Κοντά στη συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου του με την Μπενφίκα βρίσκεται ο Παυλίδης. Η Record αναφέρει ότι ο Έλληνας Φορ εκτός απρόπτου θα ανανεώσει με τους αετούς έως το 2031. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 5.30 την Καταλούνια στο Παπαστράτιο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Ξεχωρίζει απόψε το Κροατία-Αγγλία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ισπανία και η Τσεχία ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του Nations League. Η Ανατολού Εφέσα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάμερον Πέιν για την τρέχουσα σεζόν για την αντικατάσταση του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκάρντ υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στον αχίλιο τένοντα και θα μείνει εκτός για 7 με 9 μήνες. MVP της τρίτης αγωνιστικής EuroLeague αναδείχθηκε ο Ελάιζα Μπράιαν της Χάπολ Τελαβίβ, που σημείωσε double-double στη νίκη της ομάδας του ενάντια στη Ρεάλ Μαδρίτης με 22 πόντους, 13 rebound και 7 assist. Στην κύρια κατασκευαστική βάση προχωράνε τα έργα των νέων εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Την πρώτη του pole position στο 2026 κέρδισε στις δοκιμές κατάταξης της Φόρμουλα 1 ο Max Verstappen για το Grand Prix στη Μαλαισία. Στην δεύτερη θέση θα βρίσκεται στη γραμμή εκκίνησης ο Lewis Hamilton και στην τρίτη ο Kimi Antonelli, καθώς ο Isaac Hadjar δέχτηκε ποινή 5 θέσεων. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι εκπομπή ο διαβοτιστή των Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε.

Ακούτε λοιπόν την εκπομπή ο Διαφωτιστής, 3 το μεσημέρι, 8 το απόγευμα, ένα πεντάωρο και σήμερα μαζί, Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννη και Παναγιώτης ο Φλεβωτόμος. Στις 5.30 θα έχουμε σε περιγραφή από τον Νίκο τον Γκατσάτσο, που τα γουστάρει αυτά τα παιχνίδια. Για το πόλο γυναικών, το Ευρωπαϊκό Super Cup. Από το Πέτρος Καπαγέροφ απευθείας περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο, Ολυμπιακός Καταλούνια. Σε εξέλιξη τώρα είναι το μάτσι για τη Super League 2. Στο 24ο το Νίκη Βόλου ΑΕΛ είναι στο 1-1. Τώρα μόλις η Νίκη Βόλου γρήγορα μπήκαν τα γκολ. 3 γκολ ο Βενάκη, αγαπητέ Γιώργο Γιάννη, στο τσακ φυτίλι όπως λέμε. 2-1 έγινε από τη Νίκη Βόλου το παιχνίδι. Μια Νίκη Βόλου που με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο της δείχνει να έχει άλλον αγωνιστικό αέρα.

για το φίλο που λέω πριν το ξεκίνημα σε εκπομπή. Θα ενημερώσω. Για τη Φόρμουλα 1, λοιπόν, μια μάχη από τα παλιά μας περιμένει στην εκκίνηση και στην πρώτη στροφή του αυριανού Grand Prix στη Φόρμουλα 1 στο Μπαχρέιν. Αύριο 4 Δεκάτου είναι η Φόρμουλα 1 στο Μπαχρέιν, 10 το πρωί. Φιλοξενείται στη Μαλαισία, που στην πρώτη σειρά θα παραταχθούν οι δύο μεγάλοι πρώην μονομάχοι του τίτλου, ο Max Verstappen και ο Lewis Hamilton, με τις Red Bull και Ferrari αντίστοιχα.

Έτσι λοιπόν η πρώτη pole position του Ολλανδού και της Red Bull για το 26 τους δίνει όπως εύκολα γίνεται κατανοητό ελπίδες και για την πρώτη τους φετινή νίκη. Θα υπάρξει βέβαια στρατηγική αν δεν βρέξει και όλα αυτά τα συναπτά που ακολουθούνται κάθε φορά.

Επίσης, οι άλλοι διεκδικητές του φετινού τίτλου, ο Κίμι Αντωνέλη και ο Τζορτζ Ράσελ, θα κινήσουν αύριο από την 3η και την 7η θέση μετά την ποινή 5 θέσεων που δέχτηκε ο Ιζακ Χατζάρ για αλλαγή του θερμικού κινητήρα. Αυτά λοιπόν. Στην πρώτη γραμμή, όπως λέμε, pole position, Max Verstappen και Lewis Hamilton. Τηλέφωνα, παιδιά, στον αέρα θα βγάλουμε στο διάστημα 4,5 με 5 και 4 διακοπτόμενο διάστημα. Και στο διάστημα 7 με 8 παρατέταρτο, παραλαμβάνω, τηλέφωνα στον αέρα θα βγάλουμε 4,5 με 5 και 4 και 7 με 8 παρατέταρτο. Βασίλη, τα μέγαρα, άμα βγεις, θα ήθελα το τηλέφωνό σου να το αφήσεις στο control.

Μας ακούτε παντού σε όλο τον πλανήτη, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Στην Αττική, Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια και Αττική από 94,3. Σιβιωτία, Σιβιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, 104,6. Την καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά. Στην Τρίπολη, σε Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6. Την καλησπέρα στον Πύργο, στον Κώστα. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μορεβασιά, Λαφώνης, από 104,6. Σε Τόλα, Κανανία, στο Αγρίνιο. Την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφη, στη Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9. Στην Θεσπρωτεία, Οικουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Στα Βαλκάνια, από Ρόδο, στη Ρόδο από Πράι με 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ.

Όπως είπαμε, τηλέφωνα θα βγάλουμε στο διάστημα 4.30 με 5 και 4 και 7 με 8 παρατέταρτο. Στα 210-2259-43 και 215-215-5943. Μέχρι τότε και από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά. Γράφουμε αυτά που θέλετε να μας πείτε και τα διαβάζουμε στον αέρα, αλλά και στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Το email είναι oner@943.gr και το site είναι το sports943.gr. Ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Αύριο έχουμε αγώνες δρόμου στην Αθήνα και στον Πειραιά. Στην Αθήνα έχουμε το 18ο Greece Race for the Cure. Σημείο κίνησης και διεξαγωγής για πρώτη φορά είναι το πεδίο του Άριος, αύριο Κυριακή, παιδιά, 4 Οκτωβρίου. Διοργανώνεται τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, το Άλμα Ζωής. Διήμερο είναι αυτός ο αγώνας, σήμερα είχαμε ημέρες δράσεων πάνω στο κομμάτι αυτό. Και αύριο, όπως είπαμε, έχουμε το αγωνιστικό κομμάτι στο 18ο Greece Race for the Cure. Επαναλαμβάνω, σημείο κίνησης και διεξαγωγής για πρώτη φορά το πεδίο του Άριος. Διοργανώνεται τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής. Οι αγώνες αύριο θα ξεκινήσουν 8 το πρωί και θα λήξουν στις 12.30 το μεσημέρι με τις τελετές που θα γίνουν. Οπότε από τις 6 το πρωί θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τα οχήματα, τα λεωφορεία και τα τρόλι που έρχονται από παραλιακή θα τερματίζουν σε γκρουφ φίξ. Έχουμε όμως αγώνες και στον Πειραιά αύριο. Τα αγώνα δρόμου το Run Greece Πειραιάς. Αύριο και το ίδιο επίσης Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία Κανάρης Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχουμε τα 10 χιλιόμετρα στις 9 το πρωί. Τα 5 χιλιόμετρα και δυναμικό βάδι στις 10.30 το πρωί. Αγώνας δρόμου παιδιών στις 11 παρα 25 το πρωί. Και το Family Run έχουμε στις 12 παρα 4. Το πρωινό σήμερα προσφερόταν για κοπηλασία και κανό καγιάκ σε κάποιους δρόμους στην Αθήνα, με μεταφορική έννοια το λέω. Γιατί εκεί κοντά στην πλατεία Παπαδιαμάντη, στη Λαμπρινή, εκεί στα Άνω Πατήσια, περιοχή Κυπριάδου, είχε σπάσει η σωλήνα, αγωγός, δεν ξέρω τι είχε σπάσει. Έτρεχαν χύμαρο στα νερά, παιδιά, καθαρό νερό. Ποτάμια, το πήρανε χαμπάρι εκεί στην ΕΙΔΑΠ. Ποτάμια, έχει γεμίσει εκεί η Λασκαρά του Υπατησίων. Χύμαρη, ποτάμια. Και μετά λένε ότι έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας.

Και όλο αυτό το διάστημα που υπόθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας αυτόν τον 1,5 χρόνο, έγινε έστω και ένα έργο για ανάχωμα της όλης κατάστασης. Και μια και είπα προηγουμένως ότι θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω των αγώνων που γίνονται εκεί. Έκαναν πάλι κάποια τσαλιμάκια και εφαρμογές σχετικά με τις συγκοινωνίες και αυτές τις ημέρες. Και δεν ξέρω παιδιά, εξωγήινοι επικοινωνούν με την Ελλάδα. Το πρωί εκεί στη στάση Ολυμπιακή για την άνοδο στην Λεωφόρο Συγκρού. Κάποια στιγμή το τρόλι 10 έγραφε 12 λεπτά, μετά εξαφανίστηκε τελείως, δεν υπήρξε. Και κάποια στιγμή το 040 το λεωφορείο για Αθήνα από Καλλιθέα, από Πειραιά και Καλλιθέα έγραφε 7 λεπτά και μετά ξαφνικά 35 λεπτά.

Ο φίλος ο Άκης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Φώτη, τώρα που ο Γκαντέμης Μητσοτάκης λέει, επισκέφθηκε στο ξενοδοχείο την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, την τεσσάρα λέει δεν την γλιτώνουμε. Οπότε την παίζουμε, λέει, με διπλό ημίχρονο. Διπλό τελικό και over 3,5.

Στο μήνυμα του φίλου μας ο Διονύσης Ετμάγκη, ο Διονύσης λέει: Φώτη, καλησπέρα. Αν ισχύει αυτό που ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ο Βόλος θα αποκτήσει μια ισχυρή ομάδα, λέει, με τη συνένωση των δύο ομάδων εκεί. Χρειάζονται, λέει, ισχυρές ομάδες για να έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εκεί πάει η δουλειά, αγαπητέ μου, όπως το διαπιστώνουμε. Έτσι αλλιώς ο Νούπος ο Βόλος δεν έχει κόσμο. Παίζει σε άδειες κερκίδες. Θα μου πεις και άλλες ομάδες δεν είχαν κόσμο παλαιότερα. Εκεί η Καλονή. Αλλά ήταν ένα εγχείρημα το οποίο δεν το δέχτηκε ο κόσμος του Βόλου. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το αγκάλιασε για του λόγου τα αληθές. Ο κόσμος του Βόλου είναι πιστός και στο Ολυμπιακό Βόλου και στην Νίκη Βόλου. Μακάρι να τα βρουν οι δύο ομάδες, να υπάρχει μια συνένωση.

μιας και λέγαμε προηγουμένως ότι θα έχουμε αύριο κυκλοφοριακές συνθήκες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στον Πυριαλό των αγώνων δρόμου που προαναγγείλαμε θα γίνουν αύριο. Λοιπόν, και κάποια πράγματα, παιδιά, που μπορούν να αλλάξουν οι κοινωνίες για να διευκολύνουν τη ζωή του κόσμου. Τι εννοώ? Στη διαδρομή γάμα 12 και 25 στο Ήλιον, η απόσταση ανάμεσα στην 8η στάση και στην 9η σε άνοδο και κάθοδο είναι τεράστια. Θα μπορούσε να μπει μια ενδιάμεση στάση ακόμα. Παραμένει το 2-1 νίκη Βόλου ΑΕΛ. Γρήγορα τα 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Μιχάλης ο Παγός, για αυτό που είπα ότι το διάβασα που μου έστειλε στο email. Λέει, έχουν δημοσιευθεί σε τοπικά σετ πριν από 13 χρόνια, δεν είμαι μάγος. Βλέπω αυτά που δεν βλέπουν οι κυβερνήσεις και αυτά που λέω και εγώ. Το εγώ δεν έχει να κάνει με το εγωστικό, έτσι τα λέμε όλοι μας εδώ πέρα.

και μιας και το λέγαμε για την ακυβερνησία της κυβέρνησης, το παραδέχονται όλοι πλέον. Σήμερα η εφημερίδα Παραπολιτικά γράφει καμπανάκι για κυβερνησία. Το Δέλτα Νιτάφ και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για τη χώρα μας. Από την πρώτη μέρα αυτή η κυβέρνηση που ανέλαβε έχει ακυβερνησία. Και αυτή την ακυβερνησία την πληρώνουμε όλοι μας. Και οικονομικά αλλά και στα της ζωής μας. Θα σας πω κι άλλα στη συνέχεια, μιας και το έφερε η κουβέντα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο Διαβοδιστής. Στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη διαδρομή που ήδη διανύουμε Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή Δημοσιογραφική Μημέλεια, Δήμος Αραφική Υποστήριξη Παναγιώτη Φλεβοτόμος. Ο Βίλος ο Διονύσης έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει, μάλλον ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει, να σου στείλει ένα πρόσφατο άρθρο, μου λέει, να το διαβάσεις στον αέρα αύριο. Περιληπτικά στείλ το μου με 2-3 λόγια. Το ρεζουμέ της υπόθεσης στο Viber. Είμαι, λέει, 89 ετών, πτυχιούχος ΑΣΟΕ. Οικονομολόγος, λογιστής, φοροτεχνικός. Από Σύρο.

Μετά από αυτά, λέει ο φίλος μας ο Διονύσης, είχε στείλει και αυτός ένα μήνυμα ακόμα. Που έπαθαν πάλι στην Κρήτη, λέει. Μονοκούκι θα βγάλουν το κόμμα του Κούλι. Εκεί καταστροφές, πλημμύρες, τα πάντα, παιδιά. Δεν έμεινε τίποτα. Και δέντρα έμειναν στην Αθήνα. Έπεσαν στην Αθήνα, αλλά όπως σας λέω, τίποτα δεν έχει γίνει αυτά τα τελευταία χρόνια. Τίποτα, ούτε μισό έργο. Το χειρότερο από όλα στην Κρήτη, εκεί χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Και όπως σας είπα το πρωί, είχαμε πλημμύρα στην Αθήνα, πλημμύρα από την πλατεία Παπαδιαμάντη, είχε σπάσει αγωγός. Καθαρό νερό, και ύστερα μας λένε για ότι δεν θα έχουμε νερό, έτρεχε στους δρόμους, είχαν γεμίσει εκεί η Λασκάρα, ότι Πατησίων, ποτάμια. Εγώ νόμιζα ότι είχαμε αποκτήσει καινούριο ποταμό. Το Δέλτα Νιτάφ και οι ξένοι επενδυτές ανησυχούν για κυβερνησία στην Ελλάδα. Καλά, αυτό το ξέραμε εδώ και καιρό. Μαζί με τα 21 δις και κάποια δις που χαθήκανε από τις αστοχίες και τις αμαρτίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δες το σκάνδαλο Μπεκέπε και αυτοί που δικάστηκαν, μια τρύπα στο νερό, δηλαδή 3 χρόνια με αναστολή, και τι έγινε δηλαδή. Ημίχρονο νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-1 στη Super League 2. Πέμπτη αγωνιστική, ήταν γκολ στο 15 ο Βαφέας με φάουλ, 23 αυτό γκολ μακρύς. Τα γκολ για την νίκη Βόλου, λοιπόν, 15 Βαφέας με φάουλ και 23 αυτό γκολ μακρύς. Προηγήθηκε η ΑΕΛ στο 9, Νικοκυράκης με σουτ. Για την νίκη Βόλου τελικώς ο Αλέκος Βοσνιάδης έχει κατεβάσει τους Γκαραβέλης, Ριν, Καρίας, Βαφέας, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος, Έπας, ο Μεονκά, Λίγδας, Παμλίδης, Μάντζης. Για την ΑΕΛ ο Σοκράτης Φρυδόπουλος έχει κατεβάσει τους Βενετικίδης, Σάκητς, Ριζβάνης, 30 Μαζουλουξής, Γκρόζος, Γαργάλας, Παπαγεωργίου, Τσιγκάρας, Αλμπάνης, Νικοκυράκης, Καμπετζής και Μακρύς. Διαιτητής είναι ο Κόκκινος Χαλκιδικής, βοηθή είναι Σιδερίδης Καστοριάς και Πάνου Φλόρινας. Κίτρινες κάρτες έχουν δει Αρίας και Καμπετζής. Αρίας και Καμπετζής, λοιπόν, κίτρινες κάρτες. Το άλλο μάτς είναι σημερινό Super League 2, Παθρακικός Πασεραϊκός είναι στο 0-1, τον γκολ στο 21, αυτογκόλ ο Βουτσάς, 2 αυτογκόλ σε 2 αγώνες. Για τον Παθρακικό τεχνικός αποστολής έχει κατεβάσει τους Γουρίς, Λαρέα, Βουτσάς, Τσίλεμς, Γιούλης, Αθανασακόπουλος, Ντουμάνης, Αναστασόπουλος, Πατρώνη, Γκορδεζιάννη, Νότας, Πασαριακός τεχνικός Γεωργιάδης έχει κατεβάσει τους στην Αλίνη, Παντελάκης, Ηλιάδης, Τάχατος, Αρμουγκό, Μικονόμου, Μορέιρα, Μοησίδης, Τέλειος, Τεϊσέιρα και Πασάς. Διαιτητεύει Αντωνίο Χαΐας, βοηθή Μπύρος Ευρυτανίας και Τσικλιτάλη Πιερίας. Κίτρινες κάρτες Γκορδεζιάννη. Αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου έχουμε πάει Πύργος Πανιώνιος 3 παρατέταρτο, μεσημέρι πάντα, παιδιά, έχει πρωί έτσι, ξημερώματα. Μόνο τα καναλίνια και οι κόκορες ξυπνάνε έτσι. Πάει Πύργος Τεχνικός Κουτρομάνος Πανιώνιος ο Χουάν Φεράντο, διαιτητής θα είναι ο Δροσίνης Ευρυτανίας, βοηθή Κατσογιάννης Αρκαδίας και Κωνσταντόπουλος Αρκαδίας. Στις 3 θα παίξουν Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας αύριο πάλι, Κυριακή. Αστέρας Τρίπολης Β' Κοντοές Τεχνικός Αναγέννηση Καρδίτσας Χαραλαμπίδης. Διαιτητής ήταν ο Βαρτσάκης Λακωνίας και βοηθή Ισακοβίδης Λακωνίας και Βισκαδούρος Ηρακλείου. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα παίξουν Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς στις 2 το μεσημέρι. Ζάκυνθος Τεχνικός Αμανατίδης Απόλλων Καλαμαριάς Τάτσης, βοηθή διαιτητής Άνιο Μπαλακτάρης Αθηνών, βοηθή ο Διαμαντής Υπήρου και Ευαγγέλου Υπήρου. Στις 3 παρατέταρτο της Δευτέρας θα παίξουν ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου, ΠΑΟΚ Β' Πόνς Τεχνικός Ελλάς Ήρου Στάικος, διαιτητής Άνιο Ρεντίφης Ανατολικής Αττικής, βοηθή Δεδικούσης Λάρισας Μπουρονίκος Λάρισας. Στις 3 πάλι Δευτέρα παίξουν Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, Νέστος Χρυσούπολης Σιδερίδης Νέστος Χρυσούπολης Σιδερίδης προπονητής, έτσι. Και Μαρκό Σούλης Παπαδόπουλος, διαιτητής Άνω Φιλιππίδης Εύρου, βοηθή Φακανάς Μακεδονίας και Παπαδόπουλος Θράκης. Για τη Super League 2, 5η αγωνιστική αγώνα Ολυμπιακός Β' Άθανση Καλυθέα, παιδιά, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.
Σας είπα λοιπόν για τους δύο αγώνες που είναι σε εξέλιξη σήμερα. Το αυριανό και το δευτεριάτικο πρόγραμμα και το παιχνίδι Ολυμπιακός Β' Άνθρας Καλλιθέα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Στον αγώνα μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη έχουμε μέχρι στιγμής Μύκονος ΠΑΟΚ 24-21.

Μάλιστα, μπασκετικά η Μήκος ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς στις 6 του μηνός, 6 Οκτωβρίου, θα δώσει τον πρώτο της αγώνα στην Ευρώπη. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου θα αντιμετωπίσει την FC Μπακού. Όπως είπαμε, την FC Μπακού για το FIBA Europa Cup. Ιστορική στιγμή λοιπόν για τη Μήκονο στο μπάσκετ, για την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου που τώρα παίζει με τον ΠΑΟΚ, είναι μπροστά 26-23. Οι 12 Μικών σε αυτό το μάτς αποτελούν οι Φάντεμπερκ, Άμπλμπι, ο Τσάιλς, Καβαδάς, Λάγιος, Κουλίδας, Στίγκας, Σιδηροηλίας, Τόλιας, Λόβ, Χαρέλ, Κάναντι, και αυτές είναι οι επιλογές του Βαγγέλη Ζιάγκου. Και από την άλλη, επιλογές του Αντρέα Τινκέρι για την ομάδα του ΠΑΟΚ, η 12 είναι η Γκρέι, Μίτρου Λόγκ, Όσμαν, Αλεξάνδερ Χάντζιτς, Κακλαμανάκης, Φώστερ, Περσίδης, Φίλιος, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας. Εκτός έμειναν οι Ταϊρή, ο Μορουγή και Χουγκάς.

Και όπως ακούσατε και προηγουμένως το λέω και εγώ, προχωρά κανονικά η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναϊκού στο Βοτανικό. Οι προκαταρκτικές εργασίες και η προετοιμασία του χώρου έχουν τελειώσει. Και το έργο που εντάσσεται στη διπλή ανάπλαση περνά πλέον στην κύρια κατασκευαστική του φάση. Με λίγα λόγια, στείνονται τα θεμέλια των νέων εγκαταστάσεων του Εραστέχνη στον Βοτανικό.

Η καλησπέρα στου τρει Βαγγέλε, δύο στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλή, ο Σαλαπατήσια, η Χαρά Σαλαπατήσια, στο Βασίλη τον Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα, στο Βασιλικό τη Σέβια, στον Πάπη τον Κατσάνο, φοβερό προπονητή, στην Αγγελική. Στην Δέσποινα και στον Παναγιώτη και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά. Στην Δέσποινα στην Παναγιώτα και στην Χριστίνα στο Ήλιον. Στις Διωάννες Στάνο Πατήσια, στη Λαμπρινή και εκεί στην περιοχή Μακρυγιάννη στη Λεωφόρο Συγκρού. Στη Μαρίνα στη Λεωφόρο Συγκρού 100 και κάτι. Αυτά τα μηνύματα, παιδιά, τα έχουν στείλει προκαταβλικά. Προσπαθώ να τα προλάβω όλα και τα αθλητικά γεγονότα και τα που είναι η βάση μας φυσικά. Και τα μηνύματά σας, έτσι θέλω να με συνεπίσω όλους σας. Τηλέφωνο να βγάλουμε 4.30 με 5 και 4. Γιατί 5.30 έχουμε τον αγώνα του Πόλο Γενικό του Ολυμπιακού για το Ευρωπαϊκό Super Cup Ολυμπιακός Καταλούνια, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Και μετά από τις 7 μέχρι 8 παρατέταρτο, σε δύο δόσεις λοιπόν τα τηλέφωνα στην αέρα, όσοι και όσες θέλετε να βγείτε φυσικά. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών.

Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Όσοι θέλετε βοηθήστε και να αγαπάτε τα ζωντανά. Όσοι δεν θέλετε δεν είσαστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Αλλά να μην τα κυνηγάτε και να μην τα χτυπάτε κάποιοι. Και να μην αντιμετωπίζετε εχθρικά όπως μου έχει συμβεί, έτσι. Από κάποιο τύπο και μια τύπισσα. Αυτούς που προσπαθούν να σώσουν τα ζωντανά με λίγη ξηρή τροφή και νερό, μην τους πετάτε τα νερά από τη... ειδικότερα το καλοκαίρι. Μην είστε εκδικητικοί κάποιοι.

Μιχάλης ο Παγώνης. Ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης.

Και λέει σε έναν άνθρωπο που είχε κάνει γενικές παρατηρήσεις από Μιχάλη Παγώνη. Πρώτα τα περισσότερα από τα εξαγγελθέντα μέτρα λέει μεταλθίσσονται για το 2027. Στο μέλλον λέει 2027 από τον Πρωθυπουργό εννοεί. Ποια εξαγγελθέντα μέτρα φίλοι μου, αφού υπάρχει ακυβερνησία. Έτσι πολύ λέει τα περισσότερα από τα εξαγγελθέντα μέτρα μεταλθίσσονται στο μέλλον 2027 και μετά σε παρένθεση. Άρα πολλά από αυτά εξαρτώνται από την εκλογή ή επανεκλογή ή μη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί μεγάλο μέρος της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης. Τυχαία λέει γίνονται αυτά. Όχι, γιατί το 27 είναι η ημερομηνία των εκλογών και πιστεύω ότι με αυτά που έχει εξαγγείλει θα παρασύρει πάλι τον κόσμο. Δες το λέει, καμιά αναφορά δεν έγινε για τα οφειλόμενα αναδρομικά των συνταξιούχων. Με αποφάσεις του ΣΤΕ, Συμβούλου Επικρατείας λέει και του Άριου Πάγου. Που ο ίδιος ο Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί ότι θα δοθούν. Σε όλους υπάρχει βίντεο, σιγά μην ακολουθεί αυτά που υπόσχεται αγαπητέ μου.

Καλησπέρα στον Τάσο τον Κουτσούκο και στον Πάμπη τον Κατσάνο. Ο φίλος μας ο Άλλα έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Γίγαντα Φώτη, καλώς απόγευμα. Μου αρέσει, λέει, γιατί χωρίς κορώνες και φωνές σφάζεις. Το σφάζεις σε εισαγωγικά. Με το Γάντι να σου πω, λέει, μια απορία. Μια απορία μου, λέει, κυκλοφορώ έξω από τα εγγόνια μου. Γυμναστήρια, κολυμπητήρια, πλατείες. Και όλοι, λέει, δυσανασκετούν. Αυτό είναι γεγονός. Βρίζουν, είναι απελπισμένοι, λέει. Κυρίως λόγω οικονομικής ενότητας. Τι ενότητας, σε χρεοκοπία έχει πάει ο Έλληνας πολίτης. Θα σας πω το μετά το γιατί. Είναι δυνατό, λέει, να ξαναβγεί η Νουδού. Τι να σου πω, φίλε μου, δεν ξέρω. Εκτός και αν τόσο πολύ βολεμένοι δεν το έχουν καταλάβει. Και δεν το έχουμε καταλάβει. Αυτά λέει ο φίλος μας ο Αλκίνος, το μήνυμα που είχε στείλει. Σου διάβασες, φίλε, προηγουμένως το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Παραπολιτικά, έτσι. Που το ΔΕΛΤΑ ΑΝΙΤΑΦ και οι ξένοι επενδυτές κάνουν λόγο για κυβερνησία στην Ελλάδα. Καλά, κυβερνησία υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό.

Φίλε, ο Έλληνας, αγαπητέ μου Αλκίνο, και όλοι εσείς που μας ακούτε και τα μηνύματα που έχετε στέλνει και αυτοί που δεν έχετε στείλει μηνύματα, ο Έλληνας έχει χρεοκοπήσει. Διάβαζα χτες, καλά είναι γεγονός αυτό, έτσι, δεδομένο. Την εφημερίδα Εστία και λέει: απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος. 420,9 δις. Έφτασε το πρώτο τρίμηνο του 2026 το ιδιωτικό χρέος, διωγγωμένο κατά 22,1 δις, παιδιά.

Και όπως επίσης είχαμε έκρηξη 31,6% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Έκρηξη 31,6% στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Τον έχουν αφανίσει οικονομικά τον Έλληνα.

Ισοφάρισε σε 2-2 η Λάρισα την Νίκη Βόλου και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, παιδιά. Η αλαζονία για την οποία κατηγόρησε η Ντόλα Μπακογιάννη την κυβέρνηση αυτή, αλλά και ο Κώστας Μπακογιάννης, συνεχίζεται με το παραπάνω. Δεν είναι μόνο ότι δίνουν απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς τους. Και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, νομίζω, το είπε κατάμουτρα ακόμα και για αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει προσωπεί τους προνομιούχους, παιδιά. Και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Καταλάβατε τώρα, σας το επιβεβαιώνε, σας το λένε στα μούτρα σας. Δεν ενδιαφέρονται για εσάς. Τώρα ακούγομαι καλύτερα, φίλε Μιχαήλ.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν.
4: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο διαφωτιστής των Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: 5 ώρες μαζί του, στο μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα αφού της Κατσούφης. Διάβασα λοιπόν το μήνυμα του φίλου μας του Αλκίνο που λέει να σου πω μια απορία μεταξύ άλλων, λέει. Κυκλοφορώ έξω με τα εγγόνια μου. Γυμναστήριο, κολληφτήρια, σχολεία, πλατείες. Και όλοι δυσανασκετούν, είναι, βρίζουν, είναι απελπισμένοι. Κυρίως λόγω οικονομικής στενότητας, έτσι είναι. Μόνο οικονομική στενότητα και όχι μόνο, έτσι είναι μαρτύριο η καθημερινότητα, φίλε μου. Είναι δυνατό να ξαναβγεί η Νουδού, λέει. Εκτός και είναι τόσοι πολύ βολεμένοι, λέει ο φίλος μας Αλκίνος, και δεν το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, τηλέφωνα είπαμε θα βγάλουμε 4,5 με 5 και 4 σε πρώτη φάση και μετά 7 με 8 παρατέταρτο στα 2, 10, 2, 20, 59, 43 και 2, 15, 2, 15, 59, 43. Μέχρι τότε και με αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνικά τα καταγράφουμε και τα μεταφέρουμε, τα διαβάζουμε. Στο Viber σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939 943 943. Φίλε Μιγάλη Παγώνη, ακολουθώ αυτά που μου λες. Ευχαριστώ που κάποιοι καθοδηγείτε κάποια πράγματα και έλεγα λοιπόν, παρότι η Ντόλα Μπακογιάννη και ο Κώστας Μπακογιάννης και κάποιοι άλλοι πληθαίνουν οι φωνές για λαζονία υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εν τούτης δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πριν από λίγες μέρες ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Σιγά. Let me go. Cause I'm no good for you. Και όλα αυτά λοιπόν τη στιγμή, όπως είπαμε, έχει χρεοκοπήσει ο Ελληνάς. Η εστία έγραφε απειλή, χρεοκοπή, αστεία απειλή. Έχει χρεοκοπήσει για χιλιάδες νοικοκυριά. Αυξάνεται τα ιδιωτικά χρέη, έχουν φτάσει τα 400,9 δις, παιδιά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχουν ανέβει κατά 22,1 δις. Και το ένα χαστούκι ακολουθεί το άλλο. Η Ευρώπη κόβει τις αγροτικές επιδοτήσεις με αυτά τα σκάνδαλα, ο ΠΚΕΠΟ που συμβαίνουν, την πληρώνουν και αυτοί που δουλεύουν σωστά, ενώ τα λαμόγια κυκλοφοράνε ελεύθερα.

Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων. Σας το έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα αντιμετωπιστούν. Τώρα στην ουσία δηλώνει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανωδικές τιμές και την ακρίβεια. Νέο κύμα λοιπόν ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ, 25% η άνοδος σε γαλακτοκομικά και στη φέτα και 20 λεπτά πιο πάνω το ψωμάκι. Το ψωμί ψωμάκι θα πει ο κόσμος σε λίγο καιρό. Θα αναστενάξει

Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση είναι μόνο με τους προνομιούχους. Το λένε και τα στελέχη της πλέον. Το δηλώνουν έτσι στα μούτρα σας βολεμένοι. Αυτοί που παίρνουν τις απευθείας αναθέσεις, παιδιά. Οι βολεμένοι. Αυτοί είναι οι προνομιούχοι. Ορισμένοι ολιγάρχες. Τι, με εσάς θα ασχοληθείς, αυτό λένε κατάμουτρα πλέον. Δεν σας θέλουν. Δεν ασχολούνται με την ακρίβεια και τη φτώχεια σας. Αφού έτσι αλλιώς τα πάντα ανεβαίνουν και όχι τίποτα άλλο. Θα πληρώσουν και την εχθρική πολιτική απέναντι στον Πούτιν. Και η σημερινή κυβέρνηση που ουσιαστικά είναι μια κυβερνησία, το λένε το Δέλτα Νιτάφ και οι ξένοι επενδυτές. Έχουμε κυβερνησία, καλά το έχουμε καταλάβει εδώ και χρόνια. Η γραμμή Βρυξελών λέει για την ανεπάρκεια αποθεμάτων σε καύσιμα, παιδιά, έτσι. Και τις ελλείψεις που υπάρχουν είναι δελτίο στα καύσιμα. Διακοπές ρεύματος, σβήστε τα φώτα, έτσι ξέρετε τα λοιπά, παιδιά. Στο σκοτάδι με κεράκια, με κεράκια σαν το κρυφό σχολείο. Κλειστά για αρκετές ώρες τα καλοριφέρ και μείωσε το μετακινήσεων με τα ποδαράκια σας.

Λέω ο φίλος Αντώνης να φέρουμε τα κουμούνια να μας κυβερνήσουν. Να μας σώσουν, δεν ξέρω ποιοι θα έρθουν, φίλε. Το θέμα είναι αυτοί που θα κυβερνήσουν, να είναι σωστοί, έτσι. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε ακυβερνησία. Σου αρέσει εσένα αυτό?

Ο φίλος Μιχάλης Παγώνης σχολιάζοντας αυτό που διάβαζε, λέει: οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες, θυμάστε εκείνη τη γιαγιά που έχει συναντήσει κύριο Μητσοτάκη και του λέει: δεν φτάνει η σύνταξη, είμαστε φτωχοί. Και τη χλέβασε στις κάμερες μπροστά να πάει στην εκκλησία, της είπε. Τα θυμάστε, έτσι. Φίλε, από αυτό που είναι πάνω, φίλε Αντώνιο, οποιοδήποτε άλλος ας κυβερνήσει. Αυτός είναι καταστροφικός, ανυπαρξία. Κυβερνητική ανυπαρξία. Σ' αρέσει όπως είναι η κατάσταση τώρα.

Και να συμπληρώσω και άλλα πράγματα αυτά σήμερα. Η εφημερίδα Συντακτό γράφει 12,7 δις κυβερνητικό καπέλο. Το καπέλο σε εισαγωγικά στις τιμές. Είναι υπερφορολόγηση, παιδιά, που έχουμε.

φίλος Αντώνης συνεχίζει τα μηνύματά του και λέει: άσε μας φίλε μου, δικαί μου, ποιος κάνει για κυβέρνηση, ο Τσίπρας? Με τα όποια λάθη πάντως μπορεί να έκανε, φίλε, ο κόσμος πένεγε καλύτερα. Αυτό το ακούω από πολύ κόσμο. Εδώ έχουμε ανυπαρξία κυβερνητική. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα τώρα? Καταστροφική ανυπαρξία. Και όπως διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Εστία, για να δεις πόσο κοροϊδία υπάρχει και πόσο σε κοροϊδεύουνε. Βέβαια αυτό ισχύει και για το όλο το σύστημα, έτσι. Δίνουν αυξήσεις, λέει, στους εαυτούς των, πριν προκηρύξουν εκλογές. Έτσι, για να δεις πόσο σε κοροϊδεύει, φίλε μου, αυτή η κυβέρνηση. Εστία γράφει: δίνουν αυξήσεις στους εαυτούς των πριν προκηρύξουν εκλογές. Είναι αυτό που λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Παγώνης και ο Διονύσης. Στους βολεμένους. Και από κάτω γράφει: μετά τα επιδόματα στους μετακλητές του Μαξίμου και της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στο προσωπικό της Βουλής. Τώρα στο τραπέζι λέει και Μποναμά, στον Μποναμά σε εισαγωγικά στις αποζημιώσεις των βουλευτών.

και κυβερνητική ανυπαρξία φιλαντών είναι και στα παίρνουνε και σου λένε κατά μου τραδιδένετε, δεν ασχολούμαστε με τους φτωχούς και τους γκρινιάριδες παρά μόνο με τους προνομιούχους.

και διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία το σημερινό και λέει συνολική αποτυχία, έχει τον κύριο Μητσοτάκη μπροστά, ενώ ξέσπασε λέει οικονομικός αρμαγεδόν η κυβέρνηση, τρεις τελίτσες αυτοθαυμάζεται. Από κάτω σκαρφάλωσε στο 5,1% ο πληθωρισμός. Εκτοξεύτηκαν κατά 10 δις τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Απλησίαστα τα τιμολόγια του ρεύματος. Και κίτρινη κάρτα από την Κομισιόν για καθυστερήσεις στις πληρωμές και στο νέο σύστημα των τελωνίων. Πλήρης καταστροφή. Παραμένει το 2-2 λοιπόν, για να επανέλθουμε και στα αθλητικά μας. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Το δεύτερο γκολ της ΑΕΛ πέτυχε στο 49 ο Αλμπάνης με σουτ. Για την ΑΕΛ ο τεχνικός ο Σωκράτης Αφιδόπουλος είχε κάνει μια αλλαγή λόγω τραυματισμού. Ο Ριζβάνης στο 30 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Μάζου Λουξής. Παραμένει στο άλλο μάτι ο Παθρακικός Πανσεραϊκός 0-1. Έχω άδικο φίλε Αντώνη σε αυτά που λέω. Τεκμηριωμένα σου μιλάω. Και ο οποίος έχω υπηρετήσει λάθος μου τη Νέα Δημοκρατία.

χωρίς να έχω ζητήσει ούτε μισό διορισμό, φίλε μου. Αλλά τελικά αυτό το κόμμα με πρώτο και καλύτερο και χειρότερο, το λένε και άλλοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί, αποδείχθηκε το χειρότερο όλων, καταστροφικό. Προ 32 προηγείται η Μύκονος, συνεχίζει να είναι δυνατή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τα στατιστικά του ομάδων στο πρώτο μέρος: Μύκονος 8 στα 18 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, 12 στις 16 βολές, 20 rebound, 4-16, 7 assist, 8 λάθη, 5 κλεψίματα, αρκετά λάθη. Και ΠΑΟΚ 10 στα 17 δίποντα, 2 στα 15 τρίποντα, 6 στις 13 βολές, 19 rebound, 7-12, 6 assist, 6 λάθη και 4 κλεψίματα. Ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει μην απαντάς σε τρόλ. Φίλε Μιχάλη Παγώνη, απαντάω τεκμηριωμένα, έτσι δεν είναι κάτι που βγάζω το μυαλό μου. Αλλά προσπαθώ βάζοντας και εγώ το λιθαράκι μου να αποτρέψω την ολική καταστροφή για την χώρα μας, την οποία ήδη έχουμε μπει. Δεν έχουμε, έχουμε ξεπεράσει και τον Τιτανικό και συνεχίζουμε προς τα κάτω ακόμα. Αφού και η ίδια κυβέρνηση το έχει πλέον παραδεχτεί ότι έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια, καλά, έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Την πρώτη φορά και εγώ ψήφισα Μητσοτάκη, έτσι, τεράστιο λάθος. Παρότι ο Μακαρίτης ο πατέρας μου φώναζε, ούρλιαζε, μην το κάνεις. Που έφυγε μετά με τη μητέρα μου, μετά, μαζί με, τα, με τη μητέρα μου από τα εμβόλια, μετά τα εμβόλια φύγανε. Και αρκετός κόσμος. Αλήθεια που λέει ο κ. Βορύδης που επέβαλε τα πρόστιμα για τα εμβόλια που μας αγάπαγε τόσο πολύ.

στην Αγγλία στη δεύτερη κατηγορία. Εδώ έχουμε ένα χήμαρα αγώνα. Κάποιοι ξεκίνησαν πιο μπροστά στο 88 ο Τσέτσελσφιλτ με την Τραρμίρ 3-1. Στην Αγγλία στο κύπελο έχουμε στο 88 και αυτό Brentwood με Dagenham Redbridge 3-1.

Στην Ασία, δεύτερη κατηγορία playoffs, αγώνες Hong Kong, Καμπότζη, τελικό αποτέλεσμα 2-0. Ασιατικοί αγώνες επίσης playoffs, ΑΤΣ, επίπεδο under 23, έτσι για τους φίλους που έχουν παίξει στοίχημα, παιδιά. Μετά από πέναλτι, Κίνα under 23 με Ουσμπεκιστάν 2-2. Και κανονικός αγώνας 4-3 στα πέναλτι. Και Νότια Κορέα με την Ιαπωνία 1-0. Πρωτάθλημα Εθνών Βόρεια και Κεντρική Αμερική, τελικά αποτελέσματα Σουρινάμ, Γουατεμάλα 0-0, Μαρτινίκα, Ονδούρα 2-1 και Ελ Σαλβαδόρ με μια κόκκινη κάρτα, Τζαμάικα 0-2. Και επίσης Άγιος Χριστόφορος και Νέβης με την Κούβα 3-3, Μπαρμπέιντος με Βερμούδες 4-1 και Μποναήρ με Γρενάδα 2-3.

Στην Ευρώπη, στην Elite League, σε επίπεδο Under 20, έχουμε τελικό αποτέλεσμα Γαλλία-Ιταλία 0-3. Like a girl, I can't let go. Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε στο 58 Αλμπαθέτε Eibar 1-1.

Πάμε και σε μπασκετικά αποτελέσματα. Έχω λοιπόν στη δεύτερη περίοδο στο Μύκονος ΠΑΟΚ Ψαλίδης, τη διαφορά ΠΑΟΚ 44-42.

στην Τουρκία τελικό αποτέλεσμα. Ντένις Λί με την Τόφας 101-87 και στο ημίχρονο έχουμε την Μούρασπορ με την Telekom, Turk Telekom 30-28.

στο 78 λεπτό είναι το μάτς νίκη Βόλου ΑΕΛ. Αλλαγές επί αλλαγών γίνεται αυτό το διάστημα. Μάλιστα βγαίνει και ο Μάντζης και δίνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο συμπαίκτη του που μπήκε αλλαγή. Για την νίκη Βόλου έχουν γίνει ακόμα εξής αλλαγές. Βγήκε ο Αρίας στο 52 λεπτό λόγω τραυματισμού, δεύτερος τραυματισμός στο μάτς, και μπήκε ο Τζίμας. Βγήκε ο Μοενγκά στο 69 και πήγε ο Πλέγας, και βγήκε και ο Παμπλίδης στο 69 και μπήκε ο Φερνάντες. Για την ΑΕΛ ο Κράτης ο Φρυδόπουλος έχει κάνει τις εξής αλλαγές. Είπαμε προηγουμένως ο Ρισβάνης βγήκε στο 30 λόγω τραυματισμού, ο πρώτος τραυματισμός, και μπήκε ο Μαζουλουξής. Βγήκε ο Παπαγεωργίου στο 71 και μπήκε ο Σίλβα. Βγήκε ο Αλμπάνης στο 69 και μπήκε ο Λέλεκας. Και βγήκε και ο Μακρύς στο 69 και μπήκε ο Αντράντα. Κίτρινες κάρτες έχουν δει Αρίας για την νίκη Βόλου, Καμπετζής και Σάκητς για την ΑΕΛ. Όπως είπαμε, παραμένει το Πανθρακικός Πανσεραϊκός 0-1 με τον γκολ που πέτυχε στο 21 με αυτόν τον γκολ ο Ντουμάνης, και εδώ έχουν γίνει αλλαγές. Για τον Πανθρακικό τεχνικός Αποστολίδης έκανε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Λαρέας στο 46, μπήκε ο Γιαναράκης. Βγήκε ο Πεχλιβάνης και αυτό στο ημίχρονο στο 46, και μπήκε ο... βγήκε ο Ντουμάνης και μπήκε ο Πεχλιβανόπουλος στο 46. Και για τον Πανσεραϊκό τεχνικός Γεωργιάδης έκανε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Τάχατος στο 56 και μπήκε ο Κίτσιου. Και βγήκε και ο Τσέλιος στο 56 και μπήκε ο Μπαρμπόζα.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πριν από λίγο ανακοίνωσε sold out για τον τελικό Super Cup γυναικών στο Πόλο, στο μάτς που θα γίνει με την Καταλούνα στις 5.30. Και θα περιγράψει τον κόσμο του The Bend in Ελλάδα Sports 94,3. Ο Νίκο

στο Παπαστρέτσο, στο Πέτρο Καπαγέλο, φύγεται το μάτσο αυτό. Οι Ερυθρόλεπτοι λοιπόν πρωταθλητέ Ευρώπη θα διεκδικήσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό Super Cup τη ιστορία του στην 20η έκδοση του θεσμού, αλλά και τον πρώτο τίτλο τη νέα αγωνιστική περίοδου. Γεμάτο λοιπόν από τους Ερυθρόλευκους και τις Ερυθρόλευκες στο Παπαστράτιο. Στο μάτς θα ξεκινήσει 5.30 Super Cup Πόλο Γυναικών τελικός. Απέναντι στην Καταλούνια Ολυμπιακός, ελπίζουμε καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Επιστρέψαμε μετά τον break και τα διαφημιστικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής Ο Διαποτιστής στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Παραμένει το 2-2 φτάνοντας στη λήξη του αγώνα σύν τις όποιες καθυστερήσεις στο μάτς για την 5η αγωνιστική Super League 2, συναρπαστικό μάτς νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2. Προήθηκε η ΑΕΛ στο 9 με σού τον Νικοκυράκη. Ισοφάρισε και προηγήθηκε στο σκορ. Έκανε την ανατροπή μετά στη συνέχεια η νίκη Βόλου στο 15 με τον Βαφέα με φάουλ 23 από τον γκολ μακρύς. Όμως η ΑΕΛ μετά το αφού προηγήθηκε στο σκορ.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το 9 με τον Νικοκυράκη σοφάλισε στο 49, το 9 λιπέζει παιδιά έτσι, με τον Αλμπάνι Σουτ. Και άλλες αλλαγές στο μάτς για την νίκη Βόλου ο τεχνικός Αλέκος Βοσμιάδης. Μπήκε ο Τζανετόπουλος στο 79 και μπήκε ο Λουκίνας. Και για την ΑΕΛ βγήκε ο Παπαγεωργίου στο 71 και μπήκε ο Σίλβα. Από 2 γκολ η κάθε εβδομάδα και από 2 κίτρινες κάρτες η κάθε ομάδα. Για την νίκη Βόλου κίτρινες κάρτες Αρίας και Φερνάντες και για την ΑΕΛ Καμπετζής και Σάκιτς. Παραμένει το Παναθηναϊκός Πασαραϊκός 0-1 γκολ, 21 αυτό γκολ του Μάνης. Από τα 5 γκολ που έχουν μπει σήμερα, τα 2 είναι αυτό γκολ, παιδιά, σε αυτούς τους δύο αγώνες. Είχαμε μια άλλη ακόμα αλλαγή για τον Παναθηναϊκό από τον τεχνικό Αποστολίδη. Βγήκε ο Βουτσάς στο 72 και μπήκε ο Σαραντίδης. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και τα προκτές που με ενημερώνουν και ένα δίκτυο δικών μου συναδέλφων που με ενημερώνει για αρκετά πράγματα σε ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αλλά και με τη δική σας συμμετοχή. Βέβαια και εγώ κάνω το ρεπορτάζ εδώ πέρα έτσι, παρότι είμαι στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία. Στα κενά που ακούτε. Δεύτερη, μια ακόμα αλλαγή για την Λάρισα δεν είναι δεύτερη, είναι πολλωστή. Μπήκε ο Νίτσος. Και βγήκε ο Νίτσος και βγήκε ο Καμπετζής, ο οποίος είχε μια κίτρινη κάρτα.

Το κολοσσός Δόξα Λευκάδας είναι στο 36-24. Η Νίκη Βόλου είχε αυξήσει την πίεσή της στα καρέ της ΑΕΛ, θέλοντας να πετύχει ένα ακόμα τέρμα, το τρίτο κυνηγητήριο. Ένα πολύ δύσκολο και σκληρό πρωτάθλημα.

Όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, από τώρα μέχρι 5 και 4 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, το πρώτο διάστημα αυτό. Και το δεύτερο διάστημα είναι 7 με 8 παρατέταρτο.

Όπως είπα, στη διάρκεια ένα αρπαστικό το Μάσιν και Βολέλ παραμένει το 2-2. Πάνω κάτω την μπάλα, παιδιά. Ροντέο το παιχνίδι. Είχαμε και άλλε αλλαγέ στο παιχνίδι αυτό, όπως προανέφερα. Για την νίκη Βόλου βγήκε ο Λίγδας στο 78 και μπήκε ο Πανικίδης. Και για την ΑΕΛ βγήκε ο Καμπετζής, όπως ανέφερα και πριν, στο 87 και μπήκε ο Νίτσος. Αυτές τελευταίες επιλογές στα των αλλαγών από τους δύο προπονητές, τον Αλέκο Βοσνιάδη και τον Σοκράτη Φρυδόπουλο. Το Παθρακικός Πανσεραϊκός έχει γίνει 1-1.

0: Όπως είπαμε, τηλέφωνα στον αέρα βγάζουμε από τώρα μέχρι 5 και 4 και από τις 7 μέχρι τις 8 παρατέταρτο σε δύο διαστήματα. Πάμε σε πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνεις με.
1: Είμαι ο Κυριάκος.
0: Ναι.
1: Είχα πάρει την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Κυριακή.
0: Ναι, ναι, ναι, τι κάνεις καλά.
1: Μέσα στην αγωνιά μου, μέσα στην αγωνιά μου να μάθω για τη Λαμία, γιατί δεν μπορούσα να πάω επάνω.
0: Ναι.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω για την άμεση πληροφόρηση και να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ανταποκρίθηκε αμέσως και έστειλε μήνυμα σε σένα τι αποτέλεσμα κάνει τη Λαμία.
0: Σε αυτή την πορεία συμμετέχουμε όλοι, γιατί εντάξει, έχω και εγώ ένα δίκτυο δημοσιογράφων, συναδέλφων, αλλά δεν μπορεί να είναι πάντοτε και αυτοί, έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Οπότε είναι ευχάριστο να συμμετέχουμε όλοι μαζί. Αυτό με ενδιαφέρει.
1: Έχεις κάποιον στη Λαμία?
0: Έχω κάποιο φίλο που έκανε κάποτε και ρεπορτάζ. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, θα τα πούμε και εκτός αέρα.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: εντάξει. Πάντως θέλω να σε ευχαριστήσω και αυτό δείχνει τη δύναμη του ραδιοφόρου και τη δύναμη που έχει μια σωστή και καλή και ήρεμη, προφανώς ήρεμη εκπομπή όπως η δική σου.
0: Κάποτε πριν από χρόνια ήθελε ένας φίλος μου να αγοράσει τη Λαμία, αλλά δεν τον δέχτηκαν.
1: Μου το έχεις πει.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Του λέγανε τι δουλειά κάνεις, τον Αντάλο. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, εγώ μπορώ να είμαι και έμπορος όπλο, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή το θέμα, το τι δουλειά.
1: Ότι και να ήταν, τον ζηλεύω εγώ, γιατί θέλω να γίνει πρόεδρος στη Λαμία. Γιατί εγώ θέλω να γίνω πρόεδρος κάποια στιγμή στη Λαμία.
0: Ναι.
1: Για να μην σε καθυστερώ, μήπως μπορείς να μου πεις αν στην ομάδα του Παρθαϊκού σήμερα παίζει ο γιος ενός φιλού ονόματι Αδάμ.
0: Λοιπόν, ανέφερα προηγουμένως την δεκάδα στο ξεκίνημα στον Πανσεραϊκό. Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχει. Εκτός είχα μπει αλλαγή αργότερα, έτσι. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει.
1: Είναι ένα καλό παιχτάκι, ξεκίνησε από τη Λαμία, γι' αυτό να το.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ και εσένα και όλο τον κόσμο.
0: Οπότε έχω στενούς δεσμούς με τη Λαμία, γιατί πηγαινοερχόμασταν με το φίλο μου. Δεν έκατσα τελικά, δεν πειράζει. Σημασία οι άνθρωποι.
1: Πειράζει,
0: οι άνθρωποι εκεί είναι φιλόξενοι, έτσι. Είναι φιλόξενοι, για να με την αλήθεια.
1: Καταρχάς στο χωριό που μου είπε εκεί στο μέρος.
0: Ναι.
1: Εκεί γίνονται πανηγύρι κάθε μέρα, έχουν γιορτή εκεί σε αυτό το συγκεκριμένο.
0: Και από την Ανθήλη έχω περάσει, είχα αραβωνιαστεί κάποτε μια κοπέλα εκεί πέρα. Αθήνα έμενε βέβαια, αλλά το χωριό τη, α πούμε, η Ανθήλη που είχε φυσικό χορτάρι, δεν είναι.
1: Τι έχει?
0: Η Ανθήλη, ο Ολυμπιακός Ανθήλης εκεί, φυσικό χορτάρι δεν γίνεται.
1: Μάχε, εκεί μέσα είχαμε δώσει μάχε παρόλο που είμαστε γειτονικά σωματεία.
0: Και κάποτε εκεί είχα. Ναι, εκεί γίνονται ωραίες μάχες. Μ' αρέσουν αυτές οι ποδοσφαιρικές μάχες, όπως λες. Και κάποτε είχα δει και ένα τρομερό μάτσο εκεί. Ο Ολυμπιακός Ανθήλης Νίκη Βόλου και εκεί έγινε ματσάρα. Αλλά μ' αρέσουν αυτές, όπως λες, σε μάχες, σε εισαγωγικά ποδοσφαιρικές μάχες.
1: Ναι, ωραία. Ναι. Τώρα μιλάς για την Νίκη Βόλου και παίζει ο Τζανετόπουλος, παίζει ο γιος ενός φίλου μου συγχωρεμένος τώρα ο Λουκίνας, ο Γιαΐς. Αντέρα στο Λουκίνα, τώρα έχεις ακουστά, γιατί το Λουκίνα.
0: Ναι.
1: Πρώτος χώρος στην Β' Εθνική. Μιλάμε για υπήρξε ταλέντο ο Γιάννης, τέλος πάντων.
0: Δεν είχα μια σχέση με τον Λουκίνα που παίζει τώρα μπάλα, έτσι είναι.
1: Αυτό είναι ο Γιάννης, ο Λουκίνα.
0: Ναι, παιχταράς και σκόρε, γκολτζής, βέβαια.
1: Ναι. Ο μπαμπάς του συγχωρεμένος ήταν συνάδελφος, το είχαμε τον αδερφό μου στη Λαμία.
0: Ναι, αυτό λέει ο μπαμπάς του, δεν έπαιζε μπάλα, έτσι έπαιζε.
1: Όχι, δεν νομίζω, ναι. Δεν το ξέρω κιόλα, Φώτη μου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Σε ευχαριστώ που
0: ωραία, έγινε, έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ όλο τον κόσμο,
0: ναι.
1: Και να είναι καλά όλος ο κόσμος.
0: Το σημαντικότερο αυτό, υγεία για όλους μας, βέβαια.
1: Υγεία.
0: Βέβαια.
1: Και συμφωνώ σε όλα με αυτά που ξεκίνησε την εκπομπή σου. Και εγώ τα ζω κάθε μέρα, πού ζω, θέλω στο Παγκράτη.
0: Δεν ζούμε στο διάστημα, εδώ πέρα ζούμε, τα βλέπουμε, έτσι.
1: Βίρονα, Παγκράτη και Σαριανίγη.
0: Μάλιστα, είχα ανέβει προχθές κοντά στο Βίρονα, στον Παγκράτη, σε μια δουλειά που είχα εκεί κοντά σε ένα σούπερ μάρκετ, κοντά στο εμπορικό κέντρο Millennium.
1: Ναι, αυτό έχει κλείσει τώρα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ναι, απλά έτσι το ξέρω.
1: Όχι,
0: ναι, ναι. Λοιπόν, να ακούσω τον Σωκράτη ο Φρυδόπουλο σε δηλώσει το προπονητή της ομάδας της ΑΕΛ. Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
2: Είμαι λίγο πιο ορθόδοξα, πέσαμε πολύ πιο ορθόδοξα νομίζω από τη νίκη. Προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τα ατού τους πιέζοντας ψηλά, ήμασταν καλοί στις μονομαχίες. Έχουμε αρκετά κομμάτια του παιχνίδι που είναι πάρα πολύ καλά, αλλά ήρθαμε να παίξουμε. Μέχρι και το τέλος προσπαθήσαμε να παίξουμε, να κερδίσουμε το παιχνίδι. Μας αφήνει ικανοποιημένος η αντίδρασή μας, γιατί βρεθήκαμε πίσω στο σκορ σε ένα δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Αλλά φεύγουμε από εδώ ευχαριστημένοι, αλλά όχι ικανοποιημένοι.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ακούσα λοιπόν δηλώσει που έκανε ο Σωκράτης Αυτοδόπουλος σε σύνδεση με RT2 Sport. Έτσι είναι και η πηγή, να είμαστε και ακριβείς και με τους συναδέλφους. Μέσα από δηλώσει στο τεχνικό της ΑΕΛ, ο Σωκράτης Αυτοδόπουλος φάνηκε να πίστευε ότι η ομάδα του μπορεί να πετύχει ένα ακόμα γκολ το νικητήριο το τρίτο. 2-2 πάντως έληξε το μάτς.

0: Πραγματικά σπουδαίος παίκτης ο Λουκίνας, κόρερ γκολτζής. Το άλλο μάτς Παθρακικός Πανσεραϊκός παραμένει στο 1-1. Το γκολ για την ομάδα του Πανσεραϊκού ήρθε με αυτό γκολ στο 21 ο Ντουμάνης. Το 1-1 για τον Παθρακικό στο 74 ο Σαραντίδης Μεσούτ. Ουσιαστικά δύο γκολ πέτυχε ο Παθρακικός. Το ένα βέβαια για λογαριασμό από λάθος αυτό γκολ για λογαριασμό του Πανσεραϊκού. Δεν έχει λήξει το μάτς Παθρακικός Πανσεραϊκός. Είχαμε εδώ και άλλες αλλαγές. Για τον Πανσεραϊκό τεχνικός ο Γεωργιάδης έβγαλε τον Οικονόμο στο 68 και μπήκε ο Ρουμάντσεφ. Να ακούσουμε και παίκτες της ομάδας των ομάδων στο ΤΣΑΕΛ.
1: Είναι Κυβόλου, τελικά καταφέρατε να ισοφαρίσετε. Παραμένετε αίτητοι, αφήνει όμως ικανοποίηση ο βαθμός.
2: Σίγουρα επειδή είμαστε αυτή η ομάδα που είμαστε, κοιτάμε μόνο την νίκη, οπότε θα πω ότι δεν μας ικανοποιεί ο βαθμός. Θεωρώ ότι κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση σε ένα δύσκολο γήπεδο. Προηγηθήκαμε, ο αντίπαλος επειδή είναι μια πολύ καλή ομάδα, εννοείται, και ας έχει ξεκινήσει δύσκολο το πρωτάθλημα. Προηγήθηκε στο σκορ. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα τέτοιο γήπεδο που προσπαθήσαμε και επαναφέραμε το παιχνίδι. Το φέραμε στα ίσα. Θα μπορούσαμε να το είχαμε πάρει, θα μπορούσαμε να το είχαμε χάσει. Έτσι είναι το παιχνίδι, έτσι είναι το πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε με δουλειά για όπου φτάσουμε.
1: Στο διάστημα που έκανε την ανατροπή, είναι και η Βόλου που πετύχε τα δύο γκολ πολύ γρήγορα. Φάνηκε να υπάρχει ένα κενό στη λειτουργία της ΑΕΛ. Τι δεν πήγε καλά σε εκείνο το διάστημα και δεχτήκατε τα δύο γκολ τόσο κοντά και ήρθε η ανατροπή, το 0-1 έγινε 2-1.
2: Όπως προείπα, επειδή είναι μια καλή ομάδα η Βόλου και επειδή έπαιζε στο γήπεδο της, σίγουρα είναι το αβαντάζ και των φιλάθλων που σίγουρα τους έδωσε ρυθμό, μας έβαλε πίεση. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Συμβαίνουν λάθη προφανώς. Είμαστε εδώ για να τα διορθώσουμε και να συνεχίσουμε το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Αυτά και από τον εξαιρετικό σήμερα μέσω επιθετικό του ΑΕΛ, από τα πρόσωπα του παιχνιδιού, την απόδοση του και τον γκολ βεβαίως στο 2-2. Συνέχεια το ρεπορτάζ που ανέλαβε.

0: Αντιδράσαμε, το γυρίσαμε. Από εκεί και μετά έπρεπε να το ελέγχουμε, να μην έχουμε ούτε το κίνδυνο να βρεθούμε σε μεταβάσεις ούτε πουθενά. Δυστυχώς σε μια φάση πάλι που δεν την κόψαμε στο χώρο που έπρεπε, δεχτήκαμε ένα γκολ από την αποκλειστή γωνία. Ξαναισοφάρισε ο αντίπαλος στο παιχνίδι και από εκεί μετά έγινε ένα παιχνίδι νεύρων. Προσπαθήσαμε βάζοντας και δεύτερο φορ και αλλάζοντας το σχηματισμό μας να εξαντλήσουμε πίεση στην ΑΕΛ. Μέχρι το 80 νομίζω ότι ήμασταν καλοί. Αφού και μετά το παιχνίδι χάθηκε και μπορούσε να πάει παντού, γιατί για να βάλουμε τον γκολ που θέλουμε, γιατί σας λέω, ψάχνουμε βαθμούς. Αφήσαμε ανοιχτούς χώρους πίσω και εκεί θα μπορούσαμε να κινδυνεύσουμε πάλι. Συνεχίζουμε. Είμαστε μια ομάδα που δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πρέπει να παίζει για να κερδίζει τα παιχνίδια. Ο στόχος αυτός θα είναι, αν δεν μπορούμε να τα κερδίσουμε, τουλάχιστον να παίρνουμε τον βαθμό.
1: Ακούσα λοιπόν και δηλώσει του Αλέκου Βοσνιάδη, του τεχνικού της ομάδας της Νίκη Μπόλη, για το 2-2 με την ΑΕΛ. Προηγουμένως ακούσαμε και τον Αλμπάνη, τον ποδοσφαιριστή της ομάδας της ΑΕΛ, για το που ισοφάρισε σε 2-2. Και πιο πριν ακούσαμε τον Σωκράτη Οφιδόπουλο, τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΛ. Ακούσαμε και τον Αλέκο Βοσνιάδη πριν από λίγο, τον τεχνικό της ομάδας της Νίκη Μπόλη. 49% με 51% η κατοχή της μπάλας υπέρ της ΑΕΛ. Μικρό το διάστημα. Ακούσουμε και άλλες δηλώσεις.
2: Δεν τα καταφέρατε σήμερα να πάρετε τους βαθμούς. Πήρατε όμως ένα βαθμό πολύτιμο απέναντι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν σας αφήνει ικανοποιημένους αυτός ο βαθμός και αν είναι εύκολο να καλυφθεί η διαφορά των 9 βαθμών έναντι της Αβατάς που έχει αποκτηθεί από τις 3 πρώτες αγωνιστικές.
3: Δεν μας αφήνει καθόλου ικανοποιημένους. Παίξαμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Στόχος μας ήταν αυτός εξ αρχής. Δεν τα καταφέραμε, παλέψαμε. Από εκεί πέρα θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Παιχνίδι με παιχνίδι βέβαια πάντα. Και θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι να καταφέρουμε να πάρουμε στις 3 βαθμούς για να πλησιάσουμε σιγά σιγά τους από πάνω.
2: Τι έφταξε και δεν κατάφερε η Νίκη να κρατήσει το προβάδισμα το 2-1 και δέχτηκε και πολύ γρήγορα την ισοφάρηση στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Τι έφταξε. Τώρα τι έφταξε θα το δούμε μέσα στη βδομάδα. Θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε για να μην ξαναγίνει.
2: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Δημήτρη.
4: Αυτά το πληρέστατο ρεπορτάζ από τον Χρήστο Μουτζάκη με τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων στο 2-2. Ένα γεμάτο απόγευμα στο
1: Ακούσα λοιπόν σε σύνδεση με τη 2 Sport Panda τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων, τους δύο προπονητές και τους παίκτες των ομάδων. Η ΑΕΛ κρατάει το αίτητο. Έχει μείνει 9 πόντους πίσω η Νίκη Βόλου, 49% η κατοχή της μπάλας για την Νίκη Βόλου, 51% για την Λάρισα. 8 τελικές για την Νίκη Βόλου, 5 για την ΑΕΛ. Ωστόσο το 2-2 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του αγώνα. Έχει περάσει μπροστά τώρα ο ΠΑΟΚ, μπασκετικά 68-75. Στο μάτς με την Μύκονο.

άλλα μας έχουμε ΑΕΚ Μαρούσι 46-34. Και στο άλλο Κολοσσός με τη Δόξα Λευκάδας είναι στο 46-37. Μέχρι στιγμής ο Πίκνη είναι πρωταγωνιστής της Ένωσης, της ΑΕΚ, στο δεύτερο δεκάλεπτο με 11 πόντους, στο 46-34, όπως έχει διαμορφωθεί το ΑΕΚ Μαρούσι μέχρι στιγμής.

Έτσι μου δώσαμε όλα τα στοιχεία στο μάτς Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, συνθέσεις, αναπληρωματικούς. Κίτρινες κάρτες τελευταία είδαν ο Νίτσος και ο Σίλβα.

6 κίτρινες κάρτες, 4 για την Λάρισα και 2 για την Νίκη Βόλου. Για την Νίκη Βόλου σκόραραν στο 17, στο 15 ο Βαφέας με φάουλ και στο 23 αυτόν γκολ ο Μακρύς. Και για την Έλσα 9 ο Νικοκυράκης και στο 49 ο Αλμπάνης. Παραμένει το Πανθρακικό Πανσεραϊκό σε 1 τα γκολ στο 74 ο Σαραντίδης με σουτ για την ομάδα του Πανσεραϊκού και στο 21 με αυτόν γκολ ο Ντουμάνης. Όπως είπαμε, Πανθρακικό Πανσεραϊκό σε 1-1, είπαμε στο 74 ισοφάρισε για τον Πανθρακικό ο Σαραντίδης με σουτ. Είχαμε αυτόν γκολ στο 21 από τον Ντουμάνη.

Μία ακόμα αλλαγή το Πασαρικό από τον τεχνικό του Γεωργιάδη. Βγήκε ο Τεϊσέρα στο 68 και μπήκε ο Κοτσόπουλος. Κίτρινες κάρτες εδώ έχουν δύο, ο Γκορτεζιάννη, ο Τσίλεμ, Τσέλιος και Πασάς, από δύο κίτρινες η κάθε ομάδα. Ισοπαλία στα γκολ, ισοπαλία και στις κίτρινες μέχρι στιγμής, το Παναθηναϊκός Πασαρικός το 1-1. Μέχρι τις 5 και 4 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα και στη συνέχεια από τις 7 μέχρι τις 8 παρατέταρτο, γιατί έχουμε την περιγραφή από τον Νίκο Κατσάτσο στο τελικό Super Cup, το Ευρωπαϊκό Super Cup Πόλο Γυναικών στο Παπαστράτη, που είναι γεμάτο, sold out. Ο Ολυμπιακός Καταλούνια, ελπίζουμε η ελληνική ομάδα να κατακτήσει το τρόπαιο.

Καλησπέρα, έχουμε από την Αθανασία από το Περιστέρι. Καλά τα λες, λέει. Από το Στυλιανό, από τα Πετράλωνα. Συνέχισε έτσι, λέει, δυνατά. Άμα βάλω και δυνατή μουσική κι άλλο, φίλε μου, πλάκα κάνω έτσι, θα καλυφθώ ολόκληρη η φωνή μου, δεν θα ακούγομαι. Κι όμως εσάς έτσι σας ακούω, σας βλέπω σε εισαγωγικά δυνατούς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Έτσι λοιπόν, μποναμάς για τις αποζημιώσεις βουλευτών υπάρχουν, έτσι. Από αυτήν την κυβέρνηση, για τον κόσμο δεν υπάρχει τίποτα. Του δίνουν ένα και του παίρνουν μέσα πίσω χίλια.

0: Λοιπόν, φίλε Βασίλη, προλαβαίνουμε τις διαφημίσεις. Πολύ γρήγορα, πες μας αυτό που θέλεις.
1: Βλέπω την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Πιστεύω θα κερδίσει, αλλά δεν ξέρω.
0: Ήδη προηγείται με 11 πόντους νομίζω διαφορά. Νομίζω και εγώ θα κερδίσω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καθορίζεται από τώρα. Είναι νωρίς, έχει ακόμα τον, αλλά δείχνει μια τάση στο να κερδίσει το μάτς.
1: Ναι, ναι. Και να πω ένα αγάπη στην Αχμέτ.
0: Ωραία, έγινε Βασίλη. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε.

0: Ο φίλος Γιώργος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Γιώργος από Κεσαριανή. Δεν μας είπες μόνο λέει αν μετάνιωσες για τα υπόλοιπα κόμματα που ψήφισες ή σκέφτεσαι τώρα να τα ξαναψηφίσεις. Αυτό που ψήφισα προηγουμένως πριν από το Μητσοτάκη θα το ξαναψηφίσω, φίλε μου. Αν και ανήκω στο λεγόμενο πατριωτικό χώρο, έτσι, για να είμαι και ειλικρινής, όχι στο Βελόπουλο. Στην Κεσαριανή πάντως έχετε αρκετές ομάδες, Γούστου και Κεσαριανής, έτσι, Πανιώνης Κεσαριανής, Φωστήρας Κεσαριανής. Έχω καλύψει αρκετά τοπικά ρεπορτάζ εκεί από τις ομάδες της Κεσαριανής, έχω αρκετούς φίλους. Αυτό το κατά αντιφύλλο όμως δεν θα το ξαναψηφίσω ποτέ στη ζωή μου. Και γι' αυτό πασχίζω με τον τρόπο μου να μην μας ξανασυμβεί.
1: Ο Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα.
4: Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Μαζί σας λοιπόν για ένα πεντάωρο και σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 26 ο Φώτης Κατσούφης. Τέλος και στο δεύτερο σημερινό μάτς στη σειρά και στο Παθρακικός Πανσεραϊκός και αυτό Ισόπαλο 2 στα 2 Ισόπαλα παιδιά 1-1 yeah. Το άλλο Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 yeah. Τα γκολ 21 στον γκολ του Μάνης yeah. Και στο 94 Σοφάρης για τον Παθακικό ο Σαραντίδης yeah. Μία ακόμα αλλαγή είχαμε στο μάτς αυτό yeah. Για τον Πασαρικό τεχνικό στο Γεωργιάδης έκβαλε τον Μωυσίδη. Βγήκε ο Μωυσίδης στο 83 και μπήκε ο Αδάμ. Να φίλε Κυριακό, έπαιξε ο Αδάμ. Έτσι φίλε Κυριάκο από Λαμία έπαιξε ο Αδαμνά που το έλεγες προηγουμένως. Κίτρινες κάρτες σε αυτό το μάτς ήταν Κορτεζιάννη, Τσίλεμ για Ναράκης για τον Παθρακικό και Τσέλιος Πασάς για τον Πανσεραϊκό. Φίλε Γιώργο από την Κεσαριανή, γι' αυτό με ρώτησε προηγουμένως. Αν ξαναψηφίσω κάποια άλλα από τα άλλα κόμματα, βεβαίως θα ξαναψηφίσω. Αυτό που θα βγει τώρα. Ό,τι και αν πιστεύω, γιατί ξέρεις αλλιώς έτσι κι αλλιώς οι ίδιοι νεοδημοκράτες κατηγορούν για λαζονία τα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Κώστας Μπακογιάννης και άλλοι και άλλοι και άλλοι που έχουν πάει στο κόμμα Σαμαρά, δεν είμαι εγώ μόνο. Έτσι πληθαίνουν και αυξάνονται οι φωνές, οι αντίθετες. Σε μια κυβερνητική ακυβερνησία από την πρώτη μέρα πανέλαβε ο Μητσοτάκης που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια με τίποτα. Το δηλώνει πλέον ευθέως και ο ίδιος, έτσι. Το λέει. Σε λίγο καιρό τα πράγματα θα ανέβουν κι άλλο. 24% τα γαλακτομικά, 20 λεπτά το ψωμί. Για κάποιες οικογενειάρχες είναι σημαντικό το 20 λεπτά. Τα χρέη των ιδιωτών έχουν ξεπεράσει τον ουρανό. Έτσι, τον ουρανό ξεπεράσαμε. Έχει πτωχεύσει ο Έλληνας. Οι μικροεπιχειρήσεις κλείνουν, πτωχεύσανε. Δεν βλέπεις ότι ο Έλληνας έχει χρεοκοπήσει? Δεν προσπαθώ να σου επιβάλλω τη γνώμη μου. Κάνει ό,τι νομίζεις. Αλλά βλέπω απέναντι στο σπίτι μου έχει μια τράπεζα εκεί. Όλοι οι συνταξιούχοι βρίζουν και φωνάζουν, όλοι οργισμένοι είναι. Αφού δεν είμαστε στο μνημόνιο, ενώ έχουμε υπερφορολόγηση, παιδιά, περισσότερα από τα μνημόνια, έτσι, υπερφορολόγηση, περισσότερα από τα μνημόνια. Αφού δεν είμαστε πλέον στα μνημόνια, όπως παραδέχτηκε και η κυβέρνηση, η τωρινή, τέλος πάντων, αν μπορεί να την πει κανείς κυβέρνηση, γιατί δεν επιστρέφουν στους συνταξιούχους τα δώρα και τα χρήματα που τους έχουν κόψει από τα δικά τους λεφτά, από αυτά που έχουν εργαστεί. Αλλά πλέον στην ίδια κυβέρνηση, ενώ λέγανε για ανάπτυξη και όλα αυτά, παραδέχονται τώρα ότι υπάρχει ταμιακό έλλειμμα. Αλήθεια, εκείνα τα 39 δις που άφησε μαξιλαράκι ο Τσίπρας, τι έχουν γίνει, υπάρχουν?

Η ανεξάρτητη αρχή που ασχολείται με τα χρήματα του τόπου μας μπορεί να μας πει αν υπάρχουν αυτά τα 39 δις στο μαξιλαράκι ασφαλείας που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ επί ημερών Τσίπρα. Και που το παραδέχονταν τότε σε αυτήν την κυβέρνηση ότι τόσα άφησε. Ενημερωνόμαστε καθημερινά σε αναρτήσεις, το τι πληρώνει η Ελλάδα, το τι παίρνει, το τι πληρώνει, το τι δίνει.

από 60 χρόνια, παιδιά. Ήταν Κυριακή 2 Οκτωβρίου του 1966, όταν ο Πας Γιάννενα έδωσε το πρώτο του επίσημο παιχνίδι της ιστορίας του, καθώς αντιμετώπισε την Πίντο Κόλλητσας για το κύπελο Ελλάδα στο Εθνικό Στάδιο Ζωσιμάδες. Στο θεσμό τότε συμμετείχαν όλες οι ομάδες στην πρώτη εθνική κατηγορία μέχρι τις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Και τότε ο Πας σε αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι κυπέλλου με πρόεδρο τον Περικλή Γιαννή και προπονητή τον Κώστα Χούμη νίκησε άνετα τη μαχητική Πίντο Κόλλητσας με 4-0. Το σκορ άνοιξε τότε ο Βασίλης Τσιούρης στο 10ο λεπτό με πέναλτι, στο 50 ο Τσουρλίδε με κεφαλιά έκανε το 2-0, στο 55 ο Κολομίδης με σούτ έκανε το 3-0 και στο 62 ο Κανερνής σφράγισε τη νίκη με 4-0.

Και να πω ότι ο Βασίλης Τσιούρης που σημείωσε το πρώτο γκολ στο πρώτο εκείνο επίσημο παιχνίδι ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΣ Γιάννενα στην προ-Αργεντινών εποχή και συγκαταλέγεται από τους πιο δυναμικούς του ΠΑΣ. Μεταγράφηκε από την Θύελλα Κατσικά αρχικά στον Ατρόμητο Ιωαννίνων και μετά τη συγχώνευση του 1966 συνέχισε στον ΠΑΣ. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από το ρεπορτάζ του Υπηρετικού Αγώνα που έκανε ρεπορτάζ εκείνη την εποχή στην πρωτοσέλιδη παρουσίαση του αγώνα. Σημείωνε μεταξύ άλλων από την απόδοση του ΠΑΣ έλειπε η ζωντάνια δύναμη, σε αγωνιστική διάθεση και περισσότερα απ' όλα η συνεργασία. Παρ' όλα αυτά τότε ο ΠΑΣ Γιάννενα κέρδισε 4-0 στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του τη μαχητική Πίνδο Κόνιτσας. Και άνετα μάλιστα, χωρίς να πιάσει απόδοση, με πρόεδρο τον Περικλή Γιαννή και προπονητή τον Κώστα Χούμη.

Ο Πύλος ο Γιώργος από Ξεριανή. Υπάρχουν λέει και θετικά στοιχεία από αυτή την κυβέρνηση, απλά δεν μπορείς να τα δεις. Πώς ήταν η ενεργία λέει, πριν 10 χρόνια και πώς είναι τώρα. Αλλά και πώς ήταν η μισθή πριν 10 χρόνια και πώς είναι τώρα. Και πόσο χρονικό διάστημα έχει μειωθεί το Ταμείο Ενέργειας. Έχει γίνει 2 μήνες τώρα πλέον. Και ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν με συμβάσεις για 6-8 μήνες, απολύονται, αλλά αυτά δεν τους περνάει μέσα το σύστημα στο Ταμείο Ενέργειας. Και το θέμα είναι ότι δεν αντιπαραθέτουμε με σένα προς Θεού, έτσι δεν έχουμε ένα διαμάχη μεταξύ μας, δεν πάμε για την κονόμα. Το θέμα δεν είναι τι κάναμε 10 χρόνια πριν. Το θέμα να προχωράμε μπροστά, αγαπητέ μου φίλε, έτσι, αυτό πασχίζουμε όλοι μας. Το θέμα να προοδεύουμε, να πηγαίνουμε μπροστά, όχι το τι κάναμε 10 χρόνια πριν. Γιατί όπως λέει ένας φίλος ο Ευστάθιος από το διπλανό Βίρονα που έχει στείλει ένα μήνυμα και αυτός, λέει γιατί ποτέ δεν βγήκε ένας εισαγγελέας να βάλει μέσα τα λαμόγια όταν τότε εναλλάσσονταν οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ και έλεγαν ο ένας για τον άλλον, μας άφησαν καμένη γη, μας άφησαν άδεια συρτάρια και τα πόμολα έχουν πάρει. Μέχρι και ο κύριος Πάγκαλος είχε βγει έτσι και λέει μαζί τα φάγαμε, είχε πει ο Μακαρίτης. Δεν τα φάγαμε μαζί, εγώ δεν έχω φάει κρατικό χρήμα, δεν έχω διοριστεί πουθενά, δεν έχω διοριστεί στην ΕΡΤ. Και μιας και λέω για ΕΡΤ, είδα τον Γιάννη Παπαδόπουλο εκεί στη ΔΕΘ, ακολουθούσα από κοντά πιστά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν μου άρεσε αυτή η σκηνή, θα μου πεις πρόεδρος της ΕΡΤ, ναι. Αλλά πρόεδρος της ΕΡΤ οφείλει να είναι αντικειμενικός και ουδέτερο προς όλους. Να αντιμετωπίζει όλους τους ίδιους, το ίδιο όλους τους πολιτικούς.

Ο φίλος ο Τζόρτζ 13 έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: ο ορισμός της τρέλας κατά τον Αϊνστάιν είναι η φράση. Και λέει σε εισαγωγικά, τρέλα είναι το ίδιο πράγμα να κάνεις ξανά. Επαναλαμβάνω, λέει, τρέλα ο φίλος μας ο Τζόρτζ 13 είναι το να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά. Ξανά και ξανά. Περιμένοντας κάθε φορά διαφορετικά αποτελέσματα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, λέει, Λευτέρης από Άγιο Ελευθέριο.

Δήμο σα έδωσε ένα χρονικό περιθώριο 4,5 με 5 και 4 για να βγάλω τηλέφωνα. Έβγαλα κάποια τηλέφωνα στον αέρα. Τώρα η δεύτερη δόση για να βγάλω τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, έλαψε 7 μέχρι 8 παρατέταρτο, εντάξει. Πάντα σα δίνω βήμα και χρόνο για να πείτε την άποψή σα στον αέρα για του φίλου και τι φίλε, τι φίλε και του φίλου. Χωρί να είναι αυτό υποχρεωτικό, αλλά είναι ενδιαφέρον να ακούγεται η άποψη περισσότερων ανθρώπων. Προσπαθώ να παίξω μπάλα σε όλα τα επίπεδα, να καλύψω όλα σας τα θέλω και όλες τις ανάγκες. Και αυτούς που θέλουν να ακούνε φυσικά ειδήσεις και ρεπορτάζ, εννοείται. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Και αυτούς που θέλουν να πούν την άποψή τους, τεκμηριωμένοι πάντα θέλω, έτσι παιδιά, στον αέρα. Στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέχρι το τέλος της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Από τις 5.30 και μετά θα έχουμε την περιγραφή του αγώνα πόλο γυναικών τελικός Ευρωπαϊκού Super Cup ανάμεσα στα κορίτσια του Ολυμπιακού και την Καταλούνια. Στο Παπαστρέατο είναι sold out η κατάσταση. Πλημμύρα, ο κόσμος εκεί, όχι όπως η πλημμύρα στην Κρήτη. Κανένα έργο δεν έχει φτιαχτεί. Όταν βρέχει έστω και καταρακτοδός, διαλύονται τα πάντα και το χειρότερο είναι ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές, όπως χάθηκε ένας άνθρωπος στην Κρήτη. 21 δις η φθορά από το ΠΚΕΠΕ. Και την πληρώνουν και αυτοί που δεν φταίνουν, αυτοί που εργάζονται σκληρά, οι αγρότες. Κόβει τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κομισιόν. Και κανείς από όλους αυτούς δεν μπήκε φυλακή, ούτε οι φραπέδες, ούτε οι καφέδες. Τα Τέμπη τραβολογάνε τους ανθρώπους εκεί. Μετά από 3,5 χρόνια δεν έχει αποδοθεί ακόμα δικαιοσύνη. Έχουν χαθεί ηχητικά αποσπάσματα, τους τρέχουν αριστερά και δεξιά τους ανθρώπους. Δεν τους σέβονται καθόλου.

Αλλά διάβαζα και την εφημερίδα του One Voice που λέει ότι υπάρχουν τεκμήρια που φαίνεται να οδηγούν στα ειδικά δικαστήρια τους Τραντόπουλο και Αγοραστό. Και διάβαζα και ένα άλλο, το αφεντικό της Βιολάντα, εκεί που χαθήκαν οι εργαζόμενοι από την έκρηξη, εκεί που μύριζε προπάνιο, όπως έλεγαν και ο κόσμος, δηλαδή οι εργαζόμενοι, αυτά που έχω διαβάσει, λέω, έτσι. Το αφεντικό όμως της Βιολάντα. Διώχνει οι εργαζόμενες μετά τις καταθέσεις που έκαναν στην δικαιοσύνη.

Όταν λες την αλήθεια πονάει ορισμένους. Αλλά η κυβέρνηση ασχολείται, παιδιά, μόνο με προνομιούχους. Το λένε τα στελέχη της. Δεν ασχολούνται με αυτούς που γκρινιάζουν για τη φτώχεια, μόνο με προνομιούχους. Τους κολλητούς τους, αυτούς που δίνουν αναθέσεις. Τους ολιγάρχες, σιγά μην τους ενδιαφέρει για εσάς. Δεν το λέω εγώ. Τα στελέχη της κυβέρνησης το λένε. Σας το λένε κατάμουτρα. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδρής έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: καλησπέρα Φώτη, καλό υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο και εμείς το εννοούμε με υγεία σε όλο τον κόσμο. Και ευχαριστούμε που μας κρατάς συντροφιά. Και εγώ ευχαριστώ που μου κρατάτε συντροφιά, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε με κάποιες απόψεις. Δεν έχει σημασία, παιδιά, έτσι. Άμα συμφωνούσαμε όλοι, θα ήμασταν σαν φωτοτυπίες. Αλλά εκτιμώ και αυτό το μου το λέτε και εσείς, δεν το βγάζω το μυαλό μου, ότι μιλάω τεκμηριωμένα, ότι έχω δίκιο. Δεν μιλάω στον αέρα για πράγματα που είναι σοβαρά. Και βλέπω και ένα ρεπορτάζ στο Omega ότι είναι αμήλικτα τα ερωτήματα για τον μπάζο μας στον τόπο του δυστυχήματος στα Τέμπη. Σέρνουν αριστερά και δεξιά αυτούς τους ανθρώπους, δεν σέβονται τον πόνο τους. Αν είχε χαθεί όμως είναι το παιδί ενός πολιτικού. Οι κραυγές θα ακούγονταν σε όλο τον πλανήτη.

Θυμάσαι και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο Καλιάνη, όταν έχασε τον πατέρα του. Διαμαρτυρόταν τότε για το σύστημα υγείας, αυτό που και ο ίδιος έχει ψηφίσει. Ο Μίλος Ιερός λέει: σε ευχαριστώ για το βήμα, σε εκτιμώ. Το εκτιμώ, έτσι. Και εγώ το εκτιμώ και εγώ σε εκτιμώ, φίλε. Δεν έχει σημασία αν διαφορούμε σε κάποια πράγματα. Όλοι μας ψάχνουμε να βρούμε κάτι το. Ένα φως στο τούνελ, έτσι. Ούτε για τα εκατομμύρια πάμε, στο ίδιο καζάνι τρόπος του λέγει βράζουμε.

Και βλέπω για το βούλευμα καταπέλτης που έφερε την παραπομπή του Τραντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Είναι και άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στο στόχαστρο σε εισαγωγικά της εισαγγελίας και παραπέμπονται σε δίκη. Ο καθένας, παιδιά, ό,τι κάνει πρέπει να δικάζεται, ό,τι άσχημο. Το ίδιο ισχύει για όλους μας, έτσι, η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ίση σε όλους, είτε είμαστε πολίτες, είμαστε βουλευτές, είτε πολιτικοί, για οποιοδήποτε κόμμενο.

Καλησπέρα φίλε Φώτη, λέει ο Διαμαντής ο Πεπέτας. Εγώ συμφωνώ σε αυτά που λες, λέει. Στις εκλογές θα ρίξω Κασιδιάρη για σύστημα, για τιμωρία στο σύστημα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του. Πάντως το έλεγε τότε ο Στέλιος Παπαθεμέλης, παιδιά, όταν τον κορόιδευαν κάποιοι. Θυμάστε? Που είχε βγάλει εκείνη την τροπολογία να μην ξενυχτάνε μετά τις 4 οι άνθρωποι τα ξημερώματα, και δεν το έκανε για να εκδικηθεί τον κόσμο, για να μην διασκεδάζει και μετά τις 4. Μετά τις 2 νομίζω, έτσι τότε δεν ήταν, μετά, μέχρι τις 2 ήταν διασκέδαση. Το έκανε γιατί έβλεπε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, έχουν τελειώσει. Για να μας προφυλάξει το έκανε τότε. Και κάποιοι γέλαγαν, τον ειρωνεύονταν, έβγανε και κάποια τραγούδια. Νομίζω μέχρι τις 2 δεν ήταν διασκέδαση τότε τα ξημερώματα. Κάποιοι όμως δεν ήθελαν, αλλά ο ίδιος έβλεπε, ήξερε ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Και μου το επιβεβαίωσε αργότερα ο Μακαρίτσο Πάγκαλος, λέγοντας ότι μαζί τα φάγαμε.

Φίλος Ιερός από τη Θεσσαλονίκη στείλει ακόμα μήνυμα και λέει: μεταξύ μας, αν τα πήγαινε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βαρουφάκης και ο Καμένος θα είχαν καλύτερα ποσοστά. Κάθε Σάββατο την εκπομπή σας, όχι, είμαι εδώ και εδώ 3 χρόνια. Είμαι κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 το μεσημέρι. Πιο πριν ξεκίναγα 4 το μεσημέρι, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Εδώ όλη μια συντροφιά, μια όμορφη παρέα, έτσι. Κοίτα, εγώ διαφωνώ, διαφωνούσα τότε που ο Τσίπρας έβαλε τον Καμένο μέσα στη συνεργασία του, στην κυβέρνηση. Ο Βαρουφάκης είχε ένα δίκιο, γιατί από ό,τι είχα μάθει το περιβάλλον του, δεν ήθελε τότε να δανειστούμε τόσα χρήματα για το μνημόνιο. Και διαφωνούσε σε πολλά πράγματα με εκείνο το Dijsselbloem, το θυμάσαι, το θυμάστε. Και πράγματι, όταν ο Dijsselbloem αποχώρησε από τη θέση του, είχε κάνει μια δήλωση που έλεγε ότι σώσατε τις ξένες τράπεζες. Άρα είχε δίκιο ο Βαρουφάκης. Σε μερικά πράγματα βέβαια ήταν υπερόπτης, ναι, το αντιλαμβάνομαι.

Τότε όμως όταν είχε πρωτοβουλία ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε ο Λαπαβίτσας έβλεπε τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί και τους τα έλεγε. Και εκείνος δικαιώθηκε. Αλλά ξέρεις γιατί και εγώ ψήφισα την πρώτη φορά Μητσοτάκη, γιατί περιμέναμε κάτι καλύτερο και ο ίδιος είχε υποσχεθεί ότι ήθελε να αλλάξει την Ελλάδα. Όμως δεν έχουμε δει αυτά τα πράγματα, έχουμε δει τελείως διαφορετικά. Έτσι, για να είμαστε και ακριβείς και ειλικρινείς. Ποιος δεν θα ήθελε να πετύχει, είμαστε τρελός, θα ήμουν να μην ήθελε να πετύχει κάποιος.

Ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγόλης λέει, αν δεν έχετε λεφτά μην παίρνετε τα αυτοκίνητα. Πηγαίνετε λέει με το λεωφορείο. Ποιος το είπε, για πες μας φίλε Μιχάλη Παγόλη, θύμισε μας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Ελλάδα σήμερα.
5: Δηλαδή?
4: Η εκπομπή μας.
5: Πότε?
4: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
5: Δηλαδή?
4: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
4: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, μετά τον break, τα διαμεσικά μηνύματα επιστρέψαμε σε συνεχή ροή τη εκπομπή στο διαφωτιστή στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί τη, το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Φώτης Κατσούφη, σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου 10 του 2026. Λοιπόν, τηλέφωνο θα βγάλουμε πάλι 7 με 8 παρατέταρτο. Παιδιά, βγάλαμε ένα διάστημα. Και αφού διαβάσω το μήνυμα ενός φίλου μας.
1: Ο Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Γιάννης Μικάπα, ο Γιάννης Μικάπα λέει. Φώτη καλησπέρα, λέει, δυστυχώς ο Μητσοτάκης θα συνεχίσει και την τρίτη τετραετία το καταστροφικό του έργο, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν νομίζω φίλε τελειώνει, έχει τελειώσει ήδη, το έχει καταλάβει και ο ίδιος.

0: Φίλε μας ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει για το ποιος είπε αν δεν έχεις λεφτά να παίρνει τηλεφορείο. Ο Κουλκουδίνας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο Κατσάτσο, καλησπέρα από το Παπαστράτη. Ο sold out, έτσι χαμός γίνεται.
1: Νομίζω μπορείς να το ακούσεις, Φώτη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Βρισκόμαστε στο Παπαστράτο Κολυμπητήριο Πειραιός, στάσεις Καπαγέρο, εκεί όπου σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το σωτελικός του Super Cup Ευρώπης όλων γυναικών ανάμεσα στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, τον νικητή του Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Όπου αντιμετωπίζει την Ισπανική Καταλούνια, όπου κατέκτησε το Παρθενικό στον Ευρωπαϊκό Τρόπο, το EuroCup. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τον κυπελούχο Ευρώπης, και όπως μπορείτε να ακούσετε σήμερα, είναι πραγματικά μια γιορτή την οποία δημιουργεί και ο κόσμος, ο οποίος πραγματικά δεν έχει αφήσει κενό για κενό, δεν έχει αφήσει θέση για θέση σήμερα για να παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό, για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα, ευελπιστώντας ότι θα κατακτήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της σεζόν. Και μιας που είναι και η πρώτη μετάδοση στο πόλο για τον Intervention Ελλάδα Sports, να ευχηθούμε καλή σεζόν και να έχουμε μια πολύ όμορφη σεζόν σε όλα τα αθλήματα. Πάμε να δούμε λίγο τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Έχουμε και λέμε, ο Ολυμπιακός έχει τη διάθεση του τι. Ιωάννα Σαματοπούλου, Ελένη Μινιάδη, Διονυσία Κουρέντα, Στεφανία Σάντα, Φωτεινή Τριχά, Άμπι Άντριους, Κριστίνα Σιούτη, Μαρία Πάτρα, Ειρήνη Νίνου, Βασιλική Πλευρίτου, η αρχηγός της ομάδας, Σοφία Τορνάρου, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Λουσία Νίκρο, Κάτα Χάιτου και Ραφαέλα Σαλταμανίκα. Και προπονητής εννοείται είναι ο Γιώργος Ντόστας, ο πρωτεργάτης της περσινής επιτυχίας στην Μάλτα, στη Βάλετα της Μάλτα, όταν και ο Ολυμπιακός επικράτησε στο τελικό της Φερεντσβάρος 3-0 στα πέναλτι, επί τα πρώην επικό 14-14 στην κανονική διάρκεια, για να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του, έπειτα από την πρώτη, έπειτα από το 2022, που είχε κατακτήσει το Champions League τελευταία φορά πριν την φετινή. Πάμε να δούμε λίγο για την κλουπ Νατίσιο Καταλούνια, όπου ο Χαβιέρ Βιτάλ έχει στη διάθεση του της Λάουρα Αρτ, Μπρούνα Γκομίλα, Λουσία Γκόμες Τελαπουέντε, ο Ναταρίνιο Γκονσάλες, Μαρία Σουίτ, Αλμπατένα, Έμερσον Χιούτον, Φούλα Φάλεϊ, Μαργαρίτα Περαγών, Φιλίφα Πέτλη, Μαρίνα Πινέδα, Λάουρα Φερέρ, Άλμπα Ντονιαγουέδα Σάντσες και Μαρία Μπόβε. Αυτές είναι οι συνθέσεις την ώρα που κερδίσει το πρώτο σπίτι Ολυμπιακός με την Ειρήνη Νίνο, και τώρα έχει τη και πάει για το πρώτο σούτ, αν μπορώ να το καλά, για να το σούτ Άντριους. Θα δώσω τα αριστερά στην Σάτα. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει η Καταλούνια επιθετικό. Οπότε έχουμε κατοχή για την Ισπανική ομάδα, η οποία φεύγει από τα αριστερά με την Χιούτον, την Αμερικανή, η οποία θα κερδίσει και το φάουλ ονοματιά της στην Άντριους. Και έχουμε τώρα με το νούμερο 11 την Πινέδα, η οποία θα δώσει πίσω στην Χιούτον. Χιούτον η οποία θα δώσει μπροστά και πάει να κόψει. Έχουμε φάουλ, το οποίο κερδίζει η νεοφάουλ Καταλούνια, και πάει για το πρώτο σουτ από Κρούι Άννα Σαββατοπούλου. Διπλή απόκρουση της Άννα Σαββατοπούλου από διπλή προσπάθεια της Μαρή Φαλβεϊ. Τώρα πάει να φύγει στην επίθεση η Σαντά, δεν είναι στην Κριστίνα Σιούτη. Η Σιούτη η οποία συνεχίζει από τα δεξιά και θα φτάσει κοντά στην εστία της Αρτ, και πάει να δώσει μπροστά και πάει από τα δεξιά τώρα ξανά στο κέντρο η Στεφανία Σάντα, έχει ευκαιρία, Παναστάρι στο κέντρο, 1-0 για τον Ολυμπιακό με την Στεφανία Σάντα, ανοίγει το σκορ στον σημερινό τελικό του Super Cup Ευρώπης, την ώρα που έχουμε άλλα 6 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτης περίοδου. Η Στεφανία Σαντά διαμορφώνει το 1-0 Στεφανία Σάντα, κόρη του Στέφανου Σάντα, ο οποίος ήταν και αυτός πολίστας και μάλιστα διεθνής με την εθνική Ελλάδος. Την ώρα που έχουμε την Καταλούνια στην επίθεση με την Έμερσον Χιούτον, μία από τις λίγες ξένες παίκτριες της ισπανικής ομάδας. Μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 1931, Γκλουπ Ναοτίσιο στα καταλανικά σημαίνει Ναυτικός Όμιλος Καταλωνίας. Η ομάδα η οποία εδρεύει στην Βαρκελόνη και τις μεγάλες τιμές έχει ζήσει στο ανδρικό τμήμα, ενώ στο γυναικείο έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα το 1989 και το 1991. Ενώ το EuroCup που κατέκτησε την προηγούμενη σεζόν αποτελεί τον πρώτο της τίτλο έπειτα από 35 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Έπειτα από 35 χρόνια έχει να κατακτήσει η Καταλούνια τίτλο, και τι τίτλος είναι αυτός ο οποίος κατέκτησε? Ένας ευρωπαϊκός τίτλος. Την ώρα που έχουμε τις Ισπανίδες μπροστά με την Γκονζάλες να δίνει την πάσα προς εκεί όπου θα ξαναπάρει την μπάλα και θα κερδίσει και φάουλ. Και έχουμε τώρα ψάχνει να βρει την Πινέδα, η οποία έχει μπει στην περιοχή. Έχει στην περιοχή ότι βρίσκεται κοντά στην Εστία, αν όλα πάνε σωστά. Και έχουμε επαναφορά από την Άντριους, καθώς έγινε επιθετικό φάουλ. Και τώρα έχουμε προωθημένες δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Νέο φάουλ, νέα κατοχή. Η Φωτεινή Πρυχά θα δώσει στη Σάντα. Σάντα στην Άντριους. Πρυχά κάνει το σου την μπάλα στα μπλοκ και την μπάλα στην κατοχή της Άρτ. Η Άρτ η οποία θα δώσει μπροστά εκεί όπου βρίσκεται η Σουίτ, η Ολλανδή. Την ώρα που έχουμε από τα δεξιά τώρα, η Σουίτ ξαναφέρνει. Η Σουίτ θα δώσει μπροστά εκεί που βρίσκεται η Γκόμες Ντελαφουέντσε και έχει την μονομαχία με την Στεφανία Σάντα. Δεύτερη μονομαχία. Θέλει να βγει νικήτρια Ελληνίδα. Ωστόσο θα βρει την λίστα, θα βρει πάσα δίπλα της η Γκόμες. Την ώρα που έχουμε λήξη χρόνου και έχουμε νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό, με τη Σταματοπούλου να ξεκινάει να δίνει τη Σιούτη, η οποία Σιούτη ξεκινάει στην επίθεση του Ολυμπιακού, δίνει στην Τριχά. Τριχά δίνει από τα δεξιά εκεί όπου είναι η Άντριους, έχουν και γκολ. 2-0 από την Άμπι Άντριους, η οποία θα σκοράρει το πρώτο της γκολ. Θα κάνει το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Τώρα έχουμε δύο αλλαγές. Αν μπορώ να δω καλά, βγήκε. Έχουμε τριπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Θα δούμε σε λίγο ποιες βγήκανε. Αυτές που δεν βγήκανε είναι η Ειρήνη Νίνου, η Σοφία Τορνάρου. Και αν με απατάει, αν δεν με απατάει η όρασή μου, η Ραφαέλα Σαλταμανίκα. Είναι αυτές που βγήκανε και βγαίνουν, η Στεφανία Ισάντα, η οποία σημείωσε το πρώτο γκολ. Η Φωτεινή Τριχά και η Χριστίνα Σιούτη είναι οι αθλητρές οι οποίες βγήκανε. Και η Πάτρα είναι αυτή η οποία σημείωσε το γκολ. Οι άντρες ήταν δίπλα της. Και ξεγελαστήκαμε λίγο. Την ώρα που εσείς μπορείτε να ακούσετε τι επικρατεί στο Τάσο στο Παγέρο, νομίζω ο ήχος μιλάει από μόνος του.
0: Να πούμε, Νίκο Κατσάτσο, ότι στο μπάσκετ το πάω και έστω και δύσκολα ξεκίνησε η νικηφόρα της σεζόν στο πρωτάθλημα. Ανοίξει εκτός έδρας 88-85 την Μύκονο. Τα χρειάστηκε ο ΠΑΟΚ. Μεγάλος πρωταγωνιστής για το δικέφαλο του Βορρά που τελείωσε τον αναμέτρηση μέχρι παίκτες του να είναι διψήφιοι σε πόντους. Ήταν ο Οσμάν, πέτυχε καθοριστικό τρίποντο. Λοιπόν, ο Τούρκος Φόργοντ πέτυχε 18 και παράλληλα έπαιξε την καθοριστική άμυνα στο Λοφ, τον κορυφαίο παίκτη της ομάδας των Κυκλάδων με 25 πόντους, αλλά και τον Μοιραίο, ο οποίος έχασε το τρίποντο ισοφάρισε στο τέλος. Ξεχώρισαν επίσης η Φάντεμπεργκ με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ από πλευράς Μικόνου, ενώ ο Καλάθης είχε 12 πόντους και 7 ασίστ και ο Αλεξάνδερ 11 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 κοψίματα. Τα πήγε πολύ καλά η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάκου, η Μύκονος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είχε αρκετό διάστημα μπροστά στο σκόρ η Μύκονος, όμως η ομάδα του Τρικέρι έστω και δύσκολα με πρωταγωνιστή τον Οσμάν 85-88. Επικράτησε, όπως είπαμε, κορυφαίος για την ομάδα των Κυκλάδων ο Λοβ. Πέτυχε 25 πόντους, όμως ήταν και μοιραίος αφού έχασε το τρίποντο της ισοφάρισης. Αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
1: Η Καταλούνια τώρα με την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. την ώρα που έχουμε νέα επαναφορά από τα αριστερά για τις Ισπανίδες. Και έχουμε από τα δεξιά τώρα. Από τα δεξιά είναι η Γκονζάλες. Γκονζάλες δίνει από τα αριστερά της. Εκεί όπου βρίσκεται η Πινέδα. Γίνεται ένα σούτ από τα δεξιά και από την Τένια, ωστόσο η Σαματοπούλα αποκρούει. Έχει βγει τον αγωνιστικό χώρο και η Νίνου και μπαίνει η Διονυσία Κουρέτα.
0: Να πούμε, ένα φίλο στο Δημήτρη Μπερλή που το άρεσε πάρα πολύ το πόλεμο. Έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στον προπονητή τη ομάδα τον Ντόσκα, τον Γιώργο τον Ντόσκα. Και εμεί ευχόμαστε να είναι νικηφόρα αυτή η πορεία σημερινή που περιγράφει εσύ, Νίκο Κατσάτσο, το τελικό Super Cup Ευρωπαϊκό ανάμεσα στο πόλεμο γυναικών, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καταλούνια. Ελπίζουμε να κερδίσει, να το πανηγυρίσει κι εσύ και όλοι μα. Πάνω απ' όλα θα είναι μια ελληνική επιτυχία, έτσι.
1: Εννοείται ότι και δεν είναι μόνο ελληνική επιτυχία. Ως γνωστόν ξέρεις ότι το πόλο είναι ένα από τα αθλήματα, από τα πολλά αθλήματα τα οποία δεν ανήκουν στην κατηγορία των επαγγελματικών αθλημάτων, δυστυχώς, όσον αφορά την Ελλάδα.
0: Παρότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο δύσκολο άθλημα και αυτό είναι ομαδικό, έτσι, το πιο δύσκολο.
1: Ακριβώς. Εννοείται πως είναι και το πιο δύσκολο. Και είναι και το πιο επιτυχημένο για την Ελλάδα και την ώρα που έχουμε γκολ 2-1 για την Καταλούνια, το πρώτο σκοράρει η Φίτλεϊ με το νούμερο 10, η Φιλίπα Φίτλεϊ. Την ώρα που έχουμε την είσοδο και της Στεφανίας Σάντα, ενώ βγαίνει από το αγωνιστικό χώρο και για το από την πισίνα και η Μαρία Μύριο Κεφαλτάκη, της δίνει κάποιες οδηγίες. Ο Ντόσκας για την συνέχεια και θα πεις παρασύνει Ολυμπιακός Καταλούνια στο 2-1. Την ώρα που αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το ότι πάνω λίγο στο πόλο που λέγαμε είναι αδικία αυτό που συνέβη, γιατί αυτοί οι αθλητές, αυτές οι αθλήτριες, όλοι όσοι αγωνίζονται σε αυτό το σπορ αξίζονται περισσότερα και πάντα παίρνουν λιγότερα. Δηλαδή έχουμε αθλητές ότι στο κορυφαίο επίπεδο και παίρνουν λιγότερα από όσα παίρνει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα τώρα ποδοσφαιρικό, μπορείς να τον υποτιμήσω τον άνθρωπο, ο Σαλάχ Εντίν. Έχουμε γκολ. Έχουμε γκολ από τη Στεφανία Σάντα. Δεύτερο προσωπικό γκολ της Στεφανία Σάντα. 2-1 Ολυμπιακός. 3-1 συγγνώμη ο Ολυμπιακός. Με δύο γκολ της Στεφανία Σάντα και ένα γκολ της Σάμπι Άντριους. Την ώρα που το γκολ το σκόραρε η Σούτον από την Καταλούνια. Ότι δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι, αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
0: Πολύ καλό το ξεκίνημα, μακάρι να είναι έτσι συνέχεια τα πράγματα. Με φόρα ξεκίνησαν τα κορίτσια του Πειραιά. Έχουν δίπλα τους και τον κόσμο που παροτρύνει την προσπάθειά τους. Νομίζω ότι το κλίμα είναι ιδανικό για να πάρουν την νίκη οι Ερυθρόλευκες. Να δούμε.
1: Μακάρι. Καταλούνια τώρα φεύγει σε γρήγορη αντεπίθεση έπειτα από τον γκολ. Και έχουμε μια ευκαιρία. Πάλι η Σταματοπούλου αποκρούει. Μια Σταματοπούλου η οποία έχει κάνει μια τρομερή εμφάνιση, απέκρουσε το σουτ της Τένα και πραγματικά νομίζω είναι το ιδανικό ξεκίνημα και όσο προχωράει ο αγώνας, καθώς έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό για την λήξη, όσο προχωράει ο αγώνας τόσο πιο δυνατά φωνάζουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Η Σάντα δίνει την προωθημένη Κουρέτα, η οποία έχει την ευκαιρία της, ωστόσο θα αποκρούσει η ΑΡΤ. Με την Ισπανία τώρα το φύλακα να βγάζει

0: λήξη του πρώτου δεκαλέπτου με την τεχνά να φεύγει μπροστά. Η τεχνά θα είναι αυτή που θα κάνει το τελευταίο σουτ. Όχι, θα δώσει μπροστά. Και πάει το τελευταίο σουτ ο Ολυμπιακός. Όχι ακόμα. Θα πάρει λίγο χρόνο. Έχει 2 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός στην διάθεσή του. Τριχά, κάνε ένα σουτ. Τα μπλοκ και η μπάλα έξω. Και έχουμε λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός με τα Αλούνια 3-1. Θα γίνει μια διακοπή περίπου ενός λεπτού για να δώσει
1: όλα. Ωραία, παραμένεις εσύ στον αέρα. Παραμένεις στον αέρα, πάρει και μια ανάσα. Όμως παραμένεις στον αέρα, δεν σε κλείνω. Εντάξει, να πω και εγώ κάποια πράγματα. Λοιπόν, για τους αγώνες της Nations League στην, έχουμε το, στο 87 Φιλανδία με Αλβανία που έχει μια κόκκινη κάρτα στο 2-1. Ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Παγώνης έχει στείλει και ένα μήνυμα σε αυτό που θέλει να, που πρόσθεσε και που είχε πει προηγουμένως και προσθέτει ακόμα. Σε αυτό που είχε πει ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κουλκουδίνας από την Πιερία, είχε λοιπόν πει ότι αν δεν έχετε λεφτά, λέει, μην παίρνετε το αυτοκίνητό σας, πηγαίνετε με το λεωφορείο. Είχε πει ο φίλος Μιχάλης Παγώνης. Ποιος το είπε? Το είπε ο Κουλκουδίνας της Νέας Δημοκρατίας από την Πιερία. Λοιπόν, παραμένει στον αέρα ο Νίκος Κατσάτσος. Σε λίγο θα έχουμε το... επιστροφή στο, στην πισίνα, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Προηγείται ο Ολυμπιακός, τα κορίτσια του Ολυμπιακού σε αυτό το μάτσι με την Καταλούνια. Ελπίζουμε να διατηρήσουν το προβάδισμα μέχρι το τέλος του αγώνα σε ένα άθλημα από όλο γυναικών και ανδρών γενικότερα, έτσι, που είναι από το, τα πιο δύσκολα, το πιο δύσκολο, αλλά αδικείται από την δημοφιλία του γενικότερα. Προηγείται η ελληνική ομάδα πάντως με 3-1. Ξεκίνησε καλά με την παρότριση του κόσμου εκεί που έχει πραγματοποιήσει sold out. Δεν πέφτει στάλα, δεν θα έλεγα καρφίτσα, έτσι, για να χρησιμοποιήσω και όρους πισίνας σε αυτό το μάτς. Λοιπόν, εκεί Νίκο Κατσάτσος, οι προπονητές τα λένε, δίνουν οδηγίες στα κορίτσια και των δύο ομάδων. Έτσι, είναι σημαντικό ότι η ελληνική ομάδα προηγείται με σκορ 3-1. Με αγωνία παρακολουθεί ο κόσμος αυτό το μάτς. Ελπίζουμε η νίκη να διατηρηθεί μέχρι το τέλος για την ελληνική ομάδα και να γιορτάσουμε όλοι μια ευρωπαϊκή νίκη, ένα ευρωπαϊκό, μια ευρωπαϊκή σημαντική επιτυχία. Λοιπόν, και πάλι σε λέγα σε σένα λόγος Νίκος Κατσάτσος. Περιγράφεις πάντα το μάτς τελικό Super Cup Ευρωπαϊκού Πόλο Γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καταλούνια. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3-1 και πάλι ο λόγος σε σένα Νίκο Κατσάτσος. Ακούμε.
0: Μόλις τώρα μπαίνουν και οι παίκτρες της Καταλούνια στην πισίνα για το sprint του δευτέρου οκταλέπτου, καθώς ο Χαβιέρ Βιντάλ έδινε τις απαραίτητες οδηγίες για το δεύτερο οκτάλεπτο και πώς θα μπορέσουν πριν τη λήξη του μικρού να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Την ώρα που έχουμε όλα τα δυνατά χαρτιά του Ολυμπιακού μέσα στην πισίνα, έχουμε δηλαδή την Σαββατοπούλη στο τέρμα. Σαντάμ, πυροκεφαλιστάκι, Τριχά, Χάιντου, Λευρίτου, ώστε να μπορέσει ο Ολυμπιακός να φτάσει σε αυτή την κατάκτηση του Super Cup. Το δεύτερο Super Cup θα είναι της ιστορίας του. Και να πούμε μάλιστα, για να καταλάβουμε λίγο το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα Πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, έχει έρθει να παρακολουθήσει τον αγώνα την ώρα που έχει μεγάλη ευκαιρία η Ράιντου στο δοκάρι. Και έχουμε κατοχή για την νέο σούτ από τη Ράιντου, τη δεύτερο δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι και η μπάλα στην κατοχή του Άρτ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να καταλάβουμε λίγο το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα του Ολυμπιακού, η Ολλανδή τερματοφύλακας, όπου ήταν την προηγούμενη σεζόν στον Ολυμπιακό, η Μπριτ Βαντεντόπελτσιν, η οποία ήταν και μεγάλη πρωταγωνίστρια στον τελικό με την Φερεντσβάρος, για τη διαδικασία το πέναλτ έκανε 4 αποκλούσεις. Μια διαδικασία, θυμόμαστε, που το νικητήριο πέναλτι της Χριστίνας Σιούτ ήταν αυτό το οποίο έδωσε το ευρωπαϊκό τρόπαιο στον Ολυμπιακό, το Champions League στον Ολυμπιακό. Έχει έρθει να παρακολουθήσει, να πούμε, φέτος ότι δεν αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Αγωνίζεται στο Apeldoorn στην Ολλανδία, καθώς ήρθε στην πατρία της, αλλά έχει δεθεί πάρα πολύ με την ομάδα και έχει έρθει σήμερα να την υποστηρίξει, να την παρακολουθήσει και ελπίζει σε ένα θρίαμβο του Ολυμπιακού. απόψε που μέχρι

0: στιγμή πάει καλά για να μην το χρησιμοποιήσουμε. 6:43 μένουν για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου και γενικά του πρώτου ημιχρόνου. Την ώρα που έχουμε την Καταλούνια σε νέα επίθεση την οποία ετοιμάζει η Σφυλίγμα Πέτλη. Από τα δεξιά θυμίζουμε άλλη μια φορά. Δύο γκολ της Σάντα και ένα γκολ της Άντριος ήταν είναι ο απολογισμός των Ερυθρόλευκων. Φοβερή άμυνα από τις παίκτριες του Ολυμπιακού. Η Σάντα, η Πάτρα και η Μύρο Τυφαλιτάκη κατάφεραν να σταματήσουν την Βαλβέ, η οποία πήγε στην επίθεση και τώρα η Σάντα έχει πήγει μπροστά, έχει σκοράρει δύο φορές. Θα δούμε, θα το δοκιμάσει σούτο για να δοκιμάσει σούτο, θα δώσει τρικά. Φωτεινή τρικά. Βγάζει μπροστά από τα αριστερά στη Μυροκεφαλιτάκη. Μυροκεφαλιτάκη θα κάνει ένα σουτ και έχουμε τον γκολ. 4-1. 4-1, 6 λεπτά. Και ενώ μένουν 6 λεπτά. Μέχρι στιγμή το αγώνα πηγαίνει ιδανικά για τι παίκτε του Ολυμπιακού. Με τον γκολ τη. Θα μπορούμε να δω καλά, είναι τη Νευρίτου. Νευρίτου. Η Νευρίτου έχει ετοιμάσει από τη Μυροκεφαλιτάκη και σκόραρε. Και έχουμε Ολυμπιακός Καταλούνια 4-1. Την ώρα που η Καταλούνια βρίσκεται στην επαναφορά και όλη αυτή η επίθεση αυτό το γκολ ξεκίνησε από την άμυνα των Ερυθρολεύκων. Αυτή την πολύ καλή άμυνα των Ερυθρολεύκων που ήταν Μύρο και Φαλιτάκη, Πάτρα και Σάντα που σταμάτησαν. Παίκτες Καταλούνια απέναντι στον ΕΡΤ. Προσπαθεί να βρει λύση, κόβεται όμως. Πήγαινε να βρει την λύση η Βάλβε, κόβεται όμως από την Διονυσία την Κουρέτα. Έτσι φύγει μπροστά τώρα ο Ολυμπιακός. Από τα δεξιά με την Σάντα, η οποία Σάντα ρεαλιστικά μπορεί να στάρει. Θα στάρει, θα χάσει όμως μεγάλη ευκαιρία. Έχουμε απόκριση της ΑΡΤ, τερματοφύλακας της Καταλούνια.
1: Να πούμε πάλι για τον μπάσκετ Νίκο Κατζάτσο και ο είπαμε προηγουμένως ο ΠΑΟΚ νίξε δύσκολα 85-88 εκτός έδρας στην Μύκονο. Να πούμε ότι και η ΑΕΚ νίξε εύκολα αυτή τη φορά με 91-70 το Μαρούσι με μεγάλη επιθετική πολυφωνία. Κορυφαίος για το μάτι του Ντάγκα Σάκοτα σε αυτό το 91-70 επί το Μαρούσι ήταν ο Τσόσεφ, ο οποίος είχε 18 πόντους με 8 στα 11 τίποτα, 2 στις 2 βολές και 6 rebound. Πολύ κοντά στην απόδοση ήταν και οι Νόλε και οι Πίκνη που είχαν από 12 και 11 πόντους αντίστοιχα. Ενώ με 11 πόντους τελείωσε το μάτς και ο Τσαλμπούρης συνεχίζει, Νίκο Κατσάτσο, συνεχίζει να προηγείται η ελληνική ομάδα Ολυμπιακός της Καταλούνια.
0: Η Καταλούνια η οποία έπειτα από χαμένη ευκαιρία των Ερυθρών, των Πυρεώτησων, των Πυρεωτών έχουν βγει μπροστά με την Ταρίνιο Γκονσάλες να δίνει την Πινέδα. Η Πινέδα η οποία κερδίζει το φάουλ σιούτι. Πινέδα δίνει στην Γκόμες, είχε κάνει ένα σουτ, την μπάλα έξω. Επαναχωρά από την Ιωάννα Σηματοπούλου. Σηματοπούλου που δίνει αυτά στην Στεφανία της Σάντα. Σάντα θα δώσει στην Πάτρα. Η Πάτρα δίνει στην Σιούτη, χάνεται όμως κατοχή. Παρέμβαση της Γκόμες. Και η Άρτ ήταν ο βλάκας, έτσι ξανά την μπάλα η οποία θα κάνει μια βαθιά παλιά εκεί όπου έχει βγει μπροστά από την Σαματοπούλου, αλλά είναι εκεί η Σάντα και την κόβει, της εμποδίζει τον ρυθμό. 10 δευτερόλεπτα έχει την επίθεση της η Καταλούνια, την οποία έχει τώρα η Σουίτ. Η Σουίτ πήγε να δώσει μπροστά στην Βάλβε, δεν θα καταφέρω όμως. Η μπάλα κόβεται από την τρικά. Και τώρα στα 24 λεπτά που στη διάθεση του Ολυμπιακός, τα 24 λεπτά που είναι απομείνει βασικά.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: Καλή σας μέρα. Ναι, είναι η εκπομπή Ελλάδα Παντού. Είναι η εκπομπή η δική σας που εσείς την κρατάτε στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Είναι η εκπομπή εκείνη που αγαπήσατε και το ξέρω αυτό, διότι συνέχεια στο τηλέφωνο μου στέλνετε μηνύματα, ιδιαίτερα στο TikTok. Είναι η εκπομπή εκείνη που περίπου 5 χρόνια τώρα σας κράτησε συντροφιά. Εκείνο που θέλω να πω, φίλες και φίλοι, είναι το εξής, ότι σήμερα είναι Κυριακή και έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, όπου η εθνική μας ομάδα θα παίξει με την αντίστοιχη εθνική ομάδα της Γερμανίας. Χθες το μεταξύ, την εθνική μας ομάδα επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βεβαίως συνομίλησε τόσο με τους παίκτες, όσο με τον προπονητή και πολύ περισσότερο με τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Θέλω να ακούσετε τώρα τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός όταν έφτασε στο μέρος, στο ξενοδοχείο όπου βρίσκεται η εθνική μας ομάδα.
1: Αλλά σκεφτήκαμε ότι αφού είμαστε Θεσσαλονίκη και δεν καταφέραμε να έρθουμε στο Μάτσα, περάσουμε να σου πούμε μια καλημέρα. Να μα πείτε και εσείς λίγο εδώ τα.
2: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν είναι τιμή μας.
1: Η χαρά είναι δικιά μας. Δεν ξέρετε πόσο μεγάλη χαρά μας δίνεται έτσι που βλέπουμε μια νέα ομάδα να πηγαίνει καλά, αλλά κυρίως να είναι δεμένη και αγαπημένη, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Νομίζω ότι κάτι ωραίο γίνεται στην εθνική. Και εμείς είμαστε εδώ όσο μπορούμε, τα έχουμε συζητήσει και με τον coach και με τον πρόεδρο, να βοηθήσουμε να αποκτήσει πια η εθνική τις υποδομές τις οποίες χρειάζεται σε βάθος χρόνου.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλη την βοήθεια.
1: Και έτσι να μας κάνετε πάντα υπερήφανος, νομίζω ότι εκπλήξατε πολλούς, αλλά σίγουρα όχι σε αυτούς σας. Έτσι νομίζω ότι έχετε μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σας και ό,τι και να γίνει, ξέρουμε ότι έχουμε μια ομάδα η οποία έχει παρόν και μέλλον.
2: Yeah. Είμαστε σίγουροι. Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια. Είναι τιμή μας που είστε μαζί μας εδώ πέρα για τα παιδιά. Έχουν αποδείξει τώρα ότι μπορούν να κερδίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Αύριο είναι ακόμα μεγάλο μάτς και ευχόμαστε πραγματικά, επειδή θα είμαστε στο πρώτο προ δυναμικότητα, όπως φαίνεται, και τα προκριματικά του Euro του 2028, να προκριθούμε.
1: Τώρα θα πάμε αυτή τη στιγμή, αντί να είμαστε φαινόμαστε δεύτεροι, στο και τρίτη. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σίγουρο. Οπότε τώρα τα προκριματικά του Euro θα ξεκινήσουν πότε?
2: Τα προκριματικά ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσουμε, είτε Ιούνιο είτε Σεπτέμβριο.
1: Και η κλήρωση.
2: Η κλήρωση γίνεται το Δεκέμβριο.
1: Θα γίνει το Δεκέμβριο. Μάλιστα. Οπότε θα είναι σχετικά σφιχτά.
2: Είναι σφιχτό θέμα.
1: Και το Nations League, το επόμενο βήμα είναι στους 8 μεταπροκρίνεται, ως ανεξάρτητη οργάνωση, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ως ανεξάρτητη διοργάνωση, εφόσον είμαστε στην πρώτη διάδα.
1: Και μετά είναι διπλά παιχνίδια και μετά είναι...
2: Διπλά παιχνίδια το Μάρτιο, Final Four τον Ιούνιο.
1: Και μετά Final Four τον Ιούνιο, μάλιστα. Και αν με το καλό, ανάλογα με το τι θέση πούμε, γίνεται κλήρωση για την οκτάδα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σωστά.
1: Ναι, πώς ήταν η τούμπα, πώς ήταν η ατμόσφαιρα? Ωραία, την είδαμε την τηλεόραση, αλλά φαντάζομαι άλλο από την τηλεόραση.
2: Η άβρα της τούμπας ήταν μοναδική, εντάξει, και για τα παιδιά και για όλους.
1: Ναι. Και ωραίο νομίζω να μπορούμε να παίζουμε και σε γήπεδα σε όλες. Καλά
2: και το
1: επιλέξατε.
2: Το και τον Νοέμβριο παίζουμε στο Βόλο.
1: Πότε ήταν η τελευταία φορά που η εθνική έπαιξε? Επίσης, θυμάται κανείς σας και παίξει με την. Έχει παίξει κανείς στην εθνική.
3: Στη Γεωργία δεν ήταν?
2: Με τη Γεωργία και κλεισμένων των θυρών λόγω COVID. Πριν από λίγα χρόνια, αλλά επίσημο μάτς από το 1975.
1: Από το 1975?
2: Επίσημο μάτς με κόσμο.
1: Αυτό είναι καινούργια του μπαταζέ σημεία. Εντάξει, εμείς γενικά έχουμε προσπαθήσει να βοηθήσουμε πολύ και τις αθλητικές υποδομές. Παναθηναϊκό στο γήπεδο θα τελειώσει με το καλό, νομίζω ότι θα μπορεί να παίξει ο Παναθηναϊκός από τις αρχές της επόμενης σεζόν. Στο ΆΚΑ έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις. Και τώρα ακολουθεί και το, με το καλό και το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
3: Έτσι, το
1: προπονητικό κέντρο. Αλλά πάρε το προπονητικό κέντρο. Θα πήγα να πούμε δύο κουβέντες στα παιδιά εδώ που είμαστε.
2: Είναι το προπονητικό κέντρο του Γιώργος Βαρτινογιάννης. Ήταν πολύ σημαντική αναβάθμιση και σύντομα θα πει μέσα και η πρώτη ομάδα. Ναι. Έχουμε τους άλλους, σε ευχαριστούμε και για όλη τη βοήθεια.
1: Εντάξει, εμείς είπαμε ότι θα βοηθήσουμε και νομίζω ότι μπορούμε. Πια η Εθνική έχει και τη δυνατότητα και οι υπολογούς να προσελκύσει και εμείς να στηρίξουμε όσο μπορούμε. Ναι. Και να υπάρχει ένα αποκορυφωτικό κέντρο το οποίο θα καλύπτει, φαντάζομαι. Αυτό θα καλύπτει κιόλας.
2: Όλες. Και από μικρούς ως μεγάλους και γυναίκες και άντρες.
1: Στις γυναίκες πώς είμαστε?
2: Καλά, είμαστε, παίζουμε με την Αγγλία τώρα. Ναι. Όχι τόσο καλά όσο εδώ.
1: Εντάξει, ναι. Ακόμα δεν έχει γίνει έτσι. Εγώ θυμάμαι στην Αμερική που ήμουν, το γυναικείο ποδόσφαιρο ήταν όσο δυνατό ήταν και σε το αντρικό πλευρά ενδιαφέροντος, δηλαδή των παιδιών. Αλλά εδώ έχουμε λίγο δουλειά να κάνουμε. Ναι. Κόρση, γίνεται, εσύ πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
3: Καλά. Σίγουρα χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα. Και δεν είναι η πρώτη φορά και στο προηγούμενο διάστημα, όσο τουλάχιστον αυτά τα δύο χρόνια όσο ήμουν εγώ προπονητής, είχαμε συζητήσει με τον πρόεδρο, τον κύριο πρωθυπουργό, όσον αφορά το θέμα τα εθνική. Σας το είχα μεταφέρει το ίδιο και όσον αφορά την βοήθεια που μας προσφέρει το κράτος όσον αφορά το αθλητικό κέντρο καινούριο, που έχει τεράστια σημασία για μας όσον αφορά τις προετοιμασίες της ομάδος. Το ποδόσφαιρο έχει τεράστιο impact σε καθημερινότητα των Ελλήνων. Το είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια που κάναμε στη Σερβία, στη Γερμανία, που είχαμε πάρα πολύ κόσμο.
1: Έχετε πόσο κόσμο είχε στη Γερμανία? Πόσο είχαμε, 4-5 χιλιάδες?
2: Παραπάνω.
1: Πάνω από 5-6 χιλιάδες κόσμο.
3: Και γενικώς πιστεύω ότι έχουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, έχουμε ένα γκρουπ παικτών εδώ που έχει τεράστιο μέλλον όσον αφορά την εξέλιξη μας στο ποδόσφαιρο. Παιδιά που έχουν πολύ μεγάλο πάθος να παίξουν πρωτίστως για την εθνική ομάδα, που μπορεί να θυσιάζουν τα πάντα για να παίξουν στην εθνική ομάδα. Επειδή ξέρω πώς είναι σε άλλες εθνικές ομάδες, νομίζω ότι αυτό που έχουμε εμείς εδώ είναι κάτι μοναδικό. Και φαίνεται αυτό και όταν τα παιχνίδια δεν έχουν κάποια.
1: Δεν πάνε τόσο καλά,
3: Όχι τόσο πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά προς κατεύθυνση όταν δεν είναι μεγάλη σημασία στα παιχνίδια, όταν είναι φιλικά, δεν έχουμε ποτέ κανένα πρόβλημα όσον αφορά την παρουσία των παικτών. Πραγματικά εγώ είμαι σαν προπονητής πάρα πολύ απερηφάνος για όλους αυτούς, για τον τρόπο που σκέφτονται για την εθνική ομάδα. Είναι το βασικό πράγμα όσον αφορά την κοινωνική επιτυχία.
1: Ναι, και αυτό φαίνεται.
3: Φαίνεται και φαίνεται στους ίδιους και εύχομαι να έχουμε μία ανάλογη συνέχεια.
1: Θα την έχουμε. Θα την έχουμε, γιατί είστε μια καλή ομάδα, δεμένη, κυρίως αγαπημένη. Αυτό φαίνεται. Φαίνεται πολύ, πολύ καθαρά στο γήπεδο και παίζεται για το εθνόσημο. Ναι. Και ξέρετε, σε μια εποχή μεγάλων δυσκολιών, τώρα μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι εύκολο να πάντα στον κόσμο παντού, γιατί τα βλέπετε. Το να μπορούμε να παίρνουμε χαρά από μια ομάδα η οποία είναι ενωμένη, αφήνει στην άκρη τις όποιες προτιμήσεις, τα όποια οπαδικά, για μένα είναι μεγάλη επιτυχία αυτό το οποίο κάνετε, και είναι μια εικόνα της Ελλάδος που αλλάζει και που έτσι αφημίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Και για μένα είναι και πολύ μεγάλο στοίχημα να λύσουμε τα θέματα της οπαδικής βίας και νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο αυτό. Δηλαδή, και εγώ να πια φαντάζομαι, και όσοι εσείς παίζετε στο ελληνικό πρωτάθλημα, βλέπετε ότι δεν είναι πια αυτό το οποίο ήταν. Βλέπουμε άλλο κόσμο να έρχεται στα γήπεδα, βλέπουμε οικογένειες, βλέπουμε καταρχάς τις ομάδες μέσα στο γήπεδο, μπορεί να εγώ το πιο ωραίο που βλέπω είναι τελειώνει ένα ντέρμπι και μετά οι παίκτες πάνε και αγκαλιάζονται όπως πρέπει να είναι και όπως γίνεται παντού στο.
2: Γι' αυτό γίνονται και τεράστιες επενδύσεις από τους λόγους.
1: Γίνονται επενδύσεις. Εγώ βλέπω να υπάρχει και μία. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω παιδιά, όχι μόνο από τους εντός εισαγωγικών μεγάλους συλλόγους, και να παίρνουν ευκαιρίες, το πρωτάθλημα να γίνεται ανταγωνιστικό. Εγώ τα τελευταία 2-3 χρόνια ξαναβλέπω ελληνικό πρωτάθλημα που αγαπώ πολύ. Όλοι οι δεν έπαιρνε πάλι. Και τώρα ξαφνικά το πούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αλλά και με όλα τα μάτια να είναι ενδιαφέροντα. Αυτό θέλουμε.
3: Έχουμε παιδιά που δεν μεγάλωσαν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Έχουμε παιδιά που μεγάλωσαν σε άλλες χώρες, αλλά είχαν
1: αυτό. Είχαν την επιλογή να παίξουν
3: αυτό. Μπράβο, είχαν αυτό το ελληνικό στοιχείο τους πάντα, υπέρβαινε όλα τα υπόλοιπα και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Και...
1: πόσοι τώρα, από τους, αριθμητικά, πόσοι είστε, πόσοι είναι στην Ελλάδα, πόσοι παίζουν στην Ελλάδα από τους...
3: αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε περίπου 11-12 παίκτες που παίζουν εδώ και άλλοι τόσοι είναι στο εξωτερικό.
1: Καλή αναλογία. Και νομίζω ότι είναι και ωραίο το να μπορούμε και δηλαδή, εγώ ακούω σήκια για αυτή την κουβέντα, τα νέα τώρα παιδιά θα φύγουν κάποια στιγμή, θα πάνε στο εξωτερικό, μα έτσι δεν πρέπει να, έτσι πρέπει να γίνει. Δηλαδή το ακούμε και από τους συλλόγους, άφησε ο ένας να φύγει, δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, άμα κάποιος έχει την ευκαιρία να πάει να παίξει σε ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα, διαφήμιση είναι αυτό τελικά για τη χώρα και παράδειγμα και για τα νέα παιδιά τα οποία θα ακολουθήσουν. Έτσι, και αυτή είναι νομίζω αυτό το μισό-μισό το οποίο έχουμε εμείς, είναι μια πολύ καλή ισορροπία. Σε άλλες χώρες δεν υπάρχει αυτό. Το σημαίνει ότι το πρωτάθλημα ακόμα παραμένει ανταγωνιστικό. Εγώ ξεκινάω το δικό μου πρωτάθλημα. Εγώ παίζω, εξακολουθώ να παίζω με την ομάδα των αποφύτων του σχολείου μου. Παίζουμε 30 τόσα χρόνια η ίδια ομάδα και τώρα έχουμε φέρει και τα παιδιά μας και παίζουμε. Οπότε το δικό μου πρωτάθλημα. Το δικό μου πρωτάθλημα ξεκινάει την άλλη Παρασκευή.
2: Καλή επιτυχία.
1: Την άλλη Παρασκευή το βράδυ.
3: Ίδια ομάδα τόσα
1: χρόνια. Ίδια ομάδα. Τη λέμε όταν ξεκινήσαμε, ήμασταν 30, τη λέμε 30 something. Τώρα γινόμαστε, πλησιάζουμε τα 60. Αλλά και όλοι μου λένε μη θα χτυπήσει το ένα το άλλο. Δεν πειράζει. Και αυτά είναι μέρος του.
3: Είναι ωραία.
1: Έχω τη φανέλα με το 8, αν σε ενδιαφέρει. Παίζω δεξί χαφ, οπότε...
3: Τώρα θα έχετε και μία.
1: Τώρα έχω και μία.
3: Τώρα θα έχετε
1: και μία.
3: Ωραία. Άλλη, πολύ ωραία θα
1: έχετε. Πολύ ωραία τώρα. Θα πειρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ωραία.
3: Και έχετε και το πλεονέκτημα και δικαιώματα να την φοράτε ξεχωριστά.
1: Δικαιώματα θα την φοράω ξεχωριστά.
3: Δεν χρειάζεται να έχετε πανέλα.
1: Αυτή παίζουμε. Παίζουμε τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Έχετε, πότε έχετε προπόνηση σήμερα, το απόγευμα?
3: Ναι, το απόγευμα 7.
1: Ναι, και πώς παίρνει, η μέρα τώρα βγαίνετε...
3: Είμαστε αναλύσεις όλη μέρα, είναι δύσκολο λίγο μέρες λόγω των αριθμών των παιχνιδιών.
1: Ναι, τώρα ο Κλοπ κατέβασε 2 20 000, τώρα τι έχει, με ποια ομάδα θα εμφανιστεί τώρα?
3: Διαφορετική
1: από την πρώτη, τελείως άλλη και 22 διαφορετική. Και 22, εντάξει, αυτό δεν κάνει τα πράγματα.
3: Όχι, κάνει ενδιαφέρον για αυτούς, αλλά για μας δεν έχει τόσο μεγάλο ρόλο όταν έχουμε το ίδιο σώμα.
1: Ναι, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Άντε, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλή επιτυχία.
0: Ακούσατε τι είπε ο Πρωθυπουργός και τη συνομιλία που είχε τόσο με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, όσο βέβαια και με τον ομοσπονδιακό προπονητή τον κύριο Γιωβάνοβιτς, αλλά και με τους ποδοσφαιριστές. Θα μου πείτε τώρα, σε μια πολιτική εκπομπή βάζει τα αθλητικά? Δεν είναι αθλητικά. Είναι πολιτικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού για την εθνική μας ομάδα. Και επειδή εμείς το έχουμε αυτό, ενώ έχουμε την δήλωση του Πρωθυπουργού, γι' αυτό προτίμησα ως αρχή, Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα και πάλι.
4: Καλά.
0: Να βάλουμε όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Γκαγκάτση, με τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Γιωβάνο Δημήτρη, και με τους παίκτες. Εμείς από καρδιάς ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πάμε, Βασίλη.

Για να δούμε και μερικές ειδήσεις, φίλες και φίλοι, όπως διαγράφονται τούτη την ώρα. Ρωσικός χειμώνας στην Ουκρανία. Το νέο δόγμα Πούτιν μεταφέρει τον πόλεμο σε πόλεις, γέφυρες και δρόμους. Ο Ζελίνσκι απαντά με τα διελιστήρια. Δεν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Θα δούμε τι θα έχει να μας πει και ο στρατηγός μας, όπως και ο Ναύαρχος, σε λίγο. Να πούμε ακόμα ότι υπάρχουν και άλλες ειδήσεις. Να, όπως αυτή. Τη βίαζαν και εισέπναν, λέει, κατά μήνυ από το σώμα της. Το χρονικό της φρίκης στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, γιατί οι καθηγητές έριξαν στα μαλακά τους φοιτητές. Μη χειρότερα, τι ακούμε, τι ειδήσεις να δεις. Και βέβαια έχουμε μια λαμπερή πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Ρόμεν Γαβρά στην Αθήνα. Μαζί του είναι η Έμιλι η Ρατεϊκόφσκι και ο πρωταγωνιστής Βενσάν Κασέλ. Στη δίνη λοιπόν της κακοκαιρίας η Κρήτη ακόμα. Ορμητικός χήμαρος, ο κεντρικός δρόμος στα Ζωνιανιά, περιοχές χωρίς νερό και βέβαια καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. Έκλεβαν, λέει, αυτοκίνητα και μηχανές απόλυτη Αττική και τα έκρυβαν για να μην εντοπίζονται η μέθοδος πατάκι και τα 350 χιλιάρικα κέρδος αυτής της πείρας. Μάλιστα. Να πούμε ακόμα ότι έχουμε καταστροφικές πλημμύρες στην Ισπανία, με μια ηλικιωμένη νεκρή, απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες, όπως λέει το τηλεγράφημα που έχουμε στα χέρια μας από την Ισπανία. Ο Σπανούλης μετά την ήττα του Άρη, έχασε ο Άρης από την Καρδίσα, ρε Βασίλεια, άκου να δεις. Ντροπιαστική εμφάνιση, λέει ο Βασίλης Σπανούλης. Όποιος δεν μπορεί να παίξει υποπίεση, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Και ο Τριαντόπουλος κατά της Καριστιανού λέει: «Χιδαίος ψεύδος ότι χαρακτήρισα κρέατα προς μεταφορά τις ορούς θανόντων στα Τέμπη». Εντάξει, τώρα είναι δυνατό να έχει υποθεί τέτοια κουβέντα. Σαμαράς κατά φον ντερ Λάιν και κατά κυβέρνησης για τα οστά του Σαμουήλ. Ενώ η Αρχιεπισκοπή και η Εκκλησία της Ελλάδος είπε, συμφώνησε με την κυβέρνηση να σταλούν, γιατί θα πάρουμε και εμείς τα δικά μας που έχουν κλέψει οι Βούλγαροι. Αυτοκίνητο έπεσε σε απόκριμο σημείο στην Πεντέλη. Σόι βέβαια και οι δύο άντρες που επέβαιναν του αυτοκινήτου. Αυτές είναι οι πρωινές ειδήσεις, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ για τη δική σας ενημέρωση, ο Βασίλης Γερασίμου και εγώ, και σε λίγο και πάλι κοντά σας. Τώρα διαφημίσεις και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε, Βασίλη.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε!

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή ανασκόπηση, αν θέλετε, τη σημερινή κουβέντα μας με τον στρατηγό, που είναι και αποτελεί από τα μεγάλα κεφάλαια της εκπομπής, τον στρατηγό, τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, να μιλήσουμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία καταρχάς. Και το λέω αυτό γιατί, διότι διάβασα σήμερα μία είδηση και μου έκανε εντύπωση για το νέο δόγμα Τρούμαν. Τρούμαν λέω, καλό. Για το νέο δόγμα Πούτιν, ο οποίος μεταφέρει τον πόλεμο σε πόλεις, γέφυρες και δρόμους, ενώ ο Ζελένσκι απαντά με τα διηλυστήρια. Τι σημαίνει αυτό, στρατηγέ μου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα στον κύριο Γερασίμου που είναι δίπλα σας. Καλημέρα στην Ελλάδα ολόκληρη. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και...
0: είναι η πραγματικότητα και τα αξίζεται, στρατηγέ μου. Και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή όλων αυτών τον καιρό στις εκπομπές. Και θα συνεχίσουμε, βέβαια.
1: Συνεχίζοντας λοιπόν και χωρίς υπερβολές, κύριε Κοντονή, βλέπουμε ότι στην Ουκρανία, εδώ και τουλάχιστον αρκετά χρόνια, από το 2022, 24 του μηνός, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην συγκεκριμένη χώρα με την ρωσική εισβολή, κατέληξε σήμερα να διεξάγεται ένας πόλεμος φθοράς.
0: Είναι πόλεμος φθοράς αυτός, Αυτό είναι το νέο δόγμα του Πούτιν ή κάτι άλλο, υποτίθεται?
1: Όχι, βέβαια, αλλά θα μου επιτρέψετε να
0: παρακαλώ,
1: πω ότι...
0: εσείς είστε αναλυτής, εσείς τα λέτε, εγώ δεν μπορώ να επεμβαίνω, σας ακούω.
1: Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι είναι κάτι ανάλογο με αυτό που είχε παρατηρηθεί και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε πολύ διαφορετικές συνθήκες όμως, που ονομαζόταν πόλεμος των χαρακομμάτων. Λόγω του ότι και οι δύο αντίπαλοι διέθεταν την αναγκαία ίσχυ στο πεδίο της μάχης, δεν μπορούσε να υπάρξει διάσπαση ένθεν κακήθεν του μετόπου, με αποτέλεσμα επί χρόνια, τουλάχιστον 4, και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να παρατηρείται 102 νεκρών, 102 νεκρών, όπως γίνεται και στην πραγματικότητα στο ουκρανικό πεδίο της μάχης. Είχαμε πει και σε άλλη φορά λοιπόν ότι λόγω της φύσης του πολέμου και της διαφάνειας του σημερινού πεδίου της μάχης, με την χρήση τεχνολογιών αιχμής, η οποία είναι μαζί, λειτουργεί μαζί με τις τεχνολογίες τις γνωστές μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα το πεδίο της μάχης να έχει καταστεί, όπως είπαμε, διαφανές λόγω της ύπαρξης των drones, των περιφορικών συστημάτων και άλλων συστημάτων, τα οποία το καθιστούν, κάθε κίνηση την καθιστούν πλέον ορατή και στους δύο αντιπάλους. Τα drones λοιπόν δημιουργούν ένα, όπως λέγεται στη στρατιωτική ορολογία, πλέγμα αναγνώρισης και πλήγματος πάνω από το όποιο πεδίο της μάχης, με αποτέλεσμα κάθε κίνηση και να είναι ορατή αλλά και να πλήττεται ταχύτατα. Τούτων προθέτων υπάρχει το λεγόμενο κενό μεταξύ των δύο αντιπάλων. Παρατηρούνται βέβαια μικροδιεισδύσεις και από εδώ και από εκεί μεριά, χωρίς βέβαια να εφαρμόζεται η αρχή του πολέμου, η μεγάλη, μεγάλη αρχή του πολέμου που λέγεται ελιγμός. Να είναι απαγορευτική κάθε διάσταση.
0: Αυτό τον ελιγμό να μας το εξηγήσετε λιγάκι στα δικά μου, κύριε Μπελεγράτη.
1: Ναι. Ο ελιγμός σήμαινε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι, παραδείγματος χάρη, οι Γέρμανοι, διαθέτοντας ισχύ πυρός ή συγκεντρώνοντας ισχύ πυρός και πάρα πολλά μέσα σε ένα συγκεκριμένο σημείο του μετώπου, μπόρεσαν, διέσπασαν την αντίπαλη τοποθεσία κοντά στη γραμμή Μαζινό, η πλησία της γραμμής Μαζινό, με αποτέλεσμα να βρεθούν κοντά στις, στην κύρια γραμμή του μετώπου των Γάλλων, να τη διασπάσουν και βέβαια να επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα. Αυτό δεν το βλέπουμε στη σημερινή πραγματικότητα, στο κοινωνικό πεδίο. Το είδαμε στην έναρξη της όποιας θερμής αντιπαράθεσης με τις βαθύες διειδήσεις των ρωσικών στρατευμάτων. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει, όπως βλέπετε, διότι υπάρχουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως και η είσοδος της τεχνολογίας αιχμής συνοδευόμενες και από βέβαια άλλη τεχνολογία η οποία είναι φτηνή αλλά κάνει μεγάλα εισοδηματικά αποτελέσματα.
2: Ναι, αυτή που είναι φτηνή...
1: Για να απαντήσω την πρώτη ερώτησή σας σήμερα. Το δωροδοφέντων λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να υπάρξει διάσπαση και ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη πλευρά μια σημαντική πρόοδος, ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο πεδίο της μάχης, έχουν επιβεβαιωθεί και οι δύο αντίπαλοι σε ένα πόλεμο φθοράς. Οι Ρώσοι χτυπούν εγκαταστάσεις ενεργειακές, χτυπούν σημαντικά σημεία και περιοχές εντός της Ουκρανικής επικράτειας, τα οποία μπορούν ή χρησιμεύουν για τους Ουκρανούς είτε ως σημεία διοικητικής μέρημνας, αλλά πολύ περισσότερο σημεία σημαντικά, τα οποία θα μπορέσουν να επιφέρουν σημαντικότερα πλήγματα στους Ουκρανούς, ούτως ώστε να επιβάλλουν τη θέλησή τους επί του συγκεκριμένου αντιπάλου. Μέσα σε αυτό λοιπόν και τις γέφυρες κοντά στο Κίεβο ή επί του Δνίπερο ποταμού στο Κίεβο. Το Κίεβο, αν δούμε στο χάρτη, είναι χτισμένο ως πρωτεύουσα της Ουκρανίας πάνω ή κοντά στο Δνίπερο και έχει και δύο περιοχές, μία από την ανατολική πλευρά και μία από τη δυτική την δυτική πλευρά, και ενώνεται με πολύ μεγάλες γέφυρες. Πολύ κοντά εκεί στο Δνίπερο υπάρχει ένα πολύ στο Κίεβο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φράγμα, το οποίο είναι και σημείο παραγωγής, υπάρχει εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος, το οποίο επανειλημμένως έχει δεχθεί πλήγματα από πλευράς των Ρώσων. Τέτοιες λοιπόν περιοχές οι Ρώσοι χτυπούν διαδοχικά και προσπαθούν να επιφέρουν αποτελέσματα. Τώρα από πλευράς Ουκρανών οι Ουκρανοί προσπαθούν να μεταφέρουν τον πόλεμο εντός της ρωσικής επικράτειας, γεγονός που δεν μπορούσαν να το κάνουν ή να το πράξουν τα προηγούμενα χρόνια, λόγω του ότι δεν είχαν τελειοποίηση την όποια τεχνολογία τους, τα περίφημα drones που διαθέτουν ή τα πυραυλικά τους συστήματα, τα οποία διαδοχικά και με χρήση της τεχνολογίας κατόρθωσαν να εξελίξουν.
2: Ναι.
1: Τα σημερινά drones, τα δικά τους και τα πυραυλικά τους συστήματα μπορούν και φτάνουν σε βάθος εντός της ρωσικής επικράτειας. Χτυπούν διελιστήρια, χτυπούν κομβικές περιοχές όπου υπάρχει ή βρίσκεται η διακίνηση υδροχοανθράκων, με αποτέλεσμα και εκεί να έχουν επιφέρει σημαντικά πλήγματα, γεγονός που παραδέχτηκε από ό,τι είδαμε στις ειδήσεις και ο κύριος Πούτιν σε μια ομιλία του που έγινε προχθές.
2: Στρατηγέ μου, ας έρθουμε τώρα στα δικά μας. Αυτός ο μήνας, ο Οκτώβριος, ή μάλλον σε αυτό το μήνα τον Οκτώβριο, ανοίγονται δύο νέα πεδία τριβής στις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις. Είναι το καλώδιο, η διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και της Γαλλίας που έχει αναλάβει, και βέβαια της γαλάζιας πατρίδας. Λέει η Άγκυρα από την πλευρά της, εμείς θέλουμε ενημέρωση, δεν ζητάμε άδεια. Μέχρι τώρα θέλουμε να πάρετε άδεια από εμάς. Τι γίνεται τώρα, πού πάμε? Λένε όλα γραπτώς τα θέλουν αυτοί οι Τούρκοι. Θα πρέπει να παίρνουμε άδεια δηλαδή ακόμα να πηγαίνουμε στα νησιά μας? Τι πράγμα είναι αυτό?
1: Κύριε Κοντονή, τέτοια άδεια προφανώς δεν προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο για την έρευνα και πόντιση καλωδίων, πολύ περισσότερο όταν εκεί στην περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή η οποία εκτείνεται ανατολικότερα της Καρπάθου και της Θάσου και συγγνώμη με συγχωρείτε και της Κάσου, αλλά και της Ρόδου προς τη μεριά του Καστελόριζου, υπάρχει η δυνητική δική μας ΑΟΣ αλλά και η ΑΟΣ η οποία έχει ανακηρυχθεί από πλευράς της χώρας μας και έχει υπογραφεί με την Αίγυπτο. Συνεπώς, επειδή τούτο δεν προβλέπεται, δεν θα υπάρξει προφανώς και ανάλογη δική μας, από ό,τι έχει διακηρυχθεί και από την ελληνική κυβέρνηση και από τη χώρα μας, δεν θα υπάρξει τέτοια περίπτωση να πάρουμε άδεια για την έρευνα και την πότηση του συγκεκριμένου καλουδίου. Πολύ δε περισσότερο όταν εκεί αρχίσει να κάνει τις εργασίες του και το σκάφος το ανάλογο της Meridian, δηλαδή της γαλλικής εταιρείας, η οποία μαζί με τον Αυνία έχει αναλάβει την έρευνα στην αρχή της συγκεκριμένης περιοχής για το πού ακριβώς θα βοηθηθεί το συγκεκριμένο καλώδιο. Έχει χαραχθεί στο χάρτη βέβαια, αλλά θα πρέπει ακριβώς να δούμε πώς και πού ακριβώς θα ποντιστεί το καλώδιο, ούτως ώστε στη συνέχεια να προβεί μετά την έρευνα η συγκεκριμένη εταιρεία στην πότηση του συγκεκριμένου καλωδίου.
2: Να βοηθήσω σε αυτό το σημείο λέγοντας το εξής για να ακούσω τη θέση σας. Η Τουρκία δέχεται ότι δεν υπάρχει κανόνα στο διεθνές δίκαιο που να μιλάει για άδεια. Αλλά λέει από την άλλη πλευρά, υπάρχει πρακτική. Τι σημαίνει πρακτική? Δεν κατάλαβα.
1: Επεαπτερόεντα, κύριε.
2: Σωστό.
1: Κύριε Κοντονή, δηλαδή όπως έλεγε και ο Όμηρος, λόγια του αέρα.
2: Έτσι.
1: Δηλαδή προσπαθούμε με άλλες μεθόδους, αν δείτε τις ανακοινώσεις τους. Εντάξει, λέει, εμείς δεν είμαστε κατά της πόντισης των καλωδίων ή της οικονομικής δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή, αλλά για να αποφύγουμε θέματα δυσλειτουργίας ή θέματα, κάπως έτσι το λέει η ανακοίνωσή τους, ή θέματα τα οποία άπτονται θεμάτων που μπορεί να υπάρξουν συγκρασιακές δυνατότητες, θέλουμε και εμείς μια ενημέρωση για το πού ακριβώς θα κάνετε τις εν λόγω εργασίες σας. Τούτος δοθέντος όμως αναγνωρίζουμε ότι εκεί υπάρχει η απέτηση της Τουρκίας, γίνεται πράξη η απέτηση της Τουρκίας έμεσα, ότι είναι χώρος τον οποίον η ίδια έχει διεκδικήσει ή διεκδικεί ως δική της ΑΟΣ. Σε καμία περίπτωση συνεπώς η χώρα μας δεν θα πράξει κάτι ανάλογο, πολύ δε περισσότερο όταν τούτο δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Επομένως θα προβούμε σε ανάλογες δραστηριότητες όπως έχουν σχεδιαστεί από την χώρα μας και δει από το ανάλογο Υπουργείο.
2: Ναι. Για τη γαλάζια πατρίδα τι λέτε? Γιατί αυτό παίζει αυτό το μήνα, τον Οκτώβριο δηλαδή.
1: Είναι σε ένα σαθρό.
2: Είναι το επικείμενο, πώς το λένε, νομοσχέδιο.
1: Είναι ένα σαθρό.
2: Σαθρό.
1: Ή αν θέλετε ένα ακραίο θεώρημα, γαλάζια πατρίδα, που στο Αιγαίο, το οποίο ξεκίνησε από μία τουλάχιστον θέση ενός Τούρκου συναδέλφου του ναυτικού, του κ. Γιαϊτζή, ο οποίος είναι πολύ γραφότατος και ο οποίος θεώρησε ότι ένα κομμάτι του Αιγαίου θα πρέπει να τύχει της προστασίας μέσα σε παρένθεση από πλευράς Τουρκίας, διότι εκεί είναι τα απότατα όρια της δικής της θεώρησης ως προς την ΑΟΣ, περιοχή, στην Κεφαλοκρηπίδα,
2: ναι,
1: στην περιοχή του Αιγαίου. Δεν μιλάνε οι Τούρκοι για ΑΟΣ, διότι δεν έχουν υπογράψει ανάλογο δίκαιο, αλλά είναι εφαρμοστέ, όπως έχουμε πει και την άλλη φορά, στην οικουμενική πραγματικότητα. Οι Τούρκοι δέχονται μέσα σε παρένθεση, διακηρύσουν ότι τα νησιά, όπως προβλέπει η Ούγκλος του 1982, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, επομένως το μόνο που διαθέτουν ή πρέπει να διαθέτουν είναι τα 6 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων και πλέον και πλέον τίποτα. Δηλαδή δεν μπορούν να προεκταθούν αυτά τα χωρικά ύδατα μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και συγκεκριμένα η Ούγκλος του 1982, και πολύ δε περισσότερο να ανακηρύξουν την προβλεπόμενη ΑΟΣ, να διακηρύξουν την προβλεπόμενη ΑΟΣ όπως ήδη προβλέπει το ίδιο δίκαιο. Δέχονται ότι το μόνο κομμάτι το οποίο δικαιούται εντός παρενθέσεων ΑΟΣ είναι η υπηρετική ελληνική χώρα και η υπηρετική τουρκική επικράτεια, τα μικρασιατικά παράλληλα. Και δέχονται ότι, παραδείγματος χάρη, επειδή οι εκθέσεις της Ανατολίας ουσιαστικά προεκτείνονται υποθαλασσίως μέχρι τη μέση περίπου του Αιγαίου, αυτό λοιπόν το κομμάτι το θαλάσσιο θα πρέπει να ελέγχεται ως γαλάζια πατρίδα. Σε καμία περίπτωση όμως η χώρα μας αυτό ούτε το δέχεται, δεν το δέχεται το διεθνές δίκαιο, δεν το δέχεται η διεθνής πρακτική.
2: Σωστά. Τι φοβάται η Τουρκία, στρατηγέ μου?
1: Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα, κύριε Κοντή.
2: Λέω, τι φοβάται η Τουρκία, κύριε Πρεσβευτέρα, τι φοβάται? Φοβάται κάτι.
1: Προφανώς φοβάται τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Προφανώς φοβάται να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο, αφού το διεθνές δίκαιο δεν είναι με το μέρος. Σε καμία περίπτωση στην περιοχή του Αιγαίου, ό,τι και να γίνει, αυτό που επιθυμεί η Τουρκία δεν πρόκειται να γίνει. Και χρησιμοποιεί την τακτική της έμεσης προσέγγισης, θα μου επιτρέψετε, που ονομάζουμε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στόχου, δηλαδή λέει εντάξει, δεν θα πάμε στα διεθνή φόρα και τα δικαστήρια, αλλά θα τα βρούμε μεταξύ μας, δηλαδή...
2: Πάντα αυτό ζητούσε.
1: Οι δυο μας θα μπορούμε να φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Όπως καταλαβαίνετε, τέτοιες συζητήσεις, οι οποίες όπως πρόσφατα διακήρυξε η δική μας πλευρά, και υπό τον φόβο ή τουλάχιστον, όχι τον φόβο, με συγχωρείτε, υπό την απειλή ή τις απειλές της Τουρκίας, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πραγματικότητα και από τη χώρα μας. Η μοναδική, κύριε Κοντονή, περίπτωση, αν δείτε έναν χάρτη των διακηρυγμένων ΑΟΣ, η μοναδική παραφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα στη Μεσόγειο είναι αυτή της Τουρκίας, οι αιτήσεις, οι πράξεις της Τουρκίας. Αυτό που ζητά η Τουρκία επί σειρά ετών είναι αυτό που θέλει να διακηρύξει. Ή διακηρύξει η Τουρκία η γαλάζια πατρίδα, το σαφρό του κολυμπικό μνημόνιο, και ότι πρεσβεύει και περί την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι μία και αδιαίρετη.
2: Ναι, Σταδιέ μου, να κάνουμε μία μουσική ανάσα και σε λίγο σας ξαναπαίρνουμε για να συνεχίσουμε με ένα τεράστιο θέμα. Τι γίνεται με τα 12 μίλια, γιατί ο Κοσμάκης, έχω πολλά μηνύματα, τέτοια θέλει να μάθει. Κάνουμε μια μουσική ανάσα και να σας πάρουμε, έτσι.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Στρατηγέ μου, και πάλι καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Κοντονή.
6: Καλημέρα κύριε Βελεγράδη, και πάλι εδώ είμαστε. Άλλωστε, ό,τι λέτε είναι από εκείνα που περιμένει ο κόσμος να ακούσει. Ξέρει τις αναλύσεις σας, τις πολύ σωστές, και τις περιμένει. Λέγαμε προηγουμένως για την γραπτή ενημέρωση που θέλει η Άγκυρα. Που θέλει. Τώρα, για πείτε μου, είναι πραγματικά όπως γράφουν οι εφημερίδες άπιαστο όραμα τα 12 μίλια?
7: Κύριε Κοντονή, τα 12 μίλια προβλέπονται ή τουλάχιστον βρίσκονται στις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα σε αυτό που ονομαδίσαμε προηγουμένως το δίκαιο των θαλασσών, δηλαδή το δίκαιο το οποίο έχει υπογράψει το σύνολο σχεδόν των κρατών της γης,
6: ναι,
7: την τριών, και αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία μέσα από την οποία ανακηρύσσεται η λεγόμενη ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, που περικλεί και άλλες μορφές διεθνούς δικαίου μέσα της. Εκεί ακριβώς αναφέρεται και η δυνατότητα όλων των κρατών της γης να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα μέχρι την απόσταση των 12 μιλίων από τις ακτές, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των νησιωτικών περιοχών. Κυρίως στον Παρόδο, παραδείγματος χάρη, μου ήρθε στο μυαλό, κύριε Κοντονή. Εάν αυτό δεν συνέβαινε, παραδείγματος χάρη, προσέξτε, γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα. Εάν αυτό δεν συνέβαινε, η Σικελία, παραδείγματος χάρη, που είναι δίπλα μας, η Μάλτα, την οποία επικαλούνται οι Τούρκοι, η Σαρδινία.
6: Ναι, αλλά λένε Μάλτα Γιώκ, έτσι.
7: Λέγανε Μάλτα Γιώκ, κάποτε προσπάθησαν να κάνουν και κάποια πράγματα.
6: Έτσι.
7: Η Μάλτα, η Κύπρος. Μέχρι τα ως νησιωτική επικράτεια και άλλα νησιά, ακόμα και η Μεγάλη Βρετανία, δεν θα πρέπει σύμφωνα με τους Τούρκους πάντοτε να έχει 12 μίλια χωρικά ύδατα. Τον το θέτον λοιπόν, αναρωτιέμαι γιατί αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει στην χώρα μας, γιατί αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει στην περιοχή του Αιγαίου, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται εντός παρενθέσεως κατά την τουρκική πλευρά να συμβεί για την χώρα μας.
6: Να κάνω μια παρένθεση, στρατηγία μου. Σωστό, γιατί δεν επιτρέπεται, όπως λέτε. Μήπως η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια γενικά θα έχει ως αποτέλεσμα τη μετατροπή του Αιγαίου σε ελληνική λίμνη, λέω τώρα εγώ, αφού στο κεντρικό και στο νότιο Αιγαίο η ύπαρξη νησιών και νησίδων, είναι πολλά τα νησιά και νησίδες, θα οδηγήσει σε ένα φράχτη ελληνικής κυριαρχίας, λέμε τώρα, που θα περνάνε όλα μέσα από εκεί για να πάνε στον εύξηνο πόντο. Ναι. Δεν ξέρω.
7: Όπως είπαμε προηγουμένως, κύριε Κοντονή, αυτό που
6: είναι κάτι αυτό που σας είπα ή όχι?
7: Ναι. Όπως είπαμε προηγουμένως, κύριε Κοντονή, αυτό προβλέπεται με βάση το διεθνές δίκαιο. Όπως προβλέπεται και με βάση το διεθνές δίκαιο να υπάρχουν δίωδοι επιτρεπτές θαλασσίου πλού για όλα τα σκάφη του κόσμου, όταν και αν και εφόσον υπάρχουν τέτοιες περιοχές που είναι αναγκαστικός ο πλούς μέσα από χωρικά ύδατα άλλων χωρών. Ερώτηση κρίσεως. Πώς γίνεται ο πλούς, κύριε Κοντονή, από τα περίφημα στενά του Ελισπόντου και του Βοσπόρου, πώς γίνεται ο πλούς, παραδείγματος χάρη, από την περιοχή των στενών Σκάγερακ, για να εισέλθουμε στην Βαλτική θάλασσα?
6: Ακριβώς.
7: Πώς γίνεται ο πλούς στο στενό της Μάχης, κύριε Κοντονή, που ένα κομμάτι της περιοχής είναι και από τη μία πλευρά και στο στενό εκεί πέρα του Καλέ είναι πάρα πολύ κοντά στις υπηρετικές ακτές ή τις δημιουργικές ακτές της Μεγάλης Βρετανίας? Πώς γίνεται ο πλούς στα νησιά, στα μακρινά νησιά, στην περιοχή των Φιλιππίνων ή της Ινδονησίας? Αυτά βέβαια είναι, όπως λέγαμε προηγουμένως, έπεα πτερόεντα, λόγια για να τα λέμε, λόγια του αέρα.
6: Ναι, ναι. Με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, λέει ο λαός.
7: Ναι, ανεξάρτητα τι πρεσβεύει ως προς το θέλω του ο κάποιος ή κάποιοι, ή τουλάχιστον επιθυμούν για την περιοχή του Αιγαίου, άλλα προβλέπει το διεθνές δίκαιο, και εκεί νομίζω πρέπει να συντείνουν όλες οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, κύριε Κοντονή. Θα μου επιτρέψετε όμως σήμερα να αναφέρω και το εξής. Λέγαμε προηγουμένως ότι υπάρχουν ανά τον κόσμο και εν γέννη στο γεωστρατηγικό περίγυρο της Ευρώπης θερμές αντιπαραθέσεις, πόλεμοι δηλαδή, και στα ανατολικά της σύνορα, δηλαδή στην Ουκρανία, και στη Μέση Ανατολή, Ιλιάν προσφάτως, οι οποίες είναι και σουβούσες κρίσεις ή πόλεμοι, οι οποίοι γίνονται και κάτω από το κατόφλι του πολέμου μερικές φορές, με πλήγματα εκατέρωθεν ή ένθεν κακήθεν. Οι προρυφήσεις λοιπόν κρίσεις ή θερμές αντιπαραθέσεις, αλλά διαμορφώνουν αυτό το σκηνικό, δηλαδή το παγκόσμιο σύστημα ανταγωνισμού, παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση ισχύως ή διακίνησης και ελέγχου των υδρογανάθρακων. Το βλέπουμε στην Αντλία αυτές τις μέρες, κύριε Κοντονή. Των λεχθέντων λοιπόν, και σε μια, ας πούμε, όπως το ονοματίζουμε στην στρατιωτική ορολογία, προοπτική διερεύνηση του μέλλοντος ή των μελλοντικών εξελίξεων για την κυρία Ήπειρο και τη χώρα μας βέβαια, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα πρέπει, μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Το ορόσημο παραδείγματος χάρη του 2030 σηματοδοτεί την ανάγκη ανασύνθεσης, προσέξτε, την ανάγκη ανασύνθεσης της διατιθέμενης σκληρής ισχύως και ήπιας ισχύως για την Ευρώπη. Για την Ευρώπη των 27 επί του παρόντος, για την Ευρώπη ως σύνολο αν θέλετε, και την ετοιμότητα πλέον για να επιδιωχθεί και από πλευράς Ευρώπης η επάρξη της ανθεκτικότητας και της ύπαρξης ετοιμότητας για αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων.
6: Ναι.
7: Ταυτόχρονα όμως, κύριε Κοντονή, ερχόμενοι σε αυτό που μόλις συζητούσαμε, η ίδια η Ευρώπη μέσω των ερευνητέων εξελίξεων και για τη χώρα μας, που αφορούν τη χώρα μας, θα πρέπει επιτέλους να κοιτάξει και τον υφιστάμενο αναθεωρισμό στα ανατολικά μας σύνορα, στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, πέραν των πολυεπίπεδων προκλήσεων στη Μέση Ανατολή αλλά και στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης που λέγαμε προηγουμένως. Οφείλει να αποφύγει μονομερείς αποκλήσεις, υιοθετώντας, όπως λέγαμε και εχθές, τη στρατηγική της αποτροπής των 360 μοιρών, καθώς οι απειλές δεν εντοπίζονται, κύριε Κοντονή, αποκλειστικά μόνο στο Βορρά ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς, για να έρθουμε και σε αυτό που με ρωτήσατε, καθίσταται επιτεκτική η ανάγκη επιτέλους της αναχέτησης, παρακαλώ, των όποιων αναθεωρητικών τάσεων από κράτη όπως η Τουρκία, και καθώς η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, η ούγκλος του 1982 που την έχουν υπογράψει τα Ηνωμένα Έθνη στο Μοντέγκο Μπέι, και τέλος η πλήρης αποχώρηση, κύριε Κοντονή, επιτέλους των στρατευμάτων κατοχής από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό, με παράλληλη συμμόρφωση προς τα ψηφίσματα του ΕΙΕ. Αυτό είναι και η μόνη δίωδος εφαρμογής της διεθνούς κοινότητας, της Ευρώπης γενικότερα, και προς τα εκεί θα πρέπει να συγκλίνει.
6: Η Τουρκία πρόσφατα δήλωσε και δηλώνει διαρκώς, στρατηγέ μου, και τα ξέρετε καλύτερα από μένα, πως επειδή είναι κλειστές και οι μη κλειστές οι θαλάσσιες περιοχές, οι θάλασσες δηλαδή στο Αιγαίο, η θάλασσα του Αιγαίου, δεν μπορεί να γίνει η ανάπτυξη των 12 μιλίων. Είναι έτσι?
7: Κύριε Κοντονή, είπαμε και προηγουμένως ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί...
6: Τα θέτω όλα για να ακούσω την θέση σας και την άποψή σας, όχι εγώ, ο κόσμος.
7: Χρησιμοποιεί την έμεση προσέγγιση. Επαναλαμβάνω ότι αυτό ακριβώς το οποίο πρεσβεύει η Τουρκία δεν αναγράφεται ή δεν προβλέπεται από τον διεθνές δίκαιο. Δεν μιλάει το διεθνές δίκαιο για κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες, οι οποίες αδυνατούν ή δεν πρέπει να έχουν 12 μίλια, και πολύ δε περισσότερο όταν σε αυτό το Αιγαίο, όπως και σε άλλες περιοχές του κόσμου, υπάρχουν και μπορούν να υπάρξουν δίωδοι ή τρόποι μέσα από το οποίο δεν θα διαταραχθεί ο πλούς των όποιων πλοίων χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη περιοχή, όταν και η χώρα μας ανακηρύξει τα 12 ναυτικά μίλια. Συνεπώς, οι όποιες προσπάθειες αναγωγής της υπογραφής ή αν θέλετε της οριοθέτησης ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας μέχρι να γίνει πραγματικότητα, ανάγεται σε θέσεις εκ του πονηρού από πλευράς Τουρκίας.
6: Σωστό.
7: Ανάγεται σε κάτι άλλο για να αποφύγει τη συγκεκριμένη πρακτική, η οποία δεν είναι πρακτική της χώρας μας, είναι διεθνής πρακτική εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Και εάν αυτό δεν τελεσφορέσει, και πάλι η χώρα μας έχει δηλώσει την ετοιμότητα να βρεθεί στα διεθνή φόρα, δηλαδή στο διεθνές δικάστηριο, το οποίο ενδεχομένως και με βάση το διεθνές δίκαιο να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε επιτέλους, προσοχή, την νησιωτική υφαλοκρηπίδα, δηλαδή την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, εκεί που βρίσκονται τα σύνορα της Ευρώπης και πουθενά αλλού, κύριε Κοντονή.
6: Σωστό είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς αντιδράσει η Τουρκία. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχει πει πάλι και παλιά και τώρα και πάλι το λέει το Κασούς Μπέλι. Γιατί αυτό είναι ο πόλεμος. Δεν το πήρε πίσω, δεν το έχει πάρει πίσω. Αυτό θέλω να πω.
7: Μάλιστα. Η γείτονα χώρα, κύριε Κοντονή, επιθυμεί να εισέλθει διακαώς στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
6: Με το Κασούς Μπέλι νομίζω πως όχι.
7: Μέσα λοιπόν στις προβλέψεις του κοινοτικού δικαίου, το οποίο έχει καταστεί εφαρμοστέο από όλες τις χώρες, είναι και αυτή η συνθήκη για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, η Ούγκρος, η οποία έχει καταστεί ευρωπαϊκό και κεκτημένο εφαρμοστέο, της πάση από όλες τις χώρες δηλαδή, της κοινότητας, της ευρωπαϊκής κοινότητας. Επομένως, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε επί του θέματος, αρκεί να εφαρμόσει αυτό που προβλέπει το ευρωπαϊκό κεκτημένο η Τουρκία, το οποίο είναι το ζητούμενο όχι από τη χώρα μας, από πλευράς διεθνούς δικαίου. Τώρα, τι άλλο μπορεί να αιτιάται και τι άλλο μπορεί να λέει η γείτονα χώρα Τουρκία, νομίζω ότι είναι εκ του πονηρού και είναι άλλα λόγια τα οποία είναι και έπαια απτερόντα, δεν άπτονται συνθήκων ισχυόντων
6: ή κριτικής.
7: Και πολύ περισσότερο του διεθνούς δικαίου.
6: Τώρα, για να πάμε να δούμε τι γίνεται μετά το επεισόδιο που είχαμε στον αέρα με το αεροσκάφος κτλ. Έχουμε κάτι το καινούργιο, γιατί βγαίνουν πάρα πολλά στο φόρο δημοσιότητας. Μέχρι που ο πιλότος βοηθός είπε: σκοτώστε με, μην με αφήνετε έτσι.
7: Όπως λέγαμε και χθες, κύριε Κοντονή, έχει επιβεβαιωθεί πλέον ότι αυτός ο πιλότος.
6: Ο βοηθός, δούλευε,
7: αυτό λέτε. Ναι, ο συγκυβερνήτης, ναι, δούλευε σε αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία του Ομάν. Έχοντας πληθαίνουν οι πληροφορίες που έρχονται και από πλευράς των Αμερικανικών εντύπων και άλλων μέσων ενημέρωσης, οι οποίες αναφέρουν ότι αυτός είχε μάλλον είχε τάσεις τέλος πάντων προς ριζοσπαστικοποίηση, επομένως είχε μάλλον ασπαστεί άλλες δοξασίες, οι οποίες συνέτειναν η αεροπορική του εταιρεία η προηγούμενη, στο Ομάν μιλάω πάντοτε, να τον θέσει σε κανόνες δουλειάς εδάφους, όχι να πετάει δηλαδή με αεροσκάφη. Όμως κάποια στιγμή, το έτος 2026 προφανώς, ήρθε σε επαφή με άλλη εταιρεία στα γειτονικά Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, πιθανώς εκεί να μην ελήφθη υπόψη αυτή η προηγούμενη του θέση στην ανάλογη εταιρεία του Ομάν. Επομένως αυτός όταν βρέθηκε σε
6: κατάσταση... Άρα η ευθύνη είναι και τον άλλο, δεν είναι μόνο δική του.
7: Ναι, δεν ξέρω αν είδανε το παρελθόν του και γιατί ακριβώς η αντίστοιχη εταιρεία του Ομάν τον είχε θέσει σε κατάσταση εδάφους, αν αυτό πραγματικά συμβαίνει. Επομένως μάλλον δεν είχαν τις ακριβείς πληροφορίες η ανάλογη εταιρεία.
6: Ναι, σωστό.
7: Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με αποτέλεσμα να γίνει το επεισόδιο το οποίο παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία. Πολύ δε περισσότερο αν αυτό χρησιμοποιείται ως αεροσκάφος τύπου 11 Σεπτεμβρίου να πλήξει κάποιους στόχους στην ευρύτερη περιοχή και ίσως σε Ισραηλινό έδαφος. Βέβαια οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις είχαν συνεγερθεί εγκαίρως. Έχουμε διαβάσει ότι Ισραηλινά αεροσκάφη συνόδευσαν το συγκεκριμένο αεροσκάφος πολύ κοντά στο εκεί που προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία, και πολύ περισσότερο τώρα σήμερα διαβάζουμε στο διεθνή τύπο ότι το Ισραήλ ενδιαφέρεται να ανακρίνει έστω και έμεσα ή τουλάχιστον να μάθει πληροφορίες περισσότερες για τον συγκυβερνήτη, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όπου και ανακρίνεται μαζί με τον κυβερνήτη.
6: Μάλιστα. Αυτά είναι τα νεότερα. Και να κλείσουμε, αφού σας ευχαριστήσω πρώτα, με τούτο. Τον απόϊχο της μεγάλης, μεγαλειώδης ήταν η παρέλαση στην Κύπρο. Ο απόϊχος. Έγινε παγκόσμιο γεγονός αυτό.
7: Κύριε Κοντονή, είπαμε και χθες ότι δημοσιεύματα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και αλλού, σε φιλικά έντυπα, ενδεχομένως και σε κάποια τα οποία ενδιαφέρονται για άλλους λόγους για τα εκτενόμενα στην Κυπριακή Δημοκρατία, έγινε γεγονός της ενημέρωσης πληροφοριακών, αν θέλετε, επιχειρήσεων, η παρέλαση που έγινε στη μία και μοναδική Κυπριακή Δημοκρατία, στην περιοχή της Λευκοσίας, όπου επεδείχθησαν και νέα οπλικά συστήματα, αντιρροπικά συστήματα τύπου Μπάρακο εμέξω, όπως είπαμε χθες, αλλά και άλλα συστήματα τα οποία είναι συστήματα πυροβολικού, εκτοξευτών πυράβλων κλπ. Τα οποία ενίσχυσαν τις δυνατότητες της ευρισκόμενης εθνικής φοράς, απόλυτε περισσότερο και η ελληνική συμμετοχή και μέσω των F-16, τα οποία πέταξαν πάνω από την παρέλαση, και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, της ΕΛΔΙΚΙ, η οποία βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία βάση συνθήκων και η οποία έδωσε έναν άλλον τόνο στην όλη παρέλαση. Τούτων δουβέντων άρχισαν οι όποιες ανησυχίες μέσα σε παρένθεση και από πλευράς της γείτονος, ότι εκεί έρχεται και άλλη ίσχυς. Όμως βλέπουμε και πάλι, όπως είπαμε και χθες, ότι η διεθνής κοινότητα και δει παραδείγματος χάρη και η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αίγυπτος βλέπουν την πλευρά την οποία επισημάναμε προηγουμένως του διεθνούς δικαίου, βλέπουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μία και μοναδική, έχει κατεχόμενο έδαφος στο βορρά και τίποτε άλλο. Επομένως,
6: χώρα μέλος της Ευρώπης, έτσι να το τονίσουμε αυτό.
7: Ακριβώς, της Ευρώπης, της οποίας η πρωτεύουσα, παρακαλώ, επί 52 χρόνια είναι χωρισμένη στα δύο, κατεχόμενη και μη.
6: Έχετε απόλυτα δίκιο. Στρατηγέ μου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα μέσα σε περίπου 40 λεπτά, έτσι ώστε ο κόσμος να γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει και με το ένα μέρος και με το άλλο μέρος, τι συμβαίνει εκεί στην Ουκρανία, τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά και τι ακριβώς, ποιο ήταν μάλλον το μήνυμα που δόθηκε μετά την παράλαση, τη μεγάλη όδη αυτή παράλαση στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βεργράδη. Στρατηγέ, με ευχαριστώ πολύ για όλα.
7: Καλημέρα σας κύριε Κοντονή, καλημέρα και σας και στους ακροατές μας, καλή Κυριακή.
6: Επίσης να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

Στα τελευταία νέα, έτσι, ρίχνοντας μια πρώτη ματιά. Οι συμμαχίες δεν είναι αριθμητική, αλλά όρος για την πολιτική αλλαγή. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό με τις συμμαχίες, εάν θα γίνουν, πώς θα γίνουν κτλ. Στον κόσμο. Στους 19 νεκρούς αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός από το ναυάγιο στην Κερίνια. Σοβαρές αμέλειες αποκαλύπτει η έρευνα. Και ακόμα κάτι, έφυγε από τη ζωή ο ιστορικός της τέχνης Ντένις Ζαχαρόπουλος. Εσείς μείνετε κοντά μας, σε λίγο με τους καλεσμένους θα πούμε ακόμα περισσότερα για την δική σας πάντα πολιτική ενημέρωση.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπες με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Και βέβαια φίλες και φίλοι, είναι ώρα που πρέπει να κουβεντιάσουμε πολλά για τα θέματα των πτήσεων και πολύ περισσότερο τι έγινε με το αεροσκάφος εκείνο, πώς και γιατί, αλλά ο πιο αρμόδιος είναι ο καλός μου φίλος ο Κώστας, ο Ιατρίδης, ο πτέρχος, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε πολλά θέματα για την διεθνή κατάσταση. Τεράρχια μου, κύριε Ιατρίδη, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα στα ακροατές μας.
6: Τι έγινε με το έκει στο πιλωτήριο πρόσφατα?
7: Κύριε Κοντονή, πραγματικά αυτή η υπόθεση της Fly Dubai είναι μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και ένα περιστατικό το οποίο συνέβη μέσα στο αεροπλάνο και υπάρχουν και πολλά αναπάντητα ερωτήματα που δεν έχουμε λάβει ή αν θέλετε από πληροφορίες που έχουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά το ποιόν του συγκυβερνήτη είναι αρκετά ανησυχητικά,
6: ναι,
7: όλα αυτά. Διότι αν πράγματι, όπως είπε και ο εισαγγελέας των ΗΠΑ ή και οι αρχές, ότι αυτός ήταν πιλότος στην κρατική υπηρεσία αεροπορία του Ομάν και τον είχαν διώξει από εκεί λόγω του ότι υπήρχαν ανησυχίες ότι είχε ακραίες ισλαμιστικές απόψεις και δεν ενημερώθηκε καμιά εταιρεία, αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Είναι όντως έτσι? Στη συνέχεια αναφέρεται στα social media, στο LinkedIn, ότι αυτός εργάστηκε, προσελήφθη για 3 μήνες κάνοντας θεωρητική εκπαίδευση στην κρατική πολιτική αεροπορία του Μαρόκου, αλλά εκεί τον διώξανε. Χωρίς να αναφέρονται λόγοι.
6: Ναι,
7: και προσελήφθη πρόσφατα, περίπου 6-7 μήνες, στη Fly Dubai, που είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Και το ερώτημα είναι, δεν είχαν πληροφόρηση, δεν εξετάσανε κάποια δεδομένα?
6: Άρα η ευθύνη είναι και δική τους, εν πάση περιπτώσει.
7: Η ευθύνη είναι πολλών. Το θέμα είναι, αυτός ο άνθρωπος, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που λέει ο εισαγγελέας, ότι είχε στόχο να ρίξει το αεροπλάνο και μάλιστα λόγω της συγκυρίας, επειδή στο αεροπλάνο οι επιβάτες ήταν Ισραηλίτες, είχε στόχο να το ρίξει μέσα στο Ισραήλ. Και λέγεται επίσης, τουλάχιστον από το CNN που ψάξανε το LinkedIn, ότι αυτός είχε ανεβάσει κάποια βίντεο με την Αλ-Κάιντα, ότι είχε μέσα γράψει για δολοφονίες.
6: Είχε παρελθόν δηλαδή ο άνθρωπος.
7: Στο παρελθόν είχε ακραίες ισλαμιστικές απόψεις ό,τι αφορά τη γυναίκα δεν πρέπει να εργάζεται στον ίδιο χώρο με τον άντρα, ότι η γυναίκα δεν πρέπει να εργάζεται κλπ. Αυτά όμως δεν αποδεικνύουν τίποτα εάν δεν αποδειχθεί στην πράξη αυτό το πράγμα.
6: Σωστό.
7: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και μάλιστα επιβεβαιώνεται ότι με το πυροσβεστικό τσικούρι το που υπάρχει μέσα στο κόκπιτ για
6: αυτό είναι για να ανοίγει πόρτα.
7: Είπατε?
6: Αυτό είναι για να ανοίγει πόρτα εάν...
7: Όχι, σε όχι. Περίπτωση α. Που υπάρξει κάποιο πρόβλημα να μπορούν να σπάσουν τα φινιστρίνια, τα τζάμια,
6: ναι.
7: Όπως το έχουμε και εμείς στο πολεμικό αεροσκάφος.
6: Ναι,
7: και
6: ναι.
7: Επιτέθηκε με το τσεκούρι χτυπώντας τον κυβερνήτη. Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτός ο άνθρωπος είχε στόχο να ρίξει το αεροπλάνο και να σκοτώσει τους 172 επιβάτες.
6: Κύριε Πτέρχε, Κώστα μου, κύριε Ιατρίδη, πείτε μου κάτι. Υπάρχουν και άλλοι πιλότοι μέσα ως επιβάτες αυτά τα αεροσκάφη?
7: Ενδέχεται. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον, χωρίς να έχουν δοθεί διευκρινίσεις, ότι υπήρχε ένα πλήρωμα το οποίο ταξίδευε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Ισραήλ.
6: Προφανώς για να παραλάβει κάποιο αεροσκάφος άλλο. Λέμε.
7: Όχι. Δεν, αν τώρα λόγω της συγκυρίας το Ισραήλ σε πτήσεις που οδηγούνται, που πηγαίνουν προς το Ισραήλ, πρέπει να υπάρχει ένα άλλο πλήρωμα, αυτό είναι άλλο θέμα.
6: Σωστό.
7: Το ερώτημα είναι όμως ότι το Ισραήλ σε κράτη τα οποία δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και ειδικά σε πτήσεις που πηγαίνουν στο Ισραήλ απαγορεύονται να είναι πιλότοι από τις χώρες αυτές. Το θέμα είναι, έγινε έλεγχος? Αυτά είναι
6: πολύ
7: ερωτήματα
6: σωστό.
7: Βέβαια τα οποία προκύπτουν εκ των υστέρων και στα οποία θα δοθούν απαντήσεις από την έρευνα.
6: Τώρα πώς έγινε το αεροσκάφος και έχασε τόσο μεγάλο ύψος και ήταν...
7: Και ένα άλλο ερώτημα είναι, το αεροσκάφος αυτό ήταν καταρχάς οριζοντίως στα 34.000 πόδια. Εκεί μπαίνει αυτόματος πιλότος.
6: Σωστό.
7: Ή αποσυνδέθηκε σκόπιμα από τον συγκυβερνήτη που είχε ως στόχο να σκοτώσει τον κυβερνήτη και έβαλε μεγάλο βαθμό καθόδου, ή κατά τη διάρκεια της πάλης αποσυνδέθηκε και το αεροσκάφος αυτό, γιατί λέει κάπου χτυπούσε τα χειριστήρια ούτως ώστε να υπάρξει πρόβλημα στο αεροσκάφος. Αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν, τότε ναι, δικαιολογείται αυτή η μεγάλη και απότομη κάθοδος, γιατί το αεροσκάφος από ό,τι λέγεται έχασε 14 με 15.000 πόδια σε 30 δευτερόλεπτα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι είχε περίπου 500 πόδια το δευτερόλεπτο. Είναι μια μεγάλη κάθοδος. Και αυτό το οποίο όλοι μας σκεφτόμαστε είναι το τι ζήσανε οι επιβάτες και πώς αισθανθήκανε εκείνη τη στιγμή.
6: Αλήθεια, όταν πέφτει τόσο γρήγορα το αεροσκάφος, εκεί τι γίνεται, αν δεν έχεις δέσει και τη ζώνη σου?
7: Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Τώρα δεν αναφέρονται αν υπήρξαν τραυματισμοί ή όχι. Συνήθως λένε ότι πρέπει να είμαστε δειμένοι κατά τη διάρκεια της πτήσης, επειδή είχαν συμβεί και άλλα περιστατικά με αναταράξεις ισχυρές και μάλιστα υπήρχαν τραυματισμοί. Τώρα, αν κάποιοι δεν είχαν δέσει τη ζώνη ή κάποιοι πηγαίνανε προς την τουαλέτα και σαφώς δεν ήταν δεμένοι, αυτό δεν ξέρουμε το τι ακριβώς έγινε. Πάντως σημασία έχει και είναι άλλη μια απόδειξη ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης, όποια και να είναι αυτή, πρέπει να είμαστε δεμένοι.
6: Σωστά. Και αυτό που λένε, δεν ξέρω αν είναι έτσι, κάποιος λέει, έβλεπε στην τηλεόραση πώς γίνονται... πώς το λένε, προσγειώσεις και λοιπά, προσγειώσεις στο αεροσκάφος, τέτοια
7: αυτό
6: πράγματα.
7: Αυτό δεν το ξέρω.
6: Δεν
7: αυτό
6: το ξέρω.
7: Είναι μια πληροφορία.
6: Πληροφορία,
7: δεν
6: ναι.
7: Το ξέρω κατά πόσο αληθεύεται. Το ισχυρίστηκε ο ίδιος.
6: Ναι, ναι.
7: Η ουσία είναι ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε ασφαλώς, αλλά επειδή προσγειώθηκε ασφαλώς δεν πρέπει να υποτιμούνται κάποια γεγονότα.
6: Σωστό. Τώρα, να αφήσουμε αυτό, γιατί οι έρευνες συνεχίζονται από ό,τι είπατε κι εσείς, και να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα, στα ελληνοτουρκικά συγκεκριμένα. Εδώ βλέπω το εξής, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, ότι η Άγκυρα ζητά, λέει, όχι άδεια να πάρετε από εμάς, αλλά ενημέρωση για το καλώδιο. Ούτε το να πρέπει, ούτε το άλλο, ξέρω εγώ.
7: Η Άγκυρα είχε πει μάλλον οι πηγές του Υπουργείου Άμυνας, το ίδιο το Υπουργείο Άμυνας μιλούσε για συνένεση και μάλιστα τελευταία η δεύτερη ανακοίνωση ήταν πιο αυστηρή, δεν θα επιτρέψουμε να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια χωρίς την συνένεση ή το συντονισμό της Τουρκίας. Είναι η γνωστή τακτική της Τουρκίας και εντάσσονται όλα αυτά στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στην Κύπρο. Η Τουρκία θέλει να δημιουργήσει δεδομένα, πραγματικά δεδομένα ή αν θέλετε τετελεσμένα γεωπολιτικά. Θέλει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο τι λέει, ότι δεν θα γίνεται τίποτα στην περιοχή, ούτε στο Αιγαίο, ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, εάν δεν συντονίζεται ή ερωτάται η Τουρκία ή αν δεν συμμετέχει η Τουρκία. Διότι ο φόβος, ο μεγάλος της Τουρκίας και η ανησυχία δεν είναι το καλώδιο ως καλώδιο που θα μεταφέρει η ηλεκτρική ενέργεια. Όχι. Βλέπει ότι μέσω του καλωδίου, το οποίο θα συνδέεται με την Κύπρο και με το Ισραήλ, δημιουργείται ένα πλέγμα, θα λέγαμε, ένα οικοσύστημα ενεργειακό και επικοινωνιακό, δηλαδή ενεργειακό και επικοινωνιακών υποδομών, το οποίο θα συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη και μέσω αυτού θα έχει πρόσβαση, θα συνδέει δηλαδή και το Ισραήλ.
6: Σωστό.
7: Άρα η Τουρκία θα μείνει εκτός, επομένως δεν θα μπορεί να αποτελέσει έναν κόμβο ο οποίος θα έχει την επιρροή στο project αυτό. Δηλαδή η Τουρκία θέλει ό,τι γίνεται να έχει επιρροή και θέλει οπωσδήποτε να το εκμεταλλεύεται. Αυτό φοβάται η Τουρκία, βεβαίως ότι αλλάζουν τα δεδομένα, είναι κάτι το οποίο το παρακολουθεί η Τουρκία. Η Τουρκία έχει μια ηγεμονική αντίληψη στην περιοχή, ότι μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη, ότι μιλάει με όλους, μιλάει με το μουσουλμανικό κόσμο, μιλάει με τη Ρωσία, μιλάει με το Ιράν, μιλάει με την Αμερική και ότι είναι όχι μόνο μια περιφερειακή δύναμη, η Τουρκία θέλει και το είπε και ο Ερντογάν να είναι μια παγκόσμια δύναμη η οποία θα ρυθμίζει τα του κόσμου. Ναι. Αυτά βέβαια είναι απόψεις της Τουρκίας.
6: Σωστό.
7: Πραγματικότητα άλλωστε, είναι τελείως διαφορετική.
6: Ναι, άλλωστε ο Ερντογάν δεν πρόκειται να εκλεγεί. Γιατί δεν έχει δικαίωμα, νομίζω, τρίτης προεδρίας ή κάνω λάθος εγώ. Τέταρτης ποια είναι αυτή.
7: Σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν έχει. Εάν όμως γίνουν οι νωρίτερα εκλογές πριν από τον κανονικό χρόνο.
6: Για ΑΒ λόγους και λοιπά. Ναι, σωστό.
7: Και υπάρξει αυτή η απόφαση για πρόορες εκλογές από τη Βουλή και όχι από τον ίδιο τον Ερντογάν με 360 βουλευτές, τους οποίους δεν έχει, έχει 332, χρειάζεται άλλους 28, τότε ναι, μπορεί να συμμετέχει ξανά ως υποψήφιος. Και αν συμμετέχει, καταλαβαίνετε, αφού όλους τους έκλεισε φυλακή, τότε ναι, θα είναι πάλι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.
6: Να σας
7: άλλωστε,
6: ρωτήσω κάτι.
7: Μην ξεχνάμε αυτά τα οποία γίνονται στην Τουρκία και τελευταία με την πυραμίδα που χαθήκανε 20 δισεκατομμύρια μέσα σε μια νύχτα. Έτσι, το σύστημα Ερντογάν και η οικογένεια Ερντογάν είναι μέσα στη διαφθορά.
6: Έτσι ακριβώς.
7: Ξέρει ο κύριος Ερντογάν αν αλλάξει η κατάσταση, το τι θα
6: γίνει. Σωστό, σωστό. Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Να έρθουμε στο αποκορύφωμα όλων αυτών που είπατε προηγουμένως. Υπάρχει ένα άπιαστο όραμα των 12 μιλίων. Υπάρχει ένα θέμα που δεν μπορεί να γίνει. Και γιατί δεν το κάνουμε.
7: Από ό,τι λέγεται τουλάχιστον, ότι σχεδιάζεται να γίνει επέκταση νότια και δυτικά της Κρήτης. Και εγώ θα έλεγα, όπως ο κάθε πολίτης, γιατί όχι σε όλη την Κρήτη. Ποιο είναι το πρόβλημα?
6: Έτσι.
7: Ή τουλάχιστον και ανατολικά. Δηλαδή όλα αυτά, ενώ είναι σωστές κινήσεις που πρέπει να γίνουν ή να έχουν γίνει, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι κάνουμε, να το πούμε έτσι, καθημερινή μισές δουλειές. Όχι. Θα πρέπει λοιπόν, αφού η Ελλάδα ενημερώσει πλέον την Ευρώπη, τον ΝΑΤΟ, τους συμμάχους, και είναι μια καλή ευκαιρία η επίσκεψη του Ρούμπιο, που είναι μια πολύ σημαντική,
6: ναι, βέβαια, έρχεται σε λίγες μέρες,
7: στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου, να τεθούν κάποια θέματα και να εκφραστεί η θέση της Ελλάδος. Η Ελλάδα πρέπει να εκφράσει τη θέση της, την αποφασιστικότητά της, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση, να ανεχόμαστε όλοι έτσι να το περάσει, δηλαδή και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και η Αμερική, την προκλητικότητα της Ελλάδας, της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Και από την άλλη, αυτό που έχουμε πει, η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις τέτοιες που να δημιουργήσει τα δικά της τετελεσμένα. όπως ανακήρυξε ΑΟΣΤ, η οποία προβλέπεται. Δεν είναι οριοθέτηση, αλλά είναι αποτύπωση σε χάρτη της κρατικής σου θέσης σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας. Και κλείσιμο των κόρπων και επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων, όλα αυτά θα αποτυπώνονται με την υπασήμαση ότι όπου υπάρχει επικάλυψη, τότε ναι, καλείται η Τουρκία να εκφράσει τη θέση της.
6: Λένε...
7: βάση σε ποια νομική βάση όλα αυτά στηρίζονται και στη συνέχεια να πάνε στο δικαστήριο
6: σωστά.
7: Της Χάγη.
6: Λένε και
7: άρα,
6: οι ιατροί.
7: Λοιπόν, ναι. Έτσι πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα.
6: Σωστά. Λένε όμως, κύριε Τρίδη, κύριε Πτέρχη, καλό μου φίλε Κώστα, λένε το εξής, ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να τροποποιηθούν όλα αυτά για τις κλειστές και οι μη κλειστές θαλάσσιες περιοχές.
7: Αυτό
6: δηλαδή,
7: το λέει,
6: η θάλασσα,
7: αυτό
6: ναι.
7: Το λέει η Τουρκία. Το δίκαιο της θάλασσας.
6: Δεν το λέει κάτι τέτοιο, ναι.
7: Είναι ξεκάθαρο, δεν λέει τέτοιο πράγμα. Ότι όλα τα νησιά έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Και όπου υπάρχει διαφωνία, τότε πηγαίνουν για το θέμα αυτό στο δικαστήριο της Χάγης, αυτό που ζητάει η Ελλάδα. Η Τουρκία αναφέρεται μεν στο δίκαιο και θάλασσες και στο διεθνές δίκαιο σύμφωνα με τα δικά της δεδομένα.
6: Σωστά.
7: Επομένως, εκεί πρέπει να σταθούμε. Διότι όταν ένα δικαίωμά σου επί 31 χρόνια δεν το εξασχείς, τότε η αποτροπή αποδυναμώνεται. Η αξιοπιστία της αποτροπής αποδυναμώνεται. Διότι το επικαλείσαι συνέχεια και δεν το εφαρμόζεις.
6: Ναι.
7: Αυτό στέλνει ένα λάθος μήνυμα στην Τουρκία.
6: Θυμάστε, κύριε Πτέρχε, ίσως το έχετε διαβάσει κι εσείς. Εγώ το θυμάμαι γιατί το είχε πει πραγματικά. Ο Καραμαλής ο Μεγάλος.
7: Ναι.
6: Είχε συναντηθεί με τον τότε πρωθυπουργό, ποιος ήταν τώρα, δεν θυμάμαι, ο Ιτσεβίτη, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, και του είπε ότι τι γίνεται με τα 12 μίλια, θα μας οδηγήσει εκεί, σε τέτοιο πράγμα και δεν πάει. Και του είπε ο Καραμαλής, αν θυμάμαι καλά, επιλέξει, ότι αφού δεν την έχουμε κάνει την επέκταση μέχρι τώρα, μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να την κάνουν ποτέ.
7: Αυτό ακούγεται και λέγεται. Εν τη αυτή περιπτώσει, όλα έχουν μία ιστορία.
6: Σωστό.
7: Εάν δούμε διαχρονικά την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητος από το 1974 και μετά, δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Γιατί κάποιοι θα βιαστούν να πούνε, μα είδατε, δεν είχαμε πόλεμο. Το θέμα
6: ακριβώς.
7: Δεν είναι πόλεμο. Κανείς δεν θέλει τον πόλεμο.
6: Όχι βέβαια.
7: Όταν εσύ είσαι αποφασισμένος να κάνεις κινήσεις που σου επιτρέπει το διεθνές δίκαιο, δεν οδηγείσαι σε πόλεμο. Όταν όμως ο άλλος αντιληφθεί ότι εσύ υποχωρείς σε κάθε απειλή ή πρόκληση της Τουρκίας, τότε βεβαίως η Τουρκία γίνεται πιο επιθετική και συνεχώς βάζει περισσότερο στο τραπέζι και προσπαθεί να δημιουργήσει με τις πράξεις επί του πεδίου τετελεσμένα ή
6: για
7: πραγματικά
6: μόνο.
7: Δεδομένα.
6: Σωστά, σωστά.
7: Η πολιτική της Τουρκίας αυτή είναι. Κάθε πολιτική απόφαση που παίρνει την ανακοινώνει, τη θεσμοθετεί εσωτερικά, την αποτυπώνει σε χάρτη και τη στέλνει τους χάρτες στους θεσμούς, δηλαδή στον ΟΗΕ. Δημιουργεί κάποια τελεσμένα, όπως έχει γίνει στην περιοχή νοτιοανατολικά της Μεσογείου, προς το Καστελόριζο. Εκεί η Τουρκία έχει ανακηρύξει ως και έχει στείλει τις συνδεταγμένες στον ΟΗΕ.
6: Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε και εμείς,
7: δηλαδή,
6: κύριε Γιατρίδη.
7: Η Ελλάδα μέχρι τώρα, θα το πω ότι... αν όχι, όπως λέτε, κατευναστική πολιτική, ακολουθούσε μια αντισταθμιστική πολιτική, αντιστάθμιζε τον κίνδυνο και προσπαθούσε να τον αποφύγει, όχι να τον αντιμετωπίσει.
6: Έτσι.
7: Και στο κάτω-κάτω είχε απόλυτο δίκιο, διότι όλες οι κινήσεις της Ελλάδος διαχρονικά στηριζόταν και στηρίζουν στο διεθνές δίκαιο. Το οποίο όμως το επικαλούμεθα, αλλά ποτέ δεν το εφαρμόσαμε.
6: Έτσι.
7: Γιατί όταν λέγεται, βεβαίως έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις. Ναι, έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ με την Ιταλία, ναι με την Αίγυπτο, αυτή την ΑΟΣ, ναι έχουμε επεκτείνει δυτικά τα 12 μίλια. Αυτό δεν μου λέει τίποτα εμένα σχετικά με το Αιγαίο, γιατί μόνο στο Ιόνιο και όχι και ανατολικά, τουλάχιστον τμηματικά, σταδιακά, ανάλογα με τα συμφέροντα της Ελλάδος και ανάλογα με τις εξελίξεις.
6: Έτσι. Κύριε Γιατρίδη, καλή μου φίλο Κώστα, κύριε Πτέρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
7: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή
6: συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, επίσης, γεια σας κύριε Γιατρίδη, γεια σας.

0: Ο Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις.

0: μετακινήσεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα, πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
1: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Ελλάδα σήμερα.
4: Δηλαδή?
5: Η εκπομπή μας.
4: Πότε?
5: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
4: Δηλαδή?
5: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
4: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
5: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
4: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
6: Ριτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσω με την καλή μου φίλη, την γιατρό, την πρώτη. Και λέω την πρώτη γιατί, διότι εκτός από το γεγονός ότι είναι από τις καλύτερες ή καλύτερη ουρολόγος, είναι η πρώτη από τις πρώτες που έχει εφαρμόσει την ρομποτική ιατρική. Και το λέω αυτό για την καλή μου φίλη, την κυρία Ματίνα Βλάχου, η οποία είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν ξέρω, αλλά διάβασα κάπου ότι έχετε καινούργιες μέθοδοι, έρχονται μάλλον καινούργιες μέθοδοι ως προς την ρομποτική, είναι έτσι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν σταματά ποτέ αυτό.
0: Εσείς είστε πρωτοπόρος αυτού του είδους, ιδιαίτερα στην ουρολογία, οπότε πρέπει να μας πείτε κάτι παραπάνω.
1: Θα σας πω, αλλά θα σας πω και μη ρομποτικά όμως.
0: Λοιπόν,
1: η αλήθεια είναι πως ναι, δεν σταματάει ποτέ πια η ρομποτική να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται, να μας φέρνει νέα εργαλεία, αυξάνοντας την ασφάλεια του χειρουργείου, την ακρίβεια του χειρουργείου και την αποτελεσματικότητα του χειρουργείου. Όπως έχουμε ξανασυζητήσει σε παλιότερη συνομιλία μας, έτσι πάλι στον αέρα, αυτό έχει διευρύνει και την βεντάλια των ασθενών με περιορισμό που ναι, παλαιότερα δεν μπορούσαν να χειρουργηθούν με αυτή τη μέθοδο. Τώρα πια μπορούμε να προσφέρουμε αυτά τα πλούσια και σημαντικά αποτελέσματα της ρομποτικής χειρουργικής ακόμα και σε ασθενείς που παλαιότερα ήταν αποκλεισμένοι, όπως μεγαλύτερες ηλικίες, όπως άνθρωποι με συνοδά προβλήματα, με καρδιοπάθειες, με αναπνευστικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν παντρεύτηκαν οι εξελίξεις στον τομέα αυτό με τις εξελίξεις στον αναισθησιολογικό τομέα και έτσι μπορούμε να προσφέρουμε αυτά τα πολύ καλά αποτελέσματα της ρομποτικής χειρουργικής σχεδόν σε όλους τους ασθενείς. Είναι πολύ λίγοι πια οι ασθενείς που αποκλείονται από τη μέθοδο.
0: Σωστό. Το ζητούμενο είναι επώδυνη αυτή η κατάσταση, ρωτώ άλλη μία φορά εγώ, είναι επώδυνη αυτή η κατάσταση?
1: Η ρομποτική χειρουργική, το μεγάλο πλεονέκτημα της ρομποτικής χειρουργικής είναι η μείωση του μετεγχειρητικού πόνου. Σκεφτείτε ότι οι ασθενείς μας φεύγουν από το νοσοκομείο παίρνοντας με οδηγία από εμάς να πάρουν ένα απλό ντεπών για τον πόνο.
0: Να τόσο καλά δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να μείνει 24 ώρες μέσα ή να φύγει αμέσως.
1: Υπάρχουν επεμβάσεις ρομποτικές τις οποίες ο ασθενής μένει 24 ώρες, ναι. Μπορεί και λίγο λιγότερο, όπως είναι η αφαίρεση της κύστεως του νεφρού, κάποιοι μικροί όγκοι του νεφρού, σε κάποιες περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη που γίνεται με ένα ριζική προστατεκτομή, αλλά η εξέλιξη της επέμβασης αλλά και η βιολογική κατάσταση του ασθενούς το επιτρέπει. Στην Αμερική βέβαια γίνεται κατά κόρον, πρέπει να σας πω αυτό, δηλαδή στις 24 ώρες αποδεσμεύουν τους ασθενείς. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα ακόμα κρατάμε τις 48 ώρες, ειδικά σε μεγαλύτερους ασθενείς, ακριβώς για λόγους ισορροπίας του οργανισμού τους, ναι. Όχι γιατί το έχουν πραγματικά ανάγκη. Και μάλιστα πολλοί από τους ασθενείς μου γκρινιάζουν εμένα μετά την επομένη του χειρουργείου. Δηλαδή είμαι καλά, γιατί να μην φύγω.
0: Σωστά. Για πείτε μου κάτι, η ρομποτική ιατρική, ας το πούμε έτσι, να ξεχωρίσω κάτι γιατί μου λέει άλλο σιγά κβαντική ιατρική και δεν είναι το ίδιο πράγμα, να είμαστε σοβαροί. Παρακαλώ, ορίστε κυρία Βλάχου.
1: Κοιτάξτε, οι κβαντικές τεχνολογίες είναι ενσωματωμένες, ενσωματώνονται στην ιατρική. Δεν μπορεί να υπάρξει κβαντική ιατρική γιατί είναι ο όρος, δεν μπορεί να υπάρξει αντικείμενο για να χαρακτηριστεί η ιατρική κβαντική.
0: Έτσι.
1: Η κβαντική είναι όρος της φυσικής. Η κβαντική φυσική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιατρικής καθημερινότητας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει τρόπο εφαρμογής της ιατρικής. Άρα λοιπόν δεν συζητάμε για κβαντική ιατρική. Η ρομποτική επίσης δεν υπάρχει ρομποτική ιατρική. Υπάρχει ρομποτική χειρουργική. Σχεδόν σιγά σιγά μπαίνει σε όλες τις ειδικότητες.
0: Να εξηγήσουμε, κυρία Βλάχου, ότι ο ιατρός δεν επεμβαίνει απευθείας με τα χέρια ρομποτικά όταν ενεργείες, δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Κάτι έμαθα κι εγώ,
1: Όχι κάτι. Είσαι ο καλύτερος μαθητής.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω πια δασκάλα.
1: Ευχαριστώ κι εγώ. Λοιπόν, η ρομποτική λοιπόν ως χειρουργική είναι μια τηλεχειρουργική που σημαίνει ότι ο γιατρός δεν είναι πάνω στον ασθενή.
0: Έτσι.
1: Ο γιατρός είναι αυτή τη στιγμή σε μικρή απόσταση από τον ασθενή, σε απόσταση 2-3 μέτρων από τον ασθενή, και χειρίζεται τη ρομποτική κονσόλα, της οποίας οι πληροφορίες μεταδίδονται σε αυτά τα πάρα πολύ σύγχρονα εργαλεία ακριβίας, τα οποία μιμούνται την χειρουργική κίνηση μέσα στο σώμα του ασθενούς. Και θα μου πεις κάτι τώρα, αφού έχουμε χέρια, γιατί να πάρουμε και εργαλεία που μιμούνται τα χέρια? Διότι αυτά τα εργαλεία είναι πάρα πολύ μικρά, πολύ μικρότερα του χεριού, δηλαδή το χέρι μας έχει το μέγεθος που γνωρίζουμε όλοι. Το χεράκι αυτό το ρομποτικό είναι περίπου 1,5 maximum 2 εκατοστά.
0: Σωστά.
1: Άρα λοιπόν μπορεί να μπει σε χώρους με πολύ μεγάλη άνεση, σε στενούς χώρους, δίπλα από...
0: Βέβαια όλα αυτά τα βλέπετε σε οθόνη, δεν είναι έτσι, κυρία Βλάχου?
1: Κοντά σε λεπτές δομές, τις οποίες χειριζόμαστε με μεγάλο σεβασμό και ακρίβεια, και έτσι μέσω μιας οθόνης που μας δίνει υψηλότατη ανάλυση και πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια, να μπορέσουμε να κάνουμε μικροχειρουργική σε αυτά τα επίπεδα.
0: Ωραία.
1: Καταλάβατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι η ρομποτική ήδη μπαίνει για τα καλά στην χειρουργική.
1: Ναι, είναι αλήθεια, και ευτυχώς θα σας έλεγα.
0: Ευτυχώς, ναι, σωστό.
1: Εκτιμώ ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορεί να μπει σε πολύ απλούστερες επεμβάσεις με πολύ πιο ευέλικτα ρομποτικά συστήματα, γιατί αυτή τη στιγμή τα ρομποτικά συστήματα είναι ευμεγέθη. Απαιτούν δηλαδή αρκετά μεγάλο χώρο για να υπάρξει εργοδομία.
0: Θα γίνουν και μικρότερα, φαίνεται, αργότερα.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και για μικρότερες πράξεις, όπως αφαίρεση ενός πύλου, θα μπορούσαν να βγουν ομοίως μικρότερα ρομποτικά συστήματα, που συζητείται φυσικά αυτό. Ήδη έχουν βγει ρομποτικά συστήματα μικρότερου μεγέθους που χρησιμοποιούνται στην ορθοπαιδική.
0: Ναι.
1: Και συζητείται. Θα γίνει, είναι αδύνατο να μην γίνει. Είναι θέμα εξέλιξης.
0: Ίσως είναι στο στάδιο τώρα της προετοιμασίας ή, ας πούμε, ξέρω εγώ, της προπόνησης, να το πω έτσι.
1: Όχι, είναι θέμα, ξέρετε, και θα επανέλθουμε, είδατε, σιγά σιγά όλα αυτά μας φτάνουν ξανά στην επικαιρότητα. Η χειρουργική, γενικά η ιατρική, οι εφαρμογές της διέπονται από πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια.
0: Σωστό.
1: Για να μπορέσουμε να έχουμε στα χέρια μας έναν εξοπλισμό, να τον εφαρμόσουμε στους ασθενείς μας.
0: Και εδώ πάει το ερώτημα, τι απαιτείται?
1: Ακριβώς, απαιτούνται τουλάχιστον 10 χρόνια που χρησιμοποιείται σε εργαστηριακό επίπεδο. Ακολούθως μπαίνει σε φάση κλινικών μελετών που κρατούν περίπου 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια αρχίζουν να εκπαιδεύονται οι γιατροί που θα το εφαρμόσουν, και μετά δημιουργούνται πολύ συγκεκριμένες ομάδες εκπαίδευσης των γιατρών που σιγά σιγά θα μπουν στον τομέα αυτό, και η οποία εκπαίδευση για την ασφάλεια των ασθενών δεν σταματά ποτέ.
0: Σωστό, δεν κρατάει, ας πούμε, λίγες ώρες, κρατάει μια εκπαίδευση αρκετών ημερών και μηνών προβάλλοντας.
1: Μια ζωή.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή,
0: εγώ ξέρω την κυρία Ματίνα Βλάχου που τρέχει στο Λονδίνο, τρέχει εδώ, τρέχει εκεί στην Αμερική για να εκπαιδευτεί.
1: Ένα επιπλέον εργαλείο να έχουμε στα χέρια μας που εξυπηρετεί μια κατάσταση, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αν δεν έχουμε κληθεί, για το ρομπότ μιλάω,
0: ναι, σωστά,
1: από την εταιρεία της οποίας χρησιμοποιούμε το σύστημα. Εν προκειμένου, εγώ χρησιμοποιώ τον Νταβίντσι. Άρα λοιπόν, όταν...
0: Τι είναι αυτό το σύστημα, είναι διαφορετικό από τα άλλα?
1: Υπάρχουν πολύ λίγα συστήματα ρομποτικής. Η πιο προηγμένη τεχνολογία αυτή τη στιγμή προέρχεται από την εταιρεία Intuitive και το ρομποτικό σύστημα DaVinci. Τώρα το λέω γιατί είναι πολύ λίγα. Αργότερα θα θεωρηθεί, ας πούμε, κάποια εμπορική.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή πρωτοπορεί.
0: Ναι.
1: Το Intuitive.
0: Το εργαλείο αυτό, ας το πούμε έτσι.
1: Είναι,
0: ναι,
1: πολύ μπροστά από.
0: Από τα άλλα, ναι.
1: Πάρα πολύ,
0: ναι,
1: μπροστά.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως κάποια στιγμή να μην συμβαίνει αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι το καλύτερο σύστημα.
0: Είχαμε μείνει στο γεγονός τι χρειάζεται για να εξοπλιστεί ένα ιατρείο με όλα αυτά τα μηχανήματα. Ιατρείο τώρα, προσέξτε το.
1: Εντάξει, τώρα...
0: Γιατί πάμε στο γεγονός το άλλο, του κολονακίου, ας το πούμε έτσι.
1: Κοίταξα, θα το βγάλω τώρα από τη ρομποτική, γιατί καταλαβαίνετε ότι το ρομποτικό σύστημα απευθύνεται για μεγάλες επεμβάσεις, οπότε δεν...
0: Δεν πάει, είναι σε ιατρία, δεν πάει, σωστό.
1: Απαιτεί ένα τριτοβάθμιο καλά οργανωμένο νοσοκομείο που να έχει όλες αυτές τις δυνατότητες που θα παρασχεθεί αυτή η υπηρεσία με μεγάλη ασφάλεια και σωστά. Απαιτεί γενική αναισθησία και όλα αυτά. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχουν όλες αυτές οι δομές, να είναι ένα καλά οργανωμένο, όχι ένα απλό νοσοκομείο, ένα μικρό, ένα μεγάλο καλά οργανωμένο νοσοκομείο. Τώρα, σε ένα ιατρείο, οποιοσδήποτε εξοπλισμός τοποθετείται για χρήση προς τους ασθενείς, ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει να έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας. Θα πρέπει να συμβαδίζει με τα πρότυπα ασφάλειας που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν η πιστοποίηση είναι το ελάχιστο που πρέπει να έχει το μηχάνημα. Θα πρέπει να είναι ένα μηχάνημα στο οποίο ο γιατρός έχει εκπαιδευτεί για αυτό.
0: Και οι συνεργάτες του πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και κυρίως να έχει εκπαιδευτεί αυτός ο οποίος θα το χρησιμοποιήσει.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί στη χρήση του μηχανήματος, ακόμα και για ένα απλό μηχάνημα υπερήχων, που τα περισσότερα ιατρία διαθέτουν σήμερα. Θα πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση, αλλά και άδεια εκτέλεσης των αντίστοιχων υπερήχων. Δηλαδή εγώ που έχω τη δυνατότητα που εκτελώ ουρολογικούς υπερήχους, έχω και εκπαιδευτεί για αυτό.
0: Να πω εγώ ότι έχετε ένα από τα πιο σύγχρονα ιατρία στη χώρα. Εγώ το είδα το ιατρείο σας και το ξέρω πολύ, πάρα πολύ καλά, με άδειες, με πιστοποιήσεις κλπ.
1: Η προσπάθεια είναι αυτή, το θεωρώ βασικά, να σας πω την αλήθεια κύριε Κοντονή, το ελάχιστο που μπορώ να κάνω, δηλαδή να έχω ένα χώρο ο οποίος να είναι ασφαλής, να μου δίνει εμένα τα εργαλεία που χρειάζομαι για να μπορώ να κάνω σωστά τη δουλειά μου.
0: Σωστό. Να έρχεται ο άλλος και να λέει πάω εκεί γιατί θα γίνω καλά, τέλος.
1: Και ελπίζω να το λέει πραγματικά.
0: Βεβαίως και το λένε. Γι' αυτό και το λέω και εγώ, το έχω ακούσει.
1: Η προσπάθεια και εμένα και των συνεργατών μου πραγματικά είναι αυτή. Και αυτό θεωρούμε και επιτυχία μας, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα τα θεωρούμε υποχρέωσή μας. Δηλαδή τις εκπαιδεύσεις μας που μπορεί από αυτές να προκύπτουν και να προκύπτει και μια, ας πούμε, να το πω, ξέρω εγώ, αναγνωρισιμότητα, το θεωρούμε υποχρέωσή μας. Δεν το κάνουμε για να το κάνουμε. Επίσης πρέπει να σας πω ότι εμάς είναι εκπαιδευμένο όλο το προσωπικό σε όλες τις, δηλαδή δεν υπάρχει κανείς μη εκπαιδευμένος, ούτε καν οι γραμματείς είναι εκπαιδευμένοι φροντιστές γιατρών, πιστοποιημένοι δηλαδή, φροντιστές ασθενών, συγγνώμη. Δεν υπάρχει άτομο δηλαδή μέσα στο ιατρείο που να μην έχει πάρει τις σχετικές πιστοποιήσεις, που να σας πω την αλήθεια δεν απαιτούνται, το έχουμε κάνει εμείς.
0: Κι όμως η Βαρβάρα ξέρει
1: δεν
0: πολλά.
1: Απαιτούνται. είναι πιστοποιημένοι φροντιστές ασθενών.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα για τον εξοπλισμό των γραφείων με άδειες κλπ.
1: Αυτό λοιπόν.
0: Κάποιο μηχάνημα που κοστίζει 300.000 ευρώ μπορεί να το βρει κάποιος με 29.000. Τι μηχάνημα είναι
1: αυτό? Αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζω. Φυσικά και όχι. Η λογική λέει όχι. Είναι σαν να λες ότι εγώ βρήκα ένα αυτοκίνητο που κοστίζει 200.000, το βρήκα κάπου 20. Δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Δεν γίνεται αυτό. Τώρα, δεν γνωρίζω όμως, γιατί καμιά φορά υπάρχουν και ας πούμε μηχανήματα που είναι παρόμοια, να το πω, δεν κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά τέλος πάντων κάνουν κάποια, δηλαδή μπορεί να βρει κάποιος, ας πούμε, να υπέρει.
0: Είναι με ασφάλεια αυτή η δουλειά που κάνουν ή όχι, αυτό εννοώ.
1: Ένα μηχάνημα υπερήχων, ξέρω εγώ, με 300 και 500.000 και να βρει και ένα μηχάνημα υπερήχων με 5. Φυσικά δεν είναι τα ίδια. Καταλάβατε, οι δυνατότητες των μηχανημάτων δεν είναι οι ίδιες.
0: Σωστά.
1: Δεν γνωρίζω την ακριβή νομοθεσία σχετικά με την εγκατάσταση αυτών των μηχανημάτων. Η κοινή πρακτική και η κοινή ιατρική λογική και οι συζητήσεις που κάνω με συναδέλφους που έχουν το αντικείμενο που είναι πιο κοντά σε αυτές τις εφαρμογές, και το δικό μου αντικείμενο όχι, είναι ότι οι εφαρμογές αυτές πρέπει να γίνονται σε νοσοκομεία.
0: Δηλαδή για το πλήμα πλασμαφαίρεση, αυτό λέτε τώρα.
1: Ναι, για την πλασμαφαίρεση, ό,τι πλασμαφαίρεση
0: και
1: να γινόταν, γιατί άκουσα τελευταία ότι γινόταν πολύ μικρή, αλλά ό,τι και να είναι, αυτή η επεμβατική αφαίρεση και μείωση του όγκου του αίματος, πραγματικά δηλαδή, είναι μια σοβαρή εφαρμογή. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας ειδικό νοσοκομιακό περιβάλλον που να μπορεί να φιλοξενεί αυτό το μηχάνημα, ώστε να λειτουργεί άρτια, να υπάρχει το αντίστοιχο προσωπικό που θα συνοδεύει τη λειτουργία του και θα συνδράμει τόσο στον ασθενή όσο και στο γιατρό που κάνει την εφαρμογή, και φυσικά να υπάρχει πλήρης κάλυψη των όποιων αναγκών μπορεί να υπάρξουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
2: Μάλιστα.
1: Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να κρίνεται σωστά αυτός ο οποίος έχει εκπαιδευτεί για την εφαρμογή. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πάω να κάνω πλάσμα αφαίρεση, όσο καλά οργανωμένο και να είναι ένα νοσοκομείο, γιατί δεν έχω εκπαιδευτεί γι' αυτό.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Οι εκπαιδεύσεις αυτές δεν μπορεί να γίνονται υπομορφή, πήγα κάπου και είδα το μηχάνημα.
0: Πάνω σε πειραματόζωα, το πούμε έτσι, συμπαθάταμε για τη λέξη αυτή.
1: Αυτό που πρέπει να γίνεται, πρέπει να υπάρχει αδειοδότηση και επιστοποίηση για τη χρήση του μηχανήματος. Επίσης, οι εταιρείες δίνουν κάποιες προδιαγραφές για το χώρο,
0: ναι,
1: όχι για αυτό το μηχάνημα, για όλα τα μηχανήματα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, δεν μπορείς να πας να πάρεις έναν ογκώδη εξοπλισμό που καταναλώνει ενέργεια, να τον βάλεις μέσα σε ένα πάρα πάρα πολύ μικρό εξεταστήριο, για παράδειγμα. Πρέπει να έχει συγκεκριμένη χωροταξία μέσα στο χώρο, δηλαδή να υπάρχει σε συγκεκριμένη απόσταση από τον ασθενή, να υπάρχει συγκεκριμένος αερισμός, να υπάρχει χώρος.
0: Ναι, παρακαλώ, δεν υπήρχε. Εντάξει. Άλλωστε θα σας αποδεσμεύσω τώρα.
1: Να υπάρχει χώρος γύρω από τον ασθενή για να υπάρξει ελεύθερη πρόσβαση στην εξασφάλιση των ζωτικών του λειτουργιών. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές επιταγές ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στην τοποθέτηση των εξοπλισμών μέσα στους χώρους, είτε είναι οι χώροι ιατρείων, είτε είναι νοσοκομιακοί χώροι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κυρία Βλάχου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε πολλά και σπουδαία. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: κύριε Βλάχου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, μετά την κυρία Ματίνα Βλάχου, την ουρολόγο μας, η οποία μας είπε σπουδαία πράγματα, θα συνδεθούμε τώρα με την αρχαία Ολυμπία. Εκεί βρίσκεται ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο αντιπρόεδρός μας στην Ένωση Συντακτών Μεσήνων Εφημερίδων Αθηνών, ο Γιώργος Καβαλάς, και παρακολουθεί. Τι να παρακολουθήσει, παρακολουθεί οπωσδήποτε τα τεκτενόμενα εκεί στην αρχαία Ολυμπία με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και όχι μόνο, έτσι είναι, κύριε Καβαλά. Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα στους ακροατές. Ναι, εδώ είμαστε, τελευταία ημέρα σήμερα. Περιμένουμε να έρθει ο Γενικός Γραμματέας Τύπου, ο κύριος Κυρμικύρογλου, να ολοκληρωθούν οι εργασίες του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΨΑΤ. Παρόντες ήταν και οι δύο πρόεδροι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Ένωσης των Αθλητικών Δημοσιογράφων, και ήταν μια πολύ ωραία, έτσι, ένα συνέδριο το οποίο βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα για την ασφάλεια των δημοσιογράφων στα γήπεδα και γενικά γύρω από
0: την έχω ζήσει στο πετσί μου, Γιώργο, όπως σου έχω πει.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Με κατσαβίδια πεταγμένα σε μένα και τα λοιπά κατά την ώρα της μετάδοσης. Τέλος πάντων, πολύ σωστά είναι αυτά που κάνατε εκεί. Μπράβο.
1: Ναι. Και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι για το ότι ολοκληρώθηκε αυτό με επιτυχία και κατατέθησαν οι απόψεις από όλες τις πλευρές και από τις ενώσεις και από τους και από ποινικολόγους σχετικά με την βία, τη λέει ο νόμος, με ανθρώπους που φυλάνε τους δημοσιογράφους όταν μπαίνουν, και γενικά το κλίμα που επικρατεί και τον τρόπο που μπορούν να οι συνάδελφοι να αντιμετωπίσουν τη νέα περίοδο με την τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο που μπορεί αυτή να βοηθήσει την εργασία των δημοσιογράφων και όχι να τους αντικαταστήσει.
0: Απόλυτα σωστό. Και σήμερα τι περιμένουμε, να ολοκληρώσουμε δηλαδή το κεφάλαιο αυτό,
1: ναι,
0: του συνεδρίου.
1: Ναι, είναι τα συμπεράσματα του συνεδρίου. Όπως είπα πριν από λίγο, περιμένουμε να έρθει ο υπουργός ο οποίος θα ολοκληρώσει τις εργασίες. Και
0: ο Γιάννης Ογκρούτσης. Ο Γιάννης Ογκρούτσης.
1: Όχι, ο αθλητισμού, ο τύπου.
0: Ο
1: Δημήτρης ο Κυρμικύρογλου.
0: Ο Κυρμικύρογλου, ναι. Οπότε θα έχουμε συμπεράσματα να πούμε την άλλη εβδομάδα πρώτα ο Θεός. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι υπήρξε μια συνδιάσκεψη, συνεδρίαση, ας το πούμε, με αποκορύφωμα την βία και όχι μόνο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όχι μόνο η βία. Μας παρουσίασαν ένα πολύ ωραίο εργαλείο για τη χρήση και τον τρόπο που οι αθλητικοί συντάκτες μπορεί να έχουν γρήγορα αποτελέσματα μετά από την έκφραση ενός αγώνα, να μπορούν να μεταδίδουν σύντομα την είδηση.
0: Ένα εργαλείο, δηλαδή τεχνικό ήταν αυτό, είναι?
1: Ναι. Είναι ένα εργαλείο με χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που σου βγάζει κατευθείαν, ας πούμε, όταν έχεις ένα κείμενο, στο κάνει εικόνα, ή όταν έχεις εικόνα, σου βγάζει τα σημαντικότερα σημεία, ας πούμε, από το βίντεο που μπορεί να είναι μισή ώρα, να στο κάνει ένα λεπτό. Ήταν ένα ενδιαφέρον εργαλείο. Σκοπός είναι να μην υποκαθίστανται οι θέσεις εργασίας και απλά να είναι εργαλεία δουλειάς.
0: Έτσι. Γιώργο Καβαλά, να σε ευχαριστήσω. Πρόεδρε μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ στη διάθεσή σου, Γιώργο. Καλημέρα από την Αρχαία Ολυμπία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Αρχαία Ολυμπία.
1: Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass, 210-2469-038.
3: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού, εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο,
4: όπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
5: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777.
6: Για δράση είσαι έτοιμος.
7: Με Argiland,
6: ναι.
7: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
8: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
9: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. Οτοχαλδούπης.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
10: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
11: Αγαπάμε Ελλάδα.
12: Στηρίζουμε Ελλάδα.
11: Για όλους τους προορισμούς μας.
12: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
11: LANISADV.gr.
12: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε με τον πρώτο, τον καλύτερο εργατολόγο της χώρας, τον καθηγητή του εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και έχω ιδιαίτερη χαρά και μεγάλη τιμή για μένα να συνομιλώ. Βέβαια, είναι εδώ κοντά μου και τον ευχαριστώ πάντοτε, γιατί όλα τα χρόνια, όπου και αν είμαι, σε όποιο ραδιόφωνο και αν βρίσκομαι και σε όποια τηλεόραση, είναι κοντά μου ο Αλέξου Μητρόπουλος. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο. Καλημερίζω τους πολυπληθείς ακροατές σας που σε αγαπάνε τόσα χρόνια, σε εμπιστεύονται, που εκλαϊκεύεις με συνεργάτες σου, βεβαίως και εμένα και άλλους καλύτερους από μένα.
0: Τώρα τιμή για μένα που συνομιλώ μαζί σας, κύριε καθηγητά, και το ξέρετε.
1: Κρίσιμες συμβουλές για τον καθημερινό κόσμο που τόσο σε λατρεύει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που διάβασα στην εφημερίδα των συνταξιούχων. Και ένα 220 εκατομμύρια το χρόνο πληρώνουν χείρες και ορφανά. Τι γίνεται,
1: για πεθαμένους ανθρώπους.
0: Ναι. Πώς γίνεται,
1: δηλαδή,
0: τι γίνεται.
1: Είναι ντροπή του πολιτικού συστήματος όλου διαχρονικά, που έχει επιβάλει στα ορφανά, που παίρνουν 150 και 180 ευρώ σύνταξη, και στις χείρες πληρώνουν για τη δική τους σύνταξη, αν έχουν και έχουν δουλέψει υπέρ περίθαλψης, αλλά τους υποχρεώνουν και πληρώνουν και για πεθαμένους συζύγους που δεν έχουν ανάγκη περίθαλψης.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν ανάγκη νοσοκομείων. Οι άνθρωποι έχουν φύγει και πληρώνουν κάθε μήνα χείρες και ορφανά 16 εκατομμύρια στον ΕΦΚΑ, κάθε χρόνο 220 εκατομμύρια στον ΕΦΚΑ, και την τελευταία δεκαετία από το 16 έως το 25 έχουν πληρώσει 2,5 δισεκατομμύρια για ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη νοσοκομείων και είναι στα κημητήρια. Είναι ντροπή. Θέλανε, κύριε Κοντονή, αγαπητοί ακροατές, θέλανε να επιβάλλουν μία φοροεισφορά. Και λένε, τι θα κάνουμε τώρα. Και οι χείρες, επαναλαμβάνω, όλοι που ζουν πληρώνουν υπερυγείας 6%. Αλλά οι χείρες που παίρνουν του αείμνηστου συζύγου ή τα παιδιά, τα ορφανά, που παίρνουν το αείμνηστο γονέα τη σύνταξη, γιατί υπερτείνω στην περίθαλψη πληρώνουν 6%.
0: Σωστό.
1: Αφού πληρώνουν, η χείρα πληρώνει για τον εαυτό της από τη δική της σύνταξη, γιατί να πληρώνει και από τη σύνταξη το αείμνηστο άλλων 6%. Με συνέπεια, αν έχει η χείρα δική της σύνταξη, πληρώνει 6%. Αν έχει όμως και από τον αείμνηστο άλλο ένα 6%.
0: Είναι 12% δηλαδή.
1: Αν έχει επικουρική δική της και επικουρική του αειμνίστου, 24%, 4 φορές το 6, για να πάρουν χρήματα, έχουν λαιλατίσει τις μικρές συντάξεις χείρων από τις χείρες και τα ορφανά. Έτσι λοιπόν, και χείρες και χείροι και ορφανά δυστυχώς πληρώνουν αυτά τα χρόνια. Το επέβαλε η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015, το γενίκευσε, και άλλα το επανέλαβε και η σημερινή κυβέρνηση με τον νόμο Βρούτσι. Άρα εμείς ζητάμε οι δυο διατάξεις των νόμων, Κατρούγκαλου και Βρούτσι, να σταματήσουν, να μην πληρώνουν οι χείρες για τους αείμνηστους, αφού οι άνθρωποι δεν ζουν, δεν έχουν ανάγκη από φάρμακα εκεί που είναι και δεν έχουν ανάγκη από νοσοκομεία εκεί που βρίσκονται.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Και ξέρω τον αγώνα που κάνετε και ξέρω ότι θα το πετύχετε αυτό. Και ο κόσμος τουλάχιστον σας αγαπάει πάρα πολύ και το γνωρίζετε.
1: Είμαστε στην εφημερίδα των συνταξιούχων και παρακαλώ τον κόσμο να διαβάσει την ανάλυση, διότι είναι στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Πόσα χρήματα πληρώνουν χείρες και ορφανά κατά μήνα και κατά χρόνο, κατέτος, για τους αεμνίστους συζύγους και πατεράδες τους.
0: Μη χειρότερα. Κύριε Μητρόπουλε, κύριε καθηγητά, για πείτε μου, τι γίνεται το Σεπτέμβριο. Είχαμε 20.100 νέες αιτήσεις για συνταξιοδότηση.
1: Δυστυχώς το 2026 θα είναι και αυτό έτος της μεγάλης πληγής. Γιατί, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακρότες, γιατί ο κόσμος φοβάται, κυρίως οι γυναίκες. 7 στις 10 νέες αιτήσεις αφορούν γυναίκες. Φοβούνται, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, μήπως ξανααυξηθούν τα όρια ηλικίας όπως τα αύξησε μέχρι και 12 χρόνια η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015. Και επειδή είναι η μεγαλύτερη αύξηση ορίων ηλικίας που έχει γίνει δυστυχώς από κατόνομα στη σοσιαλιστική κυβέρνηση στην Ευρώπη, καμία άλλη κυβέρνηση δεν αύξησε τα όρια ηλικίας γυναικών και ανδρών και δεν κατήργησε τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, πράγμα που έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015 στην πατρίδα μας. Φοβούνται μήπως ξαναεπηρεάσει την πολιτική κατάσταση ο κύριος Τσίπρας, ή μήπως ο Μητσοτάκης κάνει εφαρμογή του νόμου Τσίπρα και ξανααυξήσει τα όρια ηλικίας. Έτσι λοιπόν οι περισσότερες είναι γυναίκες και πολλοί κόσμος, χωρίς να υπάρχει αυτό που λέμε στο δίκαιο αποχρόν λόγος, ειδικός βάρος, κάποια ξεχωριστή δικαιολογία για να βγουν σε σύνταξη, κάνουν μια αίτηση, προτιμούν, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, να πάρουν μια μικρή μειωμένη σύνταξη παρά να ξαναεγκλωβιστούν και να παραμείνουν στην εργασία κι άλλα χρόνια για να πάρουν μια μικρή σύνταξη. Έτσι, το 2026, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο, φαίνεται ότι θα είναι έτος με αρνητικό, με ρεκόρ φυγής μαζικής εξόδουσης συνταξιοδότηση, αφού θα ξεπεράσουν οι αιτήσεις σίγουρα τις 200-220.000.
0: Ναι. Με τους ανέργους τι γίνεται? Υπάρχει ένας εμπεγμός.
1: Με τους ανέργους υπάρχει διάσταση μεταξύ των δύο οργανισμών, της ΔΥΠΑ και του ΟΑΕΔ, της ΔΥΠΑ και της ΕΛΣΤΑΤ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, δεν καταμετρά τους μακροχρόνια ανέργους ως ανέργους. Δεν τους θεωρεί ανέργους. Δεν τους κατατάσσει στους καταλόγους των ανέργων. Ποιους? Αυτούς που είναι πάνω από 12 χρόνια στην ανεργία. Σε αντίθεση η ΔΥΠΑ, και σωστά ο ΑΕΔ δηλαδή, μετρά και τους μακροχρόνια ανέργους. Με συνέπεια να υπάρχει μια μεγάλη διάσταση στους αριθμούς μεταξύ των δύο αυτών οργανισμών. Η ΜΕΝ Ελληνική Στατιστική Αρχή έβγαλε την ανεργία του Αυγούστου του 26 στο 7,4, και πανηγύριζε ο Πρωθυπουργός, η κυρία Υπουργός, κυρία Κεραμέως, ότι ρίξαμε κι άλλο την ανεργία, και είπε ότι οι άνεργοι είναι 350.000. Η ΔΥΠΑ όμως για τον ίδιο μήνα, για τον ίδιο χρόνο, για την ίδια χώρα, για τον ίδιο λαό, για τις ίδιες ψυχές, είπε η ανεργία είναι διπλάσια. Και είπε ότι είναι 717.000, ναι, ναι, και η ανεργία 15,5%. Εδώ ας τα βρούνε μεταξύ τους, κύριε Κοντονή.
0: Έτσι, σωστό.
1: Ας τα βρούνε και να χρησιμοποιήσουν κοινά μεθοδολογικά εργαλεία και επιστημονικές μεθόδους για να μην μπερδεύουν τον κόσμο και να λέει ο ένας οργανισμός 800.000 οι άνεργοι και ο άλλος να λέει μισή 300.000.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, έχω κάποια μηνύματα ακροατών που θέλουν απάντηση να σας ρωτήσω ακριβώς τι μου λένε. Ναι. Το επίδομα παιδιών δεν το έχουν πάρει ακόμα, λέει, παρά το γεγονός ότι τους είπαν έγινε λάθος και θα δοθεί.
1: Ότι την Παρασκευή το κατέβαλε σε όλους. Περιμένουμε και αύριο να δούμε, διότι είπε, το είχαμε πει και το προηγούμενη Κυριακή, ναι, ότι για κάποιους άργησε επειδή δεν είχαν συγχρονιστεί οι κατάλογοι. Νομίζω αν είναι σημερινό το ερώτημα πρέπει να σε απασχολήσει. Αν είναι όμως χθεσινό, γιατί είπε η κυβέρνηση ότι την Παρασκευή το βράδυ έληξε η εκκρεμότητα αναφορικά με το Α21.
0: Είναι σημερινό το ερώτημα από πολλούς ακροατές.
1: Άρα λοιπόν έχουν δίκιο οι ακροατές μας, κύριε Κοντονή. Άρα η κυβέρνηση αυτό που είπε δεν το διόρθωσε. Θα πιέσουμε από αύριο να διορθωθεί πάρα αυτά, διότι έχουν ανάγκη αυτά τα λίγα χρήματα
0: βέβαια. Και τους είπανε σε ορισμένους, είπανε 9 του μηνός θα καταβληθεί.
1: 9 του μηνός Οκτωβρίου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα περάσει και αυτή η εβδομάδα και στο τέλος της άλλης εβδομάδας την άλλη Παρασκευή. Φαίνεται ότι εκεί κάπου χωλαίνει το σύστημα, εμείς θα πιέσουμε. Εσείς με την παρεμβατική σας εκπομπή και που την ακούνε και οι υπουργοί και άλλοι, θα πιέσετε για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος.
0: Κύριε καθηγητά, ένας καλός φίλος λέει, κύριε Γιώργο, μια ερώτηση με όλο το σεβασμό που έχω στον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπλο. Είμαι 56 ετών, έκλεισα 42 χρόνια εργασίας από 13 ετών που δουλεύω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν μου δίνουν σύνταξη. Γιατί να μην μπορώ να βγάλω, λέει, τώρα σύνταξη? Δυστυχώς, και να περιμένω στα 62.
1: Δυστυχώς ο νόμος Κατρούγκου αλλά και ο νόμος Βρούτσι των δύο τελευταίων κυβερνήσεων απαγορεύει κάποιος να βγει αν δεν εντάσσεται στα βαρέα και ανθυγινά ή αν δεν είναι παλιός ασφαλισμένος και ο φίλος μας δεν είναι.
0: Προφανώς.
1: Δεν έχει ενταχθεί στις ρυθμίσεις με την ανηλικότητα του τέκνου και τα βαρέα, δυστυχώς το λέω, δυστυχώς, γιατί έχει δίκιο ο αξιότιμος ακροατής, το σύστημα τον κρατάει στα 62 με 40 χρόνια ασφαλιστικού βιτού. Τότε όμως ο φίλος μας θα έχει 4-5 χρόνια παραπάνω από όσα απαιτεί ο νόμος. μόνο που ο νόμος λέει θέλω και 62ο έτος ηλικίας και 40 χρόνια. Έτσι λοιπόν τυχαίνει σαν τον αξιότιμο ακροατή να έχει μπει πολύ νωρίς στην παραγωγή, στη δουλειά και στα ένσημα, να δουλεύει από τα 13, να έχει συμπληρώσει τη μία προϋπόθεση, ήδη την έχει συμπληρώσει, αλλά να μην έχει συμπληρώσει την προϋπόθεση της ηλικίας. Με συνέπεια σύστημα να τον αδικεί τον αξιότιμο
0: ακροατή
1: και να του λέει μείνε διότι θέλω και 62ο και 40 χρόνια στο ίδιο χρονικό σημείο. Και είναι από την κατηγορία των αδικημένων.
0: Και δεν θα βγάλει και μεγαλύτερη σύνταξη προφανώς, ε, ή όχι.
1: Θα βγάλει διότι θα μείνει παραπάνω χρόνια, μόνο που από το 40ο χρόνο και πάνω το ποσοστό αναπλήρωσης μικραίνει, είναι μισή μονάδα.
0: Μισή μονάδα,
1: ενώ
0: κατάλαβα.
1: Μέχρι το 40ο έτος είναι 2,5 μονάδες κατέτωση, κατάλαβα. Αύξηση του, ναι, ποσοστού αναπλήρωσης.
0: Ναι.
1: Τη κοντολογής. Το να μείνει κάποιος πάνω από τα 40 χρόνια δεν τον ωφελεί, διότι αιμοδοτεί τον ΕΦΚΑ, αλλά ο ίδιος δεν έχει ωφέλεια στη σύνταξη.
0: Ένας άλλος Κροατής μας λέει να ρωτήσουμε με σεβασμό πάντα τον καθηγητή μας, τον κύριο Μητρόπλο, το εξής. Δεν πήρα, λέει, γιατί ΔΕΗ είναι αυτός, λέει το 2009 έγινε η μεγαλύτερη περικοπή. Μου έγινε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε, λέει, να γίνει.
1: Το 9 δεν ήταν η Σαμαράς Βενιζέλος, ήταν Γεώργιος Παπανδρέου.
0: Μπράβο, ναι, αυτό
1: ήθελα. Ο Σαμαράς Βενιζέλος ήταν το 12. Η μεγαλύτερη περικοπή έγινε το 12 με κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Προφανώς,
1: όχι,
0: ναι,
1: το 9. Όχι,
0: προφανώς
1: το 9.
0: Έχει λάθος την ημερομηνία.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και τι θα κάνει, λέει, με αυτό το πράγμα. Κοντεύω να τρελαθώ, μου λέει.
1: Τίποτε, διότι δυστυχώς η κυρία Σακελαροπούλου, η πότα ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, είπε ότι όλες οι περικοπές σωστά γίνανε και δεν πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα των περικοπών. Άρα με αποφάσεις της κυρίας Σακελαροπούλου μπήκε τα φόπλακα και ό,τι περικοπές έγιναν, καλώς έγιναν, είπε δυστυχώς αυτή η κυρία που μετά έγινε και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Σωστά. Άλλωστε ακόμα το 11μηνο δεν τα έχει πάρει κανείς.
1: Ακόμη το 11μηνο. Κυρίως αυτοί που δεν έχουν κάνει αγωγές, αλλά κύριε Κοντονή.
0: Θυμόσαστε τι μας λέγανε, κύριε καθηγητά, και το σχολιάζατε κιόλας τότε. Το θυμάστε.
1: Λέγανε μην κάνετε αγωγές
0: και εσείς λέγατε,
1: θα τα πάρετε κι εσείς. Και τελικά δεν κάναν αγωγές και δεν θα τα πάρουν.
0: Εσείς λέγατε, ελάτε και... να κάνουμε αγωγές. Ελάτε.
1: Τίποτα. Αλλά και αυτοί που κάναν αγωγές, κύριε Κοντονή,
0: δεν το έχουν πάρει
1: πάνε
0: ακόμα.
1: Με τον Αραμπά. Πάνε με τον Αραμπά. Δεν τα παίρνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπλε, τιμή μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάντα στη διάθεσή
0: σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: www.nipec.gr να μας θέτει το ερώτημα.
0: Ακριβώς. Για να πάρετε απαντήσεις. Βεβαίως. Σας ακούν.
1: Να διαβάσει αυτό το οποίο αποκαλύπτουμε σήμερα, κύριε Κοντονή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπλε. Καλημέρα σας.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ο Βασίλης ο Γερασίμου και εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εδώ είμαστε να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Σήμερα έχουμε και το παιχνίδι της Εθνικής. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να κερδίσουμε για άλλη μια φορά τους Γερμανούς. Κάναμε την πρώτη νίκη, ας κάνουμε και τη δεύτερη. Βέβαια, γιατί ο κόσμος τόσες νίκες έχουν κάνει εκείνοι για μας, εις βάρος μας. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει ευθύνη την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας ιδιαίτερα πολύ. Και πάνω απ' όλα, δείτε τον εαυτό σας τον καθρέφτη. Δείτε. Και πάρτε μια απόφαση. Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

0: και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Ακούτε Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Σήμερα Κυριακή 4 Αυγούστου 2026 στις 9 η ώρα το πρωί, εκτάκτως σήμερα, και ξεκινάει η γραμμή εκκίνησης. Όπως είχαμε ενημερώσει και εχθές και εγώ και ο Γιώργος ο Ιωάννου, λόγω μεταδόσεων σήμερα, καθώς στη μία η ώρα έχουμε την μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βίκος, με τον Βίκος Φάλκονς, με τους Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, μια ομάδα η οποία πριν την αγοράσει ο Βίκος ήταν ο Σπάρτακος Ιωαννίνων μέχρι το 2021-22, και έπειτα από 4 χρόνια από την εξαγορά της ομάδας από τον Βίκο, από το Βίκος, κατάφερε να ανέβει στην πρώτη κατηγορία, στην Α1, και αντιμετωπίζει στην Α1 την πολυνίκη του πρωταθλήματος Ελλάδος, τον Παναθηναϊκό, στη μία η ώρα το μεσημέρι. Το μάτσα αυτό θα το έχει την ευκαιρία να το ακούσετε από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Θα βρίσκομαι εγώ εκεί, οπότε όπως καταλαβαίνετε το 11-1 για σήμερα δεν θα ισχύει, γιατί δεν βόλευε κιόλας να κάνω 11-1 εκπομπή και μετά να πάω στο ΆΚΑ για να κάνω μία τρίστη μετάδοση. Δεν βόλευε. Οπότε συζητήσαμε με τον Γιώργο Ιωάννου για το πώς θα κάνουμε, εφόσον έχουμε και τις μεταδόσεις, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε, να χωρέσει το πρόγραμμα, να κάνουμε και τις εκπομπές μας κτλ. Λοιπόν, κάτσαμε κάτω και συμφωνήσαμε την Κυριακή, δηλαδή σήμερα, να πάρω εγώ την εκπομπή του το πρωί, να κάνω 9-10 σήμερα, μία ώρα θα είναι η σημερινή γραμμή εκκίνησης, και ο Γιώργος Ιωάννου με το buzzer beater στο 90 θα είναι κοντά σας στις 10 και θα είναι και κοντά σας για 3 ώρες από τις 10 έως και τη 1 το μεσημέρι. Εννοείται πως από την άλλη εβδομάδα επιστρέφουμε κανονικά στην ροή του προγράμματος με τις κανονικές ώρες, τις συνηθισμένες ώρες, αλλά εννοείται πως πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο όπως συνέβη σήμερα, θα υπάρχουν αρκετές τράμπες στο πρόγραμμα. Είμαστε μία μέρα από την επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Καταλούνιας στο Super Cup στο Πόλο Γυναικών, το οποίο διεξήχθη στο Παπαστράτιο, ένας αγώνας ο οποίος μεταδόθηκε από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Είχαμε και live συνέντευξη του Κυριάκου Γιαννόπουλου στον αέρα της εκπομπής του Φώτη του Κατσουφή, ο διαφωτιστής. Και είχαμε και συνέντευξη και της Στεφανίας Σάντα, μία εκ των πρωταγωνιστών των πυρωτών που έφεραν την κούπα στον Πειραιά. Αυτή η συνέντευξη βέβαια έχει ανέβει στα social media του σταθμού, μπορείτε να ψάξετε 943 Sports σε Facebook, Instagram, TikTok και YouTube. Ειδικά από τον Αύγουστο και μετά, που πριν την έναρξη της νέας σεζόν είχαμε πολλές διοργανώσεις, είχαμε υγρό στίβο και στίβο ταυτόχρονα και κληρώσεις για προκριματικούς σε handball, σε πόλο, άνδρες ή γυναίκες. Έχουν πάει πολύ καλά τα social media μας, έχουν πάει αρκετά καλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε σας πρότεινα να ρίξετε μια ματιά. Είναι όπως είχαμε πει και το καλοκαίρι, ότι περνάμε σε μια νέα εποχή. Και εννοείται όπως θα ξεκινήσουμε με την ανάλυση του Super Cup. Παρόλα αυτά,
μετά την ανάλυση του Super Cup, με το που τελειώσει η ανάλυση, την οποία θα κάνουμε μαζί και που ουσιαστικά δεν έχουμε και πολλά πράγματα να πούμε, θα μιλήσουμε λίγο για κάποια αποτελέσματα στα πρωταθλήματα, τα υπόλοιπα πρωταθλήματα, τις υπόλοιπες διοργανώσεις, handball, όχι βόλεϊ δεν έχουμε ακόμα, handball, futsal και πολλό, γιατί είχαμε στο πόλο δράση στην Α1. Και εν συνεχεία θα συνδεθούμε με το Αγρίνιο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ηρακλής Αθανασόπουλος για τον πρώτο αγώνα Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού, ο οποίος θα διεξαχθεί στον νομό της Αιτωλοακαρνανίας, και θα είμαστε κοντά και σε αυτό το γεγονός.

Πρώτος γύρος λιμνοθάλασσας ετωλικού, αποστάσεις 23, 10 και 5 χιλιόμετρων, με τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και ετωλικού να είναι ο κύριος οργανωτής, οι οργανωτές τέλος πάντων από τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και ετωλικού. Θα μπουν πολλά πράγματα και για όποιον θέλει να στείλει το οτιδήποτε και να ρωτήσει ό,τι μπορεί να ό,τι επιθυμεί η καρδιά του, στέλνετε μήνυμα στο 6939-943-943, το Viber του Interveten Ελλάδα Sports. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943 είναι το Viber του Interveten Ελλάδα Sports για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Και έχουμε ήδη πρώτο μήνυμα από την Καρντάσενα, την Αποστολία, η οποία στέλνει. Μπράβο στις κοριτσάρες μας, μας έκαναν άλλη μια φορά περήφανες γαβρίνες. Θέλω να δώσω και τα μπράβο και στον Νίκο Κατσάτσο για την φοβερή περιγραφή. Μπράβο, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια στην περιγραφή. Το είχα πει και χθες ότι ο σταθμός βρίσκεται κοντά σε όλα τα αθλήματα και προσπαθούμε να το δείξουμε αυτό με μεταδόσεις από όλα τα σπορ, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και αυτή η εκπομπή, δηλαδή η γραμμή εκκίνησης για τα άλλα σπορ. Εμείς θέλουμε να το δείξουμε στο έπακρο, γιατί δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε ονόματα και δεν θέλω να αναφερθώ σε περιστατικά, απλά υπάρχουν κάποια άλλα μέσα, δεν θα πω συγκεκριμένα κάποιους, αλλά άλλα μέσα στο χώρο τα οποία λένε, αλλά δεν κάνουν. Λένε ότι στηρίζουν, αλλά δεν στηρίζουν. Δεν θα αναφερθώ ούτε σε πρόσωπα, ούτε σε μέσα, γιατί θα αρχίσει μετά ένα ολόκληρο δράμα, θα αρχίσουν πολλά πράγματα, οπότε θα το αφήσω έτσι. Εμείς θέλουμε να δείξουμε το κάτι διαφορετικό. Και εννοείται πως δεν γινόταν να γίνεται ευρωπαϊκό τελικό στην Ελλάδα και να μην καλυφθεί. Αυτό το θεωρώ ύψιστη ντροπή. Σε οποιοδήποτε άθλημα να ήταν και πόσο μάλλον ειδικά σε τέτοια αθλήματα. Αλλά εννοείται όχι μόνο στο πόλο, αλλά πώς να πω τώρα, σε πολλά σπορ, σε όλα τα σπορ που περνάει το χέρι μας να καλύψουμε. Και το μαραθώνιο της Αθήνας θα φροντίσουμε να καλύψουμε, θα το συζητήσουμε και με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο για να δούμε τι και πώς μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να το οργανώσουμε όλο αυτό. Οπότε ναι, υπομονή, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα και στο κομμάτι των άλλων σπορ.

Και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με το τι έγινε χθες στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, εκεί όπου είχαμε μια πολύ άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού, όπου αντιμετώπισε την κυπελούχο Ευρώπης Καταλούνια. Όπως είχαμε πει και χθες στην μετάδοση, η Καταλούνια είναι μια ομάδα η οποία δεν είχε κάποιον ευρωπαϊκό τίτλο μέχρι φέτος, που κατέκτησε το Euro Cup και αναδείχθηκε κυπελούχος Ευρώπης μέσα από αυτού του θριάμβου της ομάδας της Καταλωνίας. Προκρίθηκε στο Super Cup Ευρώπης, το οποίο διεξήχθη στην έδρα των πρωταθλητών Ευρώπης, στον Παπαστράτιο Κολυμβητήριο Πειραιός.

Για τον Ολυμπιακό ήταν το καλύτερο παιχνίδι που μπορούσε να κάνει, και πόσο μάλλον όταν ξεκινάς τη χρονιά με έναν τέτοιο τρόπο, όπου η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα στην αρχή ξεκίνησε με διαχείριση, δηλαδή δεν ρίσκαρε απευθείας, καθώς είχαμε το πρώτο ημίχρονο να λήγει στο 4-2, να μην έχουμε δηλαδή το ρίσκο, να μην παίρνουν ρίσκο δηλαδή οι παίκτρες του Γιώργου Ντόσκα, του προπονητή των Ερυθρόλευκων. Είχαμε τον Ολυμπιακό να παίρνει το προβάδισμα και μάλιστα έφυγε με 3-1 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Βασικά τελείωσε την πρώτη περίοδο προηγούμενη 3-1 με την Σάντα και την Άντριους να σκοράρουν τα δύο πρώτα γκολ της του αγώνα, με την ισπανική ομάδα να μειώνει με την Χιούτον, η οποία Χιούτον ήταν η καλύτερη ομάδα, ή όχι η καλύτερη ομάδα, καλά, η Χιούτον ήταν η καλύτερη πολίστρια της Καταλούνια, της ομάδας του Χαβιέ Μπελμόντε Βιντάλ, που την άλλη εβδομάδα μάλιστα έχει και αγώνα Champions League, η ομάδα από την Καταλωνία, από την Ισπανία. Μια εμφάνιση πραγματικά εκπληκτική από τις Ερυθρόλευκες. Στο πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε με μια διαχείριση η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα, δηλαδή είχε χάσει πολλές ευκαιρίες, αλλά πήγε κυρίως με την διαχείριση ώστε να δώσει αρκετή βάση στην άμυνα, κάτι το οποίο κατάφερε να πετύχει στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο ημίχρονο, όταν έβλεπε ότι το παιχνίδι πηγαίνει προς το μέρος του, δηλαδή είναι ένας αγώνας όπου μπορεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός και εύκολα κιόλας, πανεύκολα, το εκμεταλλεύτηκε στο δεύτερο ημίχρονο, για να καταλάβουμε λίγο πώς έχουν πάει οι περιόδους, πώς έχουν πάει τα οκτάλεπτα. Το πρώτο οκτάλεπτο 3-1, δεύτερο οκτάλεπτο 1-1, τρίτο οκτάλεπτο 7-2 και το τελευταίο οκτάλεπτο 7-0. Δηλαδή βλέπουμε μια διαχείριση δυνάμεων στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο εξάντλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν οι Ερυθρόλευκες, δεν άφησαν κανένα δικαίωμα, δεν άφησαν τίποτα να περάσει από δίπλα τους, και πραγματικά αν πρέπει, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποια από τον χθεσινό τελικό. Τι να πούμε, Άντριους, Σάντα και πλευρή του σκόραν χατρίκ. Να μιλήσουμε για τη Σταματοπούλου, η οποία Σταματοπούλου έκανε τη μια επέμβαση μετά την άλλη. Για ποια να μιλήσουμε, για τη Μυριο Κεφαλιτάκη, που είχε βοηθήσει και αρκετά και στην άμυνα, αρκετές φορές που γύρναγε πίσω για να καλύψει και να εμποδίσει τις Ισπανίδες να βγάλουν επίθεση. Πείτε μου εσείς ποια να ξεχωρίσω, πείτε μου. Άμα έχετε εσείς κάποια προτίμηση, πείτε μου εσείς. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω καμία. Δεν υπάρχει MVP για μένα. Δηλαδή, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις MVP σε αυτό το παιχνίδι. Προφανώς και υπήρχε η απόλυτη ικανοποίηση από το στρατόπεδο των Πειραιωτών. Επίσης είχαμε και μια πολύ όμορφη στιγμή, η οποία δείχνει πόσο δεμένη είναι η ομάδα μεταξύ, πόσο δεμένες είναι οι αθλήτριες του Ολυμπιακού μεταξύ τους, καθώς εχθές βρέθηκε στο γήπεδο η τερματοφύλακας η οποία ήταν πέρσι, την περσινή σεζόν, στο Ολυμπιακό. Μιλάω για την Μπριτ Βαντεντόμπελστιν, η οποία ως γνωστόν ξέρετε ότι είναι από την Ολλανδία και είχε πάρει πέρσι μεταγραφή στον Ολυμπιακό, και οι περισσότεροι την θυμούνται κυρίως για την εμφάνιση την οποία είχε κάνει, αυτήν την εμφανισάρα, στον τελικό του Champions League, όταν και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο της Φερεντσβάρους επικρατώντας 3-0 στα πέναλτι, με την Ντόμπελστιν να πιάνει 4 στα 4 πέναλτι. Έκανε εμφάνιση καριέρας, εμφάνιση ζωής. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-0 με τον νικητήριο πέναλτι της Χριστίνας Σιούτη. Και έπειτα από ένα παιχνίδι το οποίο έληξε 14-14 στην κανονική περίοδο. Δηλαδή, πραγματικά, να καταλάβουμε λίγο τι έγινε. Όχι, δεν είναι ότι απλά χθες βρέθηκε και υποστήριξε την ομάδα μέχρι το τέλος.
και το πανηγύρισε προφανώς. Το τρόπο για μην είναι πλέον στον Ολυμπιακό, καθώς θυμίζουμε το καλοκαίρι πήρε μεταγραφή στον κολυμβητικό όμιλο του Apeldoorn στην Ολλανδία, επέστρεψε πίσω στην πατρίδα της. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι το δέσμο που υπάρχει είναι τόσο μεγάλο που την κάλεσαν στο κολυμβητήριο του Τάσος Καπαγέροφ, και όχι απλά την κάλεσαν στο κολυμβητήριο του Τάσος Καπαγέροφ, τη βράβευσαν κιόλας την Φάντεν Ντόμπελστιν για την παρουσία της και την προσφορά της στους Ερυθρόλευκους, άσχετα αν έκατσε μόνο ένα χρόνο.

0: Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο προσωπικά είναι κάτι το οποίο κράτησα και είναι από τις ωραίες εικόνες του αθλητισμού. Κάτω από μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, είχε μαζευτεί, ήταν κατάμεστο, δηλαδή ήταν 2.000 περίπου κόσμος στον Ερυθρό Λευκόν μέσα στο Παπαστράτιο. Και εντάξει, πραγματικά ήταν μια ατμόσφαιρα πολύ ωραία, μια ατμόσφαιρα που την έχει ανάγκη ο ελληνικός αθλητισμός και έτσι πρέπει να προχωράει η κοινωνία. Όσον αφορά τη ροή του αγώνα, είπαμε στην πισίνα διαχείριση δυνάμεων στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο φουλ επίθεση 100% με τον Ολυμπιακό εν τέλει να επικράτει 18-4 και θα πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά για να βγάλετε και εσείς τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με τις τρεις αθλήτριες που σκοράρανε hat-trick, η Σάντα, η Άντριους και η Βασιλική Πλευρή του. Από δύο γκολ σκόραραν η Μυριοκεφαλιτάκη και η Κουρέτα και από ένα σκόραραν η Τριχά, η Σαλταμανίκα, η Σιούτη, η Νίνου και η Χάιντου. Αυτές ήταν οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα, όπου όπως ακούσατε και εσείς κατάφεραν να κατακτήσουν το Super Cup. Για τέταρτη φορά στην ιστορία του κατακτά Ολυμπιακός το Super Cup 2015, 2021, 2022 και 2026. Και μάλιστα το 2022, δηλαδή την τελευταία φορά που κατέκτησε το Super Cup, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε στον τελικό του Super Cup της Ευρώπης, το τονίζω, της Ευρώπης, τον Εθνικό Πειραιώς. Τώρα όσον αφορά την Καταλούνια που έκανε και αυτή την δικιά της προσπάθεια, όπου φέτος θα ζήσει μια μεγάλη σεζόν με την συμμετοχή της στο Champions League έπειτα από την κατάκτηση του Eurocup, για την ομάδα του Χάβιε Μπελμόντε Βιδάλ δεν μπορούμε να πούμε πολλά, με την Χιούτον να σκοράρει hat-trick και την Πινέδα. Ναι, υπάρχει αθλήτρια που λέγεται Πινέδα στην ομάδα της Καταλούνια, να σκοράρει ένα τέρμα. Αυτές ήταν οι δύο αθλήτρες που σκοράρουν τα 4 γκολ για την Καταλούνια και τώρα το μυαλό των Ερυθρόλευκων στρέφεται στο Champions League που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Σκοράει την επόμενη εβδομάδα στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, εφόσον έχουμε και λίγο χρόνο, πάμε να δούμε λίγο και κάποια αποτελέσματα από τους αγώνες σε πόλο και άνδρων και γυναικών. Εφόσον αναλύσαμε τον Ολυμπιακό, να πούμε ο Ολυμπιακός δεν παίζει σήμερα στις γυναίκες. Σήμερα έχει την αναμέτρηση, να πούμε στον κόσμο, ο Εθνικός Πειραιώς εναντίον Ναυτική Ένωση Πατρών, ενώ το Σάββατο είχαμε τα εξής αποτελέσματα για την Α1 γυναικών: Ηλιούπολη Γλυφάδα 13-16, Λάρισα Χανιά 8-11, ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη 12-22 και ΠΕΚΕΒ Πανιώνιος 7-16. Πάμε λίγο και στους άντρες, εκεί όπου έχουμε τους αγώνες: Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιώς 26, Γλυφάδα Παλαιοφάλιρο 12-12, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 10-20, Χανιά Πανιώνιος 11-17, Ηλυσιακός Ολυμπιακός 5-24 και Απόλλων Σμύρνης Χίος 22-12. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Ηρακλή Αθανασόπουλο και τον αγώνα Λιμνοθάλασσας του Ιτωλικού.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Lanis ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε το δεύτερο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης, δεύτερο και τελευταίο ημίχρονο της σημερινής εκπομπής, όπου θα φροντίσουμε σε λίγο να έχουμε τον Ηράκλη Αθανασόπουλο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αλλιώς θα τον ακούσετε στο πρώτο μισάωρο του Buzzer Beater στο 90, θα το συνοηθούμε κιόλας, ώστε να μπορέσει να βγει όλη η δουλειά και να μάθουμε λίγο και περισσότερα για αυτόν τον αγώνα λιμνοθάλασσας, ο οποίος γίνεται στο Αιτωλικό και ποια είναι, καταρχάς ποια είναι η απήχηση του κόσμου, ποια είναι η απήχηση, δηλαδή είναι μια γιορτή, το κόσμος το βλέπει σαν μια γιορτή, γιατί συνήθως οι αγώνες που γίνονται σε αυτά τα τοπικά, δηλαδή σε χωριά, σε επαρχίες, σε κομοπόλεις, το έχουμε δει δηλαδή και με τους αγώνες στο Άργο, σε πολλά μέρη της Ελλάδος, είναι αγώνες όπου ουσιαστικά φέρνουν και το αγώνισμα και το άθλημα, να το πω πιο σωστά, πολύ πιο κοντά στον τόπιο κόσμο, στον τόπιο κόσμο. Δηλαδή μπορεί να δει ένα παιδί, ξέρω εγώ, έναν αγώνα 5 χιλιόμετρων και να θέλει να γίνει μαραθωνοδρόμος, τέτοια φάση. Δηλαδή υπάρχει αντίκτυπο. Να δούμε λίγο πώς, τι αντίκτυπο έχει από την τοπική κοινωνία ο εν λόγω αγώνας. Πάντως, πριν συνεχίσουμε στη ροή του προγραμματός μας και μιλήσουμε λίγο και για τις αναμετρήσεις τις οποίες έχουμε από τα άλλα σπορ, να πούμε λίγο στον κόσμο ότι για όποιον θέλει να περάσει την ημέρα του κάπως, να χαλαρώσει, να δει ένα παιχνίδι ωραίο, και θα αναφερθώ κυρίως σε άτομα από την Καρδίτσα και από την Τρίπολη, γιατί έχουμε αρκετούς καρδιτσιώτες και αρκετούς τριπολιώτες εδώ στην Αττική, στην Αθήνα, στον Πειραιά και οπουδήποτε.

Λοιπόν, έχουμε μία ειδοποίηση. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Ηράκλειο Αθανασόπουλο. Απλά αυτό που θέλω να αναφερθώ είναι ότι για όποιον θέλει να περάσει την ημέρα του σήμερα, κάπως σήμερα Κυριακή, που έχει την Εθνική Ελλάδος το βράδυ και δεν έχει και πολλά αθλητικά γεγονότα, δηλαδή πέρα από το πόλο και έτσι δεν έχει κάτι τρελό, ούτε και το μπάσκετ. Δεν έχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον σε κάποιους. Ωστόσο, θα απευθυνθώ σε άτομα από την Καρδίτσα και από την Τρίπολη. Γιατί θα απευθυνθώ σε αυτούς. Στις 3 η ώρα, στη Νέα Σμύρνη, θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της αναγέννησης Καρδίτσας με τον Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο, λέω. Συγγνώμη, με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Για την Super League 2. I don't wanna wait. Μια Super League 2 η οποία θυμίζουμε διεξάγεται κάπου, κάτω από, την, από ένα νέο format, από νέο τρόπο διεξαγωγής, καθώς έχουμε καθώς έχουμε έναν ενιαίο όμιλο. Έχουμε σήμερα στις 3 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Β αναγέννηση Καρδίτσας, με τον αγώνα να μην γίνεται στην Τρίπολη, καθώς τα γήπεδα παραμένουν κλειστά την περίοδο των εθνικών ομάδων και έτσι η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης Β αποφασίστηκε να φιλοξενήσει την αναγέννηση Καρδίτσας στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Όποιος θέλει να πάει να το παρακολουθήσει, κυρίως θα αναφερθώ για τους καρδιτσιώτες, κυρίως γιατί έχω περισσότερες πληροφορίες από την Καρδίτσα όσον αφορά αυτό. Το εισιτήριο είναι 10 ευρώ. Οι καρδιτσιώτες και οι φίλοι της γενικά της αναγέννησης Καρδίτσας μπορούν να παρευρεθούν στην θύρα 1, εκεί όπου θα βρίσκονται όλοι οι φίλοι των καρδιτσιωτών. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Νομίζω όμως είναι η κύρια τιμή 10 ευρώ. Οπότε όλα καλά. Για όποιον καρδιτσιώτη, για όποιον τρυπογιώτη θέλει να δει σήμερα λίγο ποδόσφαιρο και να πάρει λίγο μια γεύση από την ομάδα του τόπου του, από την ομάδα της πόλης του, μπορεί στις 3 η ώρα στη Νέα Σμύρνη να πάει να παρακολουθήσει τον αγώνα του Πανιωνίου, λέω πάλι, αμάν, το Αστέρα Τρίπολης Β με την αναγέννηση Καρδίτσας. Ο αγώνας ξεκινάει στις 3 και τα εισιτήρια από πλευράς της αναγέννησης Καρδίτσας κοστίζουν 10 ευρώ και 10 ευρώ έχω την εντύπωση ότι κοστίζουν και από πλευράς του Αστέρα Τρίπολης Β. Μην τη χάσετε αυτή την ευκαιρία, είναι πολύ καλή. Γιατί είναι πολύ καλή? Γιατί πρώτα απ' όλα και θα έχετε την ευκαιρία να δείτε την ομάδα σας, που δεν ξέρω κατά πόσο συχνά μπορεί να τη βλέπει κάποιος ο οποίος μένει στην Αθήνα. Και δεύτερον, εννοείται πως δεν ξεχνάμε ότι θα έχετε την ευκαιρία και να περάσετε την ημέρα σας με τον πιο ωραίο τρόπο, με τους συγγενείς σας, την οικογένειά σας, όποιον μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε σήμερα Αστέρας Τρίπολης Β αναγέννηση Καρδίτσας στις 3 η ώρα το μεσημέρι στο δημοτικό γήπεδο, στο γήπεδο Πανιωνίου στην Νέα Σμύρνη. Εισιτήρια από 10 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Φίλοι της αναγέννησης Καρδίτσας μπορούν να κάτσουν στην θύρα 1.

0: Και μιας που κάναμε αυτήν την αναφορά με τον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης Β και της ανακαίνησης Καρδίτσας, ουσιαστικά κάναμε αναφορά στην επαρχία, γιατί έχουμε πολλούς επαρχιώτες που μένουν εδώ. Ωστόσο, αυτός ο αγώνας, ο Αστέρας Τρίπολης Β εναντίον της ανακαίνησης Καρδίτσας, είναι κατάλληλη πάσα, γιατί εφόσον μιλάμε για επαρχία, θα πάμε στην επαρχία, θα πάμε στο νομό Έτωλο Ακαρνανίας και συγκεκριμένα στο Αιτωλικό, εκεί όπου βρίσκεται ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στο νομό Έτωλο Ακαρνανίας για να καλύψει τον πρώτο αγώνα λιμνοθάλασσας. Λοιπόν, Ηρακλή, καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα. Θέλω να δώσεις κλίμα και ποιο είναι το αντίκτυπο από την τοπική κοινωνία.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα ακροατές. Μια πάρα πολύ ωραία Κυριακή έχει σημερώσει εδώ στο Αιτωλικό, στην Ερένια πόλη, στην πόλη του Αυγοτάραχου. Τα λέω καλά, Γιάννη Καραγιάννη? Έχω μπροστά μου τον πρόεδρο του Συλλόγου Δρομέων Αιτωλικού. Είναι ένας αγώνας, αγαπητέ Νίκο και ακροατές, ο οποίος μέχρι τώρα, όπως εξελίσσεται 10 παρά, με έχει εντυπωσιάσει. Έχω μια τεράστια εμπειρία 50 ετών, το ξέρεις ειδικά εσύ Νίκο, τα έχουμε συζητήσει αυτά. Είναι ένας αγώνας που με έχει εντυπωσιάσει με την επιμέλεια της οργάνωσης και με την συμμετοχή. Να δώσουμε, και ειδικότερα επειδή μίλησες για αποτύπωμα, για αντίκτυπο, αγαπητέ Νίκο, η πιο εντυπωσιακή εικόνα ήταν των μικρών παιδιών. Ένα τέτοιο ποτάμι δεν έχω ξαναρθεί σε ένα τόσο μικρό μέρος εδώ στη δυτική άκρη της Ελλάδας μας. Ωραία, και ο Γιάννης θα επιβεβαιώσει σε λίγο, θα τον ακούσετε, ότι όλα αυτά τα παιδάκια είναι δικά μας, έτσι Γιάννη, είναι εδώ του τόπου. Άρα λοιπόν τι έχουμε, πολυτεχνούς Γιάννη εδώ, τι έχουμε. Λοιπόν, το μέρος, ο τόπος Νίκο και ακροατές είναι εκπληκτικός. Βρισκόμαστε σε μια σπάνια παγκόσμια πόλη, μικρή πόλη των 7.000 κατοίκων, ένα μικρό νησάκι στη λιμνοθάλασσα, στο βορεινό τμήμα της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου. Βρισκόμαστε 12 χιλιόμετρα από την ιερή πόλη του Μεσολογγίου και εδώ στο Αιτωλικό χτυπούσε η καρδιά της Επανάστασης και εδώ ο χάρος έγινε ελευθερία και εδώ τιμάμε όλους αυτούς που πριν από 200 χρόνια, αν θέλετε, επιμελήθηκαν την ελευθερία μας. Να μην πω έπεσαν, χάθηκαν, επιμελήθηκαν, αγωνίστηκαν, ασχολήθηκαν. Καιρός Νίκο να δώσω τον Γιάννη να τον εκμεταλλευτείς όσο γίνεται, είναι έτσι?
0: Γιατί όχι.
1: Λοιπόν, Γιάννης Καραγιάννης έχει πολλά να πει, γιατί είναι η πρώτη δοκιμασία αυτού του συλλόγου και ήδη το ξεκίνημα, όπως περιέγραψα, είναι πάρα πολύ καλό και κυρίως ο Γιάννης θα μας δώσει όσες λεπτομέρειες, Νίκο μου, εσύ επιθυμείς. Mm-hmm. Γιάννης Καραγιάννης.
0: Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα και από μένα, από την Αθήνα.
2: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία τον συγκεκριμένο αγώνα, γιατί από ό,τι είπε και ο Ηρακλής ο Αθανασόπουλος, ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται πρώτη φορά.
2: Μάλιστα, είναι πρώτη φορά. Είπαμε σαν Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αιτωλικού να στηρίξουμε και να δείξουμε τις αρετές και τα ωραία του Αιτωλικού, να δείξουμε την ομορφιά του. Η τοπική κοινωνία το στηρίζει πάρα πολύ, αλλά δεν το στηρίζει μόνο η τοπική κοινωνία. Έχουμε από όλη την Ελλάδα σχεδόν κόσμο που έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα, στα βίντεο, σε όλα αυτά που κάναμε. Βάλαμε καλό αγώνα, υδρώσαμε και υδρώνουμε και σήμερα, αλλά τουλάχιστον φαίνεται τουλάχιστον μια αγάπη που αγκαλιάζουν εδώ το Αιτωλικό. Έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Στα 23 χιλιόμετρα έχουμε πάνω από 100 άτομα, στα 5 χιλιόμετρα 200, αλλά το ευχάριστο είναι ότι έχουμε πάνω από 200 παιδάκια. Στο τέλος σε ανταμείβει με ένα μετάλλιο το οποίο είναι από το χαρακτηριστικό της κυρίας Κατράκη, όπου συνδέουμε έτσι τον αθλητισμό με την ελληνική χαρακτηριστική παράδοση.
0: Και είναι και πάρα πολύ ωραίο να υπάρχουν τέτοια γεγονότα και τέτοια αγώνες σε επαρχιακές πόλεις, σε μέρη της επαρχίας, καθώς με την συμμετοχή που μου λέτε με τα παιδιά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αυτός ο αγώνας παροτρύνει και τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
2: Σωστά. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Αυτοί είναι οι επόμενοι αθλητές. Αυτούς στηρίζουμε. Βλέπουμε ουσιαστικά το εμάς να εξελίσσεται.
0: Μέχρι στιγμής πώς θα χαρακτηρίζατε την διοργάνωση?
2: Δεν έχω κάποιο να πω κάτι να πω για αυτή τη διοργάνωση. Είναι πρώτη φορά. Θα μιλήσει ο κόσμος γι' αυτό. Εγώ χαίρομαι που βλέπω χαμόγελα και αθλητικά παπούτσια να τρέχουν στον δρόμο του Ιτωλικού.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σας. Ευχόμαι του χρόνου που θα το ξανακάνουμε να είστε και εδώ παρόντες. Σας κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα. Ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε, πολύ. Ευχαριστούμε και το ελπίζουμε να μπορέσουμε να βρεθούμε, γιατί εμείς είμαστε ένας σταθμός που καλύπτει από όλα τα σπορ και θέλουμε να το δείξουμε και στην πράξη. Γιατί μόνο στα λόγια δεν, δεν προχώρησε ποτέ κανένας.
2: Σωστό. Θα το χαρούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Ηρακλή, επιστρέφουμε σε σένα.
1: Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, 92 εκκίνησαν τα 23 χιλιόμετρα, 155 τα 5 χιλιόμετρα, πάνω από 200 τα παιδάκια μας. Και εδώ να τονίσω ότι βέβαια ο Γιάννης, ο Δήμος Μεσολογίου, στον οποίο ανήκει το Αιτωλικό, φρόντισε γι' αυτό. Γιατί φρόντισε? Για τον αθλητικό τουρισμό. Παράδειγμα δίνω, φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούμαστε ως αθλητικός προσβλητικός σύλλογος Αθηναίοι Δρομής στο Μεσολόγγι Νίκο, και από εχθές και όπως καταλαβαίνεις εκεί δεν κάτσαμε φρόνημα. Αποτίσαμε φόρο τιμής, προσκυνήσαμε τον κήπο των ηρώων εκεί στην Ιερή Πόλη, επισκεφτήκαμε άλλα σημεία όπως ηρωικά Λουρονίσια, όπως λέγονται εδώ, τα οποία τότε προστάτευαν το 1821 και το 1826 κατά την έξοδο, 200 χρόνια από την έξοδο, προστάτευαν αυτό το ηρωικό Μεσολόγγι, αυτή την πόλη. Δεν θα την πω ματωμένη, είναι ιερή, είναι μια πόλη, θα λέγα υπόδειγμα, μια πόλη που συγκινεί. Και βέβαια, Νίκο, αυτά τα γεγονότα εδώ δίνουν ζωή στον τόπο. Το είπε και ο Γιάννης. Ο Γιάννης πιο πολύ μίλησε για την προοπτική των μικρών δρομέων, μικρών τώρα, αργότερα να είναι υγιείς κυρίως και ας γίνουν πρωταθλητές.
0: Μα έτσι, και αυτό είναι και το πολύ, και αυτό είναι το πολύ ωραίο που είχα πει και προηγουμένως στον κύριο Πρόεδρο. Είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί με αυτόν τον τρόπο παροτρύνεις τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, και ειδικά σε μια γενιά που εγώ θα πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα μπορεί να ασχοληθεί με τον αθλητισμό η νέα γενιά, και το λέω εκ πείρας.
1: Δίνεις πάρα πολύ ωραία πάσα. Τι παρέλαβα εγώ από όλη αυτή την εικόνα που είδα, γιατί πολύ νιάτο έχει και ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων. Τα 23 χιλιόμετρα απευθύνονται περισσότερο σε πιο ενήλικες, να το πω έτσι. Τι παρέλαβα από την εμπειρία μου, 35 έτη και εγώ σε κάποια σχολεία της Αθήνας. Παρέλαβα το εξής πάρα πολύ, ότι έγινε πάρα πολύ δουλειά στα σχολεία εδώ του Αιτωλικού. Αυτό είδα. Πρέπει να γίνει τρομερή δουλειά, και ο Γιάννης επιβεβαιώνει, στα γυμνάσια, στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία. Πήρα την πάσα, πολύ ωραία πάσα. Νίκο, είσαι μπροστά, βλέπεις τα πράγματα, είσαι και στο στούντιο μέσα. Έτσι. Λοιπόν, να κλείσουμε με μελλοντολογία.
0: Ας κλείσουμε με μελλοντολογία, δεν υπάρχει θέμα.
1: Α, ναι, την Τετάρτη θα έρθει η συνέντευξη τύπου του Μαραθωνίου, 12 η ώρα, Μουσείο Ακρόπολης. Εντάξει, Νίκο, ένα αυτό. Άρα λοιπόν σε ένα μήνα και παραπάνω από τώρα έχουμε τον μαραθώνιο της Αθήνας. Ωραία, με 5, 10 και 42, 195 μέτρα. Έτσι, τη μεγάλη απόσταση που συνδέει η μαραθώνα με Παναθηναϊκό.
0: Που εγώ θα το πω και θα το πω λίγο και στον κόσμο. Σε διακόπτω και συνεχίζεις. Θα το πούμε και στον κόσμο ότι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports θα φροντίσει να καλύψει τον μαραθώνιο της Αθήνας του 2026. Συνεχίζεις, Ηρακλή.
1: Τόσο πολλή δουλειά θα μου δώσετε. Να τη μελλοντολογία. Ωραία. Τι να κάνουμε, Νίκο. Λοιπόν, έχουμε μαραθώνιο. Εδώ πρέπει να πω το εξής. Τα επόμενα Σάββατο, Κυριακά, Σάββατα και Κυριακές μέχρι τον μαραθώνιο, ωραία, να είναι λίγο προσεκτική η οδηγή επί της μαραθώνος, γιατί βγαίνουν κάποια γκρουπάκια, δυστυχώς από χωρίς άδεια και χωρίς προστασία, και κάνουν τα λεγόμενα long run εκεί πέρα. Να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην εμπλακούν σε κανένα περίεργο ατύχημα εκεί, έτσι.
0: Ναι, γιατί είναι και η περίοδος της πρόβα τζενεράλε. Γιατί το είχαμε συζητήσει και στα μηνύματα, ότι αυτός ο αγώνας ο οποίος γίνεται, παραδείγματος χάρη, είναι πρόβα τζενεράλε για αυτούς που θα τρέξουν στον μαραθώνιο της Αθήνας.
1: Και ο σημερινός και τα 23 χιλιόμετρα είναι ένα καλό long run για τον Μαραθώνιο και βέβαια όλοι οι όμοιοι αγώνες που θα συμβούν μέχρι την ημέρα εκείνη. Ανάλογο με το τι πρόγραμμα και τι στόχο έχει ο καθένας. Πάμε για Μαραθώνιο. Πάμε για Μαραθώνιο Σικάγου, όπου εκεί πέρα μπορεί να έχουμε και νέα παγκόσμια επίδοση. 1000% έχουμε τη σύγκρουση των δύο μεγάλων εταιριών, Adidas και Nike. Εκεί θα λανσάρει το νέο υπερυπόδημα η Nike. Να τη κλείσουμε με αυτό πολλά, είπαμε, κάνουμε και διαφήμιση.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Δεν βλέπω όμως την Nike να μας δίνει τίποτα.
1: Ακριβώς. Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά. Καλημέρα από το ηρωικό ετωλικό, εδώ αυτή την Ερένια πόλη και όχι μόνο. Ωραία, μια πόλη που σήμερα δίνει

0: Οι δυο μας, Νικόλαε.
1: Εγώ θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι η μαγιά είναι να καλύπτεις κάτι το οποίο οι άλλοι δεν το καλύπτουν. Ή να δίνεις κάτι παραπάνω το οποίο οι άλλοι δεν το δίνουν.
0: Να είσαι μοναδικός αποκλειστικός. Είσαι Νίκο μοναδικός αποκλειστικός. Λοιπόν, τα λέμε.
1: Να σε καλά, Ηρακλή. Να σε καλά.
0: Προμένω το λυκού τα καλύτερα δυνατά. Πάντα τέτοια προσφορά. Λοιπόν, τα λέμε, Νίκο, τα λέμε καλύτερα.
1: Είσαι στο επανειδήν, Ηρακλή.
0: Βεβαίως. Για χαρά. Γεια.
1: Ήταν ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, με τον οποίος μας έδωσε το ρεπορτάζ και την εικόνα από τον πρώτο αγώνα λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού, ο οποίος γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία, και για όσους θέλουν να τρέξουν στον Μαραθώνιο της Αθήνας, όπου, όπως είπε ο Ηρακλής, σε ένα μήνα περίπου θα έχουμε τον Μαραθώνιο της Αθήνας, αποτελεί πρόβα τζενεράλε.

0: μπροστά. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της γραμμής κίνησης εκτάκτως σήμερα από τις 9. Κάναμε λίγο την ανάλυση μας για τον τελικό του Super Cup Ευρώπης, το οποίο διεξήχθη στο Παπαστράτιο Κολυμβητήριο Τάσος Καπαγέροφ, και είχαμε και τον Ηράκλειο Αθανασόπουλο στην παρέα μας, όπου μας μετέφερε το κλίμα από το Αιτωλικό στον πρώτο αγώνα Λιμνοθάλασσας, που όπως είπαμε μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία για τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας. Πάμε να δούμε λίγο μια γρήγορη κάποια αποτελέσματα από τους χθεσινούς αγώνες. Στο handball θα πάμε, καθώς είχαμε πολύ ενδιαφέρον αγώνες. Άρης Νίκαιας Κιλκής 27-27, Ζαφυράκης Νάουσας. Δράμα 28-28, με τον Ζαφυράκη να σκοράρει στα τελευταία λεπτά. Στο buzzer beat, να σκοράρει buzzer beater foul στην τελευταία φάση του αγώνα, και ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από το Καματερό και έκανε το 4-4 επικρατώντας 42-24 του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας. Να δούμε λίγο και το σημερινό πρόγραμμα, καθώς έχουμε δύο αγώνες. Στις 4 η ώρα Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης Χάνθ εναντίον του Διομήδη Άργους, και στις 6 η ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται στο κλειστό του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης, τον Αθηναϊκό. Αυτά τα ολίγα. Περισσότερα για το τι έγινε αυτή την αγωνιστική και για όλες τις αθλητικές εξελίξεις γύρω από τον χώρο των άλλων σπορ θα τα μάθουμε την επόμενη εβδομάδα, όπου θα επιστρέψουμε σε κανονική ροή προγράμματος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο, το οποίο Σάββατο θα γίνει κανονικά η εκπομπή από τις 11 έως και τη 1, με πολύ περισσότερο ρεπορτάζ, πολύ περισσότερες αναλύσεις, και θα φροντίσουμε να έχουμε και καλεσμένους. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, και ακούσατε την γραμμή εκκίνησης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και έπειτα έχουμε buzzer beater στο 90 για 3 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι στο Interveten Ελλάδα Sports. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια χαρά.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσου

0: επιχειρήσεις έρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Η Ελλάδα σήμερα.
3: Δηλαδή,
2: η εκπομπή μας.
3: Πότε?
2: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
3: Δηλαδή?
2: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
2: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
4: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Καλημέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός διέλυσε 18-4 την Καταλούνια στο Παπαστράτιο και στέφτηκε η πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Χάτρικ από Σάντα Πλευρί, Βάσο Πλευρίτου και Άμπι Άντριους. Από δύο γκολ σημείωσαν η Μυριοκεφαλιτάκη και Κουρέτα. Καμία ομάδα δεν έχει ζήσει ιδιαίτερη μεταχείριση. Να μην επαναληφθεί το δεύτερο μέρος με Ολλανδία, δήλωσε ο προπονητής Εθνικής Ελλάδος Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με τη Γερμανία. Δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα. Η θέληση πάνω από την κόπωση, ανέφερε ο Κώστας Τσιμίκας.

Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορφή της επίθεσης έχει ο Μάριους, ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Εντός της ημέρας επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Trinidad και τον Πάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον επιθετικό στο ντέρμπι εφόσον εκστάσεις του βγουν καθαρές.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Σήμερα υπήρξε αυτή η αλλαγή. Αλλαγή όταν λέω στο πρόγραμμα, έτσι. Θα κάνουμε τρεις ώρες, θα είμαστε παρέα για τρεις ώρες. Αργήσαμε λίγο να μπούμε, αλλά εντάξει, θα τα πούμε όλα ούτως ή άλλως για όλες τις ομάδες, για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ, γιατί είχαμε χθες και πρεμιέρα της Greek Basket League, είχαμε πολλά πράγματα, οπότε θα σταθούμε σε όλα αυτά.

Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε. Εντάξει, τα του Super Cup στο Πόλο τα είπε ο Νίκος ο Κατσάτσος, ο οποίος είναι και εδώ πέρα. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού και σχετικά εύκολη θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει. Εντάξει, γιατί με το σκορ 18-4 δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κάποιος να το, πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αυτή η νίκη. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι υπερπρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών.

Και αυτό που μπορούμε επίσης να πούμε με σιγουριά είναι ότι έχουμε αρκετά να συζητήσουμε. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, κάτι που δεν ανέφερα, είναι ο Νίκος Κάτσας και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος.

Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ, γιατί έχουμε μπάσκετ σήμερα. Έχουμε και σήμερα, είχαμε και χθες. Είχαμε την πρεμιέρα της Greek Basket League. Μία πρεμιέρα που συνοδεύτηκε από εκπλήξεις, από παιχνίδια τα οποία πάρθηκαν από τα φαβορί στο τσακ και από παιχνίδια που μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει ότι νικήθηκε και η διαιτησία μέσα σε αυτά, καθώς υπήρξαν διάφορα πράγματα, υπόθηκαν μάλλον διάφορα πράγματα που σίγουρα για τους λάτρες των αριθμών μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος ότι νικήθηκε η διαιτησία. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να γιατί όταν είσαι λάτρης των αριθμών και βλέπεις μια ομάδα να χάνει ενώ έχει εκτελέσει 48 βολές, δεν στέκομαι στις βολές προσωπικά, αλλά αν είσαι λάτρης των αριθμών θα σταθείς εκεί. Δεν έχω δει πάρα πολύ βέβαια το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αναφέρομαι στο Προμηθέας Περιστέρι, ένα παιχνίδι που ακούστηκε για πάρα πολλά πράγματα. Ακούστηκαν μάλλον πολλά πράγματα. Και ένα συμπέρασμα που βγαίνει από τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στην Greek Basket League είναι ότι οι μεγάλοι, τα φαβορί, οι τέσσερις μάλλον μεγάλοι αυτή τη στιγμή, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, που είναι τα φαβορί, δεν θα περάσουν εύκολα στο φετινό πρωτάθλημα. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει στην πρεμιέρα. Θα δούμε αν θα πέσουμε μέσα ή έξω, θα το δούμε.

Και δεν ξέρω ειλικρινά με ποιο παιχνίδι να ξεκινήσουμε. Αν το πάμε χρονικά, θα ξεκινήσουμε με το μάτς του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε 88-85 τη Μύκονο, ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ που κρίθηκε στο τέλος. Είπαμε, οι μεγάλοι δεν θα περάσουν εύκολα στην φετινή GBL. Και αυτό είναι ουσιαστικά και η ουσία, έτσι. Τώρα πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Εντάξει, η αλήθεια είναι δεν έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας. 91-75 ο Κολοσσός καλωσόρισε την Δόξα Λευκάδας με νίκη. 91-75 με υπεροχή. Ο Κολοσσός πιο έμπειρος, εννοείται, από την Δόξα Λευκάδας. Την νίκησε με άνεση και την καλωσόρισε καταλήλως, εντός εισαγωγικών, με όλη μας την αγάπη στη Δόξα Λευκάδας, στην GBL. Αυτή είναι η μία νεοφώτιστη. Η έτερη ξεκινάει σήμερα και αν δεν παίξετε τώρα σε αυτό το παιχνίδι, αν θες να αν είσαι ο νεοφώτιστος, λες θα παλέψουμε για ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα, αλλά όταν πρέπει να παίξεις στο Telecom Center Athens με τον Παναθηναϊκό και με το φετινό Παναθηναϊκό που μέχρι τώρα στην Ευρωλίγκα και ας έχει παίξει με πιο εύκολες, με μέτριες προς εύκολες ομάδες, εντός αγωγικών εύκολες, έτσι, με βατές μάλλον ομάδες, πετάει φωτιές, δεν το λες και πολύ εύκολο παιχνίδι. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια, ΑΕΚ Μαρούσι, 91-70, η ΑΕΚ νίκησε με 21 πόντους διαφορά. Το Μαρούσι, ξεκάθαρη υπεροχή της εννοείται, στη Σαν Λαρίνα. Μετά Προμηθέας Πατρών Περιστέρι 88-94, το Περιστέρι πήρε πολύ μεγάλη νίκη στην Πάτρα. Κυνηγούσε στο σκόρ για σχεδόν 3 δεκάλεπτα, αλλά στο τέλος βελτίωσε την άμυνά του. Πήρε τα rebound και πήρε και το ροζ φύλλο αγώνα. Στο τέλος νίκησε με 6 πόντους τον Προμηθέα. Ποιος ήταν ο πρώτος σκόρ του αγώνα και από τους ποιος ήταν επίσης ο πρώτος σκόρ του αγώνα και έχω την αίσθηση ότι ήταν και ο MVP. Μαντέψτε. Αυτός ο παιχταράς, ο απίστευτος παίχτης, ο Ty Nichols. Τι παίχτης είναι αυτός πραγματικά. Τι παιχτάρα είναι αυτός ο άνθρωπος. Τον έχω δει προσωπικά από την περσινή σεζόν και έχει κάνει πολύ ωραία σεζόν πέρσι με το Περιστέρι. Αυτός και ο έτερος παιχταράς που δεν έμεινε στο Περιστέρι επέστρεψε στην ομάδα που είχε δώσει δανεικό τον ίδιο τον παίχτη στο Περιστέρι. Αναφέρομαι στον Καρντένας, ο οποίος φέτος έχει επιστρέψει στη Βαλένθια, από την οποία παραχωρήθηκε ως δανεικός πέρσι.

Διψήφιοι και οι Νικολαίδης και Φίντς για την ομάδα των δυτικών προαστίων. 13 πόντους, 4 rebound ο Νικολαίδης, 11 πόντους, 4 assists στο Φίντς. Μάλιστα. Και το άλλο παιχνίδι ήταν η έκπληξη, γιατί είχαμε και μία έκπληξη στο παιχνίδι, στην πρεμιέρα, και αυτή είναι η νίκη της Καρδίτσας απέναντι στον Άρη, 74-68, με το Σπανούλη να στέλνει μήνυμα ξεκάθαρο προς το ρόστερ του ότι όποιος δεν αντέχει την πίεση δεν θα συνεχίσει. Αυτό είπε στη συνέντευξη τύπου ο coach του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος δεν μπήκε σαν να μην ήταν πνευματικά έτοιμος για να παίξει αυτό το παιχνίδι, σε αντίθεση με την Καρδίτσα, η οποία, όπως δήλωσε και ο προπονητής της Καρδίτσας, και θα μιλήσουμε για αυτόν γιατί έκανε μεγάλη έκπληξη, ο Παπανικολόπουλος, η ομάδα του πήρε μια νίκη, όπως είπε, που δεν θα κάνουν πολλές ομάδες, και είναι λογικό. Νομίζω ο Άρης προσγειώθηκε απότομα στην πραγματικότητα της GBL, και μετά από την κάτι που δεν περίμενε κάποιος, έτσι, γιατί, και το λέω αυτό γιατί έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση ο Άρης στο παιχνίδι του στο EuroCup. Ωστόσο, έγινε αυτό που έγινε. Είπε πως υποσχεθήκαμε ότι, είπε ο προπονητής ο Παπανικολόπουλος, ο προπονητής της Καρδίτσας, είπε ότι με 12 καινούριους παίκτες δεν είναι εύκολο η ομάδα μας να έχει αυτοματισμούς, αλλά υποσχεθήκαμε ότι η διάθεσή μας θα είναι στο 100%. Αν κρίνω από τη δήλωσή του, δεν την κράτησαν την υποσχέσή τους, γιατί ήταν πιο πάνω. Λέει, είπε, σήμερα ήταν στο 120%. Είναι η κατάσταση που λέει, είναι αυτό που λέμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, ναι, μην την κρατάς την υποσχέσή σου. Καλό είναι να είσαι παραπάνω από το 100% σε διάθεση. Σε λίγο θα πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σήμερα στα δύο παιχνίδια που έχουμε είναι το Παναθηναϊκός Άκτορ Βίκος Φάλκονς και το Ηρακλής Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Παίζει στο κατάμεστο Ιβανόφιο, το οποίο θα είναι sold out. Ο Παναθηναϊκός παίζει στο άδειο λόγω τιμωρίας Telecom Center Athens απέναντι στους Βίκος Φάλκονς. Σαφέστατα πιο βατό παιχνίδι αυτό του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, η Βίκος Φάλκονς είναι μια ομάδα που πρέπει να αντιμετωπίσεις με σοβαρότητα. Όταν δεν είσαι σοβαρός στις μεγάλες κατηγορίες, το πληρώνεις κατευθείαν. Και το μπάσκετ το ίδιο θα σε τιμωρήσει, δηλαδή δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε περαιτέρω. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε και Εθνική Ελλάδος απόψε. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε και τα παιχνίδια του Nations League, τα χθεσινά, που έγινε ο χαμός, με έναν διασυρμό και μία άνετη σχετικά νίκη στο χθεσινό πρόγραμμα στην League, στην πρώτη κατηγορία, στην League A, όπως να αναφέρουν. Πάμε στο break και επανερχόμαστε.

0: Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Έλληνες, ένας λαός γεμάτος ψυχή,
5: υπερηφάνεια,
4: ανθρωπιά,
5: τόλμη,
4: πολιτισμό,
5: ιστορία,
4: φιλοξενία,
5: παράδοση.
4: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μισάωρο. Θα πάω στο μήνυμα της φίλης μας της Αποστολίας. Φυσικά μπορείτε και εσείς οι υπόλοιποι να στείλετε μηνύματα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Η Αποστολία στέλνει από Θεσσαλονίκη, Αποστολία Γαβρίνα. Μπράβο στα γορίτσια μας, μας έκαναν περήφανους. Που είμαστε περήφανος που είμαστε θρύλος. Σήμερα βλέπω πολύ έντονα, το νιώθω πολλές μέρες. Ελλάδα, Γερμανία 3-0. Αποστολία, μακάρι. Μακάρι.

Η Ελλάδα λοιπόν σήμερα αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ περίεργο, ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στα Πάντσερ. Δεν έχει καμία σχέση με το παιχνίδι το οποίο έδωσε η εθνική μας το προηγούμενο διάστημα.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν λέγοντας πως η εθνική μας σήμερα αντιμετωπίζει 10 παρατέταρτο τη Γερμανία. Ένα παιχνίδι που όπως είπαμε είναι πολύ διαφορετικό γιατί έχει αλλάξει όλη η αποστολή της Γερμανίας. Κυριολεκτικά όλη η αποστολή. Έχουν μπει, έχει αλλάξει και έχουμε και μια κρίσιμη αλλαγή προφανώς στην εθνική μας. Και αναφέρομαι στον Χρήστο Τζόλι που αποχώρησε από την αποστολή. Επέστρεψε στην Αγγλία για να κάνει την αποθεραπεία. Του υπέστη πρόβλημα, έβγαλε τραυματισμό στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Στη θέση του μπήκε ο Δημήτρης Πέλκας. Στην αποστολή της Εθνικής πάντα, γιατί στο παιχνίδι μπήκε στη θέση του Μασούρας. Πάμε τώρα να δούμε λίγο την πιθανή ενδεκάδα της Εθνικής μας, η οποία αποτελείται από τους Τζολάκη. Τουλάχιστον αυτό γράφουν σίγουρα στα site. Υπάρχει αυτό. Τζολάκη, Σάλιαγας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, η τετράδα. Καρέτσας, Κουρμπέλης, Ζαφύρης, Μασούρας. Βέβαια υπάρχουν και οι Τετέοι και Ανδρούτσος που ψάχνουν, που περιμένουν πως διεκδικήσουν θέση στο βασικό σχήμα. Παυλίδης και Ιωαννίδης ή μπορεί και ο Κοστούλας. Θα δούμε.

πάμε και στην Γερμανία για να καταλάβετε τώρα τι σημαίνει ότι έχουμε, έχουμε τελείως διαφορετική ομάδα απέναντί μας. Ο Φιν Ντάμεν θα είναι στο τέρμα. Τρόι, Τιό, Άντον, Μίτελσταντ. Μετά, Παύλοβιτς, Μπίσχοφ, Ελμάλα, Βίρτς, Κόντε και Βολτεμάντε. Μιλάμε δηλαδή για τελείως διαφορετική εντεκάδα, εκ διαμέτρου διαφορετική εντεκάδα από το παιχνίδι στο Αουγσμπουργκ.

Στο μεταξύ θα πάμε στα χθεσινά παιχνίδια του Nations League, γιατί είχαμε έναν διασυρμό και μία εύκολη νίκη. Το 7-0 τι είναι. Τώρα, να είσαι η Κροατία προ λίγων ετών, προ 8 ετών, φιναλίστ του Μουντιάλ. Για να χάνεις 7-0, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο σίγουρα. Και δεν είναι και το πιο αποδεκτό, αν θες να λέγεις, αν θες μάλλον να είσαι ομάδα που παρουσιάζεται σταθερά σε Μουντιάλ, προχωράει αρκετά. Κι όμως, όταν βγαίνει και ο ίδιος ο Μόντριτς, ο Λούκα Μόντριτς, και δηλώνει ότι πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια νιώθω ντροπή, μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί, νομίζω. So won't you come on and take me home, baby. Και το λέω αυτό γιατί, εντάξει, καθόμαστε και το συζητάμε. Λέμε ότι, εντάξει, 7-0, ναι, αλλά ας πούμε, όταν γυρνάει και βγαίνει, όταν βγαίνουνε, θέλω να το διαβάσω αυτό, γιατί βλέπω μια φράση την οποία είναι, η οποία είναι ακραία, είναι υπερβολή. Από τον κροατικό τύπο, όταν βγαίνει ο κροατικός τύπος και λέει έχουν, και περνάνε γενναίες 14 την εθνική τους ομάδα, κάνοντας λόγο για καταστροφή. Δηλαδή, σαν να παίζεις φιλικό παιχνίδι στο PlayStation, λέει, σε εραστεχνικό επίπεδο. Θυμάμαι δηλαδή τα βιντεοπαιχνίδια που παίζαμε στο Amateur, στο Pro Evolution. Ναι, τα έχω προλάβει και εγώ αυτά τα παιχνίδια. Ήμουν από τους τυχερούς που προλάβαμε αυτά τα ρομαντικά παιχνίδια. Αυτές τις ρομαντικές ποδοσφαιρικές, αυτά τα ωραία τα ποδοσφαιράκια. Όταν βγαίνει και λέει ότι όταν ακούγεται φράση ότι αν μη τι άλλο τουλάχιστον σήμερα νιώσαμε πώς είναι να είσαι η Ανδόρα, το Σαν Μαρίνο και το Λίχτενστάιν, βρείτε εσείς παιδιά τρόπο να το χαρακτηρίσουμε. 7-0. Μιλάμε για διασυρμό κανονικό. Εκοφαντικό 7-0. Η πιο βαριά ήττα της Κροατίας ήταν το 6-0 από την Ισπανία το 18, πάλι για το Nations League. Και μάλιστα, έτσι, στην εκείνης της θητείας του στην Εθνική Κροατία, ο Σλάβεν Μπίλιτς έγραψε αρνητικό ρεκόρ, γιατί αυτό το 7-0 είναι κανονικότατο, είναι κανονικό το αρνητικό ρεκόρ. Είναι η μεγαλύτερη ήττα σε εύρος στην ιστορία της Εθνικής Κροατίας.

Κροατία-Αγγλία λοιπόν 0-7. Και πάμε τώρα να δούμε ποιοι σκόραραν για την Αγγλία. Στο 8 ο Κέιν, στο 21 ο Μπέλιγχαμ, στο 39 ο Γκόρντον, στο 45 ο Σάκα. Και αν νομίζετε ότι θα σταμάταγαν στα 4 γκολ οι Άγγλοι, κάνατε λάθος. Το 5-0 ο Κέιν, το 6-0 ο Σάκα, στο 53 ο Κέιν, στο 68 ο Σάκα και στο 87 το 7-0 ο Ρότζερς από assist του Μπέλιγχαμ. Ο Κέιν πρέπει να έχει βάλει 2 γκολ, ναι, και μία assist. Μια χαρά η συγκομιδή του. Μπέλιγχαμ γκολ και assist. Γκόρντον γκολ και assist. Σάκα 2 γκολ. Ο Κουανσά, εντάξει, μία assist. Μιλάμε τώρα για, όταν έρχεται 7-0, εντάξει, περίπατος κανονικός. Στο άλλο παιχνίδι οι Τσέχοι ήταν αξιοπρεπέστατοι, το παλέψαν όσο μπορούσαν απέναντι στην Ισπανία, την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ωστόσο, εντάξει, η κλάση των Ισπανών είναι άλλο επίπεδο, ό,τι και να λέμε. Οι Ισπανοί είναι απλώς άλλο επίπεδο. Οι Τσέχοι ολοκλήρωσαν το μάτς με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Κρέιτσι στο 85. Το 1-0 το έκανε στο 6ο λεπτό ο Λαμίν Γιαμάλ από ασίστ του Όλμο. Μία ασίστ του Όλμο, ο Γιαμάλ βγήκε στο 46 ο Γιαμάλ. Μάλιστα. Στο 35 ο Ρόδρι το 2-0. Μείωσαν σε 2-1 οι Κροάτες με τον Σλάμα. Και το 3-1 ο Μερίνο στο 89. Μιλάμε δηλαδή, εντάξει, ήταν πιο ανέμακτο αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν σαν το παιχνίδι της Κροατίας με την Αγγλία. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα.

Και μάλιστα ο Κέιν έγινε ο πρώτος για την Αγγλία με 10 συν γκολ, με 10 γκολ και πάνω, σε τρία διαφορετικά ημερολογιακά έτη. 2019, 2021, 2026. Για τρίτο σερί μάτς, όπως έχουμε πει, βρήκε δίχτυα ο Γκόρντον. Όλα αυτά για το μάτς της Αγγλίας με την Κροατία. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο, και στο διάλειμμα.

Συνεχίζοντας λοιπόν, έχουμε και μια μαύρη επέτειο στην οποία θα αναφερθούμε. 4 Οκτωβρίου σήμερα, 4 Οκτωβρίου, μαύρη επέτειος όπως είπαμε, του 1999, οι 6 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που χάσαν τη ζωή τους στα Τέμπη, μαύρο μέρος και τα Τέμπη πραγματικά. Συγκεκριμένα χάσαν τη ζωή τους Χαράλαμπος Ζαπουνίδης, Δημήτρης Ανδρεαδάκης, Χριστίνα Τζιόβα, Αναστάσιος Θέμελης, Γιώργος Γκανάτσιος, Κυριάκος Λαζαρίδης, νεκρός ανασύρθηκε και ο οδηγός του μικρού φορτηγού, ο 68χρονος Αστέριος Αξιώτης. Εντάξει. Δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι, νομίζω, γιατί εντάξει. Μιλάμε για ένα... για μια άσχημη, για μια ανίποτη τραγωδία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του

0: Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Καμία ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση. Να μην επαναληφθεί το δεύτερο μέρος με Ολλανδία, δήλωσε ο προπονητής της Γαλανόλευκης Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με τα Πάντσερ. Δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα. Η θέληση πάνω από την κόπωση, ανέφερε ο Κώστας Τσιμίκας. Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος, ενώ ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Εντός ημέρας επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Trinidad και τον Πάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον επιθετικό στο ντέρμπι εφόσον οι εξετάσεις του βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος στο Μπρέντφορντ. Θα προπονηθεί εκτός του προόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος ο Στρακώσα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσή έως το 2029 και στρέφεται πλέον στο Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητά επιτάχυνση των συζητήσεων. Για την πρεμιέρα της Greek Basket League, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Πατρών Περιστέρι 88-94 και Καρδίτσα Άρης 74-68. Σήμερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων στη 1 το μεσημέρι στο Telecom Center σε μετάδοση του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην περιγραφή ο Νίκος Κατσάτσος. Την αυλαία ρίχνει το μάτς του Ηρακλή ενάντια στον Ολυμπιακό στο Ιβανόφιο στις 5.30. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός διέλυσε με 18-4 την Καταλούνια στο Παπαστράτιο και στέφθηκε υπερπροταθλητής Ευρώπης για το 2026. Χατ-τρικ από την Σάντα και Βάσο Πλευρίτου, από 2 γκολ Ημίριο Κεφαλιτάκη και Κουρέτα. Η Αγγλία διέσυρε 7-0 την Κροατία στο στάδιο της Ριέκα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στο άλλο παιχνίδι για την Α' κατηγορία, η Ισπανία νίκησε 3-1 το Βέλγιο. Απόψε, η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Στα άλλα μάτς της πρώτης κατηγορίας, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του έκανε στο pre-season ο Γιάννης Αντετοκούμπο με τη φανέλα του Miami Heat. Ο Έλληνας στάρ σε 14 λεπτά συμμετοχής κόντρα στον Τορόντο σημείωσε 9 πόντους, 4 rebound και 7 assist. Αυτές ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Buzzer Beater στο 90.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστροφή. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίχρονο.

Στο μεταξύ, οι Γερμανοί έχουν γράψει για τον Κλοπ. Γιούργεν, καλώς ήρθες στην κόλαση. Έτσι χαρακτηρίζουν την τούμπα οι Γερμανοί.

Και μάλιστα η Bild, γιατί η Bild το χαρακτήρισε, μια εφημερίδα σχετικά ηρωνική, συνόδευσε την περιγραφή της, την περιγραφή που έβαλε, την περιγραφή της για το γήπεδο της Τούμπας. Περιέγραψε καταρχάς το γήπεδο του ΠΑΟΚ ως ένα γήπεδο με ιδιαίτερη δύναμη, και όπου η πίεση που δημιουργούν οι οπαδοί του Δικεφάλου του Βορρά στην προκειμένη περίπτωση, το λέω επειδή είναι η ομάδα που το χρησιμοποιεί το γήπεδο, η πίεση που δημιουργούν στις εξέδρες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του. Και μάλιστα, και για να δώσουν και μια εικόνα από το TST Τούμπα, οι Γερμανοί αποφάσισαν να δώσουν και στους αναγνώστες τους μια ωραία φωτογραφία. Και μαντέψτε από ποιο παιχνίδι. Όπως το, αν όσοι σκεφτήκατε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος το 2014, καλά σκεφτήκατε, γιατί από αυτό το παιχνίδι τη συγκεκριμένη εικόνα δώσανε στους αναγνώστες τους.

Όπως ακούσατε και στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων, στη μία έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τους Βίκος Falcons στο Telecom Center. Η νεοφώτιστη ομάδα των Ιωαννίνων θα καλείται μάλλον να κάνει πρεμιέρα στο ΟΑΚΑ και να συστηθεί στο κοινό της GBL, και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη αμέτρηση, την οποία βέβαια θα ακούσετε από εδώ. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση από τον απεσταλμένο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο T-Center, και αναφέρομαι στον Νίκο Γατσάτσο, ο οποίος θα βρίσκεται στα δημοσιογραφικά του γηπέδου του Παναθηναϊκού, σε αυτό το στολίδι της Αθήνας, γιατί στολίδι είναι το Telecom Center. Θα βρεθεί λοιπόν στο T-Center και θα περιγράψει τον αγώνα του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για λίγο για ΑΕΚ, να τα πούμε για την ΑΕΚ. Μόνος μου προφανώς δεν πρόκειται να τα πω για την ΑΕΚ, το καταλαβαίνετε. Θα πάμε στον Μάριο Ματσάνκο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάριε, καλημέρα. Και δεν ξέρω με τι να σας ξεκινήσω, η αλήθεια είναι.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένα τεστ δοκιμών για την ΑΕΚ των πολλών απουσιών κόντρα στον Πανετολικό, στο νέο γήπεδο του Ελληνικού. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει στις 11. Με 16 απουσίες η Ένωση, ο Μάρκο Νικολίτης προσπαθεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα, να δώσει χρόνο συμμετοχή σε παίκτες όπως είναι η Ζωάο Μάριο, ο Λυκογιάννης. Από τους βασικούς ποδοσφαιριστές έχουν μείνει η Ρέλβας και Μουκουντή που είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αρκετοί παίκτες από την ΚΑΠΑ 19. Είναι ένα φιλικό το οποίο διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Και είναι λογικό, διότι από αύριο σιγά σιγά η ομάδα θα μπει και πάλι σε κανονικούς ρυθμούς προετοιμασίας. Θα φουλάρει τις μηχανές και μέσα στην εβδομάδα θα επιστρέψουν σταδιακά, δηλαδή μέχρι τις 7 του μήνα θα έχουν επιστρέψει όλοι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές που απουσιάζουν, γιατί το Σάββατο υπάρχει ένα πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο, εγώ θα πω, παιχνίδι κόντρα στον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Τώρα να σε ρωτήσω εγώ για τους τραυματίες, αν έχουμε κάτι επιπλέον. Γιατί το λέω, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν τρεις τραυματίες στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, Ρώτα, Στρακώσα, Βάργκα. Ο Ρώτα νομίζω είναι στην καλύτερη μοίρα από όλους, έτσι.
1: Ρώτα είναι στην καλύτερη μοίρα από όλους. Από αύριο, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα φουλάει τις μηχανές για να μπει πιο δυνατά στις προπονήσεις. Έχει πάρα πολλές πιθανότητες. 100% εγώ το βλέπω να παίρνει και φανέλα βασικού για το παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο. Όσον αφορά το Στρακώσα, χρειάζεται λίγο ακόμα χρόνο για να είναι έτοιμο το χέρι του, δηλαδή θυμίζω έχει υποστεί ράγισμα στο δεξιό του καρπό, δεν είναι κάτι εύκολο, δύσκολο το βλέπω να είναι έτοιμο στο παιχνίδι με τον Όφη. Θα δούμε με Σαχτάρ. Η ΑΕΚ, από ό,τι καταλαβαίνω, Μάρκο Νίκολιτς για την ακρίβεια θα πάει με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι τουλάχιστον στο παιχνίδι με τους κριτικούς. Όσον για τον Μπαρνάμπας Βάργκα, ο Ούγκρος θέλει ακόμη χρόνο και το πιθανότερο σενάριο είναι να προσπαθήσει να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με τη Manchester City στις 20 Οκτωβρίου. Βέβαια ο ίδιος στο περιβάλλον του συνέχεια τονίζει ότι εγώ θα προλάβω ακόμα και το μάτς με τον Όφη. Δεν το θεωρώ εύκολο. Σίγουρα θα βρίσκεται στην αποστολή που θα ταξιδέψει για την Αγγλία. Γιατί 14 του μήνα η ΑΕΚ παίζει με τη Σαχτάρ, 20 με τη Manchester City, θα μείνει και μία εβδομάδα στο νησί. Είπαμε χθες και το πρόγραμμα της ΑΕΚ στην Αγγλία, ποιο θα είναι. Αυτό είναι το κομμάτι των τραυματιών. Ένα άλλο που μπορούμε να πούμε είναι ότι κάποιες δηλώσεις, ένα μήνυμα του Ηλία Κυριακίδη για τον Μάρκο Νίκολιτς, ότι τον ευχαρίστησε δημόσια με θερμά λόγια για την παρουσία του Σέρβου προπονητή στο πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο του Δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων είπε ότι Μάρκο, σε ευχαριστώ προσωπικά για όσα είπες. Πρόσθεσε πως έχει την τύχη να συνεργάζεται καθημερινά με έναν εξαιρετικό προπονητή και άνθρωπο, γιατί θυμίζω ο Ηλίας Κυριακίδης, πέραν του ότι είναι υπεύθυνος του Δικτύου, είναι και συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς στην πρώτη ομάδα. Ο Κυριακίδης στάθηκε συνεργασία με το τεχνικό επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, αλλά και στη σημασία που έχει η επένδυση του συλλόγου σε δράσεις που αφορούν το δίκτυο ακαδημιών. Γι' αυτό ο Μάρκο Νίκολιτς είχε πει ότι αυτό το δίκτυο ακαδημιών ο Ηλίας Κυριακίδης το έχει σαν παιδί του. Ενώ ευχαρίστησε τους ανθρώπους που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία με την ΑΕΚ. Βρέθηκαν, ήταν ένα επιμορφωτικό σεμινάριο το οποίο πραγματοποιήθηκε σε Σπάτα και Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί έδωσαν το παρόν οι κύριοι Μανολάς, Καραγιοζόπουλος, Κοπιτσής και Βασιλόπουλος. Σε ευχαρίστησε ο Ηλίας Κυριακίδης και δημόσια και για έτσι, για την παρουσία τους. Σε ευχαριστώ θερμά. Όλα αυτά που του είπαν, ή τόνισε ο ίδιος ότι τα κρατώ με μεγάλη εκτίμηση και ακόμη μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη. Αυτά όσον αφορά και τον Ηλία Κυριακίδη. Ενώ Να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει, βλέπω στον κόσμο της ΑΕΚ μια αγωνία να τη χαρακτηρίσω για το τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι κατά διαστήματα λέμε ότι μένουν οι ανακοινώσεις, μένουν οι ανακοινώσεις.
1: Ναι.
0: Και ανακοινώσεις δεν βλέπουμε.
1: Ναι, είναι λογικό να μην βλέπουμε ανακοινώσεις, γιατί αυτή η απουσία ανακοινώσεων φέρνει ανησυχίες σε αρκετούς. Γέννησε σενάρια για ξαφνική αποχώρηση του ποδοσφαιριστή. Όμως δεν κρύβει καμία ανατροπή. Αντίθετα, εγώ θα πω, στο παρασκήνιο προετοιμάζεται μια παρουσίαση που θέλουν να γίνει με τον δέοντα τρόπο από πλευρά ΑΕΚ. Το νέο συμβόλαιο του Λούκα Γιώβιτς έχει διάρκεια 3 ετών και εκπνέει το καλοκαίρι του 2029, ενώ οι νέοι όροι ισχύουν ήδη από την τρέχουσα σεζόν. Δηλαδή, δεν είναι ένα απλό συμβόλαιο. Περιλαμβάνει αρκετά μπόνους. Είναι εσωτερικό ζήτημα των δύο πλευρών που έκρινε ότι έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι το νέο buyout ανεβαίνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ από τα 12 που ήταν η προηγούμενη συμφωνία. Θέλουν να παρουσιαστεί, να γίνει μια παρουσίαση αντάξια του Λούκα Γιώβιτς και θα είναι ένα από τα ακριβότερα συμβόλαια τόσο της ΑΕΚ, δεν αποκλείω να είναι και του ελληνικού ποδοσφαίρου το συγκεκριμένο συμβόλαιο. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που είναι ήρεμος στη συμπεριφορά του, ηγέτης στο γήπεδο, έχει αρκετά χαρακτηριστικά, το λέει και το βιογραφικό του, άρα να μην υπάρχει καμία ανησυχία στον κόσμο της ΑΕΚ.
0: Μάριε, να υποθέσω ότι όταν λες υψηλό συμβόλαιο, να φανταστώ εννοείς επταψήφιο και πολύ γερό επταψήφιο, έτσι.
1: Να φανταστείς ότι θα φτάνει με μπόνους, με συμφωνίες, στα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
0: Α, τόσο καλά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε, εντάξει, νομίζω είναι λογικό και όλο το καλό το πληρώνεις.
1: Το καλό το πληρώνεις και ο Λούκα Γιώβιτς έχει ξαναγεννηθεί στην ΑΕΚ, έχει βοηθήσει και την ομάδα, θυμίζω το περσινό πρωτάθλημα, θυμίζω τη φετινή του παρουσία. Εντάξει, στην εθνική του δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γιατί παίζει μόνο στην κορυφή σε αυτό το 5-4-1. Πάντως τη δουλειά που θέλουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ να την κάνει ο Λούκα Γιώβιτς την κάνει. Βέβαια, μπορεί κάποιος να πει ότι έχει χάσει και κάποια άχαστα, τα είδαμε αυτά στην Τρίπολη, όμως έχει πετύχει δύο κρίσιμα γκολ στο πανθεσσαλικό με το Βόλο, ειδικά το δεύτερο. Έτσι όπως έχει χτυπήσει την μπάλα και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, μιλάμε για ένα παίκτη υψηλού επίπεδου.
0: Μάρια, να σου πω όμως κάτι. Okay, έχει χάσει τα άχαστα. Δεν είναι λογικό όμως κάποια στιγμή και ο επιθετικός θέλει και τύχη, θέλει και ρέντα. Δεν μπορεί κάθε φορά. Δεν μπορεί. Είναι νομίζω δεδομένο για όλους τους επιθετικούς, ανεξαρτήτως ποιότητας, ηλικίας, εθνικότητας και όλα αυτά, ότι κάποιες φορές, παιδιά, θα χαθούν και οι μεγάλες ευκαιρίες. Τα κάνουμε τώρα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Δεν είναι αφορά μόνο τους επιθετικούς, αφορά όλους τους ποδοσφαιριστές. Κάποιος ποδοσφαιριστής τη μία εβδομάδα θα είναι σε καλό φεγγάρι που λέω εγώ, στην καλή του μέρα. Κάποιο άλλο διάστημα δεν θα είναι σε φόρμα. Πάντως να μην υπάρχει ανησυχία. Θυμίζω τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του στον τύπο της Σερβίας τόνισε πόσο καλά αισθάνεται ο Γιώβιτς στην Αθήνα και στην ΑΕΚ. Ένα στοιχείο που ταιριάζει απόλυτα με όσα φαίνονται στο γήπεδο. Άρα λοιπόν, οι οπαδοί της ΑΕΚ, οι φίλοι της ΑΕΚ, γενικότερα ο κόσμος μπορεί να ησυχάσει, γιατί ο Γιώβιτς θα είναι εδώ και το μόνο που απομένει είναι έτσι, το γκλάμουρ, να το πω, της επίσημης επιβεβαίωσης που δεν αναμένεται να αργήσει. Περιμένουμε, αλλά θα γίνει. Ψάχνουμε την κατάλληλη στιγμή και οι δύο πλευρές.
0: Νομίζω και ο Μάριος Ηλιόπουλος, δεν περιμένω κάτι λιγότερο από κάτι υψηλού επίπεδου για την παρουσίαση του Γιώβιτς.
1: Θα έχουμε δει πώς γίνονται οι ανακοινώσεις ΑΕΚ, κυρίως από την πρώτη χρονιά παρουσίαση του Μάριου Ηλιόπουλου στην ΑΕΚ.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Επειδή μας έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοια ωραία ο Μάριος Ηλιόπουλος.
1: Μπορεί, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, χωρίς να ξέρω κάτι, να δούμε τον Λούκα Γιώβιτς σε κάποιο θρόνο να φοράει ένα στέμα. Γίνεται και αυτό.
0: Νομίζω, να σου πω κάτι, ίσως και να περιμένω και περισσότερα από τον Μάριο Ηλιόπουλο.
1: Και περισσότερα, ακριβώς.
0: Γιατί ξέρεις τι, καλός ή κακός, ξέρουμε τι εστεί Μάριος Ηλιόπουλος. Οπότε είναι σε αυτά, νομίζω, τον παραδέχονται όλοι.
1: Είναι ένας άνθρωπος που συνδυάζει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, την αγάπη του για την ΑΕΚ, το χόμπι του, την τρέλα του, με την καλή έννοια την τρέλα, και έχει βοηθήσει την ΑΕΚ να ανέβει πάρα πολλά σκαλοπάτια και θα την βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευτυχή συγκυρία να έχει έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος θυμίζω όταν ήρθε τι άκουσε, τι γραφόταν για αυτόν, τι του είπαν, και ξαφνικά βλέπουμε να έχει αλλάξει τελείως το κλίμα και να τον αποθεώνουν. Κάποιος φίλος μου είχε πει ότι είναι μια καλύτερη έκδοση, το λέω έτσι ομά, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι μια καλύτερη έκδοση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι εννοώ? Αγάπη για την ομάδα, ενίσχυση για την ομάδα. Απλά ο Μάριος Ηλιόπουλος το πάει παραπάνω, γιατί σε κάθε γήπεδο είναι εκεί, φορώντας τα κασκόλ της ΑΕΚ, βγαίνει όποτε χρειάζεται να την επερασπιστεί. Άρα λοιπόν όλοι είναι αυτό που λέμε, ήρθε και κούμποσε. Είμαστε όλοι ικανοποιημένοι.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε και περισσότερα πράγματα, Μαρία, ούτως ή άλλως περισσότερο νομίζω περιμένουμε. Πες μου.
1: Το μόνο που έχω να πω για να κλείσω, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Slaven Bilic που προστάτεψε τον Λόβρο Μάγερ από αυτή τη βαριά ήττα της Κροατίας στην Αγγλία.
0: Εντάξει, αυτό όταν βγαίνουν νομίζω τα κροατικά μιμία και λένε νιώσαμε πως είναι να είσαι το Σαν Μαρίνο. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί.
1: Γι' αυτό είπα εγώ ευχαριστούμε τον Slaven Bilic. Εγώ τουλάχιστον ευχαριστώ.
0: Καταλαβαίνω και τον λόγο και έχεις και ένα δίκιο το έχεις. Και περισσότερα και δύο δίκια και τρία, μη σου πω.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια θέλω να ευχηθώ. Έτσι κι αλλιώς τώρα μας πιέζει και ο χρόνος.
1: Καλή συνέχεια σε σένα, καλή επιτυχία στην εθνική μας το βράδυ και ο κόσμος να μην αλλάξει συχνότητα, να είναι εδώ στον Ελλάδα FM.
0: Ακριβώς. Μάρια, γιατί ούτως ή άλλως θα έχουμε και περιγραφή του Γιώργου Λίγκρη το βράδυ στον αγώνα της εθνικής μας. Εκεί θα είμαστε.
1: Ακριβώς. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Μάρια. Καλή συνέχεια. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος, με το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Πάμε σε break και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
7: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
6: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αργήσαμε λίγο, ωστόσο θα απαντήσουμε κιόλας τις ερωτήσεις. Ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ πέρα μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Ναι, φίλε Δημήτρη, έχει σταματήσει η εκπομπή αυτή. Σε λίγο θα έχουμε και στον αέρα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, σε λίγη ώρα τον Στέλιο Παπαντονίου για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα για ΠΑΟΚ, έχει έρθει η ώρα να δούμε τι παίζει με τα συμβόλαια των παιχτών του ΠΑΟΚ, να δούμε τι συμβαίνει. Έχουμε και μια μαύρη επέτειο για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπου είναι ο Στέλιος Παπαντονίου. Στέλιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά κι εγώ. Μια περίεργη μέρα η σημερινή, καθώς σήμερα είναι η μαύρη επέτειος από το δυστύχημα στα Τέμπη, όπου χάθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Είναι μια μέρα πολύ συναισθηματική για τον δικέφαλο του Βορρά, που κάθε χρόνο αυτή η μέρα είναι ιδιαίτερη. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στα Τέμπη το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των φιλάθλων των 6 ετόπουλων που έχασαν την ζωή τους. Και φυσικά στο επόμενο παιχνίδι θα υπάρξει και ανάλογη τιμή στη μνήμη τους.
0: Γενικά τα Τέμπη έχουν αρχίσει και αποκτούν κακό, θα λέγαμε, χαρακτήρα, έτσι. Από την άποψη ότι έχουν γίνει διάφορα εκεί πέρα.
1: Έχουν μαζευτεί πολλά, είναι η αλήθεια. Είναι το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ, ήταν τα τρένα, ήταν πολλά.
0: Τι να πούμε, νομίζω το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους θυμόμαστε στη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί εντάξει, είναι κάτι που δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά για να τα αλλάξουμε.
1: Όχι, το θέμα είναι να τα θυμόμαστε και να προλαμβάνουμε για να μην επαναλαμβάνονται κάποια πράγματα. Γιατί δυστυχώς ο ΠΑΟΚ μετά το 99 και το 2026 έζησε μια έζησε απώλειες φιλάθλων του, σε αυτό που έγινε στο τροχαίο που έγινε στη Ρουμανία, οπότε είναι δύσκολο, γιατί και στην ΠΑΟΚ δεν μπορούσαν να το χωνέψουν το ότι μετά το 99 ήρθε άλλη τέτοια ημερομηνία που θα μιλάει για απώλεια φιλάθλων.
0: Εντάξει, είναι... δεν υπάρχουν λόγια πλέον για να τα περιγράψουμε αυτά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να πάμε σιγά σιγά όμως στους παίχτες. Λες, ναι, γιατί εντάξει, έχουμε πράγματα για να δούμε για το τι συμβαίνει με τα συμβόλαια των παικτών του ΠΑΟΚ. Έχουμε έναν τσιφτσί που φαίνεται να έχει συμφωνήσει.
1: Ναι, ο Αντώνης Τσιφτσής έχει συμφωνήσει για ένα νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ήταν η θεωρητικά πιο εύκολη υπόθεση από τους ποδοσφαιριστές, όπου ο δικέφαλος έχει σε προτεραιότητα να τους ανανεώσει. Ο ΠΑΟΚ θέλει να δέσει τον Τσιφτσή, καθώς δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει με τον Παβλένκα. Το συμβόλαιο του Παβλένκα, το οποίο λήγει το καλοκαίρι, δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει, οπότε θέλει να σιγουρέψει την παρουσία του Τσιφτή κάτω από τα Golf Post και μετά θα δει το τι θα κάνει με το θέμα τερματοφύλακα. Ο Τσιφτής, ο οποίος έχει αφήσει ικανοποιημένους τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, οπότε χρειάστηκε και πέρσι και φέτος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, ήταν εκεί και έχει ικανοποιήσει με τις εμφανίσεις του, οπότε θα είναι επιβράβευση που έδωσε την ανανέωση του συμβολέου. Τώρα από εκεί πέρα οι υπόλοιπες προτεραιότητες είναι ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς και ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Με τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές των δύο πλευρών, προκειμένου να δούνε σε τι μήκος κύματος κυμαίνονται και οι δύο πλευρές. Από την πλευρά του Γιάννη Μιχαηλίδη τώρα έχει κατατεθεί μια πρόταση για ένα νέο συμβολέου, εκεί πέρα όπου υπάρχει μια απόσταση αρκετά μεγάλη ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ποδοσφαιριστή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα, τουλάχιστον πριν τον Ιανουάριο, να έχει εξασφαλίσει την υπογραφή και των δύο αυτών ποδοσφαιριστών και κυρίως για τον Μιχαηλίδη, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδιαφέρονται και άλλες ομάδες και συγκεκριμένα υπάρχουν ομάδες και από την Αθήνα, από τους ανταγωνιστές του, όπου ενδιαφέρονται και θέλουν να αποκτήσουν τον διεθνή στόπερ. Επίσης γίνονται και άλλες κινήσεις και με άλλους ποδοσφαιριστές. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 16 συμβόλαια που είναι σε κρεμότητα, οπότε θα πρέπει να κάνει και τον ανάλογο προγραμματισμό για τις ανανεώσεις. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, όπως φαίνεται, έχει αργήσει λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί πλέον ο χρόνος πιέζει, γιατί όπως είπαμε και πριν, το γεγονός ότι από τον Ιανουάριο μπορούν να υπογράψουν όπου θέλουν δίνει πίεση στην Αστρόμαυρη ΠΑΕ.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για τον Μιχαηλίδη. Τι συμβαίνει, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μαθαίνουμε για απόρριψη της πρώτης πρότασης για την ανανέωση. Ωστόσο, μαθαίνουμε και για μια εντολή Σαββίδη, ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Ουσιαστικά είχε γίνει μια πρόταση ύψους περίπου 600 με 700 χιλιάδων ευρώ, πρόταση ανανέωσης. Η πλευρά του παίκτη την απέρριψε, λέγοντας πως μπορεί να βρει τη δεδομένη χρονική στιγμή συμβόλαιο πολύ ψηλότερο από αυτό που του δίνει ο ΠΑΟΚ. Και φυσικά κάπου εκεί υπήρξε η παρέμβαση του ιδιοκτήτη και μεγαλομετόχου της ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη, που είπε ότι έδωσε την εντολή να τελειώσει όσο το συντομότερο γίνεται η υπόθεση του Γιάννη Μιχαηλίδη. Και νομίζω ότι με το τέλος των υποχρεώσεων του παίκτη με την εθνική ομάδα αυτό θα γίνει πράξη, για να μπορέσει να κλείσει και να εξασφαλίσει την παρουσία του στην Τούμπα μέχρι το 2029. Τόσο περίπου είναι το συμβόλαιο το οποίο του προτείνει ο δικέφαλος.
0: Νομίζω δεν μπορώ να μη σου πω κιόλας για το δημοσίευμα της Bild, τουλάχιστον, που μίλησε για την Τούμπα συγκεκριμένα, θέλοντας να προετοιμάσει το Jürgen Klopp και τους παίκτες του για το τι πρόκειται να δουν στην Τούμπα, χαρακτηρίζοντας την μαύρη κόλαση και συνοδεύοντας μάλιστα το δημοσίευμά της με μια φωτογραφία από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό για το κύπελο Ελλάδος το 2014.
1: Ναι, με τους πυρσούς που είναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι μια φωτογραφία η οποία είναι πολύ πολύ ξεχωριστή και παίζει πάρα πολύ. Ναι, η Τούμπα όταν είναι γεμάτη και δίνει παλμό, δίνει μεγάλη όθηση στον γηπεδούχο, και προφανώς δεν παίρνανε τόσο καλά οι φιλοξενούμενοι, και νομίζω το είδε και η Ολλανδία πριν λίγες μέρες που ήρθε στην Τούμπα. Θα το ζήσει σήμερα και η Γερμανία. Η Τούμπα, η οποία ζει πολύ μεγάλες στιγμές με τη φιλοξενία δύο πολύ μεγάλων διεθνών αγώνων. Είναι αλήθεια ότι και η Θεσσαλονίκη ζει μεγάλες στιγμές, γιατί φέτος δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν συνεχίζει στην Ευρώπη, δεν θα έχει αυτόν τον παλμό που υπάρχουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το ζούμε τώρα με την εθνική, με τους Ολλανδούς που ήρθαν πριν λίγες μέρες, με τους Γερμανούς τώρα που βρίσκονται στην πόλη, και γενικότερα και το γήπεδο της Τούμπας θα έχει αυτή την δυνατότητα, γιατί φέτος δυστυχώς ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε πολύ νωρίς και έχασε πολύ νωρίς έναν πολύ βασικό του στόχο, που ήταν μια καλή πορεία στην Ευρώπη.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε περισσότερα πράγματα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ στη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Το μοναδικό που έχουμε να πούμε είναι ότι μέσα στην εβδομάδα και κυρίως από την Δευτέρα, τώρα στο Σαββατοκύριακο, οι παίκτες έχουν ρεπό. Τη Δευτέρα περιμένουμε να ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ της προπονήσης και να έχουμε επιστροφές του Γιαννούλη, του Ελουστόντο και του Κώστα. Και φυσικά κάποια στιγμή να δοκιμάσει και ο Ντεσπότοφ να πάρει μέρος σε ένα κομμάτι της προπόνησης, να δούμε αν θα πονάει και αν θα μπορέσει τελικά να επανέλθει σταδιακά και να είναι στην διάθεση στο Λέσιο Λύση.
0: Νομίζω σιγά σιγά από εβδομάδα, από αύριο συγκεκριμένα, θα αρχίσουν να μαζεύονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ, να επιστρέφουν. Θα έχουμε αρκετές πτήσεις προς Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Θα αρχίσουν να μαζεύονται. Απλά το σημαντικό είναι το κομμάτι με τους τραυματισμούς, γιατί είναι κάτι το οποίο απασχολεί τον Αλέσιο Λύση. Και κυρίως θα ήθελε τουλάχιστον για μια εβδομάδα να έχει όλους τους παίκτες του μαζεμένους, γιατί να μπολιάσει το γκρουπ, να μπολιάσει το σύνολο.
0: Ωραία. Στέλιο, δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε περισσότερα πράγματα. Ούτως ή άλλως θα είμαστε σε επαφή, και ειδικά από εβδομάδα που θα αρχίσουν να μαζεύονται, να επιστρέφουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, θα έχουμε να πούμε πράγματα.
1: Εννοείται, θα έχουμε πάρα πολλά περισσότερα πράγματα, γιατί ουσιαστικά θα είμαστε και στην τελική ευθέα για την επανέναξη του πρωταθλήματος.
0: Τέλεια. Στέλιο, καλή συνέχεια εύχομαι. Ούτως ή άλλως θα είμαστε σε επαφή.
1: Ναι, εννοείται. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια.
0: Ήταν ο Στέλιος Παπαντονίου, τα πάμε για τον ΠΑΟΚ. Σε πολύ λίγο θα πάμε και σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε και με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Με την ευκαιρία να δούμε λίγο τόσο τον Ρογκαβόπουλο όσο και τους, να δούμε μάλλον τι συμβαίνει με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αρχικά πάμε να δούμε τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος σήμερα λόγω του μυϊκού σπασμού στη μέση που αποκόμισε στο ζέσταμα του αγώνα με τη Μακάμπη. Οπότε θα απουσιάσει από το σημερινό παιχνίδι με τους Βίκος Φάλκονς. Παράλληλα, η ομάδα του Παναθηναϊκού έχει την εξής εξάδα των ξένων. Αρχικά να πούμε ότι είναι εκτός ο Ναν και ο Φαλ, εκτός και ο Γκραντ. Πάμε λίγο να δούμε την εξάδα: Μπαντιό, Φρανσίσκο, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ. Αυτή είναι η εξάδα του Παναθηναϊκού, η εξάδα ξένων του Τριφυλιού για την σημερινή αναμέτρηση και το ποδαρικό στο πρωτάθλημα στο κεκλεισμένο των θυρών Telecom Center Athens. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τη μουσική και πάμε σε διάλειμμα. Θα επανέλθουμε μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων στις 12.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια.

0: Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Φλεβωτόμος Παναγιώτης. Ώρα Nations League για την Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Μασούρας στη θέση του τραυματία Τζόλι. Χωρίς τον Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Εντός ημέρας επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Τρινιντάντ και τον Μπάγκο ώστε να χρησιμοποιηθεί τον επιθετικό στο ντέρμπι εφόσον οι εξετάσεις βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός από πρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος στους 300. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσή έως το 2029 και στρέφεται πλέον στον Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητά επιτάχυνση των συζητήσεων. 26 χρόνια συμπληρώνονται από το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη το 1999 με 6 φιλάθλους του δικεφάλου του Βορρά να χάνουν τη ζωή τους. Στο σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Greek Basket League, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τους Βίκος Φάλκον στη 1 το μεσημέρι στο Telecom Center Athens σε μετάδοση του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην περιγραφή ο Νίκος Κατσάτσος. Την αυλαία τη ρίχνει το μάτσο του Ηρακλή ενάντια στον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Ιβανόφιο στις 5.30. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League, η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Στα άλλα μάτς της πρώτης κατηγορίας, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία στις 10 παρατέταρτο, ενώ την ίδια ώρα θα διεξαχθεί και το Ουαλία-Δανία. Για τη β' κατηγορία, το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία υποδέχεται το Ισραήλ. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του έκανε στην pre-season ο Γιάννης Αντετοκούμπο με τη φανέλα των Miami Heat. Ο Έλληνα Στάρ σε 14 λεπτά συμμετοχή κόντρα στο Τορόντο σημείωσε 9 πόντους, 4 rebound και 7 assist. Έγινε εκκίνηση στο Grand Prix της Μαλαισίας. Η κακοκαιρία και τα πολλαπλά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του γύρου σχηματισμού επίφεραν καθυστέρηση άνω της μιας ώρας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, αργήσαμε λίγο, αλλά είμαστε εδώ. Ο φίλος μου ο Κώστας εδώ με ρωτάει για το τι γίνεται με τη θέση 3 στον Ολυμπιακό. Αδερφέ, ο Ολυμπιακός ψάχνει, περιμένει μάλλον τα κοψίματα του NBA. Όπως και ο Παναθηναϊκός περιμένει τα κοψίματα του NBA για πεντάρι. Και όχι μόνο. Ναι, Παναγιώτη μου, να ξέρεις, πέρα από το τι σε άκουσα εγώ, δεν ξέρω αν ακούστηκε στο μικρόφωνο. Πάντως, ναι, δεν διαφωνώ μαζί σου.

Και για να είμαι ακριβής, όλη η Ευρώπη βασικά περιμένει τα κοψίματα του NBA για να μαζέψει παίχτες. Αντικειμενικά τώρα. Ο Παναθηναϊκός περιμένει σέντερ. Γιατί έχει καταλάβει προφανώς ότι με τον Μουστάφα Φαλ λίγο δύσκολο να τον δει να παίζει. Είπε ο Καλαϊτζάκης ότι επιστρέφει. Εγώ τι στοίχημα θέλω, ότι το Νοέμβριο μπορεί να βγάλει πάλι τραυματισμό. Μέχρι το Νοέμβριο. Και δυστυχώς είναι η αλήθεια, παιδιά. Θέλετε να λέμε αλήθειες? Να τις πούμε. Ο Φαλ, ειδικά μετά τον τραυματισμό που είχε βγάλει με τον Ολυμπιακό τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 25, τα κάνουμε. Έχει να κάνει και με το πώς εξελίσσεται ο οργανισμός του συγκεκριμένου παίχτη. Καταρχάς με το ύψος που είχε ο συγκεκριμένος, επιβαρύνει το σώμα του και μόνο που στέκεται όρθιος. Χώριο ότι είναι και σε μια ηλικία που δεν μπορεί να δει και πάρα πολλά. Δεν μπορεί να κάνει μάλλον και πάρα πολλά πράγματα πλέον.

Από το μπάσκετ φυσικά δεν θα πάμε, δεν θα μείνουμε στο μπάσκετ, το καταλαβαίνετε. Θα δοθεί η προτεραιότητα εκεί που πρέπει, εκεί που πρέπει να δοθεί, στην εθνική μας ομάδα, γιατί εντάξει, είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ μεγάλο. Η εθνική μας ομάδα παίζει με τη Γερμανία, με την παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2014,

0: Και φυσικά από τη στιγμή που είπαμε ότι θα δώσουμε προτεραιότητα και στην εθνική μας ομάδα, δεν γίνεται να μην έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Λίγκρη, και τον έχουμε τον Γιώργο Λίγκρη. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σε εσένα και στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Και ηλιόλους, και βέβαια έχει κάνει, έχει μια ψύχρα σήμερα, αλλά ήλιο, συνέχεια ήλιο. Έτσι, δεν έχει καθόλου συννεφιά όλες τις μέρες που είμαστε εδώ. Εύχομαι να έχει ήλιο και το βράδυ, όσο είναι δυνατό, και αλληγορικό ήλιο το βράδυ για την εθνική μας ομάδα, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε έναν αγώνα τον οποίο περιμένουμε πως και πως. Το θέμα είναι ότι το περιμένουν και οι Γερμανοί πως και πως, γιατί θέλουν να πάρουν μια ρεβάνς. Έχασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους εντός έδρας και γενικότερα από την Ελλάδα, έτσι. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ μέσα έξω τους Γερμανούς. Τους νικήσαμε πριν μια εβδομάδα και θα θέλαμε να το επαναλάβουμε τώρα που μάθαμε, αλλά βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολο. Και το να μην έχεις κερδίσει ποτέ την Γερμανία και να την κερδίσεις για πρώτη φορά στην ιστορία σου μετά από 100 χρόνια ίδρυση, δεν είναι λίγο πράγμα. Η αλήθεια είναι πως η Εθνική έχει έδειξε στο τελευταίο παιχνίδι ότι στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε μια κούραση, έτσι. Και είναι λογικό, γιατί τόσο η Γερμανία όσο και η Ολλανδία είναι ομάδες που έχουν βάθος, αντικαθιστούν ποδοσφαιριστές με μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι μπορούν να αντικαθιστούν οι Έλληνες, και σε βάθος αλλά και σε ποιότητα ποδοσφαιριστές. Δηλαδή η απουσία του Τζόλι δεν μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα. Ασφαλώς και η εμφάνιση του Μασούρα με γκολ και ασίστ έδειξε ότι οι Έλληνες παίζουν με αυταπάρνηση και ότι ο καθένας είναι έτοιμος να βοηθήσει τα μέγιστα. Η ποιότητα όμως του ποδοσφαιριστή Τζόλι δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι ο πιο ακριβός Έλληνας ποδοσφαιριστής και αυτός θα λείψει από το σημερινό παιχνίδι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα παίζουμε με παίκτες λιγότερους. Παίζουμε με περισσότερους. Γιατί έχουμε και 30.000 κόσμο. Θα είναι γεμάτο το sold out σε δεύτερο συνεχόμενο αγώνα. Η εθνική ομάδα κάνει εδώ και μια εβδομάδα είναι ανακοινωμένα τα δύο sold out στα παιχνίδια της εθνικής με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Πάμε να βγάλουμε μια πιθανή ενδεκάδα. Με δυσκολία θα αντικαταστήσω τον Μαυροπάνο και τον Ρέτσο. Μπορεί να μπει ο Κουλιεράκης. Τσιολάκης θα είναι στο τέρμα. Από εκεί πέρα δύσκολα θα φύγει ο Σάλιακας από δεξιά και ο Τσιμίκας από τα αριστερά, ήταν και στη συνέντευξη τύπου. Τώρα θα σου πω τρεις ποδοσφαιριστές για να τους βάλεις σε δύο θέσεις. Είναι ο Ανδρούτσος, ο Ανδρούτσος, ο Κουρμπέλης και ο Ζαφύρης. Δύο από αυτούς θα παίξουν στα αμυντικά χαφ. Θα βάλω τον Ιαννίδη πίσω τον Παυλίδη, δεξιά τον Καρίτσα και αριστερά τον Μασούρα. Λοιπόν, θέλω να με ρωτήσεις κάτι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω λίγο τι σκέφτεται, τι μπορεί να υπάρχει στο μυαλό των διεθνών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα αντιμετωπίσουν μια Γερμανία η οποία είναι ένα πλήρες ερωτηματικό σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που παίξαμε στο Augsburg. Και το λέω αυτό γιατί έχει αλλάξει όλη την αποστολή ο Κλοπ.
1: Όχι, δεν μπορώ να ρισκάρω για την για τη Γερμανία, δεν ξέρω τίποτα. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν μπορώ να ρισκάρω ούτε ποδοσφαιριστή. ούτε ο Παύλο της παρουσίας της συνέντευξης τύπου δεν ξέρω αν θα παίξει.
0: Είναι κυριολεκτικά πλήρες ερωτηματικό, έτσι.
1: Ναι, και αυτό είναι το άσχημο, αλλά από την άλλη είναι και ένα θετικό, γιατί η αλήθεια είναι πως η Γερμανία είναι η ομάδα που ρισκάρει τη διοργάνωση, δηλαδή τη θυσιάζει τη διοργάνωση για να φτιάξει ομάδα. Και αυτό από τη μία φέρνει μια αισιοδοξία, με την έννοια ότι πόσο συνοχή μπορεί να έχει μια ομάδα. Οι παίκτες δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί. Καταλαβαίνεις τι να πω?
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Αυτό είναι στα θετικά. Τώρα, στα αρνητικά είναι η ποιότητα των ποδοσφαιριστών των Γερμανών, οι οποίοι, εντάξει, είναι αναμφισβήτητοι. Τώρα τι να λέμε. Είναι παίκτες οι οποίοι έχουν παραστάσεις που δεν έχουν τις μισές οι Έλληνες. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε ποδοσφαιριστές όπως ο Παυλίδης, ο Καρέτσας, ο Μαυροπάνος, ο Ρέτσος, αλλά όλοι οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν τις παραστάσεις που έχουν οι Γερμανοί. Και άσε που είναι ξεκούραστοι, έτσι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί αυτοί που θα παίξουν σήμερα οι Γερμανοί, ζήτημα είναι να έχουν παίξει ένα 90 λεπτό. Αλλά ο Μαυροπάνος, ο Τσιμίκας, ο Τζολάκης, ο Ρέτσος, ο Παυλίδης, ο Καρέτσας έχουν παίξει τρεις αγώνες μέσα σε 10 μέρες. Εντάξει, άλλη κούραση, μία άλλη. Παίζει το ρόλο της πλέον.
0: Καλός κακός παίζει ρόλο και η κούρα στο ρόλο της. Και όχι μόνο, εγώ θα σου πω ότι ο Κλοπ πήρε 40 παίκτες και κυριολεκτικά είναι σαν να μην έχει φύγει καθόλου ποιότητα από τους Γερμανούς. Έτσι.
1: Εντάξει, η Γερμανία έχει ποιότητα. Το θέμα είναι να βρει τη χημεία και να φτιάξει ομάδα. Το ταλέντο και η ποιότητα της Γερμανίας είναι αναμφισβήτητη. Το ζητούμενο εδώ και 10 χρόνια στη Γερμανία, 12, είναι να χτιστεί η ομάδα, να φτιαχτεί μια ομάδα, να βρει χημεία. Αυτό απουσιάζει μια δεκαετία και δεν ξέρω ποτέ άλλοτε αν η Γερμανία είχε 12 χρόνια. Πρέπει να τρέξουμε πολύ πίσω και πριν από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που πήρε το 54 για να βρει Γερμανία που να μην έχει ποιότητα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μια ντουζίνα χρόνια δηλαδή.
0: Τώρα θέλω, δεν μπορώ βέβαια να μη σου αναφέρω και για την build όπως το πάει και στον Στέλιο τον Παπαντονίου.
1: Για τον Καρέτσα.
0: Όχι. Συγκεκριμένα για, για το παιχνίδι στην Τούμπα. Που θέλοντας να τους προετοιμάσει τους παίκτες της Εθνικής Γερμανίας και τον Γιούργεν Κλοπ για το παιχνίδι, ανέφερε την Τούμπα ως μαύρη κόλαση και μάλιστα βάζοντας μια φωτογραφία από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 2014 για το κύπελο Ελλάδος.
1: Ναι. Εντάξει, η Τούμπα είναι έδρα, αλίμονο, αλλά κόσμια. Δηλαδή, παίξαμε με τους Ολλανδούς, προηγηθήκαμε 2-0, σοφαριστήκαμε 2-2. Εντάξει, είναι η έδρα που το όνομα Ελλάδα θα έχει. Παίξαμε 2 αγώνες εκτός έδρας, τώρα παίζουμε 2 αγώνες εντός έδρας. Να νιώσουν και οι αντίπαλοι μας την έδρα. Έτσι δεν είναι. Παίξαμε το Augsburg και είχε 30.000 Γερμανούς. Ας έρθουν και αυτοί με 30.000 Έλληνες. Δηλαδή δεν θα γίνει κάτι φοβερό, extreme κλπ. Μας σοφάρισαν οι Ολλανδοί και χειροκροτήσαμε τους Έλληνες. Δεν έγιναν ούτε έκτροπα, απλώς. Η έννοια της ομάδας της ελληνικής σημαίας και γενικότερα το ελληνικό στοιχείο θα είναι αυτό που θα ακουστεί στο γήπεδο ως πρέπει. Είμαστε γηπεδούχοι.
0: Ακριβώς.
1: Θα νιώσουν και οι Γερμανοί την έδρα μας. Τώρα βέβαια οι Γερμανοί θα πρέπει να κάνουν μία νίκη, βέβαια στο τελευταίο παιχνίδι νικήσαν τους Σέρβους και μάλιστα πολύ εύκολα και νομίζουν ότι θα έρθουν εδώ για να παίξουν με... Ότι ήταν μια παρένθεση δηλαδή το παιχνίδι που παίξαν στο Augsburg και θα έρθουν εδώ για να διορθώσουν τα πράγματα. Καλά κάνουν και διορθώνουν τα πράγματα και ας είναι και φαβοροί και να είμαστε outsider. Outsider θέλω να είμαι. Όχι φαβοροί.
0: Τα outsider κάνουν τις μεγαλύτερες ζημιές.
1: Τον Έλληνα να τον φοβάσει όταν είναι φαβοροί. Όταν είναι outsider μην τον φοβάσει.
0: Εκτός αν είσαι αντιπαλός του.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω μία και για τον Καρέτσα για να κλείσουμε κιόλας.
1: Ναι, δεν υπάρχει θέμα Καρέτσα. Κανένας δεν έχει ζητήσει τίποτα, κανένα αίτημα δεν υπάρχει. Τίπα. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί, τα είπαμε και είναι και διανόητο. Τι αίτημα. Αίτημα μπορεί να κάνει όποιος θέλει. Και εγώ κάνω ένα αίτημα, να με προσλάβει η NASA. Εντάξει, θα με προσλάβει.
0: Άρα επί της ουσίας μπορεί η Ντόρτμουντ να στείλει ό,τι θέλει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει αυτόματα και αποδεχτό από τον Γιωβάνοβιτς.
1: Άκουσα με. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή μπορεί να το κάνει. Άμα το κάνει σε μένα, θα πρέπει να το κάνει σε όλους. Δεν είναι το θέμα αυτό. Τα ιατρικά επιτελεία μεταξύ τους και κατά τη διάρκεια που ο παίκτης είναι στο και είναι ένας διεθνής, όταν είναι στον Ντόρτμουντ, μιλάει το ελληνικό επιτελείο της Εθνικής με το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ, γιατί πρόκειται για έναν Έλληνα διεθνή. Αλλά και όταν ο παίκτης είναι εδώ, το ιατρικό επιτελείο της Ντόρτμουντ μιλάει με το ιατρικό επιτελείο. Αυτό τώρα προσέξτε, είχε πάθει αφυδάτωση ο ποδοσφαιριστής, ωραία αυτό. Δεν έχει από εκεί και πέρα. Μιλάει ο Καρέτσας με τον Γιωβάνοβιτς. Είσαι έτοιμος να παίξεις, είμαι. Νιώθεις καλά, νιώθω. Παίζεις. Τέλος. Τι να πει ότι μου είπε η Ντόρτμουντ να προσέξω μήπως πάθεις κάτι κλπ. Αυτά είναι... Δηλαδή τι η Άρσεναλ τι θα πει. Γιατί προσέξατε τον Τζόλι. Με βράσουν στη λάμπη σου. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, είναι αυτά τα δημοσιεύματα είναι λίγο περίεργα.
1: Εντάξει, ναι, και από ό,τι μαθαίνω ο γερμανικός τύπος σήμερα πρώτο θέμα έχει την απάντηση του Γιωβάνοβιτς για το θέμα του Καρέτσα. Εντάξει, γελάω. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Αυτά.
0: Okay. Γιώργο, θα σε ακούσουμε έτσι κι αλλιώς και το βράδυ.
1: Τη μετάδοση, ναι.
0: Θα είμαστε έτσι κι αλλιώς επαφή για να μπορέσουμε να είμαστε σε μια συνεννόηση να δούμε και τα πριν του αγώνα και τα μετά.
1: Η Ντερβέντεν έχει μια εκδήλωση σε λίγο, στις 2 η ώρα. Θα πάμε εκεί στο Μακεδονία Παλάς. Θα είναι ο Ματέος και ο Ζαγοράκης. Θα τα ξαναπούμε.
0: Εννοείται.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Λίγκρης.
2: Τα είπαμε όλα για την εθνική ομάδα.

Παιδιά, αυτό που είπε και ο Γιώργος, θα συμφωνήσω, γιατί δεν γίνεται τώρα, ας πούμε, η Dortmund να βγαίνει και να κάνει κουμάντο στην εντεκάδα της Εθνικής Ελλάδος. Το καταλαβαίνετε όλοι. Τώρα να πει, είναι ό,τι είπε και ο Γιώργος Ολίγκλης, ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα το πει το Γιωβάνοβιτς. Ξέρεις κάτι, μη βάλεις τον Καρέτσα, γιατί παίζεις και με την εθνική ομάδα της χώρας της δικής μας. Μην τον βάλεις. Ναι, τι θα πω. Πείτε το στο Γιωβάνοβιτς αυτό. Θα δούμε τι θα σας πει.

Καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο να τα πούμε, γιατί είπαμε, θα έχουμε αρκετά πράγματα να αναφέρουμε. Θα έχουμε και τις δωδεκάδες, πιθανότητα του Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς, και θα τα αναλύσουμε όλα. Break και επανερχόμαστε φυσικά.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος.
4: Με Argyland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Argyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Πέρα στη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
0: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε. Αργήσαμε λίγο, αλλά εδώ είμαστε. Για να τα συζητήσουμε όλα. Εντάξει, εγώ το έχω πει κιόλας, νομίζω. Δεν ξέρω αν το έχω πει στον αέρα. Εντάξει, στη Φόρμουλα 1 θα στηρίξουμε λίγο Red Bull λόγω του Max, του Verstappen, ο οποίος είναι πρώτος αυτή τη στιγμή μετά από 4 γύρους.

Πήγαν τώρα και ο Verstappen και ο Αντωνέλη να τους για τσεκάρισμα. Λοιπόν, έχουμε αρκετά από ό,τι βλέπω. Εντάξει, πρώτος ο Verstappen, δεύτερος ο Αντωνέλη, τρίτος ο Ράσελ. Είπαμε, έχουμε και μηχανοκίνητο, έχουμε τα πάντα, παιδιά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Στο μεταξύ έχουμε δωδεκάδες, πάμε λίγο σιγά σιγά. Από ό,τι βλέπω θα έχει, ο Ολυμπιακός έχει Μιλουτίνοφ στη δωδεκάδα του. Εκτός λόγω ίωσης ο Ζαν Μοντέρο.

Στο μεταξύ ο Χέις Ντέιβις έδωσε και αυτό το μήνυμά του για την επιστροφή του με τον Παναθηναϊκό. Άργησα λίγο, αλλά με στυλ, καλοντημένος, έκανα την είσοδό μου. Δυστυχώς το πάρτι είχε ήδη ξεκινήσει χωρίς εμένα. Ευτυχώς τώρα μπορεί να αρχίσει πραγματικά η διασκέδαση. Αποτυπώνοντας φυσικά με χιούμορ, κάνοντας και λίγο την πλάκα του και με το δίκιο του, αποτυπώνοντας τη διάθεσή του να επιστρέψει στα υψηλά του στάνταρ. Μιλάμε για ένα παιχταρά που μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές του γηπέδου, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Έχει πολύ καλές επιδόσεις ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, λοιπόν, ο οποίος βλέπει, κάνει και την πλάκα του, δείχνει τη διάθεσή του και πολύ καλά κάνει, γιατί νομίζω το χιούμορ δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Το αντίθετο, μάλιστα.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Η εξάδα αρχικά των ξένων είναι Μακιντάιρ, Ward, Ντζάι, Χολ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ. Τώρα υπάρχει ο Ντόρσεϊ, ο Πλότας, ο Νετζίπογλου, ο Παπα-Νικολάου, ο Βεζένκοφ, ο Καραγιαννίδης,

Το είπαμε και λίγο πιο πριν, ωστόσο θα το θυμίσω και τώρα. Ο Ζαν Μοντέρο είναι εκτός της αποστολής του Ολυμπιακού λόγω ίωσης. Ευκαιρία να πάρει και καμιά ανάσα ο Ζαν Μοντέρο, γιατί νομίζω με το πρόγραμμα που έχει ο Ολυμπιακός χρειάζονται οι ανάσες.

Τώρα θα πάμε για λίγο στο Παναθηναϊκό να πούμε δύο κουβεντούλες. Πως αρχικά ο Λιβάη Γκαρσία τον περιμένουν στην Αθήνα, αν δεν έχει ήδη φτάσει. Θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί. Έχει πάρει το OK ο Παναθηναϊκός, εφόσον είναι υγιής ο Λιβάη, να τον χρησιμοποιήσει στο επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Και τώρα πάμε να πούμε δύο κουβεντούλες, γιατί θέλω να σταθώ λίγο τόσο στην δήλωση του Μάλκολμ Ντιλέινι που υπερασπίστηκε τον Γιώργο Μπαρτζόκα για το περιστατικό με τους παίχτες της Βίρτους Μπολόνια με το φινάλε της αναμέτρησης στην Ιταλία. Είπε ότι ο Μπαρτζόκας δεν θα μπορούσε, είπε το εξής: Μπαρτζόκας ain't going, δηλαδή ότι ο Έλληνας coach δεν θα μπορούσε να αντιδράσει διαφορετικά. Και είπε το εξής πράγμα, ότι σε απάντηση, σε ερώτηση μάλλον, σε ερώτηση από έναν ακόλουθο, από έναν χρήστη, για το αν θεωρεί αχρίαστη την κίνηση του Μπαρτζόκα, ο ίδιος ο Ντιλέινι είπε την εξής φράση, ότι ήταν απολύτως απαραίτητη. Θυμίζω φυσικά ότι ο κόουτς Μπαρτζόκας έχει κοουτσάρει τον Ντιλέινι στο πέρασμά τους και των δύο από την Λοκομοτίβ. Από την Λοκομοτίβ Κουμπάν. Τώρα, θέλω να σταθώ και σε κάτι ακόμα, γιατί παιδιά, εντάξει, καλά όλα αυτά, καλά όλα τα... καλή Ευρωλίγκα και όλα αυτά, ωστόσο θα... θα πρέπει νομίζω να σταθούμε σε κάτι το οποίο υπόθηκε, το οποίο δεν ήταν και πολύ ωραίο. Και όταν λέω δεν ήταν πολύ ωραίο, ήταν προκλητικό αυτό που υπόθηκε από πλευράς ενός πολύ γνωστού NBA'er, του Cousins συγκεκριμένα,

Και αυτό συγκεκριμένα ήρθε με αφορμή την δήλωση μάλλον του Νίκολα Γιώκητς πως οι παίκτες του NBA θα ήταν καλό να έπαιζαν, λέει, 6 μήνες στην Ευρωλίγκα για να δουν τι εστί πίεση. Συγκεκριμένα είχε πει: στην Ευρώπη και στην Εθνική το πιο σημαντικό είναι να κερδίσει το παιχνίδι. Ξέρω, ακούγεται χαζότερο. Στο NBA βλέπει παίχτες που κοιτάνε να φτιάξουν τα στατιστικά τους, αλλά στην Εθνική και στην Ευρώπη το σημαντικό είναι η νίκη. Μακάρι κάθε παίχτης στο NBA να πήγαινε να παίξει 6 μήνες στην Ευρώπη μόνο και μόνο για να δει πόση πίεση υπάρχει. Ο Γκίλμπερτ Αρίνας μαζί με τον DeMarcus Cousins σχολιάσανε και είπαν ότι οι Αμερικάνοι του NBA παραμένουν οι κορυφαίοι και πως αν θέλει κάποια ευρωπαϊκή εθνική ομάδα να υποστηρίξει το αντίθετο, τότε θα πρέπει να πάρει συνεχόμενα χρυσά μετάλλια και όχι σποραδικά. Μάλιστα ο Αρίνας το πήγε παραπέρα, δεν χρειαζόμαστε, λέει, να παίξουμε στην Ευρωλίγκα, τα σκουπίδια μας, οι παίκτες που δεν μπορούν να μπουν στα ρόστερ του NBA πηγαίνουν εκεί και ο καθένας τους είναι καλύτερος παίκτης της ομάδας του στην Ευρωλίγκα. Θέλετε όντως να μπούμε σε αυτή την κουβέντα εκεί στο NBA, εκεί κύριοι Cousins και Αρίνας? Γιατί εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Από τη στιγμή που θεωρείτε πως τα σκουπίδια σας, μάλλον από τη στιγμή που τους παίκτες της Ευρωλίγκας τους θεωρείτε για τα κυβικά του NBA σκουπίδια, που μπορεί να έχετε και δίκιο, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, για ποιο λόγο η Λίγκα σας προσπαθεί να κάνει συνεργασία με την Ευρωλίγκα?

Απλά λέω, έτσι. Απλά λέω. Για ποιο λόγο εκεί στο NBA θέλετε να κάνετε, αν θεωρείτε ο κύριος Κάζινς και ο κύριος Αρίνας, καλό θέλει να μας πούνε. Από τη στιγμή που θεωρούν σκουπίδια, από τη στιγμή μάλλον που θεωρούν ότι τα σκουπίδια του NBA πηγαίνουν στη EuroLeague και παίζουν, δεν χρειαζόμαστε να παίξουμε στην Ευρωλίγκα, λένε, ωραία. Δικαίωμά σας. Πείτε μας όμως, γιατί θεωρείτε πως το NBA κάνει κρούσεις και προσπαθεί και κάνει προτάσεις στην Ευρωλίγκα για συνεργασία. Όλα αυτά βέβαια τα λέτε τη στιγμή που θέλετε να απαντήσετε στον Νίκολα Γιώκητς, ο οποίος είναι Σέρβος. Και τη στιγμή που υπάρχει άλλος ένας Σλοβένος, δύο Βαλκάνοι συγκεκριμένα, οι οποίοι πηγαίνουν και κάνουν πλάκα στο NBA. Έτσι. Λέω εγώ τώρα, δύο παίχτες αυτή τη στιγμή έχουμε στείλει ως Ευρώπη στο NBA, οι οποίοι έχουν κάνει θράψη. Νίκολα Γιώκητς, Λούκα Ντόντσιτς. Απλά το λέω, έτσι, απλά λέω, απλά αναφέρω δύο πραγματάκια.

Γιατί και μόνο αυτό το οποίο δήλωσε, το είχε δηλώσει πότε, τον Ιούλιο, ο Αρίνας, είχε πει πως είχα βάλει κανόνα, λέει, στην Ελλάδα, στην ομάδα, συγγνώμη, όταν έπαιζε στο NBA, ήταν star και λέει ότι κανείς δεν μπορούσε να μου πει τίποτα. Είχα βάλει κανόνα στην ομάδα ότι αν βγάζεις λιγότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια, μη μου μιλάς. Αν αυτός, άμα θες να μου μεταφέρεις κάποιο μήνυμα, πήγαινε, μίλα με κάποιον που βγάζει 5 εκατομμύρια αντί για μένα. Πήγαινε μίλα του και αυτός, αν αυτός βγάζει πάνω από 5 εκατομμύρια, μπορεί να έρθει να μου μεταφέρει το μήνυμά σου. Εντάξει. Και μιλάμε τώρα, έτσι, για έναν παίκτη ο οποίος, μαντέψτε πόσα δαχτυλίδια NBA έχει, πόσα πρωταθλήματα πήρε. Θέλετε να σας πω εγώ? Τώρα κανονικά δεν πρέπει να την κάνω αυτή τη σύγκριση, αλλά εντάξει. Ο κύριος Αρίνας έχει πάρει τον ίδιο αριθμό πρωταθλημάτων NBA με εμένα και με διάφορα άτομα εδώ πέρα του σταθμού. Δηλαδή μηδέν.

Λοιπόν, σε αυτό σημείο φτάσαμε και στη λήξη της εκπομπής. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι, εννοείται έχουμε και υπάρχει και συνέχεια. Η ώρα είναι τώρα 1:05. Ήμασταν μαζί από τις 10. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Παναγιώτης Φλεβότομος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου. Μένετε συντονισμένοι, γιατί θα ακολουθήσει ο Δήμος Τσαπαλιάρης. Το θέμα είναι ότι από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Προσοχή στους δρόμους πάντα. Να γελάτε και να χαμογελάτε, γιατί αυτό μας μένει, αυτό έχει σημασία, αυτό μετράει. Καλή επιτυχία φυσικά στην εθνική μας. Το βράδυ θα ακούσετε τον αγώνα της εθνικής μας σε μετάδοση Γιώργου Λίγκρη, ζωντανά από το γήπεδο της Τούμπας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ο Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλιφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ωρα Nations League για την Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του ομίλου. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Μασούρα στη θέση του τραυματία Τζόλι. Χωρίς τον Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τη Super League. Προβάδισμα για θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος Μουαντιλματζή. Ανεβάζει στροφές και ο Μπέιλι. Εντός της ημέρας επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από την Trinidad και τον Μπάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον επιθετικό στο ντέρμπι εφόσον οι εξετάσεις του βγουν καθαρές. Σε εξέλιξη βρίσκεται το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανετολικό εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος ο Στρακόσα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσί έως το 2029 και στρέφεται πλέον στο Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητά επιτάχυνση των συζητήσεων. 26 χρόνια συμπληρώνονται από το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη το 1999 με 6 φιλάθλους του δικεφάλου του Βορρά να χάνουν τη ζωή τους. Στο σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της Greek Basket League, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται αυτή την ώρα τους Βίκος Φάλκον στο Telecom Center Athens για την πρεμιέρα της Greek Basket League. Περιγράφει live από το Telecom Center Athens για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Την αυλαία ρίχνει το μάτς του Ηρακλή ενάντια στον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Ιβανόφιο στις 5.30 με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι στην εξάδα των ξένων που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός έμεινε ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Στα υπόλοιπα μάτς της πρώτης κατηγορίας, την ίδια ώρα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία και η Ουαλία τη Δανία. Για τη β' κατηγορία, το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία υποδέχεται το Ισραήλ. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του έκανε στην pre-season ο Γιάννης Αντετοκούμπο με τη φανέλα των Miami Heat. Ο Έλληνας στάρ σε 14 λεπτά συμμετοχής κόντρα στο Τορόντο σημείωσε 9 πόντους, 4 rebound και 7 assist. Έγινε εκκίνηση στο Grand Prix της Μαλαισίας. Η κακοκαιρία και τα πολλαπλά προβλήματα που προέκυψαν κατά διάρκεια του γύρου σχηματισμού επέφεραν καθυστέρηση άνω της μίας ώρας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, θα είμαστε μαζί για άλλη μια ωρίτσα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου επιστρέψαμε. Λοιπόν, για πάμε μια βόλτα σιγά σιγά να μπούμε στην αγωνιστική δράση, να μπούμε στην Greek Basket League, γιατί έχουμε στο ΟΑΚΑ Νίκο Κατσάτσο να μας μεταφέρει σιγά σιγά τα πρώτα στοιχεία. Νίκο.
1: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ Νίκο, πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Εντάξει, Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς για την πρεμιέρα της Greek Basket League, την ώρα που έχουμε ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και θα εκτελέσει και δύο βολές. Να πούμε ότι είναι και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας του Παναθηναϊκού που κουβαλάει από την προηγούμενη σεζόν. Α. Β. Είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα των Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, καθώς είναι το παρθενικό τους παιχνίδι στην Α1. Και να πούμε στον κόσμο, εντάξει, το σκόρ είναι 18-10 καθώς έχασε την πρώτη βολή, ωστόσο τη δεύτερη την βάζει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και είναι στο 19-10. Πάμε να δούμε λίγο αυτή τη φάση με τον Καρακώστα να κατεβάζει. Ο Γιάννης Καρακώστας που έχει απέναντι τον Δημήτρη τον Μωραΐτη θα δώσει από δίπλα του στον Αγραβάνη, τον Γιάννη Αγραβάνη, τον αδερφό του Δημήτρη Αγραβάνη, ο οποίος θα κάνει την ατομική ενέργεια. Θα βρει τον Γόντικα, ωστόσο θα χάσει την μπάλα ο Γόντικας και έχουμε τον Μπόγκα να δίνει την μπάλα έξω στο Μωραΐτη. Μωραΐτη και έχουμε τρίποντο από τη γωνία από τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Συνεχίζει ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης να σκοράρει τρίποντα. Όπως και στους αγώνες της EuroLeague, 22-10 είναι το σκορ την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει 10 παίκτες στην διάθεσή του. Δεν έχει τον Τζέριαν Γκραντ που τον είχε με την Βιλερμπάν. Η δεκάδα την οποία έχει κατεβάσει ο Παναθηναϊκός είναι η εξής. Λοιπόν, Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπαντιό, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ, Γιαμπουσελέ, Μπόγκα, Μίτογλου και Μαντζούκας είναι οι 10 παίκτες που είναι σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Ενώ στο ιστορικό παρθενικό παιχνίδι των Βίκος Φάλκονς στην Α1 μπάσκετ ανδρών έχουμε Μπότζες, Καρακώστα, Αλμονόρ, Αγραβάνη, Σωτηρίου, Φλόιντ, Μακνέρ, Τζάστις, Γόντικα, Πατρίκη, Φρίμαν και Πόζογλου. Αυτοί είναι οι παίκτες οι οποίοι είναι για τον... για τους Βίκος Φάλκονς, για την ομάδα των Ιωαννίνων. Με προπονητή της ομάδας των Ιωαννίνων, τον Θανάση τον Γιαπλέ. Ένας προπονητής ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που προπονεί η ομάδα της Greek Basket League. Έχει προπονήσει και το Ρέθυμνο και τα Τρίκαλα, αλλά και τον Ίκαρο Καλυθέας. Και έχει βρεθεί και βοηθός προπονητή, assistant coach, σε Παναθηναϊκό και Προμηθέα Πατρών. Τώρα, όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, δεν περιμένανε κάτι άλλο, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι ο κυρίαρχος της αναμέτρησης, φαίνεται και η διαφορά ποιότητας, ωστόσο και από τις δύο ομάδες, ανάμεσα μάλλον στις δύο ομάδες. Ο καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης και πρώτος σκόρερ είναι ο Σίλβεν Φρανσίσκο, ο οποίος έχει φτάσει στους 10 πόντους, την ώρα που έχουμε μια εξέταση των διαιτητών για μια φάση. Για να δούμε αν υπάρχει φάουλ.
0: Νίκο, ντεμπούτο και για τον Γιαμπουσέλ, έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Για τον Φρανσίσκο στο ελληνικό πρωτάθλημα και για τον Γιαμπουσέλ.
0: Όχι, όχι, για τον Φρανσίσκο έχει αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, Νίκο.
1: Στο αύριο, ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη.
0: Στο Περιστέρι, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.
1: Ναι, έχεις δίκιο, με την φανέλα του Παναθηναϊκού ήθελα να πω. Το είχα χάσει. Ναι, ντεμπούτο για τον Γιαμπουσέλ, καλά τα λες. Ο Φρανσίσκο έχει αγωνιστεί με το Περιστέρι σεζόν 2000, αν δεν κάνω λάθος, 22-23 ήταν η σεζόν την οποία έχει αγωνιστεί. Αν έχεις κάτι Γιώργο, σε παρακαλώ να μου το πεις.
0: Όχι, όχι. Δεν έχω να σε διορθώσω σε κάτι. Πώς είναι τα πράγματα, το σκορ?
1: 22-10, χαλαρά. Χέις Ντέιβις πήγε να βγει σε κόντρα επίθεση για τον Παναθηναϊκό, κέρδισε δύο βολές. Να πούμε λίγο επίσης ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει πολλά φάουλ, δύο φάουλ έχει κάνει μόνο. Ο Χέις Ντέιβις, όπως και στην προηγούμενη απόπειρα βολών, έτσι και σε αυτήν, ο Χέις Ντέιβις χάνει την πρώτη βολή. Ενώ έχουμε και την δεύτερη βολή, την οποία θα την εκτελέσει τώρα, να δούμε, αυτή μπαίνει. 23-10, 3-22 από την λήξη της πρώτης περίοδου, σε ένα άδειο Telecom Center Athens. Και δεν νομίζω ότι έχει κάτι Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Την ώρα που ο Αγραβάνης κάνει μια πολύ όμορφη ατομική ενέργεια και καρφώνει με το αριστερό χέρι στην μπασκέτα του Τρυπηγιού και κάνει το 23-12, να πούμε, είναι ο Γιάννης Αγραβάνης, ο αδερφός του Δημήτρη Αγραβάνη, για να μην μπερδευτεί και ο κόσμος.
0: Βέβαια, Νίκο, πρέπει να πούμε ότι αυτό που βλέπουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει πάρα πολύ σοβαρός, έτσι.
1: Έχει μπει, νομίζω, πιο σοβαρός πεθαίνεις, θα το πω εγώ. Έχει μπει όντως πάρα πολύ σοβαρός. Κανένα δικαίωμα δεν αφήνει. Είναι απόλυτα οι παίκτες συγκεντρωμένοι την ώρα που έχουμε μία αλλαγή, καθώς θα βγει ο Καλαϊτζάκης και θα φύγει ξανά στον αγωνιστικό χώρο ο Λευτέρης Μαντζούκας. Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος έχει πάρει σαν να λέμε όλα τα φώτα τις τελευταίες μέρες με τις εμφανίσεις που κάνει στη EuroLeague και όχι άδικα, στην ηλικία των 23 ετών. Είναι ένας παίκτης που τον εμπιστεύεται ο Μπράντοβιτς, την ώρα που έχουμε και δύο βολές για τον Λεσόρ, του όπου εκτελεί την πρώτη. Και τώρα έχουμε και την δεύτερη από τον σέντερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος, να δούμε, θα κάνει 2-2 οι βολές του Λεσόρ, 25-12. Και νομίζω, Γιώργο, επειδή θα συμφωνήσεις σίγουρα σε αυτό, νομίζω όταν βλέπουμε έναν σοβαρό Παναθηναϊκό, αυτό το σοβαρό Παναθηναϊκό με τους Βίκος Φάλκονς, με μια ομάδα σαν τους Βίκος Φάλκονς, χωρίς να υποτιμήσω κανέναν, νομίζω δίνει και το mentality του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει η ομάδα του να κοιτάει κάθε παιχνίδι με σοβαρότητα και να μην υποτιμάει κανέναν αντίπαλο. Ανεξάρτητα αν είναι ο Ολυμπιακός, αν είναι οι Φάλκονς και αν είναι οποιοδήποτε. Νομίζω είναι ένα χαρακτηριστικό του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι, γιατί εντάξει, το βλέπουμε και σήμερα απέναντι στους νεοφώτιστους Βίκος Φάλκονς, ότι μπαίνει ο Παναθηναϊκός αρκετά σοβαρός. Το είδαμε και στα τρία μάτς της Ευρωλίγκας, που ήταν άψογος σε θέμα σοβαρότητας και ψυχραιμίας γενικότερα στο παιχνίδι του.
1: Και ωραία. Επαγγελματισμού.
0: Ακριβώς. Ωραία, Νίκο, θα επανέλθουμε αργότερα σε σένα για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Οπότε
1: Να δούμε λίγο ένα τρίποντο, μία απόπειρα τρίποντου όπου θα είναι εύστοχο από τον Γιάννη τον Καρακώστα. Έχουμε το 27-15 για τους Βίκος Φάλκονς και τώρα φεύγει σε κόντρα επίθεση ο Δημήτρης Μωραήτης. Να δούμε αν θα γίνει κάποιο τρίποντο ή από τον Χέις Ντέιβις ή από τον Μαντζούκα. Χέις Ντέιβις όχι. Θα πάει μόνος, θα πατήσει το ζωγραφιστό και θα στοχίσει στην επιθετική του απόπειρα. Γιώργο,
0: ωραία. Επιστρέφουμε λοιπόν σε λίγη ώρα σε σένα, Νίκο. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τα νέα της ημέρας. Λέγαμε πριν και για τους NBAers πως αυτό που είπαν ο Γκίλμπερτ Αρίνας και ο Μάρκους Κάζινς για την Ευρωλίγκα έβγαλε αλαζονία, ήταν απαράδεκτη αυτή η δήλωση πως τα σκουπίδια του NBA πάνε στην Ευρωλίγκα, το λέγαμε και πριν. Εγώ θα πω ότι εντάξει, κάνουν όμως προσπάθειες για συνεργασία, οπότε κάτι βλέπει το NBA.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το Grand Prix στη Μαλαισία. Πρώτος, μπορείτε νομίζω να φανταστείτε ποιος είναι. Στην τρίτη θέση είναι ο Αντωνέλη, δεύτερος ο Χάμιλτον, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω. Πρώτος με τη Red Bull, ο Max Verstappen. Όχι, να διορθώσω. Ο Χάμιλτον είναι τρίτος, δεύτερος ο Αντωνέλη, πρώτος ο Max Verstappen. Ο Ολλανδός κατάφερε να πάρει την πρωτιά.

Ο Max Verstappen λοιπόν, ο οποίος πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη τη φετινή σεζόν. Ο Κίμι Αντωνέλη είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος, αύξησε ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του. Επέστρεψε στο βάθρο και ο Χάμιλτον, ο οποίος είναι τρίτος, το αναφέραμε. Η απογοήτευση βέβαια είναι για τον Ράσελ, ο οποίος εγκατέλειψε στον 50ο γύρο και βλέπει πλέον τις ελπίδες του να εξανεμίζονται για τον τίτλο.

Τη στιγμή που αρχίζει το παιχνίδι και ξεφεύγει, τουλάχιστον στο κομμάτι της διαφοράς στο Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς, 50-33 μέχρι τώρα το παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αγωνίζεται με τη λευκή του εμφάνιση, ο Βίκος Φάλκονς με την μαύρη με κόκκινες λεπτομέρειες από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να δω.

Στο μεταξύ, στις 3 παρατέταρτο, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, η RDO Sport θα το μεταδώσει και όλο το παιχνίδι τηλεοπτικά. Ο Πας Πύργου θα υποδεχτεί τον Πανιόνιο.

Η φίλη μας η Αποστολία, βλέπω, στέλνει ένα μήνυμα από Θεσσαλονίκη. Αποστολία Γαβρίνα, περήφανη, θέλω μια ζωή. Σήμερα ο Πάος σκοτώνει το θηρίο. Μπράβο, μέχρι τώρα δεν έχει παίξει με καμιά σοβαρή ομάδα. Κοίταξε να δεις, Αποστολία, δεν είναι σοβαρές ομάδες είναι. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση τη δυναμικότητά του. Παίζει με πολύ χαμηλότερες δυναμικότητες ομάδες, τόσο στην Ελλάδα μέχρι τώρα, όσο και στην Ευρωλίγκα. Βέβαια δεν θα αργήσει να μπει σε διαδικασία πίεσης. Και αυτό γιατί το επόμενο του παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζει με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ. Ένα παιχνίδι που δεν αρκεί να είσαι απλώς σοβαρός για να το κερδίσεις. Πρέπει, μάλλον εξαρτάται και από το πώς θα παίξει και ο αντίπαλος σε αυτό το παιχνίδι. Τα άλλα παιχνίδια μόνο με την απλή του σοβαρότητα ο Παναθηναϊκός τα έπαιρνε. Αυτό το παιχνίδι δεν αρκεί η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός. Θέλει και κάτι παραπάνω. Και φυσικά είπαμε, θέλει και να μην παίξει καλά και ο αντίπαλος, έτσι, και η Φενέρμπαχτσε, η οποία είναι μια πολύ πολύ πολύ ποιοτική ομάδα. You know what you want. Ξέρετε πολύ καλά ότι έτσι και ο Παναθηναϊκός δείξει, ακόμα και αν δείξει μάλλον καλό πρόσωπο, μπορεί να χάσει με τέτοιες ομάδες. Όχι επειδή δεν είναι αυτός καλός, μπορεί να είναι και καλύτερος από τη Φενέρ. Το θέμα είναι ότι η Φενέρ είναι μια ομάδα κοινική. Το έχει δείξει δηλαδή. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι εύκολη ομάδα σε καμία των περιπτώσεων. Που νομίζω δεν υπάρχει ευκολία στην Ευρωλίγκα πλέον. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, ακόμα και με τη, είτε λέγεται ο αντίπαλος σου Βιλερμπάν, είτε Μακάμπι, είτε Παρί, είτε Βίρτους, που ο Ολυμπιακός πήγε και έχασε από τη Βίρτους, είτε Μπασκόνια, θέλει σοβαρότητα το παιχνίδι, αν θες να το κερδίσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Να ενημερώσουμε απλώς τον κόσμο. Στο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός προηγείται 55-37 του τον Βίκος Φάλκονς. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι, είπαμε, για, για την ομάδα των Ιωαννίνων. Ο Παναθηναϊκός είναι μια σαφέστατα ποιοτικότερη ομάδα. Και το αποδεικνύει.

που έχει δώσει και άλλη μια οδηγία για τις για την μετακίνηση, για την, μάλλον για την είσοδο του κόσμου στην Τούμπα για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με την Γερμανία. Συγκεκριμένα οι φίλαθλοι καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως την άφηξή τους στο γήπεδο, να ακολουθούν φυσικά τις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και να καταλαμβάνουν αποκλειστικά τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους. Τώρα, στις 6:45 συγκεκριμένα, στις 7 παρατέταρτο ξεκινάει το άνοιγμα των θυρών, μάλλον. Είναι διαθέσιμες στις 7 παρά οι θύρες προκειμένου να προσεγγιστεί το γήπεδο. Τρεις ώρες δηλαδή πριν τον αγώνα.

Η φίλη μας η Αποστολία στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, Αποστολία. Γιατί δεν παίζει όλους τους αγώνες στην έδρα του, μην κουράσουν τα παιδιά, ας παίξει 40 παιχνίδια στην έδρα του. Εντάξει, η Αποστολία, το θέμα είναι ότι εντάξει, έπαιξε κάποια παιχνίδια στην έδρα του, θα παίξει μαζεμένα και εκτός. Τα κάνουμε τώρα. Έτσι πήγε το πρόγραμμα, έτσι έτυχε να γίνει το πρόγραμμα, έτσι θα γίνει. Δεν είναι θέμα. Θα αφήσουμε για αρκετά λεπτά τώρα τη μουσική να παίξει και θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Θα πάμε μάλλον μετά σε διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Φύγαμε!

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Η Ελλάδα σήμερα.
8: Δηλαδή?
7: Η εκπομπή μας.
8: Πότε?
7: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
8: Δηλαδή?
7: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
7: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
8: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ωρα Nations League για την Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του ομίλου. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Μασούρα στη θέση του τραυματία Τζόλι. Χωρίς τον Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντρας 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τη Super League. Προβάδισμα για τη θέση

0: Την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος Μουαντιλματζή. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Εντός της ημέρας επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Τρινιντάτ και τον Μπάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον επιθετικό του στο ντέρμπι εφόσον οι εξετάσεις του βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος στο Στραχώσα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσί μέχρι το 2029 και στρέφεται στον Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητά επιτάχυνση των συζητήσεων. 26 χρόνια συμπληρώνονται από το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη το 1999 με 6 φιλάθλους του δικεφάλου του Βορρά να χάνουν τη ζωή τους. Για την πρεμιέρα της Greek Basket League στο ημίχρονο Παναθηναϊκός Άκτορ Βίκος Φάλκονς 55-37. Την αυλαία του σημερινού προγράμματος ρίχνει το μάτς του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Ευανόφιο στις 5.30. Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι στην εξάδα των ξένων που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός έμεινε ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League, η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Στα άλλα μάτς της πρώτης κατηγορίας, την ίδια ώρα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Ολλανδία και η Ουαλία τη Δανία. Για την δεύτερη κατηγορία, το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία υποδέχεται το Ισραήλ. Την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν έκανε ο Max Verstappen στο Grand Prix της Μαλαισίας. Άφησε πίσω του τον Kim Antonelli της Mercedes που τερμάτισε δεύτερος, ενώ τριάδα του βάθρου την έκλεισε ο Lewis Hamilton της Ferrari. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Περνάμε στο στο τέλε, στο αρένα, στο Σανέλ Αρένα. Περνάμε λοιπόν στο Telecom Center, στον αγώνα του Παναθηναϊκού, στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
1: Και μόλις που συνδεόμαστε, Δήμο και φίλες και φίλοι ακροατές, σκοράριο για Μπουσέλε τρίποντο για να κάνει το 68-44. Έχουμε 5 λεπτά για την λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει απόλυτο επαγγελματισμό και απόλυτη σοβαρότητα στον αγωνιστικό χώρο, στην σημερινή αναμέτρηση, δεν υποτίμησε τον αντίπαλο και είναι ένα δείγμα το οποίο το συντάγαμε και πριν με τον Γιώργο Ιωάννου, το ότι το δείχνει ο Ζελικό. Ο Μπράντοβιτς με πρώτο σκόρερ να είναι στην αναμέτρηση, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έχει σκοράρει 12 πόντους, ενώ από 11 έχουν Λεσόρ και Ιαμπουσέλε. Γενικά μια γαλλική κυριαρχία στην σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού εναντίον του Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, με τον Χέις Ντέιβις να κερδίζει φάουλ από τον Γόντικα, δύο βολές για τον Χέις Ντέιβις. Να πούμε λίγο στον κόσμο, θα το ξαναεπιθυμίσουμε, ότι αυτός είναι ο παρθενικός αγώνας στην ιστορία των Βίκος Φάλκονς στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Βίκος Φάλκονς, όπου είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά είναι η συνέχεια του αθλητικού ομίλου Σπάρτακου Ιωαννίνων, Σπάρτακος Ιωαννίνων, ο οποίος το 2022 έγινε Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων. Και μάλιστα, να πούμε λίγο, γιατί δεν το είχαμε πει προηγουμένως στην προηγούμενη συνέντευξη, να το πούμε και αυτό, τώρα που έχουμε και ένα time out, να πούμε ότι πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος είναι από τα Γιάννηνα, πήγε και χαιρέτησε τους παίκτες της ομάδας του τόπου του, των Ιωαννίνων, και ήταν μια πραγματικά ωραία στιγμή, μια πολύ ωραία στιγμή, η οποία δεν την τράβηξαν οι κάμερες προφανώς, αλλά ήταν μια στιγμή η οποία αξίζει να αναφερθεί, καθώς ο Λευτέρης Μαντζούκας δεν ξεχνάει από που είναι και δεν ξεχνάει κιόλας από που ξεκίνησε, γιατί ήταν ξεκίνησε τα πρώτα του χρόνια στον Σπάρτακο πριν μετακομίσει στον Προμηθέα, που μετακόμισε σε νεαρή ηλικία στον Προμηθέα. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο, δεν είναι η πρώην ομάδα του Μαντζούκα τώρα αυτή που αγωνίζεται, η Βίκος Φάλκονς. Είναι άλλη ομάδα ο Σπάρτακος από τους Βίκος Φάλκονς, αλλά αξίζει να σημειωθεί αυτό, γιατί ο Μαντζούκας είναι Γιαννιώτης, έχει γεννηθεί στα Γιάννενα και νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο αξίζει να αναφερθεί. Και την ώρα που ολοκληρώνει το time out θα έχουμε τις βολές του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, με το σκορ να είναι στο 68-44. Με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, όπου θυμίζουμε ότι είναι ο δεύτερος αγώνας μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό τον οποίο είχε υποστεί. Η επιστροφή του είχε γίνει την Παρασκευή στον αγώνα με την Μακάμπι. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις βάζει μέσα την πρώτη, 69-44. Ετοιμάζεται να βάλει και την δεύτερη. Να εκτελέσει βασικά τη δεύτερη. Να δούμε όμως αν θα ευστοχίσει ή όχι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Με τον Αμερικανό να σουτάρει και την δεύτερη βολή, την οποία θα ευστοχίσει. 2 στα 2 για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Παναθηναϊκός 70, Βίκος Φάλκονς 44, 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα από την λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Φλόιντ τώρα ανάμεσα σε δύο, δίνει πολύ ωραία πάση στον Γόντικα. Γόντικας πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία πάση στον Αγραβάνη, με τον Αγραβάνη να μην προλαβαίνει να τελειώνει την φάση, να χάνει κιόλας την μπάλα από τα χέρια του, έπειτα από την πίεση του Μίτογλου. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό να επαναφέρει τον Μίτογλου να δίνει στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο έχει απέναντί του τον Καρακώστα. Φρανσίσκο, ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις κάνει την προσπίση, βγαίνει εκτός, βγαίνει για να προσπαθήσει για τρίποντο. Μπροστά στο Γόντικα, σου κατάρει για τρεις, η μπάλα στεφάνει και έξω. Ωστόσο, ο Αγραβάνης κάνει λάθος, δεν μπορέσει να πάρει την μπάλα στα χέρια του, καθώς από την κόντρα, την οποία πήρε η μπάλα από τα χέρια του Αγραβάνη, βγήκε εκτός τελικής γραμμής και έχουμε επαναφορά κάτω από το καλάθι για τον Παναθηναϊκό, με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις να ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Θα δώσει τον Μίτογλου. θα δώσει στον Φρανσίσκο που έχει πάει κοντά του. Φρανσίσκο, ατομική ενέργεια, η προσποίηση. Για δύο όχι, αν καταφέρει να σκοράρει. Και τώρα έχουμε τον Jordan Floyd. Jordan Floyd, ο οποίος πάει μόνος του, πατάει στο ζωγραφιστό, ψάχνει να βρει λύση. Τη λύση την βρίσκει στον Καρακώστα. Καρακώστας για τρεις. Το rebound του Γόντικα. Ο Γόντικας, ο οποίος θα σκοράρει κάτω από το καλάθι, έπειτα από το άστοχο τρίποντο του Καρακώστα. Και έχουμε το 70-40. Όχι. Όχι, δεν μπήκε. Δεν μπήκε το 70-44, συγχωρέστε με. Δεν μπήκε το σουτ του Γόντικα, δεν μέτρησε το καλάθι. Έχουμε φάουλ, τώρα το μείον κέρδισε όμως ο Καλαϊτζάκης. Οπότε έχουμε βολές για τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος έχει σκοράρει ένα τρίποντο στην αναμέτρηση. Να δούμε τι μπορεί να κάνει ο point guard, ο Έλληνας point guard της ομάδας του Ζελικό Βράντοβιτς. Και ενώ ήταν καλή ενέργεια, ήταν καλή φάση η επιθετική προσπάθεια του Καρακώστα, η προσπάθεια του Καρακώστα, με το Γόντικα δεν κατάφερε ο Γόντικας να κάνει, να πετύχει ουσιαστικά τους δύο πόντους, καθώς από ό,τι είδα φάνηκε σαν να πάτησε γραμμή, τώρα που βλέπω λίγο και το replay, φάνηκε σαν να πάτησε γραμμή, οπότε ουσιαστικά η κατοχή ήταν για τον Παναθηναϊκό, την ώρα που ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ευστοχεί και στις δύο βολές, φτάνει τους 5 πόντους. Παναθηναϊκός Βίκος Πάλκονς 72-44, με την επαναφορά να γίνεται από την ομάδα των Ιωαννίνων με τον Αγραβάνη, να δίνει την πάσα στον Φλόιντ. Φλόιντ που έχει απέναντί τον Μωραΐτη, θα δώσει από τα αριστερά του εκεί όπου βρίσκεται ο Άλμπονορ. Και τώρα ξανά ο Φλόιντ. Φλόιντ δοκιμάζει για τρεις. Στεφάνι ξανά. Στεφάνι ξανά. Και η μπάλα καταλήγει στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο δίνει μετά δεξιά στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις έχει απέναντί του τον Άλμπονορ. Άλμπονορ τώρα δεν μπορεί να πιάσει. Μπαντζούκα στα αριστερά. Χέις Ντέιβις και Μωραΐτης. Δημήτρης Μωραΐτης έχει απέναντί του τον Άλμπονορ. Μη το γλουκάνει το screen. Μωραΐτης ξεφεύγει. Πατάει ζωγραφιστό, δίνει εκτός στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις για τρεις. Έπειτα από πολύ όμορφη προσποίηση, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις σκοράρει για τρεις για το 75-44. Ένα εύκολο μεσημέρι για τους πράσινους, όπου όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσουν με το δεξί το φετινό πρωτάθλημα. Την ώρα που μένουν 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου, με τον Καρακώστα να έχει απέναντι του τον Μίτογλου. Καρακώστας προσποίηση για τρεις και πολύ ωραίο τρίποντο σκοράρει ο Δημήτρης Καρακώστας. 75-47 με τον Μωραΐτη τώρα. Μωραΐτης, ο οποίος έχει κατεβάσει, έχει απέναντι τον Καρακώστα. Ο Μαντζούκας στον αριστερά, θα προτιμήσει όμως τον Χέις Ντέιβις από τα δεξιά. Χέις Ντέιβις έχει πατήσει. Ωστόσο κάνει το λάθος ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Η μπάλα κάνει προσπίσω. Ουσιαστικά, επειδή πρόλαβε την μπάλα ο Μωραΐτης από το να βγει από την τελική γραμμή, παρόλα αυτά θα μείνει στην κατοχή των Ιωαννίνων η μπάλα, καθώς έχουμε το προσπίσω της ομάδας του Παναθηναϊκού. Με τον προσπίσω να γίνεται από τον Καρακώστα, πάντως μπορώ να πω ότι ο Βίκος Φάλκονς για πρώτο παιχνίδι έχει δείξει καλά στοιχεία όσον αφορά τις μονομαχίες και τις προσπάθειες των παικτών. Είναι όμως η διαφορά ποιότητας όπου έχουν οι δύο ομάδες. Η μέρα με τη νύχτα, πραγματικά. Και η Ντέιβις τώρα σε κόντρα επίθεση με τον Παναθηναϊκό, με τον Λεσόρ. Σουτάρει από κάτω από το καλάθι, θα τα καταφέρει όμως. Και έχουμε τώρα τον Αγραβάνη. Αγραβάνη δίνει από τα αριστερά στον Καρακώστα. Καρακώστα στο Γόντικα. Γόντικα βγάζει έξω. Ήθελε να παίξει έξυπνα. Πάρα πολύ ωραία. Ήθελε να παίξει για τον Κίσον Τζάστις. Παρ' όλα αυτά ο Τζάστις δεν κατάφερε να προλάβει την μπάλα. Οπότε δεν κατάφερε βασικά να προλάβει να την πιάσει, καθώς η μπάλα βγήκε έξω από την πλάγια γραμμή, με τον Μαντζούκα να δίνει στον Μωραΐτη. Δημήτρης Μωραΐτης έχει απέναντί του τον Σάνον Μπόξ. Μαντζούκας τώρα η μπάλα παραμένει από τα αριστερά, δίνει στον Χέις Ντέιβις και έχουμε φάουλ πάνω στο Λεσόρ εκτός φάσης και έχουμε τώρα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Καθώς έχουμε και δύο βολές, μιας που ο Βίκος Φάλκονς έχει συμπληρώσει τα φάουλ, έχουν συμπληρώσει παίκτες τα 5 φάουλ, τα οποία δίνουν βολές, με τον Λεσόρ να σουτάρει, ευστοχή στην πρώτη, 76-47 από τον Γάλλο σέντερ, την ώρα που έχει ακόμα ένα. Ακόμα μια βολή, ακόμα ένα σουτ έχει ο Ματίας Λεσόρ. Να δούμε, θα κάνετε 78-47. Θα το κάνετε 78-47. 1-36 από την λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Καρακώστα τώρα να κατεβαίνει, να έχει απέναντι τον Μωραήτη. Θα δώσει από τα αριστερά πολύ ωραία στον Μπόγκς. Μπόγκς, ατομική ενέργεια, κάνει το σουτ για δύο. Η μπάλα στην Στεφάν με τον Φραντ, με τον Μπόγκα, ο οποίος έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο στο Glass Floor. Να δίνει στον Δημήτρη Μωραήτη, Μωραήτης, ξανά τα αριστερά στον Μπόγκα. Μπόγκα στο Μαντζούκα, Μαντζούκας πήγε να παίξει πολύ ωραία με λόμπα στον Ματίας Λεσόρ, ωστόσο έχει κόβεται από τον Τζάστις. Τζάστις, Μπόγκς. Και έχουμε τώρα φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Σωτηρίου, αν μπορώ να δω καλά. Ναι, ο Σωτηρίου ήταν, όπου πήγε να κάνει το lay-up για να... για να προσπαθήσει να σκοράρει για την ομάδα του Βικός Φάλκον. Σας κερδίζει δύο βολές έπειτα από το φάουλ του Δημήτρη Μωραήτη. Ο Δημήτρης Μωραήτης, ο οποίος κάνει το πρώτο του φάουλ στον αγώνα, και ο Σωτηρίου σκοράρει. Ο Σωτηρίου, ο Αριστοτέλης Σωτηρίου σκοράρει τον πρώτο του πόντο στην αναμέτρηση, 77-48. Και να δούμε τώρα αν θα εκτελέσει και τη δεύτερη. Αν θα ευστοχίσει τη δεύτερη, θα ευστοχίσει τη δεύτερη. Rebound από τον Φρανσίσκο και έχουμε επίθεση που ξεκινάει από τον Μωραήτη. Με τον Μωραήτη να έχει απέναντι τον Καρακώστα. Ένας εναντίον ενός αυτή τη στιγμή. Κάνει την προσποίηση. Βλέπει τον Λεσόρ. Λεσόρ. Κρατάει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Και έχουμε δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ. Καθώς έχουμε φάουλ το οποίο κέρδισε ο Γάλλος από τον Τζάστις. Καν μπορώ να δω καλά από το Σωτηρίου το κέρδισε και ο Τζάστις ήταν κοντά του. Με τον Γάλλος έντερ να εκτελεί δύο ακόμα βολές, 44 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Σκοράρει την πρώτη, 78-48. Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει αυτό τον επαγγελματισμό που θέλει να δείχνει, με τον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα που θέλει να δείχνει η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έφτασε και στη δεύτερη ο Ματίας Λεσόρ, 79-48. Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έχει σκοράρει 15 πόντους, Σιλβέν Φρανσίσκο 12, Χέις Ντέιβις 13 στην σημερινή αναμέτρηση, ενώ ο Φλόιντ έχει 13 πόντους για τους Βίκος Φάλκονς και ο Καρακώστας έχει 10. 16 δευτερόλεπτα μένουν για να ολοκληρωθεί η επίθεση του Παναθηναϊκού, ενώ για να ολοκληρωθεί η περίοδος μένουν 20 δευτερόλεπτα. Για τρεις ο Μαντζούκας από πάσα του Λεσόρ, από τη γωνία, από τη δεξιά πλευρά, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Και έχουμε τελευταία επίθεση με τον Αγραβάνη για την ομάδα των Ιωαννίνων. Έχει απέναντι τον Μπόγκα. Πολύ ωραία προσπίση, περνάει από δύο, περνάει και από τον Λεσόρ, ωστόσο ο Λεσόρ κάνει φάουλ χαμηλά και έχουμε δύο βολές για τον Γιάννη Αγραβάνη. Ο οποίος, όχι, δεν έχουμε δύο βολές, συγχωρέστε με, δεν έχουμε δύο βολές, καθώς είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ του Τρυπηγιού. Θέλει άλλο, μετά από το πέμπτο έχουν βολές. Πάει για την τελευταία επίθεση και η μπάλα δεν θα καταλήξει. Μέσα από την προσπάθεια του Σωτηρίου θα καταλήξει Στεφάνη έξω. Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς, 79-48, τέλος τρίτης περίοδου.
0: Ωραία Νίκο, είναι εμφανής η διαφορά, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, έτσι?
1: Είναι πολύ μεγάλη, είναι 31 πόντι, είναι 31 πόντι.
0: Και δεν ξέρω, έτσι όπως τη βλέπω την ομάδα του Βίκος, δεν ξέρω πώς θα κρατηθεί. Είναι πολύ αδυνατή ομάδα.
1: Κοίτα, Δημοσθένη, κοίτα, είναι το παρθενικό παιχνίδι στην ιστορία της ομάδας και τη βάλανε να παίξει με ένα από τα ακριβότερα μπάτζετ στην Ευρώπη. Νομίζω αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά.
0: Εντάξει, ναι. Ωραία, θα επανέλθουμε, Νίκο, μένεις στην γραμμή σου, μένεις στην γραμμή, έτσι?
1: Ναι, μένω.
0: Θα επανέλθουμε σε λίγο. I'm just lines across the sand. Παρακολουθήσαμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού ουσιαστικά με τα Γιάννενα, τη Βίκος, 79-48 στην τρίτη περίοδο. ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, περιγράφει τον αγώνα από το Telecom Center.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Πάμε Νίκο, πάμε Νίκο, πάμε Νίκο.
1: 87-59 εδώ στο Telecom Center Athens για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Σούτ από τον Μπογκ για 3, ωστόσο άστοχο. Κατοχή όμως παραμένει για τον Παναθηναϊκό με φάουλ το οποίο κέρδισε ο Λεσόρ χαμηλά από τον Αγραβάνη. Οπότε έχουμε επαναφορά από την τελική γραμμή της πλευράς που βρίσκονται, που αμήνονται βασικά οι παίκτες των Ιωαννίνων με τον Καλαϊτζάκη να δίνει στο Λεσόρ. Λεσόρ πηδάει για να σουτάρει για 2, ωστόσο μπάλα καταλήγει σε Φάνη. Καρακός στην ατομική ενέργεια και φαίνεται τον Καλαϊτζάκη, δίνει απέκτο τον Τζάστις, ο Τζάστις ο οποίος σουτάρει, μπάλα στη Φάνη, ξαναπαίνει όμως την πάνω τον Τζάστις, κατελειώσει για 2 πόντους κατά το Γαλάτσι, 87-61. 6 και 15 για την λήξη της αναμέσωσης με τον Δημήτρη Μωραϊτή, ο οποίος κατεβάζει τον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκη κάνει το καλά, τελειώνει πολύ ωραία τη φάση, σε γρήγορη αντεπίθεση του Παναθηναϊκού, 89-61. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με το δεξί, με τον Καρακώστα τώρα. Ο Βίκος Ιωαννίνων δίνει από το δεξί στον Τζάστις, Τζάστις για 3. 89-64, έστοχο τρίποντο από τον Κίσον Τζάστις, έπειτα από την ασίστ του Καρακώστα. Και έχουμε τώρα τον Μωραΐτη, Μωραΐτης, ο οποίος είναι στο Μαντζούκα Μαντζούκας, ο οποίος είναι εκτός διπόντου, δίνει στον Λεσόρ που είναι εντός διπόντου. Το φλόουτερ του Λεσόρ, εύστοχο, 91-63, είναι για, ήταν για 2 το σούτ. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν για 3, αλλά εν τέλει μέτρησε για 2, καθώς πάταγε γραμμή ο Justice. 91-63. Λεσόρ τώρα στο Μπόγκα. Μπόγκα στο Μαντζούκα, Μαντζούκα στο Λεσόρ. Λεσόρ είναι εντός διπόντου. Θέλει με τη βοήθεια του ταμπλό να προσπαθήσει να σκοράρει. Κάνει μια δύσκολη φάση, κερδίζει όμως φάουλ, το οποίο έκανε ο Justice την ώρα που έκανε την προσπάθειά του ο Λεσόρ, και έχουμε 2 βολές για τον Γάλλο σέντερ της ομάδας Τρυφυγιού. Ο Παναθηναϊκός, που είναι και πάρα πολύ κοντά στο να σημειώσει 100 πόντους στην σημερινή αναμέτρηση, με τον Ματίας Λεσόρ να είναι στην γραμμή των ελευθέρων βολών και να σουτάρει την πρώτη. Να δούμε αν θα μπει. Μπαίνει η πρώτη βολή. 92-63. 5 λεπτά για την λήξη του παιχνιδιού. Και έχουμε τώρα τον ξανά τον Ματίας Λεσόρ να εκτελεί τη δεύτερη βολή. Είναι άστοχη και το rebound το παίρνει ο Αγραβάνης, δίνει στον Καρακώστα. Ο Καρακώστας ο οποίος κατεβάζει, διασχίζει όλο το γήπεδο. Έχει απέναντι το Μωραΐτη, ένα εναντίον ενός τώρα, όχι, θα δώσει από τα αριστερά στον Justice. Justice, ένα εναντίον ενός με τον Hayes Davis. Και θα βγει νικητής ο Κισον Justice, ο οποίος θα σκοράρει για 2, 92-65 με τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος έχει σκοράρει 9 πόντους σήμερα. Δίνει στο Λεσόρ, Λεσόρ για 2, η μπάλα Στεφάνη, 4,5 λεπτά για την λήξη του παιχνιδιού. Με τον Καρακώστα τώρα να δέχεται την πάσα από τον Justice. Τώρα έχουμε ξανά τον Καρακώστα. Καρακώστας ο οποίος δέχεται την πάσα από τον Αγραβάνη. Αγραβάνης είναι απ' έξω. Να δούμε αν θα δώσει. Εκεί θα δώσει στον Αγραβάνη. Αγραβάνης εναντίον του Λεσόρ. Πήγε να παίξει πάρα πολύ ωραία για τον Γόντικα. Ωστόσο κόβει την πάσα ο Λεσόρ. Ο Λεσόρ ο οποίος ασκίζει το γήπεδο. Δίνει στο Μωραϊτή από τα δεξιά. Σουτάρει για τρεις ο Μωραϊτής. Αστοχή. Και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Καρακώστα. Καρακώστας ο οποίος διασχίζει όλο το γήπεδο μόνος. Θα δώσει το εξής στον Justice. Justice από τη γωνία για 3. Σκοράρει το 92-68. Ο Κισον Justice αυτή τη φορά θα μετρήσει για 2 πόντους. Και έχουμε τώρα τον Δημήτρη Μωραΐτη, ο οποίος έχει κατεβάσει. Δημήτρης Μωραΐτης δίνει στο Λεσόρ. Λεσόρ θα κερδίσει φάουλ από τον Ανδρέα τον Πατρίκη. 2 βολές για τον Παναθηναϊκό. Να πούμε λίγο ότι ο Λεσόρ έχει φτάσει στους 18 πόντους στην σημερινή αναμέτρηση. 10 πόντους έχει φτάσει ο Μαντζούκας, 10 πόντους ο Γιαμπουσέλε, 13 πόντους ο Νάιτζελ Χέι Ντέιβις, 12 πόντους ο Σίλβεν Φρανσίσκο. Ενώ από την πλευρά του Βίκος Ιωαννίνων έχουμε τον Φλόιντ 13 πόντους, 11 πόντους ο Τζάστης, 12 πόντους ο Αγραβάνης, 10 πόντους ο Καρακώστας. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ. Έχουμε ένα πολύ γρήγορο time out ώστε οι προπονητές να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες και θα επανέλθουμε με τις βολές του Λεσόρ.
0: Ωραία Νίκο, ωραία Νίκο. Ωραία, μόλις επανέλθουμε εδώ είμαστε. Παρακολουθούμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Βίκος Φάλκονς στο Telecom Center. Ο πρωτάρης Βίκος Φάλκονς με τον Παναθηναϊκό 92-68. Ο αγώνας είναι μια προσφορά και χορηγία της στιγματικής εταιρείας Ιντερβέτεν.

0: Άλμπον.
1: Περιεχόμαστε, Νίκο.
2: Ο Ματίας Λεσόρεφ στόχισε στην πρώτη βολή, στόχισε στη δεύτερη, 93-68, για τα τελευταία 3,5 λεπτά της αναμέτρησης. Αυτή τη στιγμή ο Ματίας Λεσόρεφ θα βγει και θα μπει ο Μήτογλου. Οπότε έχουμε μια πεντάδα Μήτογλου, Μωραΐτη, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Καλαϊτζάκη για τον Παναθηναϊκό. Ενώ για τους Falcons έχουμε Floyd, Justice και αν μπορώ να δω καλά είναι μέσα και ο Almonor μαζί με τον Πατρίκη και τον Boggs. Boggs ο οποίος δοκιμάζει για τρεις και έχουμε το rebound το οποίο παίρνει ο Καλαϊτζάκης. Πήγε να δώσει με τη μία στον Λεσόρ ο οποίος είχε ανέβει. Όχι στο Λεσόρ, συγγνώμη, στον... Όχι στο Λεσόρ, συγχωρέστε με, στον Χέις Ντέιβις ο οποίος είχε ανέβει. Ωστόσο έχει κατοχή ο Παναθηναϊκός καθώς πρόλαβε να βάλει τα χέρια του ο Πατρίκης για να εμποδίσει τον Παναθηναϊκό να εκδηλώσει επίθεση. Και τώρα έχουμε τον Μωραΐτη, Μωραΐτη Γιαμπουσέλε, Γιαμπουσέλε ο οποίος με lay up θα διαμορφώσει το 95-68 με τον Jordan Floyd τώρα. Jordan Floyd ο οποίος εγκατεύει, θα δώσει πολύ ωραία στον Πατρίκη. Πατρίκης θα σκοράρει και θα σκοράρει και το πρώτο του καλά στην αναμέτρηση με τη βοήθεια του ταμπλό. 95-70 στους 25 πόντους η διαφορά. Δημήτρης Μωραΐτης απέναντι στον Floyd. Το σκρίνει ο Μήτογλου. Μήτογλου όπως έχει βγει θα δεχτεί την πάσα τον Μωραΐτη. Κόβεται όμως από τον Πατρίκη ο Μήτογλου. Και τώρα έχουμε τον Floyd, δοκιμάζει για τρεις. Μπάλα Στεφάνη, rebound του Καλαϊτζάκη. Ωστόσο δεν θα μπορέσει να την κρατήσει την κατοχή του. Παρόλα αυτά ο Σάνον Μπόγκς έβαλε και αυτό στο χέρι του στην διεκδίκηση και αυτό ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε την τελευταία κατοχή στην φάση πριν την μπάλα βγει έξω. Έχουμε την κατοχή των Παναθηναϊκών με τον Χέις Ντέιβις. Να δίνει την μπάλα στο Μωραΐτη. Μωραΐτης ο οποίος κατεβάζει, έχει απέναντι τον Floyd. Σκρίν του Χέις Ντέιβις στον Floyd. Ελευθερώνει τον Μωραΐτη, θα δώσει από τα αριστερά στο Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις στον Μήτογλου. Μήτογλου από τη γωνία για τρεις. Και πετυχαίνει τρίποντο ο Ντίνος Μήτογλου. 98-70. Και έχουμε ακριβώς 2 λεπτά για την λήξη της αναμέτρησης. Με τον Μωραΐτη να κάνει φάουλ στον Jordan Floyd. Και αν το παραδέχεται κιόλας, ζήτησε συγγνώμη, σήκωσε το χέρι του, αναγνώρισε το λάθος του. Ντίνος Μήτογλου που με αυτό το τρίποντο πήγε στους 12 πόντους. Και μόνο ο Μπόγκα, ο Καλαϊτζάκης και ο Μωραΐτης δεν έχουν όλοι σκοράρει πάνω από 10. Ο Floyd όμως αστοχεί στην πρώτη βολή και μια δεύτερη. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει από αυτή την... θα μπορέσει να κάνει σε αυτή την βολή βασικά. Θα την ευστοχίσει. Θα ευστοχίσει στη βολή, στη δεύτερη βολή. Ο Jordan Floyd, 98-71, Δημήτρης Μωραΐτης. Στην επαναφορά, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Μωραΐτης, Χέις Ντέιβις, Χέις Ντέιβις, το Γιαμπουσέλη. Γιαμπουσέλη από τα αριστερά για 3. Δεν θα τα καταφέρει έξω από τις 6-75. Με τον Boggs να δίνει την μπάλα στον Floyd. Floyd που επίσης σουτάρει για τρίποντο. Ωστόσο η μπάλα θα καταλήξει στην Στεφάνη και θα βγει έξω. Με τον Γιαμπουσέλε να δίνει την μπάλα στον Μωραΐτη. Μωραΐτης με την σπυριάρα στα χέρια του. Στο κέντρο του γηπέδου έχει απέναντι τον Floyd. Δίνει στον Μήτογλου. Δίνει ως Μήτογλου. Ο οποίος έχει απέναντι τον Χέι. Δίνει στον Γιαμπουσέλε, Γιαμπουσέλε, Χέις Ντέιβις. Ο Γιαμπουσέλε τώρα ξανά. Ελευθερώνεται και ο Καλαϊτζάκης. Γιαμπουσέλε επιλέγει να κάνει ατομική ενέργεια. Να σουτάρει με lay-up. Θα καταλήξει στο ταμπλό. Ωστόσο το rebound του Μήτογλου είναι εύστοχο. Καθώς με το follow καλάθι θα σκοράρει 171 την ώρα που ο Jordan Floyd απαντάει με τρίποντο για το 174. 55 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μωράιτης, πάρα πολύ ωραία πάσα στον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις ο οποίος κέρδισε και το φάουλ από τον Άντσλεϊ Άλμονορ.
0: πάει κατευθείαν.
2: Να δούμε τώρα αν θα μπορέσει ο Χέις Ντέιβις να σκοράρει τις δύο βολές σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και μάλιστα σε αυτά τα παιχνίδια φαίνονται και πάρα πολύ η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων και νομίζω σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε σοβαρότητα στο 100%, έδειξε στο 110%. Τώρα ο Χέις Ντέιβις ευστοχεί και στις δύο βολές, 102-74, τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Όπως έλεγα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δείχνει και σοβαρότητα και επαγγελματισμό και απόλυτη συγκέντρωση. Καθώς η ομάδα του Τριφύλλη ήθελε να ξεκινήσει με το δεξί, γιατί ο Παναθηναϊκός, θυμίζουμε, όπως και ο Ολυμπιακός, ξεκινάνε με μείον 2 στο πρωτάθλημα, με την τιμωρία που κουβαλάνε από πέρσι. Οπότε ο Παναθηναϊκός ήθελε γρήγορα να καλύψει την διαφορά, όχι ότι δεν θα την κάλυπτε, αλλά ήθελε να ξεκινήσει με το δεξί με μια επιβλητική εμφάνιση και όχι απλά μια επιβλητική εμφάνιση, μια εμφάνιση η οποία δίνει αισιοδοξία στον κόσμο και πόσο μάλλον όταν έχουμε μια πολύ καλή παρουσία και από τον Ματζούκα, σε ακόμα ένα παιχνίδι από τον Ματζούκα, και από τον Μωραϊτή και από τον Καλαϊτζάκη, δίνει μια αισιοδοξία για τους Έλληνες παίκτες. Με τον Γιαμπουσέλη, ο οποίος κέρδισε ένα φάουλ, εκτέλεσε δύο βολές, αστόχησε στην πρώτη, αστόχησε στη δεύτερη, 103-74. Ο Φλόιντ χάνει την ευκαιρία και τώρα θα έχουμε μάλλον την τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού.
3: Οι 74 πόντι δεν είναι πολύ για τον Παναθηναϊκό, για την άμυνα του Παναθηναϊκού?
2: Ναι, ισχύει. Σε ένα βαθμό είναι πολύ, αλλά είναι και πολλές φορές όπου θα γίνονται και αυτά στους αγώνες, θα υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα, αλλά γενικά ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ σοβαρός. Εντάξει, βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς, στην άμυνα είχαμε 2-3 φάσεις που ήταν καθοριστικές για τη διαφορά, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν 100% σωστός και αλάνθαστος. Παρ' όλα αυτά, στην επίθεση ο Παναθηναϊκός κλείδωσε γρήγορα την νίκη 103-74, αλλά ναι, Δήμο, είναι αυτό που λες, είναι και αυτό που λες, ότι 74 πόντι.
3: Ήταν μια καλή προπόνηση, σαν μια καλή προπόνηση μπορούμε να το πούμε, έτσι.
2: Είναι μια καλή προπόνηση, ναι, καθώς να θυμίσω στον κόσμο ότι την Πέμπτη ακολουθεί αγώνας με την Φενέρμπαχτε εδώ στο Telecom Center Athens.
3: Δύσκολος αγώνας, πολύ δύσκολος, έτσι.
2: Είναι το πρώτο δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, οπότε αυτή η νίκη, αυτή η αναμέτρηση είναι...
3: Και ευτυχώς που είναι μέσα στο... είναι γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός για έκτη φορά.
2: Για τέταρτη φορά.
3: Τέταρτη φορά.
2: Δηλαδή, και απλά να το πούμε στον κόσμο που έδωσε σωστή πάσα, ότι ο Παναθηναϊκός στις πρώτες 7 αγωνιστικές της EuroLeague έχει τα, όχι στις πρώτες 8 αγωνιστικές της EuroLeague έχει τα 7 παιχνίδια εντός. Μόνο ένα εκτός έχει, που το έχει εναντίον της Παρτίζαν. Εγκατακλείδη Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς 103-74, με τον Ματίας Λεσόρ να είναι ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους. Ακολουθεί ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με 15, για Μπουσέλε με 14, όπως και ο Μίτογλου είχε 14 πόντους, 12 πόντους ο Φρανσίσκο, 10 πόντους ο Μαντζούκας, από 9, 9 σκόραρο ο Καλαϊτζάκης,
3: ναι.
2: 2 ο Μπόγκα και ο μόνος που δεν σκόραρε ήταν ο Μπραν Κουμπαντιό, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε και πάρα πολύ. Ενώ να δούμε λίγο και για τους Falcons, με τον Floyd και τον Justin να σκοράρουν και οι δύο αμφότεροι 14 πόντους, 12 πόντους σκοράρει ο Αγραβάνης, 10 πόντους ο Καρακώστας, ο Ξηροκώστας Καρακώστας, συγχωρέστε με, ο Μακνέιρ σκόραρε 6 πόντους, ο Γόντικας 8 πόντους, ο Μπόγκς 4 πόντους, 3 ο Άλνορ και έναν πόντο σκόραρε ο Σωτηρίου. Αυτά τα ολίγα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
3: Γεια σου Νίκο, γεια σου. Απαντώ στον κύριο Μάικ Γιαννέα. Κύριε Μάικ Γιαννέα, δυστυχώς με αυτά που γράφεις μπλοκάρεσαι.

Για το μάγκα του πληκτρολογίου. Άμα αυτά που τα λες τα πιστεύεις, έλα από εδώ. Να μας τα πεις και από εδώ. Έλα από εδώ. Μάγκες του πληκτρολογίου, μάθατε. Κοτούλες.

έχετε μάθει να γράφετε αυτά από το πληκτρολόγιο, αλλά μόλις βρεθείτε από κοντά, λύνετε τα βρακιά σας. Κοτούλες.

Σε λίγο τη σκυτάλη παίρνει ο Φώτης ο Κατσούφης, ο διαφωτιστής. Θα σας πάει μέχρι τις 8. Ήταν η εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Μαζί θα τα ξαναπούμε την Τρίτη στις 5. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
3: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληνος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
2: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ωρα Nations League για την Εθνική Ελλάδα που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Μασούρας στη θέση του τραυματία Τζόλι. Χωρίς τον Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντερ στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος Μαντιλματζή. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Εντός της ημέρας επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Τρινιντάτι και τον Μπάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον επιθετικό στο ντέρμπι εφόσον οι εξετάσεις του βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Στον Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος στο Στραχώσα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσί μέχρι το 2029 και στρέφεται στο Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη

0: να ζητά επιτάχυνση των συζητήσεων. 26 χρόνια συμπληρώνονται από το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη το 1999, με 6 φιλάθλους του Δικεφάλου του Βορρά να χάνουν τη ζωή τους. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 103-74 τον Βίκος Φάλκονς και ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στην Greek Basket League. Πρώτο σκόρ του τριφυλίου ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους. Στους 15 ο Χέις Ντέιβις, από 14 η Μίτογλου και Γιαμπουσέλε. Την αυλαία του σημερινού προγράμματος ρίχνει το μάτς του Ηρακλή ενάντια στον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Ιβανόφια στους 5.30, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι στην εξάδα των ξένων που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός έμεινε ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Για τη Super League 2, στο 15ο λεπτό Πας Πύργου Πανιώνιος 0-0. Αυτή την ώρα Αστέρας Άκτορα Αναγέννης Καρδίτσας και στις 6 Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League, η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Στα άλλα μάτς της πρώτης κατηγορίας, την ίδια ώρα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία και η Ουαλία τη Δανία. Για την δεύτερη κατηγορία, το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7. Ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία φιλοξενεί το Ισραήλ. Την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν έκανε ο Max Verstappen στο Grand Prix της Μαλαισίας. Πίσω του άφησε τον Kimi Αντωνέλη της Mercedes που τερμάτισε δεύτερος. Ενώ την τριάδα του βάθρου έκλεισε ο Lewis Hamilton της Ferrari. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είναι λοιπόν η εκπομπή ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέλντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε.

Σε εξέλιξη είναι για τη Super League 2 το μάτς Πύργος Πανιώνιος παραμένει στο 0-0 στο 21ο λεπτό. Μας ακούτε λοιπόν σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Λάδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη από 104,6. Εκεί την καλησπέρα στον Παρασκευά. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, σε Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνσο από 104,6. Το Λοκανανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9. Στη Θεσπρωτεία, σε Γομενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά από 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ. Να ενημερώσω ότι τηλέφωνα θα βγάλουμε από τις 7 παρατέταρτο μέχρι 8 παρατέταρτο. Αυτή τη φορά στάνταρ, γιατί κάποιες φορές διαμορφώνεται το πράγμα, προκύπτουν κάποια ρεπορτάζ, παιδιά, έτσι. Προηγούνται τα ρεπορτάζ, προηγούνται αγώνες. Και εσείς προηγήστε, πάντα δίνουμε βήμα σε όλους εσάς. Οπότε τηλέφωνα στο διάστημα 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο. Μία ωρίτσα νομίζω είναι πάρα πολύ καλά. Στα γνωστά τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-5943. Μέχρι τότε και από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Σημειώνουμε αυτά που μας λέτε και τα διαβάζουμε στον αέρα. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών. Χωρίς καμία χρέωση. Το email είναι το onair@943.gr. Και στο site ανεβάζουμε τα σημαντικότερα γεγονότα sports943.gr.

Έβλεπα λοιπόν κάποιους ανθρώπους ερχόμενους στο λεωφορείο, άντρες και γυναίκες που συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου σήμερα στην Αθήνα, σε αυτή την εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στη κατά του καρκίνου του μαστού, της αντιμετώπισης αυτής της πάθησης. Λοιπόν, συμμετείχα στο 18ο Greece Race for the Cure με τα μπλουζάκια που αποκόμισαν μετά τη συμμετοχή τους σε αυτούς τους αγώνες, αυτούς τους αγώνες δρόμου. Close my eyes. Που είχαν έναρξη και κατάληξη το πεδίο του Άρεως, εκεί θέλω να σταθώ. Ότι σαν χώρος αυτό το σημείο κίνησης και τερματισμού δεν ήταν καλός, από ό,τι μου είπανε. Δεν συγκέντρωνε τα κατάλληλα στοιχεία για αυτό το λόγο, για έναρξη αγώνων και για την ολοκλήρωση των αγώνων. Και μου έλεγαν ότι τα προηγούμενα χρόνια που έγινε, γινόταν αυτό στο Ζάπιο, ήταν πάρα πολύ καλύτερα, σαν χώρος. Αυτό ας το κοιτάξουν οι διοργανωτές, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Δεν ήμουν εκεί, έτσι, για να είμαι ειλικρινής, αλλά για να το λένε τόσοι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες που συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση, τη διοργάνωση στο 18ο Greece Run for the Cure. Κάτι θα ξέρουν περισσότερο, αφού συμμετείχαν, δεν τους άρεσε. Όχι σαν θέμα αισθητικής. Αλλά αυτός ο χώρος στο πεδίο του άλλων δεν πληρούσε, όπως μου είπαν, τις προϋποθέσεις και τόσο για την έναρξη των αγώνων, για σαν αφετηρία, αλλά και για τον τερματισμό. Ζάπιο και πάλι Ζάπιο, μου έλεγαν, που έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα ζώα. Όσοι μπορείτε και θέλετε, φροντίστε τα αγαπημένα τετράποδα και όχι μόνο.

Από Θεσσαλονίκη, η αποστολή η Γαβρίνα λέει το εξής στο μήνυμα της που έχει στείλει. Ό,τι λέει, σε παρακαλώ, μπορείς να με ενημερώσεις. Για τον αγώνα του Ολυμπιακού με το Φωστήρα και Σαριανής γυναίκες, δεύτερη εθνική κατηγορία, βεβαίως θα ενημερώσουμε. Για έτσι αλλιώς για τα πάντα ενημερώνω. Τώρα ξεκινάει και ένας άλλος αγώνας γενικού ποδοσφαίρου για την πρώτη εθνική κατηγορία, για τη μεγάλη κατηγορία. Ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Αγία Παρασκευή, στον ΠΑΟΚ τεχνικός είναι ο Θανάσης Πατρικίδης. Στην Αγία Παρασκευή είναι ο Δημήτρης Καλίκας, πρώην βετεράνος παίκτης του Ολυμπιακού και του Ιωνικού Νικίας, μεταξύ άλλων, προπονητής αρκετές πειραϊκές κυρίως ομάδες και αθηναϊκές.

τώρα λοιπόν, αγαπητή Αποστολή, ξεκινάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο γυναικείο ποδόσφαιρο με τον Φωστήρα Κεσαριανής. Στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής του τέταρτου ομίλου της δεύτερης εθνικής κατηγορίας γυναικών, οπότε θα ενημερώνουμε σε συνέχεια για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα. Όπως και τώρα ξεκίνησε το μάτς για την πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών, το ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή.

Στις 5 και 5 θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση με πολλά στοιχεία που δεν έχετε ακούσει μέχρι τώρα για το γυναικείο ποδόσφαιρο, για Ελλάδα και εξωτερικό, με πρώην παίχτρια και τώρα συνάδελφο δημοσιογράφο. Με φοβερά στοιχεία, ντοκουμέντα και μια πραγματική έκθεση χύμαρος. Και επίσης θα έχουμε και ανάλυση για το τοπικό ποδόσφαιρο από το παιχνίδι Λύκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου. Ανάλυση των τεχνικών στοιχείων του αγώνα και των χαρακτηριστικών στοιχείων, αλλά και για κάποια πράγματα που αφορούν τα αθηναϊκά γήπεδα, την έλλειψη του χώρου από γνωστό προπονητή επιτυχημένο ποδοσφαίρου. Πάντα έχουμε αρκετές εκπλήξεις σε αυτή την εκπομπή και πάντα προσπαθούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, όλοι μας γενικότερα. Πέντε και πέντε λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, συνέντευξη σε ό,τι έχει να κάνει με το γυναικείο ποδόσφαιρο σε Ελλάδα και εξωτερικό και με στοιχεία που δεν έχετε ακούσει μέχρι τώρα.

στην τελική κατηγορία είχαμε κάποια μάτια που έγιναν νωρίτερα σήμερα. Τελικό Αστέρα Σταυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευή 0-1. Πέμπτος όμιλος. Στις 12.30 έγινε το παιχνίδι, αυτό ξεκίνησε.

για το έκτο παιχνίδι που ξεκίνησε και αυτό νωρίτερα πάλι Ξουριακός Σπας Πρέβεζα 1-2. Αυτά για σήμερα μας στην τρίτη κατηγορία που ξεκίνησαν νωρίτερα.

Την καλησπέρα στους τρεις Βαγγέλδες, δύο στη Λαμπρινή και ένα στην Ηρακλείου Σταλοπατήσια, στην Χαρά στην Ηρακλείου Σταλοπατήσια, στον Παντελή στην Ηρακλείου Σταλοπατήσια, στον Γιώργο στη Σιρακουσών, στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στον Βασίλη του Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο. Στα παιδιά στα ΕΠΑΛ στην Γκράβα και γενικά σε όλα τα ΕΠΑΛ. Στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά, στη Δέσποινα στην Παναγιώτα και στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στις δύο άνες στη Λαμπρινή. Και επίσης

Από Θεσσαλονίκη πάλι η αποστολή Γαβρίνα λέει μπράβο στις κοριτσάρες μας για τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο εννοεί. Που πήραν το ευρωπαϊκό χτες φώτι, το καλύψαμε τον πάση περιγραφή από τον Νίκο τον Κατσάτσο. Ζήσαμε και εμείς, σας περιγράψαμε όλες τις στιγμές, σας μεταφέραμε όλες τις στιγμές αυτού του αγώνα που ήταν περίπατος για τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Σε ευχαριστώ λέει που θα με ενημερώσεις Φώτη ψυχάρα Ολυμπιακάρα, για όλα τα παιδιά ενημερώνω, έτσι. Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτή είναι η δουλειά μας. I'm a rolling stone, no place to stay. Έλεγα λοιπόν καλησπέρα στις δύο Άννες, στην Λαμπρινή και στη, εκεί στην περιοχή Μακρυγιάννη, στη Λεωφόρο Συγκρού. Στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Πάπη τον Κατσάνο, στη Λιδία στη Νέα Ιωνία, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας. Από τα πρώτα μήματα δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάποιον ή κάποια φίλη.

Έχω σήμερα τη δεύτερη παρτίδα τη πέμπτη αγωνιστική στη Super League 2. Το μάτς Πας Πύργος Πανιώνιος παραμένει στο 0-0. Πας Πύργος ο Κουντρομάνος τεχνικός έχει κατεβάσει σύνθεση. 11 Τσεκούρα, Σκεντερά, Δημητρίου, Ραμούσπε, Σάρα Μαντά, Τόρνο Μάζ, ο Χαντί, ο Μπούσια, Μαρσούρ, Δούμτσιο και Λαζαρή. Και για τον Πανιώνιο τεχνικό σου Χάν Φεράντο έχει κατεβάσει του Κράνη, Ξαβλονίτη, Αζλανίδη, ο Μπούρη, Βερνάρδο, Τούπη, Μαϊνόβιτ, Δία, Χατζιστραβό, Ταβάρε και Μαναλή. Διετή συνοδροσύνη τη Βρετανία, βοηθή Κατσογιάννη Αρκαδία και Κωνσταντόπουλο Αρκαδία. Κίνδυνη κάρτα μέχρι στιγμή έχει δύο Μπαϊνόβιτ. Αστέρα Τρίπολη Β, Αναγέννη Καλίτσα, σχεδόν στο μάτι στο 0-0. Για τον Αστέρα Τρίπολη Β, ο τεχνικό Κοντοέ έχει κατεβάσει του Κακαδιάρη, Μπουλούλη, Τριανταφυλόπουλο, Χατζικυριάκο, Πομόνη. Επίση μεταξά Καλόγερο Κόλα, Κολυμάτση, Κύρκο και Σιμόνη. Για την αναγκαία καλύτερα στο εθνικό ο Χαλαμπής έχει κατεβάσει τους Βόλενς, Ουές, Γκόλιας, Διαμαντάκος, Νινίκας, Καραμπάς, Κάστρο, Βίτλης, Ευαγγέλου, Σάντος και Φοφανά. Διετής είναι ο Βορτσάκης Λακωνίας, βοηθή Ισακοβίδης Λακωνίας και Βισκαδούρος Ηρακλείου. Κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμής έχει δύο Ευαγγέλου σε αυτό το μάτς. Αυτά τα δύο είναι σε εξέλιξη σήμερα, κυριακάτικα μάτς για τη Super League 2. Σας ενημερώσαμε για τα αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία στα μάτς που έγιναν νωρίτερα. Πιο μετά βέβαια θα τα αναφέρουμε όλα μαζί τα αποτελέσματα στην αυτή τη δεύτερη αγωνιστική στην τρίτη εθνική κατηγορία.

στον αγώνα μπάσκετ που έγινε νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός ήταν άνετος απέναντι στον Βίκο με 104-103-74 σε παιχνίδι μπάσκετ που περιέγραψε για τον κόσμο την Τερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος ο Κατσάτσος 103-74.

MVP του αγώνα ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους, 3 rebound και 2 κλεψίματα. Είχε προφωνία σε αυτό το μάτς στην επίθεση ο Παναθηναϊκός.

0: Ο Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μισό, στο δεύτερο μέρος εκπομπής στο διαποτησί, στο Leader Venden, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Στο σε περιγραφή από τον Γιώργο Λίγκη του παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία. Το Πας Πύργος Πανιώνιος παραμένει στο 0-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική του γυναικείου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου παίζουν τώρα ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή στο γήπεδο των νέων επιβατών.

Λοιπόν, όπως είπα και πριν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισό ώρα της εκπομπής στο διαβοτιστή, στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ξεκινήσαμε 3 το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026. Όπως είπα και πριν, μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, και διαδικτυακά και ιντερνετικά σε Αττική, Αττική, Αργοσαρνικό, Σέβια, Νότια Προάστια, Αττικής από 94,3 Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, από Λάδιο Ένωση 97,3 Βιωτία και Φωκίδα. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, την καλησπέρα στον Παρασκευά. Στην Ηλία, σε Πύργο, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκη, 98,6, την καλησπέρα στον Κώστα, στον Πύργο. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησος από 104,6. Στην Ετωλακαρνανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεδίφη, σε Μεσολόγγιον, 100,9. Στη Θεσπλωτεία, Ιγουμένητσα, Κέρκυρα και Φαλονιά από 98,6. Δωδεκάνησα από Ρόδος, στη Ρόδος από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο από Σούπερ Σπορτ 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άρμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάσσατ. Τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλουμε στο διάστημα 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο. Ναι, επαναλάβω. Τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943. Μέχρι τότε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να μεταφέρετε τα μηνύματά σας, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε στον αέρα. Και από αυτά τα τηλέφωνα, 7 παρά με 8 παρά θα βγάλω τηλέφωνα, Viber 6939-943-943, στέλνετε τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών, το email onair@papaki943.gr και το site sports943.gr. Στο site λοιπόν sports943.gr ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Κάποιοι φίλοι και φίλες μου είπαν να παραλάβω τις καλησπέρες με τα μηνύματα που έχουν στείλει. Λοιπόν, είπα τις καλησπέρες στους τρεις Βαγγέλδες, δύο στην Ηρακλείου, Στάνο Πατήσια, στη Λαμπρινή. Στη Λαμπρινή, δύο στη Λαμπρινή Βαγγέλδες. Και έναν στην Ηρακλείου Στάνο Πατήσια, στην καλησπέρα στη Χαλά Στάνο Πατήσια στην Ηρακλείου, στον Παντελή στην Ηρακλείου Στάνο Πατήσια, στον Γιώργο στη Σιρακουσών, στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στις δύο Άννες στη Λαμπρινή και στην περιοχή Μακρυγιάννης Λεωφόρος Συγκρού, στον Τάσο τον Κουτσούκο, τον Μπάμπη τον Κατσάνο, στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα, στον Άγιο Λουκά, στην Παναγιώτα Δέσποινα και Χριστίνα στο Ήλιον, στα παιδιά, στους μάθητες, στο ΕΠΑΛ, στην Γράβα, γενικότερα σε όλα τα ΕΠΑΛ. Μιας και ανέφερα το προηγούμενο διάστημα για τριτοκοσμικές καταστάσεις στις φοιτητικές εστίες και γι' αυτό το λόγο είχαν και γίνει κάποιες κινητοποιήσεις. Κάποιες εργασίες βλέπω ότι γίνεται εκεί στη φοιτητική εστία στην Πατησίων, Στάνο Πατήσια, εκεί κοντά στον Άγιο Λουκά. Όπως είπα, την καλησπέρα στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στην Εύβοια, στον Βασίλη Καψάλη, στον Ζαχαρία. Να διαβάσω και το μήνυμα του φίλου μας του Μιχάλη το Παγώνη. Ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε όλοι μας, παιδιά, και θα τα λέμε εδώ πέρα. Και να παραλάβω και τα μηνύματα της φίλης μας της Αποστολίας από Θεσσαλονίκη. Γαβρίνα λέει, Φώτη σε παρακαλώ, μπορείς να με ενημερώσεις για τον αγώνα του Ολυμπιακού, λέει, με το Φωστήρα και Σαριανής γυναίκες στην δεύτερη εθνική κατηγορία γυναικών. Το μάτς γίνεται στο στάδιο, στο γήπεδο, δημοτικό γήπεδο Μελουσουργός στο Ρέντι. 4 πριν από λίγο ξεκίνησε, θα ενημερώνω, παιδιά, ότι ακριβώς γίνεται, έτσι. Όπως και 4 έχει ξεκινήσει το μάτς το άλλο εξαναβολής χωρίς θεατές στο γήπεδο νέων επιβατών ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή, εξαναβολής για τη δεύτερη εθνική κατηγορία. Στις δαμπλούχες ομάδες κορίτσια του ΠΑΟΚ και στην ομάδα προπονητής είναι ο Θανάσης Πατρικίδης, στην Αγία Παρασκευή, στις γυναίκες πάντα είναι ο Δημήτρης ο Καλίκας, ο Τάκης ο Καλίκας. Τον είχα γνωρίσει ως προσφερειστής στον Ιωνικό, είναι βετεράνος του Ολυμπιακού και του Ιωνικού Νικίας μεταξύ άλλων. Με πλούσια προπονητική πορεία σε Αθήνα και Πειραιά και τώρα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Στο
μάτς μπάσκετ λοιπόν που περιέγραψε πριν από λίγο για τον κόσμο του Εντερβέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναϊκός νίκησε σοβαρός με 103-74 τον Βίκο. Τον Βίκο Ιωαννίνων. Με πολυφωνία στην επίθεση πράσινη, MVP του αγώνα Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους, 3 rebound και 2 κλεψίματα.

για τον πέμπτο όμιλο Αστέρα Σταυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1. Το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε στις 12.30. Για τον έκτο όμιλο Παλιξουριακός ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2. Και όλα μαζί τα αποτελέσματα με τον τέλος των αγώνων. Και από τοπικά πρωταθλήματα θα δώσουμε αποτελέσματα τα πάντα, παιδιά.

Στη Super League 2, 5 αγωνιστική 0-0 έλυσε το πρώτο μήχρονο σε δύο αγώνες. Αστέρας Τρίπολης Β' Κοντοές προπονητής έχει κατεβάσει τους Κακαδιάρες Μπουλούλης, Τριανταφυλόπουλος, Χατζικυριάκος Πομόνης, Μεταξάς Καλόγυρος, Σκόλα, Κολυμάτης, Κύρκος και Σιμόνη. Για την αναγέννηση Καρδίτσας Χαραλαμπίδης, Βάλενς, Ουές, Γκόλιας, Διαμαντάκος, Νινίκας, Καραμπάς, Κάστρο, Βιτλής, Ευαγγέλου Σάντος και Φοφανά. Είναι η πρώτη αρχική δεκάδα. Διαιτητής είναι ο Βαρτσάκης Λακωνίας. Βοηθεί Ισακοβίδης Λακωνίας, Εμπισκαδούρος Ηρακλείου. Μέχρι στιγμής κίτρινη κάρτα έχει δει ο Ευαγγέλου της αναγέννησης της Καρδίτσας. 0-0 αυτό το μάτς. Και το άλλο βέβαια που έλυσε το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στον Μπας Πύργο και τον Πανιόνιο. Να επαναλάβω για τον Μπας Πύργο, ο τεχνικός Κουτρομάνος έχει ξεκινήσει με τον Τσεκούρας και Ντεράι Δημητρίου Ραμούσπε. Σαραμαντά στο όνομά Χαντί, επίσης ο Μούστα, ο Μαρσούρ Δούμτσιος και Λαζαρίς. Και για τον Πανιόνιο, ο τεχνικός Χουάν Φεράντο έχει ξεκινήσει τους Κράνη, Ξαβλονίτης, Ασλανίδης, Μπούρης, Βερνάρδος, Στούπης, Μπαϊνόβιτς, Δίας, Χαντιστραβός, Ταβάρες και Μάναλης. Διετής είναι ο Δροσίνης Ευρυτανίας και βοηθή Κατσογιάννης Αρκαδίας και Κωνσταντόπουλος Αρκαδίας. Και την κάρτα έχει δει ο Μπαϊνόβιτς. Ο Μπαϊνόβιτς του Πανιονίου.

αυτά της Φόρμουλας 1, να επαναλάβω και εγώ ότι ο Max Verstappen θριάβευσε, θύμισε κάτι από τα προηγούμενα, από τις προηγούμενες επιτυχίες του. Πάντα είναι πάντως επικαιρός, πάντα είναι σε επάρξεις, ξέρει να κερδίζει αγώνες. Θριάβευσε λοιπόν ο Max Verstappen στο Grand Prix του Μπαχρέιν που έγινε στη Μαλαισία μπροστά από τους Κίμι Αντωνέλη και Lewis Hamilton. Σε έναν αγώνα που πράγματι επηρεάστηκε από τη βροχή και τις εγκαταλείψεις

το χάος, θα έλεγε κανείς, σε αυτή την διοργάνωση στη Φόρμουλα 1 στην Μαλαισία. Ξεκίνησα την πρώτη κιόλα στιγμή όταν πριν από την κανονική κίνηση, λίγο πριν σβήσουν τα φώτα, μια ισχυρή τροπική καταιγίδα έπληξε την περιοχή με αποτέλεσμα η διαδικασία να καθυστερήσει αρχικά κατά 40 λεπτά. Η καθυστέρηση τελικά έφτασε στη 1 ώρα και 40 λεπτά.

Το επόμενο Grand Prix για τη Φόρμουλα 1, για τους πιλότους, η Φόρμουλα 1 θα γίνει στην Σιγκαπούρη στο διάστημα 9 έως και 11 Οκτωβρίου. Με τον αγώνα φυσικά να είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Το τρίμερο αυτό θα περιλαμβάνει και σπριντ, προσφέροντας επιπλέον βαθμούς και μία ακόμα καθοριστική πρόκληση στη μάχη του τίτλου.

Να πούμε ότι ένα σοβαρό επεισόδιο έλαβε μέρος σε τουρνά τένις για ανήλικους 14 ετών και κάτω, το οποίο διοργανώθηκε στην Βαρκελόνη. Μια 14χρονη αθλήτρια που συμμετείχε στο τουρνά φαίνεται δέχτηκε επίθεση από τον πατέρα της, ο οποίος είναι Έλληνας κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες. Και έλεγα λοιπόν και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι συνάντησα κάποιους φίλους και φίλες που προέρχονταν από την συμμετοχή τους σε αγώνα δρόμου στο 18ο Greece Race for the Cure, που είχε αφετηρία και ολοκλήρωση το πεδίο του Άρεως, αλλά όπως μου έλεγαν, ο χώρος αυτός στο πεδίο του Άρεως που έγινε φέτος, η εκκίνηση και ο τερματισμός δεν έχει τις προϋποθέσεις για να φιλοξενεί μια τέτοια διοργάνωση. Και μάλιστα μου είπαν αρκετές φορές τη λέξη Ζάπιο και πάλι Ζάπιο. Οπότε ας το δουν οι διοργανωτές. Το Ζάπιο φαίνεται είναι η καλύτερη λύση, εκεί που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδρής έχει στείλει το μήνυμά του. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο καταρχήν τώρα στο μάτς ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος 0-0. Ο φίλος μας ο Βασίλης ο Κατσαδρής λέει καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα καλησπέρα Βασίλη. Και καλή και ευλογημένη Κυριακή. Αυτό πραγματικά παιδιά το εύχομαι σε όλους σας. Αυτό εύχομαι σε όλο τον κόσμο και καλή εκπομπή να έχεις, υγεία να έχετε παιδιά όλοι μαζί και να συμμετέχουμε όλοι στην πορεία της εκπομπής και εσείς να με ενημερώνετε για κάποια πράγματα. Όπως είπα στις 5 και 5 έχω μια συνέντευξη έκπληξη από κοπέλα δημοσιογράφο, φοβερή, που έχει παίξει μπάλα στο Περιστέρι στο ποδόσφαιρο, δημοσιογράφος τα τελευταία χρόνια, να μας δώσει κάποια στοιχεία και φοβερά ντοκουμέντα για Ελλάδα και εξωτερικό σχετικά με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι εξπέρ σε αυτό το κομμάτι.

Και είμαστε πάντα στο τοπικό ποδόσφαιρο, το στηρίζουμε πάντα. Έτσι λοιπόν σήμερα θα έχουμε ένα γνωστό προπονητή ποδοσφαίρου επιτυχημένο στην πορεία του και απορώ που δεν συμμετέχει τουλάχιστον στη Super League 2. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια βέβαια. Ο οποίος παρακολουθεί τον αγώνα στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ Αθήνα, το Λύκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου, και θα μας αναλύσει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του συγκεκριμένου αγώνα μετά το τέλος του αγώνα σε συνέντευξη που θα δώσει. Σε συνέντευξη ανάλυση. Οι προπονητές τώρα δεν δίνουν συνέντευξη, ανάλυση τη δουλειά τους κάνουν. Άρα είμαστε κοντά στο τοπικό ποδόσφαιρο και με περισσότερα στοιχεία και με περισσότερες εκπλήξεις. Ναι, ο Βασίλης Κατσαδρής, οπότε φίλε, ό,τι θέλεις για ενημέρωση θα σου στέλνω. Βεβαίως όλοι συμμετέχουμε παιδιά, έτσι. Και εγώ και εμείς δεν είμαστε πολύ διάστατοι. Και εγώ κάνω ρεπορτάζ για με τις μεγάλες ομάδες. Έχω βάλει και αποκλειστικά θέματα όλο αυτό το διάστημα. Στα 3 χρόνια που είμαι εδώ πέρα. Θα ακούσω και τη συνέντευξη. Ευχαριστώ, φίλε Βασίλη Κατσαδρή. Νομίζω κάθε φορά προσπαθώ να παρουσιάζω κάτι παραπάνω ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που θα μας αναλύσει το μάτσι, το Λύκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου, και για τον 16χρονο που είπα την περασμένη εβδομάδα εδώ από αυτή την εκπομπή που έχασε τη ζωή του σε αγώνα στην Καβάλα, αλλά και για το τι μπορεί να γίνει ώστε να υπάρχουν και περισσότερα γήπεδα ποδοσφαίρου στην Αθήνα, και όχι μόνο παιδιά, έτσι.

Δεν είναι δυνατόν τόσες σαλάνες στην Αθήνα να μην έχουν. Να μην έχουν. Να μην υπάρχει εκμετάλλευση ενώ σε αυτές τις σαλάνες που υπάρχουν στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα. Σε, εντάξει, η επαρχία έχει περισσότερες σαλάνες. Αλλά και εδώ υπάρχουν χώροι. Πρέπει να δραστηριοποιηθούν δήμαρχοι, ενώσεις, να φτιαχτούν γήπεδα, παιδιά. Υπάρχουν κάποια γήπεδα που είναι παμπάλαια. Κάποια γήπεδα που παίζεις μόνο 9x9 και 8x8 που είναι και επικίνδυνα, έτσι. Ο αγωνιστικός χώρος είναι πολύ κοντά στην περίφραξη και κάποιες φορές στα δυνατά μαρκαρίσματα. Κάποια παιδιά παίκτες έχουν κολλήσει με το κεφάλι ακόμα και στην εξέδρα που είναι πολύ κοντά. Είπαμε να προχωράμε μπροστά στη ζωή. Θα πει κανείς ότι παίρνουν πενιχρά χρήματα οι ενώσεις. Έχουν όμως και αρκετές χορηγίες. Όχι τα σωματεία, τα προεδρία των ενώσεων.

Αλλά πάντως, παιδιά, καλή είναι και η ελευθερία και η δημοκρατία. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις να μην το παραξευτιλίζουμε, έτσι. Υπάρχει ανοχή από όλους, από παράγοντες, από καθηγητές, από δάσκαλους. Έβλεπα έναν κύριο ηλικιωμένο στο λεωφορείο στο ΓΑΜΑ 12. Δεν πρόλαβε να σβήσει το τσιγάρο του έξω από το... πριν μπει στο λεωφορείο. Και το έσβησε σε κάθισμα στο λεωφορείο. Φοβερά πράγματα. Αυτά, παιδιά, τα οχήματα τα έχουμε πληρώσει εμείς. Αυτό να το ξέρουν και οι ελεκτές που μπαίνουν κατά συρροή μέσα. Εντάξει, αν κάποιος δεν έχει πληρώσει, τι κάνουμε, να τον πετάξουμε απ' έξω? Αυτά έχουμε φορολογηθεί εμείς και τα έχουμε πληρώσει εμείς αυτά τα οχήματα. Αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα να μπαίνει μέσα άνθρωπος, όχι επειδή είναι ηλικιωμένο, κάθε άνθρωπος, είτε μικρός, μεγάλος, και να σβήνει το τσιγάρο του μέσα στο, σε κάθισμα. Ανεπίτρεπτο, έτσι, στο ΓΑΜΑ 12 το είδα. Και ούτε με ρουφιάνος να πάω να πω στον οδηγό, ξέρεις, αυτός έκανε αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ρε παιδιά. Α, και μου λέγανε κάποια παιδιά μαθητές στα σχολεία τους, κάποια παιδιά καπνίζουν μέσα στην τάξη και έχουν μάλιστα ένα κυπελάκι με νερό και σβήνουν τα ποτσίγαρα. Κάποια βρίζουν, με εξτομίζουν τρομερά πράγματα. Οι καθηγητές και δάσκαλοι είναι αρκετά ανεκτικοί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Αλλά μην το παραξευτιλίζουμε. Μου λέγανε καθηγητές και μαθητές και κάποιοι βετεράνοι ποδοσφαιριστές πολλών ομάδων που είναι γυμναστές στο επάγγελμά τους. Δεν τολμάμε, μου λέει, να μιλήσουμε στα παιδιά, γιατί άμα μας τους μιλήσουμε θα πούνε μετά τους κάναμε εκείνο, τα μαλώσαμε, τους κάναμε μπούλικ. Τρομάζουμε να μιλήσουμε, αλλά μην το παραξευτιλίζουν ορισμένοι. Αδικούν και αυτούς που θέλουν να μάθουν κάποια πράγματα. Για μένα το πιο δίκαιο απ' όλα είναι να πεις, ξέρεις τι, στο καθηγητή, στο δάσκαλο, ξέρεις, δεν θέλω να κάνω μάθημα, θα βγω έξω, παιδί μου, θα βγω, δεν θέλω να κάνω μάθημα. Το πιο δίκαιο και το πιο δημοκρατικό, άσε τους άλλους που θέλουν να μάθουν να ακούσουν πέντε πράγματα. Αλλά και τα βιβλία που έχω διαβάσει και την προηγούμενη διάστημα, κάποια, διάβασα κάποια πράγματα, δεν τον παίζω μέντορας, έτσι. Πρέπει να είναι πιο περιεκτικά και πιο αναλυτικά και πιο, έτσι, λαϊκή έκφραση, να τα καταλαβαίνουν τα παιδιά. Και η σωστή διδασκαλία, παιδιά, είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Πρέπει ο καθηγητής δάσκαλος να ξέρει να λύσετε, έτσι. Να κάνει σωστή διδασκαλία που να αγγίζει την ψυχολογία των παιδιών. Και γιατί όχι να αναλύει και με τα παιδιά, με τους μαθητές και θέματα της καθημερινότητας. Όλα χρειάζονται αυτή την εποχή, τη δύσκολη που ζούμε όλοι μας, μικροί, μεγάλοι.

Θυμάμαι πάντως και πιο παλιά είχαν βάλει στην έκθεση στις Πανελλήνιες, αν θυμάστε και εσείς, τη λέξη αστιφιλία. Και ελάχιστοι έγραψαν καλά. Δεν ήξεραν καν τι σημαίνει η λέξη αστιφιλία. Kitchen's quiet, same old cup. Just still jam when they get stuck. Στο 53ο λεπτό παραμένει το Πάσο Πύργος Πανιώνιος 0-0. Και το Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση καρδίας σας παραμένει και αυτό στο 0-0.

Και στο ξεκίνημα τη δεύτερη ώρα θα διαβάσω και 2-3 πράγματα από το σημερινό τύπο για να δείτε πού ακριβώς πηγαίνουμε. Έχουμε ξεπεράσει το χείλος της καταστροφής. Ανεξάρτητα με το τι υποστηρίζει ο καθένας μας πολιτικά, έτσι. Και το φίλο που ρωτάει 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο, παιδιά, θα βάλω τηλέφωνα. Μια ωρίτα είναι νομίζω καλή. 3-4 λεπτά, άμα μιλήσει ο καθένας, άντε και λίγο παραπάνω να πλαιτιάσει κάποιος, προλαβαίνουν να βγουν πολλοί και πολλές φίλες και φίλοι.

0: Το pre-game του μεγάλου αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Και έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσακμπακ.

0: εργασία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ. Στις 10 παρατέταρτο θα έχουμε σε περιγραφή από τον Γιώργο Λίγκρι το μάτς της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Γερμανία. Τώρα ξεκινάνε δύο μάτς για το γενικό ποδόσφαιρο. Δεύτερη εθνική κατηγορία, Ολυμπιακός Φωστήρας και Σαριανής στο γήπεδο Ρέντι, στο γήπεδο Μελισσουργός. Και το εξαναβολής για την δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία εθνική γυναικών. Εξαναβολής μας στο γήπεδο νέων επιβατών. Ο ΠΑΟΚ με την Αγία Παρασκευή, χωρίς θεατές, γίνεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο 21ο λεπτό παραμένει το Πανιόνιος Αγία Παρασκευή στο 0, το Πανιόνιος Πας Πύργος Πανιόνιος 0-0 για τη Super League 2. Η Αγία Παρασκευή ποδοσφαιρικά στους άντρες είναι στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας, μιας και το φέρει κουβέντα.

Θα διαβάσω ημέρα από το σέλιδα των πολιτικών εφημερίδων σημερινά κυριακάτικα, για να διαπιστώσετε για μία ακόμα φορά πόσο αυτή η κυβέρνηση προσέχει τους μικρομεσαίους. Μάλλον μεσαία τάξη δεν υπάρχει πλέον. Έχει εξαφανιστεί, έτσι. Διαβάζω την εφημερίδα Κόντρα και λέει: καμπανάκι και από διεθνή οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών.

Και από πάνω καπέλο στον τίτλο, πάνω τον τίτλο, καπέλο έτσι λέγεται. Σήμα κινδύνου για την κεφαλιακή επάρκεια των συστημικών τραπεζών. Και των χρημάτων του λαού σε περίπτωση κρίσης. Και κεντρικός τίτλος, επαναλαμβάνω, καμπανάκι και από διεθνή οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών.

Ο φίλος Μιχάλης ο Παγώνης λέει από Σύρο στέλνει το μήνυμά του. Ανάσταση του Σωτήρος. Έχω άσχημο προαίσθημα λέει για την εθνική μας. Είχε επίσκεψη από κάποιο καντέμι. Το είπαν και αρκετοί φίλοι χτες στα μηνύματά τους. Να σας πω, έχω αρχίσει και πιστεύω πολύ τελικά στην καντέμια. Υπήρχε και ευχή στο Κωνσταντέλια πριν ξεκινήσει την πρεμιέρα που είχε με την Dortmund. Τραυματίστηκε και σοβαρό άνθρωπος. Αρχίζω και το πιστεύω κι εγώ. Παρότι δεν πίστευα σε τέτοια πράγματα. Έλεγα λοιπόν καμπανάκι και από το Διεθνή Οίκο και από Διεθνή Οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών, λέει σήμερα Κυριακάκη κόντρα. Δάνεια ολιγαρχών έτσι για να σας κάνω πιο λιανά εις βάρος των απλών πολιτών. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Διάβασα και μια συνέντευξη, συμφωνώ απόλυτα, της Μαρίας Καριστιανού ότι της κάνει πόλεμο το συστημικό περιβάλλον, το τωρινό, το πολιτικό.

Και διαβάζω και το προσέλιδο της σημερινής κυριακάτικης Δημοκρατίας, το οποίο λέει, κεντρικός τίτλος, στα σκουπίδια πέταξε δύο διεθνείς συμβάσεις για τα 1300 κλεμμένα κοιμηλιά. Έχει τη φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη. Και από πάνω καπέλο στον τίτλο, αποκάλυψη, νέο εθνικό έγκλημα Μητσοτάκη.

Λοιπόν, οι διεθνείς οίκοι ανησυχούν για τα δάνεια που δίνουν τα αβέρτα στους ολιγάρχες και τα οποία συνέχεια σε περίοδο κρίσης, όπως λένε, μπορεί να κοστίσουν στον ελληνικό λαό και απ' την άλλη του απλού ελληνικού λαού του παίρνουν τα σπιτάκια για, επειδή χρωστάει, επειδή τον πτώχευσαν λόγω μνημονίων. Αλλά και το τελευταίο διάστημα επικυβέρνηση Μητσοτάκη με τις τεράστιες υπερφορολογήσεις. Και διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας, ο Αν Βόης, και λέει: κοκκινίζουν ένα στα πέντε δάνεια μικρομεσαίων.

Μετά και τα σημερινά πρωτοσέλιδα που διάβασα, αντιλαμβάνεστε ότι τους ολιγάρχες, τους προμηούχους, το έχει πει το Λέντζα σε λέξη κυβέρνησης, αυτούς θέλουν μόνο. Και άσε τους άλλους να πεινάσουν, αυτούς που γκρινιάζουν για τη φτώχεια. Τους γκρινιάριδες, εμείς είμαστε γκρινιάριδες.

Συζήταγαμε κάποια νεαρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια κάποιες φορές και συζητάω έτσι. Και λέω ρε παιδιά, γιατί κάποιοι από εσάς ορισμένες φορές εμφανίζονται πολύ οργισμένοι. Η απάντηση σε όλες τις περιπτώσεις είναι μία και μοναδική που μου δίνουν, γιατί το πολιτικό σύστημα, το τωρινό, μας έχει καταστρέψει τη ζωή μας. Τι να πεις αυτά τα παιδιά, δίκιο έχουνε. Και όπως μας έλεγε η κυρία Αναστασία χτες, και όλοι εσείς που μας λέτε έτσι, κάποια παιδιά χάνουν τη ζωή τους διαβάζοντας, παίρνουν πτυχία, αφιερώνουν όλη τη ζωή τους, θεωρούνται πράγματα διασκέδας και πολλά πράγματα και πολλά άλλα ακόμα, παίρνουν τα πτυχία τους, είναι πραγματικές ευφυΐες, έτσι, ευφυΐες είναι, και όμως δεν μπορούν να δουλέψουν επειδή τα ενίκια αυτά στα ύψη. Δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, την επιστήμη τους παιδιά, σε αυτοί που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους. Γιατί δεν έχουν να τους δώσουν οι γονείς τους, είναι φτωχά παιδιά. Κάποιοι για να τα βγάλουν πέρα δουλεύουν γκαρσόνια, courier, deliveravers. Και security, αυτές οι δουλειές έχουν μείνει πλέον. Αυτές οι δουλειές, όχι ότι είναι άσχημες,

αλλά χαραμίζουν τα χρόνια που έχουν κάνει στα θρανία, στα διαβάσματα. Έχουν στεθεί πράγματα από τη ζωή τους, αγόρια και κορίτσια, για να σπουδάσουν, για να φτάσουν στο επίπεδο που θέλουν, που έχουν βάλει στόχο από πριν στη ζωή τους, έχουν βάλει στόχο. Πού είναι το κοινωνικό κράτος να επιδοτήσει κάποιες προσπάθειες αυτών των ανθρώπων, των παιδιών, σε υγεία, παιδεία, πού είναι? Όλο λόγια και θα. Όπως μας λέει και ο φίλος εχθές για το Market Pass, ο κύριος Κυριάκος, που το περιμένουμε. Αντί αυτού αυξάνονται όλα και πάλι τα προϊόντα.

Συνεχίζει να τα βρίσκει μπαστούνι ο Πανιώνιος εκτός έδρας μας με το ΠΑΣ Πύργος. Παραμένει το ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος στο 0-0 στο 73ο λεπτό. Για το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, οπότε έχει κατηγορία στο 12ο λεπτό, έχουμε ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή, είναι στο 0-0.

Στο 15 λεπτών Super League 2 Πας Πύργος Πανιώνιος 0-0. Το ίδιο στρογγυλά Αστέρας Τρίπολης Β στο 59 το μάτσο αυτό. Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0. Στην Ευρώπη στο Nations League στο 16ο λεπτό Αζερμπαϊτζάν Λιθουανία 0-0. Να δίνουμε και κάποια αποτελέσματα για τους φίλους που παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στοίχημα. Για Βόρεια και Κεντρική Αμερική, πρωτάθλημα εθνών, τελικά αποτέλεσμα. Σιν Μάρτεν με Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, μια κόκκινη κάρτα, 2-4 όμως. Επίσης Μπελίζε, Γαλλική Γουιάννα 0-2, 2 διπλά εδώ.

Έχουμε και άλλο τελικό αποτέλεσμα στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον έκτο όμιλο, ΑΟ Λεβάντε, ΑΟ Πλαταριάς 0-1 και όπως είπαμε και προηγουμένως, Παλιξουριακός Πρέβεζα 1-2, δύο διπλά εδώ στον έκτο όμιλο σε σημερινά μάτς. Ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη, στο Euro Under 17, γυναίκες προγραμματικά πρώτος γύρος, έχουμε τελικά αποτελέσματα. Αζερμπαϊτζάν Under 17 γυναίκες, έτσι Αλβανία 2-7, παρότι είχε μια κόκκινη κάρτα Αλβανία, και Κόσοβο Ιρλανδία 0-6, δύο διπλά με τεράστια σκορ.

Για το πρωτάθλημα μπάσκετ τη 5.30 έχουμε το μάτς Ηρακλής Ολυμπιακός. Είπαμε προηγουμένως 103-74 Παναθηναϊκός στο Βίκο Ιωαννίνων. Στην Ισπανία είχαμε μετά από παράταση Λέιμα Κορούνια Μπιλμπάο 104-101.

Επίσης είχαμε λίδα Σαν Παύλο Μπούργκος 81-94 και μετά από παράταση Σαγκομπέο Μπλούνες με Ρεάλ Μαδρίτης 107-114.

Στη Γερμανία, στη δεύτερη περίοδο, στο ξεκίνημα τη δεύτερη περίοδο, έχουμε Μπάγερ με την Oldenburg 22-18 και Φίνιξ Χάγκεν Φραγκφούρτη 18-22, το αντίστροφο.

Στο μπάσκετ στην Ελλάδα, στην Α1 γυναικών έχουμε τελικό αποτέλεσμα Άρης Κρόνος 63-66 και στην τέταρτη περίοδο έχουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 75-41, μεγάλη διαφορά. Και στη δεύτερη περίοδο Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννενα 19-20. Αυτά για την Α1 γυναικών στο μπάσκετ. Και γενικά για μπασκετικά αποτελέσματα.

Αλλαγές επί αλλαγών γίνεται στο Μάτς ΠΑΣ Πυρίου Πανιώνιος, παραμένει στο 83ο λεπτό στο 0-0. Για να δούμε αν κάποια από τις δύο ομάδες πετύχει γκολ, αν κριθεί αυτό το μάτς, στο ένα γκολ θα κριθεί.

τηλέφωνα στον έλα παιδιά, θα βγάλουμε 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο. Επαναλαμβάνω και τους φίλους και τις φίλες που ρωτάνε που θέλουν να βγούνε. Μία ωρίτσα, ωρίτσα νομίζω μπορούν να μιλήσουν πολλοί, έτσι πάντα αφιερώνω χρόνο σε εσάς. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι φίλοι και φίλες που δεν θέλουν να βγουν στο τηλέφωνο. Μιλάμε τηλεφωνικά εδώ πέρα στον αέρα. Όχι στον αέρα, στη διάρκεια της εκπομπής. Χωρίς να βγαίνουμε στον αέρα, θέλουν να πούνε κάποια πράγματα, ρωτάνε κάποια πράγματα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή και σε δυνατούς ρυθμούς, πιστεύω, στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μετά το break που είχαμε και τα διαφημιστικά μηνύματα, να παίρνουμε και εμείς κάποιες ανάσεις. Μιλάμε και μέσα στα τηλέφωνα, παιδιά. Κάποιοι φίλοι παίρνετε τηλέφωνο, δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα και φίλες. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Σε σύγκριση με πέρσι παρατείναμε κατά μία ώρα παραπάνω την εκπομπή. Ξεκίναγα 4, τώρα ξεκινάω 3 όλο φέτος. Στη φετινή σεζόν. Τηλέφωνα να βγάλουμε 7 παρά με 8 παρά 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μέχρι τότε στέλνετε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα καταγράφω και τα διαβάζω, παιδιά, έτσι δεν κρύβω κάτι οτιδήποτε. Viber 6-9-39-9-43-9-43, στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών χωρίς καμία χρέωση. Και σήμερα μεγάλη συμμετοχή σας, email onel@papaki943.gr και το site το sports943.gr, εκεί ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Take it for the ride. Hold it back. Δύο Έλληνες πωλίστες διεκδικούν το τίτλο του κορυφαίου πωλίστα σε όλο τον κόσμο. Και διεκδικούν το βραβείο του κορυφαίου αθλητή υδατοσφαίρισης για το 2026. Δύο Έλληνες βρίσκονται σε αυτή τη σχετική λίστα. Αυτή είναι ο Στέλιος Αργυρόπουλος και ο Δημήτρης Σκουμπάκης. Ο Δημήτρης Σκουμπάκης και ο Στέλιος Αργυρόπουλος είναι ανάμεσα στους υποψήφιους μετά την εξαιρετική παρουσία που είχαν με την εθνική ομάδα την φετινή χρονιά. Να πούμε ότι η εθνική ομάδα αδρών κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο εξώ μετάλλιο στην ιστορία της στο World Cup του Σίδνεϊ στο Πόλο. Επικράτησε την Ουγγαρία σε εκείνο το φοβερό ματς που περιγράψαμε εδώ με 15-14 με τον Αργυρόπουλο να εκτελεί τους Μαγιάρους στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έδωσε τη χαριστική βολή

Ο Πας Πύργος είναι αυτός που έχει ανοίξει το σκορ, έχει κάνει το 1-0 λοιπόν στις καθυστερήσεις. Να που ανατρέπεται η κατάσταση, δεν υπάρχουν φαβοροί και προγνωστικά στο ποδόσφαιρο, γενικά στα ομαδικά αθλήματα αλλά και στα ατομικά σε αρκετές περιπτώσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι για το Πόλο ο Αργυρόπουλος μάλιστα βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε αυτή τη λίστα για να αναδειχθεί κορυφαίος πωλήσεις στον κόσμο για τη σεζόν 26. Ενώ ο Σκουμπάκης του Παναθηναϊκού είναι για πρώτη φορά υποψήφιος για το συγκεκριμένο βραβείο. Μακάρι να το πάρουν και οι δύο, μισό-μισό ή και ολόκληρο και οι δύο. Πάντως μακάρι να έχουμε ελληνική επιτυχία σε αυτό το κομμάτι και είμαι σίγουρος, υπάρχει θετική ενέργεια από όλους μας όταν σημαίνουν τέτοια πράγματα, ότι θα υπάρξει επιτυχία.

Στο 92 λοιπόν άνοιξε το σκόρο Πας Πύργος απέναντι στον Πανιόνιο με τον Φοφανά. 1-0 το παιχνίδι. Να δούμε τι μπορεί να κάνει σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που απομένει. Άλλα 3 λεπτά είναι επιπλέον χρόνος. Αν μπορεί να αντιδράσει ο Πανιόνιος και αν μπορεί να πετύχει δεύτερο γκολ ο Πας Πύργος, έτσι.

Σε εξέλιξη είναι και το μάτς για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανάμεσα στον ΠΑΟ και στην Αγία Παρασκευή. Το παιχνίδι γίνεται στο γήπεδο νέων επιβατών χωρίς κόσμο. Είναι εξαναβολή μάτς για τη δεύτερη αγωνιστική. Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει νικηφόρα στην πρεμιέρα και μένει να φανεί αν κάποια από τις δύο κάνει το 2-2 για να ανάβει από τώρα στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης.

Αυτό το μάτς για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, πρώτη εθνική κατηγορία, η μεγάλη κατηγορία, είναι στο 0-0 στο 20, στο 31ο λεπτό, στο γήπεδο νέων επιβατών. Στο 33ο λεπτό είναι το ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος, παραμένει το 1-0 για την ομάδα του Πύργου. Έτσι αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι αρκετά και παραμένει συναρπαστικό και έτσι θα είναι μέχρι το τέλος το φετινό πρωτάθλημα στη Super League 2. Θέλουμε δυνατά πρωταθλήματα, θέλουμε συναρπαστικούς αγώνες.

Ο Πανιέρος πάντως είχε και δοκάρι με τον Ταβάρες. Τώρα στην επίθεση βγαίνει στις τελευταίες φάσεις και ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, μήπως μπορέσει και σκοράρει σε μια γιώμα φάουλ που γίνεται στα καρέ του Πας Πύργος.

Να υπενθυμίσουμε ότι το γκολ του Πανιώνη έχει πετύχει στο 90-2 ο Μανσούρ με σούτ. Στο 44 ο ίδιος ο παίκτης ο Μανσούρ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Κράνιξ, του τερματοφύλακα του Πανιούρ, από ένα δοκάρι δύο ομάδες. Τελείωσε το μάτς 2-0. Τελικά πέτυχε γκολ δεύτερο ο Πας Πύργος. Αυτό σημαίνει όταν μια ομάδα ανεβαίνει όλη και ο τερματοφύλακας για να μπορέσει να σοφαρίσει. Έφυγε μόνο στην αντεπίθεση ο παίκτης του Πανιούρ, του Πας Πύργος. Σε κενό τέρμα, δεν ήταν και δύσκολο να σκοράρει. Όλη η ομάδα του Πανιούρ ήταν μπροστά. Έτσι λοιπόν, Πας Πύργος θριαμβευτικός 2-0 επί του Πανιωνίου. Στο 90-4 τρελή πανηγυρισμοί.

0: Ο Μασούρ Φοφανά και τα δύο γκολ του Πανιωνίου, το δεύτερο σε 90-4, ήρωας της ομάδας του Πασπύργος. Ο Μασούρ λοιπόν Φοφανά και τα δύο γκολ για τον Πασπύργος. Στο 90-2 και στο 90-4-5 και τα δύο γκολ είχε και ένα δοκάρι, όπως είπαμε, από ένα δοκάρι είχαν δύο ομάδες. Στο 56 σε τρομερό σου του Ταβάρες η μπάλα στο οριζόντα δοκάρι του Τσεκούρα, του γκολκίπερ του Πασπύργος, ο οποίος είχε δύο γκολ και ένα δοκάρι. Ένα δοκάρι ο Πανιώνιος και στα σημεία ανοίξει ο Πασπύργος. Κίτρινες κάρτες αυτό το μάτι, το μάτι ήταν οι Τσορνομάς, Μπαϊνόβις, Βερνάρδος και Ντίας. Για τον Πασπύργος είχαμε από τον τεχνικό τον Όντα Κουτρομάνο τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Σαραμαντάς στο 59 και μπήκε ο Κόκορης. Βγήκε ο Χαρντής στο 59 και μπήκε ο Φερεκίδης. Βγήκε ο Μούσια στο 66 και μπήκε ο Λεμονής. Βγήκε ο Δούμτσιος στο 83 και μπήκε ο Γρίβας. Και βγήκε ο Λάζαρης στο 66 και μπήκε ο Μαρκόπουλος. Και για τον Πανιόνιο του Χουάν Φεράντο είχαμε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Αζελανίδης στο 79 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Ζούλιας. Βγήκε ο Μπούρης στο 76 και μπήκε ο Παυλόπουλος. Βγήκε ο Μπαϊνόβις στο 46 και μπήκε ο Σομπρίνο. Βγήκε ο Δίας στο 76 και μπήκε ο Γκαντέλιο. Να ακούσουμε και τον τεχνικό τον Νόντα Κουτρομάνο του Πασπύργους, του νικητή του αγώνα αυτού σε σύνδεση με ΕΡΤ2 Sport.
1: Ναι, είμαι χαρούμενος. Θα πω κάτι που ίσως αυτό λιγάκι λίγο φανεί λίγο περίεργο, γιατί πριν δύο παιχνίδια χάσαμε εδώ σε αυτό το ίδιο γήπεδο 4-0. Ούτε σήμερα γίναμε καλύτερη ομάδα της κατηγορίας, αλλά ούτε γίναμε και χειρότεροι όταν χάσαμε τα 4 παιχνίδια. Εμένα ήταν ιδιαίτερο πριν ξεκινήσει το αγωνιστικό, ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι για μένα, γιατί παίζω σε μια ομάδα που έχω περάσει ένα χρόνο. Πέρασα πολύ ωραίες στιγμές, έχω πολλοί ανθρώπους που είδα σήμερα και χάρηκα πολύ. Και τον Πανιώνιο τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Από εκεί και πέρα γνωρίζαμε ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, μια ομάδα που έχει στηθεί για πρωταθλητισμό. Στο πρώτο ημίχρονο κλείσαν πολύ καλά τους χώρους. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί και στις όλες τις φάσεις. Κάναμε και 2-3 φάσεις για να σκοράρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε πιο καλά ο Πανιώνιος. Πάτησε πιο καλά σε χώρους. Δημιούργησε κάποιες φάσεις. Αλλά νομίζω στο τέλος μας έδωσε την τύχη που ίσως δεν είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια.
2: Πόσο θα σας βοηθήσει εν ώψη της δύσκολης συνέχειας, καθώς είστε μια νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία αυτή, η νίκη απέναντι σε έναν ιστορικό αντίπαλο?
1: Σίγουρα οι μεγάλες νίκες απέναντι σε μεγάλες ομάδες σου δίνουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι στα παιδιά αυτά το πώς δουλέψα μετά από πολύ δύσκολες δύο εβδομάδες, μετά από την ήττα που μπήκε το δυστυχώς το μπορώ ή το δεν μπορώ, έπρεπε αυτό να το βγάλω από τους παίχτες. Νομίζω ότι σήμερα όλοι όσοι μπήκανε δώσαν το 100%, μας δώσανε ενέργεια, τακτικά ήταν άλλο άψογοι όλοι. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα, έχει πάρα πολλές αγωνιστικές, δεν έχει τελειώσει τίποτα και ξαναλέω τα κεφάλια κάτω και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε βαθμούς γιατί έρχεται πολύ δύσκολη συνέχεια.
0: Αυτά ακούσαμε λοιπόν από τον τεχνικό της ομάδας του Πασπύργος, τον νικητή επί του Πανιωνίου με σκορ 2-0, με ηγέτη και σκόρερ το Μασού Φοφανά, ο πρωταγωνιστής του αγώνα, το πανηγυρίζει με τον κόσμο του Πασπύργος. Κρατάω τη φράση που είπε ο επαμιλώντας Νόντας Κουτρομάνος, τεχνικός της ομάδας του Πασπύργος, ότι όταν κερδίζεις μεγάλη ομάδα αποκτάς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μπυρλής έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλώς απόγευμα Φώτη, καλό απόγευμα επίσης. Για το πόλο χθες η ομάδα της Χίου που εκπροσωπεί τον νησί στην Α1 πόλο. Να ακούσουμε και τον Χουάν Φεράντο, τον τεχνικό της ομάδας του Πανιούνιου. Θα διαβάσω ολόκληρο και πάλι το μήνυμα του φίλου μας του Δημήτρη του Μπυρλή.
2: Σήμερα από την ομάδα του και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
3: We had the result today.
4: We don't get a good result, so we have not doing good things.
3: Δεν πήγε τίποτα καλά για μας σήμερα. Αυτό.
2: Η ομάδα του Πανιωνίου δυσκολεύεται στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι το δεύτερο με απώλεια βαθμών. Είναι κάτι που τον προβληματίζει?
3: Είσαι πρόβλημα φοράς.
4: Well, the league is to play at home and play away. We need to show the good performance in both fields. Okay, it's true. We are not feel good in the first 20 minutes. The team was not very confident. This is the truth. But okay, we need to to show the performance good in both ways.
3: Το πρωτάθλημα έχει και εντός και εκτός. Ναι, είναι αλήθεια, δυσκολευόμαστε λίγο στα εκτός έδρας, όμως πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να έχουμε καλή απόδοση. Η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα 20 λεπτά είχαμε δυσκολίες στην απόδοσή μας και πρέπει να βρούμε κάποια πράγματα να βελτιώσουμε.
2: Thank you very much.
0: Αυτά λοιπόν είπε στην κάμερα σερ 2 σπόρο ο Χουάν Φερνάντο, τεχνικός της ομάδας Πανιωνίου. Το τόνισε με λίγες φράσεις και απλές. Είπε τα πράγματα όπως είναι, τίποτα δεν πήγε καλά σήμερα, είπε. Και ότι δυσκολευόμαστε, είπε, στα εκτός έδρας παιχνίδια. Πρέπει να τα βελτιώσει αυτά. Αυτός ξέρει καλύτερα από εμάς, αυτός είναι προπονητής. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μπερλής, τακτικός ακροατής, στέλνει συνέχεια τα μηνύματά του. Λέει λοιπόν, καλό απόγευμα Φώτη, καλό απόγευμα επίση από μένα, με υγεία σε όλο τον κόσμο βέβαια. Χθες η ομάδα της Χίου λέει που εκπροσωπεί το νησί στην Α1 Πόλο Ανδρών στην Water Polo υποτάχθηκε. Να ακούσουμε και άλλη δήλωση
2: του Πας Πύργος. Τι σημαίνει αυτή η νίκη, Αδάμ, για την ομάδα σας?
5: Είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Δεν είχαμε την αρχή που θέλαμε. Την ψάχναμε από νωρίς, δεν την βρήκαμε. Πήραμε αυτό που μας άξιζε, θεωρώ, γιατί η δουλειά που κάνουμε είναι πολύ καλή. Είχαμε την πίεση, πάρα πολύ πίεση, έπρεπε να πάρουμε αποτέλεσμα. Ξέραμε όλοι από τη βδομάδα ότι θα υπήρχε θετικό αποτέλεσμα, απλά δεν ξέραμε αν ήταν η νίκη ή η ισοπαλία. Πολύ ευχαριστημένος που η ομάδα μου κράτησε το 0, πολύ ευχαριστημένος για τα 2 γκολ. Έφυγε η γκίνια, το μαύρο σύννεφο από πάνω μας και έπρεπε πολύ καλή συνέχεια.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ.
2: Τάσο.
6: Έφυγε η γκίνια από πάνω σε έτσι το αισθάνονται στον πύργο.
0: Ακούσαμε και τον τερματοφύλακα του Πας Πύργος Αδάμ Τσεκούρας. Να πω ξανά από την αρχή του φίλου μας το μήνυμα του Δημήτρη Μπυρλή. Χθες ο Μάδης Χίου λέει που εκπροσωπεί το νησί στην Α1 Water Polo υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφιο. Επόμενο ντέρμπι λέει το Σάββατο με γούσου περιστερίου στην Ιχείο. Είναι το άθλημα που ακολουθούν πολλοί νέοι, λέει, στη Ιχείο και μπράβο τους. Στο κλειστό ιωνικό κολυμβητήριο της Ιχείου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είπαμε, ακούσαμε δηλώσεις σε σήμερα δύο σπορ τους προπονητές των δύο ομάδων από το Πας Πύργος του Νόντα, του επαμεινόντα Κουτρομάνου, του νικητή απέναντι στον Πανιόνιο 2-0. Και τις δηλώσεις του Χουάν Φερνάντο και του τερματοφύλακα της ομάδας του Πας Πύργος, του Αδάμ Τσεκούρα. Πρωταγωνιστής του Πας Πύργος σε αυτό το μάτσο, Φοφανά Μανσούρ, πέτυχε και τα δύο γκολ. Ένα δοκάρι ο Πας Πύργος, ένα δοκάρι ο Πανιόνιος. Με το ίδιο σκορ κλείνει και το άλλο μας, παιδιά. Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννησης Καρδίτσας είναι 2-0 και αυτό. Τα γκολ έχουν πετύχει στο 60 ο Κόλλα με σουτ και στο 66 ο Κίρκος με σουτ. Για τον Αστέρα Τρίπολης Β' ο Κοντοές, ο τεχνικός, έχει κάνει τις εξής αλλαγές. Μπουλούλης στο 72 μπήκε ο Καραδαλής. Βγήκε ο Κόλλα ο σκόρερ του ενός τέρματος και μπήκε στο 76 ο Ντερβίση. Βγήκε ο Κίρκος ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος στο 72 και μπήκε ο Φρίμποκ. Και βγήκε και ο Σιμόνης στο 72 και μπήκε ο Γραμμένος. Για την αλλαγή Καλίτσα, ο τεχνικός Χαραλαμπίδης έκανε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Διαμαντάκος στο 71 και μπήκε ο Ντιαγέ. Βγήκε ο Νινίκας στο 79 και μπήκε ο Θωμάη. Βγήκε ο Κάστρος στο 46 και μπήκε ο Αναστασόπουλος. Βγήκε ο Ευαγγέλου στο 71 και μπήκε ο Κιντέλα. Και βγήκε και ο Σάντος στο 46 και μπήκε ο Ματέο.

Κίτρινες κάρτες αυτό το μάτς έχουν δει Ευαγγέλου, Φοφανά και Διαμαντάκος. Συνεχίζει το μήνυμα του φίλου μας ο Δημήτρης Ομπυρλής από τη Χίο. Συγχαρητήρια λέει στην ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Super Cup. Στο water polo και στον Χιώτη, προπονητή της ομάδας των γυναικών του Ολυμπιακού στο πόλο. Το Γιώργο Ντόσκα πράγματι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχει φτιάξει, δημιουργήσει μια φοβερή ομάδα. Τις ελληνικές επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο τις χαιρόμαστε όλοι και έτσι νομίζω πρέπει να αισθανόμαστε, ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων μας.

κοντεύει να λύσει και αυτό το μάτς λοιπόν Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας για τη Super League 2 στα σημερινά μάτς. Τα γκολ όπως είπαμε πέτυχαν στο 66 ο Άγγελος Οκόλα, στο 60 ο Άγγελος Οκόλας και στο 66 μετά από 6 λεπτά δηλαδή ο Ιάσον ο Κύρκος.

Με το ίδιο σκορ πάντως που στον πίχρονο είχε επικρατήσει ο ΠΑΟΚ και η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου και σε προηγούμενα αναμέτρηση των δύο ομάδων 21 Δεκεμβρίου του 2025 έγινε. Τότε ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει εντός έδρας με γκολ της Παναγιώτης Αργυρίου στο 57ο λεπτό. Για να δούμε αν θα λήξει με το ίδιο σκορ αυτό το μάτς για την Women's Football League, τη μεγάλη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. Μέχρι στο πρώτο μήχρονο λοιπόν έχουμε ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή 1-0. Επαναλαμβάνεται αυτό που είχε γίνει στις 21 Δεκεμβρίου του 2025 με γκολ της Παναγιώτας Αργυρίου στο 57ο λεπτό από τις νταμπλούχες κοπέλες του ΠΑΟΚ.

Για το νορβηγικό πρωτάθλημα, να πούμε, το Μπρίνε με τη Λίνη είναι στο 1-0. Παραμένει το 1-0 για το φίλο που με πήρε τώρα τηλέφωνο. Και το στην Ολλανδία για την πρώτη κατηγορία, το Φέρλο με τη Ρόντα είναι στο 1-0 και αυτό. Και τα δύο στο 1-0. Στις 5 και 5 θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη χήμαρο από συνάδελφο γυναίκα που έχει παίξει το γυναικείο ποδόσφαιρο, μας πει πράγματα και θαύματα που δεν έχετε ακούσει για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τρομερές αναλύσεις από Ελλάδα, Ευρώπη, εξωτερικό, τα πάντα. Θα την αφήσω να κάνει μονόλογο. 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, έτσι.

Τελείωσε και το Αστέρα Στέμπολ Β' αναγέννηση Καρδίτσα και αυτό 2-0, όπως και το Πας Πύργος Πανιώνιος 2-0. Καλύψαμε με όλα τα στοιχεία του και των δύο αγώνων τα συγκεκριμένα αυτά μάτς. Μέση θέση, προπονητές, αλλαγές, κίτρινες κάρτες, τα γκολ, τα πάντα. Με την βοήθεια των συνεργατών μας και των ανταποκριτών μας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής στο διαποτισί στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα μαζί Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Θα είμαστε μαζί εδώ όλοι μαζί, παιδιά, παρέα. Τεράστια παρέα πάντως. Και θυμάμαι και την περασμένη φορά κάποιος φίλος ρώτησε για τα αποτελέσματα του ΑΟ Αγράφων, ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας, η οποία πάντως απέκτησε παίκτη από τη Λατινική Αμερική. Βραζιλιάνο με πολλά ονόματα, σιδηρόδρομος, έτσι είναι τα λατινοαμερικάνικα ονόματα. Ο ΑΟ Αγράφων λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου αμυντικού. 20χρονος είναι, Ζωζέ Φελίπε Αλμέδα Νταφονσέκα. Επαναλαμβάνω, Ζωζέ Φελίπε Αλμέδα Νταφονσέκα. Είναι ένα άλλο παίκτη που φυσικά 20χρονος αποτελεί προϊόν της Ακαδημίας της Πορτουγκέσα. Ενώ στην κυρία Επίρρο έχει αγωνιστεί σε Ισπανία και Γαλλία αντίστοιχα.

Το βραζιλιάρικο λοιπόν απόκτημα της ομάδας του ΑΟ Γράφων, 20χρονος, που είναι γεννημένος το 2006. Ξεκίνησε λοιπόν από τα τμήματα αποδομής της Portuguese Academy. Στη συνέχεια πήγε στην Ευρώπη.

Μετακόμισε φόρεσε την φανέλα της Λαφουέντε στην Ισπανία και της Γκράβεσον στην Γαλλία, αποκτώντας πολύτιμες διεθνείς εμπειρίες σε νεαρή μάλιστα ηλικία. Αυτά για το νέο απόκτημα 20χρονος. Αμυντικός βραζιλιάνος του ΟΑΟ γράφων ο Ζωζέ Φελίπε Αλμέιδα Νταφονσέκα. Ωραία περιοχή τα άγραφα, πάντως θα περάσει καλά. Υγιεινό περιβάλλον. Και η ομάδα κάνει εκεί την καλύτερη δυνατή προσπάθεια.

Και σε άλλες περιπτώσεις παίκτες με αρκετά μεγάλες περγαμηνές ήρθαν στην Ελλάδα δυνατά ονόματα. Λίγες οι περιπτώσεις πάντως και στην πορεία μέσα στον αγροτικό χώρο αποδείχθηκαν παλτά, έτσι. Αλλού στη συνέχεια μπορεί να παίξαν και καλό ποδόσφαιρο. Εκεί κρίνονται όλοι και κρίνονται όλοι μας, παιδιά, έτσι, μέσα στον αγροτικό χώρο και στη δουλειά γενικότερα που κάνει ο καθένας μας. Ήταν μια φορά ένας νεαρός στον δρόμο και με ρώτησε μια οδό που είναι στην Αθήνα, πολύ γνωστή. Και του λέει εκεί πέρα, του λέω, ξέρεις, βεβαίως, ξέρω απ' έξω την Αθήνα. Αλλά στη συνέχεια μου λέει, πώς θα πάω εκεί πέρα, σε πολύ κεντρικό δρόμο. Και του λέω, θα πας εκεί, από εκεί δεν είσαι κανένα από τους δρόμους. Λέω, φίλε μου, εσύ θα χαθείς, αποκλείεται. Πώς ξέρεις την Αθήνα, που δεν ξέρεις ούτε καν ένα από τους πιο δημοφιλείς γνωστούς δρόμους.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό είναι η συνέντευξη έκπληξη που σας είχα υποσχεθεί από το ξεκίνημα της εκπομπής. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αγγελική Διαπατοπούλου, συνάδελφος δημοσιογράφος, αρκετά αξιωμένη, έτσι να το πω και λαϊκά, που έχει παίξει μπάλα βέβαια. Έχω και εγώ έτσι κάνει ρεπορτάζ από τα πρώτα ξεκινήματα Αγγελική Διαπατοπούλου του γυναικείου ποδοσφαίρου. Μπορεί να σε έχω πετύχει, όπως λέμε κιόλας, όταν έπαιζες ποδόσφαιρο. Λοιπόν, να μας πεις αρκετά πράγματα που δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα για το γυναικείο ποδόσφαιρο σε Ελλάδα και εξωτερικό, έτσι, με δικές σου αναλύσεις, με δική σου έκθεση, με δική σου δουλειά. Σε ακούω, θα κάνεις μονόλογο. Έχεις 21 λεπτά στη διάθεσή σου. Είσαι χύμαρος από ό,τι άκουσα και το τηλέφωνο που μιλήσαμε. Σε ακούω, τα λες όλα εσύ. Δεν σε διακόπτω καθόλου. Καλησπέρα καταρχήν.
1: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, Φώτη. Πραγματικά διαφωτίζεις το κοινό. Σήμερα θέλω να ανοίξω μια κουβέντα για ένα ποδόσφαιρο που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει στην Ελλάδα υποτυπώδες, αλλά δεν έχει πάρει ακόμα τη θέση που του αξίζει.
0: Που θα έπρεπε, έτσι.
1: Τη θέση που του αξίζει, και αυτό είναι το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και θα ξεκινήσω από μια πολύ απλή διαπίστωση. Δεν μας λείπουν οι γυναίκες που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Μας λείπει το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορέσουν να το κάνουν. Γιατί όταν κοιτάξεις έξω από την Ελλάδα, θα δεις ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει αλλάξει ήδη επίπεδο. Παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν επαγγελματικές λίγκες, μεγάλες σύλλογοι, ακαδημίες, προπονητικά κέντρα, χορηγοί, τηλεοπτικά διπλώματα και γεμάτα γήπεδα. Αν έσω στοιχεία, θα συγκλονιστείς.
0: Ναι, βεβαίως, είμαι όλος αυτή, ακούω στοιχεία.
1: Το Women's Euro του 25 στην Ελβετία πήγαν 650.000 άνθρωποι στα γήπεδα. 29 από τα 31 παιχνίδια ήταν sold out. Και ο μέσος όρος ξεπέρασε τους 20.000 θεατές ανά αγώνα, παρακαλώ. Αυτό δεν είναι πια ένα άθλημα στο περιθώριο, όπως καταλαβαίνεις. Είναι ένα παγκόσμιο αθλητικό προϊόν που μεγαλώνει. Και εδώ θα φτάσουμε και στην Ελλάδα, αφού ξεκινήσουμε από την ιστορία. 102 χρόνια πριν, 102 χρόνια πριν, όταν η ΕΠΣΑ προσπάθησε να κάνει τις πρώτες γυναικείες ομάδες, ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να κουράσουμε τους ακροατές.
0: Όχι, θα μας τα πεις όλα, δεν κουράζει κανείς. Ο κόσμος, από ό,τι μου έχει στείλει μηνύματα, έχω προαναγγείλει αυτή τη συνέντευξη. Θέλει να ακούσει αρκετά πράγματα που δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, έτσι. Ξέρω κι εγώ κάποια πράγματα, αλλά εσύ που έχεις παίξει μπάλα, ξέρεις πολύ περισσότερα από μένα.
1: Έχω παίξει δεξί χαφ με έναν Άγγλο προπονητή, ναι, και έχω νιώσει τι σημαίνει να προσπαθείς να διεκδικήσεις την μπάλα με το κεφάλι. Το γυναικείο ένστικτο εντωμεταξύ, θέλω να σου πω και θέλω να το αναλύσουμε αυτό και ψυχολογικά, είναι πολύ πιο δυνατό, όπως γνωρίζεις.
0: Αυτό είναι γεγονός, ναι.
1: Η ορατικότητα των break-triών, η συνοχή είναι σε άλλο επίπεδο και αυτό θα αποδειχτεί τα επόμενα 10 με 20 χρόνια. Και αυτό βέβαια το επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία που θα παραθέσω αργότερα. Και θα καταλάβεις. Σχετικά με τον Παναθηναϊκό, λοιπόν, που σου έλεγα, είναι η πρώτη ελληνική γυναική ομάδα το 1926. Και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός τεκμηριώνει την πρώτη του απόπειρα ήδη από το 1924 με πρωτοβουλία τότε της Αθηνάς Πανούδη. Φαντάσου τώρα να μιλάμε για 102 χρόνια πριν, έτσι.
0: Μάλιστα. Κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζει καθόλου ο κόσμος.
1: Ναι, λοιπόν, ναι.
0: Ωραία.
1: Παράλληλα έχει γίνει ιστορική έρευνα για τον τύπο του Μεσοπολέμου. Το καταγράφει το 1926 η ΕΠΣ Αθηνών, που προσπάθησε τότε να εισαγάγει το γενικό. Η προσπάθεια συνάντησε έντονη αντίδραση τότε. Η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη και ουσιαστικά εγκαταλείφθηκε. Αυτό είναι μια πολύ καλή ιστορία για το ραδιόφωνο σε ένα άλλο επεισόδιο, βέβαια.
0: Ναι, θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συνέχεια, έτσι, κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, είναι πραγματικό σοκ, ιστορικό σοκ. Τώρα, σημαίνει το 1924 οι γυναίκες στον Παναθηναϊκό να προσπαθούν να δημιουργήσουν ποδοσφαιρική ομάδα και το 1926. Έτσι, να γίνεται προσπάθεια να οργανωθούν γενικοί αγώνες στην Αθήνα. Είναι για σκέψη το αυτό και το μέγεθος της διαφοράς, της χρονολογικής διαφοράς των ετών, εννοώ. Έναν αιώνα λοιπόν σχεδόν αργότερα έχουμε το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο ακόμα να παλεύει για πλήρη επαγγελματική υπόσταση. Κάτι πολύ σημαντικό είναι...
0: Κατά τα άλλα μιλάμε για ισότητα, έτσι.
1: Ακριβώς, έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την πολιτεία.
0: Και υποκριτικό
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν θα έλεγα ότι το κράτος δεν κάνει τίποτα. Αυτό θα ήταν εύκολο εξάλλου να καταρριφθεί. Γιατί το 2026 το Υπουργείο Αθλητισμού ανακοίνωσε συνολική κρατική στήριξη 31,3 εκατομμύρια ευρώ προς τις αθλητικές ομοσπονδίες. Η οποία αυτή τώρα είναι αυξημένη, όπως γνωρίζεις, κατά 15,5%.
0: Σωστά, ναι.
1: Όμως από την πηγή αυτή δεν προκύπτει ειδικό ποσό αποκλειστικά για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αυτό θα πρέπει να το διερευνήσουμε σε επόμενες εκπομπές. Άρα δημοσιογραφικά, και αν το θέσουμε επειδή συνάδελφος και αξιόλογος, η σωστή ερώτηση τώρα είναι πόσα από τα χρήματα που δίνονται στον αθλητισμό φτάνουν συγκεκριμένα στη γυναική ανάπτυξη.
0: Αυτό είναι και το επόμενο ερώτημα που αλλά το κάνεις και μόνος.
1: Και να πια μετρήσουμε βέβαια αποτελέσματα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Γιατί αυτό είναι πολύ αιχμηρό. Η ΕΠΟ πράγματι όντως, γιατί τις τελευταίες συνομιλίες που είχα, προχθές συγκεκριμένα, έχει κάνει αρκετά πράγματα όπως πηγές με έχουν πληροφορήσει τα τελευταία χρόνια. Παραδείγματος χάρη υπάρχει το FIFA Women's Football Conference, υπάρχει το UEFA Playmaker, το UEFA Women's Football Link Development, εξοπλισμός σωματεία Β και Γ εθνική, υπάρχουν δημοσιογραφικές δράσεις, δράσεις σε σχολεία και μικρές ηλικίες. 894 νέα δελτία κοριτσιών την περίοδο 2025-2026 από 109 σωματεία και παρακαλώ 46 apps record. Κάτι κινείται, βλέπουμε λοιπόν στην Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα πρέπει να περάσει από τις δράσεις τώρα πια στην υποδομή. Και αυτό ξέρεις εδώ, Φώτη, είναι το κλειδί. Γιατί η διεθνή διαφορά μας είναι τεράστια, είναι ντροπή.
0: Και υπάρχει και το δημογραφικό πρόβλημα, έτσι, που είναι επίσης τεράστιο στην Ελλάδα.
1: Βέβαια. Και εδώ, ακριβώς γι' αυτό, οι διεθνές διεθνείς ομοσπονδίες όπως και η UEFA ήδη έχει δεσμεύσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ αυτή τη στιγμή για το γυναικείο ποδόσφαιρο και για την περίοδο 2024-2030 στο 2030 έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2030 να ακούν και οι άντρες ακροατές για να προετοιμάζονται, να ενημερώνονται για το τι θα δουν και τι θα αντιμετωπίσουν, βέβαια. Θα αντιμετωπίσουν τις γυναίκες συνολικά. Γιατί μέχρι το 2030 η UEFA έχει δεσμεύσει, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το γυναικείο ποδόσφαιρο για να υπάρξουν στην Ευρώπη 6 πλήρως επαγγελματικές λίγκες και 5.000 πλήρως επαγγελματίες ποδοσφαιρίστριες. Η UEFA έχει υπολογίσει ότι η εμπορική αξία του ευρωπαϊκού γυναικείου ποδοσφαίρου θα μπορούσε να φτάσει τα 686 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μέχρι το 2033. Σου λένε κάτι, Φώτη, με αυτά τα νούμερα?
0: Βέβαια, αρκετά πράγματα, πολύ αρκετά πράγματα.
1: Δεν μιλάμε απλά τώρα για ισότητα, μιλάμε για οικονομία, για χορηγίες, για ολόκληρο, για εμπόριο που θα στηθεί γύρω από αυτή τη φιλοσοφία. Εδώ λοιπόν να σου πω για το σώμα το γυναικείο που είπες και για το πόσο μπορεί να βελτιωθεί και από προσωπική εμπειρία, επειδή έχω παίξει μπάλα, γιατί το αγαπάω πάρα πολύ το άθλημα. Θα σου πω ότι το ποδόσφαιρο δεν δίνει μόνο μυϊκή δύναμη στη γυναίκα. Δίνει αντοχή, δίνει ταχύτητα, δίνει συντονισμό, δίνει ισορροπία. Και κορίτσια, ακούστε, όσες ακροάτριες αυτή τη στιγμή ακούν, δίνει ιδιοδεκτικότητα, καρδιοαναπνευστική ικανότητα, κινητικές δεξιότητες και ομαδική λειτουργία. Ο Παγκόσμιος, μάλιστα, Οργανισμός Υγείας, να σου ενημερώσω ότι συνδέει τη σωματική δραστηριότητα στα παιδιά και στους εφήβους με κινητικές δεξιότητες, αυτοεκτίμηση, κοινωνική ένταξη, γνωστική ανάπτυξη και συνολική δεξία. Υπάρχει, να σου πω και κάτι, αν δεν σε κουράζω ακόμα κάτι.
0: Δεν με κουράζει καθόλου. Μια ευχάριστα ακούγεται. Σημαντικά πράγματα που δεν τα έχουμε ξανακούσει, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς όλοι μας.
1: Υπάρχει, ναι, και αυτά πρέπει να λέγονται και να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους ανθρώπους.
0: Θα το συνεχίσουμε σήμερα, είναι η αρχή, πράγματα που δεν έχουν ακουστεί.
1: Υπάρχει κάτι πιο ενδιαφέρον, ειδικά για τα κορίτσια. Θέλω να σου πω ότι μια μεγάλη έρευνα που έγινε για την UEFA σε 4.128 γυναίκες, κορίτσια και νεαρές γυναίκες έδειξε ότι το 80% των έφηβων ποδοσφαιριστριών εμφάνιζαν πιο confident συμπεριφορά, πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση λόγω της συμμετοχής τους σε ομάδα. 58% ηλικίες 13 έως 17 ετών, 58% των κοριτσιών είπαν ότι ξεπέρασαν έλλειψη αυτοπεποίθησης μέσα από το ποδόσφαιρο. 48% δήλωσαν ότι αισθάνονται λιγότερο αυτοσυνείδητες ή αμήχανες για τον εαυτό τους, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πιο δυναμικές. Άρα αυτό που εγώ αισθάνθηκα ως κορίτσι που έπαιζα χαφ, δεν είναι απλώς μια προσωπική ανάμνηση. Υπάρχει ερευνητική και επιστημονική βάση που το τεκμηριώνει αυτό που εγώ ένιωσα. Εκεί ήθελα να λίγο να σου δώσω να καταλάβεις. Γι' αυτό στο έθεσα στην αρχή κάποια στοιχεία. Σου είπα ότι ως παρένθεση θα σου πω παρακάτω για την έρευνα αυτή που το επιβεβαιώνει αυτό που ένιωσα εγώ, Φώτη.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ έχω υπάρξει μέσα στο γήπεδο και ξέρω τι σημαίνει να ζητάς την μπάλα. Αυτό που σου έλεγα να σηκώνει το κεφάλι, να παίρνει απόφαση μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και να λες εγώ θα το κάνω. Αυτό δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, Φώτη. Αυτό είναι εκπαίδευση ζωής. Και τώρα θέλω να σου μιλήσω για κάτι που αυτό με αφορά πάρα πολύ και πρέπει να το καταλάβουν οι άντρες και να βοηθήσουν τις γυναίκες και τις κόρες τους, τις συγγενείς, τις φίλες τους, να αλλάξουν νοοτροπία και να δουν και λίγο πιο θετικά το άθλημα ώστε να συμμετέχουν περισσότερο. Θέλω να σου μιλήσω για γυναίκες που μπήκαν σε ένα χώρο ο οποίος για πολλές δεκαετίες θεωρήθηκε ανδρικός και τι κατάφεραν. Θέλω να σου μιλήσω για το γήπεδο, για το σώμα, για την αυτοπεποίθηση, για την κοινωνία. Και εδώ, ειδικά σε μια Ελλάδα που δυστυχώς έχει συνηθίσει να κοιτάζει τις εξελίξεις από την εξέδρα αντί να βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι, και γι' αυτό κάνουμε σήμερα αυτή την εκπομπή και σε ευχαριστώ που μου έδωσες χρόνο. Θέλω να σου πω ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν είναι καινούριο. Αυτό που σου είπα αρχικά για τον Παναθηναϊκό το 24 Ισπανούδη Αθηνά, είχε κάνει αυτή την πρώτη απόπειρα δημιουργίας γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας και αρχικά αυτό σου είπα ότι θέλω λίγο να το διερευνήσουμε και να κάνουμε ένα αφιέρωμα αν θέλεις.
0: Βεβαίως.
1: Η ιδέα μου. Βεβαίως. Νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτό.
0: Στην επόμενη εκπομπή θα κάνουμε αφιέρωμα σε αυτό, βεβαίως.
1: Για την πρώτη γυναίκα, την Αθηνά Σπανούδη. Μια γυναίκα που σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο θεωρούνταν τότε αποκλειστικά αντιρρητική υπόθεση, τόλμησε να πει γιατί όχι. Γιατί όχι και οι γυναίκες, όπως και σε όλα τα άλλα αθλήματα. Εξάλλου, οι γυναίκες, όπως γνωρίζουμε, έχουν τεχνικές άριστες. Παραδείγματος χάρη, οι χειρουργοί δεν συγκρίνονται, θεωρώ, οι άντρες με τις γυναίκες. Γιατί μια γυναίκα είναι πολύ. Με τη διέστηση, με τη λεπτομέρεια, έχει μεγάλη αιμονή. Με πολύ μεγαλύτερη, θεωρώ, αιμονή από τους άντρες. Ας κάνουμε όμως άλλη μια παρέστηση εδώ. Να σου πω ότι το 26 η ΕΠΣ Αθηνών τότε προσπάθησε να τιμήσει τη Σπανούδη αυτή την πρωτοβουλία και να εισαγάζει οργανωμένα το γυναικείο ποδόσφαιρο και να γίνουν και αγώνες μεταξύ γυναικείων ομάδων. Και τότε συνέβη κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό που σου έλεγα εξ αρχής, ότι αντέδρασε η κοινωνία και θεωρήθηκε η ιδέα παράτερη και σταμάθηκε η προσπάθεια που τώρα πρέπει, Φώτη, να ξαναξεκινήσει και ξεκινάει ήδη ένθερμα. Και θα μιλήσουμε αργότερα και για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και τι γίνεται με στοιχεία και στην Ελλάδα, βέβαια. Δεν ξέρω αν θέλεις να βάλεις ένα τραγουδάκι για να χαλαρώσουμε λίγο οι ακροατές.
0: Όχι, ξακούω, ακούω. Εντάξει,
1: πάρει μονότερμα και φοβάμαι.
0: Δεν πειράζει, μου αρέσει το μονότερμα. Οι ακροατές θέλουν να ακούνε. Δεν είναι, είναι μια σοβαρή συνέντευξη, είναι σοβαρές αναλύσεις και πρέπει να τα ακούμε. Δεν χρειάζεται να βάλει τραγουδάκι. Πώς θέλω, συνέχισε, εντάξει.
1: Οκ, okay, όπως νομίζεις. Λοιπόν,
0: έχεις ακόμα άλλα 6 λεπτά στη διάθεσή σου, εντάξει.
1: Για την προσπάθεια. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα, γιατί δεν έλειπε η επιθυμία των γυναικών. Έλειπε η κοινωνική αποδοχή, έλειπε η υποδομή, έλειπε η θεσμική βούληση. Έλειπε, όπως καταλαβαίνεις, η αντίληψη ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι αθλήτρια, χωρίς να χρειάζεται να απολογείται. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, Φώτη, για πολλές δεκαετίες υπήρχε και κάτι ακόμα, υπήρχε οικογένεια. Το κορίτσι έπρεπε να είναι καλό κορίτσι, να είναι προσεκτικό, να μην τραυματιστεί, να κυοφορεί, να μην κυκλοφορεί με αγόρια, να μην υδρώνει, να μην μαυρίζει, να μην γυρίζει σπίτι με γραμμή στα γόνατα και κυρίως να μην κάνει κάτι που θεωρείται αντρικό λόγω του φαλοκρατισμού. Που τι να κάνουμε, δυστυχώς έχει εγκαθιδρυθεί στην κοινωνία και πόσο μάλλον στην ελληνική. Το ποδόσφαιρο λοιπόν έχει συνδεθεί με μια συγκεκριμένη εικόνα ανδρισμού, με τη δύναμη, με τη σύγκρουση, με την επιθυμία. αθλητικότητα, με γήπεδα, με εξέδρες, με ανδρικές παρέες. Και η γυναίκα έπρεπε να βρίσκεται στην άλλη πλευρά, να παρακολουθεί, όχι να παίζει, αλλά η γυναίκα έμπαινε στο γήπεδο ως θεατής. Όταν μπήκε λοιπόν τότε, όμως, ακόμα και ως θεατής ανακάλυψε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι το σώμα της δεν είναι απλώς ένα σώμα που πρέπει να είναι όμορφο. Είναι ένα σώμα που μπορεί να τρέξει, μπορεί να αντέξει, να συγκρουστεί, να ισορροπήσει, να αποφασίσει, να δημιουργήσει και να κερδίσει. Να κερδίσει, Φώτη. Και εγώ το έχω ζήσει αυτό. Έχω παίξει ποδόσφαιρο. Έχω παίξει χαφ, όπως σου είπα. Και όποιος έχει παίξει χαφ, ξέρει ότι το χαφ δεν είναι απλώς μια θέση. Είναι μια θέση ευθύνης. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πρέπει να βλέπεις πριν πάρεις την μπάλα, πρέπει να αποφασίζεις γρήγορα, να ξέρεις που βρίσκεται το συμπαίκτη σου, να αντέχεις, να επιστρέφεις.
0: Ταχύτητα σκέψη και κίνηση, αυτό λέω και εγώ.
1: Να επιστρέφεις, να συνεργάζεσαι, να αποτυγχάνεις και να ξανετάς την μπάλα. Και αυτό το τελευταίο είναι ίσως και το σημαντικότερο μάθημα που μπορεί να πάρει ένα κορίτσι από το ποδόσφαιρο. Αν και θέλω να καταλήξω. Να μην διαλυθεί. Γιατί οι γυναίκες διαλύονται εύκολα λόγω ευαισθησίας. Χάσει την μπάλα και να ξανατρέξει να την πάρει. Να πέσει και να σηκωθεί. Να ακούσει κριτική και να συνεχίσει. Να μην περιμένει από κανέναν να της πει ότι αξίζει. Να το αποδεικνύει η ίδια. Η ίδια. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο θεωρητικά, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα όπως ανέφερα παραπάνω. Μελέτη λοιπόν περισσότερα από 4.000 κορίτσια και νεαρές γυναίκες έδειξε σημαντική σχέση ανάμεσα στην αρχή στο ποδόσφαιρο. Να όπως είπα παραπάνω. Και για την Ελλάδα πια, γιατί αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουν όσοι εισαγωγοί της εκπομπής μας σήμερα τα κορίτσια είναι ότι όταν ένα κορίτσι μπαίνει στο γήπεδο δεν και δημιουργείται μόνο μια ποδοσφαιρίστρια, δημιουργείται μια γυναίκα που αύριο θα μπει σε μια αίθουσα συνεδριάσεων και θα μιλήσει, μια γυναίκα που θα διεκδικήσει τον μισθό της, μια γυναίκα που θα πει όχι, μια γυναίκα που θα αναλάβει ευθύνη, μια γυναίκα που δεν θα φοβηθεί να πάρει την απόφαση, γιατί έχει μάθει να αποφασίζει μέσα σε δευτερόλεπτο στο γήπεδο. Και όπως είπα πριν, για να κοιτάξουμε τώρα την Ελλάδα, γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, υπάρχει, έχει ιστορία, έχει εθνική ομάδα, έχει πρωτάθλημα, έχει κυπελούχους, έχει ταλέντο, έχει διεθνές παίκτριες. Αυτό που δεν έχει ακόμα είναι το επίπεδο υποδομών και επαγγελματισμού που θα έπρεπε να έχει. Και υπάρχει μια θεσμική αδυναμία που πρέπει να λέγεται καθαρά. Να μην τρεπόμαστε να το λέμε πλέον καθαρά. Στην Ελλάδα το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν έχει ακόμα πλήρως επαγγελματικό καθεστώς. Οι ποδοσφαιρίστρες αντιμετωπίζονται θεσμικά ως ερασιτέχνες και εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Ζητάμε από μια αθλήτρια λοιπόν να συμπεριφέρεται σαν επαγγελματίας, να προπονείται, να προσέχει τη διατροφή της, να κάνει αποκατάσταση, να ταξιδεύει, να παίζει, να αγωνίζεται για την εθνική μας ομάδα, αλλά το σύστημα δεν της εξασφαλίζει ακόμη παντού και πανταχού την αντίστοιχη επαγγελματική πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν είναι φώτι που πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει γρήγορα, γιατί έξω από την Ελλάδα η ιστορία έχει ήδη προχωρήσει. Η Ευρώπη τρέχει. Η UEFA έχει δεσμεύσει, όπως είπα, 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το γυναικείο ποδόσφαιρο μέχρι το 2030. Θέλει 6 πλήρως επαγγελματικές κλινικές, όπως σου είπα, στην Ευρώπη, 5.000 επαγγελματίες παίκτριες. Άρα δεν μιλάμε για ένα κοινωνικό πείραμα. Μιλάμε για μια διεθνή αθλητική βιομηχανία. Μιλάμε για θέαμα, για τηλεόραση, για χορηγούς, για δικαιώματα μετάδοσης, ήδη έρθει σήμερα. 2 αγώνες θα δείξει, και θα το πούμε σε λίγο. Μιλάμε για εισιτήρια, για ακαδημίες, για επαγγελματικές καριέρες, προπονητές, προπονήτριες, για χρήματα. Μιλάμε για οικονομία. Η UEFA έχει ήδη εκτιμήσει ότι η εμπορική αξία του ευρωπαϊκού γυναικείου ποδοσφαίρου μπορεί να φτάσει 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μέσα στην επόμενη δεκαετία. Άρα το ερώτημα για την Ελλάδα είναι, θα παρακολουθούμε αυτή την αγορά από μακριά ή θα μπούμε μέσα? Γιατί υπάρχει και ένα τεράστιο οικονομικό λάθος στην αντίληψη ότι δεν αξίζει να επενδύσουμε επειδή δεν έχει κόσμο. Αν δεν επενδύσεις, δεν θα έχεις κόσμο.
0: Λοιπόν, με αυτό το ερώτημα και δίλημα θα κλείσουμε τη σημερινή συνέντευξη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, σου άφησα ένα 25 λεπτό, έτσι. Οπότε θα τα πούμε και το άλλο Σάββατο. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας και το αφιέρωμα που έχεις υποσχεθεί θα κάνεις, εντάξει. Λοιπόν,
1: ναι, και έχουμε να πούμε και πολλά περισσότερα.
0: Πολλά περισσότερα, αρκετά σημαντικά πράγματα μας είπες. Πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος και το βλέπω εδώ με τα μηνύματα που έχει στείλει και λέει μπράβο αυτή τη συνέντευξη αφιέρωμα και κάποια πράγματα αναλυτικά που δεν τα γνώριζε ο κόσμος.
1: Ναι, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο και να κάναμε και αφιερώματα και να μιλήσαμε και για ιστορία, κοινωνία, πολιτική και για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Θα ξαναπούμε όμως, είμαι σίγουρη. Γιατί
0: όχι, θα τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή, βέβαια θα στο δουλειό.
1: Και Παρασκευή και θα κάνουμε και.
0: Παρασκευή, εγώ δεν κάνω εκπομπή. Εγώ Σάββατο Κυριακή κάνω μόνο έτσι, 3 με 8 δηλαδή. Οπότε θα σου δίνω και μία ώρα χρόνο, εντάξει.
1: Okay. Έγινε.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Αγγελική Διαβατοπούλη. Μας είπες
1: τρόπο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, Φώτη.
0: Και εσένα, συγχαρητήρια για τα στοιχεία και τι αναλύσεις που κάνεις και τα εντυπωσιακά στοιχεία, ντοκουμέντα που έχεις. Μας μίλησες έξω από τα δόντια, όπως λέμε, για πράγματα που δεν τα έχει συνηθίσει η ελληνική κοινωνία, αλλά πρέπει να τα συνηθίσει και το δίλημα που μεταφέρεται είναι στην πολιτεία πλέον για το γυναικείο ποδόσφαιρο που πρέπει επιτέλους να επαγγελματοποιηθεί και στην Ελλάδα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πραγματική χήμαρος η Αγγελική Διαβατοπούλου, συνάδελφος που ασχολείται με το γυναικείο ποδόσφαιρο και όχι μόνο έτσι, ξέρει πολλά πράγματα περισσότερα ακόμα. Μας είπε πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε, μας έκανε αναλύσεις τρομερές, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται το διεθνές ποδόσφαιρο, εκεί που πρέπει να φτάσει και το ελληνικό ποδόσφαιρο για να λέμε ότι έχουμε ίση μεταχείριση. Φίλοι, αποστολή Αγαβρίνα από Θεσσαλονίκη. Είχαμε αφιέρωμα και για το γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι συνέντευξη από την Αγγελική Διαβατοπούλου, συνάδελφο, εξαιρετική συνάδελφο και πρώην παίκτρια. 2-0 και Ολυμπιακό στο Φωστήρα και σε Αριανήσι για τη δεύτερη αγωνιστική στην δεύτερη εθνική.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Η Ελλάδα σήμερα.
8: Δηλαδή?
7: Η εκπομπή μας.
8: Πότε?
7: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
8: Δηλαδή?
7: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
7: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
6: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν σε συνεχίριο της εκπομπής στο διαποτιστή στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή ο Φώτης Κατσούφης. Στο μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Όλοι μαζί πορευόμαστε. Και όλα αυτά σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026. Για τη φίλη λοιπόν την αποστολή Αθρύλωση Γαβρίνα από Θεσσαλονίκη να πω ότι Ολυμπιακός για το γυναικείο ποδόσφαιρο στη δεύτερη εθνική κατηγορία ανοίξει στο Φωστήρα και Σαριανής με σκορ 2-0 στον πρώτο φετινό εντός έδρας αγώνα του και έκανε λοιπόν το 2-2 στην δεύτερη εθνική κατηγορία γυναικών. Αυτό συνέβη στο δημοτικό γήπεδο Μελισσουργός.

Και φίλοι, η αποστολή Αγαβρίνα Θρύλο, δεν κάνω απλή αναφορά στο 0-2 του Ολυμπιακού τη Γενική Ομάδα που έκανε το 2-2 στο πρώτο φετινό εντό έδρα ματ απέναντι στη Φωστήρα και Σαριανή. Η Ερυθρόλευκη Μπόλ του Τσάσου Φλέγκα κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είχαν και άλλε ευκαιρίε για ένα μεγαλύτερο σκορ.

Τα γκολ λοιπόν για τις Ερυθρόλευκες σε αυτό το μάτς πέτυχαν η Πελεκούδα στο 71 και Βενιαμίν στο 80. Ο κόουτς του Ολυμπιακού Διεκδικίας ομάδας Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Τάσος Φλέγκας χρησιμοποίησε της Μούγιου Λάρσον. Ματζάνα 46, Κολέμπα, Μιλωνά Γιοργούλα 46, Ιγιανού, Ιωαννίδη Λόγκου 80, Κατσάνου, Πελεκούδα Ιτζανή στο 88, Φεγγούλη, Ατάκο 60, Αξιλούρη και Βενιαμίν. Εντάξει, η αποστολή Αθρίλος Γαβρίλη είναι από Θεσσαλονίκη. Ενημέρωσα πλήρως για ό,τι συνέβη στο μάτς το γυναικείο πρωταθλήματος ποδοσφαίρου δεύτερη εθνική κατηγορία, Ολυμπιακός, Φωστήρας και Σαγανής 2-0, με πλήρη στοιχεία από αυτό το μάτς. Έχω άνθρωπο που με ενημέρωσε και γι' αυτό. Όπως διαπιστώνεις λοιπόν και διαπιστώνεις τα μάτια της εκπομπής, παρότι έχουμε τα ακουστικά στα αυτιά, βρίσκονται παντού. Είχαμε και τη συνέντευξη από την συναδέλφισσα, συνάδελφο λοιπόν, την Αγγελική Διαβατοπούλου, που έχει το ντοκτορά στο γυναικείο ποδόσφαιρο, κάνει φοβερά ρεπορτάζ, όχι μόνο για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Μας έκανε μια τρομερή πρώτη ανάλυση με αρκετά στοιχεία για το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο, που δεν έχει αλλάξει επίπεδο ακόμα, το παλεύει, αλλά με τη βοήθεια της πολιτείας μπορεί να φτάσει εκεί που έχουν φτάσει και οι ξένες ομάδες, οι ευρωπαϊκές και όχι μόνο, που γεμίζουν τα γήπεδα σε αγώνες από 20.000 και πάνω θεατές στα μάτς γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο γενικότερα. Βλέπω και ένα αφιέρωμα της R2 Sports στον Σακίλ Ονίλ. Ήταν η αδυναμία μου στο NBA, να πω την αλήθεια. Μ' αρέσουν οι μάχες κάτω από τα καλάθια, τα δυνατά καρφώματα, αυτές οι μονομαχίες, οι τρομερές, με τα λεγόμενα σε εισαγωγικά θηρία έτσι κάτω από τα καλάθια. Εγώ ήμουν ομάδα στην όποια ομάδα πήγαινε ο Σακίλ Ονίλ.

στα του γενικού ποσόστου στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη για τη μεγάλη κατηγορία των γυναικών. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 2-0 επί της Αγίας Παρασκευής. Ένας φίλος μας ο Φίλιππος από Κύπρο λέει συγχαρητήρια για τη συνέντευξη αυτή για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ακούσαμε πράγματα που δεν τα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Θα το συνεχίσουμε με την Αγγελική Διαβατοπούλου που έχει τρομερά στοιχεία. Βέβαια και εγώ έχω ασχοληθεί με το γυναικείο ποδόσφαιρο όταν που το ξεκίνησε, κάλυπτα τα ρεπορτάζ και αγώνες. Είχα διατελέσει και προπονητή σε μια ομάδα γυναικείου ποδοσφαίρου, να πω την αλήθεια. Είχαμε πάρα πολύ καλή πορεία. Έχω αναδείξει πάρα πολλά πράγματα στην πορεία μου και τις αθλητικές δραστηριότητες της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών. Πάρα πολλά πράγματα. Είχα βρει άνθρωπο που είχε μπει και χορηγό στην ομάδα της Τροχέας Αθηνών Αττικής στο ποδόσφαιρο. Τηλέφωνα θα βγάλουμε 7 παρατέταρτο, παιδιά, με 8 παρατέταρτο. Να πούμε και 5 πράγματα, να πούμε και όλα τα αποτελέσματα. Θα έχουμε και ανάλυση σε τεχνικό επίπεδο, προπονητικό επίπεδο από τον γνωστό προπονητή τον Μπάμπη Κατσάνο στο μάτς που έχει παρακολουθεί στην ΑΕΠΣΑ Λύκη Χαϊδαρίου με Ίωνες Αλίμου. Οπότε νομίζω κάθε φορά παρουσιάζουμε και κάποιες εκπλήξεις.

Ελπίζω να μην τα χαλάσει το στοίχημα των Bangor Coleraine. Είναι στο 1-1, διπλό το έχω παίξει για την Coleraine που έχει σοφαρίσει πάντως. Προηγήθηκε η Bangor. Η Coleraine ήταν αυτή που σοφάρισε πριν από λίγο. Θυμάμαι και να μάθει πριν από δύο μέρες που στο στοίχημα που η ομάδα που νίκησε τελικά έδινε 28-23 στο στοίχημα, δεν θυμάμαι. Ήταν η έκπληξη των εκπλήξεων. Και μια φορά είχα διέστηση να παίξω αυτό το μάτς, δηλαδή την ομάδα την τελείωσα αδύναμη. Δεν το έκανα όμως. Να λοιπόν αυτό που λέει η διέστησή μας μερικές φορές από την πρώτη και όλα στιγμή πρέπει να την ακολουθούμε και να μην την αλλάζουμε στη συνέχεια. Όταν την αλλάζουμε χαλάει η συνταγή. Έτσι εκτιμώ, έτσι. Είναι θέμα τύχης βέβαια. Αλλά το έχω παρατηρήσει ότι μας έρθει στο μυαλό την πρώτη στιγμή. Στο πρώτο κλικ αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθούμε.

Για το γενικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στη Γερμανία, στην Bundesliga, τελικό αποτέλεσμα Wolfsburg Hamburgo 2-1 και στο 37ο λεπτό έχουμε Stuttgart Union Βερολίνου, είναι στο 0-0.

για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Τελικό αποτέλεσμα Real Sociedad Β με την Γρανάδα 2-3 και στο 22ο λεπτό Sporting Gijón με τη Celta Vigo Β είναι στο 0-0.

φίλε, εσύ που με ρωτάς για την Νορβηγία και είσαι ανυπόμονος, στο 90-17 έχουμε τον Μπρίνε Λίν, παραμένει στο 1-0. Και στην Ολλανδία το ίδιο, το Φέρλο Ρόντα προς τη λήξη με αρκετές καθαρίσεις και εδώ παραμένει το 1-0.

Έχουμε και σε εξέλιξη τον αγώνα μπάσκετ Ηρακλής Ολυμπιακός. Είναι στο 12-5 μέχρι στιγμής το παιχνίδι, στο ξεκίνημα βέβαια του αγώνα. Τώρα στο 13-5 υπέρ του Γυραιού, υπέρ του Ηρακλή.

Ο Μέλβεν έχει πετύχει 7 πόντους για τον Ηρακλή. Να πούμε και στις αρχικές πεντάδες πώς ξεκίνησα το μάτς. Με διαιτές τους Τσολάκο, Καταραχούρα και Χριστινάκη. Ο Ηρακλής ξεκίνησε με τους Λεκίου, Διαρά, Σίλας, Μέλβιν και Χάτσον. Και το Ολυμπιακό, ο Μίλερ, Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρτ, Βεζένκοφ και Χολ, που κάρφωσε προηγουμένως. Και το μάτς προς το παρόν είναι στο 13-8.

Οι φίλοι από Θεσσαλονίκη, αποστολία Θρύλος Γαβρίνα. Ευχαριστώ πολύ, λέει, για την ενημέρωση για τον αγώνα γενικού ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού με τον Φωστήρα Κεσαριανής 2-0. 2-2 στη δεύτερη εθνική κατηγορία Ολυμπιακός. Οδεύει φουλ για την μεγάλη κατηγορία. Αρκετά οργανωμένη ομάδα. Και ήταν και το πρώτο εντός έδρας μάτς για τα κορίτσια του Ολυμπιακού στην φετινή σεζόν.

Όπως είπαμε, τηλέφωνα θα βγάλουμε 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο, μια ώρα στη διάθεσή σας, νομίζω αρκετή και για σήμερα. Θα μπορούσα να κάνω και παραπάνω, αλλά πρέπει να κάνουμε και ρεπορτάζ, πρέπει να πούμε να ενημερώσουμε και κάποια πράγματα. Προσπαθώ να μοιράσω την μπάλα σε όλα τα επίπεδα, να ικανοποιήσω όλους σας, όχι για να φανώ καλός. Αν και πιστεύω ότι είμαι καλός γενικότερα στη ζωή μου.

αλλά για να είμαστε όλοι μια ευχάριστη παρέα, που είμαστε μια τεράστια παρέα ευχάριστη, με τις όποιες διαφωνίες μπορεί να υπάρχουν, έτσι, δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι φωτοτυπίες, θα κυκλοφορούσαμε όλοι με το ίδιο πρόσωπο, δεν θα μας αναγνώριζε κανένας. Θα ήμασταν όλοι αυτοκόλλητοι, δεν θα ήταν και άσχημο. Αλλά όταν έχουμε όλοι μια θετική ενέργεια, όταν είμαστε όλοι καλόψυχοι, όταν είμαστε καλοπροαίρετοι, πράγματι είμαστε αυτοκόλλητοι. Με τις όποιες παραλλαγές, διαφωνίες έχουμε όλοι μας λεκτικά, έτσι. Μπορεί να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, μπορεί να συμφωνούμε σε όλα, μπορεί να διαφωνούμε και σε όλα. Αρκεί να τα τεκμηριώνουμε. Σεβαστές όλες οι απόψεις όταν είναι τεκμηριωμένες και έγκυρες, αυτό έχει σημασία.

Χαίρομαι πάντως γενικά όταν υπάρχουν οργανωμένες καταστάσεις, ακόμα και στα πρακτορία της Allwin. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρακτορείο, δεν θέλω να το διαφημίσω τώρα, που μέχρι και το ξημέρωμα γράφει όλα τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της κάθε ημέρας. Και το πρωί επιστρέφοντας από την εργασία μου, από την βραδινή εργασία μου, σταματώ πάντα εκεί και βλέπω όλα τα αποτελέσματα. Το Μπανγκόν Κολερέιν έχει γίνει 1-2, οπότε πιάνω το χθεσινό στοίχημα. Είχα παίξει και το σημερινό μάτς αυτό μέχρι στιγμής, έτσι. Ελπίζω πάντως όλοι σας να είστε τυχεροί, δεν έχει σημασία τι κάνω εγώ. Και η μεγαλύτερη τύχη στη ζωή είναι να έχουμε την υγεία μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα.

Στη βαθμολογία της Super League 2, και ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η πέμπτη αγωνιστή, έχουμε και αυριανά μάτς. Η Μαρκό, παρότι έχει ένα μάτς λιγότερο, είναι αέρα στην κορυφή με 12 βαθμούς. Η ΑΕΤΤ ΑΕΛ είναι δεύτερη με 11 βαθμούς, αλλά και ένα μάτς παραπάνω. Ο Πανιώνης, παρά το στραβοπάτημα, έχει μείνει στους 10 βαθμούς. Είναι τρίτος, δεν είναι απέχει και πολύ από την κορυφή.

Ο ΠΑΣ Πύργος παραμένει παρά την νίκη του τελευταίου στους 5 βαθμούς. Ήταν νίκη ψυχολογίας όμως απέναντι στον Πανιόνιο. Και τα υπόλοιπα βέβαια θα τα δούμε στην πορεία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για συμπεράσματα, για εκτιμήσεις, για προβλέψεις.

Στις 10 παρατέταρτο ο Γιώργος Λίγκρης θα μεταδώσει και θα περιγράψει τον κόσμο του Ιντερ Μπέντεν Ελλάδα Σπορτ τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία. Η μάχη της πρωτιάς. Μετά το τέλος του αγώνα θα πάρουν σχόλια και ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Για το γυναικείο ποδόσφαιρο, στο 28ο λεπτό παραμένει στο εξαναβολή μάτς στο γήπεδο νέων επιβατών το ΠΑΟΚ. Με την Αγία Παρασκευή στο 2-0.

Στον αγώνα μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει να προηγεί το Ηρακλή του Ολυμπιακού με 25-14. Προηγουμένω ο Φουρνιέ μπήκε στη θέση του Ντόρσεϊ. Και προηγουμένω και λίγο νωρίτερα ο Πλότα πήρε τη θέση του Μίλερ Μακιντάιρ. Αφού δεν υπάρχει ο Μοντέρο λόγω ίωση. Ούτε ο Τζόζεφ, όπως είπαμε και χθες, δεν είναι δηλωμένος στην οκτάδα των ξένων. 25-14 τώρα το match.

Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943, το γνωστό Viber σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμία χρέωση. Τηλέφωνα θα βγάλουμε από 7 παρατέταρτο μέχρι 8 παρατέταρτο.

Στο γερμανικό μπάσκετ η Bayern ισοπαίδωσε την Oldenburg με 113-60. Και στην τέταρτη περίοδο έχουμε το Phoenix Halken με τη Φρακούρτη 79-80. Και στη δεύτερη περίοδο Γένα με τη Τσέμπλιτς είναι στο 23-19.

0: Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν ντους

0: Ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσώρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, μπήκαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί.

Με ένα επιμέρους 2-14 Ολυμπιακός, είπαμε, πέρασε μπροστά στο σκορ Ηρακλής Ολυμπιακός μέχρι στιγμής 27-29 στον αγώνα μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη.

Να δώσουμε και τα στατιστικά της πρώτης περίοδου. Ηρακλής 7 στα 12 δίποντα. Είπαμε Ηρακλής λοιπόν στατιστικά πρώτης περίοδου 7 στα 12 δίποντα, 3 στα 8 τρίποντα, 2 στις 3 βολές, 14 rebound, 11 αμυντικά, τα 3 επιθετικά, 3 assist, 1 μόλις κλέψιμο και 3 λάθη. Για τον Ολυμπιακό είχαμε 3 στα 8 δίποντα, 2 στα 8 τρίποντα, 3 στις 7 βολές, 8 rebound, 7 αμυντικά, επιθετικό, 3 assist, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ, κανένα λάθος πάντως. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο διάστημα είχε αρκετά αμυντικά προβλήματα. Τώρα πάντως προηγείται το Ηρακλή με 29-27. Και ο Μιλουτίνοφ ήταν αυτός που έχει δώσει το προβάδισμα στο Ολυμπιακό.

Να δούμε και τελικά αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία δεύτερη αγωνιστική. Χθες είχαμε στο δεύτερο όμιλο, όλα τα μάτια έγιναν εκεί. Δεύτερο όμιλο χθες, ΑΕ Πολυκάστρου. Φοίνικας Πολύχνης 0-1, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2, Ακρίτες Σικιώνου Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2, Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 2-0 και Μπαμ FC ΠΑΟ Κριστώνης 3-1. Ρεπό είχε ο Αστέρας Αγίου Νικολάου. Τρίτος όμιλος, Τίλα Κατσικά Πας Γιάννενα 1-1, Αναγέννηση Άρτας Φας Νάουσα 3-1, Βέλια Βατόλακος 4-0 και Ορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου 2-0. Ρεπό είχε ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας. Τέταρτος όμιλος, Διγενής Νεοχωρίου Άονθου Πολύ 1-3, Ερμής Εξοχής Πόη Λασόνας 3-1, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ρήγας Φεραίος 1-0, Σαλακινέος Πυρικός 1-0, Ηρακλής Λάρισα Σάου Τρίκαλα 0-1, Ρεπό ΑΕ Καρίτσας. Πέμπτος όμιλος, Αστέρας Σταυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1, Ταμιναϊκός Φωκικός 0-0, Θήβα Άψκι Φυσός 1-4, ΑΟ Αγράφων Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-0, Ρεπό είχε ο ΠΑΣ Λαμία. Έκτος όμιλος, Παλιξουριακός ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2, ΑΟ Λεβάντε, ΑΟ Πλαταριάς 0-1, Τηλικρά της Λευκάδας, Ο Φαγίου Μαθαίου 0-1, Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-2 και Παναγρηνιακός Παναχαϊκή 0-5, αρκετά διπλά σε αυτόν τον όμιλο. Έβδομος όμιλος και εκεί τα μάτια έγιναν χθες. Ένα θα γίνει το Ερμής Κηβερίου λοιπόν Παθηριατικός 3-1, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 4-2, Τέλος Άγρας Παθουριακός 1-2, Άολου Τρακίου Πέλο Μπασκιάτου 2-0, Αστέρας Βλαχιώτη Παναριακός 1-1 και σήμερα ΠΑΣ Κόρυθος Άο Μιλτιάδης 3-1.

8ος όμιλο, Δόξα Βίρονος Απόλλων Καλυθιών 1-0, η άλλη στο Σεγάλιο 0-1, Απόλλωνος Μήνης Προοδευτική 1-0, Αέρα Φάντου Πάο Ρουφ 0-0, επίσης Εθνικός Αμφιάλι 1-1 και Ιωνικός Διαγόρας 0-0.

Ένατος όμιλος Ηλιούπολη Αστέρας Βάρης 1-1, Ηλυσιακός Σαρονικός Αναβίσου 2-0, Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής 1-0, Νέα Ιωνία Χαρναϊκός 4-0, Ναυάγιο μέχρι στιγμής τα δύο πρώτα μάτς ο Αχαρναϊκός. Και αύριο έχουμε το μάτς στη 1:30 το μεσημέρι, ΑΕΜ Εικόνου Παναξιακός Ρεπό Ηθείλα Ραφίνας. Και την ερχόμενη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το μεσημέρι έχουμε το 10ο όμιλο, τα μάτς.

Τα μάτς λοιπόν στο 10ο όμιλο για την Τετάρτη που έρχεται 7 του μηνός Οκτωβρίου, 4 το μεσημέρι Πλατανιάς Άγιος Νικόλας, ΑΟ Τυμπακίου Γιούχτας, Πανακροτηριακός Επισκοπή, Ρυθμιακός Χερσόνησος, ΑΕΝ Νάπολης Ατσαλένιος και Εργοτέλης Χανιά.

για τον τρίτο όμιλο, επίσης για τους φίλους που ζητάνε να επαναλάβω τα αποτελέσματα. Καστοριά Μακεδονικός Εάτιστας 0-1, Εορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου 2-0, Θύελλα Κατσικάς Πας Γιάννενα 1-1, Αναγέννηση Άρτας Φας Νάουσα 3-1, Βέρεια Βατόλα 24-0 και είπαμε και Εορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου 2-0 και Καστοριά Μακεδονικός Εάτιστας 0-1, Ρεπό Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας.

Και για τον τέταρτο όμιλο, κάποιοι φίλοι ρωτάνε να ξαναπώ τα αποτελέσματα. Διγενή Νεοχωρίου Ανθούπολη 1-3, Ερμή Εξοχή Πόηλα Όνα 3-1, Εθνικό Νέο Κεραμιδίου Ρίγα Φεραίο 1-0, Σαρακινό Πιερικό 1-0, Ηρακλή Λάρισα Τρίκαλα 0-1, Ρεπό ΑΕΚΑ Ρίτσα

Και στον πέμπτο Λεμινά επαναλάβω τα αποτελέσματα. Σέρα Σταυρού, Διαγόλα Αγία Παρασκευή 0-1. Ταμιναϊκό Φωτικό 0-0. Θήβα Κηφισό, Άψη Κηφισό 1-4. ΑΟ Αγράφων Αναγέννηση Χηματαρίου 0-0. Και ΑΟ Καρή του Νέα Αρτάκη 2-0. Ρεπό Πα Λαμία. Και στον έκτο όμιλο, Παλαιξιουριακός ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2, ΑΟ Λεβάντε ΑΟ Πλαταριάς 0-1, Τηλικράτης Λευκάδας ΟΦ Φαγίου Μαθαίου 0-1, Ατρόμητος Πατρών ΑΕΛ Ευκύμης 5-0, Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-2 και Παναγρυνιακός Παναχαϊκή 0-5. Οπότε έδωσα όλα τα αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία στα σημερινά και χθεσινά μάτς. Έδωσα και το πρόγραμμα του 10ου ομίλου στα μάτς που έρχονται την ερχόμενη Τετάρτη 7 του μηνός στις 4 το μεσημέρι.

Το 2-2 λοιπόν έκανε η Νταπλούχος η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, νίξε με 2-0 την Αγία Παρασκευή. Έτσι συνέχισε την νικηφόρα πορεία του μετά την νίκη στην Πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΚ με σκόρ 1-0. Η συνήθις ύποπτη Γκατσανίτσα ήταν αυτή που άνοιξε το σκόρ για το δικέφαλο του Βορρά στο 40, το 1-0. Στο 70 η Μίχαελ έκανε το 2-0. Η Αγία Παρασκευή είχε κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει την κολκίπερ Νίχ Χάους, που κράτησε και σε αυτό το μάτς ανέπαφη την αιστεία της.

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής για τη μεγάλη κατηγορία στο γυναικείο ποδόσφαιρο έχουμε Σιρήνες Γρεβενών με τον Παναθηναϊκό, Αγία Παρασκευή, ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης, Οδυσσέα Μοσχάτου, Νούπους Βόλος, ΠΑΟΚ, Όφι Πας Πύργος 1968 και Κηφισιά Αρέα. Μέχρι στιγμής η βαθμολογία Αστέρας Τρίπολης 6, Παναθηναϊκός 6. Και πάω και 6 βαθμούς είναι ομάδες που προηγούνται. Ακολουθούν ΑΕΚ, Αγία Παρασκευή, Ιρέα, Λούπους ο Βόλος και Σιρήνες Γρεβενών και Φυσιά από 3 βαθμούς. Στη Όφη και Πας Πύργος με 1968 κανένα βαθμό και μείον 3 βαθμούς ο Οδυσσέας Μοσχάτου τελευταίο στη 12η θέση.

Στην Α1 γυναικό στο μπάσκετ είχαμε τελικά αποτέλεσματα Άρης Κρόνος 63-66, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 91-52, μεγάλη διαφορά, και Πρωτέας Φιμπούλας ΠΑΣ Γιάννενα 64-71.

στο τοπικό προθεμάτων στο ποδόσφαιρο. Στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ, στον πρώτο όμιλο σήμερα στην πέμπτη αγωνιστική, τα σημερινά αποτελέσματα. Σούμερα Παλαιό Φάλιρο 0-0. Αγία Παρασκευή Μαρούσια 1-2. Άγιος Δημήτρης Φίνικας Περιστερίου 3-0. Στον δεύτερο όμιλο, Ατρόμητος Μεταμόρφωσης Τράχωνες 0-2. Πεύκη Λαύρα Αργυρούπολης 1-1. Αθηναϊκός Διάνα Ηλιούπολης 2-1. Και Βρυλίσια Δάφνη Παλαιού Φαλήρου 3-1.

στην Εψανά Ανατολική, Ανατολική Αττική. Λοιπόν, Εψανά πρώτη κατηγορία Ανατολική Αττική, εδώ έχουμε έναν όμιλο στην τέταρτη αγωνιστική, μεταξύ άλλων Χρυσαίας Νέας Μάκρης Άνοιξη 0-0.

Στην Επιπλέα έχουμε τρία διαγωνιστική και στους δύο ομίλους. Πρώτος όμιλος ΑΕ Μοσχάτου του Αστέρας Πολυκράτης 3-0, νίκη Ασσαλονικός Έγινας 0-1. Χτες είχαμε Αργοναύτης Ερμής Κορυδαλλού 0-3, όπως και το Ελλάς Ποντίου ΑΟ Χαλκιδών 0-3, όπως και το Ένωση Ρέντι Αστέρας Χαραυγής 1-3, αρκετά διπλά, και το ΑΣ Ποντίου ΑΕ Περάματος 1-2. Και στο δεύτερο όμιλο, μεταξύ άλλων, Ήκαρος Καλυθέας Αετός Κορυδαλλού 0-4.

0: Και στην Εψά πρώτη κατηγορία τη δεύτερη αγωνιστική είχαμε σήμερα. ΠΑΟΚ Μάδρας Μεγαρικός 4-2. Πυρίχιο σας προπήρχε γουρία πέρα μας 2-0. Και Βίζας Μαδραϊκός 0-4.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
6: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κάθε την πορεία μας στην εκπομπή ο διαφωτιστής στον Ιντερβέντ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον τεχνικό, τον γνωστό τεχνικό προπονητή, τον Μπάμπι τον Κατσάνο, προπονητή ποδοσφαίρου με αρκετές επιτυχίες στην πορεία του. Ο οποίος παρακολούθησε το μάτς της πρώτης κατηγορίας της ΣΕΠ Σαλίκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Θα μας δώσει τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτού του παιχνιδιού με το μάτι ενός έμπειρου προπονητή, επιτυχημένου προπονητή. Και μετά τη συνομιλία μας με τον Μπάμπι Κατσάνο θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα μέχρι το 8 παρά 10.

Στα του μπάσκετ, ο Ολυμπιακός έκανε στροφή 180 μοιρών, θα λέγαμε, στο μπάσκετ, στον ομάδα του Ηρακλή. 360 μοίρες θα έλεγα εγώ, 36-46 προηγείται. Αφού έτρεξε ένα επιμέρους 31-11 παρακαλώ. Ο Μίλερ Μακιντάρη έχει 12 πόντους, 5 λοιπόν 3 ασίστ και 2 λάθη. Ο Βεζέκοφ 10 πόντους. Για τον Ηρακλή 11 πόντους έχει ο Λεκιού και 10 ο Ντιαρά. Τα στατιστικά του πρώτου μέρους, Ηρακλής 10-22 δίποντα, 4-14 τρίποντα, 4-5 βολές, 20 ριμπάουντ, 15 αμυντικά, 5 επιθετικά, 4 ασίστ, 4 λάθη, 5 κλεψίματα. Και για τον Ολυμπιακό, 12-18 δίποντα, 5-15 τρίποντα, 7-11 βολές, 19 ριμπάουντ, 16 αμυντικά, 3 επιθετικά, 11 ασίστ, 5 λάθη και 4 μπλοκ.

Όπως είπαμε, τηλέφωνο στον Ελλάδα θα βγάλουμε μόλις τελειώσει η συνομιλία μας τον Μπάμπη Κατσάνο, που θα μας αναλύσει τα χαρακτηριστικά στοιχεία του αγώνα που παρακολούθησε ο ίδιος στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ. Ανάμεσα στους Λύκους Χαϊδαρίους και τους Ίωνες Αλίμου, 1-1 έληξε το παιχνίδι. Κάθε φορά θα παρακολουθεί και ένα παιχνίδι και θα μας λέει το τι ακριβώς είδε με το μάτι ενός προπονητή, ενός έμπειρου προπονητή.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνή μας γραμμή έχουμε τον έμπειρο και γνωστό προπονητή, τον Πάπη τον Κατσάνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φωτή.
0: Ο οποίος παρακολούθησε βέβαια το μάτσο, όπως είπα, Λίκη Χαϊδαρίου, Ίωνες 1-1. Λοιπόν, για πες μας τα χαρακτηριστικά στοιχεία του αγώνα αυτού για το τοπικό προτάσμα πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ. Πού κρίθηκε το μάτς και ποια τα χαρακτηριστικά στοιχεία του συγκεκριμένου μάτς.
1: Ότι μου, κοίταξε να δεις, το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, αυτό που παρατηρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα, εντάξει, η ποιότητα, το έχουμε ξανασυζητήσει και σε μια άλλη εκπομπή, η ποιότητα λίγο έχει πέσει. Δεν είναι ακριβώς η παλιά, η γνωστή, η δυνατή, η άλφα κατηγορία που ξέραμε. Παρακολούθησα έναν αγώνα με δύο ομάδες που θα παλέψουν για να μείνουν στην κατηγορία, και οι δύο, δουλεμένα σύνολα και από τους δύο προπονητές, και από τον Γιάννη τον Πολίτη και από τον Νίκο τον Τζιότζιο. Βέβαια το υλικό ήταν, μέτριο θα έλεγα, γιατί και οι δύο ομάδες, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι έτσι ρώτησα, έκανε έτσι μια έρευνα, είναι ομάδες που δεν ρίχνουν τα λεφτά για πρωταθλητισμό, κοιτάνε τις ακαδημίες, κοιτάνε να προωθήσουν παιδιά από μέσα από την ομάδα. Οι Λύκοι είχαν πολλά μικρά παιδιά, το ίδιο και οι Ίωνες. Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, Φώτη. Στο πρώτο ημίχρονο είχε την κυριαρχία μια ομάδα, δηλαδή, που φαινόταν στο γήπεδο, ήταν μόνο οι Ίωνες. Έβγαινε η ομάδα πάρα πολύ σωστά στην επίθεση, με αποτέλεσμα να έχει χάσει μια-δυο ευκαιριούλες, αλλά όχι κάτι πολύ δυνατό. Στην πορεία, κόντρα στην εξέλιξη του μάτς, όπως είναι αυτή η εικόνα πραγματικά του αθηναϊκού ποδοσφαίρου και του αστεχνικού ποδοσφαίρου πιο πολύ, κόντρα στην εξέλιξη του μάτς, μία αναμπουμπούλα, ένα λάθος, μία εκμετάλλευση του καινού χώρου από τον αριστερό μπακ, ο οποίος είχε προωθηθεί, ένα διαγώνιο σούτ και στο 40 το 1-0 η Λύκη. Ήταν δηλαδή κόντρα και στη ροή του αγώνα ουσιαστικά.
0: Ναι,
1: το δεύτερο ημίχρονο, ναι, για πες μου, Φώτη,
0: μίλησε ο νόμος του ποδοσφαίρου, έτσι τις ευκαιρίες είχαν.
1: 100%.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 100%, 100%. Ο σκόρερ είναι ο Δημητρίου, ένα παιδί από τους Λύκους, το αριστερό μπακ, που στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί είχε πολλά προβλήματα η δεξιά πλευρά από την ομάδα του κύριου Πολίτη, άλλαξε τα μπακ από τα δεξιά, άλλαξε τον μπακ το δεξί και βάλε αριστερά και δεξιά, έκανε δύο αλλαγές, έκανε αλλαγές εσωτερικές, γιατί αντιμετώπιζε πρόβλημα από εκεί. Το διόρθωσε από τη δεξιά πλευρά, αλλά μετά η αριστερή πλευρά πάλι είχε το πρόβλημα, οπότε το διέγνωσε πολύ σωστά ο προπονητής της αντιπαλού ομάδος, φόρτωσε λίγο πιο πολύ αυτή την πλευρά. Έκανε κάποιες αλλαγές και άλλαξε εντελώς την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου. Και εκεί που είχε την κυριαρχία η ομάδα του Τζιότζιου, του Ίωνες Αλίμου, άρχισαν να παίζουν λίγο πιο άναρχα και να βγαίνει στην κόντρα πολύ πιο παθιασμένα, πιο σωστά, πέθανε στην μπάλα επάνω τα παιδιά, πιο γυμνασμένα λίγο τώρα από τους Λύκους, η ομάδα των Λύκων. Και βγήκε μια εικόνα που θα μπορούσε να ήταν και 3-0 το παιχνίδι. Οι αντιπιθέσεις ήταν φωτιά για την ομάδα των Λύκων, αλλά τελικά πάλι μίλησε ο νόμος του ποδοσφαίρου και στα τελευταία λεπτά, από ένα λάθος, μια λάθος κίνηση του μπακ του αριστερού, βγήκε λίγο πιο μπροστά το παιδί, να μπερδεύτηκε λιγάκι, γυρίστηκε το κενό, έγινε σέντρα. Αποκρούει, κάνει εκπληκτική απόκρουση ο τερματοφύλακας, αλλά εκεί δεν βρέθηκε κανένας, βρέθηκε μόνο ο Σέχου, ο οποίος είναι ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής, ήταν η πηγή κινδύνων για την άμυνα των Λύκων, ισοφάρισε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ας πούμε ότι δίκαια ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα ως προς τη γενική εικόνα, αλλά εγώ θα έλεγα ότι οι Λύκοι αδικούνται.
0: Μάλιστα.
1: Αν το βάλουμε δηλαδή από τις ευκαιρίες που έχασε.
0: Είχαν τη μερίδα του μέλλον. Τη μερίδα του λέοντος ευκαιρίες. Έτσι θα μπορούσε να ήταν πλασματικό το σκορ. Δείχνει να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά έτσι όπως το εξελίχθηκε, έτσι ο νόμος του ποδοσφαίρου μίλησε και στις δύο περιπτώσεις και το τελικό σκορ 1-1 με τα όποια χαρακτηριστικά του αγώνα και των δύο ομάδων που μας ανέφερες. Με την ευκαιρία, μια και μιλάμε για αθηναϊκό και τοπικά πρωταθλήματα, έτσι, και με την ευκαιρία του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, αυτές με τις απαλωτριώσεις μου έλεγες για τα γήπεδα ποδοσφαίρου που θα μπορούσαν να γίνουν στην Αθήνα, που χρειάζονται και λείπουν, έτσι. Έχουμε γήπεδα που δεν είναι 11x11 όπως λέμε, είναι 9x9, κάποια 10x10, αλλά ναι.
1: Ότι, κοίταξε, Άρη, θυμάμαι τη χρονιά που ήμουν προπονητής σε ένα ζωγράφο, πήγαμε και παίξαμε με τον Κολονό.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε μια ομάδα που παίζαμε στο γήπεδο του ζωγράφου, που εκεί είναι και ο Αστέρας Ζωγράφος και ο Λυσιακός.
0: Ένα μεγάλο κανονικό γήπεδο, έτσι,
1: με
0: φυσικό τάπητο, ακριβώς όπως το λες.
1: Οι προπονήσεις μας γινόταν στο Γουδί, στο κέντρο εκεί, στον Άγιο Θωμά.
0: Ναι.
1: Στο γήπεδο, ήταν και εκεί μεγάλο το γήπεδο.
0: Και εκεί μεγάλο, βέβαια.
1: Η προπόνησή μας ήταν τελείως διαφορετική. Πάω μέσα να κοιτάξω να δω τον αγωνιστικό χώρο, δεν είχα ξαναπάει ποτέ στο γήπεδο του Κολονού. Ούτε σε 9x9 και άντε. Ναι. Απούρησα πώς δώσανε άδεια σε αυτό το γήπεδο.
0: Τόσα χρόνια.
1: Τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ έχουμε χάσει ένα παιδί 16 χρονών
0: αυτό
1: με
0: είναι.
1: Όνειρα.
0: Ναι.
1: Με φιλοδοξίες.
0: Στην Καβάλα, στην
1: Έψη
0: Καβάλα. Ναι.
1: Με έναν πατέρα και μια μάνα από πίσω. Μια οικογένεια, αδέρφια, έχασε ξαφνικά το βλαστάρι του, που είχε όνειρα να παίξει μπάλα.
0: Αυτό
1: σε ένα ενωσιακό γήπεδο.
0: Το έλεγα την περασμένη εβδομάδα στην Ένωση Καβάλας, έτσι, σε παιχνίδι που έγινε εκεί πέρα. 16χρονο παιδί, ναι.
1: Ένα ενωσιακό γήπεδο. Τέλος πάντων, επειδή δεν έχω εικόνα του γήπεδου, αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνει είτε στο γήπεδο της Αλεπόδρυπας, είτε στο γήπεδο του Κολονού. Πρέπει να γίνει ένας έλεγχος, γιατί ξέρεις πόσα παιδιά έχουν σπάσει τα χέρια και τα πόδια τους και έχει κοπεί και η καριέρα τους χτυπώντας τα κάγκελα εκεί. Δεν το αναφέρει κανένας. Το θάνατο αναφέρουμε.
0: Επειδή έχω παίξει μπάλα και σε αυτά τα γήπεδα και τα έχω ζήσει, έτσι,
1: ακριβώς,
0: χρόνια
1: ακριβώς
0: τα αθηναϊκά. Και πριν να σας εκπομπεί, το συζητούσα και με ένα παιδί συντοματικά στο λεωφορείο. Μου έλεγε ότι παίζω μπάλα κάπου εκεί. Σε μια ομάδα παίξαμε σε αυτό το γήπεδο, λέει, και με ένα μαρκάρισμα καρφώνεσαι στα κάγκελα, έτσι, στα σύρματα και στην εξέδρα πάλι.
1: Σαν δημοσιογράφος που είσαι,
0: ναι,
1: κοίταξε να δεις πόσα ατυχήματα,
0: ναι,
1: είτε στις προπονήσεις είτε σε αγώνες έχουν γίνει σε αυτά τα δύο γήπεδα. Και με αιτία να είναι να χτυπάς εκεί πέρα, και η πολιτεία τι περιμένει, το θάνατο παιδιού, τι περιμένει, το θάνατο ποδοσφαιριστή, πώς πήραν άδεια αυτά τα γήπεδα. Αλλά εγώ το δικαιολογώ, ξέρει γιατί, Φώτη, γιατί η Αθήνα έχει μόνο το γήπεδο του Ρουφ. Όταν μιλάμε για Αθήνα, μιλάμε για Αθήνα, όχι για το όνομά της.
0: Ναι.
1: Άλλο Καλλιθέα, άλλο ο Δήμος Ζωγράφου, έτσι, άλλο Δήμος Γαλατσίου. Μιλάμε Δήμος Αθηνών.
0: Για την κεντρική Αθήνα, στο πούμε, ουσιαστικά ένα γήπεδο έχει, ναι, που στηβάζονται τόσες ομάδες, έτσι.
1: Μόνο του Ρουφ. Μπορείς να ρωτήσεις, πάρετε, ο τεχνικός αρχιτέκτης είναι στην Αθήνα, είδα ο Μιχάλης Σπανός. Και πρωτίστως διάβασα μια εκπληκτική συνέντευξη που έδωσε σε ένα site, που έλεγε ότι σε αυτό το γήπεδο είναι το ψυχικό, ο Αστέρας, ο Αστέρας, ο Κυσιακός. Μα ανέφερε κάποιες ομάδες που δεν θυμάμαι να σας αναφέρω ποιες, δηλαδή τόσες πολλές. Και στα τμήματα υποδομών και στο τέτοιο. Άρα λοιπόν μιλάμε τι για αθηναϊκό ποδόσφαιρο, όταν η ίδια η Αθήνα έχει ένα γήπεδο, μετά έχει το γήπεδο του Κολονού που δεν θα έπρεπε να λειτουργεί, και το γήπεδο της Αλεπόδρυπας που και για μένα πάλι δεν θα έπρεπε να λειτουργεί. Θα έπρεπε να μεγαλώσει πιο πολύ, ή τουλάχιστον να βάλουν αυτά τα αφρολέξ, όχι τα τσαστραπάτρα δουλειά ή ιστορίες, ή βάλαμε ένα αφρολεξάκι και κοροϊδέψαμε. Ασφαλέστε τα αφρολέξ, ώστε αν πέσει ο παίχτης επάνω να μην χτυπήσει. Αν δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε το γήπεδο και να κάνουμε τις διαστάσεις ανθρώπινες και πραγματικά αθλητικές. Αυτό έχω να σου πω, και κάπου σκέφτηκα ότι δεν ξέρω τι γίνεται με τις απολυτριώσεις. Νομίζω ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού, παρότι είναι ιστορικό γήπεδο για τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει τουλάχιστον να δοθεί σε ομάδες του αθηναϊκού ποδοσφαίρου, του ραστεχνικού αθλητισμού. Ας το κοιτάξει ο κύριος Δούκας αυτό με την απολυτρίωση. Ας κάνει ένα χώρο από πάνω, πάρκινγκ ή οτιδήποτε, και να μείνει αυτός ο χώρος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και εκεί μπορεί να συστεγαστεί ο Αστέρας Εξαρχείων, ο Κυζιακός. Που είναι ομάδες που μπορεί να το ψυχικό.
0: Πολλές ομάδες, ναι.
1: Πολλές ομάδες. Ξέρεις, δεν υπάρχουν γήπεδα.
0: Να ανασάνει λίγο η Αθήνα, όπως το λες. Να ανασάνει λίγο η Αθήνα από γήπεδα, γιατί στηβάζονται.
1: Ακριβώς. δεν έχουμε χώρους. Άρα έχουμε ενώ στο Χαϊδάρι, ας πούμε, είναι τέσσερις ομάδες, τρεις, είναι το γήπεδο εκεί πέρα, κάνουν τη δουλίτσα τους. Ο Δήμος Χαϊδαρίου για την έκταση έκανε και ένα άλλο γήπεδο στο στρατόπεδο. Οπότε μπορούν να μοιραστούν. Το ίδιο γίνεται και στο Περιστέρι. Βέβαια και εκεί στο Περιστέρι κάποια γήπεδα ίσως και να μην έχουν άδεια. Βλέπω το ξερό του Αγίου Ιεροθέου, δεν το έχουν αξιοποιήσει. Αλλά γενικά, αν θέλουμε να μιλάμε για υποδομές και για ποδοσφαιριστές και που η Εθνική έχει κατεβάσει πια, έχει αυτή τη φουρνιά. Από πού βγήκε αυτή η φουρνιά της Εθνικής? Σίγουρα έχει βγει από τις υποδομές. Σίγουρα έχει βγει από δουλειά που γινόταν στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Κρήτη. Σίγουρα. Αλλά βλέπεις ότι χάνονται οι Αθηναίοι παίχτες. Είναι σε μειονεκτική θέση έναντι των παιδιών από την επαρχία. Γιατί δεν έχουν γήπεδα να προπονηθούν από τις υποδομές, από μικρή ηλικία πάνε σε ένα χώρο μισό του μισού και τα γνωρίζεις αυτά, δεν χρειάζεται να τα δείξουμε. Εγώ, εφότι μου, θα παρακολουθώ και άλλους αγώνες, γιατί είμαι θεασότης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και μ' αρέσει. Αγαπάω πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και θα έχουμε και άλλα όμορφα πράγματα στην εκπομπή.
0: Ωραία. Λοιπόν, αρκετά σημαντικά αυτά μας είπες, Μπάμπη Κατώνη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα λέμε συνέχεια κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι και εγώ για σε ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Και σου έχουμε καλή επιτυχία στην πορεία σε όποια ομάδα, γιατί έχεις κάποιες αρκετά δυνατές προτάσεις. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσες να φύγεις εκτός Αθήνας. Θα τα πούμε, λοιπόν.
1: Θα τα πούμε.
0: Έγινε. Έχω παρακολουθήσει και την πορεία σου, είσαι αρκετά πετυχημένο και νομίζω ότι θα δικαιωθεί, θα φτάσει και εσύ πολύ ψηλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Καλά, ευχαριστώ, για χαρά. Yeah.

Αυτά λοιπόν τον Μπάμπη Κατσάνο που μας ενέλησε και το μάτς το Σλίκη Χαϊδαρίου με Ιούνιες. Μας είπε και το σκόρερ Ιούνιες Σαλίμου. Στο 42-50 είναι στο μάτς το μπάσκετ ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό. Προηγείται ο Ολυμπιακός με 8 πόντους διαφορά. Λοιπόν, από εδώ και πέρα μέχρι στις 8 παρά 10 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Έχουμε δυνατότητα, είπαμε αρκετά πράγματα μέχρι στιγμής. Στο 44-50 στους 6 πόντους η διαφορά μείωσε ο Ηρακλής.

Λοιπόν, να παιδίσω λίγο, θα έχουμε διαφημίσεις. Οπότε από τις 7 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά. Έτσι, να μην σας κόψω στις διαφημίσεις. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει, μπορεί να βγει στον αέρα λοιπόν στο 7 με 8, 7 και κάτι ψηλά με 8 παρά 10.

0: Βγάζω όμως τηλεφωνική γραμμή για τον Βασίλη που είναι λίγα αρκετά γρήγορο. Οπότε είναι γρήγορο πιστόλι. Λοιπόν, σας ακούμε, Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Για πες μου.
1: Είδα την Αϊκάρα.
0: Λίγο πιο δυνατά μιλά, σε παρακαλώ.
1: Κέρδισε η Αϊκάρα στο μπάσκετ.
0: Ναι, πήγε καλά, βέβαια, ναι.
1: Το χάρηκα. Δείχνει ότι έχει ομάδα η ΑΕΚ και θέλει στρώσιμο.
0: Εντάξει, θα φτιάξει. Ακόμα είναι νόλις, έτσι. Έρχεται ερικό το χρόνο για να στρώσει ακόμα.
1: Να έχουν υπομονή ο κόσμος της ΑΕΚ και να πω σένα σ' αγαπώ στην Αχμέτ.
0: Ωραία, έγινε, Βασίλη, έγινε.
1: Έγινα.

Κατάμεσα για τον Βανόφιο σε αυτό το μάτς. Προηγουμένως τραυμοπάτησε ένα κάρφωμα αλεκιού, αλλά ευτυχώς νομίζω δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Στο 46-58 το παιχνίδι. 2 και 17 πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Προηγείται ο Ολυμπιακός.

Ζήτησα αλλαγή πάντως Ελεκιού γιατί πόναγε. Μάλλον έπαθε κράμπα, δεν πρέπει να είναι κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό και το ανησυχητικό για τη συνέχεια. Έτσι λοιπόν από τις 8 και 7 και κάτι ψηλά μέχρι 8 παρα 10 να βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. 10 παρα 4 έχουμε τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας ανδρών ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία για την πρωτιά. Για λόγους πρεστής, για λόγους γοήτρου. 46-60 το Ηρακλής Ολυμπιακός. Στους 12 πόντους διαφορά. Καλύψαμε αρκετά πράγματα και σήμερα μέχρι τώρα. Τα πάντα. Είχαμε συνέντευξη για το Γενικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου με πράγματα που δεν έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Από την Άλφα την Αγγελική Διαβατοπούλου που έχει ντοκτορά σε αυτό το κομμάτι και όχι μόνο. Και ο Μπάμπης Κατσάνος μας ανέλησε το μάτς για το τοπικό πρωτάθλημα. Λίκη Χαϊδαρίου Ίωνες, μίλησε ο νόμος του ποδοσφαίρου Ίωνες Αλίμου. Και οι δύο ομάδες είχαν προσπάθειες, είχαν ευκαιρίες. Ο Γιάννης Πολίτης του Λύκειου Χαϊδαρίου έχει κάνει καλή δουλειά και κάνει καλή δουλειά. Μιλήσαμε για την έλλειψη χώρων στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Ένα γήπεδο το Ρούφ ουσιαστικά υπάρχει μόνο στην Αθήνα, στην κεντρική Αθήνα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα.

0: τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Στις το μεξιμέρι ξεκινήσαμε 8 το απόγευμα μέχρι το 8 παρα 10 από τώρα και μετά, παιδιά, βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος φίλος θέλει, φίλη θέλει, βγαίνει. Μεγάλη νίκη για τον Απόλλωνα, η Ελαφάντα Ξεαρχή ανοίξε με 1-0 στην έδρα της στη Ριζούπολη την Προδευτική για τη δεύτερη αγωνιστική της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Το γκολ, το πολύτιμο για την Ελαφάντα Ξεαρχή, ήρθε στο 17ο λεπτό της συνάντησης. Ο Κορφιάτης τότε με υποδειγματική σέντρα βρήκε τον Ταλέρο που με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στην πρώτη αγωνιστική ο Απόλλωνας είχε πάλι νικήσει 2-0 εκτός έδρα στο Διαγόρα μέσα στη Ρόδο. Με τον Απόλλωνας μείνει σε αυτό το μάτς στο ντέρμπι. Έπαιξαν οι Ακημίδης, Πλής, Κυριαζής 64, Κορομιλάς, Λαμπρίδης, Ρόδης, ο Βαγιανίδης 46, Κωνσταντίνου Λεβέντης 64, Πινιώτης, Πινέιρο, Κορφιάτης 80, Καλογεράς, Φάρος, Ταλέρο 85, Τσουραμάνης. Και για την Προδευτική έπαιξαν Σαβάκης, Βίλα 85, Κλάιντι, Φιλιπάκης, Πηγουνάκης, Χωματιανός, Πρέκας, Βλαχομήτρος 75, Ξυγκάκης, Θοδωρίδης, Μπρούνο, Δηλαβέρης 66, Κουφουδάκης και Λάπας.

Στο 2-2 σε κάνει και η Δόξα Βίρνος που επικράτησε με το ίδιο σκορ 1-0 του Απόλλωνα Καλυθιών. Οι γηπεδούχοι της Δόξας Βίρνος είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού στη μεγαλύτερη διάρκεια. Στο 65ο λεπτό ο Σέλβια δοκίμασε να απειλήσει με απευθείας εκτέλεση φάουλ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας της αντίπαλης. Σε αυτό το φάουλ του Σέλβια λοιπόν δοκάρι για τη Δόξα Βίρονας. Στο 75ο Μάλτσι κέρδισε πέναλτι, ανέλαβε την εκτέλεσή του και έγραψε το τελικό 1-0 για τη Δόξα Βίρονας. Οι φιλοξένοι πάντως απείλησαν, έφτασαν μια ανάσα από την ισοφάρη στο 93, μετά από στατική φάση μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Για τη Δόξα Βίρονος ο Λουκάς Ρόπας, ο τεχνικός αυτό το μάτς χρησιμοποίησε τους πάντως: Παπάς 46, Μίλας, ο Ήτα Ρόπα, Μαραγκουδάκης Δημητρέλης, ο Κάσιανός 81, Τσίπηρας, ο Γκεβέζος Γιαννόπουλος 81, Αντωνόπουλος, Σέλβια που είχε και το δοκάρι 85, Κάπα Ρόκας, Σάκα Μαραθονίτης 68, Μάλτσι ως κόρερ, ο χρυσός κόρερ και χρυσή αλλαγή. Και για τον Απόλλωνα Καλυθιών ο Χρήστος Τζίμας τεχνικός χρησιμοποίησε τους Αθανασόπουλος Τσόρης, Κυρίτσης, Δελιόπουλος, ο Λατόρ 65, Πούγκας, Νικολόπουλος Καρναβάς 65, Ντοματάς Παπαναστασίου 77, Αρέτογλου, ο Λαβάλε Καψάλης 77, Καρπαθάκης, ο Χρή Καραγιάννης 55, Αλφα Καραγιάννης. Όπως είπα, μέσα στο παραδέκα βγάζουμε τηλέφωνα στον ένα παιδί, όποιος φίλος θέλει, φίλοι θέλει βγαίνει να πει τα δικά του. Τα μηνύματά σας μπορείτε να συνεχίσετε να τα στέλνετε στο Viber σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Στις 10 παρατέταρτο θα έχουμε από νωρίς, βέβαια θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Λίγκρι για να μας περιγράψει τα πριν, τα του αγώνα αλλά και τα μετά της εθνικής μας με τη Γερμανία, της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με στόχο.

Μπροτιά. Όλοι εμείς θα σχολιάσουμε, όλοι εδώ οι συνάδελφοι, στο τέλος του αγώνα για το τι συνέβη και για αυτά που έχουμε δει, για αυτά που θα έχουμε δει για του λόγου του ακριβές. Μου έβγαλε την πίστη στοιχηματικά, αλλά εκεί πήρε την νίκη η Κολερέν εκτός έδρας με 3-2 επί της Bangor. Στου 16 πόντους στη φορά του Ολυμπιακού, 8 και 49 πριν τη λήξη του αγώνα, 50-66 με τον Ηρακλή.

Δύο φορές στάθηκε άτυχος ο Τζέιλεν Λεκ του Ηρακλή στο μάτς του Ολυμπιακού, συγκεκριμένα 2:54 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. 26χρονος Αμερικανός γκάρτ αστόχησε σε δίποτε και συνεχεία αμέσως μετά την προσγείωση στο παρκέ. Έπιασε το δεξί του πόδι λόγω ενοχλήσεων.

συνέχεια η Θεσσαλονίκη έπαιξε γρήγορα και ο Μέλβιν με πάσα μισού γηπέδου έδωσε στον Λέκο, ο οποίος και κάρφωσε την μπάλα ανενόχλητος και εντυπωσιακά. Ωστόσο και πάλι παρά την προσγείωση ένιωσε ενοχλήσεις. Αυτή τη φορά στο αριστερό πόδι. Έσπευσε ο Παπα-Νικολά να τον βοηθήσει. Δύο φορές άτυχος λοιπόν. Είτε γκράμπα έπαθε είτε του γύρισε το αριστερό αστράγαλος. Έτσι λοιπόν δύο φορές άτυχος ο Τζέιν Ελέκ του Ηρακλή.

Ανυπολόγιστη, παιδιά, η καταστροφή στην Κρήτη. Η κακοκαιρία σάρωσε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες. Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη. Όπως είπα, μέχρι στις 8 παρα 10 βγάζω τηλέφωνα στον αέρα στο 210-220-5943 και 215-215-5943, γιατί έχω καλύψει τα περισσότερα ρεπορτάζ. Στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και όλων των εκπομπών, στο 6939-943-943.

Όπως διαβάζω ότι τηλεφώνουμε από άγνωστο για Βόβα, δέχτηκε η Βουλή, δεν δόθηκαν πληροφορίες για το που έχει τοποθετηθεί ούτε για χρονικό περιθώριο. Κατά την επικοινωνία του αγνώστου με το τηλεφωνικό κέντρο του Κοινοβουλίου, στο σημείο έχει πάει κλιμάκιο το τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών στους χώρους εντός και εκτός του κτηρίου. Ωστόσο, δεν κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσανδρής λέει σε ένα ακόμα μήνυμα που έχει στείλει. Δεν υπάρχει, λέει, πιο βαρετό πράγμα από τις εθνικές ομάδες στο στοίχημα. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν υπάρχει πρωτάθλημα είναι σαν να βρίσκεσαι σε νηστίσιμο Σαββατοκύριακο. Έτσι λοιπόν το αισθάνομαι και το αισθανόμαστε, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς όλοι. Ωστόσο αυτό που θέλουμε και επιθυμούμε είναι να διατηρήσει την καλή της πορεία η εθνική ομάδα, να πάρει την πρωτιά απέναντι στη Γερμανία. Και να συνεχίσουμε τις επιτυχίες μας σε διεθνές επίπεδο μετά το πόλο γυναικών, τα κορίτσια του Ολυμπιακού πήραν το Ευρωπαϊκό Super Cup. Να πάρει και η εθνική μας ομάδα που φέρει την πρωτιά στο μάτς με τη Γερμανία να λήξει έτσι όπως θέλουμε όλοι εμείς οι Έλληνες. Και λέει ο φίλος μας ο Βασίλης Κατσανδρής το προηγούμενο μήνυμα που είχε στείλει. Με τέτοιο κουπόνι, λέει, φίλε Φώτη, καλύτερα να παίξουμε σνούκερ. Χαχαχα, λέει. Είχα γνωρίσει ένα τύπο που συνδύαζε, βέβαια έβγαζε μεροκάματο από το στοίχημα, που συνδύαζε περίεργα έτσι παιχνίδια. Γυναικείο μπάσκετ, βόλεϊ γυναικών, ποδόσφαιρο. Συνήθως όμως έπεφτε μέσα, τον κορυδεύαμε. Και ήταν και προπονητής ποδοσφαίρου σε αθηναϊκή ομάδα και είχε αρκετές επιτυχίες και μάλιστα στη διάρκεια του αγώνα οι παίκτες του δεν ήταν αφοσιωμένοι στο μάτς και το ρωτούσαν να τους δώσει κάποια στοιχεία για να παίξουν στοίχημα.

Πάντα θέλω να παρουσιάζω καινοτομίες στην εκπομπή μου, όπως μου στέλνει η φίλη μας η Ελένη από Κηφισιά. Μπράβο, λέει, που έβγαλες συνεργάτηδα με πολλά στοιχεία που δεν έχουν ακούσει μέχρι τώρα για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και το ίδιο θα συνεχίσω. Και μπράβο, λέει, που έβγαλες τον Πάπη τον Κατσάνο τον προπονητή για να λύσεις σε εμάς το τοπικό πρωταθλημάτων, τα προβλήματα που υπάρχουν στα τοπικά πρωταθλήματα, έλλειψη γηπέδων, αλλά και ανάλυση αγώνων του αθηναϊκού πρωταθλήματος και όχι μόνο.

Λέει ο Βασίλης ο Κατσαβρίς, έχει στείλει κι άλλο μήνυμα και λέει: λέγανε οι παλιοί, αν έχεις τύχη διάβαινε. Και ριζικό περπάτα, φίλε Φώτη, λέει. Μάλλον κάπως έτσι ήταν αυτός που ανέφερες, λέει, για τον ένα προπονητή που γνώρισα που κέρδιζε κάποια παιχνίδια στο στοίχημα, αλλά έπαιζε το λεγόμενο, τη λεγόμενη τρίλιζα, έτσι να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή παιχνίδια περίεργα, έπαιζε ποδόσφαιρο, έπαιζε μπάσκετ γυναικών, βόλεϊ, χάντμπολ.

Όπως με ενημερώνει η φίλη μας η Αγγελική Διαβατοπούλου που έκανε την ανάλυση της συνεργάτητα για το γυναικείο ποδόσφαιρο στο Women League Euro του 2025 στην Ελβετία, πήγαν 660 περίπου χιλιάδες άνθρωποι στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Ο φίλος Ιωάννης Κασαγιάννης το μήνυμα που έχει στείλει λέει: σήμερα βλέπω να μας ισοπεδώσει ο Κλοπ, εντάξει να μην είμαστε και τόσο έτσι απελπισμένοι. Τους ρεζιλέψαμε λέει μια φορά, 0-3 σήμερα βλέπει, υπέρ της Γερμανίας. Γιάννης από Σουηδία, για να δούμε φίλε Γιάννη από Σουηδία τι θα δείξει το πράγμα. Το θέμα είναι να μην πετάξουμε στα σκουπίδια αυτή τη μεγάλη νίκη που κάναμε εκτός έδρας επί της Γερμανίας. Να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Σίγουρα θα προσπαθήσει ο Κλοπ και οι παίκτες να πάρουν τη ρεβάνς. Με περισσότερες επιλογές από θέμα ρόστερ, έτσι όπως μας είπε και εκτός ο Γιώργος Λίγκρης.

2:58 στο αγώνα, ο Ολυμπιακός έχει πάρει 20 πόντους διαφορά, 56-76 επί του Ηρακλή. Ο Ζόραν Λούκιτς, ο κόουτς ομάδας του Ηρακλή, του Γυριού Κιτζάζη, περίληψε το μάτς στην εξέλιξη. Σίγουρα την περίμενε. Έχει ένα εκρηκτικό ξεκίνημα Ηρακλής, το πάλεψε κατά διαστήματα. Όμως η ποιότητα και η ανωτερότητα του αντιπάλου φαίνεται εδώ για το Ολυμπιακό, 56-76. Στην ουσία έχει κληθεί το μάτς 2:52 πριν τη λήξη του αγώνα. Σκόραρε πάντως, έβαλε τρίποντο ο Ηρακλής, 59-76. Στους 17 πόντους η διαφορά. Από τις 9 και μετά στο μικρόφωνο θα είναι ο Βασίλης ο Γερασίμου. Αυτός θα πάρει σκυτάλη στο μικρόφωνο. 8 με 9 θα υπάρχει ένα χαλάρωμα, παιδιά. Έτσι, ακούστε μουσικούλα. Για να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή σας, ώστε να συνεχίσετε εδώ δρυμύτερη την παρουσία σας στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όπως κάνετε, έχετε κάνει όλο αυτό το διάστημα. Εγώ πάντως σας έχω δώσει βήμα μέχρι το 8 παρα 10. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα.

για αυτόν τον προπονητή που κέρδισε, λέει, και σκυλοδρομίες τα έπαιζε, χαχαχα, λέει. Και συνεχίζει. Τι νόημα, λέει, αυτό που έκανε ο Αλαφούζος με το Sport FM TV. Keep it steady, keep it locked inside. Αφού τα έχει, λέει, και ο Sky και εμείς. Αφού τα έχει ο Sky, λέει, και είναι πεταμένα λεφτά. Και εμείς πεινάμε. Ο κόσμος είναι αλήθεια, φίλοι μου, ότι πεινάει. Αυτό είναι γεγονός, πεινάει ο κόσμος. Και το είπα και σήμερα, αλλά στους ολιγάρχες το λένε και οι ξένοι επενδυτές. Και οι ξένοι οικονομικοί, οίκοι ανησυχούν με τα εκατομμύρια που δίνεται σε δάνεια σε ολιγάρχες. Τα οποία σε μια δύσκολη στιγμή για τις τράπεζες, σε στιγμές έλλειψης επάρκειας, θα την πληρώσουν πάλι οι Έλληνες πολίτες, έτσι όπως και με τα μνημόνια. Χωρίς να τους ρωτήσει κανείς, πήρανε μνημόνια. Τα φορτώθηκε στις πλάτες του ελληνικός λαός, τους έκοψαν μισθούς και συντάξεις, που δεν επανήλθαν παρά το γεγονός που μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι είμαστε εκτός μνημονίων, αλλά οι υπερφορολογίες συνεχίζονται. Δεν επιστρέψαν τα δώρα στους συνταξιούχους. Αφού είμαστε εκτός μνημονίων, γιατί δεν επιστρέφουν? Γιατί έχουμε τόσους φόρους ακόμα?

Δεν είχε πει θα καταργήσει το όνομα του Κρατούγκαλου, του Κατρούγκαλου, γιατί δεν το έκανε. Ναι, Κρατούγκαλου, καλά τον είπα. Κράτη εν κράτη ήταν τότε αυτό. Ένα φίλο μου τον είχε επισκεφθεί κατά τύχη, τον είχε συναντήσει καμιά φορά στου δρόμου, λέει στον δρόμο, σε ένα δρόμο και του λέει: γιατί ρε φίλε, μα έκοψε εκεί τι συντάξει. Και λέει: αν δεν το έκανα αυτό με την προσωπική διαφορά, δεν θα είχαμε καθόλου συντάξει. Αλλά στου βουλευτέ δίνουν όμω μπόνου στι αποζημιώσει, στι συντάξει. Για εκεί δηλαδή υπάρχει δημοσιονομικό κενό και για τους άλλους τους απλούς πολίτες δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως για κάποιες παροιμίες παλιών που κάποια πράγματα δεν είναι το ίδιο, δεν ισχύουν έτσι. Φίλε Βασίλη Κατσαδρή, το Γοργόν και χάρη να έχει και από την άλλη όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Και από την άλλη λένε, ξέρεις, σέβομαι την θρησκεία, είμαι και εγώ Ορθόδοξος, πραγματικά. Αλλά από την άλλη λένε ότι ματαιότητες ματαιοτήτων σε αυτόν τον κόσμο και από την άλλη πρέπει να δημιουργήσει όταν είναι ματαιότητες ματαιοτήτων, πώς να δημιουργήσει λοιπόν. Και από την άλλη υπάρχουν βέβαια και οι εντολές του κυρίου, κλέψεις ου ψευδομαρτυρίες, όταν λέει κάποιος όταν κλέβει, όταν κάνει λαμογείο, όταν λέει ψέματα, δεν είναι αυτόματα αφορισμένος.

Κάποιοι φίλοι μου έλεγαν ότι θα ήθελαν πάρα πολύ να είχαν δει στη ζωή τους μια αναμέτρηση ανάμεσα στον Μπρους Λι και με τον Μοχάμεντ Άλι. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Φυσικά δύο διαφορετικές πολεμικές τέχνες, αλλά πολλοί το φαντάζονταν και τα παλαιότερα χρόνια και τώρα. Μερικοί το έχουν καημό, λέει, δεν είδαμε ποτέ να συμβεί αυτό, θα το θέλαμε να συμβεί. 65-78 που έγινε το Ολυμπιακό στο Ηρακλή, στο μπάσκετ. Κάτι ψηλολόγια έχει για να τελειώσει το παιχνίδι. Κάποια ψηλά δεύτερα. Και τελειώνει με ένα τρίποντο του Ηρακλή, 68-78. Πιστεύω σε σύνδεση με Sky να ακούσουμε και τις δηλώσεις των προπονητών των δύο ομάδων, των δύο coach, του Γιώργου Μπατζόκα και του Ζόραν Λούκιτς, που τώρα δίνουν τα χέρια τους.

Ηρακλής Ολυμπιακός λοιπόν 68-78, νίκη για τον Ολυμπιακό. Εκκριτικό ξεκίνημα τον Ηρακλής, συνέχεια όμως ανήκε στο Ολυμπιακό, που είχε αρκετά επιμέρους σκορ υπέρ του.

λήξει συναγερμό στη Βουλή μετά το τηλεφώνημα για βόμβα. Να πούμε ότι η αναμέτρηση στο μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ είχε μια πολύ καλή στιγμή. Οι φίλοι του Παναϊκού αποθέσαν 15χρονη τη Μιλιτσοπούλου παρά το ένα άστοχο lay-up που είχε. Την Αλεξάνδρα Μιλιτσοπούλου αποθέθηκε τον κόσμο και μπράβο τους. Πρέπει να παροτρύνουμε τα νέα παιδιά που έχουν προοπτική εξέλιξης.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
3: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
2: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
9: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο τελευταίο 28 λεπτό της εκπομπής ο διαποντιστής των Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι το παρακάτι θα είμαστε εδώ. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Ένα πεντάωρο και σήμερα μαζί, λοιπόν, Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026. Μαζί σας για ένα πεντάωρο, Φώτης Κατσούβης. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή από Άγια Μετέωρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ναι, σ' ακούμε. Λοιπόν, ναι, το 59-43 πήρε, σωστά, ναι.
10: Για να ακούγουμε.
9: Λοιπόν, μ' ακούς. Ναι, ναι, σε ακούω από πολύ μακριά. Πάντως εντάξει, ακούγεσαι κανονικά. Αν μπορείς λίγο πιο δυνατά, αν μπορείς. Μάλιστα, λοιπόν, έγινε να σε ευχαριστήσω γιατί δεν έχουμε καλή ηχητική, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάντως. Είχαμε μια κακή επικοινωνία, πάντως προσπάθησα να ακούσω το φίλο μας από Άγια Μετέωρα. Είπε και καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, συχνός ακροατής, βγαίνει συνέχεια πολύ συχνά στα τηλέφωνα.

Ναι, Βασίλη Κατσαντρή, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν μπορώ να το διαβάσω βέβαια τόσο στον αέρα, έτσι. Πιστεύω ότι όλος ο κόσμος συμφωνεί με αυτό που το μήνυμα που έστειλε στη συνέχεια. Λοιπόν, ο Ηρακλής μπορεί να έχει εκρηκτικό κίνημα, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που πήρε την νίκη με 78-68. Ίσως θα ήταν κακή η δική σου γραμμή, γι' αυτό δεν μπορούσα να πιάσεις εύκολα, φίλε, από Άγια Μετέωρα. Είχαμε τον τραυματισμό εκεί του Λεκιού, μακάρι να μην έχει επιπτώσει ο άνθρωπος.

Με πολύ καλή άμυνα λοιπόν από τον Παπα-Νικολάου, από τον Κώστα Παπα-Νικολάου, Ολυμπιακός νίκησε με 78-68 εκτός έδρας στον Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάρ έκανε λίγο απ' όλα, σχεδόν όλα τα έκανε. Έβαλε 12 πόντους, είχε 9 rebound, 6 assists, 4 λάθη και ένα κλέψιμο.

0: Πρώτο σκάλε πάντων του Ολυμπιακού ήταν ο Βεζέρφο με 14 πόντους. Διψήφια επίσης ο Ντός 11 πόντους και Μιλωτίνοφ με 10 πόντους και 5 rebound. Ο Ηρακλής παρουσίασε αρκετά καλά στοιχεία. Ο Λέκ είχε 19 πόντους, 4 rebound και 2 assist. Πολύ καλός και ο Ντιαρά με 16 πόντους και Μέλβιν με 11 πόντους και 9 rebound. Αυτά λοιπόν στα του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. 78-68 επικράτησαν οι Ερυθρόλευκοι. Ο Μπίλος θα πάει για μετέρα που παίρνει συχνά, δεν ακούστηκε καλά η φωνή του, σαν να ήταν από πολύ μακριά, από το πολύ βάθος. Είχε ένα πρόβλημα προφανώς στη τηλεφωνική του γραμμή και αυτό και δεν μπορούσε να πιάσει εύκολα, γιατί με τους προηγούμενους φίλους που μιλήσαμε ακούστηκαν όλοι κανονικά. Και με τις συνεντεύξεις που κάναμε ακούστηκαν τα πάντα κανονικά, πάντως μετέφερε τις ευχές του για την επιτυχία της εθνικής μας. Η Κρήτη μετά τις πληγές από θαύμα δεν σκοτώθηκαν κάποιοι άνθρωποι. Ένας βράχος έπεσε κοντά σε αυτοκίνητο, σταμάτησε το αυτοκίνητο. Από θαύμα και από τύχη ζούμε σε αυτόν τον τόπο, παιδιά, έτσι. Αλήθεια, τι έργα έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα για να αντιμετωπίζετε τέτοιες καταστάσεις. Και όταν πηγαίνουν χαράμι στο Βρόντο οι καλλιέργειες, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι εύκολα ότι και τα πράγματα, τα προϊόντα θα αυξηθούν, παιδιά, στις λαϊκές. Όταν υπάρχουν ελλείψεις, όταν το κόστος της καλλιέργειας είναι τεράστιο. Ένας φίλος για να καλλιεργήσει ντομάτα, όπως μου έλεγε, πλήρωσε 3.500 ευρώ. Και αν του βγει η καλλιέργεια, αν το βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες και αν βοηθάνε οι καιρικές συνθήκες, αν δεν συμβαίνει αυτό, όλα πηγαίνουν στράφη. 12.000 το χρόνο πληρώνει για γεωπόνο. Βάλτε λοιπάσματα, καλλιέργειες, νερά. Ρεύματα που έχουν φτάσει στο επίπεδο του κανονικού ρεύματος, έτσι. Μετακινήσεις, διόδια, καύσιμα. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Τώρα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Σας ακούμε, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, εσύ ακούγεσαι καθαρά. Ο φίλος μας από το Άγιο Μετέωρα δεν ακουγόταν προφανώς.
1: Όχι, από εκεί είμαι εγώ. Εγώ είμαι.
0: Α, εσύ. Τώρα σε ακούμε καλά. Τι έγινε προηγουμένως?
1: Α, εντάξει, αμάλλον. Γιατί έπαιρνα μισή ώρα εγώ φώτη.
0: Ναι, κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχει. Κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχει δική σου τηλεφωνική γραμμή. Γιατί εγώ σε άκουγα καλά.
1: Μάλλον, ναι, τώρα ακούγεται.
0: Γι' αυτό και δεν μπορούσε να πιάσει εύκολα.
1: Ακούω και το Βασίλη 9 χρόνια που ήμουν κάτω.
0: Λοιπόν, ωραία, σε ακούω τώρα μια χαρά. Πε ολοκληρωμένα αυτό που ήθελε.
1: Θέλω να σου πω, Φώτη, ότι. Σε ένα site, δεν ξέρω και πολλά τέτοια εγώ, γιατί μικρό παιδί, πάω στα 76. Λοιπόν, ο πιο παλικάρι, να πούμε, έκλαψε για τη σημαία, ξέρω εγώ, και βγάλανε τι κόσμος είμαστε εμείς, τι λαός είμαστε, βρε Σεφώτη.
0: Εντάξει, τι εννοείς ότι...
1: Ένα παιδί της Εθνικής.
0: Ναι.
1: Όταν έλεγε τον ύμνο της...
0: Από τη συγκίνηση του άνθρωπος, εντάξει.
1: Από τη συγκίνηση ο άνθρωπος, να πούμε, και του βγάλανε τόσα. Και μπήκα κι εγώ μέσα και τι να πω, ρε Σεφώτη.
0: Γιατί τους πείραξε που έκλαψε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Το βγάλανε το παιδί, να μην το πω τώρα γιατί θα μας πούνε και κουβέντες. Τι να πω, να πούμε. Εγώ έχω 2-3 σημαίες στο μπαλκόνι, αν έρθει καμιά φορά στα Μετέωρα.
0: Ναι.
1: Να πάω να πει ότι είμαι. Τι να πω, ρε.
0: Εντάξει,
1: να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Καληνύχτα, γεια σας.

Δεν έχω διαβάσει τι έχουν γράψει, αλλά αν έχει σχολιαστεί το γεγονός ότι έκλαψε κάποιος παίκτης εθνικής μας ακούγοντας τον εθνικό ύμνο, τότε τι να λέμε, έτσι.

Να πούμε εν ώψη του αγώνα της θετικής μας με τη Γερμανία, 10 παρατέταρτο, πιο νωρίς θα συνδεθούμε εμείς. Θα μας πει τα πριν τα του αγώνα, αλλά και τα μετά, Γιώργος Ολίγκρης, που θα περιγράψει για τον κόσμο του Ντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 αυτό το παιχνίδι με στόχο την πρωτιά. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς λοιπόν δεν συμπερέλαβε τον Ανδρέα Τετέ στην αποστολή για τον αγώνα αυτό με τη Γερμανία στην Τούμπα.

Στο στόχαστρο με αρκετά επικριτικά σχόλια έχουν βάλει οι Μεξικάνοι τον Πινέιδα. Ο πρώην άσος λοιπόν της ΑΕΚ, ο Μπερλίν Πινέδα, βρέθηκε στο στόχαστρο των συμπατριωτών του. Ο 30χρονος Μεξικανός μέσος ήταν βασικός στο φιλικό της εθνικής του με τη ΣΥΠΑ, με τις ΗΠΑ, που έγινε στο Άρλιγκτον. Η Αμερική επικράτησε με 3-0 και ο Πινέδα αντικαταστάθηκε στο 66ο λεπτό. Ενώ οι αναλύσεις τον δείχνουν αγωνίστηκε ως δεύτερος χαφ, ο Πινέδα, αν και βαθμολογήθηκε με 7,3 και ήταν ο δεύτερος απόδοση παίκτης του Μεξικού, βρέθηκε στο στόχαστρο των συμπατριωτών του. Μαζί και ο πρώην δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντζες, αν και δεν έπαιξε καθόλου. Right, οι Μεξικανοί ζητούν να μην κληθεί ο Πινέδα ξανά στην εθνική, ενώ σε διάφορες εκπομπές τα σχόλια ήταν αρνητικά για τον πρώην μέσο της ΑΕΚ. Ίσως αυτοί να είδαν κάτι περισσότερο από εμάς, έτσι μπορεί να ξέρουν περισσότερα πράγματα. Παρότι βαθμολογήθηκε καλά. Περίεργο πράγμα, τέλος πάντων.

Να πούμε το σοβαρά τραυματίζει και ένας 39χρονος οδηγός στη δεύτερη ανάβαση Αγρινίου, όταν έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού στη δεύτερη στροφή διαδρομής. Στη δεύτερη λοιπόν σε αυτή τη στροφή διαδρομής έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί από την πορεία του. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του 39χρονου. Every promise we thought was true. Now it's nothing like it once was with you. Στην συνέχεια ο τραυματίας παραλήθηκε από το λεωφόρο του ΕΚΑΠ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το agrinio-press.gr, ο 39χρονος έχει υποστεί σοβαρότατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί υποχώρησαν στη διασωλήνωσή του, ενώ κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή του στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Άρτας για νοσηλεία. Το σοβαρό αυτό ατύχημα έχει σε αποτέλεσμα να διακοπεί και καλά έγινε η δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Yeah. Οι συνθήκες από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή του αγωνιστικού οχήματος διερευνώνται. Μακάρι ο άνθρωπος να τα καταφέρει και να βγει νικητής από αυτή τη μάχη που δίνει. Μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του, κρανιοκεφαλικές κακώσεις.

10 λεπτά ακόμα πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες ήταν μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους με τους όποιους τρόπους συμμετείχα στην εκπομπή. Με τα τηλέφωνα στον αέρα βγάλαμε κάποια, δώσαμε μία ώρα παντός. Μία ώρα και παραπάνω. Στη διάθεσή σας βήμα για να βγείτε να μιλήσετε στον αέρα στο 210-2259-43 και 215-215-5943. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες τα μηνύματα που έστειλαν στο Viber στο 6939-943-943 που μπορούν να συνεχίσουν να στέλνουν μέχρι το τέλος της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες που έστειλαν τηλεφωνικά τα μηνύματά τους στο 210-2259-43 και 215-215-5943. Δεν ήθελα να βγουν στον αέρα. Δεν είναι υποχρετικό, έτσι. Και για τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους που έκαναν απλή ακρόαση. Τους φίλους και τις φίλες που έστειλαν τα μηνύματά τους στο email των nerpapaki943.gr. Από τις 8 και 9 θα έχουμε ένα χαλάρωμα μουσική, θα ακούσετε. Από τις 9 και μετά ο Βασίλης Γερασίμου θα σας καθοδηγήσει με την περιγραφή να γίνεται από τον Γιώργο Γολίγκρη στα του αγώνα του κυρίως μενού της εθνικής μας ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία με στόχο την πρωτιά. Περιγραφή Γιώργος Λίγκρη. Στη συνέχεια θα έχουμε σχολιασμούς από όλους εμάς για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Διαβάζοντας βέβαια και τα δικά σας μηνύματα έτσι και τους δικούς σας σχολιασμούς. Σχετικά με αυτό που μας είπε ο φίλος μας από τα Άγια Μετέωρα για το γεγονός ότι σχολιάστηκε επικοινωνιακός το γεγονός ότι έκλαψε η διεθνής ακούγοντας τον εθνικό ύμνο, ο Βασίλης ο Καταδρής λέει σε ένα μήνυμα ακόμα μας έχει στείλει. Αν σχολιάζουν λέει με κακό πράγμα όλοι αυτοί είναι αρθέλληνες και όχι Έλληνες.

Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δηλώσει που έκανε μετά την νίκη του Ολυμπιακού με 78-68 επί του Ηρακλή. Αναφέρθηκε στην κόπωση των ημερών και μίλησε για την επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στη δράση. Αλλά μεταξύ άλλων τόνισε ότι το αυριανό ρεπό λόγω της κούρας των παιχτών και τα φορτωμένα μάτς που έχει η ομάδα και το μάτς την Παρασκευή είναι σαν διακοπές, τόνισε. Σε αυτό έδωσε έμφαση.

Για πόσο γενικό στη Γερμανία, Bundesliga, σε παιχνίδι που δεν έχω αναφέρει, Stuttgart Union Βερολίνου 0-4 τελικό σκορ, και στο 22 η Νιρεβέργη με την Hoffenheim είναι στο 0-0.

Στην Ισπανία, δεύτερη κατηγορία, ήταν τελικό ακόμα αποτέλεσμα. Σπόρτι Χιχόρ με τη Θέλτα Βίγκο Βίτα που είχε μια κόκκινη κάρτα 3-2. Το προηγούμενο μάτς έληξε το αντίστροφο 2-3 Ρεάλ Σοσιεδάδ Βίτα με Γρανάδα. Και σε εξέλιξη είναι στο 24 λεπτό Καστελιόν με τη Θέο Τένε στο 1-0. Και Λας Πάλμας Βαγιαδολίδ είναι και αυτό στο 0-0. Και το Καστελιόν Θέο Τένε στο 1-0.

Νορβηγία, το φίλο που ήθελα να ακούσει το τελικό αποτέλεσμα πριν είναι με τη Λίν 1-0. Ελπίζω να είναι γούρικο το αποτέλεσμα που σου ανέφερα. Και στην Ολλανδία, σε αυτό που έπαιξε τελικό αποτέλεσμα, Φένλο με τη Ρόντα 2-0.

Από μένα λοιπόν καλό βράδυ, ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πάλι συνολικά 10 ώρες, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα και Σάββατο και Κυριακή επί 2. Στη συνέχεια 8 με 9 θα έχετε την ευκαιρία να χαλαρώσετε και εσείς λίγο, να ακούσετε μουσική. Από τις 9 και μετά ο Βασίλης Γερασίμου, το κυρίως μενού αγώνας της εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία με στόχο την πρωτιά για το ποδόσφαιρο πάντα. Περιγραφή Γιώργος Λίγκρης και όλο το επιτελείο, είτε είναι στο μικρόφωνο είτε δεν είναι, επιποδός. Επιποδός στο συγκεκριμένο αγώνος. Για να χρησιμοποιήσω και λίγο την καθαρεύουσα. Από μένα καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο της Κυριακής, καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου και σε ό,τι έχει να κάνει με ελληνικό στοιχείο, και πάντα να έχετε όλη υγεία και καλή εβδομάδα για αύριο. Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα, έτσι θυμηθείτε και αυτά τα ζωντανά που σε αρκετές περιπτώσεις λιμοκτονούν. Κάτι προσπαθούμε να σώσουμε την κατάσταση, αλλά χρειάζεται η προσπάθεια όλων. Το χειρότερο απ' όλα όμως είναι να έχεις ένα ζωντανό, ένα φύλλο τετράποδο στο σπίτι σου και να το πετάς μετά στο δρόμο. Είναι διπλό έγκλημα αυτό.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας.

0: χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ο Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Η Ελλάδα σήμερα.
9: Δηλαδή?
8: Η εκπομπή μας.
9: Πότε?
8: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
9: Δηλαδή?
8: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
9: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
8: Απλό. Γιατί δεν ξέρει.

9.43 Ιντερ Βέτεν Σπορς. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον σε όλη την παρέα. Είμαστε 2 λεπτά μετά τις 9. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Περιμένοντας τον αγώνα της εθνικής μας με την Γερμανία. Ξεκινάει σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Με τις ευχές όλων να πάει καλά, να πάρει αποτέλεσμα και να παραμείνει στην κορφή του ομίλου της. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε τώρα με τον Γιώργο Λίγκη, ο οποίος είναι Θεσσαλονίκη και είναι στο γήπεδο της Τούμπας. Θα μας πει τα πρώτα στοιχεία, συνθέσεις, κόσμο και τα υπόλοιπα καιρό. Γιώργο μου, καλησπέρα. Γιώργο. Δεν σε ακούω, Γιώργο μου. Γιώργο. Δεν μας ακούει ο Γιώργος. Θα το ξαναπάρουμε τηλεφωνάκι. Δεν μας ακούει. Μάλλον τον ακούγαμε πολύ πολύ χαμηλά. Θα το ξαναπάρουμε τηλέφωνο.

0: Για πάμε τώρα να κάνουμε μια σύνδεση με την Τούμπα και τον Γιώργο Λίκη. Γιώργο.
1: Έλα, Βασίλη, μου είσαι καλά.
0: Τώρα σε ακούω μια χαρά.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε γρήγορα σε δεκάδες, δύο μεγάλες αλλαγές. Κουλιεράκης θέση του Ρέτσου, της Ειρήνης στη θέση του Παρέτσα για την εθνική μας ομάδα. Κιολάκης, Κουλιεράκης, Μαυροφάνος.
0: Γιώργο μου, αν μπορείς λίγο το τηλέφωνο πιο κοντά στο...
1: Τερματοφύλακα της Μπάγκερ παίζουν στην άμυνα η Τρόι, Τιαό, Άντουρ και Ράου. Υπάρχουν στη μεσαία γραμμή η Καρ, Παύλοβιτς, Βίσοφ και Σέρχαρτ, ενώ μπροστά θα είναι ο Βίλτς με τον Μπούχαρτ. Ο Μπούχαρτ της Μπάγκερ θα παίζει πρώτα για την τρίπλα του Καρέτσα, ο Μπούχαρτ με το νούμερο 10. Και ο Βίλτς της Λίβερπουλ, πέντε παίκτες έχει η Μπάγκερ στην αρχική εντεκάδα. Αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Οι Γερμανοί έρχονται εδώ για να... Να σου πω, Βασίλη, ότι ποτέ σε προκριματικό όμιλο, δεν είναι προκριματικός όμιλος, αυτός είναι ο όμιλος της Nations League, ποτέ σε προκριματικό όμιλο μετά από τις αγωνιστικές η Γερμανία δεν ήταν τρίτη. Ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποτέ.
0: Γιώργο, η εθνική μας έχει τέσσερις αλλαγές σχέση με την δεκάδα που έπαιξε με την Ολλανδία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η εθνική έχει αλλαγές αναφορικά με το... Ναι, δεν θα παίξει...
0: Δηλαδή νομίζω είναι ο Κιζερίδης, τον... ο Κιζερίδης, ναι, ναι, ο Μασούρας είναι... παίζει βασικός.
1: Ο Μασούρας, ο Κιζερίδης, ο Ζαφύρης και ο Κουλιεράκης είναι οι τέσσερις αλλαγές που λες.
0: Ναι, ναι. Όχι, λέω, ναι, ο Κιζερίδης που δεν έπαιξε με την Ολλανδία.
1: Ο Μασούρας και ο Σούρας που δεν ξεκίνησε.
0: Μπράβο,
1: με την
0: ναι,
1: Ολλανδία,
0: ναι, ναι.
1: Ο Κουλιεράκης που δεν έπαιξε με την Ολλανδία και ο Ζαφύρης που δεν ξεκίνησε με την Ολλανδία.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Αυτές οι τέσσερις αλλαγές είναι. Δηλαδή στις θέσεις τους ήταν ο Τζόλης,
0: ναι,
1: ο Ανδρούτσος, ο Ρέτσος και ο Καρέτσας.
0: Θα τους μπερδεύουμε λιγάκι τους Γερμανούς και εμείς, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει. Ναι,
0: μπορεί να περίμενε ο Κλοπ την ομάδα που έπαιξε το πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία. Μπορεί να περίμενε ο Κλοπ. Ο Κλοπ της αλλάζει λίγο. Ο Γιοβάνοβιτς δεν είναι κακό.
1: Ναι, ξεκούρασε τους παίκτες.
0: Και ξεκούρασε τους παίκτες, σωστό.
1: Μπορεί
0: σωστό
1: να λέει κάποιος ότι ποιος Κιζερίδης ή ποιος Μασούρας ή ποιος Κουλιεράκης. Θα σας υπενθυμίσω ότι αυτοί κάνανε μονοπροπονήσεις τρία προηγούμενα μάτια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Ξεκούραστη. Για να σου πω, Γιώργο, με το ΔΕΤΕ έχουμε κανένα νέο γιατί αποκλείστηκε από την αποστολή?
1: Όχι, ενημέρωση επίσημη όχι.
0: Όχι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ενημέρωση επίσημη όχι. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχουμε πρόβλημα. Εκεί έχουμε πέντε φορές.
0: Όχι, λέω μήπως έχει κανένα θέμα τραυματισμού, γι' αυτό ρωτάω.
1: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Όχι, okay. Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση.
0: Το γήπεδο sold out και πάλι, έτσι είναι?
1: Sold out, είναι έτοιμο. Τι κάνει οι Γερμανοί τώρα, γι' αυτό ακούτε.
0: Ναι. Ο καιρός.
1: Ο καιρός είναι το ψυχρούλα σήμερα.
0: Λίγο ψυχρούλα, εντάξει, οκ.
1: Ποδοσφαιρικός.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Όχι, όχι, όχι.

0: Ωραία.
1: Μικρή γρασίουλα.
0: Ωραία. Ωραία, Γιώργο μου, θα τα πούμε σε περίπου 40 λεπτά από τώρα.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Καλή περιγραφή. Λοιπόν, και με την νίκη. Γιώργος Λίγης, θα τον ακούσουμε σε 45 λεπτά περίπου. Ξεκινάει το μάτς. Παρατέταρτο ξεκινάει. Μεγάλο μάτς για την εθνική μας. Στις 10 παρατέταρτο με την Γερμανία. Η οποία Γερμανία παίζει με πολλές αλλαγές. Μακάρι να τα καταφέρει η εθνική μας, να πάρει το αποτέλεσμα. Θετικό αποτέλεσμα και η ισοπαλία θετικό αποτέλεσμα είναι. Ή και με την νίκη, αν γίνεται. Θα τα μάθουμε όλα αυτά σε περίπου 40 λεπτά που ξεκινάει το match στην Τούμπα.

0: Λοιπόν, είπαμε σε λίγα, σε 40 λεπτά ξεκινάει το μεγάλο μάτι της εθνικής μας. Τώρα βλέπουμε εικόνες από την Τούμπα. Κάποιες δηλώσεις του Γιωβάνοβιτς, να τις ακούσουμε αν μπορούμε, για να δούμε.
1: Αν το βλέπουμε μαθηματικά, μπορεί να είναι τελικό αποτέλεσμα, αλλά ξέρετε, μία ομάδα ή εγώ σαν προπονητής ή εθνική ομάδα παίζοντας στην έδρα της με οποιονδήποτε αντίπαλο, είτε μέσα είτε έξω, ιδιαίτερα με αντιπάλους που είναι εξαιρετικές ομάδες, δεν μπορεί να πάει στα παιχνίδια με αυτή τη λογική. Γιατί δεν τα προσφέρει τίποτα και αυτή η λογική δεν προσφέρει τίποτα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι συναισθημάτων, ένα παιχνίδι που ξέρουμε πολύ καλά ότι για να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να είμαστε σε μια εξαιρετική βραδιά. Και πάλι μπορεί να μην εξαρτώνται όλα από μας. Και αυτό που εύχομαι σαν προπονητής είναι οι ποδοσφαιριστές μου να είναι στο τέλειο επίπεδο παιχνιδιού σε σχέση με τον αντίπαλο.
2: Με αρκετές αλλαγές η εντεκάδα, ποιο ήταν το σκεπτικό σας για το σημερινό παιχνίδι?
1: Ήταν ότι έπρεπε να το κάνουμε, είτε την προηγούμενη αγωνιστική είτε αυτή. Πλέον η επιβάρηση είναι πάρα πολύ. Όλα τα παιχνίδια μας έτσι όπως εξελιζόταν είχαν πάρα πολύ μεγάλη ένταση που δεν τα είχαμε μέχρι τώρα. Είναι και τέταρτο παιχνίδι στη συνέχεια, καταλαβαίνετε και εσείς, τέσσερα παιχνίδια σε αυτό το επίπεδο. Δεν γίνονται σε κάποιες διοργανώσεις όπως ήταν, είναι αυτή και μέχρι τώρα. Άρα έπρεπε και να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μια ομάδα ανταγωνιστική στο αγωνιστικό χώρο, άρα ότι θα έχουμε και παίκτες από το πάγκο που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν στις στιγμές του παιχνιδιού αν χρειαστεί.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Γιωβάνοβιτς πριν ξεκινήσει το μεγάλο μάτς, με τέσσερις αλλαγές σχέση με το μάτς κοντά στην Ολλανδία εθνική μας. Κουλιεράκης, Κιζηρίδης, Ζαφίρης και Μασούρας στο αρχικό σχήμα. Ζαφίρης, Μασούρας έπαιξαν με την Ολλανδία, αλλά δεν ήταν βασικοί. Ο Μασούρας έχει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Τα νέα πρόσωπα που παίζουν πρώτη φορά στην εθνική στα τέσσερα μάτς που έχουμε δώσει, αυτό είναι το τέταρτο μάτς, είναι Κουλιεράκης και ο Κιζηρίδης. Λογικό είναι, το είπε και ο Γιωβάνοβιτς πριν από λίγο, τον ακούσετε, που υπάρχει μεγάλη κούραση. Τέσσερα μάτς, τρία μάτς μέχρι τώρα και αυτό το τέταρτο, δύσκολα παιχνίδια με πολλή ένταση, πολλή κούραση και λογικό είναι να μπουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι ξεκούραστοι, δεν έχουν παίξει πολλά πολλά λεπτά. Και Κιζηρίδης και Κουλιεράκης δεν έχουν παίξει καθόλου. Από και πέρα είχαμε δύο μάτς που έχουμε τελικά αποτελέσματα από νωρίτερα. Κόσοβο Αυστρία 1-1, Μάλτα Ανδόρα 1-0. Δέκα παρατέταρτο, Ελλάδα Γερμανία, Ιρλανδία Ισραήλ, Ολλανδία Σερβία, Ουαλία Δανία, Πορτογαλία με την Νορβηγία. Και τελειώνουν οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Οι ποδοσφαιριστές γίνανε στα κλαμπ και ξεκινάνε προετοιμασία για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Εμείς εδώ θυμίζω έχουμε το μεγάλο μάτς την Κυριακή. Την άλλη Κυριακή, 9 και 4, το μεγάλο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το κλασικό, το ελληνικό, στο στάδιο Καραϊσκάκη. Λοιπόν, να πούμε πριν πάμε και στην εθνική μας και το παιχνίδι που θα γίνει με Γιώργο Λίγκρι, θα το ακούσετε ζωντανά εδώ. Θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε ρεπορτάζ μετά τον αγώνα, συνεντεύξεις προπονητών, παιχτών και όλα τα υπόλοιπα και σχόλια των συναδέλφων. Να πούμε ότι είχαμε και Super League 2, κόσμος που ασχολείται πάρα πολύ με την κατηγορία τη συγκεκριμένη, η οποία φέτος έχει διαφορετικό από, είναι διαφορετική από πέρυσι, δεν ανεβαίνουν με play-off, ανεβαίνουν δύο πρώτες ομάδες. Εκεί που είχαμε τη μεγάλη γκέλα του Πανιωνίου, ο οποίος έχασε από τον ΠΑΣ Πύργος 1968 στον Πύργο με 2-0. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε στο ντέρμπι, το ντέρμπι εκεί του κάμπου που λέμε, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1, ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος 2-0, Αστέρας Τρίπολης Β' Καρδίτσα 2-0. Σήμερα, μάλλον αύριο, Δευτέρα, έχουμε το μεσημέρι 2 η ώρα Ζάκυνθος Απόλλων Πόντου, 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου και στις 3 η ώρα Νέστος με την Μαρκό. Γκέλα για τον Πανιώνιο, μεγάλη γκέλα για τον Πανιώνιο. Θα πούμε και την βαθμολογία μέχρι τώρα. Το Μαρκό, η Μαρκό μάλλον με ένα παιχνίδι λιγότερο έχει 12 βαθμούς, το απόλυτο. Σήμερα παίζει με τον Έστω στην Χρυσούπολη. Έχει 4 νίκες, 12 βαθμούς. Η ΑΕΛ με την ισοπαλία που πήρε πήγε στους 11 βαθμούς, βέβαια με ένα αγώνα περισσότερο. Πανιόνιος 10 βαθμούς. Ήταν βαριά η ήττα του Πανιωνίου, γκέλα μεγάλη. Καλυθέα 9 βαθμούς, Ελλάς Σύρου 8, Πανθρακικός 8, Αστέρας Τρίπολης 6, ΠΑΣ Πύργος 5, ΠΑΟΚ Β 4, Ολυμπιακός Β 4, Νίκη Βόλου χαμηλά με 4 βαθμούς, Απόλλων Πόντου 4, Νέστος 4, Πανσεραϊκός 3 βαθμούς, δεν λέει να σηκώσει κεφάλι, Καρδίτσα 2 βαθμούς και Ζάκυνθος με 1 βαθμό. Μαρκό να κερδίσει σήμερα τον Νέστο, που μπορεί να το κάνει, θα ξεφύγει από την δεύτερη ΑΕΛ 4 πόντους διαφορά. Είχαμε και το μπασκετάκι, σήμερα είχαμε 2 μάτς. Εχθές έγινε μεγάλη έκπληξη, Καρδίτσα κέρδισε τον Άρη. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα φυσιολογικά, ο ΠΑΟΚ στο τέλος κέρδισε τελικά στην Ρόδο. Η ΑΕΚ κέρδισε εύκολα το Μαρούσι. Το Περιστέρι έκανε μεγάλη νίκη μέσα στον Προμηθέα. Σήμερα λοιπόν είχαμε το μεσημεράκι, μια ώρα, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74, με εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό αργότερα. Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78.

επαναλάβουμε άλλη μια φορά την εντεκάδα της εθνικής μας ομάδας. Τζολάκης θερματοφύλακας, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Κουλεράκης, Τσιμίκας σε άμυνα, Κουρμπέλης, Ζαφίρης, Κιζηρίδης, Μασούρας στο κέντρο του κηπέδου και Παυλίδης, Ιωαννίδης μπροστά στην επίθεση. Είπαμε έχουν τέσσερες αλλαγές σχέση με το παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Στο βασικό σχήμα μπαίνουν χωρίς να έχουν παίξει κάποιο παιχνίδι μέχρι τώρα ο Κουλεράκης και ο Κιζηρίδης και ξεκινούν βασικοί ο Ζαφίρης και ο Μασούρας που δεν είχαν παίξει βασικοί στο προηγούμενο μάτς με την Ολλανδία. Ο Μασούρας έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Αποκλείστηκαν ο Τετέι, ο Τριάντης και ο Ντόι, αν δεν κάνω. Ναι, αυτοί οι τρεις αποκλείστηκαν. Στον πάγκο βρίσκονται ο Βλαχοδήμος, ο Μανδάς, ο Τσάπρας, ο Ρέτσος, ο Δουβίκας, ο Πέλκας, ο Κοστούλας, ο Ανδρούτσος, ο Μουζακίτης, ο Μιχαηλίδης, Καρέτσας και Κυριακόπουλος είναι στον πάγκο.

Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από Νέα Σμύρνη, μπιλάρα άλλη μια γκέλα για την ομάδα μας στον Πανιόνιο. Φαινόταν ότι η ομάδα μπορεί να κέρδισε τα πρώτα μάτσα, αλλά φτωχά 1-0. Φανόταν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ήρθε η σφαλιάρα από τον πύργο, λέει, και πήγαμε στη θέση μας. Και δύσκολα η άνοδο. Εντάξει, τώρα δύσκολα η άνοδο. Μιλάμε τώρα για 4 αγωνιστικές, φίλε μου. Ακόμα έχει πολύ δρόμο, αλλά ο Πανιόνιος πρέπει να βελτιωθεί αρκετά για να μπορέσει να παλέψει για την κατηγορία. Εκεί που η Μαρκό δείχνει ότι είναι πολύ δυνατή φέτος, με 4 νίκες σε 4 μάτς. Πιθανό να κάνει κι άλλη σήμερα με τον Έστω, φαβορεί η Μαρκό. Ο φίλος Αποστόλης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου φίλε Αποστόλη. Ο φίλος ο Κυριάκος μας έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Ο φίλος ο Γιώργος από την Πετρούπολη. Μπιλάρα το έπαιξα άσοχη, διπλή ευκαιρία και over 1,5. Πώς το βλέπεις? Μακάρι φιλαράκο μου να κάνει να έρθει και άσο ή χ και να μπουν και δύο γκολ και να πιάσει το δελτιάκι σου.

Ο φίλος ο Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη και ο Ηλίας με ρωτάει 3-4 παιχνιδάκια να του πω. Λοιπόν, Μπρίνελίν 1-0. Φένλο Ρόντα 2-0. Αζερμπαϊτζάν Λιθουανία 1-0. Και ποιο άλλο θέλεις, ακόμα ένα μάτς είναι, κάτσε να το βρω, φιλαράκο, και να στο πω και αυτό.

Las Palmas Βαγιαδολίδ 2-2. Αυτό είναι το παιχνίδι. Είναι σκαριστερήσει. Μάλλον σκαριστερήσει. Το 83 είναι. 2-2. Las Palmas Βαγιαδολίδ.

Το παιχνίδι, φίλε, που με ρωτάς του Ολυμπιακού με την, με την Καλυθέα, Ολυμπιακού, Β' Καλυθέα, δεν μου το βγάζει. Δεν ξέρω γιατί δεν μου βγάζει το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, αν έχω χάσει κάποιο επεισόδιο. Αν το παιχνίδι είναι αυλήθηκε, πάντως δεν το έχει ούτε αύριο. Από ό,τι βλέπω, τρία μάτς έχει αύριο. Ζάκυνθος Απόλλων Πόντου, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου και Νέσος Μαρκό. Αύριο είναι αυτά. Το Ολυμπιακό Β' με την Καλυθέα δεν μου βγάζει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Θα το ψάξω και θα σου πω, φίλε, σε λίγο, που είσαι και φίλος της Καλυθέας.

Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στην εθνική μας, λέει ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα. Είναι Ολυμπιακός, φίλε μου, το μάτς δεν το είδα, το άκουγα λίγο στο ραδιόφωνο, δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο, από το δεκάλεπτο και μετά ο Ολυμπιακός πήρε φορά, δεν νομίζω δυσκολεύτηκε να κερδίσει τον Ηρακλή, στο κατάμεστο Ιβανόφιο, οι φίλοι του Ηρακλή γέμισαν το Ιβανόφιο. Στο άλλο μάτς, στο ΆΚΑ, το οποίο ήταν και κλεισμένο το θυρών, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θυμίζουμε, έχουν και μείον 2 και μία τιμωρία έδρας. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε θέμα να κερδίσει τον Βίκο πολύ εύκολα.

Για το φίλο που με ρωτάει τι έχω να πω για τον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό, για αυτά που είπε για τον μπαμπά που ήταν καλεσμένο στο στούντιο και του είπε ότι μήπως το παιδάκι σας δεν πήγε στο τρένο. Τι να πω, φίλε, τώρα είμαστε στον αέρα. Δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα. Μόνο ντροπή για τη δημοσιογραφία είναι αυτός ο άνθρωπος. Ντροπή και μόνο ντροπή, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμα δεν τον έχει φωνάξει η ΕΣΥΑ να απολογηθεί, το όργανο των δημοσιογράφων ή το κανάλι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν κάποιες κυρώσεις υπάρχουν. Πάντως είναι ντροπή για την δημοσιογραφία να λέγονται τέτοια πράγματα στην τηλεόραση. Ότι ένας πατέρας στο στούντιο να του λέει ο άλλος ότι μήπως το παιδί σου δεν μπήκε στο τρένο. Και πού είναι το παιδί, κύριε Ζαχαρέ, πού είναι το παιδί? Είπες για το Πολυτεχνείο, μετά τα άμπλεξες όλα. Σε κράζουν τώρα και ο κόσμος που σε κράζει δεν έχει και άδικο. Καμιά φορά λέμε ο κόσμος γιατί βρίζει δημοσιογράφους, κάνει και ράνει. Κάποιες φορές ο κόσμος δεν έχει άδικο που κάποιος τους βρίζει με αυτά που λένε,

Έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα κατά καιρούς. Άλλος προχτές είπε ότι να σβήνεται τα φώτα, λέει, να ανάβεται τα φώτα μόνο όταν σκοτεινιάζει. Άκου τώρα ο άνθρωπος τώρα τι μας είπε. Να ανάβουμε τα φώτα όταν σκοτεινιάζει. Να μην ανάβουμε την άλλη μέρα τα φώτα για να μην πληρώνουμε ΔΕΗ. Ή ο άλλος μας είπε ότι αν δεν έχετε λεφτά για βενζίνα, πάρτε το λεωφορείο.

Έχουν ξεφύγει γιατί νομίζουν ότι είναι, έχουν κάποια εξουσία δημοσιογράφοι, όχι όλοι συγκεκριμένοι, μάλλον κάποιοι δημοσιογράφοι, γιατί είναι και αρκετοί, δεν είναι και λίγοι. Βέβαια δεν είναι όλοι έτσι, αλλά υπάρχουν αρκετοί. Ο Αταδάχτυλα ούτως ή άλλως δεν είναι ίδια, αλλά μην τους βαλιάζουμε όλους. Αλλά υπάρχουν αρκετοί που σκέφτονται έτσι και δεν είναι κατά καιρούς διάφορα, νομίζουν ότι είναι εξουσία, ότι... Παπαγαλάκια του συστήματος, ξέρετε, καταλαβαίνετε, το κάθε σύστημα έχει και τους παπαγάλους του. Αναλόγως τι σύστημα έχουμε, αναλόγως και λαϊδούν και οι ίδιοι. Αλλά μετά, παιδιά, μην έχετε παράπονο που σας, ο κόσμος σας κράζει και σας βρίζει και στα social media. Maybe.

Λοιπόν, είμαστε 24 λεπτά μετά τις 9. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορ, περιμένοντας το μεγάλο παιχνίδι τη έντρα στο Ελλάδα-Γερμανία από την Τούμπα. Σε λίγο θα ακούσουμε και πάλι τον Γιώργο Λίγκρι. Ζωντανή μετάδοση εδώ από το σταθμό μας. Και μετά τον αγώνα μας ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να υπάρχει πολύ χαρά, πολύ κέφι και να ακούσουμε και τους ρεπόρτερ, μάλλον το ρεπορτάζ των από το γήπεδο της Τούμπας, με δηλώσεις ποδοσφαιριστών, προπονητών και σχόλια από τους συναδέλφους που θα βγάλουμε στον αέρα μετά τον αγώνα. Γι' αυτό εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πλησιάζει 9.30 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 30 λεπτά μετά τις 9, 15 λεπτά πριν την σέντρα στην Τούμπα, Ελλάδα-Γερμανία. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πέστειλε μήνυμα από το Μενίδη.

Να πούμε για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας άλλη μια φορά την σύνθεση, την ενδεκάδα της εθνικής ομάδας, η οποία έχει 4 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης Πέμπτης με την Ολλανδία. Εκεί θα είναι βασική ο Κουλιεράκης και ο Κιζηρίς, οι οποίοι δεν έχουν παίξει καθόλου μέχρι τώρα στα παιχνίδια της εθνικής, και από εκεί πέρα ο Ζαφίρης και ο Μασούρας που έχουν παίξει βέβαια, αλλά με την Ολλανδία μπήκαν σαν αλλαγή. Η σύνθεση της ομάδας, Ιβάν Γιωβάνος ο κόουτς, Τζολάκης, Άλιακας, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφίρης, Κιζηρίδης, Μασούρας, Παυλίδης και Ιωαννίδης. Στον πάγκο Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσάπρας, Ρέτσος, Δουβίκας, Πέλκας, Κοστούλας, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, Μιχαηλίδης, Καρέτσας και Κυριακόπουλος.

Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Εγώ πειλά το έχω παίξει άσο μήχρονο, άσο τελικό. Ρισκάρεις πολύ εσύ. Μακάρι φιλαράκο να περάσει και να πληρωθείς κιόλας.

Να θυμίσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια που ξεκινούν 10 παρατέρατο. Στο δικό μας όμιλο έχουμε το παιχνίδι Ολλανδία-Σερβία με απόλυτο φαβορή την Ολλανδία με ένα 17. Οι Σέρβοι οι οποίοι απογοητεύουν 0 στα 4. Μάλλον 0 στα 3 και πιθανόν να κάνουν και άλλη ήττα σήμερα. Να μην έχουν καμία νίκη στα 4 μάτς οι Σέρβοι. Τα υπόλοιπα μάτς Ιρλανδία-Ισραήλ, Ουαλία-Δανία, Πορτογαλία-Νορβηγία και το δικό μας βέβαια το Ελλάδα-Γερμανία. Χθες είχαμε τη μεγάλη νίκη της Αγγλίας που έκανε πάρτι μες στην Κροατία 0-7 παρακαλώ. Η Αγγλία η οποία πάντα στα πραγματικά καλά πηγαίνει όταν πάει στα τελικά εκεί παθαίνει κάτι.

Λοιπόν, ακούσαμε, ακούμε τον εθνικό της Γερμανίας. Τελείωσε ο εθνικός της Γερμανίας. Γήπεδο γεμάτο με πολλούς Γερμανούς στην κερκίδα από ό,τι βλέπω. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον εθνικό ύμνο σιγά σιγά της εθνικής μας ομάδας. Πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, σε λιγάκι θα ξεκινήσει ο εθνικός ύμνος. Πάμε.

Λοιπόν, φοβερό συνέστημα. Εντάξει, τώρα μη... ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει το παιχνιδάκι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να πάρει το μάτς, να παραμείνει πρωτοπόρος, του... πρωτοπόρος στον όμιλό της. Και μεσοπαλία, καλό αποτέλεσμα είναι. Εθνική ομάδα, η οποία έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Σπουδαία ομάδα, με πολύ ταλέντο.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα, πάμε τούμπα, πάμε Γιώργο Λίγκρη. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι. Γιώργο, μας ακούς?
1: Από το γήπεδο της Τούμπας, είναι κατάμεστο.
0: Καλή μετάδοση, καλή επιτυχία, Γιώργο μου.
1: Έγινε, αγόρι μου.
0: Και άμα χρειαστεί, μπαίνεις και λίγο μέσα, κάνεις και μια πάσα για αυτά.
1: Εντάξει, προσπάθησε ο Μπες και στη λιγάκι.
0: Μπω και εγώ λίγο αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ, ναι.
1: Έτσι, βοήθα λιγάκι.
0: Έτσι, όσο μπορούμε.
1: Βοήθα τον λίγο.
0: Για πάμε.
1: Τσολάκης Κουλιεράκης, Μαυροπάνος Κουρμπέλης, Μασούρας Ιωαννίδης Παυλίδης, Σάλια Καταφύρης Τιμίκας Κιδερίδης. Ούρμπικ, Τιαό, Άντων Παύλοβιτς, Μπίσοφ, Τέρχαντ, Μπούκχαρτ, Τρόι, Καρλ Βίρτς και Ράουμ. Η εντεκάδα τελείως διαφορετική. Τελείως διαφορετική, επαναλαμβάνω, η 11 στις 11 αλλαγή και η 11 από το τελευταίο παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα του Κλοπ. Ξεκίνησαν σε σέντρα οι Γερμανοί. Θα παίξουν την μπάλα από τα δεξιά, όπως επιτίθεται την μπάλα υπάρχει στον Ούρμπι, την τερματοφύλακα κάτω. Αλλάζει με τον Τιαό. Τιαό έχει τον Άντων, είναι και ο Ράουμ εκεί, είναι και ο Τρόι. Έχει έρθει αρκετά πίσω ο Παύλοβιτς με τον Μπίσο. Οι Γερμανοί προσπαθούν να κατέχουν μπάλα και έτσι ο Παυλίδης και πέρασε έρθει τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης θέλει να τροφοδοτήσει, δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει γρήγορα τον Κιζηρίδη και η Ελνέφη γυρνά την μπάλα πίσω με τον Μαυροπάνο να δίνει στο Τσολάκη. Βγαίνει ο Βρίτσινα να τον μαρκάρει. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά εκεί που κινείται ο Κουλιεράκης. Αυτός απομακρύνει όπως οι Γερμανοί έχουν την κατοχή της μπάλας και προσπαθούν με τον Άντων να απομακρύνουν. Δεν τα κατάφεραν. Θα βρει τον Άντων πάνω στον Παυλίδη. Ο Ιωαννίδης προλαβαίνει την μπάλα, την πήρε από τον Τσιμίκα. Ο Ιωαννίδης από αριστερά θέλει να περάσει, πέρασε τον Τσιμίκα. Θα γεμίσει την περιοχή, ο Τσιμίκας θα κάνει τη σέντρα. Κεφάλαιο από τον Μασούρα. Μεγάλη απόκρουση από τον Ούρμπι. Μεγάλη φάση για την εθνική μας που μπήκε δυνατά. Μπήκε ζεστά. Χειροκροτάει ο κόσμος. Μεγάλη απόκρουση από τον Ούρμπι. Δεν ξέρω τι έχει δώσει, μπάλα έχει πέρασει out. Ξαναβλέπω τη φάση, Βασίλη. Είναι ο Μασούρας μόνος του, έχει ξεγελάσει την κίνηση, είναι εξαιρετικός. Πήρε την κεφαλιά, δεν υπάρχει κανένα offside. Ο Ούρμπικ το βγάλε.
0: Τεράστια, τεράστια ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία, Γιώργο.
1: Ναι, δεν το ψάχνει. Μεγάλη ευκαιρία, άνοιξε μισθό. Τέτοια ευκαιρία δεν χάσαμε μέσα στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο είναι βοηθός. Η εθνική μπήκε δυνατά. Κάτσαν λίγο στα αυγά τους τώρα οι Γερμανοί γιατί μπήκαν λίγο δυνατά. Τώρα λένε εντάξει περίμενε λιγάκι να δούμε τι γίνεται γιατί το σώσαμε το πρώτο. Βγαίνει ψηλά ο Σάλιακας. Οι Γερμανοί προσπαθούν με τον Σέρχαρτ, τον άσο της Γκλάντμπαχ. Γύρισε την μπάλα πίσω. Είναι ο Μπίσοφ, είναι ο Άντων, είναι ο άσος της Ντόρτμουντ, είναι και για δυνατά ο Μαυροπάνος, υπάρχει χέρι του Μπούχαρτ. Ο Μαυροπάνος τώρα είναι πίσω, προσπαθεί να προλάβει και προλαβαίνει. Η μπάλα δεν έχει βγει. Ο Σέρχαρτ την κρατάει, ο Μαυροπάνος είναι σε λάθος θέση. Η μπάλα όμως είναι πίσω, ο Βίτς έχει έρθει πολύ πίσω για να κάνει παιχνίδι. Με το νούμερο, είναι εκεί ο Κάρλ εκεί, με το νούμερο 3 είναι ο Άντων. Παίζει πάλι με τον Σέρχαρτ, τον άσο της Γκλάντμπαχ, είναι πάνω το Σάλιακας, γυρνά την μπάλα πίσω. Πάλι ο Άντων της Ντόρτμουντ. Η μπάλα ακόμα πιο πίσω εκεί που κινείται ο άσος της Νιούκαστρο, ο Τιαό. Πέρασε από τα δεξιά στον Τρόι και τον Κάρλ. Κάνουν παιχνίδι κατοχής οι Γερμανοί. Επιμένουν με τον Παύλοβιτς. Ο Τιαό στον Τρόι και αυτός στον Κάρλ. Θέλει να κάνει σέντρα, δεν άλλη κάνει. Παύλοβιτς κρατά μπάλα. Ο Κάρλ πίσω, τον Τιαό. Αλλά εκεί παιχνιδιού, εκεί όπου κινείται ο Ράουμ. Και τώρα ο Σέρχαρτ. Πέρασε. Σέρχαρτ εκτός να το δει. Σέρχαρτ θα κάνει το σουτ, κανένα πρόβλημα. Λοκάρει την μπάλα Τσολάκης, πρώτη στιγμή για την Γερμανία. Τσολάκης παίζει γρήγορα για τον Ιωαννίδη. Τρέχει, βγαίνει, ο προλαβαίνει ο, το πλάγι για την εθνική μας. Πήγε ο Ούρμπικ, πέταξε την μπάλα σε πλάγι out. Κόβηθηκε εκεί γιατί ο Ιωαννίδης έφτανε τον Τιαό. Ούρμπικ πέταξε την μπάλα σε πλάγι out. Και ο Τσιμίκας πηγαίνει σιγά σιγά για να τεκτελέσει. Πρώτη μεγάλη στιγμή για την εθνική μας με την σέντρα του Τσιμίκα και παλιά του Μασούρα, ο Ούρμπικ έκανε την πρώτη μεγάλη απόκριση του αγώνα. Ο Τσολάκης προσπαθεί να βρει τον Μασούρα. Έκοψαν οι Γερμανοί, ο Σέρχαρτ πολύ καλός, πέρασε εκεί από τον Τζαφίρη, άνοιξε την μπάλα, δεν έπεσε πάνω το Τσιμίκας. Είναι ο Καρ θέλει να κάνει σέντρα στην περιοχή, αλλαγή παιχνιδιού, βγήκε ο Σάλιακας, πήρε μπάλα. Ο Σάλιακας θα δώσει, προσπάθησε να αλλάξει ωραία το παιχνίδι για τον Ιαννίδη. Βγήκε όμως ψηλά το στόπερο Άντων και τον έκοψε. Θα ήταν μια πολύ καλή στιγμή.

0: εθνική μας. Εθνική που έχει μπει με στόχο, μεθοδικά, δεν θα κάνει το λάθος, δεν θα τσιμπήσει, θα λέγαμε, στον χώρο των Γερμανών. Παυλίδης πέρασε. Παυλίδης άλλαξε παιχνίδι, ωραία για τον Τσιμίκα. Έχει κοντά του. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω από τον Μασούρα. Είναι και ο Κιζηρίδης, έτσι, και από εδώ πήγε από την άλλη μεριά ο Μασούρας τώρα. Κιζηρίδης για τα αριστερά και ο Μασούρας στα δεξιά τώρα. Αλλάζουν οι δυο τους. Τσολάκης. Τσολάκης βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Μασούρα. Τον βρήκε. Πολύ ωραία παλιά. Ο Μασούρας με κόντρα κέρδισε την μπάλα. Ο Κουρμπέλης άλλαξε με τον Μασούρα και αυτός έδωσε πίσω στους Σάλιακα. Και ο Αφίρης άλλαξε με τον Μαυροπάνο. Έχει κοντά τον Κουλιεράκι. Αλλά εκεί παιχνιδιού του Μαυροπάνου λάθος. Δεν θα τρέξει κανένας. Εκεί την μπάλα πέρασε. Out. Πιάσα μέχρι την μπάλα στους Γερμανούς. Θέλεις Βασίλη να με βοηθήσεις, γιατί δεν έχω κανένα σε σχόλιο. Πώς βλέπεις την ομάδα?
1: Μια χαρά παίζουμε, φίλε. Μια χαρά παίζουμε. Δεν έχουμε κινδυνεύσει μέχρι τώρα. Προσπαθούμε να βγάλουμε τις κόντρες. Εντάξει, καλά παίζουμε. Μπορούσαμε να είμαστε ένα 0 τώρα. Μεγάλη ευκαιρία του Μασούρα.
0: Βεβαίως. Μεγάλη ευκαιρία του Μασούρα. Οι Γερμανοί παίζουν το παιχνίδι της κατοχής. Αυτό που έπαιξαν και, με την, και στο Augsburg.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι δεν έχουν κάνει μεγάλη φάση. Σπάνια μας έχουν κάνει φάση. Και στο πρώτο παιχνίδι οι Γερμανοί δυσκολεύτηκαν να μας κάνουν φάσεις. Εδώ βγήκε πολύ ψηλά για να πάρει την μπάλα Κουλιεράκης και τώρα έχουμε ένα μείον σόπερ. Η Γεράκης πρέπει να γυρίσει, έγινε το λάθος, ο Σάλιακας κράτησε. Θα κάνει την παλιά, δώσαμε πάλι, πιέστηκε και έπεσαν τρεις Γερμανοί πάνω του. Πήρε ο Άντων εύκολα την μπάλα, την άλλαξε με τα αμυντικά του χαφ, παραλίγο να γίνει το λάθος, ο Παύλοβης με τον πίσω. Αλλάζουν μπάλα, οι Έλληνες κλέβουν, ο Κουρμπέλης κράτησε την μπάλα, ήρθε ο Ζαφύρης. Πολύ ωραία προσπίση του Τσιμίκα, θα δώσει την μπάλα στον Κιζηρίδη που τρέχει από τα αριστερά. Κιζηρίδης θέλει να στείλει, μα κράτησε μπάλα. Κιζηρίδης κρατά μπάλα, πιέζεται, εκεί είναι ο Τρόι. Άλλαξε ωραία ο Ζαφύρης, κρατάμε μπάλα, κάνουμε μια μίνι παιχνίδι κατοχής. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε την κάθετη. Η παλιά του Κουλιεράκη τώρα είναι καλή για τον Σάλιακα. Κίνηση από τον Ιωαννίδη. Φεύγει και ο Μασούρα. Τρέχει και ο Άντων. Είναι πιο γρήγορος. Γύρισε την μπάλα πίσω στον Ούρμπιτ. Απομάκρυνε όπως όπως. Θα πάμε πρώτη στην μπάλα. Είναι ψηλά. Ο Μαυροπάνος πήρε μπάλα. Α, δεν πρόλαβε να τσιμπήσει. Ο Κιζηρίδης, οι Γερμανοί έχουν έναν τραυματία στο βαθμός. Δεν σταματάνε όμως το παιχνίδι τους. Σηκώθηκε ο Μπούχαρτ και τώρα ανεβαίνουν από τα δεξιά με τον Τρόι και τον Κάρλ. Πίσω στον Παύλοβιτ. Ο Παύλοβιτς θέλει να περάσει, αλλάζει το παιχνίδι εκεί όπου κινείται ο Ράουμ. Άλλαξε με τον Σέρχαρ. Σέρχαρ δεν σκοτώ τον Μασούρα. Θα γυρίσει πίσω. Άντων. Αλλάζει με τον Πιαό. Πιαό. Τα στόπερα αλλάζει την μπάλα. Πιέζουν την εθνική μας. Προσπαθούν μετά από το παιχνίδι να περάσουν. Γιατί υπάρχει φάουλ, βάλτε τον Κουρμπέλη. Δεν το έδωσε. Δεν το έδωσε το φάουλ του Κουρμπέλη. Σέντρα σουτ κόρνερ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Κουρμπέλη όμως. Θα πω ότι θα ξαναφεύγω και τη βοήθεια του Βασίλη.
1: Ναι, υπήρχε, υπήρχε, και εγώ δεν έχω τη φάση πάλι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει φάουλ. Θα την ξαναδούμε τη φάση, θα μας τη δείξουν.
0: Ο Βίρτς έκανε το σουτ.
1: Δεν μας έχουν, μας δείχνουν τη φάση.
0: Μας δείχνουν το τελείωμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί βάζει την κόρα Μαυροπάνος.
0: Μαυροπάνος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προσοχή στα στημένα. Δεχτήκαμε γκολ αποστημένο από τον Φαν Ντάικ στο προηγούμενο μάτς. Προσοχή στα στημένα. Να δούμε, το corner ετοιμάζεται για τελέσιο round. Έξι Γερμανοί στην περιοχή, μπάλα πέρασε εύκολα από την κεφαλιά του Βίρτς, μπλόκαρε ο Τσολάκης, δεν θα παίξει γρήγορα για τον Κυριρίδη, έφερε μόνο στους μετρείς, οπότε ο Έλληνας goalkeeper δίνει την μπάλα στο Μαυροπάνο, άλλαξε με τον Τσολάκη, ακόμα πιο αριστερά και που κινείται ο Κουλιεράκης, και αυτός και ο Τσιμίκα. Ζαφύρης, Τσιμίκας, φέτος να περάσει μπροστά, δυνατή παλιά του Ζαφύρη, δεν ήταν καλή μεταβίβαση αυτή, δώσαμε ένα εύκολο πλάγιο out στους Γερμανούς, που μας πιέζουν ψηλά και κερδίζουν την μπάλα. Πιέζουν από τα δεξιά με Τρόι και Κάρλ. Μπάλα πίσω στον Τιαό. Δεν θα δώσει στον Άντων, δίνει στον Παυλοβίτς. Και τώρα στον Άντων για να γυρίσει στον Ράουμ. Ράουμ, δεχτικό ο Κουλιεράκης τώρα κάνει βήματα. Πήρε την μπάλα ο Ξυρίδης, πέρασε. Φάουλ! Δώστο! Sorry για την ένταση, αλλά εδώ οι Γερμανοί και κρατάνε μπάλα και στις τάσεις έχονται. Να υπενθυμίσω ότι

0: Τουρπέν, ο Γάλλος είναι ο διαιτητής. Γάλλος διαιτητής. Γάλλος είναι.
1: Ναι, μεγάλη, ελίφθη σφυρίχτρα, ελίφθη.
0: Ορίστε.
1: Ελίφθη σφυρίχτρα, λέω, από τις μεγάλες σφυρίχτρες.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει. Ελλάδα, Γαλλία, Συμμαχία, Βασίλικο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, Μασούρας υποδέχτηκε ωραία την μπάλα, γύρισε πίσω στο Σάλιακα, αυτός το Μαυροπάνο, που γεράκης πίσω βήματα για να υποδεχθεί, πέφτει πάνω τον Μπουρχάρτ, κάνει βαθιά παλιά για τον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκα βγήκε, πήρε την κεφαλιά. Κατέβασε ο Κιζερίδης, όχι δεν κατέβασε, πάλι με κεφάλι έπαιξε. Οι Γερμανοί βγαίνουν μπροστά στην μπάλα. Προσοχή εδώ πέρα να μην κάνουν πατοχή εύκολα. Οι Γερμανοί έχουν μπάλα, βγαίνουν πολύ μπροστά τώρα. Ο Γεράκης τώρα έκανε την κόντρα. Πολύ ωραία βγήκε ο Τσολάκης, απομακρύνει φαντάζομαι. Απομακρύνει χαμηλά, παρακινδυνευμένα, αλλά εύστοχα. Εκεί που γίνει το Τσιμίκας, αλλάζει τον Κιζερίδη. Αυτός έκανε φωτιά. Ο καημένος ο Μπούχαρτ έχει πάει μία μπουκαρέτσα, τρώει και μία τον Κιζερίδη. Τι του έλαξε τώρα να βρει.
1: Ναι. Η μαγική ενέργεια του Καρέτσα, ναι.
0: Εντάξει. Του είχαν πάλι δέχτηκε και ποδίτσα από τον Τιζερίδη. Ελεύθερα τζάμπα είναι. Ποδίτσες είναι. Λοιπόν.
1: Να, βλέπουμε πάλι τη φάση. Ναι, φοβερή ποδιά, ναι.
0: Έτσι. Το παλικάρι καλά να είναι, ποδίες να δέχεται. Ο Παυλίδης προσπάθησε να παίξει γύρω το πλάγιο out, κέρδισε τελικά άφησε στον Σαλιακά. Η εθνική προσπάθεια να παγώσει το παιχνίδι, έχουμε φτάσει στο 12ο λεπτό. Οι Γερμανοί έχουν μπει δυνατά. Ο Σαλιακάς αλλάζει πολύ ωραία στον Κουρμπέλ, ο Κουρμπέλ πολύ ωραία στο Μασούρα. Ο Μασούρας βγαίνει πάνω του Άντων. Ο Μασούρας θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Διώχνουν όπως οι Γερμανοί. Η παλιά δεν είναι καλή από τον Παυλίδη. Ο Κουρμπέλ δέχεται από τον Μπούχαρτ ένα μαρκάρισμα, τον φέρνει το φάουλ. Ο Μπούχαρτ πήγε και έπαιξε δύσκολα. Και με στόχο εσκεμμένα πάνω στον Κουρμπέλη, που τον έβλεπε να κινείται προς τα πίσω, πήγε και έβαλε το φορμί του για να κάνει φάουλ, δεν πήγε στην μπάλα, πήγε στον παίχτη.
1: Ναι, πεντακάθαρο φάουλ. Πεντακάθαρο.
0: Ναι, συνεπάει στον παίχτη για να τον εκτοπίσει, δεν πάει στην μπάλα.
1: Και σε καλό σημείο, ε.
0: Ξαντήθηκε το παλικάρι, από πουδία σε πουδία πάει. Παίχτης μπάγκερ αυτός, να τον χαίρεται. Αυτός από τα παιχνίδια της εθνικής να ξέρεις ότι κατεβάζει την αγοραστική του αξία στο τράπεζο.
1: Ναι, με τις δύο ποδιές που έφαγε φίλε, έξι. Κατεβάζει, ναι, σωστό έξι. Και αυτό.
0: Λοιπόν, Τσιμίκα στην μπαλά, ανεβάσαμε Μαυροπάνο, ανεβάσαμε Κουλιεράκη, Ιωαννίδη, ανεκολουθεί και ο Κουρμπέλης και στην περιοχή και ο Παυλίδης, αυτά τα πέντε παλικάρια μας θα μπουν στην περιοχή. Τα ξέρεις, εκτέλεσε ο Τσιμίκας, πίσω δοκάρι, μπαλά πέρασε, out. Εντάξει, μπαλά πέρασε, out. Τσιμίκας προσπάθησε να βρει, τελικά κράτησε, υπήρχε ένα κράτημα πάνω στον Κουρμπέλη, δεν πήγε στην μπάλα. Οι Γερμανοί τώρα κάνουν χτίσιμο build-up από την άμυνά τους. Αλλά οι Έλληνες μένουν ψηλά για να πιέσουν.
1: Εγώ να σου πω ότι σε κανένα μάτς που γίνεται τώρα δεν έχει μπει γκολ. Σε όλα είναι 0-0 και η Ιρλανδία με τη Σερβία 0-0 στο 15ο λεπτό είμαστε εδώ.
0: Χάσανε την μπάλα και τώρα βγαίνει από τα αριστερά του Σιρίδης. Του Σιρίδης πέρασε. Του Σιρίδης φέρει στήριγμα, αλλάζει παιχνίδι. Απ' την άλλη πλευρά που είναι ο Μασούρας, κέρδισε την μπάλα Μασούρας, αλλά οι Γερμανοί είναι τρεις εκεί, κέρδισαν την μπάλα και τώρα θέλουν να βγάλουν κόντρα επίθεση από την αριστερή πλευρά, εκεί όπου κινείται ο Ράουμ. Ο Ράουμ έχει τον τότε το Σέρχαρτ να την δώσει την μπάλα. Λογικό είναι, δεν τραβήξε ο Μαυροπάνος. Ο Σέρχαρτ θέλει να μπει στην περιοχή. Τον κλείνει ο Σάλιακας, τον έκοψε ο Σάλιακας, απομάκρυνε. Ο Μασούρας εύκολα και τώρα οι Γερμανοί δυσκολεύονται να κάνουν τα δική μπάλα, βγαίνει ο Παυλίδης ψηλά για να πιέσει τον Άντων. Ο Άντων τώρα δίνει στον Τιάο, τον αμυντικό της Νιούκαστλ και πάλι ο Άντων. Ο Άντων παίζει στην Ντόρτμουντ. Ο Ράουμ, τώρα με το νούμερο 22 γύρισε την μπάλα

0: Κάρλος. Ο Κάρλος θέλει να περάσει. Μπίσοφ, Παύλοβιτς. Προσπάθησαν οι Γερμανοί να περάσουν, ο Φουρμέλης έκοψε. Από μακρύ, πιο μακριά ο Κουλιεράκης που έχει βγει ψηλά στα στόπερ, αλλά πάλι μπάλα πηγαίνει στους Γερμανούς. Γιαό, άλλαξε με τον Παύλοβιτς. Βίρτς, με Παύλοβιτς. Αλλαγή στον Μπούχαρτ. Αλλάζουν οι Γερμανοί, ο Μαυροπάνος έκοψε. Ο Παυλίδης και το Μασούρα, Σάλιακας, απομακρύνει όπως όπως ξύκωσε την μπάλα. Οι Γερμανοί θέλουν να κάνουν κατοχή. Προσπαθούν τώρα να ξαναμαζέψουν την μπάλα. Φτάσαμε στο 16. Οι Γερμανοί πιέζουν. Δεν έχουν βρει τις, τους διαδρόμους ακόμα. Δεν έχουν βρει την μεγάλη ευκαιρία. Παρ' όλα αυτά προσπαθούν μετά το παιχνίδι και πολλές αλλαγές μπάλας στον άξονα της εθνικής μας, η οποία δεν έχει δεχτεί τη μεγάλη φάση, επαναλαμβάνω ακόμα, έχει κάνει όμως αυτή τη μεγάλη φάση στο δεύτερο λεπτό με την κεφαλιά του Μασούρα και από τη σέντρα του Τσιμίκα ο Ούρμπικ έβγαλε μια μεγάλη ευκαιρία της εθνικής μας, μεγαλύτερη από όπου ήταν ο Ούρμπικ. Παρ' όλα αυτά οι Γερμανοί έχουν την κατοχή της μπάλας, πλοίαρη μέχρι στιγμής, ο Μαυροπάνος θα κόψει, πρώτος την μπάλα ο Μασούρας, έδωσε πίσω στον Σάλιακα, Σάλιακας από μακρύνει όπως όπως. Πάει ο Παυλίδης για την κεφαλιά, την πήρε. Κουρμπέλης ήρθε από πίσω, του πήρε την μπάλα με δυσκολία ο Ράουμ. Φάουλ του Ιωαννίδη και συστάσεις από τον Τρουπέν. Πλάς δεν είχε τα βήματα να προλάβει την μπάλα, θα ήταν μια καλή προϋπόθεση να βάλουμε κόντρα εδώ. Η Γερμανία από τα αριστερά με τον Ράουμ επιστοθεί, αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά που την είπε ο Τιαό. Ο Τιαό έχει στήριγμα τον Τρόι. Τον άσο της Γκλάντμπαχ τα δεξιά θα δώσει τελικά στον Κάρλ της Μπάγκερ. Αυτός στον Παύλοβιτς, συμπέκτης στην Μπάγκερ, Παύλοβιτς αλλάζει, παίρνει την μπάλα, μπήκαν οι Γερμανοί στην περιοχή, θα πάνε στο δεύτερο δοκάρι, κόρνερ η μπάλα, βρίσκει στο Τσιμίκα, οι Γερμανοί κερδίζουν κόρνερ. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μπαίνουν στην περιοχή με ανορθόδοξο τρόπο, δεν μπαίνουν με κάθε το παιχνίδι. Βεβαίως και η άμυνα της εθνικής μας ομάδας είναι πολυπρόσωπη. Έχουμε μαζευτεί όλοι κάτω από το 1 τρίτο του γηπέδου για να μιλθούμε. Ο Ράουμ, το αριστερό μπακ θα πάει να εκτελέσει με το αριστερό πόδι από το κόρνερ. Βγαίνουν καλύτερα τα μαρκαρίσματα, να το πω έτσι, ρε Βασιλή.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
0: Δεν έχουν το μεγάλο μπόι. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα πάει στο πρώτο δοκάρι και παλιά από το Τσιμίκα. Θα βγει ο Ζαφύρης στο... Την κατοχή της μπάλας που προσπαθούν να κάνουν τώρα οι Γερμανοί με τον Κάρλ. Άλλαξαν με τον Άντων. Άντων έξω την περιοχή. Άντων το σούπερ πέρασε. Θα μπει μέσα στην περιοχή. Άντων θα γυρίσει στο Σέργαντ. Σέργαντ έξω την περιοχή. Θα κάνει και τη σέντρα. Σέργαντ στον κόμπι. Όχι, θα γίνει σέντρα. Εύκολη υπόθεση για τον Κουλάκη. Αυτά είναι εύκολα. Αυτά είναι εύκολα. Θέλει να παίξει γρήγορα ο Μασούρας τώρα. Αλλά ο Τσολάκης κράτησε την μπάλα. Είδε το Μασούρα με δύο παίκτες. Προσπάθησε να κάνει παιχνίδι κατοχής, οι Γερμανοί πήγαν μέτρα πίσω και τώρα έχουμε χώρο να γυρίσουμε την μπάλα στην άμυνά μας με το Ζαφύρι να δίνει στο Μαυροπάνο, εκτιμώ, όχι, στο Τζολάκι. Ο Τζολάκι θα αλλάξει παιχνίδι προσπαθώντας να βρει τον Κουρμπέλη, όχι, τον Τσιμίκα. Ο Τσιμίκα στέλνει την κεφαλιά, κράτησε την μπάλα της Ζηρίδης, ο επόμενος λέει ότι η μπάλα έχει βγει. Μάλιστα, το πλέγιο του Γερμανού. 11 το λεπτό, η Γερμανία προσπαθεί να φτιάξει ένα παιχνίδι, φλίαρο θα έλεγα. Μονότονο, με πολλές αλλαγές της μπάλας, έχει πάρει εντολή ο Κλοπ να παίξουν από τον άξονα, σπάνια η μπάλα πάει στο πλάι με τον Παύλοβιτς, ο Παύλοβιτς αλλάξει παιχνίδι πολύ ωραία στον Σέρχα, τώρα έχει αργήσει ο Σάλιακας να πάει πάνω του, ανεβαίνει και ο Ράουμ, νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εδώ υπάρχει λάθος, αλλά ευτυχώς ο Βίλτς έκανε το σουτ και ο Ράουμ ήταν εκεί μάλλον ο Μπούχαρτ. Για να αποκρούσει την μπάλα νομίζω πως θα πήγαινε out η μπάλα από την κεφαλιά του Βίρτς. Το σύντομο μακρινό που έκανε υπάρχει corner. Το σύντομο από τον Βίρτς. Corner που κερδίζουν οι Γερμανοί από τα αριστερά που συμπτύσσονται και θα πάει πάλι ο Ράουμ να κουτάρει. Η κεφαλιά που έκανε ο Βίρτς βρήκε πάνω στον Μπούχαρν. Ο Μπούχαρν είναι αυτός που μακρύνει με το κεφάλι. Ο Ράουμ με τα αριστερό, νέα σέντρα, η μπάλα προς τα έξω και η μπάλα δεν φεύγει. Νέο shoot-out που θα έγινε με την πίεση του Τσολάκη. Το shoot που έγινε νομίζω από τον Σέρχαν, τον αριστερό χαφ. Βγαίνουν καλύτερα τα μαρκαρίσματα, βγαίνουν πιο καλά. Οι Έλληνες τουλάχιστον σαστημένα έχουν τον μπόι του Κουλιεράκη και του...

0: Μαυροπάνου. Ο Λιεράκης καλά στέκεται μέχρι στιγμής, έχει αντικαταστήσει το Ρέτσο. Έκανε τη βαθιά παλιά, προλάβει ο Τρόι, κράτησε την μπάλα, την γύρισε πίσω στον Ούρμπεκ. Ο Ούρμπεκ θα δώσει για τον Άντων τον κεντρικό αμυντικό. Αυτό στον αριστερό, ο προφύλακα τον Ράουμ. Ο Ράουμ παίζει πολύ ωραία με τον Παύλοβιτς. Ο Άντων αλλάζει με τον Τιαό, ψάχνει να βρει στήριγμα στον Τρόι. Ο Βίρτς τώρα από τον άξονα, ο Βίρτς προσπάθησε όμως απομάκρυνε την μπάλα πολύ ωραία ο Μαυροπάνος, λάθος η Τσιμίκα, πάει να πάρει το πόστο του, έκανε λάθος, έδωσε εξόδευσαμε εύκολα την μπάλα, την δώσαμε πάλι στους Γερμανούς που είναι σε θέση επίθεση στα αριστερά τώρα με τον Σέχαρ. Παύλοβιτς θέλει να περάσει, Παύλοβιτς αλλάζει πολύ ωραία με τον Βίρτς, ο Βίρτς ο Μπούχαρτ. Ο Μπούχαρτ προσπάθησε να παίξει στον άξονα, ο Σέλιακας έκοψε. Έκοψε δύο φορές στους αφήρους, οι Γερμανοί επιμένουν. Προσπαθούν και πάλι. Με τον Παύλοβιτς αλλάζει παιχνίδι στον Σέρχαρτ. Πολύ ωραία μπαλιά. Βρήκε τον Σέρχαρτ, ο Σέλιακας βέλα πάνω του. Κόλλησε πάνω του, πάλι Παύλοβιτς. Έχει κοντά του τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης τρέχει να μαρκάρει και τον Άντων. Τιαό έξω στην περιοχή. Τιαό δίνει την μπάλα στον Τρόι, αυτό τον Κάρλ. Ο Τρόι άλλαξε τον Κάρλ, έκοψε τον Καφίρι. Καφίρι άλλαξε με τον Κιζερίδη. Αλλάζει είναι και ο Κουρμπέλης, είναι και ο Τσιμίκας. Ο Τσιμίκας αλλάζει μπάλα, θέλει να περάσει. Υπάρχει φάουλ εδώ. Τίποτα ο Τουρφέ. Η Γερμανία με τον Σέρχαρτ θα κάνει το σουτ. Εύκολα ο Σολάκης μακάρι. Δεν είχε πρόβλημα. Έπεσε εντυπωσιακά. Μπορεί να φαίνεται εύκολα, αλλά ο Σολάκης θα έχει αυτά. Έτσι δεν νομίζω πως δυσκολεύτηκε.
1: Δύο φάσεις έχουν κάνει οι Γερμανοί, δύο σουτ έξω από την περιοχή και τα δύο είναι από φάουλ που δεν έχει δώσει.
0: Ναι.
1: Πριν με τον Κουρμπέλη και τώρα με τον Μασούρα, βέβαια.
0: Εντάξει. Για να δούμε. Οι Γερμανοί πάλι έχουν την κατοχή της μπάλας. Το παιχνίδι είναι στο 23ο λεπτό. Αντέχουμε. Εδώ έγινε το λάθος. Υπάρχει φάουλ του Τσιμίκα και κάρτα. Κάρτα. Πέσει με κάρτα του Τσιμίκα. Αυτό είναι κακό. Ο Κάρ πέρασε την μπάλα κάτω από τον Τσιμίκα.
1: Ναι, ήταν σωστή η κάρτα. Σωστή η κάρτα.
0: Ναι, ναι. Πέσει με τα χέρια. Ναι, εγώ δεν την έχω δει την ανάληψη ακόμα, αλλά θεωρώ ότι παίζει έξω από το γήπεδο με τα χέρια των...
1: Ναι, είναι κάρτα, είναι κάρτα.
0: Πάλι για τους Γερμανούς, σε ένα σημείο από τα δεξιά προσεμπτήθηκε στην ιστορία του out και ανάμεσα από το σμέκ του corner και στην περιοχή. 2-3 μέτρα έξω στην περιοχή. Υπάρχουν δύο παίκτες στο τείχος, Σερίδης και Καφτήρης. Έχουν βάλει 4 παίκτες οι Γερμανοί στην περιοχή. Τα δύο στόπερ είναι και ο Παύλοβιτς, 5 παίκτες, είναι και ο Μούχαρτς. Παίζουν man to man. Επικίνδυνη φάση. Αναστημένο για τους Γερμανούς, σε πολύ καλό σημείο. Αναλαμβάνω σαν corner, σαν μικρό corner είναι. 25ο λεπτό διανύουμε, οι Γερμανοί έχουν κερδίσει αυτό το φάουλ. Υπάρχουν 5 Γερμανοί στην περιοχή και σίγουρα 3 ακροβολισμένοι. Ράουμε κελί, μπάλα έξω από την περιοχή, θα γίνει σουτ, δοκάρι, όχι σαν καλό Τσολάκι. Μεγάλη απόκριση από το Τσολάκι αυτή τη φορά και ένα σουτ που έγινε έξω από την, μάλλον μέσα από την περιοχή, κομπίνα ωραία δουλεμένη. Ο Τσολάκης όμως σε πολύ καλή, σε πολύ καλή σημεία. Αλλά ο Ιωαννίδης ενοχλεύει. Θα βγάλουμε κόντρα, όχι. Και απομακρύνει όπως ο Σάλιακας. Οι Γερμανοί μένουν με πολλά πρόσωπα στην άμυνά μας. Θα ξανακλέψουν μπάλα με τον Μπούχαρτ. Η μπάλα φτάνει στον Τσιμίκα, δυνατή παλιά του Τσιμίκα για τον Ζερίδη. Οι Γερμανοί επιμένουν, δεν έχουν προλάβει να δούμε το replay ακόμα. Το παιχνίδι συνεχίζεται, οι Γερμανοί θέλουν τον γκολ, ψάχνουν εν αγωνία στον τρόπο για να σκοράρουν. Δεν έχουν μπει στην περιοχή, προσπαθούν έξω στην περιοχή με τον Τσολάκη να κάνει δύο καλές επεμβάσεις. Επιμένουν όμως, ο Σέρχαρτ μπαίνει μέσα στην περιοχή, ο Μαυροπάνος κόβει. Δεν έχουμε πρώτη μπάλα, να πάμε να μαζέψουμε την πρώτη μπάλα. Βγαίνει τώρα ψηλά ο Μασούρας για να πιέσει. Το σουτ που έγινε προηγουμένως από τον Ράουμ πρέπει να έγινε προηγουμένως το σουτ. Η μπάλα αποκρούστηκε από τον Τσολάκη. Οι Γερμανοί θα χάσουν τώρα την μπάλα, κάνουν και αυτή λάθη. Κερδίσουμε ένα βία στο πλάγιο out από τα αριστερά και θα ανέβει στο ύψος του κέντρου ο Τσιμίκας να το εκτελέσει. Το σύντομο έγινε προηγουμένως

0: Είναι όντως ναι από τον ΡΑΟ μετά τη ΣΕΡΟ. Το λέξει το βγάλε. Η μπάλα πίσω από τον Τζιμίκα και που κινείται ο Κουλιεράκης και αυτός με τα πόδια στον Τσολάκη βαθιά παλιά. Δεν θα παίξουμε build-up, δεν θα κάνουμε κάτι. Την μπάλα παραλίγο να περάσει ο Ιωαννίδης και πίσω πλάγι out από τον Πιάο. Πλάγι out και μεταξύ κέντρου και περιοχής του Ούρμπικ που έχουμε κερδίσει από τα αριστερά. Με τον Ιωαννίδη να προσπαθεί να μάχεται μόνο στα ανάμεσα σε δύο, πιέζει. Θα κερδίσει και άλλο πλάγι, όχι. Μπόρεσαν με τον Τρόικ και απομάκρυναν οι Γερμανοί και τώρα θα κάνουν build-up με τον Ούρμπικ. Η κίνδυνα τώρα έχει βγει ψηλά, ο Μασούρας να πιέσει. Ο Μασούρας πιέζει, άμα κλέψουμε τον μπάλα. Πιέζουμε και κερδίζουμε μπάλα με τον Σάλιακα. Θα κατεβάσει ο Παυλίδης. Ο Μασούρας βγαίνει στην μπάλα, οι Γερμανοί είναι τυχεροί εδώ. Προσπαθούν με τον Παύλοβιτς, επίδειξη τεχνικής για να κατεβάσουν μπάλα. Μπούκαρτ προσπαθεί να περάσει. Πέρασε και τώρα προϋποθέσεις για τους Γερμανούς με κάτω την μπάλα να κάνετε επίθεση. Μπάλα βγαίνει από τα δεξιά, λάθος. Αυτό θέλουμε, να πιέσουμε να κάνουμε λάθος. Δεν μπορεί να πέσουμε ένα ημίχρονο στην άμυνα. Πρέπει να βγούμε και εμείς μπροστά να πιέσουμε τους Γερμανούς να κάνουν λάθος. 27 λεπτό, Βασίλη, τι βλέπεις?
1: Ναι, αυτό που λες, Γιώργο, πρέπει να ανέβουμε λιγάκι τις γραμμές, να λίγο στο κέντρο του κυπέδου να πάρουμε μπάλες, να κόψουμε μπάλες, να τους αναγκάσουμε να φοβηθούν κι αυτοί λιγάκι ότι είμαστε και εμείς μπροστά. Να πάμε και εμείς λίγο μπροστά, έτσι έγινε. Γιατί πιέζουν.
0: Δεν το δίνει. Ο Τιαό έχει κάνει φάουλ, τον πέταξε κάτι τον Ιαννίδη. Δεν τα δίνει ο Τουρπέν αυτά, δεν τα δίνει. Και δεν μ' αρέσει που δεν τα δίνει. Έλα κύριε Τουρπέν μου, Γάλλος είσαι, τουλάχιστον τα αυτονόητα. Ο Άντων κατεβαίνει, περνάει το χώρο της μεσαίας γραμμής και δίνει την μπάλα για τον Ράουμ. Αυτός είναι τον Παύλοβιτς που κινείται στον άξονα. Πέρασε την μπάλα πολύ ωραία. Θα βγει όμως ο Τσολάκης, δεν κατάλαβε ο Μπίσοφ. Έτσι λοιπόν ο Τσολάκης βγήκε, μπλόκαρε την μπάλα. Επιμένουν όμως να παίζουν από τον άξονα οι Γερμανοί. Και φοβάμαι ότι από τις πολλές φορές εσύ, Βασίλη, κάποια θα γίνει κάθε ένα λεπτό. Έχουμε επίσκεψη στην περιοχή μας.
1: Ναι, ναι, πρέπει λίγο να αλλάξει το.
0: Να κρατήσουμε μπάλα λίγο.
1: Ναι, ναι. Και να βγούμε και λίγο μπροστά, να τους φοβήσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι, ότι είμαστε και εμείς εδώ.
0: Τρώει, γύρισε την μπάλα πίσω, στον Τιαό. Τιαό αλλάζει εύκολα, στον Άντων. Ο Άντων παίζει με τον Ράουμ, που είχε το σούτ προηγουμένως. Και εδώ ο Τσολάκης το βγάλε. Ράουμ για τον Άντων και τώρα στον Τιαό. Περνάει τα μέτρα, τρέχει πάνω του Ιωαννίδης. Ο Γιάννης άλλα λίγο του κλέψει την μπάλα, Τιαό κέρδισε την κόντρα, άλλαξε με τον Παύλοβιτς. Τιαό για τον Ράουμ. Ράουμ τα αριστερά που συμμετείχε στην Γερμανία. Άλλαξε κάθετα στον Μπούχαρντ, αυτός κόπηκε. Ο Μπίσοφ, ναι, απομάκρυσε τον Κουλιεράκη, Σάλιακας απομακρύνει και βγήκε out. Ανασένουμε, αλλά ως πότε. Ανασένουμε, ναι. Ανακουφιζόμαστε, ναι. Αλλά φτάνουμε στο μισάωρο. Η κατοχή δεν ξέρω αν με βοηθήσεις πόσο είναι, Βασίλη.
1: Θα σου πω και εγώ αμέσως η κατοχή πόσο είναι. Μισό λεπτάκι, αλλά θέλουμε αυτό που λες λίγο να βγούμε μπροστά, ρε παιδί μου. Να πάρουν ανάσα οι αμυντικοί. Γιατί κουράζονται πολύ τώρα οι παίχτες. Λοιπόν, η κατοχή, Γιώργο μου, είναι για τους Γερμανούς 74-26.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ.
0: Να το μαζέψουμε λιγάκι.
1: Αυτό, ναι.
0: Τσιμίκας τώρα στην κατοχή την ελληνική. Θα κρατήσουμε λίγο μπάλα, ρε παιδιά. Ο Κουλιεράκης γύρισε την μπάλα πίσω στον Τσολάκη. Ο Τσολάκης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να χτίσει παιχνίδι από εκεί. Είναι μακριά τα στόπερ. Κάνει βαθιά παλιά. Ότι ο έκοψε γρήγορα με τον Μπίσοφ και τον Παύλοβιτς. Κερδίζουν την μπάλα οι Γερμανοί και τον Βίρτς τώρα. Κινείται πάρα πολύ ωραία. Κάνει παιχνίδι. Κάνει και παλιά προς τα έξω για να την υποδεχτεί ο Σέχαρτ. Έχει κοντά το Σάλιακα. Σέχαρτ που πέρασε πολύ ωραία την μπάλα. Έκοψε τον Μπέλης όμως ο Σέχαρτ έχει την μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Παύλοβιτς στον Κάρλ. Κάρλ θέλει να περάσει. Κύρισε την μπάλα πίσω στον Μπίσο. Μπίσο θα κάνει το σούτ. Μπάλα πάνω στον Μασούρα. Έκοψε ο Τσιμίκας. Όχι. Μάλεψε ο Μπίσο. Πάλι στον Κάρλ. Κάρλ έχει κοντά του τον Ζαφίρι που δεν έχει φανεί. Ζαφίρι προς τα πίσω. Στον Παύλοβιτς θα προσπαθήσει να κάνει το σουτ Ράουμ και αυτός είναι επικίνδυνος. Έκοψε προσωρινά ο Κιζηρίδης. Ο Κιζηρίδης γλίστηξε. Ο Βίρτς. Βίρτς γυρνάει την μπάλα στον Παύλοβιτς. Έξω την περιοχή ο Παύλοβιτς στον άξονα. Γυρνάει στον Μπίσοφ. Αυτό τον Κάρλ. Έξω την περιοχή ο Κάρλ. Κάρλ θα κάνει το σουτ την μπάλα κοντράρι. Έχει πέσει κάτω στο έδαφος ο Σάλιακας σαν να έχει τραυματιστεί. Κράτησε την μπάλα. Ω, υπάρχει φάουλ. Έλεγα σένα, γύρισε το πόδι του.

0: Γκεζερίδης, μπράβο. Έχει κερδίσει φάουλ. Είναι έξω από το γήπεδο.
1: Και ο Κλόπ διαμαρτύρεται, δεν ξέρω το λόγο που διαμαρτύρεται, αφού είναι πεντακάθαρο.
0: Όχι, μωρέ.
1: Τον πατάει κιόλας, είναι καθαρό φάουλ. Παίρνει την μπάλα πρώτα ο Γερμανός, αλλά πατάει το πόδι του Κιζερίδη με τις τάπες, δηλαδή είναι πεντακάθαρο.
0: Δεν το έχω δει.
1: Ναι.
0: Πάνε πάτημα, μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από άλλο
1: πάντως. Ναι, έχει πάρει την μπάλα πρώτα και με το άλλο πόδι τον πατάει. Είναι φάουλ όμως, είναι φάουλ. Ο Κλόπ διαμαρτύρεται.
0: Διαμαρτύρεται ο Κλόπ. Καλά κάνει, δουλειά.
1: Εντάξει.
0: Το μωροκάμα του βγάζει.
1: Το παντεσπάνι του, καλύτερα.
0: Διαμαρτύρια είναι μες στο μωροκάμα του, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Τι κάνει. Να επηρεάσει όπως μπορεί. Έχουμε και μια κίτρινη, μην ξεχνάς, με Τσιμίκα. Κεφαλιά από τον Άντων. Σταθείος αφήρησε εκεί, κλείνει το σταθυρία, γίνει και ο Πουλιαράκης. Γύρω να πεις ο Πουλιαράκη, έχουμε 4 Γερμανούς με 3 Έλληνες τώρα μπροστά. Θέλει να μπει ο Σέργαρντ, κάτι προσπίσει. Γύρι στην μπάλα, γκολ. Γκολ για τη Γερμανία. Γκολ για τη Γερμανία με τον Μπούχαρτ. Ο Μπούχαρτ πρόλαβε, βγήκε στην μπάλα πρώτα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι offside ή όχι. Δεν και τα συγχαρητήρια. Νομίζω πως εδώ κοιμηθήκαμε.
1: Ναι, κοιμήθηκε όλη η άμυνα.
0: Δεν ξέρω τώρα στο...
1: Θα δούμε τώρα, μήπως βέβαια είναι τίποτα μπροστά ο παίκτης και είναι... Θα το δούμε. Ακόμα δεν έχει δείξει τίποτα. Θα το δούμε.
0: Οι Γερμανοί προηγούνται.
1: Δηλαδή κρύο γκολ, πολύ κρύο γκολ.
0: Κρύο γκολ γιατί στην ουσία γραμμή κάναμε το
1: λάθος. Ναι, λάθος.
0: Βρεθήκαμε χωρίς Κουλιαράκι.
1: Κάτσε να δούμε πάλι τη φάση.
0: Πήρε την μπάλα ο Σέρχαρτ, πήγε από τα αριστερά. Εκεί βγαίνουν 4 Γερμανοί με 3.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Ο Κουλιαράκι δεν έχει έρθει. Βέβαια, δεν υπάρχει offside. Ο Κουλιαράκι δεν έχει έρθει. Γιατί ήταν στο κέντρο και στην κεφαλιά, ναι. Δεν έχει προλάβει να γυρίσει. Ο Μπούχαρτ λοιπόν, ο άνθρωπος με τις δύο ποδιές, βάζει γκολ. Καταλάβες.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, ακόμα έχουμε δρόμο, να ανέβουμε λιγάκι. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος, έχουμε δρόμο μπροστά μας, ακόμα πόσα λεπτά. Μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Θα δούμε.
0: Δεν ξέρω τι θα ετοιμάσει και ο... Είμαστε στις 14, τι θα ετοιμάσει και ο Γιωβάνοβιτς. Έχουμε στον πάγκο αρκετούς παίκτες.
1: Ναι, λογικά Καρέτσα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Έχουμε αρκετούς παίκτες. Έχουμε Μητσακή, έχουμε Ανδρούτσο, έχουμε Κοστούλα.
1: Κάτσε, περιμένουμε λιγάκι. Gold check, περιμένουμε λιγάκι τον ιετή να πάρει την μάνα από το βάρ του Μιλάνε. Κάτι έχει γίνει. Θα δούμε. Υπομονή, το ψάχνουμε ακόμα.
0: Στη φάση του Κουλιαράκη, μήπως.
1: Ναι, μήπως υπάρχει κάποιο φάουλο εκεί στο κέντρο του γηπέδου. Θα το δούμε τώρα. Πάντως ακόμα το τσεκάρει.
0: Για να τσεκάρετε τον γκολ, δεν νομίζω πως υπάρχει offside.
1: Για offside, όχι. Για το φάουλο στο κέντρο του γηπέδου, μήπως είναι φάουλο σκαμνάκι του Γερμανού στον Κουλιαράκη.
0: Αν το καλέσει να το δει.
1: Ναι, θα τα ακυρώσει.
0: Φιλιάκη θα ακυρώσει. Αν καλέσει να το δει.
1: Πάει να το δει. Πάει να το δει.
0: Σημαίνει πως διαφωνεί.
1: Ναι. Κάτσε μου τη φάση πάλι. Δεν ξέρω τώρα, είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη φάση τώρα.
0: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, τον τραβάει.
1: Τον τραβάει από το σορτσάκι. Τον σηκώνει με τον ώμο του ψηλά. Αυτό βλέπει τώρα.
0: Με βάζει το χέρι του.
1: Ναι, πιθάρ. Ναι. Και πάει, το βλέπει κατευθείαν και τα κυρώνει.
0: Τα κύρωσε. Γι' αυτό που λεράκι.
1: Ναι, και πήγε Γιώργο και πήγε σε 10 δευτερόλεπτα το είδε και τα κύρωσε κατευθείαν. Δηλαδή δεν το είδε πολλές φορές.
0: Κοίταξε, Βασιλή. Όταν το μπαρ σε καλεί να δει μια φάση.
1: Συνήθως
0: θα. Και ναι. Να σε προστατέψει.
1: Ναι, και.
0: Σου πει μεγάλε.
1: Έκανες λάθος.
0: Υπάρχει ένα φάουλ.
1: Που δεν το έχεις δει.
0: Έλα το δεις. Άμα είχε άποψη το βάρ ότι δεν είναι φάουλ, δεν το καλούσε.
1: Όχι, λέω και ο διαιτητής πήγε στο βάρ, η απόφαση την πήρε αμέσως. Ότι με το που το είδε την πρώτη φάση το ακύρωσε. Δεν το είδε 5-6 φορές δηλαδή να πεις ότι το ξαναείδε, το ξαναείδε. Με το που το είδε το πρώτο replay που του δώσανε, το ακύρωσε κατευθείαν.
0: Και η μπάλα, γιατί είναι. Η μπάλα είναι. Τι είναι. Φάουλ δεν είναι.
1: Φάουλ.
0: Η μπάλα είναι στη. Α. Τώρα και την είναι τζολάκι.
1: Ναι, ήτανε, τελικά ήταν φάουλ. Δεν το είδαμε εμείς από την αρχή, αλλά τελικά ήταν φάουλ. Ο Κλόπ δεν βλέπω τι λέει. Κάτι, θα φωνάζει πάλι. Τι δίνει τώρα.
0: 0-0, κύριε.
1: Ναι, 0-0. Εντάξει, πάλι καλά, Γιώργο, πάλι καλά.

0: Μην το πείτε.
1: Ναι, κάναμε το λάθος εκεί, πάλι καλά, πάλι καλά.
0: Θα θυμίσω ότι στα τέσσερα τελευταία γκολ που έχουμε φάει, τα τρία τελευταία.
1: Ναι.
0: Φάουλ και τάρτα. Τάρτα, κύριε Παύλοβιτς. Φίλε,
1: βέβαια, πεντακάθαρη κάρτα. Ναι, τη βγάζει.
0: Τη βγάζει. Και ξέρεις και το κίτρινο στον Παύλοβιτς. Είναι μια βεβαίως κάρτα.
1: Ναι, τον πατάει. Ναι, τον πατάει.
0: Το πόδι με τη στέρνα.
1: Ναι.
0: Το κουτουβιέ του Κουρμπέλη. Και στην κάρτα περιμένει,
1: Βέβαια.
0: Στην κάρτα περιμένει. Στην κάρτα θα περιμένει.
1: Εδώ με πάλι το...
0: Δεν είναι βγες έξω, πέσουμε. Στην κάρτα, αν δεχτεί κάρτα, περιμένει.
1: Ναι, σωστό.
0: Μας δείχνουν το γκολ στο replay. Ο Ρουμπέλης δεν έχει προλάβει να επιστρέψει για τον λόγο του ότι έχει δεχτεί φάουλ.
1: Ήταν και σκληρό το φάουλ, πολύ.
0: Μην το αναβαθμίσει τον βάρ το φάουλ,
1: Νομίζω ότι δεν έχει πάει. Νομίζω δεν έχει πάει.
0: Σηκώθηκε ο Κουρμπέλης. Εντάξει, κάρτα είναι. Αλλά όταν είναι πάτημα με πίεση ή έχουμε κάρτα στον... Σε ποιον. Κόκκινη.
1: Κόκκινη στον πάγκο.
0: Στον πάγκο το δικό μας όμως.
1: Το δικό μας.
0: Δεν έχει και κόκκινη.
1: Κατευθείαν κόκκινη στον πάγκο το δικό μας.
0: Στο δικό μας κόκκινη κάρτα σε ποιον.
1: Ναι, δεν βλέπω και εγώ. Θα μας δείξει λογικά. Θα μας δείξει.
0: Στον Τωροσίδη.
1: Α.
0: Στον Τωροσίδη.
1: Κάτι θα του είπε.
0: Στον Τωροσίδη πήρε κόκκινη. Η μπάλα μέσα στην περιοχή όπου κάρτα από μάκρυ είναι Γερμανοί διώχνουν όπως κρατήσαμε μπάλα με τον Ζαφίρη και τον Τσιμίκα. Έπαιξε αριστερά την μπάλα. Μασούρας προσπάθησε να περάσει. Τώρα παιδιά θέλουμε αντιμητική ισορροπία. Δεν θέλω να κρατήσουν μπάλα οι Γερμανοί και να βγουν με 3 και 4 παίκτες όπως προηγουμένως. Παυλίδης μένει ψηλά. Παθούν να ανεβαίνουν σίγουρα. Εδώ τώρα βγήκε και η Ζερίδης σταμάτησε τους Γερμανούς να γυρίσουν την μπάλα πίσω. Προσπαθούν να βρουν και θέσεις οι Έλληνες, δεν βγήκε η Ζερίδης γρήγορα μπροστά. Πρέπει η Ζερίδης να παίξει πιο μπροστά στο round. Γυρνάει αρκετά πίσω και δίνει μέτρα. Ας παίξει λίγο πιο μπροστά, ο Μασούρας ας παίξει πιο μπροστά στον Τρόι. Να μην κατεβαίνουν τα μπάκ, ο Μάνος καταπίνει. Αλλά σίγουρα οι Γερμανοί έχουν υπεροπλία ποιοτικότερη στον άξονα και στα φτερά. Ανεβαίνει τώρα αριστερά με το νούμερο 17 τον Πίρτς. Υπάρχει και παίρνει μπάλα από πολύ πίσω.
1: Γιώργο, να σου πω, Ολλανδία-Σερβία 1-1 και Πορτογαλία-Νορβηγία 0-1.
0: Θα ήθελα να μου πεις τα γκολ στο δικό μας παιχνίδι, το μήλο μας.
1: Βεβαίως.
0: Παύλοβιτς κράτησε μπάλα. Γύρισε τον Μπίσοφ. Μπίσοφ προσπαθεί και αυτός για τον Παύλοβιτς. Παύλοβιτς από τα δεξιά. Οι Γερμανοί πιέζουν. Μπάλα στον Διάο, τα στόπερ τους είναι έξω την περιοχή, να καταλάβεις. Αλλάζουμε παιχνίδι με τον Ράουμ για τον Τσέχαρ. Τσέχαρ τα αριστερά θέλει να περάσει πέρα από τον Σάλιακα, υπάρχει φάουλ. Δεν τον έχει βρει ο Σάλιακας, έδωσε φάουλ όμως ο Τουρμπέν. Φάουλ σε καλή θέση τους Γερμανούς, στο 41 μπαίνουμε. Στο 41, για πες μου τι έχουμε τα κόλλο.
1: Λοιπόν, προηγήθηκε στο 31 η Ολλανδοί με τον Κούμπανερς, καλά το λέω, Κούμπανερς. Ναι, και ο Τσβέκοβιτς στο 35 μετά από 4 λεπτά ισοφάρισε 1-1.
0: Μάλιστα. Δεν είναι κακό. Τώρα τι θέλουμε εξαρτάται. Θέλουμε τους Σέρβους με 0 βαθμούς.
1: Ναι, και ισοπαλία να φέρουν καλή. Είναι με ένα βαθμό. Είναι μας
0: αρέσει.
1: Βέβαια, ένα βαθμό, ναι, μας αρέσει. Και ισοφαρίζει η Πορτογαλία νωρίς 1-1 και αυτή η Ιρλανδία-Ισραήλ 1-0.
0: Ο Βίρτς με τον Ράουμ στο φάουλ για τους Γερμανούς από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, στο πλάι. 5 Γερμανοί στην περιοχή μας. Ο Βίρτς ή ο Ράουμ, ο Βίρτς μπορεί να το κάνει απευθείας. Ο Ράουμ όχι. Ο Ράουμ εκτελεί, μπάλα δεν θα περάσει, θα διώξει ο Παυλίδης, θα σπάσει ο Μασούρας. Έξω οι Γερμανοί κρατάνε μπάλα. Αλλάζουν, θα γίνει σουτ, όχι, μπάλα θα πάει από τα δεξιά. Ο Παύλοβιτς το έκανε αυτό. Ο Παύλοβιτς προσπάθησε στον άξονα, άφησε στο Ράουμ. Ο Ράουμ έκανε σουτ, out, το κουρμπέληξε. Αλλά δίνουμε χώρο. Δίνουμε χώρο για σουτ, για μπάλα στον άξονα, μαζευόμαστε πολύ πίσω. Κλεινόμαστε πολύ πίσω. Αυτή θα είναι και η εντολή, βέβαια.
1: Εντάξει, ναι, γιατί λογικά θα αλλάξουμε το πλάνο λίγο στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, θα δούμε.
0: Σίγουρα θα έχουμε κάποιες αλλαγές, να δούμε αν μπει ο Καρέτσας, έχουμε στον πάγκο

0: τα ρέτσα, έχουμε ρέτσα, έχουμε ζουμπίκα, έχουμε κοστούλα, έχουμε πέφτες, έχουμε ανδρούτσο. Το βολέγγινα από το τσολάκι πήγε για την κεφαλιά ο Τσιμίκας, τρεις κεφαλιές άλλαξαν, θα δουν οι Γερμανοί τώρα στον άξονα, ταχύτατος ο Μαυροφάνος, σταματά την μπάλα και απομακρύνει σε πλάγια out. Πράγματι για τους Γερμανούς από τα δεξιά όπως επιτίθενται με τον Βίρτς που είναι παντοκού παράνοι και κινείται παράλληλα στον άξονα. Ο Ράουμ έχει την μπάλα τώρα από τα αριστερά, οι Γερμανοί γυρίσανε. Ράουμ θέλει να περάσει, έδωσε την μπάλα στον Σέγχαρτ. Ξέχατε κοντά τον Σάλιακατ, το έριξε μια γωνιά και ο Σέγχαρτ πέρασε. Σέγχαρτ θα κάνει το σούτ, την μπάλα out εδώ, ο Τσολάκης δεν προλαβε. Είναι ευκαιρία μεγάλη για τη Γερμανία αυτή. Είναι η καλύτερη ευκαιρία γιατί ο Τσολάκης έμεινε άγαλμα στο σούτ από τον Σέγχαρτ, την μπάλα πέρασε δεξιά. Από το δεξί χάφνο χάρη του Τσολάκη δίπλα, πώς την είδες Βασίλη?
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ, πολύ καλή ευκαιρία για τους Γερμανούς. Η μπάλα πήγε λίγο έξω, δηλαδή αν πήγαινε πιο μέσα ο Τσολάκης δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Πάλι τον άφησαν και σουταρέ, δηλαδή πρέπει λίγο εκεί να το φτιάξουμε το πράγμα, Γιώργο μου.
0: Εκεί δηλαδή... θέλει πολλοπρόσωπο, θέλει στον άξονα καλύτερα μαρκαρίζοντα.
1: Ναι, ναι, τους αφήνουμε και... τους αφήνουμε...
0: Ναι. Πολλά πράγματα, οι μεταβάσεις αυτές, το build-up έξω την περιοχή, βγαίνει, διώχνει την μπάλα Ιωαννίδη σε πλάγιο out στο χώρο της άμυνας της Γερμανίας, από τα δεξιά που αμήνεται η Γερμανία. Και από εκεί βγαίνει ο Τρόι για να εκτελέσει, μένουμε ψηλά για να πιέσουμε. Μένουμε ψηλά για να πιέσουμε, για να κερδίσουμε μπάλα, να καθυστερήσουμε τους Γερμανούς, αλλά να μην κάνουν μπαλιά είναι... Να, εδώ τώρα ο Μαυροφάνος έκοψε. Και ποιο είναι ο Παυλίδης? Παυλίδης στον άξονα, Παυλίδης πέρασε. Περνάει ένα, δύο, τρεις. Προσπαθεί να περάσει, όχι, δεν τα κατάφερε και τώρα δεν θέλω μετάβαση. Έπεσε η ροϊκά ισόλια, κατέκοψε. Γέννη και ο Κουρμπέλης για να σταματήσουν τους Γερμανούς να μην πάρουν στη μετάβαση. Ο Σέργαν, ο Κουρμπέλης σταματάει το Σέργαν εύκολα και κάνει την μπάλα πίσω. Αυτά θέλω, αυτά θέλω. Εδώ η Γερμανία έκοψε, ο Βίλτς πέρασε πολύ όμορφα τον Ζαφίρη, ο Βίλτς τον άξονα, προσπάθησε να περάσει την μπάλα στον Μπούχαρτ. Πάλι ο Μαυροπάνος σταμάτησε την μπάλα, κράτησε την μπάλα. Εδώ όμως κόπηκε και φέρω τον Μαυροπάνο πίσω τώρα. Σταμάτησε ο Κουρμπέλης, άλλαξε ο Μασούρας. Δεν μπορεί ο Ζαφίρης, πάλι ο Γιάννιακας. Ο Σάλιακας θα γύρω την μπάλα και τώρα με τον Μπούχαρτ θέλει να βγουν στη μετάφαση. Ο Τσιμίκας τον έκοψε. Και πάλι μένουμε ψηλά. Οι Γερμανοί τώρα έχουν χάσει λίγο την μπάλα. Ο Μαυροπάνος κρατά μπάλα, δίνει στον Σάλιακα. Ο Σάλιακας πηγαίνει από τα δεξιά, έχει κοντά του Ζαφίρη. Κάνει κίνηση ο Κυζηρίδης. Πολύ ωραία μπαλιά για τον άλλαξε πολύ ωραία ο Παυλίδης με τον Κυζηρίδη. Ο Κυζηρίδης κόπηκε δύο φορές, υπάρχει ο ψάιτ. Ψάιτ πού? Σε ποιον?
1: Ναι, στον Παυλίδη είναι. Ναι. Στην πρώτη πάσα. Στην πρώτη πάσα. 4 λεπτά. Στην πρώτη πάσα ήταν ο Σάιτ. Ναι, είναι καθαρό. Ναι, είναι καθαρό, είναι καθαρό.
0: Ωραία, και οι Γερμανοί πιένουν τώρα τα δεξιά. Είναι σημαντικό να μείνουμε με το 0 στο πρώτο ημίχρονο. Βγήκε ο Κυζηρίδης εδώ, έχει χάσει τη θέση του. Ο Ράουμ προσπάθησε μέσα στην περιοχή. Εδώ ο Ζαφίρης πρέπει να κάνει καλή άμυνα. Πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα. Σέρχαρντ τον τάμ του Σάλιακας, έχει τη σέντρα. Ο Μαυροπάνος σε μια νέα κεφαλιά. Πρέπει να έχει πονέσει το κεφάλι του. Ο Παυλίδης κάνει τρίπλες, πέρασε. Ο Παυλίδης φύγει την μπάλα. Μας έλεγε πιο όχι, όλο πιο γρήγορος. Θα ήταν καλή προϋπόθεση εδώ. Έχει περάσει το πρώτο λεπτό. Παίζουμε το πρώτο λεπτό καθυστερήσεων. Έχουμε ακόμα άλλα 3,5 λεπτά. Δεν έχει συμπληρώσει το πρώτο λεπτό. Ο Βίρτς δίνει την μπάλα στον Σταρ. Σταρ αλλάζει την μπάλα με τον Βίρτς. Ο Βίρτς θέλει να περάσει. Είναι και ο Τρόι εκεί. Ο Βίρτς πάτησε την μπάλα. Ο Τρόι δεν έκανε σέντρα. Κρέσει την μπάλα για τον Παύλοβιτς. Ο Παύλοβιτς δεξιά. Όπως επιτείνονται οι Γερμανοί. Ο Παύλοβιτς θέλει να κάνει σέντρα. Έπαιξε στον άσκησο να στον πίσω. Το σούτ από τον Μπουχάρτο. Καλή θέση για σούτ. Άστοχη εκτέλεση. Προϋπόθεση ήταν καλή. Οι Γερμανοί παίζουν καλά. Οι Γερμανοί παίζουν καλά. Η θερμοκρασία είναι 17 βαθμούς. Υπάρχει μια υγρασία. Κατεβαίνει κιόλας. Το θέμα είναι όμως ότι η εθνική μας ομάδα έχει αντέξει στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο και είναι σημαντικό να μείνει σε αυτό το σκορ, σε αυτό δεν υπάρχει σκορ, στο 0-0 είμαστε χωρίς σκορ, να μείνει σε αυτή την... Θα έλεγα όχι μόνο αυτή την...
1: Ναι, πρέπει να βελτιώσουμε. Να βελτιώσουμε το δεύτερο ημίχρονο ή με αλλαγές του Γιωβάνοβιτς να βελτιώσουμε λίγο την εικόνα μας γιατί...
0: Είναι το 75-25 ρε φίλε.
1: Ναι, γιατί όσο πιεζόμαστε, εντάξει. Και θα κουραστούν περισσότερο και θα πιέσουν περισσότερο οι Γερμανοί όσο τους αφήνουμε.
0: Πρέπει να μας φοβηθούν τώρα κάθε την παλιά γίνεται ο Μαυροπάνος και σταματάει όλα αυτά. Είτε είναι ο Βίρτς, είναι ότι ο Παύλοβιτς όλους. Ο Παυλίδης κράτησε μπάλα. Έπαιξε κάθετα για τον Ιωαννίδη. Ότι άλλο θα γυρίσει. Όχι, προσπίθηκε. Παραλίγα δεν το λάθος. Θα παίξει ο

0: αν είναι ψηλά θα πιέσει, ο Παύλο μου κοιτάει μπάλα. Ο Ούρμπικ έπαιξε και τώρα κάνουν εκτίσιμο επίθεση. Η Γερμανία από τα αριστερά πήρε έχουν πρόβλημα με τον Βίτς παίζουν στον άξονα. Ο Ζαβίτς είναι μακριά. Έπαιξε στους Σέρχαντ. Ο Σάλιακας είναι Σέρχαντ. Ο Σάλιακας Σέρχαντ δεν έχει περιοχή να κάνει το σούτ. Τον έκαψε ο Σάλιακας. Η μπάλα στον άξονα. Βίτς νέο σούτ. Η μπάλα πέρασε. Out το εφόπο επικίνδυνο υπάρχει offside. Νομίζω πως θα το έδινε ο Μπούχαρτεν offside.
1: Ναι, ναι, ήταν offside. Ναι, ναι, ναι, δεν πήγε γκολ, ναι, το άφησε. Ήταν offside πάντως. Εντάξει, πέρασε και αυτή η φάση.
0: Αν έπαιρνε γκολ θα κυρωνόταν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να τη δω τη φάση για να δω τι παίζει ο επόπτης, για να δω σε τι εγρήγορος είναι. Στο σουτ που έγινε, το αρχικό του Σάρχαρ το έκοψε ο Σάλιακας. Στο δεύτερο σουτ που έγινε...
1: Και όμως φίλε δεν είναι offside.
0: Δεν είναι, το καλύπτω μαύρο πάνω.
1: Ναι, δεν ήταν offside.
0: Αν έπαιρνε η μπάλα γκολ θα μέτρησε.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Άρα είναι μεγάλη ευκαιρία.
1: Ναι, μεγάλη ευκαιρία, ναι, ναι.
0: Είμαστε στο 4ο λεπτό καθυστερήσεων. 40 δευτερόλεπτα, 45 από μένα ακόμα. Έχουμε κερδίσει ένα πλάγιο όταν από τα δεξιά όπως αμυνόμαστε.
1: Εντάξει, χρειάζεται να βιαζόμαστε τώρα, να τελειώσει το ημίχρονο, δεν χρειάζεται βιασύνη. Εντάξει, 30 δευτερόλεπτα.
0: Το ημίχρονο να δούμε τι θα δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αντέξαμε ένα ημίχρονο. Γιατί να μην αντέξουμε άλλο ένα.
1: Ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Και το άλλο μάτς παραμένει το 1-1.
0: Θέλεις και το πλάγιο out για τον Ιωαννίδη από το Σάλιακα. Οι Γερμανοί διώχνουν και αυτοί σε πλάγιο out. Πάνε ακόμα πλάγιο για την εθνική μας στο ύψος του κέντρου και από τα δεξιά. Και το Σάλιακα να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Απομένουν ακόμα 15 δευτερόλεπτα για να εκπλέψει ο χρόνος των καθυστερήσεων. Το Σάλιακα να εκτελεί ψάχνοντας τον Ιωαννίδη. Ο Σερβέν σφύριζε στο τέλος του πρώτου χρόνου. Η Ελλάδα θα είναι ισόπαλη με τη Γερμανία στο πρώτο μέρος. Με 0-0, 0-0 ήταν και το ημίχρονο στο Augsburg.
1: Ναι.
0: Ευχόμαστε να γίνει 0-0 ή 1-0 και το δεύτερο. Εντάξει, το αγοράζω τώρα.
1: Ναι, Γιώργο, αποτέλεσμα... αποτέλεσμα...
0: Συζητούσα χρήμα να κάνουμε ένα ρεφενά, αγοράσουμε το 0-0.
1: Βέβαια ρε φίλε, τι λες τώρα. Αποτέλεσμα 0-0 καλό, εμφάνιση θέλουμε βελτίωση. Θέλουμε βελτίωση, αρκετή.
0: Δεν πάμε έτσι. Λοιπόν,
1: ναι. Okay.
0: Θα πάμε στο δεύτερο ημίχρονο σε λίγο. Πιστεύω πως θα έχουμε μια δυο αλλαγές, αλλά θα δούμε.
1: Εντάξει.
0: Δίνουμε μικρόφωνο στο στούντιο.
1: Γεια σου Γιώργο μου. Τα λέμε πάλι σε περίπου 10-12 λεπτά, 13 λεπτά που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Η εθνική μας, okay, δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Οι Γερμανοί πιέζουν αρκετά, έχουν πάρει το κέντρο, μεγάλη κατοχή, έχουν κερδίσει αρκετά κόρνερ. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα κόρνερ. Βέβαια, πολύ μεγάλη ευκαιρία την είχε και η Ελλάδα στο δεύτερο λεπτό με το Μασούρα. Αλλά από εκεί πέρα οι Γερμανοί έχουν τα 9 του παιχνιδιού. Το αποτέλεσμα πάντως είναι καλό, το 0-0. Θέλουμε βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο. Μήπως καταφέρουμε κάτι καλύτερο. Λοιπόν, Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Ιρλανδία-Ισραήλ 1-0. Ημίχρονα για όλα αυτά. Με γκολ του Τρόι Πάροτ με πέναλτι για τους Ιρλανδούς. Ολλανδία-Σερβία το παιχνίδι του ομίλου μας 1-1. Με τον Κούπερ Νέρς, κάπως έτσι λέγεται. Κούπερ Νέρς. 1-0 στο 31 οι Ολλανδοί. Σοφάρισε ο Σβέκοβιτς στο 35. Πορτογαλία-Νορβηγία 1-1. Προηγήθηκαν οι Νορβηγοί με τον Κρίστοφερ στο 36. Σοφάρισαν δύο λεπτά αργότερα με τον Κανσέλο. 1-1. Πορτογαλία-Νορβηγία 0-0. Το Ουαλία-Δανία. Αυτά τα μάτς λοιπόν είναι στο ημίχρονο. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι, διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9-43. Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτ. Σε λίγο θα πάμε για το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της εθνικής μας με την Γερμανία.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής

0: γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 12 λεπτά πριν τις 11. Σε λιγά ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της εθνικής μας με τη Γερμανία. Θυμίζουμε πρώτο ημίχρονο 0-0 με όχι καλή εμφάνιση, με πολλή πίεση από τους Γερμανούς. Ελπίζω στο δεύτερο ημίχρονο να βελτιωθεί η εθνική ομάδα, να πάρει λίγα μέτρα στο γήπεδο, να πιέσει λιγάκι, να κάνει κάποιες φάσεις και η εθνική μας. Πάω στο 0-0, είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα τουλάχιστον μπορεί να μην παίζουμε καλά. Το αποτέλεσμα είναι καλό, το 0-0 με τους Γερμανούς. Το άλλο μάτς του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία 1-1. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9:43, Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς. Λίγο θα πάμε πάλι στο γήπεδο της Τούμπας με τον Γιώργο Λίκρη να ακούσουμε το δεύτερο ημίχρονο. Σε λιγάκι θα έχουμε σύνδεση και πάλι με το γήπεδο της Τούμπας. Εμείς θα είμαστε παρέα σήμερα μέχρι τη 1:00.

0: Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε Γιώργο Λίκρη, δεύτερο ημίχρονο, Γιώργο.
1: Οι Γερμανοί βρίσκονται μέσα στην περιοχή μας, έχουμε κάνει δύο αλλαγές, θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Οι Γερμανοί προσπαθούν και πάλι να παίξουν το ίδιο μοτίβο του παιχνιδιού που έπαιξε και στο πρώτο μέρος, με αυτή την φλίαρη κατοχή, το οποίο όμως έφερε κάποιες φάσεις. Εδώ τώρα θα απομακρύνουμε και θα προσπαθήσουμε το Μασούρα να βγούμε σαν τεπίδες. Ο Μασούρας κατά τα μπάλα δεν μπόρεσε να κάνει κατοχή. Έτσι το πράγμα του είναι για τους Γερμανούς, γρήγορα εκτελείται από τον Κάρλ. Εμείς κάναμε δύο αλλαγές, πέρασε έξω από τους Ζελίδες μέσα ο Καρέτσας και πέρασε και ο Ανδρούτσος στη θέση του... να δώσω και άλλη τη θέση, γιατί βλέπω και τον Ανδρούτσο και τον Ζαφύρη
0: Κουρμπέλης.
1: Και τον Κουρμπέλη, και τους τρεις βλέπω. Οπότε
0: θα βγει και ποιος.
1: Να βρούμε. Λοιπόν, ο Κουρμπέλης παίζει, ο Ανδρούτσος παίζει και ο Ζαφύρης παίζει. Ο Παύλος είχε κάνει την προσπίση, ο Παύλος είχε κάνει την περιοχή. Έρχεται ο Άντων. Ο Άντων άλλαξε την μπάλα εύκολα με τον Ράουμ. Ο Άντων θα κάνει αλλαγή παιχνίδι από την άλλη πλευρά που κινεί το Τρόι. Ο Τρόι το δεξιμπάκ. Ετοιμάζεται να κάνει τη σέντρα. Γύρισε πίσω στον Καρ. Ο Καρ θέλει να κάνει τη σούτ. Θα κάνει τη σέντρα σου. Για εύκολα, εύκολα. Είναι δύσκολο σούτ, αλλά τότε να φανεί εύκολο. Σε επίκαιρη θέση ο Τσουλάκης μπλόκαρε. Ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν ποιος είναι ο άλλος που έχει βγει.
0: Θα τα βρούμε τώρα.
1: Λοιπόν, Καρέτσας μέσα και Ζελίδης έξω. Είναι ο Ανδρούτσος, βλέπω. Ο Κουρμπέλης είναι. Και ο Ζαφύρης είναι, ο Ανδρούτσος εδώ πήγε μπάλα. Φάουλ! Φάουλ, περίμενε, περίμενε. Είναι δεύτερη κίτρινη αυτή. Είναι δεύτερη
0: θα
1: κίτρινη.
0: Θα τη δώσει.
1: Είναι κάτω. Είναι κάτω. Εδώ ο Παύλοβιτς έχει κάνει κάρτα και φεύγει σαν με την ουρά στα σκέλια. Γι' αυτό πηγαίνει γρήγορα ο πίσω και τον σηκώνει τον Ανδρούτσο. Ο Παύλοβιτς εδώ έχει κάνει φάουλ, δεν ξέρω το replay. Δεν στο replay.
0: Θα το δω τώρα, Γιώργο, θα σου πω.
1: Αυτό μπορεί να είναι κίτρινη.
0: Και ο Παυλίδης βγήκε. Βγήκε ο Παυλίδης. Βγήκε.
1: Παυλίδης.
0: Είναι κάρτα, είναι για κάρτα. Είναι για κάρτα. Απλά...
1: Και τώρα βγαίνουν στην κατεπίθεση οι Γερμανοί και προσπαθούν να κάνουν παιχνίδι. Κάθε τι δεν θα περάσει. Ο Ζαφύρης εδώ κοιτάει χέρι και το παίρνει. Φάουλ χέρι που κάνει ο Ράμου και φεύγει και αυτός με την ουρά στα σκέλια. Ο Παύλοβιτς προηγουμένως έχει κάνει φάουλ για κίτρινη κάρτα. Είναι η δεύτερη του κίτρινη.
0: Του τη χάρισε. Του τη χάρισε. Του τη χάρισε.
1: Το φάουλ που κάνει ο Ράουμ δεν είναι ακούσει το χέρι.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, δεν είναι κάρτα, αλλά, είναι...
1: Αλλά του Παύλοβιτς είναι κάρτα Μάρτ.
0: Ναι. Δεν είναι σκληρό μαρκαρισμα.
1: Τέσσερα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 49. Προσπαθήσουμε να κάνουμε κατοχή μπάλας. Για να δούμε, θα πιάσει αυτό το τρικάκι του Γιωβάνοβιτς. Οι Γερμανοί πάντως δείχνουν να έχουν την κατοχή. Εδώ θα αφήσει μπήκε δυνατά. Οι μπαλιά δεν θα περάσουν με τα ταρκουνάκια. Πιέζουν οι Ιταλοί που από ανάποδα ταρκουνάκια από το Μαυροπάνο. Διώχνει όπως ο Ανδρούτσος, η μπάλα δεν θα περάσει. Κάνουμε Γιαννίδης. Πρόλαβε. Γιαννίδης πρόλαβε. Ο Γιαννίδης θα περάσει. Κόπηκε. Κατοχή μπάλα από τον Καρέτσα. Καρέτσα ψάχνει στήριγμα. Καρέτσα επιμένει, δίνει την μπάλα δεξιά. Εκεί που κινεί το σάλια κασεσάριστα η μπάλα ο Καρέτσας. Εδώ υπάρχει πίσω η μπάλα. Πέφτουν πάνω στον Καρέτσα γρήγορα. Αλλά έχουμε άλλο κράτημα μπάλας με Καρέτσα, άλλο με Κιζερίδη.
0: Ναι, σωστό, εντάξει. Λογικό είναι.
1: Όταν την μπάλα την έχει ο Καρέτσας σκέφτει να την κάνει και πώς θα την κρατήσει και αν θα την κρατήσει και δύσκολα θα την χάσει. Πάλι ο Καρέτσας με την μπάλα προσποίηση, θα περάσει τώρα ξαναφέρει ο Καρέτσας. Για να δούμε τώρα, ανεβαίνει ο Μασούρας, ανεβαίνει ο Τσιμίκας. Η μπάλα είναι για τον Τσιμίκα το σου, την μπάλα προβολή ο Καρέτσας πάλι στην περιοχή. Πέρασε κόρνερ. Πάμε, ο Καρέτσας κάνει ρεύμα σε όλο, σε όλη την κουμπά. Παίρνει φωτιά η κουμπά.
0: Εδώ είναι μια καλή φάση να βάλουμε ένα γκολ, Γιώργο.
1: Άμα, να ξέρεις τι γίνεται. Οι Γερμανοί ρισκάρουν.
0: Ναι, θα έχουν και ένα πίσω, βέβαια.
1: Δεν βάζουν μυαλό. Τώρα με Καρέκα έχεις άλλη κόντρα.
0: Βέβαια, έχεις άλλη κόντρα.
1: Καρέκα στο κόρνερ, ο Μασούρας θα έχει το πρώτο δοκάρι. Είναι ο Μαυροπάνος, είναι ο Τουμπέλης, είναι ο Χουλιαράκης. Εκτελέστηκε δεύτερο δοκάρι. Θα είχε και παλιά Μαυροπάνος. Μπλόκαρε την μπάλα Ούρμπικ με ευκολία. Μπράβο στο Μαυροπάνο, είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, διαφωνείς?
0: Ναι, όχι, καθόλου. Ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Κάνει τα πάντα. Πάλι μια μεγάλη εμφάνιση. Άλλη μια μεγάλη εμφάνιση στα αποκλειματικά όλα αυτά.
1: Είναι το επόμενο μάτσι κορυφαίος.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, μένουμε στο 0 στο 51. Είναι στο 0 στο 51. Μαυροπάνος ο κορυφαίος του γηπέδου, Κουλιεράκης, πολύ καλός, Τσιμίκας, πολύ καλός, Τσάλιακας, πολύ καλός, όλοι οι διεθνείς είναι καλοί.
0: Και εγώ πάντως να κάνω μια ρισκαδόρικη πρόλεψη. Θα μπορούσε να βγάλει ο Ανίκη και να βάλει τον Κοστούλα κάποια στιγμή. Με Καρέτσα Κοστούλα θα είναι πιο νόστιμο το πράγμα μπροστά.
1: Ναι, αργότερα.
0: Αργότερα. Αργότερα.
1: Φύγει από κούραση, τι λέει.
0: Ναι, εντάξει, έχει παίξει όλα τα παιχνίδια, βέβαια.
1: Αλλά εκεί παιχνίδι στον Κάρλ προσπάθησε να το φροντίσει τον πίσω. Φάλαξε πολύ ωραία με τον Κάρλ, τον έκοψε Μασούρα. Ο Μασούρα γύρισε την μπάλα πίσω εκεί που κινεί το Κουλιαράκη. Κουλιαράκη προσποιείται, σπρώχνεται, γυρνά την μπάλα πολύ ωραία στο κουμπέλι. Ο κουμπέλι σε ωραία στο Μασούρα. Ο Μασούρα κοιτάει μπάλα, Ο Γιάννη έχει μπάλα. Σπάντα με τον Διαό. Διαό κάνει πλάγια βήματα. Ο Διαό κρατάει, γυρνά την μπάλα στο Τσιμίκα. Τσιμίκα έχει δύο παίκτες, πέφτει. Σπρώχνεται, ο εφόπτης είναι πλάγια out. Φάουλ για υπέρ των Γερμανών.
0: Τι έδωσε?
1: Φτάσει μια στιγμή ρε φίλε Τουρφέν.
0: Ναι, ότι και καλά όταν έπεσε έπιασε την μπάλα με τα χέρια. Κάτι τέτοιο. Στη φάση που ακυρώσε ο Γιώργο τον γκολ, έχει δώσει χέρι στο Γερμανό.
1: Α, χέρι, ε.
0: Ναι.
1: Χέρι στον Μπούχαρτ.
0: Ναι, όχι.
1: Ναι. Αυτός που έχει βάλει τον γκολ είναι ο παίκτης που έχει.
0: Ναι, έχει πάρει την μπάλα με το χέρι.
1: Το είδε το ΒΑΡ, ε.
0: Ναι, το είδε το ΒΑΡ, γάτος.
1: Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι μας με την Ελλάδα. Νομίζω στα 6 πρώτα λεπτά να στέκεται καλύτερα, αλλά δεν ξέρω τώρα αυτό πόσο ρισκαδόρικο είναι, γιατί παίρνουμε μέτρα, θα αφήνεις εδώ πέρα, μαρκάρει, κλέβει μπάλα, πιέζεται. Εδώ τώρα τι θα δώσει, γίνεις κάρτα στο γραφείρι, μάλιστα.
0: Ναι, εντάξει, είναι κάρτα, είναι κάρτα, αλλά πριν το έχουν κάνει φάουλ και δεν το δίνει, εκνευρίζεται. Και πιάνει τον αντίπαλό, τον πετάει κάτω, είναι κάρτα. Αλλά θα έχει τελειώσει τη φάση, αν το έχει δώσει το φάουλ νωρίτερα. Εντάξει, τώρα είναι κάρτα.
1: Εκνευρίστηκε.
0: Ναι, εκνευρίστηκε.
1: Εκνευρίστηκε, δεν τα βάλε με τρεις εκεί. Και η αντίδραση είναι εξευρίσματα. Παίζουν με δύο κάρτες, κάρτα υπερθυντής ότι έχει ο Τσιμίκα

0: έχει και ο Παύλοβιτς για τους Γερμανούς. Και έχει τώρα και ο Ζαφίρης, εδώ υπάρχει πάρα τα σκοτάλιακα. Πολύ ωραία τον δημιουργείτε. Έχει κάνει κάρτα, να δούμε, θα την πάρει. Ήταν τέσσερις Έλληνες για την κάρτα αυτή.
1: Ναι, γιατί μάλλον τον, από ό,τι φάνηκε έτσι...
0: Ακριβώς το ίδιο έγινε πριν ένα μισό λεπτό.
1: Ναι, από ό,τι φάνηκε τον χτυπάει με τον αγκώνα. Από ό,τι φάνηκε. Θα δούμε τώρα, θα δούμε πάλι το replay. Τα έχουν πάει όλοι οι παίκτες της Εθνικής στο διαιτητή και τη ζητάνε για να βγάλει κάτι. Θα δούμε τώρα τη φάση πάλι. Ο διαιτητής τους διώχνει όλους. Θα δούμε, και εγώ τώρα θα μας δείξει το replay και θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Θα
0: δούμε και άλλη κάρτα, φοβάμαι, ξέρεις, για τη διαμαρτυρία. Γιατί είναι τζάμπα κάρτες αυτές.
1: Βέβαια, είναι το... Πάει πάνω του. Με τον αγώνα.
0: Βέβαια.
1: Με τον νόμο ψηλά πάει, το χτυπάει τον Σάλιακα. Εντάξει, τίποτα, no, λέει ο διαιτητής.
0: Κάνει πρόθεση και αυτό στήριξε ο διαιτητής. Δεν μπορεί γιατί δεν έδωσε κάρτα. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί φύγανε 4 Έλληνες για να διαμαρτυρηθούν. Μόνο και μόνο γι' αυτό.
1: Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Δεν πήρε κάρτα.
0: Συνεχίζουμε με το βολέ του Τσολάκη. Η μπάλα είναι στο χώρο της άμυνας των Γερμανών που κόβουν εύκολα. Ο Τσιμίκας πάει για την κεφαλιά, εύκολα του παίρνει την μπάλα. Ο Φουγεράκης προσπαθεί. Έχει την μπάλα. Θα τη δώσει τον Τσιμίκα. Τσιμίκα θέλει να περάσει. Υπάρχει φάουλ πρώτο. Δεύτερο. Αλλά δεν πήρε ο Μασούρας. Βγήκε πολύ γρήγορα ο Παύλοβιτς πάνω στη φάση. Γιατί έκοψε και τώρα είναι ότι ο Τιαό θα δώσει τον Άντων. Ο Άντων που έχει δει αριστερά του τον Ράουμ θα δώσει ξανά για τον Τιαό. Τιαό παίρνει μέτρα. Κάθετα. Παίζουν κάθετα. Οι Γερμανοί τώρα βγαίνουν από τα δεξιά με τον Καρλ. Καρλ θέλει να περάσει. Καρλ πέρασε. Τον έκοψε όμως ο Γραφτήρης που έγινε ο κύριος Γερμανός. Οι Γερμανοί προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο το μονότονο να μπουν μέσα στην περιοχή.
1: Γιώργο, να σου πω, τα παιχνίδια όλα είναι στην ισοπαλία. Όλα τα μάτς. Κάποια βέβαια έχουν γκολ. Ισραήλ-Ισραήλ 1-1, Ολλανδία-Σερβία 1-1, Πορτογαλία-Νορβηγία 1-1, τα δικά μας 0-0, Ουαλία-Δανία 0-0. Όλα ισόπαλα.
0: Μάλιστα. Είμαστε στο 56. Με τον Τρόι. Ο Τρόι έξω στην περιοχή. Ο Τρόι πέρασε κάθετα την μπάλα, προσπάθησε, ακολούθησε. Ο Βρουμπέλης, ο Μαυροπάνος έκοψε. Νέα σέντρα, ο Γαφίρης. Ο Τρόι ήταν στην πλεονεκτική θέση. Ευτυχώς δεν το κόψε να κάνει απευθείας σουτ. Ήθελε να κάνει παράλληλη την μπάλα. Κόπηκε. Και γι' αυτό βέβαια είναι και δεξιμπάκ, έτσι, και δεν είναι χαφ. Εδώ είναι ο Σεφίσο Ψάκοβιτς. Οι Γερμανοί...

0: είχα περάσει, κόπηκε και τώρα βγαίνουμε σε αντεπίθεση οι Γερμανοί με τον Μπούχαρτ. Τρέχει ο Καρέτσας για να κόψει, ο Σαλιακάς έχει τον Σέλχαρτ. Και είναι ο Καρέτσας, πηγαίνει στη θέση του και τώρα ο Σέλχαρτ αλλάζει το παιχνίδι εκεί όπου γίνεται ο Τρόι. Ο Τρόι έχει μπροστά του τον Κουρμπέλη. Ο Άντων τώρα. Ο Άντων έξω από την ελληνική περιοχή βρίσκει σπίριγμα από τα αριστερά στο Ράουμ. Ράουμ θα κάνει σέντρα, ο Μαυροπάνος στοπ. Δεν ξέρω πόσες μπάλες έχει κόψει ο Μαυροπάνος. Μπορεί να κλικάρει πάνω στο πρόσωπο, δηλαδή έχει επαφές άπειρες.
1: Δεν πρέπει να έχει άσχη καμία μονομαχία ψηλά.
0: Όχι, όχι. Δεν κάνει μονομαχία, δεν κάνει. Να περνάει μπάλα μπροστά του, διέδικας. Ο Θιάο παίρνει μέτρα, ο Θιάο παίρνει μέτρα, τώρα έπεσε πάνω του Ανδρούτσας. Πέρασε την μπάλα στον Κάρλο, ο Κάρλο έχει πίσω τον Βίρτς, Βίρτς με την μπάλα. Στον Θιάο, ο Θιάο, άμα τα στόπερ βγαίνουν έξω στην περιοχή, να ο Άντων τώρα έχει βρει και απειλή με σου, γίνει μπάλα με τον Κουρμπέλης. Γίνει και ο Ράουμ, ο Ράουμ με τον Σάλχαρτ, έκοψε ο Σάλιακας φάουλ. Φάουλ για την Γερμανία από τα αριστερά, βέβαια με τα φάουλ δεν έχουν απειλήσει η Γερμανία, αλήθεια είναι έτσι. Δεν είναι Ολλανδοί.
1: Ναι, δεν έχουν τα ψηλά κορμιά. Αν εξαιρέσει ένα δυο παίκτες, οι υπόλοιποι δεν έχουν τα... Ναι, και δεν έχουν φαντάει κιόλας.
0: Ναι, βγαίνουν τα λίτερα μαρκαρίσματα. Τώρα κατεβάζουν τα στόπερ να δώσουν λίγο όγκο και λίγο μπόι. Δηλαδή είναι πιο εύκολα να μαρκαριστούν. 58 λεπτό. 58 λεπτό οι Γερμανοί έχουν κερδίσει ένα φάουλ και πηγαίνει συνήθως στον Μπέλκ με τον Ράουμ για να το εκτελέσουν. Μαζεύονται 5 παίκτες μέσα στην περιοχή, 3 απ' έξω. Νομίζω ότι τη λέει τώρα ο Βίρτς για να δω. Βίρτς Ράουμ, Βίρτς Ράουμ. Ο Βίρτς εκτελεί με φάλτσο, η μπάλα δεν θα περάσει. Η μπάλα χτύπησε στο Μασούρα, κατέληξε out. Δεν ξέρω αν χτύπησε και πουθενά άλλο. Είδα το Μασούρα τελευταίο να χτυπά την μπάλα. Εσύ τη βλέπεις?
1: Να την ξαναδούμε τη φάση, Γιώργο μου. Δεν την έχουμε δει την φάση ακόμα, δεν μας έχει δείξει replay.
0: Μασούρα και τι out. Ήταν εντάξει. Τώρα δεν ξέρω, εγώ είδα το Μασούρα. Ευτυχώς που έκανα λάθος.
1: Όχι, δεν ακούμπησε την μπάλα καθόλου Μασούρας.
0: Όχι, το
1: πέρασε πάνω από το κεφάλι, ήταν και ευκαιρία. Άμα κοντρολάρισε ήταν ευκαιρία, ναι, ναι, ναι.
0: Φάουλ του Θιαό πάνω στον Ιωαννίδη. Ζητάμε κάρτα, φάουλ το έδωσε ο Τρουφέν. Ιωαννίδης μένει λίγο κάτω για να πάρει και ό,τι αμαρτύρεται. Ο Τρουφέν το εξηγεί ότι αυτό που έκανε είναι φάουλ. Την μπάλα πίσω από τον Τσιμίκα στον Μαυροπάνο, αλάνθαστος. Μην το ματιάξουμε. Την μπάλα δεξιά, εκεί που γίνεται ο Σέλιακας, παίζει με τον Καρέτσα. Παίζει, πως γίνεται. Προσπάθησε ο Ράουμα που μάθαινε την μπάλα, δεν ήταν ο Καρέτσας. Την μπάλα ήταν ο Μαρσού. Από τα δεξιά και πάει ο Σέλιακας. Ο Σέλιακας δίνει το φινάμινα όμως αυτή τη στιγμή. Και θα τον ήθελα να γυρίσει γρήγορα πίσω. Εδώ τώρα όμως ο Μαυροπάνος πέρασε. Τόπηκε. Η παλιά είναι για τον Καρέτσα. Καρέτσας υπάρχει φάουλ πάνω στο Μαυροπάνο. Ο Καρέτσας φέρνει μέτρα μαζί με τον Ανδρούτσο, Ανδρούτσος σκεφτεί από τα δεξιά. Ο Μαυροπάνος σηκώθηκε ευτυχώς. Βάλα πίσω από το κουμπέλι στον Τσολάκη. Τσολάκης θέλησε να παίξει με τον Καρέτσα την ώρα που επέστρεφε. Έγινε μια κακή συνεννόηση τώρα τερματοφύλακά μας με τον Καρέτσα, ο οποίος μπορεί να γίνει απειλητικός στο κοντρόλ, στην έκρηξη. Θα έχει θέματα. Ο Ράουμ μίλησε πιο πίσω όπως βλέπεις, Βασίλη. Δεν ανεβαίνει όπως ανέβαινε πριν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν είχα και το Τζόλι από εδώ.
1: Είναι απώλεια, είναι απώλεια.
0: Και ο Τρόι θα καθόταν στο αυγάδι. Τώρα είναι εξτρέμ. Εδώ ο Ζαφίρης μάχεται, χάνει την μπάλα. Ήρθαν τρεις... Ο Σέρχαρτ μέσα στην περιοχή. Ο Σέρχαρτ με το Σάλιακα. Σέρχαρτ θέλει να περάσει. Δεν θα περάσει την μπάλα, θα βγει ο Τσολάκης ευτυχώς. Οι παλιές δεν περνάνε, κοντράρονται, αλλά φοβάμαι μια θα περάσει ή μία που θα γίνει κόντρα και δεν θα είναι επιμελητή. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Τσιμίκας θέλει να περάσει. Τσιμίκας πέρασε. Τσιμίκας πέρασε για τον Ιωαννίδη. Δεν θα περάσει. Πάω. Πάω. Έχετε λέει. Έχετε λέει. Μάλιστα.
1: Έχετε, είναι φάουλ πεντακάθαρο τώρα. Εντάξει.
0: Αν τον το τσάπλωσε.
1: Κύριε του Πέν, δεν μας τα λες καλά.
0: Τώρα πήγαινε ο Μασούρας για να πιέσει, πήρε την Παναγιανίδη. Ο Ιαννίδης πέσει ψηλά, θα τον περάσει τον Διάο, θα τον περάσει, θα τον πετάξει κάτω. Έρχεται λέει.
1: Πάλι.
0: Ο Ιαννίδης πέσει, κόρνερ, τι θα δώσει. Πάω λέγω. Πάω λέγω. Πάω λέγω, παιδιά. Δεν έδωσε κόρνερ, έχουν γίνει δύο φάουλ πάνω στον Ιαννίδη, δεν δίνει κανένα. Και τώρα δίνει φάουλ στον Ιαννίδη.

0: Και αυτό το κύπελο αυτούς συγκινήσε.
1: Ναι, το τραβάει τη φανέλα κανονικά και σε δύο φάσεις, δηλαδή και την άλλη το σπρώχνει. Ναι, ναι, ναι.
0: One of the hand foul.

0: συνέχεια στο μάτς δείξαμε λίγο το τζαμπουκά μας στους Γερμανούς, η αλήθεια είναι, αλλά το μάτς είναι ακόμα στο 61, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά και μπορεί να είναι στο 0-0, αλλά οι Γερμανοί είναι αυτοί που έχουν κατεβεί τις μπάλες, οι Γερμανοί είναι αυτοί που μας πιέζουν, οι Γερμανοί είναι αυτοί που κάνουν πολλά προφόρα και παραχωρούν αβίαστα ένα πλάγιο out υπέρ της εθνικής μας. Ετοιμάζονται δύο αλλαγές για τους Γερμανούς. Είναι με το νούμερο 11 που τους αγκαλιάζει και τους δύο ο Κλοπ. Είναι ο Βολντεμάντε. Είναι με το νούμερο 7 ο Ελ Μάλα. Σαΐντ Ελ Μάλα. Πολύ γερμανικό το όνομα αυτό. Σαΐντ Ελ Μάλα, έτσι, Βασιλάκη.
1: Ναι, ναι, από τα βάθη, από τα βάθη Γερμανίας. Από τα βάθη Γερμανίας, ναι.
0: Το Βερολίνο. Λοιπόν, Σαΐντ Ελ Μάλα. Το νούμερο 7 θα βγει ο κύριος Μπούχαρτ.
1: Αυτός είναι Μαροκινός, την ίσως κάπου από εκεί είναι Μαρόκο, την νησία κάπου από εκεί πριν είναι αυτός.
0: Εντάξει, επίσης, Σαΐντ Ελ Μάλα. Σαΐντ Ελ Μάλα. Κολονία.
1: Κολονία.
0: Κολονέζος. Μπούλτε Μάτε.
1: Ο άλλος, ναι, αυτός εντάξει, αυτός είναι Γερμανός.
0: Κιβεντίνος. Κάργα, κάργα Γερμανός. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας, με την Γερμανία να μείνετε, να έχει μαζέψει την μπάλα με το νούμερο 3, ο Άνταν, ο Μπούχαρτ είχε και ποιος άλλος.
1: Να σου πω αμέσως, Γιώργο, να σου πω αμέσως. Βγήκε ο Μπούχαρτ και μισό λεπτό να μου ανοίξει το πέρα το
0: σύστημα. Κάθε τη παλιά δεν πέρασε για τον Βίρτς, έκοψαν με τον Σάλιακα οι Ελληνές και τώρα προσπαθούν να μπουν με τον Καρέτσα, βγαίνουν τέσσερις Γερμανοί στην μπάλα. Και πιέζουν, κλέβουν γρήγορα οι Γερμανοί, θέλουμε να κρατήσουμε, η αλήθεια είναι, προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο μπάλα, λίγο τα έχουμε καταφέρει στο δεύτερο μήχρονο καλύτερα, αλλά παρόλα αυτά οι Γερμανοί χωρίς μεγάλη φάση, παραμένουν στο δεύτερο μέρος, έχουν την κατοχή της μπάλας και σίγουρα ανά πάσα στιγμή και ώρα μπορεί να γίνει απλητική, δεν έχουν βάλει Βολντεμάντε τώρα. Ο Κάρλ βγήκε,
1: ναι. Ο Λέναρντ Κάρλ βγήκε.
0: Από όπου αλλαγή της μπάλας μέσα στην περιοχή το σούτ, πλάς. Ω, μεγάλη ευκαιρία για τη Γερμανία σε μια αναλλαγή της μπάλας. Χάθηκε η μπάλα θα έλεγα. Όμως το σούτ που έγινε από τον Σέρχαρντ.
1: Ήταν κακό σούτ.
0: Τελείωμα κακό, αλλά χάθηκε λίγο η μπάλα.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Έγινε πολύ ωραία αναλλαγή με Βίρτς, άφησαν την μπάλα κάτω τα πόδια, πέρασε την μπάλα με τον Τρόι να αφήνει το σούτ από τον Σέλχαρτ. Αλλαγή παιχνιδιού, η μπάλα δεν θα περάσει από τον Καρέτσα, αλλά ανεβαίνει ο Σάλιακα τώρα και έχει τον Καρέτσα κοντά του. Έχει και τον Αντρούτσο, αυτός άφησε πίσω στον Τουρμπέλη. Τουρμπέλη, θα κρατήσουμε λίγο μπάλα. Κρατάμε με Κουλιεράκη, Κουλιεράκης ανοίγει για τον Τσιμίκα, Τσιμίκας για Κουλιεράκη, ο Κουλιεράκης για τον Μασούρα. Προσπάθησε να περάσει με κάθε τάξη, ξανακλέψαμε με Τσιμίκα. Μασούρας άλλαξε, Ανδρούτσος στο κήπεδο, Ανδρούτσος κάνει καλή παλιά για τον Καρέτσα, θα πάει σε ένας μέραν, γίνει διπλό ο Μαρκάρμα και Καρέτσας έξε περιοχή, Καρέτσας πιέζεται, γυρνά την μπάλα πίσω από την Μπέλη, βγήκαν τρεις Γερμανοί για τον Μαρκάρμα, ξέρουν ποιος είναι ο Καρέτσας, Κουλιεράκη τώρα δίνει και τον Τσιμίκα, Τσιμίκας με τον Τρόι, Τσιμίκας πέρασε, φάουλ, κάρτα, καρτούλα, διαμαρτυρίες, έχει περάσει ρε φίλε και πάσε τα πόδια.
1: Βέβαια, πεντακάθαρη. Μια καλή εκτέλεση εγώ τώρα είναι, μια καλή εκτέλεση, ψηλά παιδιά έχουμε.
0: Τους έχουμε στο ψηλό παιδί.
1: Αυτό λέω, ψηλά παιδιά έχουμε, μια καλή εκτέλεση είναι.
0: Ένα από το... μαύρο πάνω, έναν Ιωαννίδη, ένα Μασούρα θέλω. Ένα Κουρμπέλι, δεν στην περιοχή είναι.
1: Μια καλή εκτέλεση.
0: Ζαφίρης και Τσιμίκας, εκτελεστής εκτιμώ θα είναι ο Τσιμίκας. Μέσα στην περιοχή είναι Ιωαννίδης, είναι Κουρμπέλης, είναι Μαυροπάνος,
1: Κουλιεράκης.
0: Κρατάει πιο... Δεν μπαίνει ο Μασούρας. Γιατί δεν μπαίνει ο Μασούρας. Πάει ο Ζαφίρης απ' έξω. Μπες ρε Μασούρα, δεν θα γίνουμε πέντε. Κάθε απ' έξω. Τσιμίκας εκτέλεσε μπάλα, πέρασε κεφαλιά από τον Μαυροπάνο, πέρασε τον Καρέτσα. Καρέτσας από τα δεξιά από την τεχνική μας. Ανδρούσος κάνει καλή σέντρα, δεν τροδοκάρει. Δεν περνάει από τον Τεσμέρ. Από τον Ούρμπεκ την μπάλα, ο τερματοφύλακας του Μπάγερν μπλόκαρε την μπάλα και τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ράουμ να έχει μπάλα. Παύλο που έχει γυρίσει πολύ πίσω, δίνει στον Μπίσοφ. Αυτός άλλαξε πολύ ωραία μπάλα, δεν κόπηκε και τώρα προϋποθέσεις γύρνα Μαυροπάνο πίσω γιατί με τον Βολντεμάντε βγήκαν από τα αριστερά και τώρα ένα Σέρχαρντ. ξέχασε το Σάλιακα. Ξέχασε κάνει τη σέντρα. Ο Μαυροπάνος είναι για να σταματήσει την μπάλα για ακόμα μια φορά. Πρέπει να πονάει το κεφάλι του σήμερα. Σίγουρα. Πέρασε ο Σέλχαρτ πάλι. Βολτεμάντε κόπηκε. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Καρέτσα, δεν δίνεται. Επιμένουν οι Γερμανοί, έξω την περιοχή. Προσπάθησαν να περάσουν για ακόμα μια φορά. Δεύτερη και τρίτη προσπάθεια. Το σουτ που θα γίνει κόπηκε από το κουλεράκι. Ο Ιωαννίδης βγαίνει δυνατά, μαρκάρει. Οι Γερμανοί όμως έχουν την κατοχή της μπάλας με Μπίσοφ. Ο Μπίσοφ θέλει να περάσει. Πέρασε στον Ελμάλα. Άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα. Γερμανικά κάνουν ωραίες αλλαγές στο Ελμάλα. Έβγαλε την μπάλα στο Μαρόκο. Πολύ πιο μακριά, ήταν μια
1: άσχημη. Ναι, κακή. Γιώργο, το παιχνίδι που το μήνυμα μας παραμένει το 1-1 Ολλανδία-Σερβία. Είμαστε 71 εδώ.
0: Έχεις καθόλου στατιστικά να μου πεις αυτό το παιχνίδι?
1: Βεβαίως, έχω, θα σου πω αμέσως. Θα σου πω αμέσως. Λοιπόν, 2-1 μόλις τώρα η Ολλανδία. Βάζει γκολ η Ολλανδία μόλις τώρα. 2-1 το κάνει. Λοιπόν, κατοχή 69-31 για τους Ολλανδούς. Έχουν κάνει όμως 4 φάσεις οι Σέρβοι.
0: Πώς είναι 2-1 οι Ολλανδοί?
1: Μόλις βάλανε γκολ τώρα οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί μάλλον. 2-1.
0: Ποτέ.
1: Αλλά παίζουν πολύ καλύτερα οι Ολλανδοί. Έχουν 6 κόρδεν με ένα της Σερβίας. Κατοχή 69-31. Απλά έχουν κάνει 3 σούτ στο τέρμα οι Σέρβοι. Εκεί που δεν έκαναν κανένα, έχουν κάνει και 3 τώρα.
0: Έχουμε και πολύ. Θα ισοφαρίσουν, δεν με πειράζει.
1: Ναι, δεν μας πειράζει.
0: Δεν με πειράζει. Θα ισοφαρίσουν καλύτερα. Ο Βολτεμάτα κάνει φάλι στο τολάκι, παίζει γρήγορα για τον Σάλιακα.
1: Ο Τζόσουα Ζίγκρεζε έβαλε τον γκολ. Ναι, ναι, το 71 είμαστε τώρα.
0: Ο Τολάκης απομακρύνει μπάλα και ψάχνει να βρει τον Ιωαννίδη. Ω, φάουλ. Φάουλ στον Βίλιο Τρουπέν. Φάουλ κάνει ο Τρόι, έχει κάρτα. Ο κ. Τρόι έχει κάρτα στον Ιωαννίδη, το φάουλ που έγινε.
1: Παίζουμε καλύτερα, ναι, παίζουμε καλύτερα.
0: Δεν έχουμε δεχτεί την πίεση των Γερμανών τόσο στο πρώτο και δεν έχουμε δεχτεί στο μεγάλη φάση. Κουλιαράκι τώρα αλλαγή παιχνιδιού, από την άλλη πλευρά και κινείται ο Σάλιακας.
1: Πάντως ο Ιωαννίδης, φίλε Γιώργο, έχει φάει πολύ ξύλο.
0: Όταν λίγο να γίνει λάθος. Ο Ζαφύρης έκοψε λοιπόν, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή παίζουμε με Ζαφύρη. Να δούμε όμως την παλιά του Ανδρέτσου. Ο Ανδρέτσος έδωσε στο Μασούρα. Ο Μασούρας άφησε ο Τσιμίκα. Τσιμίκα πέρα στην περιοχή, ο Τρόι έκοψε. Δεν θα προλάβει την τελευταία στιγμή ο Ανδρέτσος. Απομάκρυναν με τον Άντων οι Γερμανοί και πιέζουν ξανά με τον Φιλεράκη. Φιλεράκη την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Θα δώσει πίσω την μπάλα στο Ζαφύρι. Παίζουμε με Ζαφύρι Ανδρέτσο και Μουσακίτη. Πέρασε ο Καρέτσας. Καρέτσας άδειασε τον Ράου, αλλάξε και παιχνίδι για την άλλη πλευρά που είναι ο Τσιμίκας. Κατέβασε ο Τσιμίκας. Έλα στο Μουτσακίτη. Μουτσακίτης θέλει να παίξει στον άξονα, τελικά βρίσκει στήριγμα στο Κουλιαράκη. Κουλιαράκης θα πίσω στον Μαυροπάνο. Μαυροπάνος θα κάνει βαθιά μπαλιά. Όχι. Θα παίξει με το Κουλιαράκη. Τους παίρνει όλο το πλάτος του γηπέδου. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει την μπάλα. Πέταξε την μπάλα τα κόλλα. Αυτό τώρα ήταν αβίαστο λάθος. Γιατί αυτό το λάθος? Δίνουμε την μπάλα εύκολα στους Γερμανούς, ρε φίλε. 21ο λεπτό.
1: Βγαίνει και κούραση τώρα, Γιώργο, ξέρεις τώρα.
0: Έχει άλλες δύο αλλαγές να κάνει ο...
1: Ναι.
0: Ο Γιωβάνοβιτς και τρεις. Ο Κλοπ. Ο Κλοπ θέλει να παιχτεί μπάλα δεξιά. Εκεί που είναι ο Ερμάλα. Ο Ερμάλα πήγε μπάλα εκεί. Πιέζει ο Μασούρας. Ο Ερμάλα πιέζεται, πέρασε. Τον κλείνει και ο Μουσακίτης αναγκάζει να γυρίσει άσχημα πίσω. Άρα ο Ερμάλα πήρε την μπάλα και γύρισε στο χώρο άμυνας. Την παλιά από τον Ράουμ για τον Βίρτς. Ο Βίρτς πέρασε την μπάλα στον Σέλχαρτ. Ο Σέλχαρτ θέλει να πει στην περιοχή στάση Μαυροπάνου. Η γνωστή στάση Μαυροπάνου. Αλλά εμείς θα πάλι ο Μαυροπάνος κόβει. Την μπάλα μένει στην Τσιμίκα. Ο Μαυροπάνος δείχνει κουρασμένος όμως. Και πώς θα μην είναι. Εδώ η Ιωαννίδη. Φάουλ. Φάουλ του Ιωαννίδη από τον Τιαό. Λάιτ άουτ.

0: σου λέω.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε, πέρα τόσο λάθος κάνει.
0: Όχι, τραβάει κανένα κάτι φανέλα. Φάουλ είναι πεντακάθαρο, πεντακάθαρο φάουλ.
1: Μάλιστα.
0: Έχει φάει πολύ ξύλο ο Ιωαννίδης, Γιώργο, η αλήθεια είναι.
1: Αλλάζει με τον Σάλια, θα καλέσει σε την μπαλά, θα γυρίσει πίσω πριν και μια κλωτσιά. Την έξω σε αυτήν που χαλάσει και το κουλεράκι. Ο κουλεράκι είναι και αυτός κουρασμένος. Μπάλα στο Τσιμίκα. Τσιμίκα παίξει πίσω με τον Μασούρα. Μασούρας πίσω στο κουλεράκι, παίρνει βήματα πίσω. Ανοίγει το γήπεδο γυρνώντας την μπαλά πίσω στο Τζολάκι. Ο Τζολάκης ψάχνει την βαθιά παλιά για τον Τσιμίκα. Τσιμίκα θα φέρει την κεφαλιά, δεν μπόρεσε. Λέει κάποιος και πάνε. Και έχουμε αλλαγή, κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Γιωβάνοβιτς.

0: Μάλιστα, δεν ξέρω για ποιο λόγο υποδεχθήκα από Ιωβάνο, ούτε αυτό.
1: Μάλλον διαμαρτυρήθηκε στη φάση του Ιωαννίδη πριν.
0: Με την ελληνική άμυνα τα είχε βάλει.
1: Και του έδωσε κάρτα χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Πήρε το χέρι του Τρυπέν.
1: Μήπως την πήρε πίσω. Δεν ξέρω, μήπως την πήρε πίσω γιατί κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Δεν ξέρω. Όχι, την έβγαλε κάρτα στο Γιωβάνοβιτς. Τώρα ποιο λόγος.
0: Ο Τρυπέν έχει δώσει κάρτα στο Γιωβάνοβιτς και αυτό ξέρει. Ούτε αυτό ξέρει για ποιο λόγο. Αλλαγή παιχνίδι τώρα για του Γερμανού εδώ έτσι όπως τίθενται. Με το νούμερο 7 Ελμάλα. Ελμάλα θα κάνει τέταρτη περιοχή. Πολύ ωραία θα στήσει. Μπάλα out. Έπαιξε πολύ ωραία με ασφάλεια κάτω. Θα πάει για την μπάλα, την άφησε.
1: Ο Μάλα τώρα που μπήκε μέσα έχει κάνει δύο σέντρες και εγώ μία στα έξω από την Τούμπα.
0: Ο Ραμπάτ και άλλη στο Μαρακές.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, πάντα τέτοια στον Ελμάλα εύχομαι και στον Γκλοπ να έχει τέτοιες ιδέες για τις επόμενες δύο αλλαγές.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Λοιπόν, στο 74, βολέα από τον Τσολάκη. Μπάλα στο χώρο του κέντρου κατέβασε η Ανίδης. Ότι ό,τι πήρε την μπάλα, άλλαξαν οι Γερμανοί και βγαίνουν από τα δεξιά με ωραίες αλλαγές. Μολυμάται. Ας ο Σιβέντος παίζει κάθετα. Θα τον κόψει ο Κουλιεράκης. Πιέζεται αλλά κόβει ο Κουλιεράκης και κερδίζει. Τι έχουμε. Πάολι στο 2 ψάρι. Τι έχει δώσει ο Ιωάννης. Δεν ξέρω. Φάουλ έδωσε.
1: Ναι, φάουλ πάνω στο Κουλιεράκη.
0: Δεν νομίζω πως υπάρχει κανένα φάουλ στο Κουλιεράκη, αλλά... Ο Κουλιεράκης δείχνει να είναι καταβεβλημένος.
1: Εδώ μας δίνει τη φάση πριν με τον Ιωαννίδη, δηλαδή μόνο ότι φανέλαβε το πήρε σπίτι και έδωσε play you out.
0: Όχι, αυτή είναι αμέσως τώρα.
1: Όχι, ναι, λέω...
0: Αμέσως τώρα.
1: Ναι, ναι, λέω...
0: Όχι, η προηγούμενη. Αυτή είναι τώρα που δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας. Αυτή η φάση που είδες είναι η τώρα.
1: Α,
0: πήρε την μπάλα του, ναι. Ο τώρα θα πάρει κάρτα. Είναι αγώνα.
1: Έδωσε τίποτα.
0: Αγώνα. Είναι αγώνα. Είναι αγώνας.
1: Διαμαρτύρεται κιόλας, κάρτα του δώσε, δεν του δώσε κάρτα.
0: Ο Διαό έχει κάνει πολλά φάουλ.
1: Και διαμαρτύρεται κιόλας και δεν βλέπω να βγάζει κάρτα.
0: Ο Γιάννης ηρωικός. Έχει, το ξύλο της αρκούδας.
1: Έχει φάει πολύ ξύλο, ναι, ναι.
0: Και πάει στο Διαό πάνω του.
1: Ναι, εδώ είναι κάρτα Γιώργο, εδώ πέρα είναι κάρτα, πεντακάθαρη κάρτα, τώρα με τον αγώνα βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Και διαμαρτύρεται μετά στο Γιατί και δεν του δίνει κάρτα. Για πάμε τώρα. Τώρα θα είναι, τώρα θα είναι.
0: Τσιμίτα στο φάουλ. Εκτελεί καλοτραβηγμένο δεύτερο δοκάρι μπαλαφέρα σε καρέτσα. Υπάρχει Έλληνας πεσμένος στο έδαφος και μάλιστα χτυπημένος είναι ο Μαυροπάνος. Ανδρούτσος Χρυσός θα περάσει. Κύρισε την μπάλα στο τσέλε. Κανένας έντρα στην περιοχή. Είναι κεφαλιά όχι στο Μασούρα. Κεφαλιά καλή. Ο Μασούρας βρέθηκε σε ευνοϊκή θέση, δεν είναι και offside.
1: Αμάν.
0: Όχι ρε Μασούρα, όχι ρε φίλε. Μαυροπάνος είναι στο έδαφος και δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει άσχημα.
1: Και είπαμε, λες να είναι τώρα, παραλίγο. Παραλίγο. Ήταν καλή φάση, πολύ καλή φάση.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Α, θα ήταν...
0: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Δεν είναι λες,
0: δεν είναι offside. Ναι. Και δεν βρήκε την μπάλα.
1: Δεν βρήκε την μπάλα καλά, ναι.
0: Αν ήταν να το βάλει και να το σφύριζε offside, καλύτερα που τον βάλε.
1: Ήταν ωριακή φάση πάντως Γιώργο.
0: Ναι, έχεις κάσει μπάλα, έχει βρεθεί και αυτός πιο μπροστά το ψωμά του. Δεν ξέρω πως είναι ο Μαυροπάνος.
1: Τώρα είναι κάτω, δεν έχει σηκωθεί ακόμα από ό,τι φαίνεται.
0: Είμαστε στο 77.

0: Πάνω σε 10 λεπτό. Και δεν έχει γυρίσει ακόμα. Γιαό. Θα πει ο κ. Ιωαννίδης. Μπροκάμπανε και λάθος στην άμυνα. Πέρασε ωραία για τον Τσιμίκα. Κουλιαράκι πέρασε. Κουλιαράκι περνάει. Κουλιαράκι θα κάνει σέντρα. Την μπάλα κοντράρει κόρνερ για την εξουσία μας. Πέσουμε καλύτερα. Το γήπεδο δίνει δύναμη στους Έλληνες.
1: Τώρα Γιώργο, τώρα πρέπει. Τώρα.
0: Και ετοιμάζεται με το νούμερο 5 ο Ρέτσος.
1: Μάλλον με Μαυροπάνος κάποιο προβληματάκι.
0: Θα πει ο Μαυροπάνος.
1: Μάλλον κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Είναι ο Μαυροπάνος. Τώρα. Η αλλαγή είναι τώρα. Γιατί τον αλλάζει τώρα.
1: Γιατί μάλλον έχει πρόβλημα με το πόδι.
0: Το Μαυροπάνος αναρωτιέται, δεν έχει.
1: Όχι.
0: Αναρωτιέται. Κοίτα. Κοίτα εδώ. Γιατί με βτάσεις λέει. Είναι δυνατόν. Φίλοι, είμαστε στο 79.
1: Εντάξει, να βάλει την κολορέτσος τώρα. Κάτσε, δε, περίμενε. Να είναι χρυσή αλλαγή, φαντάζεσαι. Το καλύτερο παίχτη του γηπέδου, ναι. Αλλά κάτσε να μπορείς βάλει κανέναν κολορέτσος τώρα και δικαιώσει.
0: Για την εθνική μας το φάουλ, το κόρνερ και λίστη που πήρε στο πρώτο δοκάρι. Ο Τσιμίκας έχει την μπάλα, περίμενε την μπάλα μέσα στο δεύτερο Τσιμίκας. Ο Αντρέτσος παρακότσι πλάνος για αυτή η αλλαγή που έγινε είναι αψυχολόγητη. Μακάρι να μην κοστίσει. Μακάρι να μην κοστίσει, τίποτα άλλο δεν λέω. Μακάρι να μην κοστίσει.
1: Ναι, γιατί αφού δεν υπάρχει πρόβλημα ο παίχτης, είναι ο καλύτερος παίχτης του γηπέδου, δηλαδή.
0: Οι Γερμανοί έχουν την ανάγκη της μπάλας και προσπάθησαν να περάσουν. Υπάρχει φάουλ από τον Σαλιακά. Σαλιακά δεν είχε κάρτα, έτσι.
1: Να το Σαλιακά, ναι.
0: Σαλιακά πήρε κάρτα τώρα.
1: Δεν είχε το χέρι σου, γιατί.
0: Έχουν και τα δύο μπακ κάρτα. Και ο Σαλιακάς και ο Τσιμίκας. Και έχουμε αλλάξει τα στόπερ.
1: Ανοίγει το σκόρ Δανία. Ουαλία Δανία 0-1 στο 81.
0: Βγήκε εδώ όλο ελαφελάς. Μπήκαμε στο 80, αλλά αντιλαμβάνεσαι, το ζεις και εσύ, το ζω και εγώ. Το ζουν και όλοι οι Έλληνες που είναι εδώ. Παίζουμε χωρίς Μαυροπάνο. Δεν μ' αρέσει. Για πρώτη φορά στα 4 παιχνίδια που είχε εθνική θα βγάλει ένα δεκάλεπτο χωρίς Μαυροπάνο. Και το άσχημο είναι ότι ο ίδιος ο Μαυροπάνος αναρωτήθηκε γιατί έγινε αλλαγή. Σέντρα μέσα στην περιοχή από την άλλη πλευρά. Ναι, αλλά ο Τσιμίκας είναι εκεί για να κατεβάσει μπάλα. Πιέζεται και μπήκε φάουλ. Φάουλ για την εθνική μας ομάδα. Όχι. Πλάγιο. Ωραία, την πέμπτη. Εντάξει, ρε φίλε. Πλάκα μας κάνει, ρε φίλε. Αν τον έξω την περιοχή. Οι Γερμανοί μπήκαν μέσα στην περιοχή μας πλέον. Νέα σέντρα που γίνεται. Ο Κουγεράκης άφησε. Ο Τσιμίκας το ίδιο, ανασένουμε. Επιτέλους μπήκαμε στο 21ο λεπτό με την εθνική ομάδα να είναι στο 0-0. Ενημέρωση, κάνε ένα σχόλιο ρε Βασίλη, πώς το βλέπεις, γιατί εγώ είμαι αλλού.
1: Κοίτα, στο δεύτερο ημίχρονο είμαστε αρκετά καλύτερα το πρώτο ημίχρονο, που είμαστε τελείως παθητικοί. Βέβαια δεν έχουμε κάνει το παιχνίδι που θέλουμε να κάνουμε για να πάρουμε τη νίκη. Εντάξει, χρειάζεται κάτι παραπάνω, δεν ξέρω αν υπάρχουν δυνάμεις, γιατί πολλά παιδιά έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Και είναι... οι Γερμανοί είναι ξεκούραστοι, έχουν αλλάξει όλη την εντεκάδα, έτσι δεν είναι. Από το προηγούμενο μάτσο με την Ολλανδία.
0: Και δεν έχει κάνει και αλλαγές, έτσι, δύο αλλαγές.
1: Ναι. Εντάξει, το... θέλει ακόμα 10 λεπτά προσοχή, συγκέντρωση και καμιά φορά δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει καμιά φάση και να πετύχουμε κανένα γκολ και να πάρουμε και την νίκη. Πάντως το 0-0 είναι μια χαρά αποτέλεσμα. Εντάξει, τα αγοράζουμε που πες και εσύ πριν.
0: Και τώρα τα αγοράζουμε.
1: Και τώρα τα αγοράζουμε, ναι. Όσο και όσο.
0: Λοιπόν, 82ο λεπτό. Η Γερμανία έχουν καλύτερη της μπάλας, καθαρό 4-3-3 από την εθνική μας, με Μουζακίτη, Αντρέτσο και Ζαφίρη στο κέντρο. Ο Ρέτσος έκοψε, ο Σαλιακας επέστρεψε, ο Τσολάκης απομάκρυνε, εκεί που είναι ο Καρέτσας, με πρόβλημα βέβαια, γιατί δεν έχει τον μπόι για να παίξει ψηλά την μπάλα. Προσπαθεί ο Αντρέτσος, διαμαρτύρεται για χέρι, αφήνει το χέρι του Βρίτσοφ, που φαίνεται ότι δεν στηρίζει τίποτα για τους Γερμανούς. Ούτε το φάουλ προηγουμένω στον Ιωαννίδη, ούτε στην Τζιμίκα, ούτε το χέρι που κάνει ο Βρυξόρα. Αλλά εντάξει, τον παίρνει αυτό και αντιπίσει. Βολτεμάντα γύρισε την μπάλα πίσω. Έκοψε ο Σαλιακάς. Πιέζεται τον Βίρτς. Ο Σαλιακάς πίσω τον Καρέτσα. Ο Καρέτσας πιέζεται και χάνει εύκολα την μπάλα. Ο Παυλοβίτς με τον Βολτεμάντα. Αλλάζουν μπάλα. Έκοψε ο Ζαφίρης. Τώρα ο Ανδρούτσος. Ο Ζαφίρης κόβει ξανά.

0: Έτσι προσπαθεί με τρεις. Ο Ανδρούτσος, φάουλ στράτο, τόμασε. Έδωσε και ένα ρε φίλε. Πρέπει να στάξει αίμα για να δώσει φάουλ.
1: Δύο-τρία φάουλ γίνανε εκεί και έδωσε το τελευταίο στον Ανδρούτσο.
0: Μεταξύ και οι τρεις Έλληνες και ο Γαφίλης και ο Μουσακίτης και ο Ανδρούτσος είναι σαν λιμίκα με στο γάλα.
1: Ναι.
0: Τέσσερα, τρία, τρία εθνική μας με Καρέτσα δεξιά, τον Μασούρα αριστερά και τον Ιωαννίδη στην κορυφή. Τρία με την Καχάφ, εντάξει, δύο χτάρια.
1: Άλλες δύο αλλαγές στη Μάζιο Κλόπ.
0: Μαζί με το νούμερο 14 έβγαλε τον Σέλφαρντ και έβαλε με το νούμερο 14 τον Μπάουρ της Σέλτικ.
1: Γερμανός κι αυτός.
0: Η άλλη αλλαγή που έγινε βοήθησε με.
1: Ναι, τώρα θα το βρούμε μισό λεπτάκι να σου πω φίλε μου. Λοιπόν, η άλλη αλλαγή. Ναι, ναι.
0: Τώρα ποιος είχε. Έχουμε την μπάλα, Ανδρούτσος, πέρασε την μπάλα στο Μασούρα. Μασούρα θέλει να περάσει την περιοχή. Πέντε Γερμανοί βρεθήκαν εκεί. Ο Ανδρούτσος μπαίνει ψηλά. Έπαιξαν ωραία, αποκλειστήκαν οι Γερμανοί και βγαίνουν τώρα με προϋποθέσεις με την επίθεση από τα δεξιά με τον Τρόι. Ο Τρόι τρέχει στον άξονα. Στον άξονα είναι ο Βίρτς. Κάνει όλο το παιχνίδι. Περνά την μπάλα στον Παύλοβιτς. Ο Παύλοβιτς έχει το χώρο, δεν έχει βγει κανένας μπροστά του, τώρα βγαίνει ο Καρέτσας. Ο Παύλοβιτς γύρισε την μπάλα στον Βίρτς. Ο Βίρτς έχει μέτρα μπροστά του και μέσα στον Τρόι. Τρόι θα κάνει σέντρα στην περιοχή, θα βγει και θα απομακρύνει ο Κουλιεράκης, όχι πολύ καλά. Τώρα περισσότερο μακριά από τον Μουζακίτη, Γερμανοί με τον Βίρτς. Σου του Βίρτς, μπαλάουτ.
1: Ο παίκτης που μπήκε ήταν ο Νόα Λάγκ, Γιώργο.
0: Που βγήκε.
1: Αυτός βγήκε και μπήκε ποιος, ο Χάτο.
0: Το νούμερο 19 μπήκε με το νούμερο 19 κάποιος.
1: Με το νούμερο 19 δεν μου βγάζει κάποιον, δεν μου το έχει βγάλει ακόμα.
0: Α, δεν τον έχει βγάλει ακόμα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οι Γερμανοί έχουν την κατοχή, οι Γερμανοί έχουν την... Βοήθησε με την πόση κατοχή έχουν.
1: Πρέπει να μπει και ο... Όχι, δεν μου βγάζει ακόμα. Κατοχή μισό λεπτό να σου πω και εγώ ακριβώς. Πρέπει να έχει πέσει λιγάκι η κατοχή της λογικά.
0: Οι Γερμανοί δεν ξέρουν την περιοχή. Η μπάλα φτάνει στον Τιαό, το στόπερ. Τώρα βλέπει, έχουν ανέβει και τα στόπερ. Η ξέντρα έγινε, Τσολάκης μπλοκάρε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, παίζει ωραία στο χώρο, βλέπει την πορεία της μπάλας. Ξέρει ότι είναι ψηλότερος από όλους, δεν έχει πρόβλημα να βγει και να μπλοκάρει ο Έλληνας goalkeeper και τώρα θα κάνει βολέ ψάχνοντας να βρει τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης πάει για την μπάλα, πέρασε. Πάει τώρα στο μαρκάρισμα του Τρόια, αναγκάζεται να γυρίσει κακά την μπάλα πίσω, πηγαίνει ο Καρέτσας, αναγκάζεται ο Ούρμπικ να απομακρύνει όπως ο Ανδρούτσος προσπάθησε να κάνει αλλαγή της μπάλας, θα βγει ο Τσιμίκας, θα κρατήσει. Τσιμίκας πιέζεται ο Βολτεμάτζε, του παίρνει εύκολα ο Βολτεμάτζε την μπάλα, Τσιμίκας τον μαρκάρει, ο Βολτεμάτζε θέλει να τον περάσει, δεν θα τον περάσει και ο Μουσακίτης κράτησε μπάλα. Όπως η υπόψη δίνει πλάγιο για τους Γερμανούς. 86 λεπτό.
1: 68-32 η κατοχή, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Παραμένει η κατοχή, αλλά δεν έχουμε τις φάσεις που κάνανε πρώτο μήχρονο οι Γερμανοί.
0: Ναι. Τώρα όμως θα δεχτούμε και άλλη κατοχή, να ξέρεις. Και μην είναι και μεγαλύτερη κατοχή.
1: Δηλαδή είχαν τρεις φάσεις στην εστία στο πρώτο μήχρονο και τώρα έχουν τέσσερις. Μία έχουν στην εστία δηλαδή. Εμείς έχουμε τρεις. Ναι. Δύο στην εστία.
0: Ναι. Για να δούμε τους Γερμανούς από την περιοχή. Ψέχουν να βρουν σύντα μαρκάτς. Ο Παύλοβιτς παίρνει μέτρα. Έχετε ο Άντων έξω από την περιοχή. Το στόπερ είναι έξω από την περιοχή. Να δούμε. Λέα σέντρα γίνεται στην περιοχή. Βολτεμάτια θα παρέσει μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία από τον Τρόι. Το σκάσιμο της μπάλας στον Τρόι. Βρήκε την μπάλα αλλά ευτυχώς. Πέρασε πάνω από την οριζόντια να το πω, καλή ευκαιρία για τους Γερμανούς εκτός εστίας, το 87 μπήκαμε, στο 86 καταγράφεται αυτή η φάση.
1: Λίγο ακόμα Γιώργο.
0: Ναι, είναι κρίμα τώρα.
1: Κρίμα.
0: Τώρα είναι κρίμα. Και βέβαια βάζω στην περιοχή και τον Βολτεμάτζε, ο οποίος είναι 2 μέτρα, έτσι. Είναι 98 αυτός.
1: Ξεχωρίζει.
0: Και το Μαυρομάναξι.
1: Και από το μουστάκι ξεχωρίζει αυτός.
0: Ναι. Κεφαλιά το Μασούρα προς τα πίσω, μέτρα κερδίσαμε, ότι πήρε μπάλα. Έδωσε στον Άντων και αναβαίνει από τα αριστερά ο Ράουμ. Τώρα οι Γερμανοί παίζουν με τρεις πίσω. Προσπαθεί ο Άντων. Παραλίγο να γίνει το λάθος, ο Κουλιεράκης έδιωξε. Μακάρι να μην μας κοστίσει η αλλαγή του Μαυροπάνου, τίποτα άλλο. Οι Γερμανοί προσπαθούν με όποιον τρόπο, κυρίως κινούνται από τα δεξιά. Λέω δεν έχουν τον...

0: τον πολύ καλό Σέρχαντ από τα αριστερά. Οπότε πρέπει να τον άφησε να πέρασε την μπάλα μέσα στην περιοχή, άρχισε να αφήνει το σουτ, το όπι και το ρέτσο. Προσπαθεί να περάσει. Εδώ υπάρχει φάλ, φάλο φάλ. Χάρη την μπάλα, ο Ανδρούτσος πήρε. Ο Ανδρούτσος θα κρατήσει την μπάλα. Ιωαννίδης, Ιωαννίδης με τρεις. Ιωαννίδης θέλει να περάσει και μπει πλάγιο. Συρτάει ο Παύλο, πλάγιο, τι πλάγιο. Μπράβο στην Ιωαννίδη, για όλο το μάτι.
1: Ναι, κάνει πολύ καλό μάτς. Κάνει... Και έχει φάει και πολύ ξύλο, Γιώργο.
0: Αλλά εκεί μπαίνει ο Κοστούλας. Τι θα μπει. Κοστούλας. Ιωαννίδη.
1: Εντάξει, λογικό. Λογική. Λογική αλλαγή.
0: Κατά κοινοκροτήτω ο Ιωαννίδης εδώ στην Κιούμπα. Το μεγαλύτερο κοινοκράτημα πήρα.
1: Έχει κάνει μεγάλο μάτς. Έχει φάει πολύ ξύλο.
0: Ναι. Σολάκης, Σπύρης, στο Βορδεμάτε και αλλαγή από το δεξί στο αριστερό για να τροφοδοτήσει και το Σούλα πάει για την κεφαλιά ότι ΑΟ έκοψε. Εδώ θέλει προσοχή να μην πάρουν μπαλά. Τσιμίκας θα κρατήσει. Τσιμίκας παίρνει πλάγιο out. Πλάγιο out που παραχώρησε ο Χιρκόντες. Ο Μπασέκοντε. Και αυτός Σπύρης. Βέρος,
1: Βέρος, Βέρος, Βέρος. Μέσα, βαθιά από τη Γερμανία.
0: Ναι. Τέλεσε, οι Γερμανοί έκοψαν, ο Κόντε προσπάθησε, ο Μασούρας γέννησε, εκεί είναι ο Κοστούλας, δεν μπορεί να πάρει την παλιά, έχει ο Καφίρης πέντε προσωπικά, παραλίγο να γίνει το λάθος, ο Μπρίς Καραγάντα γυρίσει πίσω, είμαστε στο 89. Ο Πιάο παίρνει πολλά μέτρα, ο Κοστούλας τρέχει για να το μαρκάρει. Ο Πιάο πήρε τα μέτρα, έφτασε σχεδόν έξω την περιοχή. Άλλαξαν την μπάλα οι Γερμανοί, έφτασε στον Μπάουρ. Μπάουρ για τον Κόντε, αυτός πίσω στον Άντων. Άντων για τον Τρόι. Πίσω στον Τιαό. Τιαό στον Άντων. Προσπαθούν να μπουν στην περιοχή. Οι Γερμανοί δεν τα καταφέρουν. Εδώ έδιωξαν. Και τώρα ο Κοστούλας. Κοστούλας θέλει να περάσει. Ω! Κάρτα, καρτόνι. Είδες, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: αυτά
1: ναι.
0: Μια γωνιά είναι κάρτα,
1: βέβαια.
0: Αυτό είναι κόκκινη.
1: Βέβαια.
0: Τώρα θα ήταν κόκκινη.
1: Σωστό. Αλλά πήραμε το φάουλ, καλό είναι αυτό, πήραμε και ανάσες.
0: Και μπράβο στο Κοστούλα που σηκώθηκε και δεν έπαιξε κάτι τέτοιο. Ο Κουλιεράτης θα κάνει γεννήσιμα.
1: Άντε να δούμε.
0: Παλιά δεν θα περάσει, ο Κοστούλας μένει ψηλά για να μαρκάρει τον Τρόι. Ο Τρόι κλείνεται, θα γυρίσει μπάλα πίσω. Ο Ούρμπης ανατάσσεται και δίνει στο ράουμ, τώρα θέλουμε ισορροπία αμυντική. Τρία λεπτά καθυστερήσεις στο δεύτερο μέρος έχουμε. Το πρώτο είχαμε λίγο περισσότερα.
1: Ναι, τρία λεπτά.
0: Οι Γερμανοί τώρα πιέζουν από τα δεξιά. Ανεβαίνει ο Βίρτς που έχει παίξει όλο το παιχνίδι, κάνει όλο το κουμάντο. Ο Βίρτς τώρα ζητάει κάθετα να κινηθεί και ο Παύλοβιτς. Άντων, έξω την περιοχή. Διαό, Άντων πάει, ετοιμάζει το σούτο. Ο Διαό το ίδιο. Ο Διαό με τον Άντων αλλάζει μπάλα. Η μπάλα φαίνει στον Βίρτς. Στα 10 μέτρα, έξω την περιοχή. Ο εθνικός ύμνος ακούγεται στην Τούμπα. Ο Μασούρας βγαίνει πάνω στον Τρόι. Ο Κοστούλας κλέβει. Ο πλάγιο είναι για την, για την Γερμανία. Πόντε κοιμάται να το θέλεσαι. Θα δείσουμε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων νέων πλάγιων για τους Γερμανούς. Κίνης θα είναι κρίμα, θα είναι άδικο. Θέλω την ισοπαλία. Το 2-1 παραμένει στο άλλο μάτς.
1: Παραμένει το 2-1, ναι. Στο 95 μπήκαμε εδώ.
0: Θα γυρίσει το γέννησμα, όχι ο Τρόι, θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Τιαό και αυτό στον Άντων. Τα δύο στο περαλάχνει την μπάλα. Απ' την άλλη πλευρά ο Ράουμ. Ράουμ θα κάνει σέντρα στην περιοχή. Όχι στον Βολτεμάτι, ο Τρόι πήρε την κεφάλια. Θα διώξουμε την μπάλα. Την μπάλα φτάνει στον Βίρτς, όχι, ο Κοστούλας θέλει να περάσει. Περνάει τον Βίρτς, έχουμε πεσμένο Έλληνα στην περιοχή και φάουλ. Τέλος η φάση.
1: Μπράβο.
0: Φάουλ για την εθνική μας. Είμαστε ακόμα 1,5 λεπτό να αντέξουμε.
1: Και το Ολλανδία Σερβία είναι στο 95 τελευταίο λεπτό και εδώ, 30 δευτερόλεπτα, 2-1 για τους Ολλανδούς.
0: Το Δανία, εδώ, στο 95 είναι.
1: Στο τελειώνει σε 30 δευτερόλεπτα το παιχνίδι. Ολλανδία Σερβία 2-1. Ναι, Ουαλία Δανία 0-1, Πορτογαλία Νορβηγία 2-1.

0: εδώ έγινε φάουλ, το φάουλ θα το εκτελέσει ο Τσολάκης.
1: Σιγά σιγά δεν βιαζόμαστε να περάσει μισό λεπτό.
0: Θα μετρήσει πέρα από τον Τσολάκης, απομακρύνει μπάλα τώρα του κέντρου, μπάλα έξω από το γήπεδο. Ο Κοστίλας μεταβίβασε με το κεφάλι εντός γήπεδου, ενώ η μπάλα είχε βγει εκτός από αυτό. Ο Τουρπέν, κοιτάει κάπου από το ρολόι. Τελευταία επίθεση με τους Γερμανούς. Βγαίνουν ψηλά οι Γερμανοί, δεν πρέπει να γίνει εδώ το σουτ. Ανδρούτσος βγήκε, έκοψαν οι Έλληνες παίκτες με τον Μερέτσο. Παραμένουν όμως επίθεση Γερμανοί, προσοχή. Τιαό, Άντων. Είμαστε και οι έντετα πίσω. Η μπάλα πέρασε στον Παύλοβιτ. Και αυτός στον Ράουμ. Είναι και ο Βίλτς. Θέλει να περάσει. Παράλληλα στον Τιαό, μη σουτάρει. Έγινε η σέντρα, όχι, Τσολάκη, μπλοκάρι.
1: Μπράβο.
0: Νομίζω πως δεν θα αργήσει να σπιδίξει.
1: Νομίζω θα τελειώσει το μάτς, Ελληνισέ.
0: Η Ελλάδα μένει στο 0-0 με την Γερμανία.
1: Και παραμένει αίτητη.
0: Και παραμένει στην πρώτη θέση.
1: Τέλος το μάτς. Τώρα δεν ξέρω να μένει πρώτη θέση, γιατί δεν έχω στα διαφορά τερμάτων τώρα. Έχει βάλει παραπάνω γκολ η Ολλανδία. Τι μετράνε τώρα, δεν ξέρω τι μετράνε, Γιώργο, πώς μετράνε. Η Ελλάδα τώρα έχει 8 βαθμούς, η Ολλανδία 8, αλλά έχει βάλει και 2 γκολ σήμερα, πάει στα 7 γκολ, η Ελλάδα έχει βάλει 5 γκολ. Αυτά μετράνε ή άμυνα.
0: Ναι, αλλά όχι, έχει την καλύτερη επίθεση.
1: Άρα είναι
0: η Ολλανδία. Διαφορά τερμάτων.
1: Ναι, ναι, η Ολλανδία με 7-4 είναι στα τέρματα, η Ελλάδα έχει 5-3, 8 πόντους και οι 2. Το πράγμα είναι ότι η Ελλάδα παραμένει.
0: Στο Άμστερνταμ την πρωτιά,
1: ναι.
0: Την τέρμι πρωτοπόρων το Νοέμβριο στις 13 και στις 16 ερχόμαστε στο Παρθεσσαλικό για να παίξουμε με τους Σέρβους.
1: Πω
0: εγώ στους φίλους ότι έχουμε ξεσχαλίσει την τρίτη θέση.
1: Βέβαια.
0: Άντε γεια στους Σέρβους.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Εμείς θα είμαστε στο πότε να τις κλήρωσε.
1: Αυτό που ξεκινήσαμε, μπράβο. Αυτό που ξεκίνησε η εθνική ομάδα, η οποία παραμένει αίτητη φίλε και μπορεί να βγει και πρώτη στον όμιλο.
0: Μπράβο, τώρα είναι ότι δεν έχουμε δύο
1: μάτσα
0: ακόμα. Η Γερμανία τρίτη, παρακαλώ.
1: Βέβαια, έχουμε και το παιχνίδι της Γερμανία με την Ολλανδία, γιατί μπορεί να χαθούν βαθμοί εκεί.
0: Βεβαίως.
1: Καταλαβες.
0: Βεβαίως. Δηλαδή, οι Γερμανοί παίζουν με τους Σέρβους στη Σερβία.
1: Ναι. Έτσι. Δηλαδή, με μια ισοπαλία, ας πούμε, στην Ολλανδία και παραμένουμε ισοβαθμοί,
0: ναι.
1: Με 9 βαθμούς, μετά παίζει Γερμανία-Ολλανδία.
0: Δύο πρώτες θέσεις έχουμε ένα ελαφρύ πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή. Τα λέμε από κοντά. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι τελείωσε. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Μπορεί να μην ήταν πολύ καλή εμφάνιση. Δεύτερο μήχρονο ανεβήκαμε λιγάκι, αλλά δεν ήταν γενικά. Βέβαια, ήταν για απέναντί μας μια μεγάλη ομάδα, η Γερμανία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μια σπουδαία ομάδα η Γερμανία. Τελικά πήραμε την ισοπαλία. Ισοπαλία με Ολλανδία, ισοπαλία με Γερμανία. Αν μας λέγανε στην αρχή του ομίλου ότι η Ελλάδα θα είναι τώρα δύο αγωνιστικές σχέση το φινάλε, θα είναι πρώτη μαζί με τους Ολλανδούς με 8 βαθμούς, θα μας βάζανε την μπλούζα που τα χέρια δένουν πίσω, το Ζουλομανδία. Λοιπόν, πολύ μεγάλη επιτυχία για την εθνική μας και η ισοπαλία που έφερε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε σχόλια από τους συναδέλφους, θα έχουμε και δηλώσεις live από το γήπεδο της Τούμπας, από τους παίκτες, προπονητή και ό,τι άλλο βγει. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία, είπαμε. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Παρερχόμαστε με τελικά αποτελέσματα και με τους σκόρερ των αγώνων, αναλυτικά. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: 94,3, Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε τα σχόλια. Πρώτος θα κάνει το σχολείο το συνάδελφος Δήμος Τσαπαλιάρης. Δήμο μου, καλό αποτέλεσμα. Όχι πολύ καλή εμφάνιση, αλλά καλό αποτέλεσμα.
1: Εγώ έχω να πω ότι η αμυντική σήμερα ήταν εξαιρετική.
0: Όλοι τους.
1: Εξαιρετική.
0: Από τον τερματοφύλακα μέχρι
1: τον. Σε ποιον να πω, τον Σάλιαγκα.
0: Το Μαυροπάνο.
1: Να πω το Μαυροπάνο.
0: Φοβερή εμφάνιση.
1: Να πω τον Τζιμίκα. Ποιον να πω.
0: Τον Τζολάκη, σταθερός.
1: Τον Βουλιαράκη, ποιον να πω. Εν πάση περιπτώσει, συγχαρητήρια στην ομάδα. Εγώ στο είπα το βράδυ.
0: Πίναμε καφέ, μου είπες ότι δεν χάνουμε σήμερα.
1: Δεν χάνουμε σήμερα, θα το πάρουμε το Χ. Ξεκινάμε από το Χ. Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι διαπιστώνω. Άλλαξε διευθυντή προγράμματος ο Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορ 94,3.
0: Ναι.
1: Και η εθνική πάει από επιτυχία σε επιτυχία.
0: Τρένο.
1: Με το προηγούμενο διευθυντή προγράμματος, θυμάστε τι τραβήξα. Έχω δίκιο ή άδικο.
0: Με σταυρό να μένει νίκη, ούτε σοπαλία.
1: Ούτε σοπαλία, ούτε τίποτα.
0: Τώρα είμαστε 8 βαθμούς.
1: Συγχαρητήρια. Εγώ έχω να πω ότι εξαιρετική εμφάνιση ο Ιωαννίδης.
0: Φοβερός.
1: Εξαιρετικός ο Ιωαννίδης. Εξαιρετικός επίσης στο κέντρο. Και ο Σαφίρης. Και
0: πολύ καλός, καλός, πολύ καλός ήταν. Πάρα γενικά πολύ ήταν, καλός. Ήταν τα παιδιά παίξανε πολύ πολύ δυνατά.
1: Παίξανε με ψυχή.
0: Ψυχή, ναι, ψυχή.
1: Αυτό ψυχή. Είναι Ελλάδα. Έτσι να πάμε και θα πάρουμε την πρώτη θέση. Εγώ στο λέω από τώρα.
0: Ούτως ή άλλως τώρα δεν μας ενδιαφέρει η πρώτη θέση. Βγήκαμε.
1: Σου λέω θα πάρουμε την πρώτη θέση. Μία νίκη με τη Σερβία θέλουμε και μετά όλα παίζονται.
0: Ναι, παίζουμε την Ολλανδία πρώτα, 13 Νοέμβρη, στην Ολλανδία. Εκεί είμαστε ισόβαθμοι. Μια ισοπαλία εκεί μας κάνει, γιατί μετά παίζει Γερμανία, Ολλανδία και Ελλάδα, Σερβία.
1: Οπότε είναι εκεί. Εξαιρετικός σήμερα ο Γιωβάνοβιτς στις αλλαγές του.
0: Ναι, σε σχέση με την Ολλανδία. Ναι, του βγήκαν αλλαγές όλοι.
1: Και κάτι άλλο. Είδες που σου είπα ότι ο Τετέι μπερδεύει την ομάδα. Σήμερα που δεν έπαιξε ο Τετέι, έπαιξε καλύτερα η ομάδα.
0: Ίσως σήμερα να βοηθούσε ο Τετέι αν μπορούσε να παίξει.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, λες,
1: όχι. Θα έπαιρνε τη θέση του Ιωαννίδη.
0: Ναι,
1: θα έπαιρνε τη θέση του Ιωαννίδη. Και ο Ιωαννίδης ήταν εξαιρετικός. Ο Ιωαννίδης τράβαγε δύο παίχτες ανίδες επάνω του. Ήταν σήμερα βράχος, ψυχή.
0: Ναι, ήταν πολύ καλός, πολύ καλός και φάγηκε πολύ ξύλο.
1: Και το Μαυροπάνο που τον... Τώρα έκανε αλλαγή ο...
0: Δεν ξέρω τι
1: γίνεται. Ο Γιωβάνοβιτς δεν είχε τίποτα το παιδί. Εν πάση περιπτώσει, καλώς έκανε και τον έβγαλε. Καλώς έκανε και τον έβγαλε εκ του αποτελέσματος, διότι τον χρειάζεται και στους επόμενους αγώνες.
0: Ναι, εντάξει, ίσως τον προφύλαξε λιγάκι, ήταν και πολύ κουρασμένος. Εντάξει, ο παίκτης δεν ήθελε να βγει, αλλά.
1: Είχαμε τον Τζόλι.
0: Ναι, ήταν άλλο μάτς.
1: Στον αγώνα θα έκανα και γκολ.
0: Ναι, άλλο μάτς. Βέβαια, μια Γερμανία τα οποία ήταν πολύ καλή, εντάξει.
1: Βέβαια, ο Σέρχαντ αυτός είναι τι παίχταρα.
0: Ναι, ναι, πολύ καλή ομάδα. Είχε βάλει πολύ καλούς παίκτες τώρα ο Κλοπ.
1: Και αν κάναμε και στο δεύτερο λεπτό το
0: εκεί goal. Εκεί ήταν μεγάλη ευκαιρία.
1: Εκεί θα τελείωνε η Γερμανία. Εν πάση περιπτώσει, ο Κλοπ δεν βοήθησε καθόλου με τις αλλαγές στη Γερμανία. Η Ελλάδα είχε αυτοπεποίθηση. Είχε και το κοινό που φώναζε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Και αυτό είναι η Ελλάδα. Δεν το βάζει ποτέ κάτω. Πάμε γερά για την πρώτη θέση.
0: Πάμε. Να είσαι καλά, Δήμο μου. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε Δήμο Τσαπαλιάρη για το πρώτο σχόλιο από το παιχνίδι της Εθνικής με την Γερμανία. Θα συνεχίσουμε τα σχόλιά μας λιγάκι.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τα σχόλια. 13 λεπτά πριν τις 12. Πάμε τώρα στο φίλο μου τον Σάκη τον Μπουζούνι, ο οποίος μπορεί να μην έπαιξε εθνική καλά, αλλά αυτός εχθές το βράδυ, από ό,τι έμαθα, διέπρεψε εκεί που ήταν. Έκανε μεγάλη εμφάνιση. Σάκη μου, καλησπέρα.
1: Γελάω, ρε φίλε.
0: Γιατί γελάς, ρε φίλε, καταλαβαίνεις, μου πάνε κάτι πουλάκια που κεραϊδίσανε.
1: Πουλάκια.
0: Ναι.
1: Φιλόσοφοι πουλάκια.
0: Ναι, μου είπαν ότι έκανε μεγάλη. Δηλαδή, αν να κοιτάνε τον γαμπρό και την ύφη που γίνεται πάντα σου γάμου, κοιτάγανε τον DJ, ας πούμε. Εντάξει. Ο Αντακορτσόπουλα, να πω στο Μιχάλη Τουρνόπουλο να του ζήσουν η κόρη και ο γαμπρός, να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά.
1: Αυτό είναι το βασικό, φίλε.
0: Το βασικό τώρα. Και από εκεί πέρα και στα δικά σου, να πω, Σάκη μου, ακούει και ο Δήμος τώρα.
1: Και έχει και γελάει ο Δήμος.
0: Ο Αντακορίτσια είναι πάνω σπίτι. Ο Αντακορίτσια έμαθα ότι ήταν κάτω από το εκεί που έπαιζε μουσική και σε κοιτάγανε στα μάτια.
1: Πάντα έτσι γίνεται, ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
0: Πάντα έτσι γίνεται, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Δεν σκεδάζει ο κόσμος. Όχι για μένα, δεν το λέω ότι γίνεται για μένα, μην υπάρχει.
0: Ναι, στους γάμους πάνε στο ζευγάρι, δεν πάνε κανένα το DJ. Έτσι ξέρω εγώ όταν πάω σε γάμους. Δεν βλέπω τα κορίτσια να πηγαίνουν στο DJ από κάτω.
1: Μετά που χορεύουν, ρε φίλε, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι. Άντε και στα δικά σου, και στα δικά σου, φίλε.
1: Και στα δικά μας είδες.
0: Άντε να γίνει πανηγύρι λοιπόν, μεγάλο. Για πάμε, τι είδες.
1: Χαμός. Τι είδα, εντάξει, με τη Γερμανία έπαιζες, με άλλη Γερμανία, όχι με αυτή
0: που
1: έπαιξες.
0: Αυτή η Γερμανία που είδαμε σήμερα, πιθανό να είναι και σαν προκριματικά τα επίσημα πολλοί από αυτούς.
1: Ναι, το πιο πιθανό είναι αυτό.
0: Έτσι,
1: κοίτα, κοίτα, είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά πάλι η Ελλάδα μπλόκαρε τους Γερμανούς. Ποιος θα το πίστευε όταν.
0: Σάκη, μιλάμε τώρα για Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία. Που όταν έγινε εκκύλωση, λέγαμε για ένα βαθμό μέχρι 3.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουμε 7.
1: Ακριβώς.
0: Και ακόμα έχουμε 2 παιχνίδια.
1: Σημασία έχει ότι δεν μάθησε η εθνική μας. Παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο είδες ότι από εκεί που τα αφήσαμε με τους Ολλανδούς.
0: Δεν
1: ήταν καλή η εθνική μας.
0: Δεν ήταν καλή. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά το αποτέλεσμα είναι φοβερό.
1: Με τις αλλαγές που έγινε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ ξύλο. Το νούμερο 2 δεν θυμάμαι πώς τον λένε, δηλαδή διέτωσε 2 φορές κάρτα για μένα.
0: Ο Ιωαννίδης έφαγε πολύ ξύλο.
1: Πολύ ξύλο, φίλε. Πολύ ξύλο και έκανε καταπληκτικό παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ήταν φοβερός.
1: Και σαν δεύτερος επιθετικός, είτε μετά που ήταν σχεδόν μέχρι να γίνει η αλλαγή, στη θέση του 9.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο διαιτητής έχει χαριστεί 2 φορές στο ξύλο παιδί εκεί που το μάρκαρε, δεν θυμάμαι καν το όνομά του, λέω, το νούμερο 2 νομίζω ήταν. Αλλά πήρε μια κάρτα, αλλά δεν γινόταν να βγει χωρίς να πάρει κάρτα το παιδί, δεν υπάρχει.
0: Ναι, έξε, ναι, πολύ, πολύ ξύλο αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι, ναι,
0: ένα λοιπόν, φοβερό αποτέλεσμα. Για μένα είναι ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Και αυτό, όπως με την Ολλανδία,
1: αυτό,
0: μπορεί να σε ευχαριστήσει.
1: Ποιος θα το έλεγε με 0, έτσι. Δεν έχει φάει γκολ, άσχετα που ακυρώθηκε.
0: Δύο παιχνίδια με τους Γερμανούς.
1: Ακριβώς, από τους Γερμανούς.
0: Και τους Γερμανούς από κάτω σε βαθμολογία, δηλαδή. Αν το λέγαμε αυτό,
1: α πούμε. Τώρα κοίτα τι γίνεται. Να ξέρεις ότι υπάρχει μια πιθανότητα να πάμε στους 11 όλοι. Και η Γερμανία και η Ολλανδία, έτσι, και η Εθνική.
0: Τα έχεις βγάλει, έτσι. Η Ελλάδα έχει 7 βαθμούς.
1: Ναι, ναι. Γιατί να δεις, κοίτα τώρα, τα επόμενα δύο παιχνίδια, αν τα κερδίσει η Γερμανία και με την Ολλανδία και με την
0: Σερβία.
1: Σερβία,
0: πάει 7.
1: 11, έχει 5.
0: Όχι, βρε. Η Γερμανία πώς βαθμούς έχει 5, ναι. 8-11, ναι, σωστό.
1: 6, πάει 11.
0: Σωστό, 11.
1: Λοιπόν, μπράβο, πρόσεξε τώρα. Αν κερδίσει και η Ολλανδία, δηλαδή μιλάμε ψιλοφυσιολογικά, δηλαδή αν πάρει νίκη η εθνική μας από την Σερβία, πάει στους 11. Αν η Ολλανδία κερδίσει και αυτή, και αδέστο.
0: Ναι, αλλά βγαίνουμε δεύτεροι εμείς, γιατί οι Γερμανοί έχουν χάσει από εμάς.
1: Μπράβο.
0: Αλλά βγαίνουμε εμείς δεύτεροι, δηλαδή.
1: Παίζει, το ξέρω, παίζει όμως, χάνουμε την πρωτιά. Παίζει να γίνει και αυτό το σενάριο.
0: Εκτός αν οι Γερμανοί έχουν καλύτερη διαφορά τερμάτων από τους Ολλανδούς και βγουν οι Γερμανοί δεύτεροι. Και εμείς δεν μπορούμε να βγούμε τρίτοι. Αν ισοβαθμίσουμε, θα περάσουμε τη Γερμανία, δεν έχουμε κερδίσει.
1: Έχουμε κερδίσει, ναι.
0: Άρα δεύτερη πρώτη μπορούμε να βγούμε εμείς, αν κάνουμε αυτό που είπες τώρα.
1: Ένα σενάριο είναι αυτό που
0: είπες. Ναι, ναι, αυτό το σενάριο λέω, αν βγει.
1: Γερμανία, μπράβο, παίζοντας Γερμανία-Ολλανδία, αν έρθει ένα χ, ωραίο, μια χαρά. Δεν παίζει σε κλείσω βαθμία.
0: Ναι.
1: Αλλά παίζει και αυτό το σενάριο.
0: Ναι, βέβαια παίζει. Πάντως, ούτως ή άλλως, Σάκη μου, εμείς κυνηγάμε την τρίτη θέση. Εντάξει. Και τι θέση τώρα έχει ασφαλισμένη, οι Σέρβοι δεν προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα. Σε δύο παιχνίδια δεν προλαβαίνουν, έχουμε 7 βαθμούς, εμείς 8, οι Σέρβοι 0.
1: Το θέμα ξέρεις τι είναι τώρα. Τα πόδια μας είναι με το που θα παίξουμε με τη Σερβία να πάρουμε τους 3 βαθμούς και από εκεί πέρα βλέπουμε. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
0: Ναι.
1: Να έχουμε εμείς σίγουροι, γιατί θέλουμε εμείς τα επόμενα 2 παιχνίδια να πάρουμε 3 βαθμούς. Ας κάνουμε μια νίκη με τη Σερβία τουλάχιστον που είναι εφικτό.
0: Και να μην πάρουν βαθμούς, και δεν χάνουμε την τρίτη θέση, Σάκη.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Η τρίτη θέση οδηγεί σε εύκολο όμιλο.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτως ή άλλως, καταλάβεις. Απλά κοιτάμε λίγο το λίγο παραπάνω.
1: Λίγο αυτό.
0: Ναι, αυτό, ναι, σωστό.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα καταφέρει η εθνική μας να πάρει κάτι από τους Ολλανδούς.
0: Αυτή η εθνική μπορεί να καταφέρει, φίλε.
1: Αλλά όμως αυτό, με αυτά που έχουμε δει, παρόλο που ξαναλέω που σήμερα στο πρώτο μήκο δεν ήταν καθόλου καλή, παρόλο που στο 2 κάνει μια καταπληκτική.
0: Ήταν φοβερή ευκαιρία αυτή.
1: Ο Τσιμίκας και κάνει.
0: Δεν το χάσε, του το πιάσε.
1: Εντάξει, δεν ήταν, δεν έγινε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως φάνηκε ότι έστω στα δύσκολα η Ελλάδα, μέχρι τώρα, σε αυτά τα παιχνίδια που έχουμε δει, βγάζει, ρε παιδί μου, κάτι θετικό. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το πράγμα, παρόλο που με την Ολλανδία δεν έδωσε καμιά εντολή ο Γιωβάνος γύρισε πίσω, αλλά μην ξεχνάς ότι υπάρχει και η κούραση.
0: Βέβαια,
1: αυτά τα παιδιά που παίζουν, δηλαδή, ώρα έτσι όσο γιατί εγώ θα ξεχωρίσω τον Παυλίδη. Είναι κάποιοι που έχουν παίξει τα συνεχόμενα παιχνίδια, ο Μαυροπάνος,
0: κοίτα,
1: ο Τολάκης.
0: Και τα παιδιά αυτά, να μην ξεχνάμε, Σάκη, με αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο, τα παιδιά αυτά που λες τώρα όλα, τα περισσότερα παιδιά, παίζουν βασική στις ομάδες τους.
1: Αυτό σου έλεγα.
0: Δεν είναι παγκίτες δηλαδή, ας πούμε, στη Χάλ.
1: Θερεί από παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και παίζει μέσα σε 2 εβδομάδες, αλλά 4 παιχνίδια. Φαντάσου την επιβάρυνση που έχει. Και όχι μόνο αυτός.
0: Ας μου κόστο, παίζει βασικό στην Αγγλία. Η Αγγλία δεν είναι ένα πρωτάθλημα εύκολο. Θέλει τρέξιμο 90 λεπτά. Ο Παυλίδης τα ίδια. Ο Ρέτσος τα ίδια στον Ολυμπιακό. Βέβαια, αυτό λέμε. Ο Μαυροπάνος τα ίδια. Δηλαδή η West Ham που είναι β' μάλλον στην Premiership δεν είναι εύκολο πρωτάθλημα.
1: Εντάξει. Δεν το συζητάμε.
0: Άρα έχουν πάρει πολλά παιχνίδια. Και 4 παιχνίδια μέσα σε 10-20 μέρες. Και με τι ομάδες.
1: Ναι, καταφέρανε να τα απεξέλθουν πέρα από αυτό. Και είδες, ο Γιωβάνος δεν έκανε πολλές αλλαγές, αλλά όμως όταν φρεσκάρισε την ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, αυτό ισορρόπησε.
0: Ναι, γιατί οι αλλαγές του Γιωβάνοβιτ σήμερα του έπιασαν. Οι παίκτες ναι. Ήταν καλοί με την Ολλανδία, οι αλλαγές του. Όχι, τι θέλει ο Γιωβάνοβιτ, δεν ήταν σε καλή μέρα τα παιδιά που μπήκαν.
1: Δεν βοήθησαν, μπράβο.
0: Ναι.
1: Δεν βοήθησαν καθόλου. Ενώ σήμερα.
0: Βοήθησαν όλα.
1: Μαζεύτηκε η ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν κινδύνευσε, νομίζω, ένα σούτ, έκανε μια ευκαιρία η Γερμανία, δηλαδή μετά. Δεν περιορίστηκε.
0: Ναι. Μαυροπάνος, δηλαδή μιλάμε για στόπερ, τεράστιος παίχτης.
1: Σούπερ άστο, δεν το συζητάμε.
0: Δεν πέρασε τίποτα.
1: Παντού ήταν. Και είδες όταν στην αλλαγή, φαινόταν ότι τραυματίστηκε.
0: Δεν ήθελε να βγει.
1: Ήθελε να συνεχίσει να παίξει, δεν ήθελε να βγει.
0: Λοιπόν, Σάκη, σε αφήνω. Έχουμε κάτι άλλο για να πάμε να ακούσουμε τον Ανδρούτσο.
1: Εννοείται να πάμε στον Ανδρούτσο.
0: Λοιπόν,
1: καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο Ανδρούτσο.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο Φανάσης και άλλαξε.
0: Φανάσης Ανδρούτσος.
2: Τη ροή και της εθνικής. Έδωσε σε ψυχή και έδωσε περισσότερο πάθος. Και στη Γερμανία το ίδιο είχες κάνει. Κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Τι γίνεται με τους Γερμανούς, κάτι γίνεται.
3: Δεν ξέρω αν είναι με τους Γερμανούς. Εγώ όπως έχω πει πολλές φορές, όποτε παίζω, όταν μπαίνω σαν αλλαγή, όταν ξεκινάω, θα κοιτάξω να δώσω το 200% ό,τι έχω και δεν έχω για να βοηθήσω την ομάδα, τους συμπαίκτες μου και γενικά όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και σήμερα κοντά μας και γενικά όλη την αγάπη που μας δίνουν αυτόν τον καιρό και συνέχεια. Οπότε το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να τα δώσω όλα.
2: Έχουμε 2 παιχνίδια και θέλουμε 3 βαθμούς για να προχωρηθούμε. Θα το πίστευες άμα σου έλεγανε στην αρχή του γκρουπ?
3: Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο, αλλά από το πρώτο παιχνίδι κατάλαβα και όλοι μεταξύ μας καταλάβαμε ότι αυτή η ομάδα είναι για κάτι παραπάνω και δεν μπορούμε να φοβηθούμε κανένα αντίπαλο. Οπότε αρχίσαμε να το πιστεύουμε όλοι όλο ένα και περισσότερο και είμαστε σίγουρα τρίτοι μαθηματικά, οπότε ο πρώτος στόχος ήταν αυτός, αλλά εμείς δεν κοιτάμε όλο και πιο πάνω και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και στην επόμενη φάση.
2: Τελικά ανήκουμε στην ελίτ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, Θανάση.
3: Έτσι φαίνεται. Αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, αυτή η ψυχή νομίζω είναι ελίτ, είναι για ελίτ. Όλα αυτά τα παιδιά, τι να πω.
2: Είχα πει στη Γερμανία ότι ο Ανδρούτσος κατατρόπωσε τους Γερμανούς. Θα το ξαναπώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν για άλλη μια φορά, έδωσε πάθος. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και πραγματικά άλλαξε όλη την εικόνα. Σας ευχαριστούμε.
3: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Θανάση Ανδρούτσο και αυτό μια πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκε, έφτιαξε λίγο το κέντρο εκεί που είχαμε θεματάκια στο πρώτο ημίχρονο. Γενικά, τώρα μην βγάλουμε παίχτες, ποιος είναι καλύτερος. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα και σήμερα. Μπορεί να μην κάναμε τις πολλές ευκαιρίες, αλλά παιδιά απέναντί μας δεν είχαμε τη Μάλτα ούτε την Ανδόρα, είχαμε τη Γερμανία. Εντάξει, μια σπουδαία ομάδα, καταφέραμε, πήραμε το Χ. Χ πήραμε και την Ολλανδία και είμαστε πρωτοπόροι του ομίλου. Σαν δεύτερη, γιατί μας περνάνε οι Ολλανδοί για ένα γκολ διαφορά τερμάτων, αλλά 8 βαθμούς οι Ολλανδοί, 8 οι Έλληνες. Γερμανοί, που να πει ο Αντόλεγε στην αρχή της κλήρωσης ότι οι Γερμανοί θα έχουν μετά από 4 αγωνιστικές θα έχουν 5 βαθμούς. Και οι Σέρβοι 0. Και αυτό μια απογοήτευση για τους Σέρβους. Να και σήμερα πάλεψαν το παιχνίδι με την Ολλανδία. Το πάλεψαν σχέση με τα προηγούμενα. Τελικά δεν κατάφεραν να πάρουν τίποτα. Έχασαν 2-1. Πάμε στο επόμενο σχόλιο. Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο.
4: Καλησπέρα Βασίλη μου. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Inter Veteran Ελλάδα Sports. Μάλλον καληνύχτα με τέτοια ώρα.
0: Ναι, καληνύχτα, ναι.
4: Τι να πούμε, αλλά είναι μια πολύ όμορφη.
0: Θα περιμένεις λίγο να ακούσουμε Μαυροπάνου.
4: Βεβαίως.
5: Για να μας δώσει αυτή την ισορροπία και αυτό το αποτέλεσμα.
2: Άγγελος Τηλιάδης από το στούντιο έχει ερώτηση. Καταρχάς θέρεψαν τα λόγια του Ισίδωρου Μπρίτζε με τον Ταμπίζα, δεν είχαν τι άλλο να πούνε για σένα. Τι άλλαξε, λέει, στο δεύτερο ημίχρονο και μπήκαμε έτσι καλύτερα οργανωμένοι σε σχέση με το πρώτο?
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα... δεν ξέρω τι ακριβώς είπαν, αλλά...
2: ναι. Τα ακούσα, αφού τα ακούτε.
6: Ναι, στο πρώτο ημίχρονο δυστυχώς δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας. Οι θέσεις μας επιθετικά ήταν λάθος, δεν υπήρχαν γρήγορες μεταβιβάσεις από την άμυνα στην επίθεση όπως είχαμε σχεδιάσει. Αλλά νομίζω ότι κάναμε πολύ σωστή διαχείριση αμυντικά, κρατήσαμε το 0 και όπως έχουμε συνεννοηθεί σε άλλα παιχνίδια, το σημαντικότερο είναι να κρατήσουμε το 0, να πάμε στο ημίχρονο και από εκεί και πέρα να πάρουμε καινούριες οδηγίες από τον προπονητή μας, να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Και νομίζω αυτό κάναμε. Καταφέραμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα. Σίγουρα έπρεπε να υποφέρουμε, γιατί παίζουμε και με έναν αντίπαλο όπως η Γερμανία, ξέρουμε την ποιότητά τους. Αλλά νομίζω ότι δείξαμε πραγματικά τεράστια θέληση, προσπάθεια και καταφέραμε να πάρουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, μεγάλη εμφάνιση από τον Μαυροπάνο, τεράστια εμφάνιση. Νομίζω ότι το είδαμε όλοι, όχι μόνο σήμερα, γενικά και στο προηγούμενο μάτς. Γενικά στη σειρά ήταν φοβερός ο Μαυροπάνος. Γιώργο, διαφωνείς?
4: Καθόλου. Αντιθέτως, ο Μαυροπάνος νομίζω έχει κάνει ίσως και την καλύτερη εμφάνιση, μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του και με την εθνική, και νομίζω είναι και ένας από τους διακριθέντες απόψε.
0: Σήμερα νομίζω ότι ο καλύτερος του γηπέδου και από, από όλους τους 22 προσφέσεις που έπαιξαν, 25 που έπαιξαν.
4: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, δεν μπορώ να αντικείσω για τους υπόλοιπους.
0: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια.
4: Γιατί εντάξει. Κοίταξε, είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Γιατί το λέω αυτό?
0: Δεύτερη συνεχόμενη σε λίγες μέρες, αν και μας, μια πίκρα μας άφησε η Ολλανδία, γιατί φάγαμε τον κόσμο στο 90, αλλά εντάξει, στο 90 βάλαμε γκόμε τη Σερβία, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καμιά φορά σε θέλει, καμιά φορά δεν σε θέλει.
4: Βασίλη, ξέρεις όμως ποια είναι η διαφορά? Πριν ξεκινήσει το group, πριν ξεκινήσουμε τους αγώνες, λέγαμε...
0: Ένα βαθμό με τρεις. Εκεί λέγαμε.
4: Ένα βαθμό με τρεις.
0: Με τους Σέρβους.
4: Και ξαφνικά έχουμε 8,
0: ναι,
4: με 2 νίκες, 2 ισοπαλίες.
0: Δύο παιχνίδια πριν το τέλος, τρίτης θέση εξασφαλισμένη. Όχι η τελευταία αγωνιστική να παλεύεις.
4: Μηδέν ήτες.
0: Ναι.
4: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί τώρα οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Μηδέν ήτες.
0: Και σου λέω και πάλι και δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε που ποιος το περίμενε, θα έχουμε εξασφαλίσει τη θέση που παλεύαμε από την αρχή. Τρίτη θέση λέγαμε. Για να
4: και
0: πάμε,
4: τώρα,
0: να
4: κοίτα,
0: πάμε σε καλό νόμιλο.
4: Και πιο ψηλά.
0: Ναι, και πας, για πρώτη,
4: και, πιο ψηλά.
0: Και πας για πρώτη θέση.
4: Κοίταξε, στο πρώτο ημίχρονο τώρα, θα σου πω κάτι, στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα η Ελλάδα δεν ήταν αυτή που περιμέναμε, ίσως που μπορεί να θέλει να βλέπει ο Έλληνας οπαδός.
0: Εντάξει, παίζαμε και ένα σπουδαίο ομάδα.
4: Ζοριζότανε.
0: Κάνε μια διακοπή πάλι, Γιώργο, να ακούσουμε Κουλιεράκι. Πάμε.
2: Δίδυμο με τον Ντινό, έτσι. Έτσι, πες μας τι έγινε, πώς το είδες το παιχνίδι.
7: Ναι, ήταν η πρώτη μου συμμετοχή για τα καινούργια μάτς του Nations League. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που επέστρεψα στη βασική δεκάδα. Αλλά είμαι γενικά χαρούμενος για όλη την εικόνα της ομάδας τις τελευταίες 15 ημέρες και στα τελευταία 4 μάτς που δώσαμε. Η μαχητικότητα ήταν απίστευτη από όλα τα παιδιά. Δείξαμε μια νέα εικόνα μες στο γήπεδο. Είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει είναι σε αυτό, να δίνουμε την ψυχή, να έχουμε μαχητικότητα μέσα. Οπότε γενικά είμαι πολύ χαρούμενος.
2: Και δύο παιχνίδια με τη Γερμανία, δεν χάσαμε σε κανένα. Κερδίσαμε τη μία πρώτη μας ιστορική νίκη.

0: βρισκόμαστε εκεί, στις καλύτερες 8 ομάδες του Nations League και της Ευρώπης θα πω εγώ. Οπότε πρέπει να μείνουμε ταπεινοί τώρα, να δουλέψουμε στις ομάδες μας, να επιστρέψουμε υγιείς και σε όσο πιο πολύ καλή κατάσταση μπορούμε, ώστε να διεκδικήσουμε την πρώτη διάδα και να αποκριθούμε στους 8 Nations League.
1: Λοιπόν, η τρίτη θέση ήταν το ζητούμενο, αλλά τρώγοντας σαν η Γιώρεξ, έτσι είναι, Γιώργο Ιωάννου.
2: Ακριβώς, Βασίλη μου, ακριβώς. Κοίταξε τώρα να δεις. Στο πρώτο ημίχρονο, σίγουρα η Ελλάδα δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, ζοριζότανε. Οι Γερμανοί είχαν το πάνω χέρι και πιέζανε. Εντάξει,
1: παίζαμε με τη Γερμανία, αλλά... δεν το ξεχνάμε. Δεν παίζαμε.
2: Αυτό θέλω
1: και
2: να
1: μια
2: πω.
1: Γερμανία,
2: αυτό
1: οποία...
2: είναι και το φυσιολογικό.
1: Και μια Γερμανία η οποία ο Κλόπς αυτή φορά δεν έβαλε παίκτες στους οποίους δεν τους ξέραμε. Έβαλε μια ομάδα η οποία πιθανό να βάλει πολλούς αυτούς αποκλειματικά.
2: Το τρομακτικό εντός εισαγωγικών με τη Γερμανία, Βασίλη, ξέρεις ποιο είναι, ότι έχει αυτή τη στιγμή μια δεξαμενή με 40 παιχταράδες. Και θα φτιάξει μια ομάδα επίλεκτων επί της ουσίας.
1: Ναι, και αυτοί που παίζανε σήμερα πιθανότερα να είναι οι περισσότεροι στην ομάδα την κανονική των Γερμανών που θα πάνε στα προκριματικά.
2: Επί της ουσίας δηλαδή ο Κλοπ θέλει να φτιάξει μια πολεμική μηχανή εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, να βρει τους καλύτερους. Γι' αυτό πήρε και 40 παίχτες.
2: Τους καλύτερους.
1: Ουτσέλος αυτό ότι τους Γερμανούς στην ουσία όχι ότι είναι το αποτέλεσμα είναι κακό, μας υποτίμησε, αλλά οι Γερμανοί θα περάσουν ούτως ή άλλως παίζοντας προκριματικά. Εντάξει, έχουν και αυτοί. Okay. Αυτό που λες, ότι ο Κλοπ αυτά τα παιχνίδια τα βλέπει να δοκιμάσει να βρει 16-20 ποδοσφαιριστές τους καλύτερους.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο. Εγώ θα σου πω κάτι. Εντάξει, με τη Γερμανία παίζαμε. Είναι λογικό να μην μπορούμε να κρατήσουμε μπάλα, να ζοριζόμαστε. Αλίμονο αν δεν ζοριζόμαστε και με τους Γερμανούς.
1: Θα πέραμε το Μουντιάλ τότε.
2: Ακριβώς.
1: Και δεν φάγαμε γκολ. Παρόλο το ζόρι, δεν φάγαμε γκολ.
2: Έχουμε κρατήσει το 0 δύο φορές.
1: Με τους Γερμανούς.
2: Πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά νομίζω για αυτήν.
1: Και πέντε παίκτες, έξι από τους σημερινούς που παίζανε στη Γερμανία είναι βασικοί στην Μπάγερ Μονάχου. Που είναι μηχανή αυτή η Μπάγερ Μονάχου.
2: Και την Μπάγερ Μονάχου που κάθε χρόνο έχει στόχο το Champions League.
1: Αυτό λέω. Έτσι, που είναι και μηχανή γκολ αυτή. Εντάξει, Παύλοβιτς και κάποιοι άλλοι.
2: Σήμερα βέβαια πρέπει να πούμε ότι εντάξει. Δεν θυμάμαι το όνομα του αμυντικού της Γερμανίας. Έκανε φιλότιμες προσπάθειες να μεταποιήσει τη φανέλα του Ιωαννίδη.
1: Να πάρει κόκκινη κάρτα, δεν κάνει περίοδο κίτρινη, νομίζω.
2: Εντάξει, νομίζω να φάει μια κίτρινη.
1: Μια κίτρινη στο τέλος, ναι, εντάξει. Okay.
2: Μιλάμε δηλαδή, εντάξει, ο Ιωαννίδη σήμερα πρέπει να έχει φάει το ξύλο της αρκούδας.
1: Ναι, θα το θυμάται για πάντα το ξύλο που έφαγε σήμερα. Ναι.
2: Από τους αντιπάλους του.
1: Ήταν σπουδαίος ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης σήμερα, ήταν φοβερός.
2: Και ο Σάλιακας έχει κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση.
1: Και ο Τσιμίκας είναι πολύ
2: μεγάλος. Και ο Μασούρας έχει προσπαθήσει πάρα πολύ και ο Κιζιδίδης, ο Τζολάκης έχει βάλει το χέρι του και έχει σώσει κάποιες
1: φάσεις. Όπου χρειάστηκε βέβαια. Ήταν μια εμφάνιση...
2: Είχαμε και το VAR κάποια στιγμή και ναι, μας έσωσε το VAR.
1: Ναι, τον goal πακύρωσε. Το ναι.
2: Αλλά εντάξει, νομίζω ο στόχος που είχε η Ελλάδα επετέθη. Δηλαδή...
1: Ναι, αυτό που θέλαμε το πετύχαμε, πάμε τώρα για κάτι παραπάνω. Για στους 8. Μια νίκη χρειαζόμαστε.
2: Ακριβώς. Και νομίζω αυτή η νίκη μπορεί να έρθει με τη Σερβία.
1: Ναι.
2: Η Ελλάδα είναι φαβόρη πλέον με τη Σερβία.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
2: Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Αυτό θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι έχουν αλλάξει πλέον και οι απαιτήσεις από την Ελλάδα.
1: Κάτι
2: το
1: ναι.
2: οποίο έχουμε πολλά χρόνια να το δούμε.
1: Θέλω
2: να θυμίσω ότι όταν η Ελλάδα πήγε να παίξει με την Ουκρανία στα προκριματικά του Μουντιάλ του 10, ο κόσμος είχε απέτηση να φύγει με διπλό. Από τον Ντόνετσκ που πήγαμε να παίξουμε.
1: Ναι.
2: Από την Ντόν Μπασαρίνα. Είχε απέτηση ο κόσμος. Κάτι το οποίο πλέον δεν υπήρχε. Τώρα άρχισε να ξαναυπάρχει.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καληνύχτα. Γεια χαρά.
2: Καλό σου βράδυ.
1: Γεια χαρά. Τώρα πια λέμε καλημέρα και εμείς. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12. 5 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ Ελλάδα Σπορτς. Είμαστε παρέα μέχρι τη 1. Θα ακούσουμε ακόμα συνεντεύξεις τον Γιωβάνοβιτς. Σε λίγο θα βγει να μιλήσει ο Γιωβάνοβιτς. Κάποιοι άλλοι παίκτες και συναδέλφους θα βγάλουμε στον αέρα και πάλι.

0: Ο Γκαγκάτση, Μάκη.
1: Βέβαια.
0: Πάμε.
2: Νομίζω ότι ήταν ένα συνδυασμό και φυσικά ότι οι παίκτες έπαιξαν πολύ καλά σε όλα τα παιχνίδια. Βγάλαμε μια τετράδα αγώνων πολύ δύσκολη, με δύο εκτός έδρας νίκες, με δύο ισοπαλίες στην έδρα μας στην Τούμπα που είχε φανταστική ατμόσφαιρα, έτσι, δηλαδή ο κόσμος της Θεσσαλονίκης αγκάλιασε απόλυτα την ομάδα απέναντι σε ομάδες παγκοσμίου κλάσης όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Μάλιστα με την Ολλανδία φύγαμε και στεναχωρημένοι στο τέλος γιατί δεχτήκαμε τον γκολ στο 89. Από εκεί και πέρα ο στόχος επετεύθη, ήταν ο αρχικός στόχος μάλλον επετεύθη, ήταν να κλειδώσουμε την πρώτη τριάδα ώστε να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο μάτς τον Νοέμβριο, εκτός έδρας με την Ολλανδία και στο Βόλο με τη Σερβία. Ελπίζουμε να είμαστε αυτοί που πρέπει όπως ήμασταν και τώρα, ώστε να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στα πρώιμη τελικά.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν πρώτα λόγια του κυρίου Γκαγκάτση, πρόεδρος της ΕΠΟ. Επιτυχία για την ΕΠΟ, η εθνική, η τωρινή εθνική, έτσι είναι, Σταύρο?
1: Είναι επιτυχία για την ΕΠΟ, είναι επιτυχία για τον Νίκο Γκαγκάτση που έστειλε την εθνική στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα, σωστό.
1: Η ατμόσφαιρα εξαιρετική, υπήρχαν έτσι κανένα δυο, κυρίως στο μάθημα του Άνδρους. Σήμερα όμως αρκεί και μόνο η εικόνα από την αποθέωση που γνώρισε ο Ιωαννίδης,
0: ναι,
1: από άλλες εποχές, δεν θα το βλέπαμε αυτό. Και επίσης η εικόνα με εκατοντάδες φανέλες, δεν λέω χιλιάδες, της εθνικής ομάδας, μεγάλη υπόθεση. Γιατί έχω ζήσει μάτς στη Θεσσαλονίκη της εθνικής ομάδας να φωνάζουν υπέρ του Βορρά και κατά της
0: Αθήνας. Ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι.
1: Δικώθηκε όμως ο Γκαγκάτσης για αυτήν την επιλογή. Και παρότι άλλαξαν πολλά από τότε που την έκανε, αποσύρθηκε επί από λίγες μέρες ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος θα επέστρεφε, όπως έχει διαβεβαιώσει και τον Γκαγκάτση και τον Σαλπιγγίδη, αλλά τραυματίστηκε. Γενικώς η Εθνική δείχνει να βαδίζει στα χρόνια της Εθνικής Πολιτικής, να δημιουργεί οπαδούς.
0: Σταύρο μου, θεωρείς ότι αυτή η φουρνιά είναι καλύτερα από τη φουρνιά που πήρε το Euro, σαν ταλέντο?
1: Σαν ταλέντο. Έχει παίχτες...
0: Γιατί η εθνική του 4 ήταν, παιδί μου, φθασμένη υπόδοση. Ήταν προσωπικότητες. Δεν ξέρω αν είχαν το ίδιο ταλέντο με τώρα.
1: Έχει ταλέντο σε συγκεκριμένες θέσεις, περισσότερο αυτή η ομάδα, αλλά δεν έχει, για παράδειγμα, Ζαγοράκη.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω και εγώ.
1: Και σαν προσωπικότητα, αλλά και σαν παίχτη.
0: Ναι, ναι, δεν έχει να εξάρει εκεί να κάνει σκέψου, τη διαφορά.
1: Σκέψου ότι εκείνη η φουρνιά στο 6 είχε Ζαγοράκη, Μπασινά, το Στολτίδη εκτός της εθνικής ομάδας,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: το Ζήκο και... που εκείνη τη χρονιά είχε φτάσει στον τελικό του
0: Τσάμπιονς Λιγκ. Με τη Μονακό, βέβαια.
1: Με τη Μονακό πάλι εκτός αποστολής. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι σε άλλες θέσεις εκείνη η ομάδα είχε περισσότερο ταλέντο. Δηλαδή, Γιούρκα δεν έχει σημερινή ομάδα, κακά τα ψέματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Αλλά είναι μια πολύ καλή φουρνιά όμως. Και, παιδιά, και είναι παιδιά τα οποία, Σταύρο μου, είναι και στις ομάδες που παίρνουν στο εξωτερικό, δεν είναι αλλαγές. Είναι βασικοί ποδοσφαιριστές.
1: Συμφωνώ. Υπάρχουν θέσεις που αυτή η φουρνιά είναι καλύτερη.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή τη φουρνιά θα μπορούσε να διαχειριστεί ο Ρεχάγκελ και αν εκείνη τη φουρνιά θα μπορούσε να διαχειριστεί.
0: Σωστό, σωστό. Δηλαδή τώρα με Κωνσταντέλια και Τζόλι αλλάζει πολύ η ομάδα, φίλε. Γίνεται πολύ δυνατή.
1: Κοίτα, το πρόβλημα στα δύο τελευταία μάτς ήταν όπως και στο εκτός με τη Γερμανία, ότι δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα. Καθώς ένας παίκτης επίπεδου Κωνσταντέλια, όπως έλειπε, όπως για μένα έλειπε στον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτα της εθνικής όμως, όχι του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ναι, που μπορούσε να κρατήσει μπάλα, να πάρει 5 φάουλ, ναι, σωστό, σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Τα παιδιά προσιλώθηκαν στην τακτική, είναι μεγάλη υπόθεση αυτή για τον Γιωβάνοβιτς και για τα προβληματικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Μας έλειπε και η τακτική προσήλωση μας, την έκανε να κάνουμε εύκολα βία στα λάθη, να τρώμε γκολ, να μας βρίσκουν ανοιχτούς στην κόντρα. Πρέπει και περισσότερη αλληλοκάλυψη, περισσότερη στοχοπροσήλωση. Αυτό να το πιστώσω στον Γιωβάνοβιτς. Δεν κατανοώ ορισμένες επιλογές του. Ναι, ο Ιωαννίδης σήμερα πάλεψε, μόχθησε, είχε εξαιρετική εμφάνιση. Αλλά γιατί δεν κάνει την αλλαγή 5 λεπτά πιο πριν? ναι, να δώσει και λίγο χρόνο στον παίχτη που θα μπει.
0: Παραπάνω, ναι, ναι, ναι.
1: Να πατήσει τον αγωνιστικό χώρο, να μυρίσει το κορδάκι, να βρει ένα ρυθμό στο τρέξιμο.
0: Ναι, άρχισε να κάνει την αλλαγή του Ιωαννίδη που είχε φάει πολύ ξύλο και ήταν ήδη κουρασμένο.
1: Ναι, και για να δώσει και σε αυτόν που θα μπει, όπως θα εγώ πεις, να μπει,
0: ο Κοστούλας μπήκε, ναι.
1: Να του δώσει λίγο τη δυνατά, μήπως καταφέρει.
0: Ναι, σωστό, δεν έχεις άδικο σε αυτό, δεν έχεις άδικο. Σταύρο, για να σου πω τώρα, τρώγοντας ανοίγει όρεξη.
1: Δηλαδή, τώρα, ναι. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή είσαι με το ένα πόδι στα προεμική λιγά της διοργάνωσης, έτσι.
0: Με μια νίκη θέλεις.
1: Μπορεί να πεις χρειαστεί κιόλας.
0: Α, λόγω θα γίνουν στα άλλα παιχνίδια, ναι. Αλλά μια νίκη είσαι εξασφαλισμένος.
1: Να σου φτάσει και μια ισοπαλία στην Ολλανδία, για παράδειγμα.
0: Ναι. Άμα κάνεις ισοπαλία στην Ολλανδία, πιθανόν να βγεις πρώτος άμα κερδίσεις τη Σερβία.
1: Ναι, εγώ σου λέω ότι για την πρόκληση, δεν μιλάω για την πρώτη δεύτερη θέση.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Για την δεύτερη θέση, η πρώτη που οδηγεί στα πρώιμη τελικά. Ναι. Στις 8 καλύτερες ομάδες.
1: Λογικά, εκείνο που κυνηγάς είναι διαλύσεις όταν ανοίξεις τον Βόλο με την Σερβία, να πας σε μια πόλη και να έχεις ελπίδες και για την πρώτη θέση, ό,τι και να έχει γίνει πριν στο Άμστερνταμ.
0: Ναι, για σε ρωτήσω κάτι, Σταύρο, να το ξέρεις, γιατί δεν το έχω υπόψη μου. Εάν προκριθούμε σαν δεύτερη πρώτη, γίνεται κλήρωση μετά ή έχουμε ήδη, θα βρει τον αντίπαλο, θα ξέρουμε τον αντίπαλό μας.
1: Θα έχουμε κλήρωση μέσα στους πρώτους.
0: Ωραία. 8 πρώτες ομάδες, δηλαδή θα έχουν κλήρωση, 8 ομάδες.
1: 4 δεύτερες,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πρώτες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όπως και να το δεις, είτε μιλάμε για πρώτες είτε μιλάμε για δεύτερες ομάδες στους ομίλους, ειδικά του πρώτου γκρουπ, είναι μία για το αυτό.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, σωστό.
1: Στον ένα όμιλο, θα είναι η Γαλλία πρώτη και τώρα δεύτερο το Βέλγιο η Ιταλία. Πόση ναι, μεγάλη διαφορά ναι, μπορεί να βρει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στον άλλο όμιλο θα είναι η Πορτογαλία με την Νορβηγία ή τη Δανία πιθανότητα, γιατί η Νορβηγία μοιράζει δύο τουρκικέ σύντε, δεν θα είναι να πηγαίνει. Τι διαφορά.
0: Ναι, σωστό, δεν έχει άδικο. Δεν έχεις
1: ειδικά τους Δανούς, έτσι και εγώ είμαι πρώτη που μπορούμε να πολύ πιθανό στον δρόμο μα, όποτε μα βρίσκουν. Λίγο πολύ, δεν μας ταιριάζει το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω γιατί.
0: Εκεί γίνεται μεγάλη μάχη πάντως. Η Πορτογαλία έχει βγει 9 βαθμούς, οκ. Άστινα, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία με 3 βαθμούς και έχει 3 ομάδες.
1: Πορτογαλία 12, νομίζω.
0: 12, ναι, κέρδισε, ναι. Η Δανία, ναι. Η Δανία έχει 6, σωστά. Δανία 6, Νορβηγία 3, Ουαλία 3. Σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. 4 μάτς έχουν γίνει, σωστά.
1: Λοιπόν, οπότε τι να ψάξεις.
0: Ναι, σωστό, δεν έχεις άδικο.
1: Για μένα, καλύτερο να βγει δεύτερος από πέρσι με την Πορτογαλία.
0: Την Πορτογαλία.
1: Γιατί ακόμα, ναι, γιατί ακόμα είναι λίγο ζεστό το τραύμα που έχει προκληθεί από τον Ρονάλντο και βγαίνει μια αντίδραση των υπολείπων. Το Μάρτιο θα έχει καταραγιάσει η παίκτηση περισσότερο. Οι Πορτογάλοι παίζουν σε μεγάλα προγράμματα. Θα είναι πιο κουρασμένοι λίγο από του δικού
0: ναι, Champions League και αυτά, ναι, σωστά, σωστά, ναι. Σωστά.
1: Οπότε μπορεί λίγο να το εκμεταλλευτεί. Και ούτω ή άλλω οι Πορτογάλοι πάντα σε βλέπουν και με ένα.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Και πριν το γύρο, αλλά ναι. Το γύρο και μετά εντάξει.
0: Και μια τελευταία ερώτηση να σου κάνω, Σταύρο μου. Ένα όνομα θα σου πω, Μαυροπάνος. Τι είναι αυτός, ρε φίλε.
1: Εξαιρετικό μάτς.
0: Δεύτερο συνεχόμενο. Δεύτερο συνεχόμενο.
1: Και στη Γερμανία έχει κάνει.
0: Και στη Γερμανία κάνει, ναι, ναι, και με την Ολλανδία.
1: Είναι σε φοβερή κατάσταση φέτος. Μην ξεχνάς ότι είναι πρώτος σκόρερ.
0: Στη West Ham, βέβαια.
1: Με 4 γκολ, έτσι. Αλλά ίσως να δεις κάτι καλό. Το γεγονός ότι ενώ η Champions League είναι πολύ ανταγωνιστικό πράγμα, δεν έχουν την ποιότητα που έχουν στην Premier και ενδεχομένως να δεις τον όσο την αυτοπεποίθηση.
0: Και προτάσεις είχε το καλοκαίρι να πάει σε άλλες ομάδες, αλλά παρέμεινε στην West Ham.
1: Είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο της αυτοπεποίθησης. Το βλέπεις. Το Τζολάκι, το βλέπεις στο Μαυροπάνο, το βλέπεις στο Τζόλι, το βλέπεις στο Ρέτσο. Ο Καρέτσας το είχε ούτε
0: να ακούσουμε, άλλο. Σταύρο μου, να έχεις κάτι άλλο, να ακούσουμε Γιωβάνοβιτς. Πάμε.
3: Ήρθε μια ισοπαλία, σαν ήττα μεσαγωγικά. Μια ισοπαλία όμως, χρυσάφη, η σημερινή.
4: Ναι, βαθμολογικά ναι. Βαθμολογικά σίγουρα ναι, βάσει της εξέλιξης του γκρουπ. 4 πρώτα παιχνίδια μέσα σε 2 πολύ έντονες εβδομάδες. 8 βαθμοί. Έχουμε καλές προϋποθέσεις για την συνέχεια. Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα θα έλεγα με την Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία είναι πραγματικά πολύτιμος.
3: Στα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία, στο δεύτερο ημίχρονο, άλλαξε η ελληνική ομάδα. Πες μας, τι έκανες, δηλαδή, τι έκανες.
4: Όχι, είναι, πρέπει να κατανοούμε ότι παίζουμε πραγματικά με σπουδαίες ομάδες, όπως είναι και η Γερμανία και η Ολλανδία. Και η Σερβία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Δεν πρέπει να το δούμε βάσει τη εικόνα μόνο στο πίνακα, αλλά είναι μια δύσκολη ομάδα που είναι πολύ πιο έμπειρη από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι και στα δύο ημίχρονα είμαστε λίγο καλύτεροι, αλλά ξέρετε, έχουμε να κάνουμε και εξαιρετική ομάδα. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή, θα έλεγα, τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιο είδους παιχνίδι και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχρεμοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση. Ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο, κατά κάποιο τρόπο, οδηγήσαμε το παιχνίδι στα άκρα, που δεν είχαμε πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με το πρώτο. Μας βοήθησαν σίγουρα και οι αλλαγές, αλλά περισσότερα απ' όλα ήταν οι αυτοθυσίες των παικτών.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τα πρώτα λόγια του Ιβάνα Γιοβάνοβιτς. Αργότερα θα έχουμε και συνέντευξη που κανονικά θα την δείτε και στο site του σταθμού. Σταύρο μου, έχει κάτι να συμπληρώσεις?
1: Δύο πράγμα να πάμε σε αυτό που ο Γιοβάνοβιτς για τα άκρα. Γιατί είχαν συγκλονιστικό μάτσο ο Τσιμίχας, το καλύτερο μάτσο από τα τέσσερα.
0: Και ο Σαλιάκας ήταν καλός, πολύ καλός.
1: Ναι, ήταν καλός, αλλά δεν ήταν Τσιμίχας. Με την έννοια ότι ο Τσιμίχας έχει κάνει συγκλονιστικό.
0: Ναι, ναι, έχει βγει και μπροστά πολλές φορές ο Τσιμίχας, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Και τρίπλες και...
0: Και καλή σέντα στο Μασούρα εκεί στο πρώτο δεύτερο λεπτό με τεράστια ευκαιρία του Μασούρα. Το πιάσε βέβαια. Εντάξει, έκανε και αυτός φοβερή απόκρουση ο τερματοφύλακας.
1: Και ο τερματοφύλακας είναι απέναντι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά όπως... σκέψου τώρα την πολυτέλεια που είχε ο Κλοπ. Είχε αλλάξει 4 τερματοφύλακες σε 4 μάτς και δεν φαίνεται ποιος είναι ο βασικός από τους 4.
0: Ναι, ναι.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι, έχω πει εγώ κάποιες εδώ πέρα εκπομπές, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και λέω όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί να έχει, λέω, το καλύτερο τρίο τερματοφυλάκων.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, λες. Να είμαι Μανδά, με Τζολάκη και με Βλαχοδήμο, δεν είναι μέσα στις καλύτερες, οι τρεις, όχι, καλύτεροι, μέσα στις καλύτερες ομάδες.
1: Εγώ θα βάζα 5 τερματοφυλάκες.
0: Λέω αυτούς που έχει καλέσει, λέω.
1: Θα βάζα και τον Χρυσογιώργο.
0: Ναι, βέβαια. Λέω αυτούς που έχει καλέσει τώρα, Μανδάς, ο οποίος είναι βασικός.
1: Αυτή η Γερμανία, πάντως, αν είχε έναν από τους 4-5 πόστις που έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και δεν ξέρει ποιον να το χρησιμοποιήσει ο Γιοβάνοβιτς για να κάνει τέτοιες ισορροπίες, αυτή η Γερμανία θα μπορούσε να πετύχει πολλά περισσότερα πάνω. Το μόνο που της λείπει είναι ένα σκορ. Πρώτη γραμμή, έτσι.
0: Ναι, βέβαια και αυτή η Γερμανία, να πούμε ότι ο Κλοπ δοκίμασε 40 ποδοσφαιριστές. Η σημερινή Γερμανία πιθανόν να είναι πολύ παίκτες από αυτούς στην κανονική Γερμανία που θα παίξει προκριματικά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Γιατί έκανε πολλές αλλαγές στα υπόλοιπα παιχνίδια. Παίκτες, οι οποίες λογικά.
1: Αλλά σήμερα, λίγο περισσότερο σήμερα, το είδαμε και στο μάτι με τη Σερβία, το είδαμε. Με το Βίτ σε ρόλο δεκαριού, η Γερμανία γίνεται πολύ πιο επικίνδυνη. Το να αφήνει ελεύθερο, του δίνει το γενικό πρόσφατο μέσα στο γήπεδο. Παρότι δεν έχει φανεί στη Λίβερπουλ. Είναι ένας παίκτης κομβικός για τους Γερμανούς. Ο προηγούμενος τον έστελνε αριστερό χαφ για να μπορέσει να χωρέσει τη Μουσιάλα και τον ένα και τον άλλον. Με συνέπεια να μπερδεύονται λίγα πράγματα. Ο Κλοπ παίρνει να του δίνει κακιδιά. Το μόνο που λείπει αυτή τη στιγμή είναι πως φαίνεται η Γερμανία. Και μην το βλέπετε έτσι. Είναι ικανή να συντρίψει τους Ολλανδούς.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο κατόρθωμα που στην δύο μάτια έτσι κάθε ένα ήταν εκπληκτικό. Ο Ντζολάκης, όχι ότι σημαίνει να καλό, απλά δεν χρειάζεται να παίρνει τόσες φορές όσο έκανε στο Άουκτ.
0: Ναι, ναι.
1: Σε δύο μάτια κάτω στους Γερμανούς στο 0.
0: Στο 0, σωστό.
1: Τεράστια υπόθεση και δίνει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε όσου αγωνιστικά στα δύο μάτια.
0: Οκ, Σταύρο μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, φίλε. Μια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε και Σταύρο Ιβραχόπουλο, το δικό του σχόλιο για το παιχνίδι τη εθνική μα με την Γερμανία. Τεράστια επιτυχία. Ακούσαμε και συνεντεύξεις από Μαυροπάνο, από Κουλιεράκη, από Γιωβάνοβιτς, από Γκαγκάτσι. Θα ακούσουμε σε λίγο και Νικόλα Κατσάτσο. Λογικά Κατσάτσο θα βγει σε λιγάκι ο Νικόλα στον αέρα. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ, στον απόϊχο της επιτυχίας εθνικής, γιατί επιτυχία είναι το να φέρεις 0-0 με την Γερμανία. Λοιπόν, πάμε και στο Μάνο Σταραμόπουλο να μας πει για αυτό στο δικό του σχόλιο για το παιχνίδι της εθνικής με τη Γερμανία. Μάνο μου, δεν έχει πολύ καλή εμφάνιση, αλλά πολύ καλό αποτέλεσμα. Καλησπέρα.
5: Αυτό μετρά. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και στου ακροατέ του 943 Ιντερβέτε Σπορτ. Το θέμα είναι ότι η εθνική Ελλάδος αποκτά επιπλέον χαρακτήρα. Μπορεί όντως να είχε την κατοχή της μπάλας στο μεγαλύτερο έλεγχο, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η ομάδα του Γιούργεν Κλοπ. Όμως τη μεγαλύτερη ευκαιρία την είχε η εθνική Ελλάδος στο πρώτο λεπτό.
0: Με το Μασούρα.
5: Με το Μασούρα, βέβαια, ναι. Βέβαια. Για λίγο θα μπορούσε να έχει μπει γκολ. Απ' την άλλη, οι Γερμανοί πέτυχαν ένα γκολ, αλλά βεβαίως στην αρχή δεν φάνηκε τίποτα.
0: Όχι,
5: αν δεν υπήρχε το VAR,
0: ναι,
5: θα είχε μετρήσει το γκολ του Μπούρχαρντ. Ευτυχώς λοιπόν αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά πόσο το VAR βοηθάει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί πήγε μπάλα στο χέρι του.
5: Έτσι, ναι, και σε πρώτη φάση κάνατε το χέρι.
0: Κανείς δεν κατάλαβε. Κανείς. Δηλαδή αν το γκολ μέτραγε.
5: Ούτε θα μπορούσε να μιλήσει
0: κανέναν.
5: Αλλά βλέπουμε λοιπόν ότι το 98% που είχε επιτυχία το VAR αποδεικνύεται περίτρανα και σήμερα. Η Εθνική Ελλάδα στο πρώτο ημίχρονο υπέφερε πάρα πολύ με θαυμάσιες επεμβάσεις ο Τζολάκης. Αξεπέραστος για μια ακόμη φορά ο Μαυροπάνος, θεωρώ ότι ήταν ο κορυφαίος του αγώνα, όχι μόνο
0: του γηπέδου, του γηπέδου ολόκληρου.
5: Ναι. Ναι. Και στο δεύτερο ημίχρονο με τις πολύ καλές αλλαγές, έξυπνες που πραγματοποίησε ο Γιωβάνοβιτς, περιορίσαμε στο μέτρο του δυνατού τους Γερμανούς, που δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες παρά το γεγονός ότι έκανε αρκετές αλλαγές ο Κλοπ. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Κλοπ έχει στη διάθεσή του 44 ποδοσφαιριστές με στόχο να φτάσει στην καλύτερη ενδεκάδα.
0: Και τους Γερμανούς πιθανόν, μάνο μου, που πιθανόν, μάνο μου, πιστεύω ότι αυτοί που έπαιξαν σήμερα, πολλοί από αυτούς θα είναι στην καλή ενδεκάδα του Κλοπ για τα προκριματικά.
5: Ναι, συμφωνώ και εγώ. Ναι, συμφωνώ. Ο Παύλοβιτς, ο Πίριτς, σίγουρα, ναι. Λοιπόν, και το θεματικό είναι ότι η Ελλάδα, που ήταν ακόμα καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι συγκριτικά με το πρώτο που είχε υποφέρει πάρα πολύ, κατάφερε να αποσπάσει αυτή την ισοπαλία, να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου και ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε 13 Νοεμβρίου έχει ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι ακριβώς στο Άμστερνταμ απέναντι στην Ολλανδία και θα κλείσει τους αγώνες αυτούς στην πρώτη φάση. Με την Σερβία στο Πανθεσσαλικό.
0: Για να σου ρωτήσω κάτι, Ερμανό, τώρα που η Ελλάδα εξασφαλίσαμε αυτό που θέλαμε, την τρίτη θέση. Εντάξει, δεν αλλάζει αυτό. Έχουμε βγει τρίτη θέση ούτως ή άλλως. Χωρίς να έχουμε παίξει δύο παιχνίδια.
5: Και δύο παιχνίδια
0: παιχνίδια λιγότερα εξασφαλίσαμε την τρίτη θέση. Ποιος το περίμενε. Λέω τώρα, λέω.
5: Ιστορικές νίκες.
0: Τρώγοντας ανοίγει όρεξη.
5: Βέβαια. Εννοείται. Εννοείται. Βέβαια δεν γίναμε και Βραζιλία.
0: Όχι, βέβαια.
5: Απλώς έχουμε χαρακτήρα ότι και με σπουδαιότερους αντιπάλους παλεύουμε στα 90 λεπτά μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής στη λήξη του αγώνα και παίρνουμε θετικό αποτέλεσμα.
0: Και με νίκη με τη Σερβία που μπορεί να την κάνει, τη Σερβία που βλέπουμε, που δεν είναι εύκολη, αλλά είμαστε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
5: Έτσι. Αυτή τη στιγμή, ναι, έτσι είναι.
0: Okay, μάνο μου.
5: Είμαστε σε πολύ καλό φεγγάρι. Και θα πάμε ακόμα καλύτερα.
0: Και επιστρέφει ο Τζόλης.
5: Ναι, βέβαια, εντάξει, ήταν σημαντική απουσία.
0: Μεγάλη απουσία.
5: Έτσι.
0: Να είσαι καλά, Μάνο μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, μια χαρά. Ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο Μάνο Σταραμόπουλο στο δικό του σχόλιο. Να συνεχίσουμε με Νικόλα Κατσάτσο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορ. Καλύπτουμε τα πάντα, παιδιά, δεν έχετε παράπονο. Συνεντεύξεις, Ιωμάνοβιτς, Γκαγκάτσις. Συνάδελφοι, τα πάντα όλα για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Γερμανία. Θα πω σε λίγο τα τελικά αποτελέσματα αναλυτικά και του σκόρερ. Τα έχουμε ακόμα μπροστά μας μισή ωρίτσα. Το πήγαμε σήμερα με Εθνική. Αύριο κανονικά θα κουβεντιάσουμε για το παιχνίδι που είδαμε και έχονται και τα μάτς στη Σούπερ Λίγκα. Θα πούμε πάλι στα δικά μας. Θα πάμε τα μουστάκια μας. 20 μέρες ηρεμήσαμε. Τώρα θα πούμε πάλι σε λίγο. Χρειάζεται και αυτό να πούμε σε άλλους ρυθμούς.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα για το σχόλιο της Μαύρης Γάτας του σταθμού του Νίκου Κατσάτσου. Νικόλα μου, καλησπέρα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, βασικά καλημέρα, εφόσον άλλαξε.
0: Καλημέρα Νικολάκη μου, καλημέρα. Τι κάνεις Μαυρόγατα?
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι Μαυρόγατα.
0: Εγώ σου έχω βγάλει παρατσούκλι τώρα, εδώ πέρα ο λαός, όταν μιλάω για Κατσάτσου μου λέει Μαυρόγατα, θα βγάλει στον αέρα. Σε έχουν πάρει χαμπάρι. Για πες τι γίνεται τώρα, έχουμε κανένα Πάσχα Βολτούτα με κανένα ραντεβού ή είδες στην Εθνική?
1: Έκατσα και είδα την...
0: Α, δεν πήγες με την γυναίκα Βόλτα?
1: Όχι, όχι, εντάξει, όχι, έκατσα και είδα σήμερα το μάτς.
0: Για πες τι είδες.
1: Αυτό που είδα ήταν ότι, εντάξει, η Ελλάδα ξεκίνησε πολύ καλά με την ευκαιρία του Μασούρα, τη χαμένη ευκαιρία του Μασούρα, την πρώτη ευκαιρία. Εν συνεχεία όμως είδαμε και την Γερμανία να δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που δείξε μέσα στο
0: Βέβαια, άλλη Γερμανία είδαμε.
1: Ήταν τελείως άλλη Γερμανία.
0: Και οι άλλοι παίκτες.
1: Άλλη δεκάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλη δεκάδα, τελείως.
1: Άλλοι παίκτες.
0: Εντεκάδα, είπα και εμείς πριν στο Μάνο Σαραμόπουλο, εντεκάδα αυτή που είδαμε σήμερα, πιθανόν από αυτούς τους 11 ή 7, 8 να είναι βασικοί στα προκριματικά της Γερμανίας.
1: Γιατί
0: δοκιμές έκανε ο Κλοπ. Τώρα με 45 παίκτες που πήρε, δοκιμές. Να βρει την καλύτερη 16-20. Νομίζω από αυτούς που είδαμε σήμερα, οι 7-8 θα είναι βασικοί.
1: Είναι σίγουρο αυτό ότι...
0: Άρα ήταν μια ομάδα η οποία ήρθε να πάρει αποτέλεσμα, να πάρει νίκη.
1: Πήγε για την νίκη και πράγματι υπήρχε ένα διάστημα το οποίο παίζε και πολύ καλύτερα από την Ελλάδα.
0: Ναι, βρε, πολύ καλύτερα.
1: Κυρίως το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου η Ελλάδα κλείστηκε πίσω, ήθελε να κάνει πήγε να κάνει διαχείριση στο αμυντικό κομμάτι, δέχθηκε γκολ, το οποίο ακυρώθηκε για χέρι. Οπότε ναι, ναι. Από το δεύτερο ημίχρονο είδαμε μια βελτίωση.
0: Εκεί με τις αλλαγές του Γιωβάνοβιτς βελτιώθηκε κάπως με τον Ανδρούτσο, με τον Καρέτσα, κάπως βελτιώθηκε το πράγμα.
1: Ισχύει, δηλαδή έδωσε ένα παραπάνω boost και στο κέντρο αλλά και στην επίθεση όσον αφορά τις αλλαγές τις οποίες έκανε. Έκανε τις προσπάθειες της η Ελλάδα, θα μπορούσε να βρει και αυτή ένα γκολ κακά τα ψέματα γιατί οι ευκαιρίες ήταν οριακές, ήταν κοντά. Οι περισσότερες ευκαιρίες
0: ήταν οποίες... σε καλή μέρα και ο Τζολάκης.
1: Εντάξει, ο Τζολάκης νομίζω πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος ότι όχι ότι είναι απλά ο καλύτερος θέλει να σαν το φλάκος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι σε μια περίοδο που όλα του πηγαίνουν ρολόι. Δηλαδή, τι να πούμε για τους πρώτες τρεις αγωνιστικές στην Premier League που δεν δέχτηκε γκολ.
0: Να πούμε για τις καλές εμφανίσεις. Ναι, κάνει φοβερές εμφανίσεις ο Τζολάκης, κάνει φοβερές εμφανίσεις και στη Χάλ, δεν κάνει μόνο στην Εθνική.
1: Αυτό λέω.
0: Και το θέμα είναι ότι όταν επειδή μου κάνει φορά χρειάζεται και να όχι ακριβώς τύχη. Τρία γκολ που έχει φάει ο Τσολάκης ακυρώθηκαν τρία με λόγω VAR σωστά ακυρώθηκαν. Δηλαδή χωρίς το VAR θα είχε φάει τρία γκολ που δεν έπρεπε να τα φάει κανονικά.
1: Ισχύει.
0: Έτσι,
1: και μάλιστα να θυμίσουμε και λίγο και στον κόσμο ότι, ακριβώς πριν ένα χρόνο ο Τσολάκης είχε περάσει μια περίοδο με σκαμπανεβάσματα. Όταν λοιπόν είχε κάνει το λάθος με την Σκωτία, είχε φάει αρκετό κράξιμο από τον κόσμο. Είχε φάει πολύ κράξιμο την προηγούμενη χρονιά ο Τζολάκης. Φέτος όμως...
0: Τη χρονιά που δεν είχε κάνει καλή εμφάνιση γενικά ο Ολυμπιακός. Εντάξει, ναι. Τα ακούγαν όλοι, τα ακούγε ο Τζολάκης. Οκ, έχει κάνει και αυτός τα λάθη. Αλλά έτσι είναι, παιδιά, ειδικά ο τερματοφύλακας που αν περάσει μπάλα είναι γκολ, είναι πολύ δύσκολη θέση του.
1: Γιατί ο
0: αμυντικός πες ότι κάνει λάθος, μάλλον το σώσει το τερματοφύλακας. Ο επιθετικός να χάσει γκολ, θα το βάλει ο επόμενος. Αν περάσει μπάλα το τερματοφύλακα όμως είναι γκολ. Καταλαβες. Είναι δύσκολη θέση, ναι. Πολύ.
1: Εντάξει. Αυτό νομίζω όμως το οποίο κρατάμε από το τέλος της διακοπής δεν είναι μόνο οι καλές εμφανίσεις, οι πολύ καλές εμφανίσεις που έχει κάνει η Ελλάδα αυτό το διάστημα. Είναι το γεγονός ότι είναι αίτητη σε έναν όμιλο με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία.
0: Και έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση δύο αγώνες νωρίτερα που τελειώσει ο γύρος. Προκριματικά.
1: Ναι, και σύμφωνα και με την βαθμολογία και των υπόλοιπων ομίλων, επειδή η Ελλάδα ουσιαστικά, άμα ήταν στην τρίτη θέση, θα ήταν η καλύτερη τρίτη θέση, θα έμενε κατηγορία απευθείας. Δεν θα χρειαζόταν να δώσει κάποιο μπαράζ.
0: Μα εμείς πηγαίναμε για τρίτη θέση στην ουσία, να μην με κατηγορία, για να πάμε σε καλό όμιλο. Στα προκριματικά, σε καλή κλήρωση. Τώρα μπορούμε να κάνουμε και να πάμε και δεύτερη. Με μια νίκη με τη Σερβία. Είμαστε και 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Πάμε σαν προηγούμενο τελικά.
1: Ακριβώς. Εννοείται πως εξαρτάται βέβαια και σε έναν βαθμό, σε έναν αλφα βαθμό, το ότι θα κάνει και η Ολλανδία εναντίον της Γερμανίας. Αλλά
0: εγώ λέω ότι με νίκη βγαίνουμε δεύτερη.
1: Ναι.
0: Δεν λέω πρώτη. Με νίκη με τη Σερβία πάμε 10 βαθμούς.
1: Ναι. Ισχύει αυτό. Εντάξει, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι.
0: Γιατί υπάρχει το σενάριο που μίλαγα με το Σάκη του Μπουζούνη να έχουμε τριπλή ισοβαθμία, 11 βαθμούς η Ελλάδα, 11 η Ολλανδία, 11 η Γερμανία. Α, και πάλι βγαίνουμε δεύτεροι, περνάμε τους Γερμανούς γιατί τους έχουμε κερδίσει μια φορά.
1: Ναι. Και η Γερμανία δεν μας έχει κερδίσει καμία.
0: Αυτό λέω. Θα έχουμε καλύτερη διαφορά. Γιατί τώρα η διαφορά τερμάτων είναι η Ολλανδία πρώτη που έχει βάλει 7 γκολ και έχει φάει 4. Εμείς έχουμε βάλει 5 γκολ και έχουμε φάει 3. Δηλαδή 2 γκολ διαφορά έχουμε στην ουσία. Τα 2 γκολ που έβαλε σήμερα η Ολλανδία με τη Σερβία.
1: Εντάξει, νομίζω, αυτό νομίζω είναι το σίγουρο ότι η Ελλάδα έχει κλειδώσει την θέση, έχει κλειδώσει την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας προκριματικούς, στο Euro. Γιατί έπρεπε να τερματίσει τουλάχιστον πάνω από τη Σερβία για να μπορέσει να κλειδώσει.
0: Ναι, τη Σερβία την τελειώσαμε, γιατί δεν προλαβαίνει η Σερβία. Δύο παιχνίδια έχει 0 βαθμούς, δεν προλαβαίνει ό,τι και να κάνει.
1: Δηλαδή και δύο νίκες να πάρει την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν προλαβαίνει. Λοιπόν, Νικόλα, μου ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Καληνύχτα.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλό βράδυ.
0: Χαρά,
1: και καλή
0: στιγμή. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, ακόμα έχουμε δύο σχόλια να βγάλουμε. Το Θέμη τον Παλιούρα σε λίγο και τον Φώτη Κατσουφή αργότερα. Πριν κλείσουμε. Είπαμε, παιδιά, μια νίκη μακριά είμαστε από το προημιτελικά. Από τις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Μια νίκη μακριά είμαστε με τη Σερβία. Μπορεί να την κάνουμε και με την Ολλανδία για να μην χρειαστεί το τελευταίο μάτς, αλλά εγώ λέω με τη Σερβία είναι πιο βατό. Εντάξει, γιατί και η Ολλανδία θέλει την νίκη να βγει πρώτη. Μια πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία. Αλλά μια νίκη με τη Σερβία πάμε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Αν και έχουμε ήδη εξασφαλίσει τη θέση, οι Σέρβοι δεν προλαβαίνουν ό,τι και να κάνουν. Υπάρχει σενάριο, είπαμε νωρίτερα με τον Σάκη Μπουζδούνη, τριπλή ισοβαθμία με 10 πόντους Ελλάδα, Ολλανδία και Γερμανία. Αν τα αποτελέσματα γίνουν έτσι, μπορεί να έχουμε τριπλή ισοβαθμία με 10 πόντους. Αλλά και πάλι εκεί η Ελλάδα θα είναι δεύτερη γιατί η Γερμανία την έχουμε κερδίσει μέσα στο Augsburg. Πάμε, Θέμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Να σε διορθώσω λίγο σχετικά με το τελευταίο αρχικά πριν ξεκινήσουμε το σχολιασμό. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είμαστε δεύτεροι. Υπάρχει η πιθανότητα να είμαστε πρώτοι και υπάρχει η πιθανότητα να είμαστε και τρίτοι. Γιατί σε ενδεχόμενο τριπλή ισοβαθμία με 11 βαθμούς, που ουσιαστικά μετράνε μεταξύ μας παιχνίδια,
0: ναι,
2: αφήνουμε έξω εντελώς τους Σέρβους και από εκεί και πέρα θα έχουμε και οι τρεις ομάδες με 5 βαθμούς. Και ας πούμε η Γερμανία με την ίδια λογική θα έχει κερδίσει την Ολλανδία και θα έχει φέρει για σοβαρία. Οπότε μετράμε τα μεταξύ μας και πάμε μετά στη διαφορά τερμάτων. Οπότε παίζει ρόλο και το αν ιτηθούμε τους Ολλανδούς, με τι έκταση σκορ
0: ναι,
2: θα ιτηθούμε.
0: Δεν μετράει ότι αν η Γερμανία με την Ελλάδα ισοβαθμίσει τα μεταξύ παιχνίδια Γερμανίας-Ελλάδας.
2: Ναι, αυτό σε διπλή ισοβαθμία. Αλλά άμα είναι σε διπλή ισοβαθμία με την ίδια λογική.
0: Α, σε διπλή ισοβαθμία.
2: Με την ίδια λογική και η Γερμανία θα πρέπει να είναι πάνω από την Ολλανδία και εμείς κάτω από την Ολλανδία.
0: Αυτό μετράει σε διπλή ισοβαθμία μόνο, okay,
2: ναι, ναι, ναι. Σε τριπλή προφανώς και μετράει, γιατί στα μεταξύ μας εμείς θα έχουμε 4 βαθμούς που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά θα έχουμε μετά με την ίδια λογική.
0: Κάτω
2: από την Ολλανδία και η Γερμανία πάνω από την Ολλανδία. Οπότε μετράνε όλα από την αρχή και παίζει ρόλο η διαφορά τερμάτων η οποία θα είναι για αυτή πάρα πολύ κοντά, γιατί. Να θυμίσω υπάρχει ισοπαλία στην πρώτη αγωνιστική ανάμεσα σε Γερμανία και Ολλανδία. Εμείς έχουμε κερδίσει με την μικρότερη δυνατή διαφορά τους Γερμανούς, το 1-0 δηλαδή.
0: Τώρα τα γκολ είναι 5-3 Ελλάδα, Ολλανδία 7-4, Γερμανία 3-2.
2: Ναι, όπως το λες. 7-5, νομίζω είναι 7-5 οι Ολλανδοί.
0: 7-5, ναι.
2: 7-5, ναι. Έχουμε δρόμο ακόμα. Θα το κοιτάξουμε για την τριπλή ισοβαθμία. Αρχικά πάμε παιχνίδι-παιχνίδι.
0: Μια
2: γιατί
0: νίκη θέλουμε στην ουσία τώρα εμείς. Μια νίκη θέλουμε για να πάμε στα προημιτελικά.
2: Ναι, ναι. Με τους Σέρβους είναι ένα παιχνίδι το οποίο είμαστε στο φαβορί. Είναι ίσως το μοναδικό παιχνίδι από την αρχή του Nations League όπου θα είμαστε στο φαβορί. Γιατί ακόμα και στο εκτός έδρας παιχνίδι κοντά στη Σερβία την πρώτη αγωνιστική δεν ξεκινήσαμε στο φαβορί.
0: Ναι. Βέβαια, ο Γιοβάνοβιτς από τώρα το είπε ότι παιδιά η Σέρβια δεν είναι κακή ομάδα. Μπορεί να έχει 0 βαθμούς, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή.
2: Δηλαδή από τώρα βάζει. Το είδαμε και σήμερα αυτό μπράβο, που δυσκόλυψε πολύ τους Ολλανδούς εκτός έδρας.
0: Από τώρα βάζει ο Γιοβάνοβιτς βάζει τον πύχη χαμηλά, παιδιά. Εντάξει, οκ, okay, έχουμε ακόμα
2: παιχνίδι. Πολύ καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα πούμε αρχικά ότι ένα τεράστιο μπράβο στην εθνική μας ομάδα, η οποία μετά από 4 αγωνιστικές δεν το περίμενε κανένας, είναι αίτη. Άμα κάποιος αυτό πριν από 11 μέρες μας έλεγε ότι παιδιά, μετά από τους 4 αγώνες, 2 με Γερμανία, 1 με Ολλανδία και 1 με Σερβία εκτός έδρας, θα είμαστε αίτη, θα του λέγαμε ότι είναι τρελός.
0: Βέβαια.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα
0: σχέδιο. Ή κάποιο που να πίστευε και να έχει παίξει και στοίχημα την εθνική να μην χάσει παιχνίδι, θα έχει πάρει λεφτά πολλά.
2: Ναι, και είσαι καλή μεριά από
0: εδώ. Ναι. Α, δεν πάει το χέρι, ρε φίλε, δεν πάει το χέρι. Έλληνες, αλλά δεν πάει το χέρι ότι θα είμαστε αίτη στα 4 πρώτα παιχνίδια.
2: Ναι, πώς να το περιμένουμε.
0: Δεν πάει το χέρι.
2: Περιμέναμε στην αρχή της, όταν ξεκινήγε το Nations League, λέγαμε μεταξύ μας ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ένα βαθμός με τρεις, λέγαμε.
2: Άντε να πάρουμε ένα βαθμό στα μεταξύ μας στα τέσσερα παιχνίδια και θα είμαστε και ευχαριστημένοι. Ναι. Έχουμε πάρει στα μεταξύ μας με Ολλανδία και Γερμανία 5. Έτσι, ναι, και τρεις με τους Σέρβους 8. Η Εθνική, ακόμη και να μην καταφέρει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να μπει στην τελική διάδα, που εγώ θεωρώ ότι θα τα καταφέρει στο τέλος μετά και τη σημερινή ισοπαλία, θα είναι και πάλι επιτυχημένη. Δηλαδή βάζουμε μόνοι μας ψηλά τον πύχη και πολύ καλά κάνουμε, γιατί έτσι βελτιωνόμαστε, βάζοντας τον πύχη ακόμη και ψηλά. Αυτό είναι και το φυσικό επόμενο της ζωής. Δεν υπάρχει κανένας και ειδικά καμία ομάδα που να βάζει τον πύχη χαμηλά. Βήμα-βήμα και βάζει τον πύχη όλο και ψηλά.
0: Και τρώγοντας ανοίγει όρεξη.
2: Ακριβώς, Βασίλη. Η εθνική μας ομάδα σε δύο παιχνίδια με τη Γερμανία κράτησε μια τόσο ποιοτική ομάδα στο 0.
0: Ειδικά τη σημερινή Γερμανία. Ειδικά τη σημερινή Γερμανία, που ήταν μια ομάδα η οποία είπα και εμείς τα παιδιά που μιλήσαμε, ότι πιθανόν αυτή η 11-18 που είχε ο Κλοπ μαζί του, πολλοί από αυτούς να είναι προκριματικά βασικοί.
2: Ναι, εννοείται. Και επίσης ήταν βασικοί. Και παιδιά τα οποία παίξανε από τη Γερμανία, που παίξανε και στο παιχνίδι στο Άουξμπουργκ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, επειδή τους κέρδισε. Όπως ο Κίμιχ, ας πούμε, που είναι ίσως καλύτερο παίκτη τη Γερμανία.
0: Ο Παύλοβιτς. Εννοείται.
2: Είναι τεράστια επιτυχία της εθνικής μας ομάδας, η οποία κατάφερε να κρατήσει τους Γερμανούς στο 0. Στην πρώτη ημίχρονο που πραγματικά υποφέραμε, με τους Γερμανούς ήταν συνεχώς γύρω-γύρω από την περιοχή μας. Αλλά είτε με τον Τζολάκη είτε με τους αμυντικούς, οι οποίοι τα έχουν πάει, ειδικά ο Μαυροπάνος, να πούμε, είναι εξαιρετικός και στα τέσσερα παιχνίδια. Τα μπακ μας και Τσιμίχας από τη μία και ο Σάλιαξ από την άλλη ήταν καταπληκτικοί και είχοντας απέναντί τους και πάρα πολύ ποιοτικά εξτρέμια, και δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά τους, με τον Τσιμίχα μάλιστα να παίζει από το πρώτο ημίχρονο με κίτρινη κάρτα. Τα παιδιά στα χαφ, στο αμυντικό κομμάτι παίρνουν άριστα,
0: ναι,
2: καθώς έδωσα πάρα πολλές μονομαχίες. Στο αμυντικό κομμάτι δεν μπόρεσαμε να δούμε.
0: Ο Ιωαννίδης έφαγε πολύ ξύλο.
2: Ο Ιωαννίδης νομίζω ότι το χειροκρότημα του κόσμου τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Μαθαίνει πλέον, έχει μάθει να αναγνωρίζει.
0: Ναι.
2: Ο Ιωαννίδης μπορεί να μην έβαλε γκολ σήμερα, μπορεί να μην έκανε αυτή σήμερα. Όλα το ξύλο που έπαιζε, τόσες μονομαχίες. Ο Τσαμπουκάς που έβγαζε, που προσπαθούσε, γιατί αυτή η δουλειά του επιθετικού είναι ένας άχαρος ρόλος όταν ο αντίπαλος και παίρνει την μπάλα στα πόδια και πρέπει ουσιαστικά τι να κάνει, να κερδίσει φάουλ, να κερδίσει κάποιο πλάγιο, να κρατήσει την μπάλα ώστε να μπορέσει να ανεβάσει την ομάδα ψηλά, να πάρει ανάσες και αν γίνεται να βγάλουμε και κάποια ταινία. Ο Ιωαννίδης τα έδωσε όλα.
0: Και θέλουμε να πούμε ότι και οι αλλαγές του Γιωβάνοβιτς σε σχέση με το παιχνίδι με την Ολλανδία, που ο άνθρωπος έκανε τις αλλαγές του, δεν ήταν σε καλή μέρα επέκτες που έβαλε. Σήμερα ήταν σε καλή μέρα επέκτες που έβαλε και προσφέραν όλες οι αλλαγές.
2: Επίσης,
0: ίσως μπορούσε να βάλει λίγο νωρίτερα, λέω εγώ, ίσως τον Κοστούλα και να βγάλει νωρίτερα τον Ιωαννίδη.
2: Αυτό το σκέφτηκα και εγώ να σου πω την αλήθεια. Πάντως, να πούμε και ένα πράγμα στον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο οποίος στο ημίχρονο της αναμέτρησης βγάζει τον Παυλίδη, που ο Παυλίδης ξέρουμε όλοι πόσο ποιοτικός ποδοσφαιριστής είναι, και γυρίζει το σύστημα στα 4-3-3 ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε κάποια μέτρα και να βάλουμε ένα παραπάνω παίκτη στον άξονα για να έχουμε και τις μονομαχίες, γιατί οι Γερμανοί είχαν κερδίσει τις περισσότερες μονομαχίες τις οποίες είχαν δώσει οι δύο ομάδες. Δηλαδή του βγήκε το παιχνίδι του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Το δεύτερο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε. Δηλαδή,
0: μια-δυο
2: στιγμές δεν υπήρχε και μεγάλη απειλή από τους αντιπάλους. Τεράστια χαμένη ευκαιρία είχαμε εμείς στην αρχή του παιχνιδιού.
0: Με τον Μασούρα.
2: Όπου βέβαια, ναι. Κλασική ευκαιρία με τον Μασούρα να κάνει καλό την κεφαλιά, αλλά τον Νιούμπελ να βγάζει την κεφαλιά του Μασούρα. Δύσκολη η επέμβαση, γιατί είναι χαμηλά
0: αριστερά
2: το σώμα του και είναι δύσκολο να πέσει εκεί ένας θεματοφύλακας. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα ψηλό κορμί, να πέσει τόσο χαμηλά γρήγορα ώστε να βγάλει την επέμβαση.
0: Σωστό.
2: Αλλά όπως και να έχει, βλέπουμε ότι μπαίνουν και καινούργια παιδιά. Ο Ανδρούτσος πριν από τον Nations League δεν ήταν ένα τέλεχος βασικό της εθνικής ομάδας.
0: Και έχονται και άλλα παιδιά, εντάξει.
2: Ο Κιζηρίδης στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός και με ταχύτητά του προσπάθησε να δημιουργήσει κάποια ρήγματα από τα αριστερά, άλλο που δεν τα κατάφερε για πολλούς και διάφορους λόγους. Βλέπουμε ότι στην άμυνα έχουμε πάρα πολλές λύσεις. Δηλαδή δεξιά έχουμε και τον Βαγιανίδη, έχουμε και τον Σάλιακα.
0: Έχουμε και τον Αθανασίου, θα πω εγώ, ο οποίος δεν το καλέσει, αλλά θα το καλέσει κάποια στιγμή, γιατί κάνει φοβερό πρωτάθλημα κι αυτός.
2: Εννοείται, υπάρχει ο Αθανασίου, υπάρχει ο Τσιμίκας φυσικά, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Ναι. Υπάρχει ο Γιαννούλης, ο οποίος ήταν τραυματίας τώρα και δεν είχε κρυφθεί.
0: Ο Τζόλης, ο οποίος δεν έπαιζε σήμερα.
2: Το στόπερ μας. Είχαμε απουσίες σήμερα, δεν ξεχνάμε αυτό. Πιστεύω ότι η Βασίλη στο πρώτο ημίχρονο, αν είχαμε τον Τζόλη μέσα και τον Καρέτσα, θα μπορούσαμε να είχαμε κρατήσει και πολύ περισσότερο την μπάλα και να δεχτούμε λιγότερη πίεση από τους Γερμανούς. Γιατί η εθνική μας ομάδα και στα προηγούμενα παιχνίδια, όταν κρατούσε την μπάλα, δεν την κρατούσαν οι παίκτες στον άξονα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Και είδες όταν πήγε ο Καρέτσας μέσα, πώς πηγαίνανε πάνω τρεις Γερμανοί.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν έχουμε τις παίξεις στον άξονα για να κρατήσουν την μπάλα. Τα παιδιά αυτά κάνουν άλλες δουλειές. Όταν κρατάει η εθνική μας ομάδα την μπάλα, είναι κατά κύριο λόγο με τον Καρέτσα στα δεξιά και με τον Τζόλι στα αριστερά, όπου ψάχνουν τις συνεργασίες για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την μπάλα και να κερδίσουμε μέτρα. Έλειψαν πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο. Ο Καρέτσας αρχικά είδαμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο με το που μπήκε μετά από λίγα λεπτά πήγαμε να βγάλουμε μια πολύ καλή ευκαιρία εκεί που πάει να αφήσει την μπάλα κάτω τα πόδια και τον Ανδρούτσο να τον βρίσκει στο χώρο με τον Κερακάνη τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι με τον Τσιμίκα να πηγαίνει στην τροχιά της μπάλας, αλλά να μην έχει καλή ισορροπία. Επίσης ο Τσιμίκας, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει παίξει 4-90 λεπτά και είχε τις δυνάμεις σε κάθε παιχνίδι, παίζοντας ανά τρεις μέρες, να κάνει αυτά τα ανεβάσματα. Δηλαδή να κάνει ο δεξιός εξτρέμ σέντρα και ο αριστερός μπακ να έχει ανέβει. Να θυμίσω την τελευταία φάση του αγώνα με τη Σερβία, όπου παρά τα 95 λεπτά που έπαιξε ο Τσιμίκας εκείνο το παιχνίδι, κατάφερε στην τελευταία φάση του αγώνα να κάνει αυτό το ανέβασμα και να έχει την δύναμη να κάνει αυτή τη τόσο καλή και γλυκιά σέντρα. Ναι. Με εξαίρεση το πρώτο ημίχρονο με τη Σερβία, στους
0: υπόλοιπους
2: 3,5 αγώνες, ήταν εξαιρετικός και έβλεπα πάρα πολύ καλό.
0: Και το, εκεί το που έχουμε ένα θεματάκι με το εξάρι, εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή ο Γιωβάνοβιτς βέβαια πρέπει να πάρει παιχνίδια με την ομάδα του. Ο Φίλης είναι μια ιδανική λύση για μένα, γιατί είναι ένα σπουδαίο ταλέντο.
2: Είναι ο Φίλης και υπάρχει και ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος θα μπορούσε να κληθεί και να δώσει λύσεις στο μέλλον.
0: Επειδή και έχουμε ένα θεματάκι στο εξάρι.
2: Έχουμε, okay, έχουμε ένα θεματάκι, το έχουμε. Αλλά αυτό που κρατάμε, Βασίλη, είναι ότι τα παιδιά αυτά, τα οποία παίζουν στην εθνική ομάδα, και ο Βαγιοβάνοβιτς, είναι το κλίμα το οποίο πλέον υπάρχει. Λέμε ότι είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, όπου χαίρονται μαζί, ο ένας παίζει για τον άλλον, την αυταπάρνηση που βγάζουν, τη βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο και γι' αυτό έρχονται και αυτά τα αποτελέσματα κόντρα σε παγκόσμιες υπερδυνάμεις.
0: Βέβαια, και ο φίλος ο Γιάννης εδώ λέει: Μπιλάρα, λέει Ολυμπιακός από Φαλαιό Φάλιο. Μην ξεχνάμε και το Ρότα που κάνει φοβερό πρωτάθλημα. Ναι, έχουμε και το Ρότα.
2: Εννοείται.
0: Δηλαδή, φυσικά, έχουμε λύσεις.
2: Okay. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε πληθώρα λύσεων και κρατάμε το καλό κλίμα, κρατάμε τις εμφανίσεις, κρατάμε τα αποτελέσματα. Τα πιο σημαντικά, Βασίλη, βέβαια δεν είναι στο Nation League, είναι η συνέχεια. Είναι τα προγραμματικά του Euro, που αν καταφέρουμε να πάρουμε μία-δύο πρώτες θέσεις, θα μπούμε και ως επικεφαλής και θα έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες για να περάσουμε επιτέλους σε μία μεγάλη διοργάνωση. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, μην το ξεχνάμε. Και αυτά τα παιχνίδια είναι. Δεν χρειάζεται να δούμε κάτι άλλο τα δύο παιχνίδια. Θέλω να πω ότι η εθνική μας δείχνει ότι μπορεί να πάει στο Euro.
0: Μπορεί,
2: και απέναντί του, είτε να βγει πρώτη
0: και να κάνει και κάτι καλό στο Euro μπορεί. Και κάνει να κάνει κάτι καλό στο Euro μπορεί.
2: Εννοείται. Ας πάρουμε πρώτα εκεί και μετά θα τα δούμε και στο Βασίλη. Εννοείται.
0: Τώρα τα κεφάλια μέσα, κύριε Θέμη. Κυριακή έχουμε μεγάλο μάτς. Θα φάμε τα βουστάκια μας.
2: Ναι, τώρα επιστρέφουμε στα ίδια.
0: Χρειάζονται και αυτά, φίλε, χρειάζονται και αυτά. Γιατί αρκετά κάτσαμε 21 μέρες τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει, και ήταν και μεγάλο το διάστημα. Για πρώτη φορά υπήρχαν αυτοί οι τέσσερις αγώνες στην επόμενη. Οπότε ήταν δύο τα Σαββατοκύριακα.
0: Να δούμε τώρα πώς θα έρθουν οι ποδοσφαιριστές πίσω στις εθνικές, που θα είναι πτώματα οι περισσότεροι.
2: Ναι, γιατί όπως ειδικά οι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν συνεχόμενα 90 λεπτά, θα είναι όντως πολύ πιο κουρασμένοι από ό,τι θα ήταν στις ομάδες αν έπαιζαν ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Έτσι. Ή ακόμα και θα είχαν και ίσως καλύτερη διαχείριση κάποιοι ποδοσφαιριστές στις ομάδες τους, ακόμα και για τις ομάδες που έχουν και μεσοβδόμαδα παιχνίδια και θα ήταν πιο ξεκούρασες. Τώρα θέλουν ειδική διαχείριση αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Και θα πρέπει και ο προπονητής της κάθε ομάδας να δώσει, νομίζω, ένα μικρό προβάδισμα και στους παίκτες οι οποίοι είχαν μείνει στα προπονητικά κέντρα των ομάδων για να υπάρχει μεγαλύτερη φρεσκάδα. Ωραία. Αλλά θα τα δουν αυτοί. Έχετε εξελιχθεί τόσο πολύ τεχνολογία όπου υπάρχουν τεργομετρικά και φαίνονται τα πάντα
0: στα
2: πλέον.
0: Πάντα,
2: δεν κρύβεται τίποτα. Οπότε αυτοί ξέρουν καλύτερα και θα τα δούμε το Σαββατοκύριακο. Θα γυρίσουμε στα δικά μας στο πρωτάθλημα. Και να θυμίσω, μέσα Νοεμβρίου, 13
0: Νοεμβρίου,
2: είναι η αγώνα στην Ολλανδία και Σερβία για να δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε αυτό το ήδη πετυχημένο Nations League.
0: Σωστό. Λοιπόν, άρτο μεσημεράκι με τον κόσμο, 3 ώρα.
2: 3 ώρα, Βασίλη.
0: Λοιπόν,
2: 3 ώρα.
0: Okay, να είσαι καλά, Βασίλη. Για χαρά. Καλή λοιπόν, ακούσαμε Θέμη Παλιούρα. Τώρα, αύριο το μεσημεράκι πηγαίνει, θα κάνει το κουβεντούλα μαζί του για την εθνική. Ό,τι άλλο θέλετε, καθημερινά 3 με 5. Ακόμα ένα σχόλιο μαζί πει, Φώτης Κατσούφης, και μετά θα κλείσουμε και εμείς σιγά-σιγά να πάμε να ξεκουραστούμε. Είμαστε εδώ από νωρίς. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Δεν έχετε παράπονο, τα καλύψαμε όλα σήμερα. Τα πάντα, δεν αφήσαμε τίποτα στην τύχη του. Συνεντεύξεις τύπου, με παίχτες, με προπονητή. Συνεντεύξεις τύπου, δηλώσεις μάλλον παιχτών, προπονητή. Βγάλαμε τα πάντα. Τα πάντα όλα. Περιμένουμε τον Φώτη Κατσούφη, τον διαφωτιστή, να μας διαφωτίσει για το παιχνίδι που είδε με την εθνική μας, με την Γερμανία. Πάμε λοιπόν στο φίλο μας, στο Φώτη του Κατσούφη, ή αλλιώς διαφωτιστή. Τον ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 έως τις 8. Φώτη μου.
3: Από 3 έως 8.
0: 3, συγγνώμη. Ναι. Τι λοιπόν, κάνεις, Φώτη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, να πω ότι τελικά η εθνική μας ομάδα πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Δεν πέταξε στην ουσία στα σκουπίδια το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Κάτι που είχε συμβεί το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι.
3: Ουσιαστικά ακολούθησε την ίδια φιλοσοφία, πιστεύω, ότι αντιμετώπισε έτσι ψύχρεμα την πίεση των Γερμανών, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια μπήκε με περισσότερη σιγουριά στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι δεν δούλεψε καλά ο ανασταλτικός τομέας έτσι στο πρώτο ημίχρονο.
0: Εκεί, στα χαφ,
3: ναι, στα χαφ, αλλά νομίζω ήταν πολύ έξυπνη αλλαγή του. Έβγαλε τον Παυλίδη, έβαλε τον Αδρούτσο. Στην ουσία τον έβαλε για να κλείσει τους διαδρόμους ανασταλτικά στον Παύλοβιτς, το πέτυχε απόλυτα.
0: Και με, τον τρόπο και με τον Καρέτσα από εκεί που άφησε τους Γερμανούς λίγο πιο πίσω, γιατί φοβήθηκα τον Καρέτσα.
3: Μπράβο, ναι. Και με αυτόν τον τρόπο έτσι πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε. Το σίγουρο το δεδομένο φιλοσοφία ήταν να έχουν να κρατήσουμε το 0 στην άμυνα. Κάπου έχασε τα νερά της με την έξοδο λίγο του Μαυροπάβλη. Είχαμε έτσι μια άναρχη αντιμετώπιση. Ευτυχώς το ξεπεράσαμε ανώδυνα και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να πάρουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Δεν είναι και λίγοι οι 4 πόντοι έτσι απέναντι στη Γερμανία.
0: Δεν είναι λίγοι οι 8 πόντοι σε 4 παιχνίδια. Δεν είναι λίγο, Φώτη μου, ότι έχουμε περάσει σαν τρίτη σίγουρα 2 παιχνίδια πριν το φινάλε.
3: Βέβαια.
0: Εντάξει, που όταν ξεκίνησε τι λέγαμε, εδώ τα λέγαμε μαζί, ένα βαθμό έως 3.
3: Βέβαια, ναι, πιστεύαμε ότι θα ήμασταν πιο αδύναμος κρίκος. Τελικά το ξεπεράσαμε αυτό, αποδείξαμε το ακριβώς αντίθετο. Έπαιξε με ψυχή στο δεύτερο ημίχρονο εθνική μας, έτσι, και αυτό το απέδειξε και στο πρώτο μάτς, όταν κερδίσαμε τη Γερμανία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι έπαιξε με ψυχή. Έπαιξαν όλοι και για την απουσία των άλλων των παιδιών, έτσι, και με αυτόν τον τρόπο ενωμένοι, με ψυχή και με καλό σύστημα, με έξυπνες αλλαγές, καταφέραμε να φέρουμε τα αποτελέσματα που θέλαμε και στο συγκεκριμένο μάτς σίγουρα. Δεν σκεφτόμαστε από τώρα το επόμενο μάτς. Όταν έρθει εκείνη τη στιγμή, θα το δούμε. Ξέρει καλύτερα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τι θα κάνει, ώστε να πάρει επίσης ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Ολλανδία. Μια ομάδα που ξέρει να βάζει γκολ,
0: ναι,
3: αλλά και δέχεται και γκολ. Αυτό είναι γεγονός.
0: Μία νίκη μακριά από τις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης είμαστε.
3: Βέβαια.
0: Με τη Σερβία. Βέβαια, ο Γιοβάνοβιτς το έβαλε πιο χαμηλά. Όταν τον ρωτήσανε, είπε, παιδιά, και η Σερβία είναι μια σπουδαία ομάδα. Μην κοιτάμε τη βαθμολογία που έχει. Είναι, ναι, μια σίγουρα, σπουδαία, ναι, ομάδα, θέλει πολύ προσοχή. Δεν είναι δηλαδή με τη Σερβία παίζουμε, δεν παίζουμε με τη Μάλτα και με την Ανδόρα. Με τη Σερβία παίζουμε. Αν δεν έχει 0 βαθμούς, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει ταλέντο κι αυτή.
3: Σίγουρα δεν έχει σημασία. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε η παρτίδα, έτσι. Έχουμε και το μάτς με τον Λαδί και τη Σερβία που σίγουρα θα αποδείξει στο τελευταίο μάτς να δείξει ότι δεν είναι ο αδύναμος κρίκος. Είναι μια ομάδα με ταλέντο που πρέπει να το προσέξουμε. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Χρειάζεται από εδώ και πέρα μεγαλύτερη προσοχή για να διατηρήσουμε αυτή την πορεία, την άριστη πορεία που έχουμε μέχρι τώρα.
0: Και θα έχουμε και τον Νοέμβριο, θα έχουμε και επιστροφές του Τζόλι, θα έχουμε επιστροφή του Γιαννούλη, του Ρότα.
3: Σίγουρα θα έχουμε
0: σημαντικές
3: επιλογές. Απέναντι σε μια Γερμανία που έχει πολύ περισσότερες επιλογές.
0: 45 παίχτες πήρε.
3: Έχει την πολυτέλεια περισσότερων επιλογών. Εντάξει, εμείς όμως έχουμε συνοχή, ομοιογένεια και αυτό μετράει και ψυχή και αυτό μέτρησε και στο σημερινό μάτς που τέλος καλό, όλα καλά. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η νέα εβδομάδα και έτσι είμαστε όλοι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και ποντάρουμε στην μια πολύ καλή εμφάνιση σε μια επόμενη νίκη που θα μας φτάσει στο στόχο μας. Έτσι, Βασίλη.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, Φώτη μου. Ευχαριστώ πολύ.
3: Έγινε.
0: Καλή σου μέρα.
3: Να είσαι
0: καλά, για χαρά. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε σιγά σιγά. 10 λεπτά πριν τη μία. Τα ακούσαμε όλα, δεν έχετε παράπονο. Και Γιοβάνοβιτς και Ιωαννίδη και Μαυροπάνο και Κουλεράκη. Και Ανδρούτσο και Γιοβάνοβιτς και Γκαγκάτσι και τους συναδέλφους σε ένα full πρόγραμμα. Και Γιοργολίκη βέβαια από Θεσσαλονίκη, από Τούμπα για το παιχνίδι της Εθνικής με τη Γερμανία. Σπουδαίο αποτέλεσμα, το 0-0 δεν μας αφήνει καθόλου απογοητευμένους. Εντάξει, το 2-2 με την Ολλανδία μας άφησε μια πικρία γιατί έγινε τον γκολ στο 92. Φάγαμε τον γκολ στις καθυστερήσεις, εκεί μας άφησε μια πικρία, αλλά παιδιά, όπως κερδίσαμε τη Σερβία στις καθυστερήσεις, έτσι χάσαμε βαθμούς από την Ολλανδία στις καθυστερήσεις. Τουλάχιστον δεν χάσαμε. Φέραμε ισοπαλία με την Ολλανδία. Αλλά έτσι το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές σε θέλει μπάλα και μπαίνει στο 92, κάποιες φορές δεν σε θέλει και το τρως στο 92. Πάντως, στο τέλος της ημέρας, στο τέλος του 20ημέρου των 4 παιχνιδιών που έγιναν, η Ελλάδα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή, με πάρα πολύ καλή συγκομιδή βαθμών. Ποιος θα περίμενε ότι όταν ξεκίνησε ο όμιλος πριν 20 μέρες, όταν είχαμε σε 4 μάτς 8 βαθμούς. παίζοντας με Γερμανία που δεν χάσαμε, κερδίσαμε, παίζοντας με Ολλανδία που φέραμε σοπαλία και με τη Σερβία εκτός έδρας που κερδίσαμε 1-2. Νομίζω να το περίμενε κανείς. Άρα μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία της εθνικής μας που απέχει μία νίκη από την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες του Nations League, στα προημιτελικά δηλαδή να πάει, και δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση. Δηλαδή και να μην παίξουμε καθόλου, είμαστε τρίτοι. Αυτό που είχαμε βάλει στόχο από την αρχή που ξεκίνησε ο όμιλος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικολάκη, το φούρνο εδώ αεκάρα μόνο, γεια σου Νικόλα μου. Ο Γρηγόρης, καλημέρα μπιλάρα μου, και στο Φώτη, εμένα πήγε το χέρι και έπαιξα χ με Γερμανία και απόψε και προχτές με την Ολλανδία και θέλω την Κύπρο να κερδίσει αύριο, πιστεύω θα πάρει την Κύπρο στο παιχνίδι. Γρηγόρη Λάρνακας, Κύπρος, παιχνίδι, να δούμε τι παιχνίδι έχει αύριο πριν κλείσουμε, γιατί έχουμε αύριο την τελευταία μέρα και κλείνουμε μετά, όλες οι εθνικές γυρνάνε πίσω και μπαίνουν σε διαδικασία να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Την άλλη εβδομάδα κανονικά, παιδιά, ξεκινάνε όλα τα πρωταθλήματα και πάλι. Και εμείς εδώ πέρα έχουμε το μεγάλο ντέρμπι, το κλασικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από το Καραϊσκάκη. Εδώ ζωντανά βέβαια από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και εδώ θα έχουμε από νωρίς συνδέσει με το Καραϊσκάκη, παρελειπόμενα και μετά τον αγώνα με δηλώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι στις 7, παίζει Κύπρος-Λετωνία, 1.54 ο Άσος. Και το βράδυ τα υπόλοιπα μάτς, Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Πολωνία, Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία, Μαυροβούνιο με την Αρμενία και Ουκρανία-Ουγγαρία, Ρουμανία-Σουηδία.

Λοιπόν, ο φίλος μας Τελευταίες καλημέρες. Καλημέρα Μπιλάρα, με νίκη επί της Σερβίας. Πάμε στους 11 βαθμούς. Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Ναι, Μάκη μου, είπαμε. Εξασφαλίζουμε μια θέση από τις δύο. Η πρώτη, η δεύτερη. Στα προημιτελικά πάμε με νίκη επί της Σερβίας. Μια νίκη χρειαζόμαστε για να πάμε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης του Nations League, βέβαια, προκληματικά. Να παίξουμε στα προημιτελικά, μάλλον. Αλλά και να μην γίνει κάτι από αυτό και να χάσουμε δύο παιχνίδια που λέει ο λόγος μακριά από εμάς, από Ολλανδία και από Σερβία, έχουμε εξασφαλίσει την τρίτη θέση που ήταν ο βασικός στόχος της Εθνικής όταν ξεκίνησε ο όμιλος. Να βγούμε τρίτη. Να πάρουμε το καλό εισιτήριο, να έχουμε τις εύκολες μάλλον ομάδες με καλή κλήρωση για τα προκληματικά.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 9, όπως κάνουμε καθημερινά. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τη Super League. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος Μουαντιλματζή. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Εντός της ημέρας επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Τρινιντάτ και τον Μπάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον επιθετικό του στο ντέρμπι εφόσον οι εξετάσεις του βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος στο Στραχώσα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσί μέχρι το 2029 και στρέφεται στον Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητεί επιτάχυνση των συζητήσεων. 26 χρόνια συμπληρώνονται από το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη το 1999 με 6 φιλάθλους του δικεφάλου του Βορρά να χάνουν τη ζωή τους. Για την πρεμιέρα της Greek Basket League στο ημίχρονο Παναθηναϊκός Άκτορ Βίκος Φάλκονς 55-37. Την αυλαία του σημερινού προγράμματος ρίχνει το μάτς του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Ευανόφιο στις 5.30. Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι στην εξάδα των ξένων που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός έμεινε ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League, η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Στα άλλα μάτς της πρώτης κατηγορίας, την ίδια ώρα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Ολλανδία και η Ουαλία τη Δανία. Για την δεύτερη κατηγορία, το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία υποδέχεται το Ισραήλ. Την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν έκανε ο Max Verstappen στο Grand Prix της Μαλαισίας. Άφησε πίσω του τον Kim Antonelli της Mercedes που τερμάτισε δεύτερος, ενώ τριάδα του βάθρου την έκλεισε ο Lewis Hamilton της Ferrari. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι.

0: Περνάμε στο στο τέλε, στο αρένα, στο Σανέλ Αρένα. Περνάμε λοιπόν στο Telecom Center, στον αγώνα του Παναθηναϊκού, στον Νίκο Κατσάτσο. Νίκο.
1: Και μόλις που συνδεόμαστε, Δήμο και φίλες και φίλοι ακροατές, σκοράρει ο Γιαμπουσέλε τρίποντο για να κάνει το 68-44. Έχουμε 5 λεπτά για την λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει απόλυτο επαγγελματισμό και απόλυτη σοβαρότητα στον αγωνιστικό χώρο, στην σημερινή αναμέτρηση, δεν υποτίμησε τον αντίπαλο και είναι ένα δείγμα το οποίο το συζητάγαμε και πριν με τον Γιώργο Ιωάννου, το ότι το δείχνει ο Ζελικό. Ο Μπράντοβιτς με πρώτο σκόρερ να είναι στην αναμέτρηση, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έχει σκοράρει 12 πόντους, ενώ από 11 έχουν Λεσόρ και Γιαμπουσέλε. Γενικά μια γαλλική κυριαρχία στην σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού εναντίον του Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, με τον Χέις Ντίβις να κερδίζει φάουλ από τον Γόντικα, δύο βολές για τον Χέις Ντίβις. Να πούμε λίγο στον κόσμο, θα το ξαναεπιθυμίσουμε, ότι αυτός είναι ο παρθενικός αγώνας στην ιστορία των Βίκος Φάλκονς στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Βίκος Φάλκονς, όπου είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά είναι η συνέχεια του αθλητικού ομίλου Σπάρτακου Ιωαννίνων, Σπάρτακος Ιωαννίνων, ο οποίος το 2022 έγινε Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων. Και μάλιστα, να πούμε λίγο, γιατί δεν το είχαμε πει προηγουμένως στην προηγούμενη συνέντευξη, να το πούμε και αυτό, τώρα που έχουμε και ένα time out, να πούμε ότι πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Λευτέρης Μαντζούκας, ο οποίος είναι από τα Γιάννηνα, πήγε και χαιρέτησε τους παίκτες της ομάδας του τόπου του, των Ιωαννίνων, και ήταν μια πραγματικά ωραία στιγμή, μια πολύ ωραία στιγμή, η οποία δεν την τράβηξαν οι κάμερες προφανώς, αλλά ήταν μια στιγμή η οποία αξίζει να αναφερθεί, καθώς ο Λευτέρης Μαντζούκας δεν ξεχνάει από πού είναι και δεν ξεχνάει κιόλας από που ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε τα πρώτα του χρόνια στον Σπάρτακο πριν μετακομίσει στον Προμηθέα, που μετακόμισε σε νεαρή ηλικία στον Προμηθέα. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο, δεν είναι η πρώην ομάδα του Μαντζούκα τώρα αυτή που αγωνίζεται, η Βίκος Φάλκονς, είναι άλλη ομάδα ο Σπάρτακος από τους Βίκος Φάλκονς, αλλά αξίζει να σημειωθεί αυτό, γιατί ο Μαντζούκας είναι Γιαννιώτης, έχει γεννηθεί στα Γιάννενα και νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο αξίζει να αναφερθεί. Και την ώρα που ολοκληρώνει το time out θα έχουμε τις βολές του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, με το σκορ να είναι στο 68-44. Με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, όπου θυμίζουμε ότι είναι ο δεύτερος αγώνας μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό τον οποίο είχε υποστεί. Η επιστροφή του είχε γίνει την Παρασκευή στον αγώνα με την Μακάμπι. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις βάζει μέσα την πρώτη, 69-44. Ετοιμάζεται να βάλει και την δεύτερη. Να εκτελέσει βασικά τη δεύτερη. Να δούμε όμως αν θα ευστοχίσει ή όχι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Με τον Αμερικανό να σουτάρει και την δεύτερη βολή, την οποία θα ευστοχίσει. 2-2 για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Παναθηναϊκός 70, Βίκος Φάλκονς 44, 4 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα από την λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Φλόιντ τώρα ανάμεσα σε δύο, δίνει πολύ ωραία πάση στον Γόντικα. Γόντικας πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία πάση στον Αγραβάνη, με τον Αγραβάνη να μην προλαβαίνει να τελειώνει την φάση, να χάνει κιόλας την μπάλα από τα χέρια του έπειτα από την πίεση του Μίτογλου. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό να επαναφέρει τον Μίτογλου να δίνει στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο έχει απέναντί του τον Καρακώστα. Φρανσίσκο, ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις κάνει την προσπίση, βγαίνει εκτός, βγαίνει για να προσπαθήσει για τρίποντο. Μπροστά στο Γόντικα, σου κατάρει για τρεις, η μπάλα Στεφάνη και έξω. Ωστόσο, ο Αγραβάνης κάνει λάθος, δεν μπορέσει να πάρει την μπάλα στα χέρια του, καθώς από την κόντρα την οποία πήρε η μπάλα από τα χέρια του Αγραβάνη βγήκε εκτός τελικής γραμμής και έχουμε επαναφορά κάτω από το καλάθι για τον Παναθηναϊκό, με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις να ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Θα δώσει τον Μίτογλου. θα δώσει στο Φρανσίσκο που έχει πάει κοντά του. Φρανσίσκο, ατομική ενέργεια, η προσποίηση. Για δύο όχι, καταφέρει να σκοράρει. Και τώρα έχουμε τον Jordan Floyd. Jordan Floyd, ο οποίος πάει μόνος του, πατάει στο ζωγραφιστό, ψάχνει να βρει λύση. Τη λύση την βρίσκει στον Καρακώστα. Καρακώστας για τρεις. Το rebound του Γόντικα. Ο Γόντικας, ο οποίος θα σκοράρει κατά το καλάθι, έπειτα από το άστοχο τρίποντο του Καρακώστα. Και έχουμε το 70-40. Όχι. Όχι, δεν μπήκε. Δεν μπήκε το 70-44, συγχωρέστε με. Δεν μπήκε το σουτ του Γόντικα, δεν μέτρησε το καλάθι. Έχουμε φάουλ, τώρα το μείον κέρδισε όμως ο Καλαϊτζάκης. Οπότε έχουμε βολές για τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος έχει σκοράρει ένα τρίποντο στην αναμέτρηση. Να δούμε τι μπορεί να κάνει ο point guard, ο Έλληνας point guard της ομάδας του Ζελικό Βράντοβιτς. Και ενώ ήταν καλή ενέργεια, ήταν καλή φάση η επιθετική προσπάθεια του Καρακώστα, η προσπάθεια του Καρακώστα, με το Γόντικα δεν κατάφερε ο Γόντικας να κάνει, να πετύχει ουσιαστικά τους δύο πόντους, καθώς από ό,τι είδα φάνηκε σαν να πάτησε γραμμή, τώρα που βλέπω λίγο και το replay, φάνηκε σαν να πάτησε γραμμή, οπότε ουσιαστικά η κατοχή ήταν για τον Παναθηναϊκό, την ώρα που ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης ευστοχεί και στις δύο βολές, φτάνει τους 5 πόντους. Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς 72-44, με την επαναφορά να γίνεται από την ομάδα των Ιωαννίνων με τον Αγραβάνη, να δίνει την πάσα στον Φλόιντ. Φλόιντ, που έχει απέναντί τον Μωραΐτη, θα δώσει από τα αριστερά του εκεί όπου βρίσκεται ο Άλμπονορ. Και τώρα ξανά ο Φλόιντ. Φλόιντ δοκιμάζει για τρεις. Στεφάνι ξανά. Στεφάνι ξανά. Και η μπάλα καταλήγει στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο δίνει τα δεξιά στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις έχει απέναντί του τον Άλμπονορ. Άλμπονορ τώρα δεν μπορεί να πιάσει. Μπαντζούκα στα αριστερά. Χέις Ντέιβις και Μωραΐτης. Δημήτρης Μωραΐτης. Έχει απέναντί του τον Άλμπονορ. Μην το γλουκάνει το screen. Μωραΐτης ξεφεύγει. Πατάει ζωγραφιστό, δίνει εκτός στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις για τρεις. Έπειτα από πολύ όμορφη προσποίηση, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις σκοράρει για τρεις για το 75-44. Ένα εύκολο μεσημέρι για τους πράσινους, όπου όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσουν με το δεξί το φετινό πρωτάθλημα. Την ώρα που μένουν 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την λήξη της τρίτης περίοδου, με τον Καρακώστα να έχει απέναντι του τον Μίτογλου. Καρακώστας προσποίηση για τρεις και πολύ ωραίο τρίποντο σκοράρει ο Δημήτρης Καρακώστας. 75-47 με τον Μωραΐτη τώρα. Μωραΐτης, ο οποίος έχει κατεβάσει, έχει απέναντι τον Καρακώστα. Ο Μαντζούκας στα αριστερά, θα προτιμήσω όμως τον Χέις Ντέιβις από τα δεξιά. Χέις Ντέιβις έχει πατήσει. Ωστόσο κάνει το λάθος ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Η μπάλα κάνει προς πίσω. Ουσιαστικά, επειδή πρόλαβε την μπάλα ο Μωραΐτης από το να βγει από την τελική γραμμή, παρόλα αυτά θα μείνει στην κατοχή των Ιωαννίνων η μπάλα, καθώς έχουμε τον προσπίσω της ομάδας του Παναθηναϊκού. Με τον προσπίσω να γίνεται από τον Καρακώστα. Πάντως μπορώ να πω ότι ο Βίκος Φάλκονς για πρώτο παιχνίδι έχει δείξει αρκετά καλά, έχει δείξει καλά στοιχεία όσον αφορά και τις μονομαχίες και τις προσπάθειες των παικτών. Είναι όμως η διαφορά ποιότητας όπου έχουν οι δύο ομάδες. Η μέρα με τη νύχτα, πραγματικά. Και η Ντέιβις τώρα σε κόντρα επίθεση με τον Παναθηναϊκό, με τον Λεσόρ. Σουτάρει από κάτω από το καλάθι, θα τα καταφέρει όμως. Και έχουμε τώρα τον Αγραβάνη. Αγραβάνης δίνει από τα αριστερά στον Καρακώστα. Καρακώστα στο Γόντικα, Γόντικας βγάζει έξω, ήθελε να παίξει έξυπνα, πάρα πολύ ωραία, ήθελε να παίξει για τον Κίσον Τζάστις. Παρόλα αυτά ο Τζάστις δεν κατάφερε να προλάβει την μπάλα, οπότε δεν κατάφερε βασικά να προλάβει να την πιάσει, καθώς η μπάλα βγήκε έξω από την πλάγια γραμμή, με τον Μαντζούκα να δίνει στον Μωραΐτη. Δημήτρης Μωραΐτης έχει απέναντί του τον Σάνον Μπόξ. Μαντζούκας τώρα η μπάλα παραμένει από τα αριστερά, δίνει στον Χέις Ντέιβις και έχουμε φάουλ πάνω στο Λεσόρ εκτός φάσης και έχουμε τώρα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Καθώς έχουμε και δύο βολές, μιας που ο Βίκος Φάλκονς έχει συμπληρώσει τα φάουλ, έχουν συμπληρώσει παίκτες τα 5 φάουλ, τα οποία δίνουν βολές, με τον Λεσόρ να σουτάρει, ευστοχή στην πρώτη, 76-47 από τον Γάλλο σέντερ, την ώρα που έχει ακόμα ένα. Ακόμα μια βολή, ακόμα ένα σούτ έχει ο Ματίας Λεσόρ. Να δούμε, θα κάνετε 78-47, θα το κάνετε 78-47. 1-36 από την λήξη της τρίτης περίοδου. Με τον Καρακώστα τώρα να κατεβαίνει, να έχει απέναντι τον Μωραήτη. Θα δώσει από τα αριστερά πολύ ωραία στον Μπόγκς. Μπόγκς, ατομική ενέργεια, κάνει το σούτ για δύο. Η μπάλα στην Στεφάν με τον Φραντ, με τον Μπόγκα, ο οποίος έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο στο Glass Floor. Να δίνει στον Δημήτρη Μωραήτη, Μωραήτης, ξανά τα αριστερά στον Μπόγκα. Μπόγκα στο Μαντζούκα, Μαντζούκας πήγε να παίξει πολύ ωραία με λόμπα στον Ματίας Λεσόρ, ωστόσο έχει κόβεται από τον Τζάστις. Τζάστις, Μπόγκς. Και έχουμε τώρα φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Σωτηρίου, αν μπορώ να δω καλά. Ναι, ο Σωτηρίου ήταν όπου πήγε να κάνει το lay-up για να... για να προσπαθήσει να σκοράρει για την ομάδα του Βικός Φάλκον, ώστε κερδίζει δύο βολές έπειτα από το φάουλ του Δημήτρη Μωραήτη. Ο Δημήτρης Μωραήτης, ο οποίος κάνει το πρώτο φάουλ στον αγώνα, και ο Σωτηρίου σκοράρει. Ο Σωτηρίου, ο Αριστοτέλης Σωτηρίου σκοράρει τον πρώτο πόντο στην αναμέτρηση, 77-48. Και να δούμε τώρα αν θα εκτελέσει και τη δεύτερη. Αν θα στοχίσει τη δεύτερη, θα στοχίσει τη δεύτερη. Rebound από τον Φρανσίσκο και έχουμε επίθεση που ξεκινάει από τον Μωραήτη. Με τον Μωραήτη να έχει απέναντι τον Καρακώστα. Ένας εναντίον ενός αυτή τη στιγμή. Κάνει την προσποίηση. Βλέπει τον Λεσόρ. Λεσόρ. Κρατάει την μπάλα στο ζωγραφιστό. Και έχουμε δύο βολές για τον Ματίας Λεσόρ. Καθώς έχουμε φάουλ το οποίο κέρδισε ο Γάλλος από τον Τζάστις. Και αν μπορεί να δω καλά, από τον Σωτηρίο το κέρδισε και ο Τζάστις ήταν κοντά του. Με τον Γάλλο σέντερ να εκτελεί δύο ακόμα βολές, 44 δευτερόλεπτα από τη, για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Σκοράρει την πρώτη, 78-48. Με τον Παναθηναϊκό να δείχνει αυτόν τον επαγγελματισμό που θέλει να δείχνει, με τον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα που θέλει να δείχνει η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εύστοχη και στη δεύτερη, ο Ματίας Λεσόρ, 79-48. Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έχει σκοράρει 15 πόντους, Σιλβέν Φρανσίσκο 12, Χέις Ντέιβις 13 στην σημερινή αναμέτρηση. Ενώ ο Φλόιντ έχει 13 πόντους για τους Βίκος Φάλκονς και ο Καρακώστας έχει 16 δευτερόλεπτα μένουν για να ολοκληρωθεί η επίθεση του Παναθηναϊκού, ενώ για να ολοκληρωθεί η περίοδος μένουν 20 δευτερόλεπτα. Για τρεις ο Μαντζούκας από πάσα του Λεσόρ, από τη γωνία, από τη δεξιά πλευρά, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Και έχουμε τελευταία επίθεση με τον Αγραβάνη για την ομάδα των Ιωαννίνων. Έχει απέναντι τον Μπόγκα. Πολύ ωραία προσπίση, περνάει από δύο, περνάει και από τον Λεσόρ. Ωστόσο, ο Λεσόρ κάνει φάουλ χαμηλά και έχουμε δύο βολές για τον Γιάννη Αγραβάνη. Ο οποίος, όχι, δεν έχουμε δύο βολές, συγχωρέστε με, δεν έχουμε δύο βολές, καθώς είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ του Τρυφυγιού. Θέλει άλλο, μετά από το πέμπτο έχουν βολές. Πάει για την τελευταία επίθεση και η μπάλα δεν θα καταλήξει μέσα από την προσπάθεια του Σωτηρίου. Θα καταλήξει Στεφάνη έξω, Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς, 79-48, τέλος τρίτης περίοδου.
0: Ωραία Νίκο, είναι εμφανής η διαφορά, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά, έτσι?
1: Είναι πολύ μεγάλη, είναι 31 πόντι, είναι 31 πόντι.
0: Και δεν ξέρω, έτσι όπως τη βλέπω την ομάδα του Βίκος, δεν ξέρω πώς θα κρατηθεί. Είναι πολύ αδυνατή ομάδα.
1: Κοίτα, Δημοσθένη, κοίτα, είναι το παρθενικό παιχνίδι στην ιστορία της ομάδας και τη βάλανε να παίξει με ένα από τα ακριβότερα μπάτζετ στην Ευρώπη. Νομίζω αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά.
0: Εντάξει, ναι. Ωραία. Θα επανέλθουμε, Νίκο. Μένεις στην γραμμή σου. Μένεις στην γραμμή, έτσι?
1: Ναι, μένω.
0: Θα επανέλθουμε σε λίγο. Παρακολουθήσαμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού ουσιαστικά με τα Γιάννενα, τη Βίκος. 79-48 στην τρίτη περίοδο. ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, περιγράφει τον αγώνα από το Telecom Center.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Power City of Essex.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Πάμε Νίκο, πάμε Νίκο, πάμε Νίκο.
1: 87-59 εδώ στο Telecom Center Athens για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Σούτ από τον Μπόγκα για 3, ωστόσο άστοχο. Κατοχή όμως παραμένει για τον Παναθηναϊκό με φάουλ το οποίο κέρδισε ο Λεσόρ χαμηλά από τον Αγραβάνη. Οπότε έχουμε επαναφορά από την τελική γραμμή της πλευράς που βρίσκονται, που αμήνονται βασικά οι παίκτες των Ιωαννίνων με τον Καλαϊτζάκη να δίνει στο Λεσόρ. Λεσόρ πηδάει για να σουτάρει για δύο, ωστόσο παλακαταλήγει Στεφάνη. Καρακός στην ατομική ενέργεια και φαίνεται τον Καλαϊτζάκη, δίνει απέκτο τον Justice, ο Justice ο οποίος σουτάρει, μπαλαστεφάνει, ξαναπαίνει όμως την πάντα, ο Justice θα τελειώσει για δύο πόντους κατά το καλάθι, 87-61, 6 και 15 για την λήξη της αναμέσεσης με τον Δημήτρη Μωραϊτή, ο οποίος θα κατεβάζει τον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκη κάνει το καλάθι, τελειώνει πολύ ωραία τη φάση, γρήγορα αντεπίθεση του Παναθηναϊκού, 89-61. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με το δεξί, με τον Καρακώστα τώρα. Ο Βίκος Ιωαννίνων δίνει από το δεξί στο Justice, Justice για 3. 89-64, έστοχο τρίποντο από τον Keyson Justice, έπειτα από την ασίστ του Καρακώστα. Και έχουμε τώρα τον Μωραϊτη, Μωραϊτης, ο οποίος είναι στο Μαντζούκα, Μαντζούκας, ο οποίος είναι εκτός διπόντου, δίνει στον Λεσόρ που είναι εντός διπόντου, το floater του Λεσόρ. Εύστοχο 91-63 είναι γιατί ήταν για δύο το σουτ. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν για τρεις, αλλά εν τέλει μέτρησε για δύο, καθώς πάταγε γραμμή. Ο Justice 91-63. Λεσόρ τώρα στο Μπόγκα. Μπόγκα στο Μαντζούκα, Μαντζούκα στο Λεσόρ. Λεσόρ είναι εντός διπόντου. Θέλει με τη βοήθεια του ταμπλό να προσπαθήσει να σκοράρει. Κάνει μια δύσκολη φάση, κερδίζει όμως φάουλ, το οποίο έκανε ο Justice την ώρα που έκανε την προσπάθειά του ο Λεσόρ και έχουμε δύο βολές για τον Γάλλο σέντερ της ομάδας Τρυφυγιού. Ο Παναθηναϊκός που είναι και πάρα πολύ κοντά στο να σημειώσει 100 πόντους στην σημερινή αναμέτρηση, με τον Ματίας Λεσόρ να είναι στην γραμμή των ελευθέρων βολών και να σουτάρει την πρώτη. Να δούμε αν θα μπει. Μπαίνει η πρώτη βολή. 92-63. 5 λεπτά για την λήξη του παιχνιδιού. Και έχουμε τώρα τον ξανά τον Ματίας Λεσόρ να εκτελεί τη δεύτερη βολή. Είναι άστοχη και το rebound το παίρνει ο Αγραβάνης, δίνει στον Καρακώστα. Ο Καρακώστας ο οποίος κατεβάζει, διασχίζει όλο το γήπεδο. Έχει απέναντι το Μωραϊτη, ένα εναντίον ενός τώρα, όχι, θα δώσει από τα αριστερά στο Justice. Justice, ένα εναντίον ενός με τον Hayes Davis. Και θα βγει νικητής ο Keyson Justice, ο οποίος θα σκοράρει για 2, 92-65 με τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος έχει σκοράρει 9 πόντους σήμερα. Δίνει στο Λεσόρ, Λεσόρ για 2, η μπάλα Στεφάνη, 4,5 λεπτά για την λήξη του παιχνιδιού. Με τον Καρακώστα τώρα να δέχεται την πάση από τον Justice. Τώρα έχουμε ξανά τον Καρακώστα. Καρακώστας ο οποίος δέχεται την πάση από τον Αγραβάνη. Αγραβάνης είναι απ' έξω, να δούμε θα δώσει. Εκεί θα δώσει στον Αγραβάνη. Αγραβάνης εναντίον του Λεσόρ. Πήγε να παίξει πάρα πολύ ωραία για τον Γόντικα, ωστόσο κόβει την πάση ο Λεσόρ. Ο Λεσόρ ο οποίος ασχίζει το γήπεδο. Δίνει στο Μωραϊτη από τα δεξιά, σουτάρει για τη Μωραϊτη, αστοχή και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Καρακώστα. Καρακώστας ο οποίος διασχίζει όλο το γήπεδο μόνος, θα δώσει από τα δεξιά στο Justice. Justice από τη γωνία για 3, σκοράρει το 92-68. Ο Keyson Justice αυτή τη φορά θα μετρήσει για 2 πόντους. Και έχουμε τώρα τον Δημήτρη Μωραϊτη, ο οποίος έχει κατεβάσει. Δημήτρης Μωραϊτης δίνει στο Λεσόρ, Λεσόρ θα κερδίσει φάουλ από τον Ανδρέα τον Πατρίκη. Δύο βολές για τον Παναθηναϊκό. Να πούμε λίγο ότι ο Λεσόρ έχει φτάσει στους 18 πόντους στην σημερινή αναμέτρηση. 10 πόντους έχει φτάσει ο Μαντζούκα, σε 10 πόντους ο Γιαμπουσέλε, 13 πόντους ο Νάιτζελ Χέι Ντέιβις, 12 πόντους ο Σιλβεν Φρανσίσκο. Ενώ από την πλευρά του Βίκος Ιωαννίνων έχουμε τον Φλόιντ 13 πόντους, 11 πόντους ο Τζάστις, 12 πόντους ο Αγραβάνης, 10 πόντους ο Καρακώστας. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ. Έχουμε ένα πολύ γρήγορο time out ώστε οι προπονητές να δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες και θα επανέλθουμε με τις βολές του Λεσόρ.
0: Ωραία Νίκο, ωραία Νίκο. Ωραία, μόλις επανέλθουμε εδώ είμαστε. Παρακολουθούμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Βίκος Φάλκονς στο Telecom Center. Ο πρωτάρης Βίκος Φάλκονς με τον Παναθηναϊκό 92-68. Ο αγώνας είναι μια προσφορά και χορηγία της στιματικής εταιρείας Ιντερβέτεν.

0: Άλμπεν, ο...
1: Περιεχόμαστε, Νίκο.
2: Ο Ματίας Λεσόρε στόχισε στην πρώτη βολή, στόχισε στη δεύτερη, 93-68, για τελευταία 3,5 λεπτά της αναμέτρησης. Αυτή τη στιγμή ο Ματίας Λεσόρ θα βγει και θα μπει ο Μήτογλου. Οπότε έχουμε μια πεντάδα Μήτογλου, Μωραΐτη, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Καλαϊτζάκη για τον Παναθηναϊκό. Ενώ για τους Falcons έχουμε Floyd, Justice και αν μπορώ να δω καλά είναι μέσα και ο Almonor μαζί με τον Πατρίκη και τον Boggs. Boggs ο οποίος δοκιμάζει για τρεις και έχουμε το rebound το οποίο παίρνει ο Καλαϊτζάκης, πήγε να δώσει με τη μία στον Λεσόρ ο οποίος είχε ανέβει, όχι στο Λεσόρ, συγγνώμη, στον όχι στο Λεσόρ, συγχωρέστε με, στον Χέις Ντέιβις ο οποίος είχε ανέβει. Ωστόσο έχει κατοχή ο Παναθηναϊκός καθώς πρόλαβε να βάλει τα χέρια του ο Πατρίκης για να εμποδίσει τον Παναθηναϊκό να εκδηλώσει επίθεση. Και τώρα έχουμε τον Μωραΐτη, Μωραΐτη στο Γιαμπουσέλε, Γιαμπουσέλε ο οποίος με lay-up θα διαμορφώσει το 95-68 με τον Jordan Floyd τώρα. Jordan Floyd ο οποίος εκατέβει, θα δώσει πολύ ωραία στον Πατρίκη. Πατρίκης θα σκοράρει και θα σκοράρει και το πρώτο του καλά στην αναμέτρηση με τη βοήθεια του ταμπλό. 95-70 στους 25 πόντους η διαφορά. Δημήτρης Μωραΐτης απέναντι στον Floyd. Το σκρίνο ο Μήτογλου. Μήτογλου όπως έχει βγει θα δεχτεί την πάσα τον Μωραΐτη. Κόβεται όμως από τον Πατρίκη ο Μήτογλου. Και τώρα έχουμε τον Floyd, δοκιμάζει για τρεις. Μπάλα Στεφάνη, rebound του Καλαϊτζάκη. Ωστόσο δεν θα μπορέσει να την κρατήσει την κατοχή του. Παρόλα αυτά ο Σάνον Μπόγκς έβαλε και αυτό στο χέρι του στην διεκδίκηση και βέβαια αυτός ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε την τελευταία κατοχή στην φάση πριν την μπάλα βγει έξω. Έχουμε την κατοχή των Παναθηναϊκών με τον Χέις Ντέιβις να δίνει την μπάλα στο Μωραΐτη. Μωραΐτης ο οποίος κατεβάζει, έχει απέναντι τον Floyd. Σκρίν του Χέις Ντέιβις στον Floyd. Ελευθερώνει τον Μωραΐτη, θα δώσει από τα 4 στο Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις στον Μήτογλου. Μήτογλου από τη γωνία για 3 και πετυχαίνει τρίποντο ο Ντίνος Μήτογλου. 98-70 και έχουμε ακριβώς 2 λεπτά για την λήξη της αναμέτρησης με τον Μωραΐτη να κάνει φάουλ στον Jordan Floyd και αν το παραδέχεται κιόλας ζήτησε συγγνώμη, σήκωσε το χέρι του, αναγνώρισε το λάθος του. Ντίνος Μήτογλου που με αυτό το τρίποντο πήγε στους 12 πόντους και μόνο ο Μπόγκα, ο Καλαϊτζάκης και ο Μωραΐτης δεν έχουν όλοι σκοράρει πάνω από 10. Ο Floyd όμως αστοχεί στην πρώτη βολή και μια δεύτερη. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει από αυτή την... θα μπορέσει να κάνει σε αυτή τη βολή βασικά. Θα την ευστοχίσει. Θα ευστοχίσει στη βολή, στη δεύτερη βολή. Ο Jordan Floyd, 98-71, Δημήτρης Μωραΐτης. Στην επαναφορά, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Μωράιτης, Χέις Ντέιβις, Χέις Ντέιβις, Γιαμπουσέλη, Γιαμπουσέλη από τα αριστερά για 3. Δεν θα τα καταφέρει έξω από τις 6.75. Με τον Boggs να δίνει την μπάλα στον Floyd. Floyd που επίσης σουτάρει για τρίποντο. Ωστόσο η μπάλα θα καταλήξει στην Στεφάνη και θα βγει έξω. Με τον Γιαμπουσέλη να δίνει την μπάλα στον Μωράιτη. Μωράιτης με την σπυριάρα στα χέρια του. Στο κέντρο του γηπέδου έχει απέναντι τον Floyd. Δίνει στον Μήτογλου, Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος έχει δίνει στον Γιαμπουσέλε, Γιαμπουσέλε Χέις Ντέιβις. Ο Γιαμπουσέλε τώρα ξανά, ελευθερώνεται και ο Καλαϊτζάκης. Γιαμπουσέλε επιλέγει να κάνει ατομική ενέργεια, να σουτάρει με lay-up, θα καταλήξει στο ταμπλό. Ωστόσο το rebound του Μήτογλου είναι εύστοχο, καθώς με το follow καλάθι. Θα σκοράρει 171 την ώρα που ο Jordan Floyd απαντάει με τρίποντο για το 174. 55 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Μωράιτης πάρα πολύ ωραία πάσα στον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις ο οποίος κέρδισε και το φάουλ από τον Άντσλεϊ Άλμονορ.
0: πάει κατευθείαν.
2: Να δούμε τώρα αν θα μπορέσει ο Χέις Ντέιβις να σκοράρει τις δύο βολές σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και μάλιστα σε αυτά τα παιχνίδια φαίνονται και πάρα πολύ η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων και νομίζω σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε σοβαρότητα στο 100%, έδειξε στο 110%. Τώρα ο Χέις Ντέιβις ευστοχή και στις δύο βολές, 102-74, τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Όπως έλεγα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δείχνει και σοβαρότητα και επαγγελματισμό και απόλυτη συγκέντρωση. Καθώς, η ομάδα, καθώς το Τριφύλι ήθελε να ξεκινήσει με το δεξί, γιατί ο Παναθηναϊκός, θυμίζουμε, όπως και ο Ολυμπιακός, ξεκινάνε με μείον 2 στο πρωτάθλημα, με την τιμωρία που κουβαλάνε από πέρσι. Οπότε ο Παναθηναϊκός ήθελε γρήγορα να καλύψει την διαφορά, όχι ότι δεν θα την κάλυπτε, αλλά ήθελε να ξεκινήσει με το δεξί με μια επιβλητική εμφάνιση και όχι απλά μια επιβλητική εμφάνιση, μια εμφάνιση η οποία δίνει αισιοδοξία στον κόσμο και πόσο μάλλον όταν έχουμε μια πολύ καλή παρουσία και από τον Ματζούκα, σε ακόμα ένα παιχνίδι από τον Ματζούκα και από τον Μωραϊτή και από τον Καλαϊτζάκη, δίνει μια αισιοδοξία για τους Έλληνες παίκτες. Με τον Γιαμπουσέλη, ο οποίος κέρδισε ένα φάουλ, εκτέλεσε δύο βολές, αστόχησε στην πρώτη, αστόχησε στη δεύτερη, 103-74. Ο Φλόιντ χάνει την ευκαιρία και τώρα θα έχουμε μάλλον την τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού.
3: Οι 74 πόντοι δεν είναι πολύ για τον Παναθηναϊκό, για την άμυνα του Παναθηναϊκού?
2: Ναι, ισχύει. Σε ένα βαθμό είναι πολύ, αλλά είναι και πολλές φορές όπου θα γίνονται και αυτά στους αγώνες, θα υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα, αλλά γενικά ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ σοβαρός. Εντάξει, βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς, στην άμυνα είχαμε 2-3 φάσεις που ήταν καθοριστικές για τη διαφορά, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν 100% σωστός και αλάνθαστος. Παρ' όλα αυτά, στην επίθεση ο Παναθηναϊκός κλείδωσε γρήγορα την νίκη 103-74. Αλλά ναι, Δήμο, είναι αυτό που, είναι αυτό που λες, είναι και αυτό που λες ότι 74 πόντι.
3: Ήταν μια καλή προπόνηση, σαν μια καλή προπόνηση μπορούμε να το πούμε, έτσι.
2: Είναι μια καλή προπόνηση, ναι, καθώς να θυμίσω στον κόσμο ότι την Πέμπτη ακολουθεί αγώνας με την Φενέρμπαχτε εδώ στο Telecom Center Athens.
3: Δύσκολος αγώνας, πολύ δύσκολος, έτσι.
2: Είναι το πρώτο δύσκολο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, οπότε αυτή η νίκη, αυτή η αναμέτρηση είναι...
3: Και ευτυχώς που είναι μέσα στο... είναι γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός για έκτη φορά.
2: Για τέταρτη φορά.
3: Τέταρτη φορά.
2: Δηλαδή, και απλά να το πούμε στον κόσμο που έδωσε σωστή πάσα, ότι ο Παναθηναϊκός στις πρώτες 7 αγωνιστικές της EuroLeague έχει τα, όχι, στις πρώτες 8 αγωνιστικές της EuroLeague έχει τα 7 παιχνίδια εντός. Μόνο ένα εκτός έχει, που το έχει εναντίον της Παρτίζαν. Εγκατακλείδη Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς 103-74, με τον Ματίας Λεσόρ να είναι ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους, ακολουθεί ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με 15, για Μπουσέλε με 14, όπως και ο Μίτογλου είχε 14 πόντους, 12 πόντους ο Φρανσίσκο, 10 πόντους ο Μαντζούκας, από 9, 9 σκόραρ ο Καλαϊτζάκης,
3: ναι.
2: 2 ο Μπόγκα και ο μόνος που δεν σκόραρε ήταν ο Μπράνκου Μπαντιό, ο οποίος δεν χρησιμοποιήθηκε και πάρα πολύ. Ενώ να δούμε λίγο και για τους Falcons, με τον Floyd και τον Justin να σκοράρουν και οι δύο αμφότεροι 14 πόντους, 12 πόντους σκοράρει ο Αγραβάνης, 10 πόντους ο Καρακώστας, ο Ξηροκώστας Καρακώστας, συγχωρέστε με. Ο McNair σκόραρε 6 πόντους, ο Γόντικας 8 πόντους, ο Boggs 4 πόντους, 3 ο Άλνορ και έναν πόντο σκόραρε ο Σωτηρίου. Αυτά τα ολίγα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
3: Γεια σου Νίκο, γεια σου. Απαντώ στον κύριο Mike Γιαννέα. Κύριε Mike Γιαννέα, δυστυχώς με αυτά που γράφεις μπλοκάρεσαι.

για το μάγκα του πληκτρολογίου. Άμα αυτά που τα λες τα πιστεύεις, έλα από εδώ. Να μας τα πεις και από εδώ. Έλα από εδώ. Μάγκες του πληκτρολογίου, μάθατε. Κοτούλες.

έχετε μάθει να γράφετε αυτά από το πληκτρολόγιο, αλλά μόλις βρεθείτε από κοντά, λύνετε τα βρακιά σας. Κοτούλες.

Σε λίγο τη σκυτάλη παίρνει ο Φώτης ο Κατσούφης, ο διαφωτιστής. Θα σας πάει μέχρι τις 8. Ήταν η εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Μαζί θα τα ξαναπούμε την Τρίτη στις 5. Να έχετε ένα καλό απόγευμα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
3: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
2: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσακμπαν.

0: αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ωρα Nations League για την Εθνική Ελλάδος που αντιμετωπίζει τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Μασούρας στη θέση του τραυματία Τζόλι. Χωρίς τον Γκνάμπρι θα παραταχθούν τα Πάντσερ. Σέντερς 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Go. Προβάδισμα για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος Μαντιλματζή. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι. Εντός της ημέρας επιστρέφει ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική. Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το OK από το Τρινιντάτι και τον Μπάγκο ώστε να χρησιμοποιήσει τον επιθετικό στον ντέρμπι εφόσον οι εξετάσεις του βγουν καθαρές. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανετολικό σε φιλικό παιχνίδι ενώψη επανέναρξη του πρωταθλήματος. Στο Μπρέντφορντ θα προπονηθεί εκτός απρόπτου η Ένωση ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League. Σε περίπου 10 ημέρες θα είναι 100% έτοιμος στο Στραχώσα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσί μέχρι το 2029 και στρέφεται στο Γιάννη Μιχαηλίδη με τον Ιβάν Σαββίδη να ζητά επιτάχυνση των συζητήσεων. 26 χρόνια συμπληρώνονται από το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη το 1999 με 6 φιλάθλους του δικεφάλου του Βορρά να χάνουν τη ζωή τους. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 103-74 τον Βίκος Φάλκονς και ξεκίνησε με νίκη της υποχρεώσης του στην Greek Basket League. Πρώτο σκόρ του τρεφιλίου ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους. Στους 15 ο Χέις Ντέιβις, από 14 η Μίτογλου και Γιαμπουσέλε. Την αυλαία του σημερινού προγράμματος ρίχνει το μάτς του Ηρακλή ενάντια στον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Ιβανόφια στους 5.30 με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι στην εξάδα των ξένων που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός έμεινε ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Για τη Super League 2, στο 15ο λεπτό Πας Πύργου Πανιώνιος 0-0. Αυτή την ώρα Αστέρας Άκτορα Αναγέννης Καρδίτσας και στις 6 Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League, η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Στα άλλα μάτς της πρώτης κατηγορίας, την ίδια ώρα, η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία και η Ουαλία τη Δανία. Για την δεύτερη κατηγορία, το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία φιλοξενεί το Ισραήλ. Την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν έκανε ο Max Verstappen στο Grand Prix της Μαλαισίας. Πίσω του άφησε τον Κίμι Αντωνέλη της Mercedes που τερμάτισε δεύτερος, ενώ την τριάδα του βάθρου έκλεισε ο Lewis Hamilton της Ferrari. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
0: Στην Ιντερβέτεν.